0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στον τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στήριξεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μιλά με τον γιο σου.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτσού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάρει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το τρανζίστορ φωνάζει, φταίει ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπλε συνεκάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λε καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόγιο στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίστα τη που έσπασαν όλε οι λάμπε του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
5: Κρύε.
7: Ο κ. Στέφανο στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
5: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίε.
8: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

συγκεκριμένο τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Αλέκου Σακελάριου το θυμόμαστε από την ταινία «Όταν λείπει η γάτα» στις αρχές της δεκαετίας του 60 με τον Γιάννη Βογιατζή στο ρόλο του τραγουδιστή Τέλη Στεφανή. Το τραγουδούσε πότε στη Φλωρέτα Ζάνα και πότε στη Νίκη Λινάρδου. Μπερδεμένα πράγματα μέσα σε εκείνη τη σπαρταριστή κωμωδία. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή Άλμπουμ, το άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα έχει ερωτικές προεκτάσεις αφού ψάχνοντας, ανακαλύψαμε τα τραγούδια για τα χέρια, το στόμα, τα χείλια και τα φιλιά. Χέρι-χέρι λοιπόν θα πάμε παρέα για το επόμενο δίωρο, ο Χρήστος Μυρίδης που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Κάπου μέσα στην ταινία «Η κυρά μας η μαμή» θυμάμαι ένα τραγούδι με το τρίο Καντσόνε που έλεγε «Έλα πάρε με από το χέρι» και αναφερόταν στον έρωτα του Δημήτρη Παπαμιχαήλ με την Ξένια Καλογεροπούλου στη συγκεκριμένη ταινία του Αλέκου Σακελάριου.

τέλη δεκαετίας του 50, Τάκης Μωράκης, Αλέκος Σακελάριος και Τρίο Καντσόνε από την κυρά μας τη Μαμή. Καλησπέρα σας και πάλι, το άλμπουμ του Σαββάτου έχει ανοίξει τις σελίδες του, στα χέρια, τα χίλια και τα φιλιά. Έρχεται ο Σώτος Παναγόπουλος σε τραγούδι του Γεράσιμου Λαβράνου και του Κώστα Πρετεντέρη. Μία ακόμα φωτογραφία χέρι-χέρι στο άλμπουμ της ζωής μας.

0: Σπουδαία τραγούδια με σπουδαίες ενορχιστρώσεις και ερμηνείες. Χέρι-χέρι θα πάει η πρώτη μας ώρα. Σταματάμε σε μια εικόνα με το δάκι. Μάζευα στα χέρια μου βροχή. Του Μίμη Πλέσα και της Βεατρίκης Δαλαμάγκα από το 1970.
1: Τα μάτια γέμισαν.

Θα μείνουμε κι άλλο στο κλίμα της δεκαετίας του 70 και θα συναντήσουμε τους Νοστράδαμος, ένα συγκρότημα pop που για άλλους ήταν rock ή ανάποδα. Ένα συγκρότημα που πέρασε από 40 κύματα πάνω στην περίοδο της μεγάλης του επιτυχίας με μια καταγγελία για αποπλάνηση ανήλικης. Από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Νοστράδαμος ήταν και το «Δώσ' μου το χέρι σου».

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ζεστό το χέρι από την ταινία «Ψυχή και σάρκα» με τον Κώστα Πρέκα και την Κορίνα Τσοπέη αλλά και την Ντέμπορα Ριντ. Εκπληκτική μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Χατζινάσιος και τραγουδούσαν η Δήμητρα Γαλάνη με τον Γιώργο Σούνα. Η στίχη ήταν του Αλέξη Αλεξόπουλου και ήταν 1974 όταν η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους. Το 1980 ο Νίκος Φόσκολος γυρίζει την Έξοδο Κινδύνου σε μουσική Γιώργου Κατσαρού. Η Όλγα Καρλάτου τραγουδούσε στους τίτλους της ταινίας «Πιάσε μου τα χέρια».

του Νίκου Φόσκολου, όπως και το σενάριο της ταινίας με τίτλο «Έξοδος κινδύνου», η μουσική του Γιώργου Κατσαρού και η ερμηνεία της πανέμορφης ηθοποιού Όλγας Καρλάτου ήταν πραγματικά εντυπωσιακά όμορφη, χωρίς ίχνος υπερβολής. Κατά τα υπόλοιπα, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι το άλμπουμ του Σαββάτου, που θυμάται τραγούδια που αναφέρονται στα χέρια, άλλοτε για τρυφερό σκοπό και άλλοτε για πιο σκληρούς λόγους. Εδώ, η Άλκης της Πρωτοψάλτης, στα χέρια του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

χέρια που τα είχε πρωτοτραγουδήσει η Δίκη Μοσχολιού εδώ με την άλκηστη πρωτοψάλτη από την Έξοδο Κινδύνου. Όχι την ταινία στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, αλλά από το δίσκο Έξοδος Κινδύνου του 1984. Για να ακούσουμε τώρα και την αναφορά της Άννας Βύση στα χέρια.

Σπύρος Βλασόπουλος και Δημήτρης Ιατρόπουλος από το 1977. «Αχ, να ήμουνα στα χέρια σου καράβι», μας τραγούδισε η Άννα Βύση, και ακόμα πιο παλιά η Βίκη Μοσχολιού τραγουδούσε «Ακυπάνου», το «Πήρα από το χέρι σου νερό».

Για τα χέρια λοιπόν η πρώτη ώρα του άλμπουμ, για όσα μας πρόσφεραν δεκάδες χέρια στη ζωή μας, για τα τρυφερά αλλά και για τα πιο σκληρά που πήραμε από ένα ή περισσότερα ζευγάρια χέρια, ο Βαγγέλης Κορακάκης είχε γράψει το «Σιγά σιγά στα χέρια σου» για τον Γιώργο Νταλάρα.

Νομίζω το επόμενο τραγούδι το περιμένατε όλοι. Ποιος δεν θυμάται τις βεργούλες. Τα δυο σου χέρια πήρανε, βεργούλες και με δίρανε. Το έγραψε ο Μάρκος Βαμβακάρης. Γνώρισε πολλές εκτελέσεις και εμείς κρατήσαμε αυτή με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι.

Αφού περάσαμε από τους δρόμους του Μάρκου Βαμβακάρη, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω τον Βασίλη Τσιτσάνη, που είχε γράψει για τα ξένα χέρια που είναι μαχαίρια, ή και την Γκρέι σε μια σπουδαία εκτέλεση.

Αυτά τα σκληρά χέρια που συχνά γίνονται τραγούδι για τα χέρια που γίνονται μαχαίρια. Η σπαθιά, Χριστέ και Παναγιά μου, που έλεγε και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στο τραγούδι που είχε πει ο Μανώλης Μητσιάς σε μουσική του Δήμου Μούτσι, εκεί γύρω στο 1970.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το «Δέσε μου τα δυο σου χέρια» το είχαμε βάλει και πριν λίγες εβδομάδες πάλι εδώ στην εκπομπή. Σπουδαίο τραγούδι του Νότι Μαυρουδί και του Άκου Δασκαλόπουλου. Αναφορές στο καλό και στο κακό που μας έδειξαν τα χέρια της ζωής μας. Το άλμπουμ του Σαββάτου έχει δρόμο ακόμα και αυτός είναι ένας λόγος για χέρια υψωμένα. Ο Παντελής Θαλασσινός από τα μέσα της δεκαετίας του 90.

Στόμα, γλυκό μου στόμα που μέλι στάζεις. Σπύρος Παπαβασιλείου, Λάκης Τεάζης και Αντώνης Καλογιάννης. Από τα τότε σημερινά του 1981. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα μας. Είναι το άλμπουμ του Σαββάτου στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Στην πρώτη ώρα ήταν τα χέρια, στη δεύτερη το στόμα, τα χείλια και εν τέλει τα φιλιά. Καλησπέρα σας.

Κόκκινο γλυκό μου στόμα. Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Γιάννης Καλατζής από τις θαλασσογραφίες του 1970. Δεν θα απομακρυνθούμε ιδιαίτερα από το ύφος αλλά και από τη χρονιά. Ο Γιώργος Νταλάρας σε τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Άκου Δασκαλόπουλου. Κάποιον άλλον φίλησε στο στόμα. Τραγούδι του 1971.

Ας πάμε και σε ένα ακόμα στόμα γεμάτο φιλιά. Ο Λεωνίδας Βελής συνεργάζεται με τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και προκύπτει ο δίσκος, δισκάρα δηλαδή, Αγάπη Όλο Ζήλια. Και καταπληκτικό και το ομότιτλο τραγούδι. Η τεράστια επιτυχία όμως του δίσκου ήταν αυτό που λέγαμε και το βράδυ το βραδάκι, δηλαδή το «Με το στόμα γεμάτο φιλιά».

Ας γυρίσουμε πάλι στα πολύ παλιά. Πάμε να περπατήσουμε στο δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Η Ρένα Κουμιώτη μας λέει το «Δώσε μου το στόμα σου», τραγούδι που λίγο μετά εντάχθηκε και στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Μια τρελή σαραντάρα» με τη Ρένα Βλαχοπούλου.

0: 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν ο Γιώργος Μαρίνος σε ένα τραγούδι του Άκη Πάνου με τίτλο «Ήπια τα χείλη σου και χάνομαι» και είναι η Βίκη Μοσχολιού που τραγουδά Γιώργος Ζαμπέτα και Δημήτρη Χριστοδούλου. «Πόρτα κλειστή τα χείλη σου και απ' έξω περιμένω» στο άλμπουμ του Σαββάτου στα Παραπολιτικά 90,1.

Συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας και της δικής σας ζωής. Στην πρώτη μας ώρα αγγίξαμε ξανά όσα χέρια μας χάιδεψαν ή μας πλήγωσαν. Στη δεύτερη ώρα θυμόμαστε χίλια και φιλιά, αμαρτωλά και μη. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης σε τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου.

Και όποιος προσπάθησε στη ζωή του να αγοράσει το φιλί και όχι να το κερδίσει, δεν νομίζω να τα κατάφερε, διότι όπως έλεγε και ο Νίκος Ξυλούρης, το φιλί δεν το πουλάνε όσοι ξέρουν αγαπάνε. Η στίχη του Ερίκου Θαλασσινού και η μουσική του Στέλιου Βαμβακάρη.

Ας αλλάξουμε ύφος τώρα, κρατάμε τα χείλια και τα φιλιά τους και πάμε να συναντήσουμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου όταν τραγουδούσε για δυο χείλη κατακόκκινα. Ήταν τραγούδι της ζωής στη Γανούρια και του Χάρη Ρώμα που ακουγόταν στο τηλεοπτικό σύριαλ «Δελιγιάννιο Παρθεναγωγείο».

Πριν από πολλά χρόνια, δηλαδή το 1984, η Τάνια Τσανακλίδου επιμένει ευτυχώς να τραγουδά Γιάννη Σπανό. Όλοι θυμόμαστε τις τραγουδάρες στο Φίλε και στο Της Βροχής και της Νύχτας. Στις Μεταμορφώσεις τραγούδισε για αυτά τα σφιγμένα χείλη που έγραψε ο Μάνος Τσιλιμίδης.

Το άλμπουμ του Σαββάτου γέμισε κοκκινάδια κυριολεκτικά, άλλοτε από γλυκά και άλλοτε από πικρά χείλη. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας έψαχνε κάποτε φιλιά ως ανάσα ή ακόμα και ως ναρκωτικό. Και έρχονται μαζί και ο Μανώλης Φάμελος με την Ατάσα Αποφίλιου με ένα φιλί αποδιώσμο.

παντού. Περνά τις χαράδες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλοι. Βαρμάκι, χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη.

ψιθύρισέ μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που θα ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα χαθώ.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένα φιλί από δυόσμο λίγο πριν κλείσουμε το άλμπουμ του Σαββάτου ήταν ο Μανώλης Φάμελος με την Ατάσα Αποφίλιου. Έρχεται και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το κρυφό φιλί του.

Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θερμές ευχαριστίες για την ακρόαση, θερμές ευχαριστίες και στο Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας, από τον Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Ένα φιλί και μια καλή νύχτα.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά. 90,1 εμείς Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 7 εδώ στην καινούργια μας ώρα. Καλώς ήρθατε και απόψε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά και για το επόμενο δίωρο. Έχουμε παρασκήνιο. Υπάρχουν ανατροπές οι οποίες έχουν την εξήγησή τους. Έχουμε τις πληροφορίες, έχουμε την ανάλυση, έχουμε το τι ακριβώς έχει γίνει και έχουμε και εκπλήξεις. Θα τις πούμε στην πορεία. Θα κάνουμε και συνδέσεις με το Ευρωκοινοβούλιο. Κάποιοι οι οποίοι κουνούν το δάχτυλο στην Ελλάδα, ας πούμε, γιατί ο ελληνικός εφοπλισμός μεταφέρει πετρέλαιο νόμιμα από την Ρωσία, οι ίδιοι καταναλώνουν εκατονταπλάσιες ποσότητες από αυτές που μεταφέρουν τα ελληνικά πλοία. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια πληροφορία απόλυτος διασταυρωμένη ότι αυτοί που κουνούν το δάχτυλο συναντήθηκαν και κάνουν συναντήσεις σε τρίτη χώρα με τους Ρώσους. Στους Γερμανούς αναφέρομαι. Υπήρξε πίτσι-πίτσι Γερμανών-Ρώσων σε τρίτη χώρα, στο Αζερβαϊτζάν. Θα τα πούμε στην πορεία. Υπάρχουν οι πληροφορίες, τους πιάσανε όμως τα πράσινα. Αφενός εγκαλούν την Ελλάδα, αφετέρου πηγαίνουν και μιλούν με τους Ρώσους πίσω από την πλάτη των υπολείπων. Εδώ είμαστε, θα συνδεθούμε και με το Ευρωκοινοβούλιο, θα έχουμε το παρασκήνιο. Επίσης, έχουμε μια ανατροπή στην προσέγγιση του Τραμπ στη Σαουδική Αραβία. Ως γνωστόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν πυρηνική τεχνολογία στη Σαουδική Αραβία, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις. Τώρα έχουμε μία ανατροπή. Το συνέδεσε αυτό, δηλαδή την αποδέσμευση πυρηνικής τεχνολογίας, με κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και είναι αυτό που λέμε στα αστυνομικά μυθιστορήματα, ανατροπή της πλοκής. Έχει πολύ ενδιαφέρον, τα έχουμε όλα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από την μεγάλη εικόνα και θα πάμε και στα επιμέρους. Έχουμε σήμερα και το Κησέα, το οποίο ενέκρινε ένα μεγάλο εξοπλιστικό, θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά. 4,5 και δισεκατομμύρια, μεταξύ των οποίων και η ασπίδα το χιλιά και άλλα συστήματα, θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε να ξεκινήσουμε από την μεγάλη εικόνα. Θανάσης Ρούγος, ξεκινάμε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Θα ξεκινήσουμε τη συμφωνία 1-2-3 των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σαουδική Αραβία.
0: Μπράβο.
1: Γιατί αυτή ξεκίνησε επί Biden τότε, με Blinken υπουργό εξωτερικών, αλλά είχε σταματήσει. Κάπου παγώσε. Προφανώς, στο σημείο, μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σε μια δύσκολη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Με πόλεμο, με πολλά άλλα, με Χούθη, με εμπλοκές σε συγκεκριμένες περιοχές πολύ κρίσιμες στρατηγικά. Η συμφωνία πλέον στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντική. 1-2-3 λέγεται γιατί ακριβώς το 123 είναι το άρθρο εκείνο στον Αμερικανικό κώδικα που διέπει την πυρηνική τεχνολογία και το να δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πυρηνική τεχνολογία σε τρίτη χώρα. Δεν είναι η μόνη χώρα η Σαουδική Αραβία. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον είναι η Ταϊβάν μία. Η δεύτερη ήταν η περίπτωση της Νότιας Κορέας. Τρίτη οι Φιλιππίνες και τέταρτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αλλά αυτή εδώ η συμφωνία περιλαμβάνει μέσα εμπλουτισμό ουρανίου σε σαουδαραβικό έδαφος. Αφού βεβαίως νωρίτερα, επί 2 χρόνια, μία μελέτη ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, αυτό είναι πονηρό, γιατί προφανώς βάζει και το Κογκρέσο μέσα.
0: Λοιπόν, έχουμε μια ανατροπή τελευταία στιγμή, να την πούμε, Θανάση, σε αυτό. Ναι. Επειδή αυτό το πράγμα όπως ήταν, δηλαδή το να δώσει απλά πυρηνική τεχνογνωσία στη Σαουδική Αραβία, δεν περνούσε από το Κογκρέσο. Εστάλησαν μηνύματα στον Τραμπ ότι δεν θα περνούσε. Έχουμε μια ανατροπή τελευταία στιγμή, τώρα πριν από λίγο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε κατόπιν των μηνυμάτων που πήρε ότι δεν περνάει, ότι για να αποδεσμεύσει την πυρηνική τεχνολογία και να προχωρήσει η συμφωνία, θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να προσχωρήσει στις συμφωνίες του Αβραάμ. Αυτό είναι ανατροπή. Και τώρα μεταφέρεται η πίεση στη Σαουδική Αραβία και θα πρέπει να επιλέξει ή θα συνεχίσει με την επιμονή για Παλαιστινιακό κράτος κλπ. Ή θα πάει στις συμφωνίες του Αβραάμ.
1: Ακριβώς εκείνη, γιατί αυτό έγινε ενώ χθες. Και προχθές μάλλον η Wall Street Journal που το αποκάλυψε αργά το βράδυ, θυμάμαι, η συμφωνία δεν το έφερνε. Ενώ τώρα, ας πούμε, είναι
0: μια τελευταία στιγμή. Τώρα, τους βάζει στην ουσία, τους μεταφέρει το δίλημα. Λέει, θέλετε πυρηνική τεχνολογία. Θα συμφωνήσετε με το Ισραήλ στις συμφωνίες του Αβραάμ, άρα IMF, και θα σταματήσετε τα πολλά με Παλαιστινιακό κράτος κλπ. Δύσκολο δίλημα τους βάζει.
1: Δύσκολο πολύ, και είναι μια σαουδαραβική οικογένεια η οποία έχει πάμπολα συμφέροντα με τους Αμερικανούς, και μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή έχουμε και καταστάσεις επικίνδυνες, δηλαδή στον κόλπο, και βεβαίως έχουμε και τις προσπάθειες των Χούτι να διευρύνουν την κατάσταση στα στενά της Ερυθρέας Θάλασσας. Είναι όλα αυτά γίνονται σε μια φάση πάρα πολύ περίπλοκη. Και βέβαια βάζω κάτι άλλο, ότι η Αλγερία και η Τουρκία είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν σκεφτεί να επικαλεστούν την 1-2-3 από ό,τι είδα σήμερα, και στο παρελθόν το κάνουν για να για να πάρουν και αυτέ οι δύο χώρε, η Αλγερία και η Τουρκία, εντό εισαγωγικών σύμμαχοι των Αμερικανών, στον αραβικό χώρο, η μία η Τουρκία, στο ΝΑΤΟ. Μήπω γίνει κάτι τέτοιο. Ο έχει μέλλον αυτό, είναι σημαντική συμφωνία, δεν το συζητώ. Ανοίγει οπωσδήποτε πολλά κεφάλαια. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχή, όπω είπε, δεν είχε λάβει υπόψη τα διάφορε Ισραηλινέ, να το πω έτσι, ανησυχίε, αλλά τώρα με το τελευταίο που είπε ο Τραμπ, σίγουρα τα πράγματα
0: αλλάζουν.
1: Μην ξεχνάμε συμμετείχε σε εξέλιξη στη Μανίλα των Φιλιππίνων και είναι εκεί ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ. Είναι και ο Λαυρόφ. Μπορώ να σου πω λάμπρο από την εικόνα που έχω, δεν πήγαν καθόλου καλά οι συνομιλίε, καθόλου καλά.
0: Δηλαδή
1: και η Ρωσία δεν υποχωρεί από τι θέσει αναφορικά με την Ουκρανία, καμία υποχώρηση. Και στην άλλη πλευρά δεν βλέπουν τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμα, δύο χρόνια πιθανότατα με τα αργόμενα του Λαυρόφ, αν θα κάνει μια ευρύτερη ανάλυση, πού πηγαίνουν. Συνεπώς, από εκεί πέρα ο Μάρκο Ρούμπιο είχε επιτυχεί στις διπλωματικές επαφές με την Τριμερή, με την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, επίσης με τις Φιλιππίνες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία σε στρατηγικό επίπεδο, με τις χώρες μέλη της ΑΣΕΑΝ, δηλαδή κράτη όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία, ξέρω εγώ, η Καμπότζη, το Λάος κτλ., στις οποίες έχουν βελτιώσει σχέση οι Αμερικανοί, ιδιαίτερα τα τελευταία 15-20 χρόνια, εφόσον των κυβερνήσεων, και συγχρόνως έχει και με την Ινδία. Χθες το βράδυ είδα και κουαρτέτο, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Ινδία, Αυστραλία. Και συζήτησαν σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, δηλαδή επιτυχή διπλωματία του Μάρκου Ρούμπιο σε όλα τα επίπεδα, σε Ασία, Ειρηνικό, τη στιγμή κατά την οποία, όπως βλέπεις, έχουμε σοβαρά προβλήματα. Μια και είμαστε μέσα στην Ανατολή, να πούμε ότι ο λίγων ημερών ο νέος αρχηγός της Μοσάντ επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και είχε συνάντηση με τον αρχηγό της CIA, τον Ράτσελτ. Αναφέρουμε στον Γκόφρι, τον νέο υπουργό, τον νέο αρχηγό της Μοσάντ, γιατί στο Ισραήλ για να γίνει αρχηγός της Μοσάντ διαχρονικά, να το πράξει από το 1949, περνάς από πολλά στάδια. Δεν είναι γίνεσαι εδώ, όπως εδώ στην Ελλάδα, αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών και δεν λαμβάνονται πολλά. Το Ισραήλ είναι σοβαρό στα πράγματα των πληροφοριών και όπως είπατε, πάνω οι επαφές ήταν κυρίως για το, από ό,τι είδα, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στο οποίο είναι επικεντρώνω το που έχει δει οι Αμερικανοί και το λέγαμε και χθες, στα χτυπήματα που κάνουν ή ενδεχομένως να κάνουν σε κάποιες βάσεις. Διότι αυτή τη στιγμή παίζονται τώρα οι βάσεις της Αχεντάν, του Σιρίκ και παίζονται οι κρεσμένες οι οποίες είναι νότια, όπου υποπτεύονται οι Αμερικανοί, υποπτεύονται σύμφωνα με πληροφορίες της κεντρικής διοίκησης από το Κατάρ και από τη Φλόριδα, ότι πιθανόν αυτή τη στιγμή να έχουν κρύψει προς τον Ιρανή πυρηνικό υλικό, δηλαδή εμπλουτισμένο στο 60-65% ουράνιο από αυτό που κατάφεραν και έκλειψαν και τους το καταστρέψαν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών είτε οι Ισραηλοί είτε οι Αμερικανοί. Είναι πάντως και αυτό ένα θέμα το οποίο, όπως είπατε, καταλαβαίνεις, απασχολεί έντονα. Μην ξεχνάμε αυτό και αυτό που λέγαμε χθες, και απασχολεί τους Αμερικανούς και η διάχυση των στόχων. Έτσι. Εδώ τώρα πλήττονται βάσεις αμερικανικές σε πολλά κράτη, τα οποία δεν θα έλεγα ότι είναι και τα άμεσα κράτη του κόλπου. Πάρε τη Συρία, για παράδειγμα, πάρε το βόρειο Ιράκ που λέγαμε και χθες, ή ξέρω εγώ ακόμα και το Μπαχρέιν, ή ορισμένες το Ομάν, την Ιορδανία κτλ. Δηλαδή υπάρχει μια διάχυση η οποία ανησυχεί μήπως πάμε όπως πάμε. Και περαιτέρω να ρεγανίσει κλιμάκους του πολέμου.
0: Νωρίτερα από ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι οι Ιρανοί επιτέθηκαν σε πέρασμα μεταξύ Κουβέιτ και Ιράκ. Έχουν αρχίσει και στοχοποιούν το Κουβέιτ πάρα πολύ.
1: Ναι, αυτό το πέρασμα περιοχή Αρχεντίνη είναι πολύ σημαντική, γιατί έχει να κάνει και με πέρασμα που πηγαίνουν προς και προς Σαουδική Αραβία όταν είναι οι μεγάλες γιορτές του Ισλάμ, του Σουνιτικού Ισλάμ, λέω. Περνάνε πολύ από εκεί. Μιλάμε για χιλιάδες άνθρωποι. Άρα και το χτύπημα αυτό ήταν πολύ, θα λέει κανείς, ύπουλο. Τώρα να αρχίσουμε την. Με την Ουκρανία, όπως ξέρεις, αυτή τη στιγμή ενδέχεται να ξαναπάει ο Ζελένσκι στις ΗΠΑ να δει τον Τραμπ. Παίζει αυτό, δεν είναι σίγουρο τώρα που μιλάμε. Γι' αυτό γιατί είναι να γίνει εξόδιο στην τελετή του αείμνης του γερουσιαστή Λίντσι Γκράχαμ, από την Νότια Καρολίνα, ο οποίος ήταν προδεδομένος φίλος της Ουκρανίας, αλλά και προσωπικός φίλος του Τραμπ επί πάρα πολλά χρόνια. Της οικογένειας Τραμπ φίλος, αλλά ρεπουμπλικάνος, σοβαρός πολύ, γνώστης μαζί με τον Τζον Μακέιν, τον αείμνηστο όλων αυτών των θεμάτων. Ο Ζελένσκι γίνεται αυτή μια συζήτηση σε επίπεδο στρατιωτικό, πολιτικό, με εμπλοκή και της νέας κυβέρνησης της Ουκρανίας να δει τον Τραμπ, γιατί τα μηνύματα είναι καλά για την Ουκρανία. Τουλάχιστον από την πλευρά του Τραμπ τόσο καλά που δεν το φανταζόταν κανένας. Έχουν και νέα ηγεσία, το λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει Αλεξάνδρ Σίσκι, ο Τραμπάτη. Έχει πολεμική εμπειρία, είναι και νέος, είναι 47 νομίζω χρόνια κλπ. Είχε πολεμήσει και στη γενέτρια του Ζελένσκι Στη Μαριούπολη επίση είχε πολεμήσει από του τελευταίου που έφυγαν όταν έφυγαν μέσα από την τραγική αυτή κατάσταση στην περιοχή τη Αζωφική. Να πούμε επιπρόσθετα, Ράμπρο, ότι όπω είναι η εκείνη η κατάσταση, τώρα ο Μεν Πούτιν δεν πλήθηκε για νέε επιστρατεύσει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ξεκάθαρο νέο υπουργό άμυνα τη Ουκρανία. Υπάρχει ένα αρχηγό του επιτελείου. Προφανώ παραμείνει ο πόλεμο των δρόμων, δεν το συζητάμε. Υπάρχει ακόμα, θα λέει κανεί, πίεση να γυρίσει ο Φεντόροφ, ο πρώην υπουργό άμυνα, ο άνθρωπο του πολέμου των δρόμων, να γυρίσει, γιατί σε πάνω από 11 πόλει τη Ουκρανία σήμερα υπάρχουν πάλι εμέσω πολέμου διαδηλώσει, γιατί ο άνθρωπο αυτό δεν είναι υπουργό άμυνα. Ο Ζελένσκι χθε το βράδυ είπε ότι του πρότεινα, λέει, αναπληρωτή πρωθυπουργό για την στρατιωτική και ευρύτερη σύγχρονη τεχνολογία. Κάπως έτσι το είπε κινδυνά, αν το έπιασα καλά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι και σίγουρο, γιατί αυτό θέλει να γυρίσει στη θέση στην οποία ήταν υπουργό άμυνα. Άρα υπάρχει μια κρίση με αλλαγή στην κυβέρνηση τη Ουκρανία. Παρακολουθούν και τα δύο θέματα αύριο και οι δύο τομεί, όπω επίση και ορισμένα άλλα θέματα τα οποία προσεκτικά θα συζητήσουμε, γιατί δεν είναι τα κύρια μέτωπα, αν δεν πάμε να συνδέονται με τα κύρια μέτωπα.
0: Απολύτω συνδεδεμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ, Νάση, καλά,
0: λοιπόν, για να εξηγήσουμε αυτό, η ανατροπή που έγινε είναι ότι ο Τραμπ ενώ ανακοίνωσε ότι θα δώσει πυρηνική τεχνογνωσία στην Σαουδική Αραβία, στο τέλος, κατόπιν αντιδράσεων του Κογκρέσου, το συνέδεσε αυτό με την προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Να υπογράψει δηλαδή με το Ισραήλ, κάτι που είναι δύσκολο. Τους βάζει βαρύ δίλημα. Επειδή πήρε μηνύματα από το Κογκρέσο, προφανώς υπήρξαν και παρασκηνιακές πιέσεις από το Ισραήλ, και συνέδεσε πλέον την απελευθέρωση της πυρηνικής τεχνογνωσίας στη Σαουδική Αραβία με το να υπογράψουν οι Σαουδάραβες με τους Ισραηλινούς. Αυτό είναι καλό και για εμάς. Γιατί ξανανοίγει ο δρόμος για τον ΝΑΙΜΕΚ, τον διάδρομο που μας ενδιαφέρει πολύ, γιατί περνά από Κύπρο και Ελλάδα. Οι Σαουδάραβες ήταν επαμφωτερίζοντες. Μία από εδώ, μία από εκεί. Τώρα, αν υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ, αναγκαστικά θα έρθουν από εδώ. Ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90 κομμένα λαμπροσέ, καλάρι, τι επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο να δούμε τι γίνεται στο παρασκήνιο με τις αλλεπάλληλες γερμανικές επιθέσεις στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί παραδοσιακά, διαχρονικά, συμπορεύονται με την Τουρκία και σε κάθε ευκαιρία προσπαθούν με κάποιο τρόπο, με όποιο τρόπο κάθε φορά θεωρούν πρόσφορο, γενικά να πιέσουν την Ελλάδα. Τώρα, για ακόμα μια φορά, προσπαθούν να στοχοποιήσουν τον ελληνικό εφοπλισμό, με το κυπριακό επίσης βάζουν την ουρά τους μέσα, τα μνημόνια τα έχουμε ζήσει ούτως ή άλλως, την απελευθέρωση και την παράδοση εξελιγμένων όπλων στην Τουρκία. Γενικά η Γερμανία δεν αλλάζει σε αυτό. Από την άλλη, τα λέγαμε και προχθές, ότι στο εσωτερικό της υπάρχει πολιτική κρίση. Πρόσφατα με το σκάνδαλο με την παρέτηση από τη θέση του εκπροσώπου, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου των χριστιανοδημοκρατών για προσωπικό θέμα, το οποίο όμως είναι και πολιτικό και γενικά είναι σε μια κατάσταση πολιτικής ρευστότητας. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν με κάθε ευκαιρία να πιέζουν και να προσπαθούν να υπονομεύσουν την Ελλάδα για να κάνουν πάσα στην Τουρκία. Νικόλαος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πυρός. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα τη Βρύξελλες, κύριε Καλαρίτη. Όπως τα λέτε, είναι και προς επίρρωση των όσων πολύ σωστών αναφέρατε. Στο διπλωματικό bras de fer των τελευταίων ημερών εδώ στις Βρυξέλλες προστέθηκε η πίεση της Γερμανίας προς την Αυστρία, η παρασκηνιακή προφανώς, να αποσύρει τις επιφυλάξεις της για τις περίφημες κυρώσεις προς τη Ρωσία για το LNG, για εισαγωγές LNG. Κάτι για το οποίο και η Ελλάδα είχε επιφυλάξεις. Αυστρία και η Ελλάδα είχαν μείνει δύο χώρες που επέμεναν ότι δεν πρέπει να κλιμακωθούν οι κυρώσεις, τουλάχιστον για τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και σωστά θα πω εγώ και θα εξηγήσω γιατί. Παρά τα αυτά, χθες ενημερωθήκαμε ότι η Αυστρία υπαναχώρησε και έμεινε μόνη της η Ελλάδα σε αυτό το διπλωματικό θρίλερ. Πριν από λίγο η πρέσβης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν και πράγματι εξαιρείται για την ώρα το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ρωσικές κυρώσεις, από το τελευταίο πακέτο ρωσικών κυρώσεων, με κάποια ανταλλάγματα, το κυριότερο εκ των οποίων είναι η παράταση για ένα χρόνο του πλαφών στα 44,10 δολάρια του βαρέλι για το ρωσικό πετρέλαιο που θα εισαχθεί στη χώρα μας. Τα λέω αυτά διότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή οτιδήποτε αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ενεργειακό τομέα, αλλά και ευρύτερα, μπορεί να έχει επιπτώσεις άμεσες στη τσέπη του καταναλωτή, της Ελληνίδας και του Έλληνα που μας ακούει αυτή τη στιγμή από το σταθμό σας.
0: Εδώ για να δούμε την υποκρισία και γιατί στοχοποιούν κυρίως τα ελληνικά πλοία. Γιατί ούτως ή άλλως αυτοί οι οποίοι πιέζουν την Ελλάδα να μην μεταφέρει νόμιμα ρωσικό πετρέλαιο, αυτό που προβλέπετε, καταναλώνουν οι ίδιοι τεράστιες ποσότητες που τις φέρνουν άλλα πλοία. Εκεί φαίνεται η σκοπιμότητα. Δεν λένε ότι εντάξει, σταματάμε να αγοράζουμε κι εμείς ρωσικό LNG. Λένε να μην το μεταφέρουν τα ελληνικά πλοία. Δεν τους πειράζει να το μεταφέρουν άλλα πλοία και να το αγοράζουν οι ίδιοι, αλλά τους πειράζουν τα ελληνικά πλοία. Άρα εδώ φαίνεται και η σκοπιμότητα.
1: Επίσης θέλω να επισημάνω το εξής. Ότι στο πρόσφατο παρελθόν η Γερμανία, συνεπικουρούμενη και από κάποιες άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά γερμανικός δάχτυλος συντενών επιτοπλίστων, αξίωσε με βέτο, γιατί αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται στο Συμβούλιο των Υπουργών με ομοφωνία. Είναι αποφάσεις που αφορούν την εξωτερική πολιτική και λαμβάνονται με ομοφωνία. Κατ' εξαίρετη συνήθως οι αποφάσεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία, αλλά ό,τι αφορά εξωτερική πολιτική κυρώσεις σε τρίτες χώρες θέλει ομοφωνία, άρα υπάρχει και το δικαίωμα βέτο. Η Γερμανία έβαλε βέτο για τις εισαγωγές αλλιευτικών προϊόντων από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, διότι θα εφήγονται οι βιομηχανίες της και οι γερμανικές εταιρείες. Τα λέω αυτά γιατί πολλές φορές έρχονται θέματα εδώ στο Συμβούλιο τα οποία νομίζω ότι χρήζουν μεγάλης, σοβαρής, στιβαρής προσοχής και αντιμετώπισης και από την Ελλάδα. Για παράδειγμα, γιατί να μην βάλει και η Ελλάδα στο παρελθόν βέτο για τα αγροτικά προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να εξάγονται στη Ρωσία. Κεράσια από την Έδεσα, ροδάκινα από την Ιμαθία. Η κάθε χώρα σε τέτοιου είδους κρίσεις προφανώς σταθμίζει τι είναι σημαντικό και τι είναι λιγότερο σημαντικό. Σωστά η Ελλάδα επέμεινε να έχει επιφυλάξεις για τις εισαγωγές, για τις κυρώσεις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου και για έναν ακόμα λόγο. Διότι ξέρετε, αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί γύρω μας σήμερα, δηλαδή κλειστά τα στενά του Ορμούζ ή τουλάχιστον μισάνυχτα, Χούθη με βομβιστικές επιθέσεις.
0: Κλείνουν και τα στενά του Μπάμπελ Μαντέμπου ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς. Σουέζ και Ερυθρά Θάλασσα. Κατάρ έχει κάνει παύση εργασιών. ο παγκόσμιος πρωταθλητής εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου δεν εξάγει φυσικό αέριο, υγρομένο φυσικό αέριο μετά τους τελευταίους βομβαρδισμούς. Άρα περιορίζεται η δυνατότητα προμήθειας από εναλλακτικούς παρόχους υγροποιημένου φυσικού αερίου. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση να πω ότι είναι λάθος όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, διαχρονικά, διαφόρων κυβερνήσεων, που δέσαμε τη χώρα στο άρμα του υγροποιημένου φυσικού αερίου και δεν ανοίξαμε τη βεντάλια να διαφοροποιήσουμε και το μείγμα μας και τις πηγές και τους οδούς προέλευσης, γιατί είμαστε μια χώρα που έχουμε και χερσαία σύνδεση και θαλάσσια σύνδεση. Σήμερα όμως, ακριβώς για να μην έχουμε ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού πρόβλημα και τιμές, καλώς επιμείναμε και νομίζω ότι...
0: Μα είναι υποκριτικό, είναι υποκριτικό. Δεν το, οι ίδιοι το αγοράζουν το ρωσικό αέριο, το πρόβλημά τους είναι ότι το μεταφέρουν ελληνικά πλοία και εκεί φαίνεται ποια είναι η πρόθεσή τους. Δεν τους νοιάζει το ρωσικό αέριο, τους νοιάζει να πλήξουν τα
1: μεταφέρια. Ξέρετε, υπάρχουν και διάφορες άλλες πατέντες. Για παράδειγμα, υπάρχει ρωσικό πετρέλαιο σε τάνκερ, το οποίο το αναμειγνύουν με αζέρικο δήθεν για να αλλάξουν έστω κατά τη δοσολογία ώστε να μην χαρακτηρίζεται αμυγός ρώσικο και έτσι να εισαχθεί χωρίς πρόβλημα σε χώρες που τέλος πάντων έχουν αυτού του είδους τη συνδιαλλαγή. Προφανώς υπάρχει μεγάλη υποκρισία, προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα απέναντι στον αμυνόμενο ουκρανικό λαό. Από την άλλη, όπως βλέπετε, κάθε χώρα όμως πρέπει να διαφυλάξει και να θωρακίσει τα συμφέροντά της, τα εθνικά της συμφέροντα, τα ευαίσθητα συμφέροντά της. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και μπρος σε όλα τα ζητήματα που αφορούν ευαίσθητους κλάδους της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας και κυρίως τον καταναλωτή. Δηλαδή, τελικά, ποιο είναι το αποτύπωμα στην τσέπη του καταναλωτή που μας ακούει.
0: Λοιπόν, και για να δούμε το μέγεθος της υποκρισίας, χθες ο Αζέρος πρόεδρος είπε το εξής, δημόσια του είπε, ότι Γερμανοί αξιωματούχοι, πρώην και νυν, άτομα από το περιβάλλον της Μέρκελ και νυν, συναντήθηκαν με Ρώσους, με Ρώσους αξιωματούχους κρυφά στον Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν, χωρίς να το έχει υπόψη του η αζερική κυβέρνηση. Τώρα αυτό αν θέλουμε το πιστεύουμε, γιατί έχουν υπηρεσίες οι Αζέροι, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι εμείς δεν το ξέραμε, το αποκάλυψε δημόσια και μάλιστα το αποκάλυψε κατά τη διάρκεια δηλώσεων με τον Μέρτς, με τον Γερμανό καγκελάριο. Και του λέει, μάθαμε, το είπε δημόσια, ότι οι Γερμανοί, τον Γκάρφος δηλαδή δημόσια, του Αλίγεφ, του λέει ότι οι Γερμανοί αξιωματούχοι της Μέρκελ και μάλιστα από το στενό περιβάλλον της Μέρκελ, ο διευθυντής προσωπικού της και άλλοι, και νυν συναντήθηκαν με Ρώσους από το περιβάλλον του Πούτιν στο Μπακού και με αξιωματούχους και της Γκάζπρομ για να συζητήσουν θέματα τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά. Άρα την ώρα που οι Γερμανοί λένε σε εμάς γιατί μεταφέρεται ρωσικό πετρέλαιο, κάνουν συναντήσεις κρυφά με τους Ρώσους, προφανώς για ενεργειακά, γιατί με την Γκάζπρομ τι να μιλήσουν, γιατί να μιλήσουν για παιχνίδια.
1: Επισημαίνεται πολύ σημαντικά πράγματα που αφορούν κυρίως την αλληλεγγύη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τον τρόπο που νομίζω πρέπει να κινηθούμε από εδώ και μπρος στην εξωτερική μας πολιτική. Το ένα είναι κόκκινες γραμμές στα εθνικά μας συμφέροντα, το άλλο είναι συμμαχίες και ευρύτερες συνενέσεις όταν χρειάζεται. Σας φέρω ένα παράδειγμα των τελευταίων ώρων. Πριν από λίγη ώρα καταθέσαμε οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ μια ερώτηση προς την ΕΠΑΤΗ εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική. Ζητάμε διευκρινήσεις σε σχέση και τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με μονομερείς ενέργειες της Λιβύης αντίστοιχες με αυτές του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Αυτή τη φορά αφορούν την Ιταλία. Δηλαδή η Λιβύη προχωράει σε μονομερείς ενέργειες που θίγουν την Ιταλική ΑΟΣ. Οι Ιταλοί τώρα καταλαβαίνουν ότι οι μονομερείς ενέργειες με τουρκικό δάκτυλο ή οποιοδήποτε δάκτυλο μπορεί να είναι επιζήμιες για αυτούς. Μέχρι τώρα όλα με λιγάλα. Άρα εδώ λοιπόν επαναλέχομαι για κάτι που έχουμε συζητήσει και παλιότερα, αγαπητέ κύριε Καλαρίτη. Κανένα ζήτημα που αφορά την εθνική μας κυριαρχία και τις απειλές από τρίτη χώρα ή μονομερείς ενέργειες τύπου τουρκολιβικό σύμφωνο από τη Λιβύη, από οποιαδήποτε χώρα, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αμυγός διμερές ζήτημα της Ελλάδος με την τρίτη χώρα. Είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και αργά ή γρήγορα θα θίξει. Έτσι πρέπει να το εμφανίζουμε και έτσι είναι και κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα λοιπόν, μετά από τρία χρόνια σιωπής άλλων εταίρων μας, έρχεται η Ιταλία να λουστεί μονομερείς ενέργειες της Λιβύης. Εμείς αντιδράσαμε. Πριν από λίγη ώρα καταθέσαμε κατεπίγουσα ερώτηση και θα έχουμε συνέχεια. Και κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, των απειλών της Τουρκίας στην Ελλάδα και όλων αυτών των αναθεωρητικών, ανιστόρητων πρωτοβουλειών που κυοφορούνται στα συρτάρια του Προέδρου του Ερντογάν και ακούνε στο όνομα Γαλάζια Πατρίδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, επειδή βλέπω μηνύματα για το τι ακριβώς συνέβη, το επαναλαμβάνω. Ο Αλίγεφ, ο Κανσέλο Πρόεδρο είπε ότι η Γερμανία αξιωματούχη, του κατονομάζει κιόλα ποιοι είναι, να μην αναφέρουμε τώρα ονόματα, ενώ για θέμα χρόνου, συγκεκριμένοι, συναντήθηκαν με συγκεκριμένου Ρώσου, μεταξύ των οποίων και από το περιβάλλον του Πούτιν και από την Γκαζπρόμ, για να συζητήσουν τι, καλλιέργεια λαχανικών, όχι, προφανώ ενεργειακά. Στο Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν, γιατί ορισμένοι από αυτού με του οποίου συναντήθηκαν Ρώσοι έχουν κυρώσει και δεν μπορούν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Άρα πήγαν οι Γερμανοί και του είδαν. Αυτά για να μην έχουμε αμφιβολίε περί τη υποκρισία και το πόσο καθένα κοιτάει πρώτο. Τίστος τα συμφέροντά του. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε λοιπόν. Προσέξτε πώς κουμπώνουν όλα τα πράγματα. Είναι γνωστό ότι οι Ιρανοί έβαλαν τους Χούθη να κλείσουν τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα για τα σαουδαραβικά πλοία κυρίως, αλλά γενικά για να αυξήσουν την πίεση, να έχουν δύο σημεία πνιγμού, ένα στο Ορμούζ και ένα στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι δύο μεγάλα πλοία κινέζικα αφέθηκαν να περάσουν χωρίς κανένα πρόβλημα, άρα εδώ έχουμε μια επιβεβαίωση της συνεργασίας μεταξύ Κίνας, Ιράν, ούτως ή άλλως είναι γνωστό. Απλά αυτό είναι ακόμα μια ένδειξη ότι τα κινέζικα πλοία περνούν χωρίς πρόβλημα, τα υπόλοιπα απλά δεν περνούν. Δύο τάγκερ με στα συγκεκριμένα ονόματα, τώρα κινέζικα να μην τα αναφέρω, αλλά πέρασαν από το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, από το σημείο που ελέγχουν οι Χούθη, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ανδρέας Λιούμπας, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Κίνα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο μεγάλα κινέζικα τάνκερ να περνούν χωρίς κανένα πρόβλημα από την περιοχή που ελέγχουν οι Χούθη. Τα υπόλοιπα απλά δεν περνούν και κυρίως τα σαουδαραβικά. Ακόμα μια επιβεβαίωση, όχι ότι χρειαζόταν, ότι η Κίνα με το Ιράν είναι απολύτως συντονισμένη.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν μια βάσιμη εικασία πριν τον πόλεμο. Μετά τον πόλεμο υπάρχει σειρά γεγονότων που μας οδηγούν να εδραιώνουμε την υπόθεση αυτή, δηλαδή να έχουμε βάσιμα στοιχεία. Οι Χούθη είναι δεδομένο ότι αποτελούν δομικό μέρος, το ξέραμε πριν από τον πόλεμο αυτό, του περίφημου άξονα της αντίστασης της Τεχεράνης. Το Ιράν σταθερά τους προμήθευε με τεχνολογία πυράβλων, τους προμήθευε με drones, με ναυτικές νάρκες και πάρα πολύ καιρό τώρα τους έχει καταφέρει και τους προμηθεύει, έχει μια ροή θα λέγαμε, με πληροφορίες, κυρίως πληροφορίες στοχοποίησης τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Τώρα, η Κίνα είναι ξεκάθαρο σημαντικότερος οικονομικός εταίρος για να αρχίσουμε να δένουμε το puzzle του Ιρανικού και αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου, ήταν πριν τον πόλεμο, συνεχίζει και είναι και κατά τη διάρκεια του πολέμου και είναι αυτή που παρέχει στην Τεχεράνη ακόμη και σήμερα την τελευταία πνοή, ας πούμε, το οικονομικό οξυγόνο που τους χρειάζεται απέναντι στις δυτικές κυρώσεις και τη σταθερότητα που κατάφερε να έχει το καθεστώς υποκαθεστώς πολέμου, το καθεστώς του Ιράν υποκαθεστώς πολέμου, την παρήχε πάλι το Πεκίνο. Τώρα, η Χούθη με την Κίνα, για να φτάσουμε στο τρίτο κομμάτι αυτής της συζήτησης, θα μπορούσα να πει ότι οι σχέσεις τους είναι εντελώς πραγματιστικοί. Η Κίνα δεν εμπλόκεται όπως πάντοτε κάνει, είναι πάγια τακτική της αυτή, στρατιωτικά στην Ιεμένη, δεν έχει καμία παρουσία στην πραγματικότητα εκεί, αλλά καταφέρνει και διατηρεί διαρκώς ανοιχτούς διπλωματικούς διάβλους με την Ιεμένη, μέσω π.χ. ας πούμε για παράδειγμα της διαμεσολάβησης που γίνεται στο Ομάν που έχει παρουσία σταθερή. Τώρα, οι Χούθη έχουν δεσμευτεί δημόσια, το θυμίζουμε αυτό, και διπλωματικά το είχαν πει αυτό, ότι δεν στοχεύουν κινέζικα και ρωσικά πλοία. Είχαν εκδώσει κατά καιρούς διάφορες ανακοινώσεις, τις είχαμε ξεχάσει, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε αντιμετωπίσει την περίπτωση να αρχίσουμε να συζητάμε σοβαρά για τους Χούθη. Ήταν πάντα ένας παράπλευρος μοχλός σε αυτόν τον πόλεμο. Στον αντίποδα της εγγύησης, το Πεκίνο και η Μόσχα προσφέρουν. Η Μόσχα λιγότερο πια, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να το πούμε και αυτό, αλλά συνεχίζεται από το Πεκίνο σταθερά μια πολιτική και διπλωματική κάλυψη σε διεθνή φόρα όπως ο ΙΕ και αυτό είναι μια σταθερή πολιτική. Δηλαδή αποφεύγουν για παράδειγμα την υπερψήφιση κυρώσεων ή στρατιωτικών εξιοδοτήσεων προς τον ΙΕ έναντι των Χούθη. Η Τεχεράνη που είναι ο παράγοντας που συνδέει τους Χούθη με την Κίνα, η Τεχεράνη ασκεί, θα λέγαμε, δεν θα έλεγα έλεγχο, γιατί θα ήταν υπερβολή. Η Τεχεράνη δεν ασκεί έλεγχο.
0: Σωστά, η Χούθη είναι πολύ αυτόνομη σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δεν είχε Μπολάχ, ας πούμε.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Λέω, δεν μπορώ να πω ότι ασκεί έλεγχο. Κανείς δεν ασκεί έλεγχο.
0: Επιρροή.
1: Ναι, η καλύτερη λέξη είναι αυτή. Αποφασιστική επιρροή, ας πούμε, γιατί έχει μεγάλη συνδρομή σε υλικό. Αποφασιστική επιρροή, λοιπόν, στις επιχειρησιακές επιλογές του, θα λέγαμε. Δεν μπορεί να καθορίσει την ατζέντα, δεν ασκεί έλεγχο, αλλά αν κάποιος ασκεί επιρροή αποφασιστικού χαρακτήρα, είναι η Τεχεράνη. Και επειδή η σχέση της Τεχεράνης με την Κίνα είναι αυτή που είναι, και επειδή η Κίνα έχει παράσχει στο παρελθόν αυτή την κάλυψη που είπαμε νωρίτερα προς τους Χούθη, τυχόν πλήγμα σε κινέζικο πλοίο θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο ας πούμε τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής του Ιράν, που είναι να αντλεί δυνατότητα να αντέξει τα πλήγματα μέσω του Πεκίνου, δηλαδή την οικονομική του σχέση με το Πεκίνο. Το Ιράν λοιπόν πρέπει να διασφαλίσει με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί, εξαντλώντας αυτή την επιρροή που έχει στους Χούθη, ότι οι Χούθη θα εξαιρέσουν την κινέζικη ναυσιπλοεία από τον πιθανό κατάλογο των στόχων τους.
0: Ναι, δεν έχουν κανένα λόγο να χτυπήσουν τα κινέζικα πλοία οι Χούθη. Καθ' άλλο, τώρα να πούμε, μια και το αναφέραμε, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες μεταξύ Σαουδαράβων και Χούθη στην Ιεμένη, με δεκάδες νεκρούς εκατέρωθεν. Εκεί το πράγμα έχει ανάψει. Εδώ και μέρες, σήμερα ειδικά, φαίνεται ότι είναι μια πολύ άγρια μέρα, γιατί αναφέρονται απώλειες και από τις δύο πλευρές, μεταξύ Σαουδαράβων και Χούθη. Που σημαίνει ότι οι Ιρανοί προφανώς έχουν πιέσει τους Χούθη να εμπλακούν και οι Σαουδάραβες με τους Χούθη για να ελέγξουν την περιοχή, ίσως εν ώψη χερσαίων επιχειρήσεων. Γιατί πρέπει να πω ότι οι Χούθη φοβούνται και κάποια χερσαία επιχείρηση εκεί πέρα μέσω των ιεμενικών δυνάμεων. Άρα και το πράγμα και εκεί έχει αγριέψει, δεν έχει πέρασει κάτω από τα ραντάρ γενικά της ειδησιογραφίας, αλλά υπάρχουν άγριες συγκρούσεις μεταξύ στρατών των δύο, με δεκάδες νεκρούς εκατέρωθεν. Δεν το είδα να έχει κυκλοφορεί πουθενά, αλλά είναι ενδεικτικό του τι γίνεται εκεί στην περιοχή.
1: Ναι, η Εμένη γενικώς περνάει κάτω από τα ραντάρ, γιατί ο κόσμος έχει εστιάσει στο μείζον. Το μείζον είναι τα στενά του Ορμούς, το στενό του Ορμούς συγκεκριμένα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Η εξασφάλιση της ναυσιπλοείας από το στενό του Ορμούς, η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας και των υπολείπων κρατών του κόλπου να αξιοποιήσουν την παράλληλη αυτή δυνατότητα μέσω των αγωγών που έχουν, οι οποίοι καταλήγουν όμως τελικά στην περιοχή των Χούθη, δεν ήταν τόσο έντονη μέχρι σήμερα, γιατί είχαμε κάνει και διάφορες άλλες εικασίες του τύπου ότι ο αγωγός που μπορεί να αλλάξει τη ροή του πολέμου είναι αυτός που θα μεταφέρει τη δυνατότητα της μεταφοράς των κοιτασμάτων πετρελαίων στην άλλη πλευρά και έτσι θα εξαιρέσουμε το στενό του Ορμούς από το γεωπολιτικό παιχνίδι. Κανείς όμως δεν υπολόγιζε τη δυνατότητα που έχουν οι Χούθη τελικά να εκτελούν πλήγματα ακριβίας. Όλοι πίστευαν ότι είναι κάτι το οποίο είναι πέρα από τον δυνατό, ότι γενικώς εκτελούν τυφλά πλήγματα, ότι δεν έχουν κάποια πολιτική. Ξεχάσαν βέβαια και τις δηλώσεις. Εγώ θυμάμαι έναν, και δεν έχω κάνει κάποια ιδιαίτερη αναζήτηση για το θέμα, αλλά θυμάμαι έναν αξιωματούχο, ας πούμε, τον Χούθη, τον Μοχάμεντ Αμπντέλ Σαλάμ, νομίζω. Σαλάμ πρέπει να ήταν το τελικό του, γιατί τώρα με τα ονόματα των Χούθη έχω και λίγο θέμα στη μνήμη μου. Ο οποίος είχε δηλώσει πάντως παραπάνω από μία φορές, είχε εκδώσει και ανακοίνωση, σαν να είναι κάποιο είδους κυβέρνηση των Χούθη, ότι ό,τι και να γίνει, οι Χούθη από εκείνη την πλευρά δεν θα αφήσουν να περνάνε πλοία όσο διεξάγεται αυτός ο πόλεμος, πλην, που είχε δηλώσει αυτό, εξαίρεση ρωσικά και κινέζικα. Ήταν δημόσια η δήλωσή του δηλαδή.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά στη Σαουδική Αραβία και την απόφαση του Τραμπ να αποδεσμεύσει πυρηνική τεχνολογία για πολιτικούς σκοπούς, την οποία συνέδεσε όμως πλέον, γιατί δεν παίρνωσε από το Κογκρέσο, έτσι είναι το σκέτο, τη συνέδεσε με το να υπογράψει η Σαουδική Αραβία τις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ. Ένας από τους λόγους που οι Αμερικανοί θέλουν να δώσουν πυρηνική τεχνολογία για πολιτικούς σκοπούς στους Σαουδάραβες είναι για να μην έχουν επιρροή εκεί οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Έτσι, δηλαδή να προλάβουν τους Ρώσους και τους Κινέζους σε Σαουδική Αραβία. Να τους προλάβουν, βάσει, να τους εκτοπίσουν, γιατί εκεί είναι και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Έχουν επιρροή.
1: Ισχύει αυτό. Είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα αυτής της περίοδου για την Αμερική, γιατί η Σαουδική Αραβία ήταν στον προθάλαμο ουσιαστικά της κίνησης των BRICS Plus και αυτό ήταν και θα γινόταν και σημαντικός πυλώνας των χωρών του Παγκόσμιου Νότου, όπως λέμε, και ίσως και κλειδί στη διαδικασία, εν εξελίξη διαδικασία που έχει το Πεκίνο, μια παγκόσμια στρατηγική η οποία σκοπεύει στην αποδολαριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, να δεχτεί δηλαδή πλήγματα, να δεχτούν πλήγματα οι Ηνωμένες Πολιτείες στην βάση της ισχύως τους, που είναι το γεγονός ότι το δολάριο παραμένει το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, και αυτό περνούσε μέσα από τη σύγκληση συμφερόντων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Πεκίνου. Μέρος αυτής της σύγκλησης συμφερόντων ήταν η προσφορά του Πεκίνου να εργαλειοποιήσει την τεχνολογία της China National Nuclear Corporation, της περίφημης CNNC. Είναι μια διεθνής εταιρεία η οποία έχει το μονοπόλιο της παραγωγής πυρηνικών, της κατασκευής πυρηνικών σταθμών και της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Κίνα. Η υπόψη εταιρεία ήταν μεταξύ των επίσημων Times λίστα των εταιριών που έκαναν προσφορές για την κατασκευή των πρώτων πυρηνικών σταθμών της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό είναι γνωστό. Είχε μπει σε διαγωνισμό, είχε κάνει προσφορές, είχε προχωρήσει και μια διαδικασία συνομιλιών. Τώρα, αν δείτε τους όρους της Αμερικανικής Συμφωνίας που τις περίφημες 123, νομίζω ότι βάζει
2: η δημοσιογράφηση. Ναι, ναι.
1: 123 agreement. Θα δείτε ότι μεταξύ των όρων και είναι σημαντικό στο γεγονός ότι δεσμεύεται η ΡΙΑΔ να συνεργαστεί αποκλειστικά με αμερικανικές και δυτικές εταιρείες, όπως ας πούμε για παράδειγμα η περίφημη Westinghouse, αλλά αποκλείουν με αυτόν τον τρόπο την κινέζικη τεχνολογία.
2: Άρα επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι ο στόχος ήταν να κόψουν την επιρροή, την ενεργειακή, πυρηνική τουλάχιστον, της Κίνας στην Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Η απώλεια της σαουδαραβικής αγοράς μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ανακόπτει την επέκταση της κινέζικης πυρηνικής βιομηχανίας στη Μέση Ανατολή. Γιατί η Κίνα προωθεί συστηματικά τον αντιδραστήρα της, τη δική της τεχνολογία, τον περίφημο Hualongwang, νομίζω τον έχουν βαφτίσει. Μην κάνω και λάθος στην κινέζικη εκδοχή του όρου. Και αυτό το πουλάνε ουσιαστικά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μια ζώνη, ένας δρόμος, μέσα στο BRI δηλαδή.
2: Το δρόμο του μεταξιού, μάλιστα. Και τώρα οι Αμερικανοί τους κόβουν τον δρόμο. Και τα διλήμματα πάνε πλέον στη Σαουδική Αραβία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λίμπαν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εμείς. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρτίδα πόκερ αυτή, έτσι, μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων στη Σαουδική Αραβία. Και σοβαρή ανατροπή αυτή, ότι θέλετε πυρηνικά. Υπογράψτε με το Ισραήλ την συμφωνία του Αβραάμ και ελάτε στον ΑΕΜΕΚ. Ξεχάστε τον δρόμο του μεταξιού. Ενδιαφέρουσα παρτίδα, επαναλαμβάνω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, είχαμε σήμερα Κησέα που ενέκρινε ένα μεγάλο πακέτο εξοπλιστικών. Πάμε να δούμε τι ψωνίσαμε. Φέδων Καρυσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Τι ψωνίσαμε?
1: Μεγάλο το καλάθι.
0: Μεγάλο καλάθι.
1: Είναι 10 διαφορετικά προγράμματα και βέβαια υπάρχει ο γκόλυθος αυτού που σήμερα ονοματίστηκε. Έχει σημασία το πώς ονοματίστηκε. Αντιρροπορικός θόλος πλέον, κομμάτι της ασπίδας του Αχιλλέα. Για να θυμίσουμε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα έχει και άλλες παραμέτρους και τα πουλς είναι μέσα. Η πολυαπλή έκπληξη αυτές πυράβλων έχει κατά επιφανίας, κατά υποβρυχίων κτλ. Ο αντιρροπορικός, και εγώ βάζω μια παύλα παρόλο που δεν υπήρχε στην παρουσίαση, αντιβαλιστικός θόλος, έχει δύο κομμάτια. Το ένα είναι δίκτυο βληματικής αντιμετώπισης απειλών και αφορά βέβαια τα γνωστά Ισραηλινά συστήματα, μια τριάδα David Sling, Barak MX και το Spider, ναι. Τα οποία θα δημιουργήσουν το καθένα μικρό, μεγαλύτερο, πολύ μεγάλο θόλο πάνω από την ελληνική επικράτεια.
0: Αυτό είναι αντιβαλιστικό?
1: Αυτό, ξεκινώντας από κάτω, πηγαίνουμε στα μικρές εμβέλειες. Και πηγαίνοντας προς τα πάνω, φτάνουμε στα David Sling που ουσιαστικά έχουν κυρίως. Μπορούν να αντιμετωπίσουν απειλές σε πολύ μεγάλη εμβέλεια, αλλά έχουν κυρίως αντιβαλιστικό χαρακτήρα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και απειλές. Αυτό που λέμε air breathing, δηλαδή την αεροπλάνα. Δεν πρόκειται βέβαια να χρησιμοποιήσεις αυτό το σύστημα για να καταρρύπτεις drone, εκτός αν πρόκειται για στρατηγικής σημασίας, ναι, στόχους, αλλά εδώ το πιο σημαντικό για μένα είναι το σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Mm. Διότι είναι αυτό που συζητήθηκε πολύ, είναι αυτό το οποίο θα έχει τα 6 ραντάρ, τα καινούρια, τα οποία θα αναβαθμίσουν το σύστημα αεροπορικού ελέγχου και διοίκησης. Και η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα θα γίνει με το σύνολο των μονάδων αεράμινας όλων των κλάδων, περιλαμβανομένου και του ναυτικού. Mm. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό, τώρα πώς θα τοποθετηθεί, θα είναι πραγματικά αυτό που χολιγουντιανής ποιότητας και
0: όραματος. Μεγάλο και πολύπλοκο αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Ακριβώς. Σημαντικότατο, η διαχείριση και η ανάπτυξη πηγαίων κωδίκων και κρυπτασφάλισης. Το τόνισε πολλές φορές ο υπουργός σήμερα.
0: Αυτά θα είναι δικά μας, θα τα αναπτύξουμε εμείς, επειδή ο πηγαίος κώδικας είναι βασικό σου, είναι ο έλεγχος του συστήματος. Θα είναι δικό μας αυτό.
1: Ο πηγαίος κώδικας αναφέρθηκε πολλές φορές στην παρουσίαση και βέβαια ο Νίκος Ερέμιας έκανε και κράτησε και μια επιφύλαξη ότι θα υπάρχουν και συστήματα που δεν θα μπορούμε να τα αποκτήσουμε, αλλά στο σύνολό τους απαιτούμε αυτή τη στιγμή και δεν αγοράζουμε κάτι για το οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης πηγαίων κωδίκων.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Είπε ότι δεν θα πάρουμε συστήματα γιατί δεν μας δίνουν τον πηγαίο κώδικα.
1: Για τον αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό θόλο, ναι, η απέτηση ήταν το σύστημα διοίκησης και ελέγχου, να, ναι, με διαχείριση και ανάπτυξη, ναι, πηγαίων κωδίκων. Το, ναι, οποίο σημαίνει ότι θα μας δώσουν τους πηγαίους κώδικες και από εκεί και πέρα θα μπορούμε να αναπτύξουμε και τα δικό μας λογισμικά κυρίως.
0: Μας τα δώσανε.
1: Αυτή είναι η συμφωνία. Δεν...
0: Ενώ η συμφωνία...
1: Η συμφωνία περιλαμβάνει, μάλιστα, αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Λοιπόν, βέβαια σε όλα συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας κατά 25%, μια τεράστια πρόκληση ιδιαίτερα για τον θόλο και στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον θόλο φτάνει τα 700 εκατομμύρια. Εδώ έχει
0: ένα... ελληνική προστέμενη αξία.
1: Ελληνική
0: συμμετοχή.
1: Ελληνική συμμετοχή.
0: Συμμετοχή.
1: Εδώ πρέπει να δούμε πώς θα ερμηνευτεί αυτό το πράγμα και βέβαια με δεδομένο ότι σύμφωνα με τον Υπουργό το σύνολο του αντιεροπορικού παύλα αντιβαλιστικού θόλου θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
0: Φιλόδοξο.
1: Ή των συμβάσεων. Εξαιρετικά. Σημαίνει ότι δεν πρόκειται να κατασκευάσουμε κυρίως τα δικά μας συστήματα, αλλά θα υπάρχει αποκατασκευαστικό έργο ή σχετικό ή για άλλους πελάτες ή για μελλοντικούς πελάτες. Πάντως η δέσμευση της άλλης πλευράς, δηλαδή των τριών ή τεσσάρων Ισραηλινών βιομηχανίων, είναι για αυτό το πράγμα. 25% ελληνική συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Εδώ έγινε μια αντιδιαστολή με ό,τι μέχρι τώρα είχε αναφερθεί. Α, Αυτό είναι το σύστημα που αναφέρθηκα, το δίκτυο της βληματικής αντιμετώπισης, δηλαδή το hard kill, αλλά υπήρξε αναφορά για σύστημα μη κινητικής αντιμετώπισης. Κυρίως μη επανδρομένων
0: παρεμβολές, δηλαδή, να πέφτουν, να αδρανοποιούνται με παρεμβολές.
1: Παρεμβολές, soft kill, το οποίο υπογραμμίστηκε ότι θα αποτελεί συμπλήρωση της αποστολής του δικτύου βληματικής αντιμετώπισης. Εδώ ένα κομμάτι είναι...
0: Άρα κάποια θα καταρρύπτονται με βλήματα και κάποια θα με παρεμβολές.
1: Θα υπάρχει αντιμετώπιση των απειλών ενιαίως ένα ολοκληρωμένο σύστημα αεράμινας αντιεροπορικό και αντιβαλιστικό. Προφανώς το αντιβαλιστικό δεν αφορά soft kill, αλλά όλα τα υπόλοιπα, κυρίως drone, μη επανδρομένα αεροχήματα, ισχύει. Εδώ πέρα ένα κομμάτι του είναι το σύστημα, το ήδη υπάρχουν, το Κένταυρος, διότι το Κένταυρος, το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά, η προοπτική είναι να γίνει χερσαίο, είτε εποχούμενο είτε σταθερό για την προστασία εγκαταστάσεων, όπως μπορούμε να τους φέρουν αεροπορικές βάσεις.
0: Άρα να μπαίνει παντού, έτσι, σε πλοία, σε οχήματα κλπ.
1: Τώρα, το δεύτερο μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα, είναι η απόκτηση των τριών C390, των μεταγωγικών. Εδώ, παρόλο που δεν έγινε αναφορά, δηλαδή συζητούσαμε για 3-3. Η συζήτηση, ξέρω ότι ήταν για 3-3. Δεν τέθηκε θέμα ύπαρξης προαίρεσης, αλλά άφησε ένα μικρό παράθυρο ο Υπουργός ότι λόγω των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών που έχουν αυτά τα αεροπλάνα μπορούν να ικανοποιήσουν τις ελληνικές ανάγκες 3 σε αυτή τη φάση. Άρα με αυτή την φράση άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο ότι στο μέλλον πιθανότητα να υπάρξει επέκταση της αγοράς. Τα αεροπλάνα, μέσω αυτής της συμφωνίας διακρατικής με την Πορτογαλία, το πρώτο το 2027, το τελευταίο το 2030. Δηλαδή 27-30, τρία αεροπλάνα με τη δυνατότητα εναέριων εφοδιασμού. Να θυμίσουμε ότι οποιοδήποτε από τα C390 μπορεί να γίνει εναέριων εφοδιασμού με την προσθήκη ατρακτηδίων. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτε. Φορτώνεις τα τρακτήρια και αυτομάτως έχεις ένα αεροπλάνο εναέριου ανεφοδιασμού που βέβαια μπορεί να αυτή τη στιγμή να εξυπηρετήσει μόνο τα Μιράζ και τα Ραφάλ. Που βέβαια είναι εξαιρετικά σημαντικό, έτσι. Από το τίποτε που δεν έχουμε είναι προφανώς.
0: Γιατί εξαιρετικά. Δεν μπορείτε F-16?
1: Γιατί το F-16 χρησιμοποιεί άλλο σύστημα. Είναι το σύστημα αυτό με τον πρόβολο, πολύ πιο πολύπλοκο και χρειάζεται ειδικά διασκευασμένο αεροπλάνο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να...
0: Μια χαρά. Τα Ραφάλ.
1: Ιδιαίτερα τα Ραφάλ μπορούν να αποκτήσουν αυτή την ικανότητα και να δούμε νέες διαστάσεις στις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Και το αφήνω να εωρείται γιατί ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Σύστημα μικρών δορυφόρων με ραντάρ συνθητικής απεικόνησης. Το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις εικόνα, δορυφορική εικόνα μεγάλης ευκρίνειας, δεν είναι φωτογραφικό. Δεν έχουν ηλεκτροοπτικό αισθητήρα αυτοί οι δορυφόροι. Αυτοί οι δορυφόροι έχουν έναν αισθητήρα ραντάρ, όπως έχουν και τα μαχητικά αεροπλάνα, δηλαδή F-16, Ραφάλ. Το ραντάρ τους μπορεί να σαρώσει και να δημιουργήσει μια εικόνα του εδάφους μαζί με οτιδήποτε στόχους υπάρχουν ηλεκτρονικά. Ναι. Αυτή η εικόνα έχει εξαιρετικά μεγάλη ευκρίνεια και μπορεί να στοχοποιήσει. Αυτό το πράγμα μεταφέρεται στο διάστημα με μικροδορυφόρους. Είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας με τους Πολωνούς. Είναι ένα από τα λίγα προγράμματα που επιδιώξαμε συνεργασίας, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Θα τα αναπτύξουμε από κοινού με τους Πολωνούς αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτά
1: θα είναι... αγοράζουμε τεχνολογία από εταιρεία η οποία όμως μας δίνει και τη δυνατότητα κατασκευής στην Ελλάδα και επέκτασης αυτού του δορυφορικού σχηματισμού. Με την έννοια του Constellation, δηλαδή θα φτιάξεις ένα...
0: Σμήνωση.
1: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω, αυτή θα είναι αμυγούς στρατιωτικής χρήσης?
1: Τίποτε δεν είναι αμυγούς στρατιωτικής χρήσης.
0: Όχι, λέω γιατί τα πανεπιστήμια και μάλιστα φιλοξενήσαμε τους ανθρώπους εδώ, έχουν ήδη εκτοξεύσει 19 δορυφόρους και θα φτάσουν στους 25 που θα είναι για πολλαπλή χρήση.
1: Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ηλεκτροοπτικό αισθητήρα. Δηλαδή βλέπουν και απεικονίζουν σε βίντεο. Οι συγκεκριμένοι δορυφόροι είναι SAR, είναι συνθέτικα aperture. Ναι. Είναι
0: συνθετική
1: με ραντάρ συνθετική απεικόνηση. Ναι. Δεν έχουν ηλεκτροοπτικό αισθητήρα. Τέτοιο σύστημα με ηλεκτροοπτικό. Με αισθητήρα, με ραντάρ SAR, δεν έχει εκτοξευτεί αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Από ελληνικό πανεπιστήμιο.
0: Πόσοι θα είναι αυτοί, πόσοι θα είναι.
1: 2-4 με απόλυτο εθνικό έλεγχο. Δηλαδή, τους ελέγχεις, δεν είναι τεράστια συστήματα και χρειάζονται ανανέωση σε σχετικά τακτά χρονικά διαστήματα, διότι είναι πραγματικά στα όρια μεταξύ ατμόσφαιρας και, και διαστήματος. Αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα, δεν είναι φτηνό, 80 εκατομμύρια είναι το κόστος, αλλά μας δίνει πραγματικά κάτι που αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε και μπορούμε να το έχουμε ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή ο αστερισμός αυτός των μικρών δορυφόρων σαν συνδυασμός θα μας δίνει σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή εικόνα από την περιοχή ενδιαφέροντος
0: πολύ,
1: που βέβαια περιορίζεται
0: στον
1: χώρο μας. Έτσι, δεν μπορούμε να δούμε στην άλλη πλευρά του πλανήτη γιατί δεν υπάρχει ο σχηματισμός εκείνη τη τέτοια. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα υπάρχει μια σειρά από μη επανδρομένα, ένα σύστημα χέρων ακόμη αγοράζουμε, σαν αυτό που χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία αυτή τη στιγμή. Σύστημα σημαίνει δύο αεροχήματα, ένα κέντρο ελέγχου. Επιπλέον συστήματα VBAT. Αυτά είναι αυτά τα κατακόρυφης εκτόξευσης, απογείωσης μη επανδρομένων αεροχημάτων κατηγορίας 2. Είναι εκείνα τα περίεργα με πολύ μεγάλο...
0: Τα οποία θεωρούνται πολύ εξελιγμένα. Κάνω μια χαριφέδο, μισό λεπτό, βάλει μια νοτελία να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
1: Βεβαίως.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την συζήτηση με τον Φεδόνα. Για πες λοιπόν με τα VBAT.
2: Λοιπόν, τα VBAT έχουμε ήδη 4. Μέχρι τώρα οτιδήποτε είχε έρθει στην Ελλάδα από το συγκεκριμένο σύστημα ήταν δωρές. Ελλήνων ευπόρων και οι πλειοκτήτες.
1: Τι κάνουν, τι αποστολή έχουν τα VBAT?
2: Αυτά είναι παρατήρησης, αλλά έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζονται διάδρομο. Δηλαδή, το στείνεις κατακόρυφα, απογειώνεται επειδή στο κάτω μέρος είναι ο κινητήρας, κάνει έναν ερυγμό και έρχεται σε οριζόντια πτήση που υποστηρίζεται πλέον από την πτέρυγα την οποία έχει, είναι πολύ μεγάλης ταχύτητας και όταν επιστρέφει πίσω, πηγαίνει στην περιοχή ενδιαφέροντος, έχει δυνατότητα αναλογής φορτίων με διάφορου είδους αισθητήρες και στο υπέρυθρο και στο ορατό φάσμα, έχει και φορτίο για την επισήμαση ηλεκτρονικών εκπομπών, άρα μπορεί να κάνει και ένα χάρτη του ηλεκτρονικών απειλών του πεδίου μάχης, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτό το φορτίο αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο ακόμη. Επιστρέφουν πίσω και προσγειώνονται ακριβώς στο σημείο από το οποίο απογειώθηκαν.
1: Άρα αυτά είναι παρατήρησης και μεταφοράς δεδομένων, έτσι.
2: Ακριβώς. Μελλοντικά θα υπάρχει και δυνατότητα μεταφοράς οπλισμού. Αυτή η δυνατότητα που ουσιαστικά παντρεύει το ελικόπτερο με το αεροπλάνο, θα κάνει τόσο ευέλικτα, όπως αντιλαμβάνεται κανένας, όχι μόνο για χερσαία χρήση, αλλά και για θαλάσσια χρήση. Δηλαδή μπορεί να απονιωθεί στην προκειμένη περίπτωση από το ελικοδρόμιο μιας φρεγάτας, ενός πλοίου γενικής υποστήριξης, ενός εμπορικού πλοίου το οποίο βρίσκεται κάπου.
1: Μια και το ανέφερες, κάνω μια μικρή παρένθεση στην συζήτηση που είχαμε προχθές για την προκήρυξη του λιμενικού, μάλλον για το ενδιαφέρον του λιμενικού για ένα μεγάλο μη επανδρομένο το οποίο θα πρέπει να μείνει 14 μέρες να μεταφέρει μισό τόνο. Μου έλεγαν ακροατές ότι μήπως είναι Ζέπελιν. Μήπως ψάχνει μη επανδρομένο Ζέπελιν.
2: Διότι η προκήρυξη μιλάει για αερόχημα σταθερών πτερήγων. Και μέσα σκεφτήκαμε ότι είναι Ζέπελιν. Αλλά μιλάει για σταθερή πτέρυγα.
1: Άρα,
2: το πρώτο πρόβλημα που σκεφτήκαμε, μπράβο στους ακροατές, είναι πραγματικά προσέχουν και έχουν ενημέρωση και ιδέες. Και εμείς αυτό σκεφτήκαμε, αλλά δεν είναι σταθερό πτερήγον, έγραφε η προκήρυξη.
1: Μάλιστα. Άρα μεγάλο μη επανδρομένο τέτοιο.
2: Επίσης, επιβεβαιώθηκε η προμήθεια αυτών των ειδικών σκαφών. Κάτι μεταξύ υποβρυχίου, το είχαμε συζητήσει για αυτά.
1: Τα βρετανικά, τα Viking.
2: Τα οποία αγοράζονται 125 εκατομμύρια. 8 κατασκευές σε ελληνικά.

0: ναυπηγεία, τα δύο θα έρθουν απευθείας για να ξεκινήσει η εκπαίδευση.
1: Πόσα είναι σύνολο?
0: 10.
1: Αυτά μεταφέρουν οι ειδικές δυνάμεις.
0: Αυτό μεταφέρουν οι ειδικές δυνάμεις και προορίζονται για όλο το φάσμα της διεύθυνσης ειδικού πολέμου του ΓΕΣΤΑ, διότι εκεί υπάρχει πραγματικά επικάλυψη. Είναι ό,τι πιο πρωτότυπο και καινοτόμο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δεν είναι υποβρύχιο. Δεν δημιουργεί, δεν υπάρχει μια καμπίνα στεγανή, αλλά σήμερα πώς μεταφέρεις καταδρομής πάνω σε ελαστική...
1: Σε λέμβος.
0: Ναι, η ελαστική λέμβος όμως, παρόλο που έχει μικρό ίχνος, ακούγεται από μακριά, μπορεί να επισημανθεί ανά πάσα στιγμή.
1: Το συγκεκριμένο τι κάνει?
0: Το συγκεκριμένο καταδύεται σε βάθος όπου δεν είναι δυνατόν να επισημανθεί από αισθητήρες στην επιφάνεια.
1: Και πώς έχουν οξυγόνο οι επιβάτες?
0: Όλοι φορούν καταδυτικές στολές. Δηλαδή, ναι, είναι, ναι. Αν θυμηθούμε τα παλιά εκείνα υποβρυχιάκια που είχαν για πρώτη φορά χρησιμοποιηθεί από τους Βρετανούς και τους Ιταλούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν κυριολεκτικά κάτι σαν τροπίλια, ας πούμε. Ήταν με δύο θέσεις, έμπαιναν οι χειριστές, πήγαιναν στο σημείο ενδιαφέροντος, κολούσαν τις νάρκες ή άφηναν την κεφαλή από αυτό το όχημα δίπλα σε κάποιο πολεμικό πλοίο και απομακρυνόντουσαν. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή.
1: Πόσα άτομα μεταφέρει?
0: Αν θυμάμαι καλά, είναι 7 συν 1, γιατί υπάρχει ένας
1: χειριστής.
0: Το πιο σημαντικό απ' όλα, όταν κινείται στην επιφάνεια, πιάνει 40 κόμβους.
1: 40 κόμβους. Ταχύπλοκο είναι αυτό.
0: Είναι ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει.
1: Μάλιστα, ωραία, μπράβο μας.
0: Λοιπόν, άλλο πρόγραμμα. Εντάξει, εγκρίθηκε αυτό που ήδη ξέραμε, ήταν ήδη είναι σε εξέλιξη. Η ενίσχυση, με την έννοια ότι έχουν τα συστήματα ήδη αποφασιστεί και σχεδόν παραγγελθεί, αντιποβρυχιακά συστήματα και τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, διότι η αρχική πρόθεση στον εξυγχρονισμό ήταν να φεθούν τα συστήματα, τα αντιποβρυχιακά, όσοι έχουν. Μεγάλο το κόστος για την αντικατάσταση. Αυτό που γίνεται είναι, τοποθετείται ένα νέο σόναρ επί της τρόπιδας του πλοίου. Αυτά είχαν ένα σύστημα γερμανικό Atlas εποχής. Πραγματικά, έτσι μιλάμε τώρα, τεχνολογίες τέλειο 80, αρχές 90. Δεν ήταν αποτελεσματικό και το χειρότερο από όλα δεν υποστηριζόταν εδώ και πολύ καιρό. Άρα αντικαθιστούν το σόναρ τρόπιδας και αντικαθιστούν επίσης το κομμάτι που είναι το μεταβλητού βάθους, δηλαδή αυτό που σέρνεται από πίσω με την κεφαλή.
1: Το σειρώμενο.
0: Ακριβώς, αυτό το αντικαθιστούν εσωτερικά στο πλοίο, στα ηλεκτρονικά του, που γίνονται ψηφιακά, που ουσιαστικά είναι συνδεδεμένα με το νέο σόναρ τρόπιδας, αλλά την κεφαλή την αφήνουν την ίδια, αλλάζοντας το εσωτερικό.
1: Αυτό είναι στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ΜΕΚΟ, των φυλακτών.
0: Είναι τα τέσσερα τέτοια. Αυτό έχει μια περίεργη ιστορία, εντός εισαγωγικών περίεργη ιστορία. Πρακτικά είναι ένα καναδικό σύστημα, αλλά μέσω Ισραήλ, διότι η εταιρεία η οποία το κατασκευάζει το σόναρ της τρόπιδας είναι θυγατρική Ισραηλινής εταιρείας στον Καναδά.
1: Ωραία. Άλλο?
0: Άλλο. Διόπτρες. Εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη προμήθεια διόπτρων, η οποία φτάνει τα 75 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Δηλαδή,
1: διόπτρες
0: είναι 4.500 δικίαδες.
1: Για προσωπικό,
0: αυτές τις φορές επάνω στο κράνος.
1: Ναι.
0: Και σε όλα, τώρα επειδή θυμήθηκα για τις διόπτρες, σε όλα υπάρχει εν συνεχεία υποστήριξη. Δηλαδή για τις διόπτρες, για παράδειγμα, υπάρχει 75 εκατομμύρια το κόστος και υπάρχει και 5 εκατομμύρια
1: υποστήριξη. Το follow support.
0: Για το follow support.
1: Επιτέλους. Ωραία, μπράβο, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, σημαντικές...
0: Τώρα ξέχασα κάτι,
1: δεν πειράζει.
0: Θα το θυμηθώ και θα το καλύψω.
1: Και αύριο μέρα είναι. Ευχαριστούμε, Φέδο, ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: για
1: την
0: εντάξει, τελευταίο τέτοιο. Παραγγελία Hellfire για Apache. Όπου ο Υπουργός ανακοίνωσε αυτό που, εντάξει, φημολογείτο, πήραμε μια μεγάλη ποσότητα ανταλλακτικών περιλαμβανομένων κινητήρων και κυβωτίων μετάδοσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που δίνουν πραγματικά μέλλον
1: στα Apache.
0: Για τα Apache όμως θα συζητήσουμε, γιατί όχι μόνο προχωράει η αναβάθμιση, αλλά η spike and loss εντός.
1: Εντός. Καλά είναι αυτά. Κοσμογονία πάντως. Έτσι, αυτά είναι πολύ σοβαρή. Είναι σοβαρές προμήθειες.
0: Και η ανακοίνωση του Υπουργού ότι αυτό που λέγαμε για την αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου εξοπλιστικού με τα νέα δεδομένα, τα μαθήματα του πολέμου, το οποίο θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και εκεί πέρα πλέον πηγαίνουμε για εξοπλιστικό 27-37. Και θα ανακοινωθούν τα
1: πολύ
0: προγράμματα.
1: Πάρα πολύ
0: ωραία. Κοσμογονία. Θα επιδιωθούν σε αυτό το χρόνο.
1: Σοβαροί εξοπλισμοί, Κοσμογονία, και μπράβο. Έγινε, Φέδων, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για ακόμα μια φορά. Φέδων Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είδα μία ανάρτηση χθες από την μητέρα της Μυρτούς, της κοπέλας την οποία είχε βιάσει και αφήσει ανάπηρη ο Πακιστανός πριν από 14 χρόνια, το 12. Αυτή τη γυναίκα την έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή 2-3 φορές. Για λόγους, αν μπορεί να υποθεί, συμπαράστασης, κυρίως για να μεταφέρεται το βάρος που σηκώνει αυτή η γυναίκα 14 χρόνια με το κορίτσι της, την κόρη της, η οποία είναι καθυλωμένη σε ένα πυρικό καροτσάκι, γιατί το ελληνικό κράτος είχε αφήσει έναν παράνομο ξένο να κυκλοφορεί στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα αυτή την τραγωδία. Δεν είναι η μόνη. Προχθές υπήρξε η δολοφονία του ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου, πάλι από έναν παράνομο μετανάστη, ο οποίος δεν θα πρέπει να βρίσκεται στη χώρα και μάλιστα με προϊστορία επιθέσεων, διώξεων, έπρεπε να έχει απελαθεί. Αφενός είχε προηγούμενα με σεξουαλικές επιθέσεις κλπ. Ο συγκεκριμένος ο δράστης, αφετέρου δεν έπρεπε να βρίσκεται στη χώρα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κράτος το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να, στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθούν ευθύνες. Γιατί όταν συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες από εγκλήματα, από ανθρώπους που δεν θα πρέπει να βρίσκονται εδώ και βρίσκονται εδώ, η ευθύνη είναι του κράτους. Είναι η ευθύνη του κράτους αυτοί οι τύποι να μην κυκλοφορούν από τη στιγμή που θα πρέπει να έχουν απελαθεί. Όταν λοιπόν αφήνονται και το κράτος αποτυγχάνει να τους ελέγξει και να τους βγάλει εκτός συνόρων και διαπράττουν εγκλήματα, θα πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να λογοδοτήσει. Περί αυτού πρόκειται. Αναστάσιος Λαβρέτζος, ερευνητής, σύμβουλος επιχειρήσεων, τραπεζών, ερευνητής, συγγραφέας, με τον οποίο συζητάμε αυτό το θέμα πάρα πολλά χρόνια, αυτό και το δημογραφικό. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Λαβρό.
0: Λοιπόν, είδα την ανάρτηση της μητέρας της Μυρτούς για τα 14 χρόνια από τότε που η ζωή της καταστράφηκε από την επίθεση του Πακιστανού στην κοπέλα, την οποία την άφησε καθυλωμένη σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Χθες είχαμε την δολοφονία του ποινικολόγου, πάλι από παράνομο μετανάστη που δεν θα πρέπει να βρίσκεται στη χώρα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να δεθεί το ερώτημα: θα αποδοθούν ευθύνες στο κράτος που αφήνει τύπους να κυκλοφορούν στη χώρα που δεν θα έπρεπε να είναι? Ποιος έχει ευθύνη γι' αυτό? Το κράτος, έτσι. Γιατί κυκλοφορούν?
1: Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη εδώ και θα σου πω γιατί. Γιατί από μια μεριά, όσον αφορά το θέμα της Μυρτούς, υπήρξε τελικά μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2022, το οποίο επιδίκασε αποζημίωση. Ναι. Επειδή αναγνώρισε τις παραλήψεις των κρατικών αρχών σχετικά με τη φύλαξη των συνόρων και τη σύλληψη παρανόμων μεταναστών, όπως αναφέρει στην απόφαση. Άρα λοιπόν, ήδη εδώ μια κρατική αρχή παραδέχεται ότι το κράτος δεν λειτουργεί σωστά, έχει κάποιες ευθύνες. Το θέμα τώρα αυτό που επισημαίνεις είναι πολύ σημαντικό, διότι αποδεικνύει ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως μια μαύρη τρύπα για την παράνομη μετανάστευση. Και εξηγούμε. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει για το γεγονός ότι στην Ελλάδα δίνονται πολύ υψηλοί ρυθμοί ποσοστά απόδοσης ασύλου. Δηλαδή της τάξης του 45% περίπου, 48% κάπου εκεί. Περίπου ένας στους δύο παίρνει άσυλο. Όμως έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι και αυτοί που δεν παίρνουν άσυλο τελικά δεν φεύγουν από τη χώρα. Γιατί ουσιαστικά για το περιστατικό τώρα που αναφέρεις με τον δράστη της τελευταίας, ας πούμε, στη γερής δολοφονίας, αυτός από ό,τι διαβάζω εγώ από τον τύπο είχε υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας, το οποίο απορρίφθηκε σε α και β βαθμό τελεσίδικα το 2023, μετά υπέβαλε νέο αίτημα το 2024, είναι η περίφημη διάταξη για τη μεταγενέστερη αίτηση ασύλου, η οποία όμως και αυτή απορρίφθηκε. Επίσης εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψής του για ασύλια σε βάρος ανήλικης από το Μάιο του 2026. Και το ερώτημα τελικά είναι τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι πλέον από την ώρα που πάρουν αρνητική απόφαση τους αφαιρείται το δελτίο του ετούντος άσυλο. Και πλέον ουσιαστικά κυκλοφορούν στη χώρα χωρίς χαρτιά, κρονούν παράνομοι. Και αυτοί οι άνθρωποι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δουλέψουν κάπου σε αδίλωτη εργασία ή να τους απορροφήσουν κυκλώματα παρανομίας, όπως το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, γιατί πολλές σπήρες κατά καιρούς έχουν εξαρθρωθεί και το περίεργο με αυτές τις σπήρες είναι ότι έχουν πολυεθνική σύνθεση. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πως ένας Μαροκινός, ένας Σύρος, ένας Αφγανός βρεθήκανε και κάνανε συμμορία στην Αθήνα. Θα πρέπει λοιπόν να υποθέσει κανείς ότι υπάρχουν κάποια κέντρα που τους στρατολογούν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πλέον κινούνται σε μια γκρίζα περιοχή, δεν υπάρχουν επίσημα στη χώρα, κανείς δεν τους απελάβει, δεν αναλαμβάνει τη διαδικασία να τους απελάσει και αυτό βέβαια περιπλέκεται ιδίως όταν η χώρα προέλευσης δεν τους δέχεται. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ το κράτος να επέμβει και να λειτουργήσει, γιατί τίθεται και θέμα ευνομίας, πολλά θέματα τίθεται, δεν είναι μόνο το θέμα της ευνομίας και της ασφάλειας των πολιτών, είναι και το θέμα της εύρυθμης λειτουργίας. Δηλαδή, από τη μια κόπτονται για τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που έρχονται παράνομα στη χώρα, και όταν αυτοί δεν έχουν το καθεστώς ασύλου, αλλά δουλεύουν μαύρα και παράνομα, δεν πειράζει, δεν ενοχλείται κανείς γι' αυτό. Έχω πει κι άλλες φορές ότι αυτό αποτελεί και αντικείμενο εκμετάλλευσης από τα κυκλώματα που προωθούν την είσοδο αυτών των ανθρώπων στη χώρα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κατορθώνουν και εξασφαλίζουν φτηνή, μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Και αυτό βέβαια εκθέτει όλους αυτούς τους ψευτοανθρωπιστές που μιλάνε για ανοιχτά σύνορα την ίδια ώρα που δεν ενδιαφέρονται για το τι γίνεται με τους ανθρώπους που τελικά δεν παίρνουν άσυλο.
0: Αυτοί οι τύποι, οι ψευδοανθρωπιστές και αυτές, θα έχεις παρατηρήσει ότι όταν ο δράστης είναι μετανάστης, παράνομος ή μη, δεν βγάζονται μία ανακοίνωση. Αν ο δράστης είναι γηγενής Έλληνας κλπ., έχουμε μέχρι και πορείες. Όταν ο δράστης είναι αλλοδαπός, παράνομος ή μη, δεν υπάρχει ούτε ανακοίνωση και γενικά τσιμουδιά τίποτα.
1: Κοίταξε, γενικά υπάρχει μια επικοινωνιακή διαχείριση πάντα. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα κάποιος παράνομος μετανάστης κάνει κάποια εγκληματική πράξη, εν πάση περιπτώσει, η συνήθις δικαιολογία είναι ότι ο συγκεκριμένος είχε ψυχολογικά προβλήματα.
0: Απάντα, ναι.
1: Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι μη τυχόν και το γεγονός αυτό χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει, ας πούμε, αντιλήψεις ξενοφοβίας κλπ. Και επίσης ποτέ, εγώ το έχω παρατηρήσει με μεγάλη εντύπωση, ποτέ δεν ασχολούνται με το θύμα.
0: Ναι, ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Όταν ο δράστης είναι λαθρομετανάστης, ποτέ. Ακόμα και αν το θύμα είναι γυναίκα, ανήλικη, ποτέ.
1: Ναι, ξεχνάνε τις ευαισθησίες.
0: Τα δικαιώματα.
1: Ψεύτω ευαισθησίες. Και εδώ, αν θέλεις, θα με επιτρέψεις να παρατηρήσεις σε κάτι ακόμα. Γιατί είναι συναφές ζήτημα αυτό. Δηλαδή, εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραβατική συμπεριφορά και πρακτικά το κράτος δεν λειτουργεί. Και αυτό δεν αφορά μόνο αυτές τις περιπτώσεις, αφορά και άλλες περιπτώσεις. Και στις γυναικοκτονίες. Συνήθως βλέπουμε ανθρώπους που έχουν παραβατική συμπεριφορά κατά σειροήν και που το κράτος δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει. Όσον αφορά πάντως τους παράνομους μετανάστες, θέλω να θυμίσω εδώ, γιατί είναι σημαντικό να το θυμηθούμε, ότι στις 19 Δεκεμβρίου του 2023 η Ελληνική Βουλή, και μάλιστα με υπερκομματική πλειοψηφία, ψήφισε τον νόμο 5078, σύμφωνα με τον οποίο αναγνωριζόταν και άδεια τριετούς παραμονής σε ανθρώπους που βρίσκονταν παράνομα στη χώρα, αρκεί να πληρούσαν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή να είχαν τρία συνεχή έτη παραμονής, να εργάζονταν κάπου, δεν ξέρω με τι τρόπο, με ποια σύμβαση, και να μην είχαν απασχολήσει την αστυνομία. Δηλαδή βλέπουμε ότι και το κράτος τελικά έρχεται εκ των υστέρων.
0: Προσπαθεί να τους κρατήσει εδώ, να τους κρατήσει και πάση θυσία. Νομιμοποιεί την παράνομη είσοδο. Συγγνώμη, να εργάζονται κάπου ενώ έχουν μη παράνομα. Άρα εργάζονται παράνομα. Δηλαδή τους λέει, μπήκες παράνομα, άρα εργάζεσαι παράνομα. Δεν πειράζει, εγώ θα σου δώσω και τρία χρόνια μπόνους να μείνεις. Αυτά είναι πρωτοφανή. Εδώ δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ένα κύκλωμα, το οποίο προφανώς έχει και απολύξεις. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχει πολιτικές απολύξεις, γιατί ένα πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ορθολογικά έχει ως προτεραιότητα τη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης, της συνοχής και της ασφάλειας του πληθυσμού. Και όχι το πώς θα μπαστακώσει ντε και καλά τους λαθρομετανάστες στη χώρα. Και μάλιστα πέρασε και το άλλο, το είδες, ότι υποχρεούνται οι Δήμοι να δημιουργήσουν συμβούλια ένταξης μεταναστών, δηλαδή μην χάσουν και δεν φτιάξουν πυρήνες σε όλη τη χώρα. Και τα δημοτικά συμβούλια θα πρέπει να αποφασίσουν για τη δημιουργία συμβουλίων ένταξης μεταναστών. Όλοι οι Δήμοι υποχρεωτικά, δηλαδή να φυτέψουν πυρήνες σε όλη τη χώρα, περί αυτού που πρόκειται, και στην οποία επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δηλαδή, εδώ δουλευόμαστε. Μας δουλεύουν μπροστά στα μάτια μας. Και από την άλλη, λένε για σκλήνηση της τάσης. Καμία σκλήνηση.
1: Κοίταξε, είναι σαφές ότι δίνουν όλα τα λανθασμένα μηνύματα που υπάρχουν και δεν το κάνουν αυτό κατά λάθος. Είναι ηθελημένο. Δηλαδή, θέλουν τελικά κάποιοι ερήμην, χωρίς να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό, και για μένα αυτό είναι το εξοργιστικό. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις κάτι, αν πρόκειται να πάμε σε μια πολυεθνική κοινωνία και σε κάποιους αρέσει πολύ αυτό, είναι δικαίωμά τους. Αλλά πρέπει να το συζητήσουν. Δεν μπορούν να το αποφασίσουν μόνοι τους για λογαριασμό όλων των υπόλοιπων. Και ιδίως όταν βλέπουν τι προβλήματα δημιουργεί αυτό στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει όμως, μιλάμε τώρα για ένα νομικό πλαίσιο, γιατί επικαλούνται πάντοτε ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορα, δεν μπορούμε να κάνουμε pushback, υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιμο. Okay. Να μπει λοιπόν στην κανονική διαδικασία, να γίνει εξέταση ασύλου, να δοθεί στο ποσοστό που πρέπει το άσυλο, το οποίο δεν μπορεί να είναι πάνω από 5-6-7%, μόνο τόσοι λίγοι έχουν προσφυγικό προφίλ, και οι υπόλοιποι να μπουν σε μια διαδικασία απέλασης, ακόμα και όταν οι χώρες που προέρχονται δεν τους θέλουν. Να μπουν σε περιορισμό, σε προαναφορισιακά κέντρα, όπως αυτό προβλέπεται, για να δοθεί το μήνυμα σε όλους τους επόμενους που έρχονται ότι ξέρεις κάτι, όταν πηγαίνεις εκεί, ελάχιστοι παίρνουν άσυλο και οι υπόλοιποι μπαίνουν σε κράτηση. Ναι. Αυτό έχω πει πολλές φορές, εντελώς νόμιμα και χωρίς να παραβιάσει κανένα δικαίωμα κανενός, θα ήταν αρκετό για να δώσει τα σωστά μηνύματα. Αλλά εδώ κάποιοι θέλουν να εφαρμόσουν μια άλλη ατζέντα εις βάρος του ελληνικού λαού. Και γι' αυτό, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όπως θα το πούμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυτοί που καταπιέσονται είναι πάντοτε εισβαλλόμενοι και ποτέ οι εισβάλλοντες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Σε επαφή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ
0: Αναστάσιος Λαβρέζος, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά είναι το κομμένα Λαμπρός Καλαρίτση. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, όπως λέγαμε και τις προάλλες, υπάρχει κινητικότητα πάλι στο Κυπριακό. Ξαναφέρουν ένα μπαλαρισμένο σχέδιο ΕΝΑΝ προς το χειρότερο. Και έχουν κινητοποιηθεί οι γνωστοί, ακόμα μία απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του ανεκδίκητου Γκουτέρες, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι έχει πάρει και το έχει βραβευτεί με το βραβείο Κεμάλ. Τώρα αυτός ο τύπος, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος έχει βραβευτεί, έχει παραλάβει το βραβείο Κεμάλ, υποτίθεται ότι στείλει μία απεσταλμένη για να αναλάβει τη διαπραγμάτευση για το Κυπριακό, η οποία πήγε και είδε τον Φιντάν στην Τουρκία και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως δημοσιότητας για τις προτάσεις είναι αυτούσια αμάσιτη η τουρκική θέση. Φέρνουν την τουρκική θέση ως λύση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η Αθήνα και η Λευκοσία να έχουν το νου τους για να μην γίνει καμία στραβή. Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας, εκδότης, διανοούμενος και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάβη.
0: Ξανά μανά τα ίδια. Αμπαλάρουν το σχέδιο έναν προς το χειρότερο, προς το χειρότερο αυτή τη φορά, έτσι, με συνομοσπονδίες κλπ. Φέρνουν αυτούσια και αμάσιτη την τουρκική θέση και προσπαθούν να την παρουσιάσουν ως λύση.
1: Ναι, Λάμπρο, ο κόσμος απορεί διαρκώς τα τελευταία χρόνια τι συμβαίνει με τον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ στα παλιά χρόνια, έτσι πριν από 20-30 χρόνια έως και 15, ήταν ένας οργανισμός που κατεξοχήν ακολουθούσε τη γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών της Δύσης. Σήμερα ο ΙΕ, επειδή έχει αλλάξει και η σύνθεση των κρατών μελών, είναι σε μεγαλύτερο βαθμό και ακριβώς επειδή οι χώρες, οι λεγόμενες τρίτες χώρες των χωρών του πρώην τρίτου κόσμου, είναι μεγαλύτερες, περισσότερες σε αριθμό από ότι είναι οι χώρες του ΩΣΑ και τη Δύση, σταδιακώς μετακινείται προς μια κατεύθυνση η οποία συνδυάζει όσο την Αμερικανική, Αγγλική και λοιπές επιρροές και από την άλλη τον μεγάλο αυξανόμενο βαθμό επιρροής των χωρών του Ισλάμ.
0: Κυρίως Ισλαμική επιρροή.
1: Ακριβώς. Και αυτό φαίνεται και σε ένα σύνολο από αναφορές που έχει για το Ισλάμ, την τάση του να προβάλλει το Ισλάμ ως μια εναλλακτική πρόταση αποδεκτή. Είναι δηλαδή μια τέτοια κατεύθυνση που επομένως συνδυάζει τι, την καούρα των Γερμανών και άλλων Ευρωπαίων, όχι μόνο των Γερμανών, να λύσουν εν μέρη ενός τμήματος και του Αμερικανικού κατεστημένου, να λύσουν όπως λένε το Κυπριακό, παραχωρώντας το σε μεγάλο βαθμό, παραχωρώντας την Κύπρο, σε μεγάλο βαθμό στην Τουρκία, ώστε να υπάρχει ένα υβριδικό καθεστώς συγκυριαρχίας από τη μια της Τουρκίας κατεξοχήν και από την άλλη των Εγγλέζων με τις βάσεις που έχουν. Έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που θυμάμαι σχεδόν τον εαυτό μου, τον όριμο εαυτό μου, έχουμε αλλεπάλληλα σχέδια λύσης υποτίθεται του Κυπριακού τέτοιας που θα ικανοποιεί την Τουρκία με τον ένα ή άλλο τρόπο. Και μόνο η αντίσταση την οποία είχε προβάλει η Κύπρος και εν μέρη η Ελλάδα κατόρθωσε μέχρι σήμερα τουλάχιστον να μην έχουν συμβεί τα χειρότερα, παρότι η Κύπρος είναι διχοτομημένη, παρότι αυτή η διχοτόμηση έχει γίνει αποδεκτή την πραγματικότητα από τη λεγόμενη διεθνή κοινότητα και παρότι το καθεστώς της Κύπρου είναι ένα υβριδικό ήδη καθεστώς. Όμως παραμένει η Κύπρος ως μέλος ανεξάρτητο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει μαζί με την Ελλάδα μια δεύτερη ψήφος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτελεί πια καρφί στα μάτια ορισμένων χωρών της Ένωσης, ιδιαίτερα της Γερμανίας, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει εξοργιστεί πάρα πολύ με τους Έλληνες και τους Ελληνοκύπριους, διότι εμποδίζουν την είσοδο της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το SAFE, διότι εμποδίζουν την ένταξη της Τουρκίας, τουλάχιστον όσο θέλει η Τουρκία, έτσι, στο εμπορικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, με στόχο τι, να εξαφανίσουν οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ ΝΑΤΟ, όπου υποτίθεται η Τουρκία είναι μέλος και δεν μπορούμε να την βγάλουμε απ' έξω, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν είναι μέλος και θέλει ουσιαστικά να μεταβάλει την αμυντική έτσι θωράκιση της Ευρώπης, όχι σε κάτι το οποίο θα είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκό, αλλά κάτι που θα είναι μέσα και θα παίζει σημαντικό ρόλο η Τουρκία. Έτσι σήμερα εκτελήσεται και πάλι ένα ολόκληρο σχέδιο, το οποίο βεβαίως πρωτοστατεί και ο Μπάρακ,
0: ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα. Οι Βρετανοί, οι Γερμανοί.
1: Οι Βρετανοί πάντα, και οι Γερμανοί, ώστε να δεχτούμε, επειδή βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία σε υποτίθεται ανωδική θέση και προσπαθεί να τα βρει και με την Αίγυπτο και άλλες μουσουλμανικές χώρες, ελπίζω να μην μπορέσει, θέλουν να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία μέσω της μεταβολής της Κύπρου σε προτεκτοράτο κανονικά τουρκικό, που ήδη βλέπουμε αυτά που ετοιμάζουν οι Τούρκοι με τους αγωγούς για την
0: σύνδεση κατεχομένων Τουρκίας.
1: Κατεχομένων Τουρκίας, που θα είναι σύνδεση, σύμφωνα με τα σχέδιά τους, Κύπρου-Τουρκίας. Δηλαδή, να εξαρτηθεί, ακριβώς διότι εμείς δεν κατορθώσαμε να προχωρήσουμε τους αγωγούς Ελλάδας-Κύπρου, επειδή αποτύχαμε στο να προχωρήσουμε ακόμη και το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, με αποτέλεσμα να βρίσκεται η Κύπρος στο έλεος σε μεγάλο βαθμό της Τουρκίας. Γιατί? Διότι δεν έχει η ηλεκτρική της παραγωγή παραμένει απαρχαιωμένη, έτσι, στο πετρέλαιο. Άρα η Τουρκία κάνει όχι μόνο ένα διπλωματικό μπάσιμο μέσω του ΟΗΕ, που θέλει να επαναφέρει το σχέδιο ανά επιταχύρω, χειρότερο. Ναι, γιατί πια η βάση από την οποία ξεκινάνε είναι η αποδοχή, και αυτό θέλει να πετύχει,
0: των δύο κρατών.
1: Και δύο κρατών, εγώ θα έλεγα δύο κρατών. Το ένα να είναι η Κύπρος που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και άλλο ας κάνουν ό,τι θέλουν πια οι Τουρκοκύπροι, που δεν αναγνωρίζεται έτσι από το διεθνές δίκαιο. Όμως τα δύο κράτη τα οποία θέλουν να βάζουν θα έχουν ένα καπέλο ελεγχόμενο από την Τουρκία, και επομένως η Κύπρος σταδιακά, από εκεί που ξεκινήσαμε από την αυτοδιάθεση ένωση, θα μετατεθεί σε προτεκτοράτο και ιωνή ένωση με την Τουρκία. Αυτός είναι ο στόχος, επειδή βρίσκεται σχετικά κοντά, επειδή προωθούνται και οι αγωγοί, και επειδή αυτή την περίοδο βρίσκεται στα κάτω της η επιρροή του Ισραήλ στις δυτικές χώρες, έτσι.
0: Δηλαδή το Ισραήλ βασικά κάνει περισσότερες και πιο έντονες ανακοινώσεις για την Κύπρο από ό,τι κάνουν οι δικοί μας. Αν κάνει καθημερινά τις δηλώσεις, είναι και το μόνο που μιλάει για απελευθέρωση της Κύπρου, έτσι. Ακόμα και για
1: στην αρχική επίπεδο. Υπάρχει περίπτωση ότι αυτή τη στιγμή οι δικοί μας, και με τη λανθασμένη πολιτική που ακολούθησαν τα τρία προηγούμενα χρόνια, με τα ήρεμα νερά, με τον τρόπο που έγιναν, έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, είναι σήμερα σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι.
0: Δεν είδες και με αφορμή την επέτειο του για τον Ατήλα τις ανακοινώσεις που βγάλανε. Αν τις διαβάσει κάποιος που δεν ξέρει, δεν καταλάβει ότι η Τουρκία έχει βάλει εκεί πέρα.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή κάτι ανακοινώσεις νερόβραστες, γενικότερες, μην ενωθεί η Τουρκία.
1: Είναι ένα μοντέλο τέτοιο, το οποίο είναι εντελώς αντιπαραγωγικό. Αντί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να σηκώνει τους τόνους με την Τουρκία, δεδομένου ότι ξέρουμε πολύ καλά, έτσι, ότι από το φθινόπωρο θα έχουμε τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική βουλή, ανταυτού οι Έλληνες, η ελληνική πλευρά και εν μέρη και η ελληνοκυπριακή, διότι ακούω τον κύριο Χριστοδουλίδη, πιεζόμενο βεβαίως να λέει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας και άλλα τέτοια ανέκδοτα, να είμαστε σε μια κακή κατάσταση. Ελπίζω, ελπίζω βέβαια, ότι επειδή δεν έχει τελειώσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που φαντάστηκε η Τουρκία ότι της έχει δώσει όλα τα χαρτιά στο χέρι, διότι πίστεψε ότι μετά την ανακοχή και την ουσιαστικά την νίκη του Ιράν, έτσι όπως εμφανιστόταν, ότι είχε λήξει η υπόθεση. Δεν έχει λήξει η υπόθεση, θα συνεχιστεί. Επομένως η Τουρκία δεν θα είναι τόσο ψηλά όσο νόμιζε. Ελπίζω λοιπόν ότι σε μια νέα τέτοια συνθήκη γεωπολιτική, η οποία θα τίνει να μεταβληθεί, το Ισραήλ θα μπορεί να παίζει πάλι ένα σημαντικό ρόλο. Είδαμε ήδη ότι ο Τραμπ λέει ότι για να κάνω συμφωνία με την Σαουδική Αραβία για πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να υπάρξει πρώτα η αναγνώριση του Ισραήλ.
0: Και να μπει στη συμφωνία στο Αβραάμ. Το γύρισε τελευταία στιγμή. Πήγε να το περάσει σκέτο, αλλά δεν παίρνει από το Κογκρέσο και το γύρισε. Τώρα ήρθε, σε καλό δρόμο, σε καλή ράγα.
1: Άρα υπάρχουν σημεία πάνω στα οποία μπορούμε να πατήσουμε και πρέπει να πατήσουμε για να αποκρούσουμε από την αρχή και να μην μπούμε σε μια επίπονη διαδικασία που φοβάμαι ότι θα μπούμε. Δηλαδή θα έχουμε πάλι νέα Κραν Μοντανά και άλλα τέτοια, δηλαδή διασκέψεις. Έτσι. Ελπίζω να υπάρξει μυαλό από τη δικιά μας πλευρά και να απορρίψουμε από την αρχή ένα σχέδιο το οποίο παραβιάζει έτσι την αρχή της ανεξαρτήτης της Κύπρου. Θέμα είναι ότι υπάρχει, εξελίσσεται στην Ευρώπη μια πολύ κακή συγκυρία, διότι οι Ευρωπαίοι, επειδή είχαν παρατήσει την αμυνά τους, δέχονται τώρα, και επειδή έχουν μεγάλες εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία, δέχονται τώρα να έχουν την Τουρκία ως νταβαντζή στα αμυντικά, και θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ συντονισμένη ενέργεια της Ελλάδας, θα πρέπει να κινηθεί ενεργητικά ώστε να πείσει και πάλι τους Γάλλους να ξεκουνηθούν, οι οποίοι και αυτοί είναι έτοιμοι να κάνουν συμφωνίες με την Τουρκία,
0: αν
1: δεν έχουν ήδη κάνει. Επομένως το Κυπριακό θα είναι κεντρικό στην επόμενη σύγκρουση που θα έχουμε πάλι με την Τουρκία, και θα πρέπει η Ευρώπη, η οποία ιδιαίτερα μέσω της Γερμανίας, δες όλη την ιστορία της κυρίας Κοβέση, από ποιον κινείται η κυρία Κοβέση. Από τη Γερμανία κινείται και όλοι το γνωρίζουν. Προωθούν μία υποβάθμιση της Ελλάδας, διότι θεωρούν ότι εκεί που μας είχαν έτσι όλα τα προηγούμενα χρόνια ως το φτωχό συγγενή, η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο αποτελούν έναν παράγοντα σημαντικό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θέλουν να μας κατεβάσουν. Είναι μία πολιτική την οποία έκανε και το 2014 η κυρία Μέρκελ, το πέτυχε τότε, έτσι οδηγώντας τη χώρα σε νέα μνημόνια, και τώρα θέλουν να κατεβάσουν την Ελλάδα για να μπορέσουν να περάσουν την αναβάθμιση των σχέσεών τους με την Τουρκία.
0: Η ευθύνη εδώ είναι, εδώ οι δικοί μας θα πρέπει να τελειώσουν τα μισόλογα και να πούνε, παιδιά, αυτά δεν γίνονται, χαίρετε. Και αν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι μπορούν να τους πιέσουν, ας φύγουν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτό το μας πιέζουν. Ωραία, δουλειά τους να πιέζουν. Δουλειά σου είναι να μην πιέζεσαι. Ευχαριστούμε, Γιώργο, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γιώργος Καραμπελιάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί αν έχουν λόγους να πιέζονται, θα πρέπει να κάνουν κάτι. Αλλιώς το μας πιέζουν δεν είναι δικαιολογία. Πιέστε κι εσείς. Και έχει η Ελλάδα τρόπους να πιέσει πάρα πολλούς. Αλλά εδώ δεν βγάζουν μία δήλωση της προκοπής για το Κυπριακό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεγμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, να παραμείνουμε στην Ευρώπη, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε στρατηγικό βέρτιγκο. Ιωάννης Κοτούλας, διδάκτορ ιστορίας, διδάσκων γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Σχολή Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, η Ευρώπη εξοπλίζεται, όλοι εξοπλίζονται, αλλά γενικά παραμένει σε ένα στρατηγικό βέρτικο. Δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Υπάρχουν διαφορετικοί αντίπαλοι, δηλαδή άλλον θεωρούν αντίπαλο οι Βόρειοι και οι Ανατολικοί, άλλον εμείς. Και γενικά υπάρχει ένας κατακαιρματισμός. Και σε αυτή τη φάση πιέζουν Ελλάδα και Κύπρο ξανά μανά τα ίδια με τα γνωστά για δίθεν σχέδιο λύσης.
1: Ακριβώς. Η πολυμέρεια αυτή της Ευρώπης και η ύπαρξη διαφορετικών απειλών όπως την αντιλαμβάνονται τα διαφορετικά κράτη-μέλη συντελεί στην παραλυσία της. Εμείς φυσικά έχουμε ως πρώτη στο αντίπαλο την Τουρκία. Δυστυχώς στην Ευρώπη και ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη αντιλαμβάνονται την Τουρκία ως σημαντικό εταίρο σε επίπεδο άμυνας και προσπάθησαν έντονα να πετύχουν την εισαγωγή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, αλλά η Ελλάδα αυτοδεσμεύτηκε σε μια ξεκάθαρη θέση ότι χωρίς άρση του κάζους Μπέλη δεν πρόκειται να υπάρξει συμμετοχή της Τουρκίας. Αυτό ήταν μια πολύ σωστή κίνηση. Άρα λοιπόν Ελλάδα και Κύπρος μπλοκάρουν την Τουρκία στο SAFE. Είναι μια στάση η οποία πιστεύω ότι θα συνεχιστεί. Τα βόρεια κράτη και ιδίως και η Γαλλία, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία και φυσικά η Σουηδία, η Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, όλοι αυτοί θέλουν να προχωρήσουν σχήματα συνεργασίας με την Ουκρανία στο εξωτερικό μέλος, η οποία έχει αποδείξει την αμυντική της αξιοπιστία. Και είναι αυτό καλό και για μας, υπό την έννοια ότι η Ουκρανία υποκαθιστά την Τουρκία σε μεγάλο βαθμό. Mm. Δηλαδή έρεται κάπως το επιχείρημα ότι χρειαζόμαστε έναν εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος είναι καλός, αξιόπιστος στα αμυντικά, αυτό το οποίο προσπαθούσαν να προβάλλουν στην Τουρκία πολλά φιλοτουρκικά κράτη. Άρα λοιπόν αυτό βολεύει τα ελληνικά συμφέροντα, η συμμετοχή της Ουκρανίας, έρει ένα βαθμό πίεσης προς την Ελλάδα. Και γι' αυτό και η Ελλάδα υπήρξε πολύ θετική σε αυτό το αίτημα. Θα υπάρξουν λοιπόν πιέσεις προς την Ελλάδα και την Κύπρο να υποχωρήσει φυσικά σε ένα ευρύτερο παίγνιο το οποίο εκτείνεται από τη Ρωσία ως τη Μέση Ανατολή. Η Ρωσία, η Ευρώπη τονίζει την απειλή της Ρωσίας, η οποία είναι υπαρκτή φυσικά, αλλά είναι υπαρκτή σε διαφορετικό βαθμό. Δηλαδή είναι υπαρκτή κυρίως για τα Βαλτικά κράτη. Mm. Δεν νομίζω ότι η Πολωνία έχει κάποιο σημαντικό θέμα να αποκρούσει τη Ρωσία. Εδώ τα κατάφερε η Ουκρανία. Άρα λοιπόν τα Βαλτικά κράτη όντως έχουν ένα θέμα ασφαλείας, αλλά είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν είναι σε ορισμένο βαθμό και ένα είδος απόπειρα της Ευρώπης να έχει μια δικαιολογία να αυξάνει το συντονισμό της. Και θα μένει να δούμε προς τα πού θα κατευθυνθεί. Αν θα υπάρξουν πιέσεις στην Ελλάδα να συμβιβαστεί, ήδη αυτή η σειρά στοχευμένων δημοσιευμάτων, η οποία φιλοξενήθηκε ιδίως σε μέσα της Γερμανίας, κατά της Ελλάδος για το θέμα των κυρώσεων στη Ρωσία, υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα τα οποία εμφάνιζαν την Ελλάδα ως ότι υπονομεύει και σε αγγλικά και σε γερμανικά, ότι υπονομεύει την ευρωπαϊκή άμυνα. Δεν είναι καθόλου αθώα η τυχαία βέβαια. Δείχνουν γραμμές οι οποίες εκπορεύονται από Υπουργεία Εξωτερικών προς τα μέσα να ασκηθεί πίεση να δαιμονοποιηθεί η Ελλάδα ως ο παράγοντας ο οποίος τροποτινά υπονομεύει μια κοινή ευρωπαϊκή στάση.
0: Είναι πολύ κλασικό μοντέλο αυτό. Κάθε φορά που θέλουν να μας πιέσουν για κάτι, ξεκινούν δημοσιεύματα αναλόγως της κυρίας για διάφορα θέματα. Πάντα προσπαθούν να στοχοποιήσουν και να ενοχοποιήσουν την Ελλάδα για διάφορα ζητήματα, για να τις ασκήσουν πίεση. Δηλαδή, φαίνεται πλέον.
1: Ναι, στο παρελθόν, θυμάστε, ήταν το μεταναστευτικό που υπήρχαν όλες αυτές οι ψεύτικες ιστορίες. Ήταν μια συντονισμένη πίεση. Τώρα που αντιλαμβάνονται ότι το μεταναστευτικό είναι μείζον θέμα και για τους ίδιους, έχουν κάπως σταματήσει και γιατί χρειάζονται την ελληνική συνεργασία και έχουν μετατεθεί σε θέματα όπως αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη στάση της, να ενισχύσει τους δεσμούς της και με εξωτερικούς παράγοντες, εξωτερικούς ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία της ενίσχυσης των δυνάμεών της, η οποία τόσες δεκαετίες άλλωστε της έχουν δώσει ιδιαίτερο βάρος. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στην Ευρώπη, έχει την τρίτη αεροπορία τη δεύτερη αεροπορία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους πιο ισχυρούς στρατούς γενικά εντός Ευρώπης.
0: Αυτό μας δίνει ένα ειδικό βάρος κυρίως ή μάλλον μεταξύ άλλων μέσω, όπως είπατε, της ενίσχυσης των σχέσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ένας άξονας όπως αυτός ο οποίος λειτουργεί άτυπος, μένει υπαρκτός δε Ελλάδας, Κύπρου, εννοείται Ισραήλ, Εμιράτα, προεκτάσεις στην Ινδία, αυξάνουν το δικό μας βάρος εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουν στραβά Γερμανοί και διάφοροι άλλοι. Δηλαδή, όσο η Ελλάδα προχωρά σε συνεργασίες που την αναβαθμίζουν εξοπλιστικά, τεχνολογικά, γεωπολιτικά με το Ισραήλ, με τα Εμιράτα, με την Ινδία, οι άλλοι έχουν αρχίσει και δυσφορούν.
1: Ακριβώς, διότι η Ελλάδα έχει το προνόμιο να είναι κατά τρόπο ο διαμεσολαβητής, ας πούμε, ή το πιο φιλικό κράτος εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτη όπως το Ισραήλ ή για κράτη όπως η Αίγυπτος. Η Ελλάδα έχει πρωτοστατήσει στη σύσφυξη δεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο και τώρα προσπαθούμε να ανοίξουμε και το διάβλο με την Ινδία, ο οποίος όμως είναι λίγο πιο αμφίβολος, θα έλεγα, υπό ποια έννοια, ότι το όλο project του διαδρόμου του IMEC εξαρτάται από τη συμφιλίωση ή την προσέγγιση Σαουδικής Αραβίας Ισραήλ, όπου εκεί έχουμε πάλι ένα πολύ σύνθετο γεωπολιτικό πεδίο και είναι, το βρίσκω λίγο δύσκολο να συμβεί, διότι οι Σαουδάραβες παίζουν δικό τους παιχνίδι.
0: Έχουμε όμως μια εξέλιξη τώρα, όπου οι Αμερικανοί άλλαξαν γραμμή, μάλλον ο πρόεδρος Τραμπ άλλαξε γραμμή. Να το επαναλάβουμε, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής και στη μέση, να το πούμε και τώρα για όσους ενδεχομένως μπήκαν τώρα στην εκπομπή, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποδεσμεύσουν πυρηνική τεχνογνωσία για τη Σαουδική Αραβία, για πολιτικούς σκοπούς. Αυτό, όπως φαίνεται, δεν περνούσε από το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο γενικά δεν έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στη Σαουδική Αραβία.
1: Οπότε άλλαξε. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, αφορά βέβαια.
0: Άλλαξε γραμμή και το συνέδεσε πλέον με την συμφωνία του Αβραάμ. Δηλαδή, να αναγνωρίσει η Σαουδική Αραβία το Ισραήλ, να υπογράψει τις συμφωνίες του Αβραάμ και τότε θα προχωρήσει η πυρηνική συμφωνία. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή.
1: Αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή. Είπα ουσιαστικά τι θέλουν να κάνουν. Να παγιώσουν μια αρχιτεκτονική ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, ώστε να είναι το Ισραήλ ασφαλές και να φύγουν τροποτινά ή να αποσυρθούν από εκεί και να ασχοληθούν με την Κίνα στον ειρηνικό. Όμως αυτή η συμφωνία, τώρα εδώ να διευκρινίσουμε, ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει πυρηνική ενέργεια, ακριβώς επειδή είχε την αυθονία του πετρελαίου, δεν έχει καθόλου πυρηνική ενέργεια. Το Ιράν έχει, τα Εμιράτα έχουν, η Τουρκία έχει. Άρα λοιπόν, η Τουρκία οικοδομεί. Άρα λοιπόν, δεν είναι κατά πρώτον μία. Ένας δρόμος προς, πώς να το πω, προς τον εμπλουτισμό. Όμως οι Σαουδάραβες είχαν δηλώσει στο παρελθόν ότι, ξέρετε, εμείς θα κάνουμε, λέει, εμπλουτισμό, γιατί έχουν και δικά τους αποθέματα, οπότε ουρανίου. Οπότε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να προκληθεί ένα ντόμινο ολόκληρο από όποιες φιλοδοξίες των Σαουδαράβων να αποκτήσουν πυρηνική οπλική τεχνογνωσία, ο οποίος θα παρασύρει την Αίγυπτο, την Τουρκία, τους πάντες. Αυτό που πιστεύω ότι προσπαθούν να κάνουν οι ΗΠΑ είναι ότι να δεσμεύσουν τροποτινά τη Σαουδική Αραβία σε ένα ελεγχόμενο πλαίσιο ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας, ώστε να μην πάνε με
0: Κινέζους, Ρώσους κλπ.
1: Με τους Ρώσους ή οτιδήποτε, ή με την Κίνα, γιατί με την Κίνα υπήρχαν κάποιες επαφές, και το οποίο θα συνδράμει και στην ασφάλεια του Ισραήλ. Από αυτή την έννοια λοιπόν είναι μάλλον αυτή η συμφωνία Τραμπ Σαουδικής Αραβίας προσπαθεί να προκαταλάβει εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και να δεσμεύσει τώρα από την άλλη τη Σαουδική Αραβία, γι' αυτό και είπε ότι απαραίτητη προϋπόθεση της συμφωνίας του Αβραάμ.
0: Μεγάλη αλλαγή αυτή πάντως, και τώρα θα έχουν σοβαρό δίλημα οι Σαουδάραβες. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 23 στο Ισραήλ έγινε λίγες ημέρες πριν υπογράψει η Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ τη συμφωνία του Αβραάμ.
1: Και αυτός ήταν
0: ο στόχος. Αυτό είναι προαπαιτούμενο για τον IMEC. Η συμφωνία του Αβραάμ ήταν το πρώτο στάδιο, δηλαδή η εξομάλυνση των σχέσεων των αραβικών κρατών της περιοχής με το Ισραήλ, ήταν το προαπαιτούμενο για να μπορέσει να περάσει ο διάδρομος. Αυτό τυναχτήκε στον αέρα με την επίθεση της Χαμάς. Αυτό ήταν ο στόχος, να τυναχτεί ο IMEC στον αέρα.
1: Ναι, είναι ένα πραγματικά πολύ σύνθετο πεδίο και ακριβώς λόγω της θρησκευτικής πολιτισμικής ιδιαιτερότητας της Μέσης Ανατολής είναι δύσκολο, προσπαθούν ΗΠΑ να πετύχουν να τετραγωνίσουν τον κύκλο, να καταστήσουν ασφαλές το Ισραήλ, να ίσως με πρότυπο τη συμφωνία που είχαν κάνει με την Αίγυπτο τροποτινά να κάνουν κάτι αντίστοιχο και με τους Σαουδάραβες και να παγιώσουν ένα είδος ισορροπίας στην περιοχή, ακόμη και με το Ιράν μέσα στο παιχνίδι, ώστε το Ιράν να εξισορροπεί τους Σαουδάραβες τροποτινά και την Τουρκία, και να φύγουν να ασχοληθούν με το ειρηνικό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, δεν νομίζω ότι θα πετύχει. Διότι έχουμε βαθιά πολιτισμική και γεωπολιτική αντίθεση. Και έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο είναι ουσιαστικά μόνο του έχει ως διέξοδο την Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν και στο Ισραήλ εσωτερικές εξελίξεις δημογραφικές, οι οποίες δεν είναι θετικές, θα έλεγα, υπό την έννοια της ανόδου των υπερορθοδόξων, οι οποίοι πιέζουν όσο, ξέρετε, δίνουν μια εξωτερική εικόνα του Ισραήλ ότι είναι πιο επιθετικό, και αυτό είναι δύσκολο να προκαλέσει και σύγκληση και με τα αραβικά ισλαμικά κράτη.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι δημογραφική εξέλιξη που συμβαίνει ήδη και είναι και θέμα για το χαρακτήρα του κράτους.
0: Του κράτους, έχετε δίκιο, γιατί οι υπερορθόδοξοι κάνουν πάρα πολλά παιδιά, 7-8.
1: Ναι.
0: Ενώ έχουν υψηλή
1: γενετικότητα,
0: υψηλού ρυθμού. Οι Ισραηλοί γενικώ 2-3 παιδιά, ενώ οι κοσμικοί, οι υπερορθόδοξοι έχουν 7-8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σωστό αυτό. Πολύ σωστή επισήμανση αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα ο Θεός για αύριο 5 με 7, εδώ το απόγευμα, στην καινούργια μας ώρα. Ακολουθεί τώρα Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα ως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Νέα μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση ώστε να περιοριστούν οι ανατιμήσεις από τη νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετά την επαναφορά της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης και στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αποσύρθηκε η διάταξη για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Ξεπέρασαν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ οι προσφορές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ. Συνολικά συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια, δήλωσε με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου. Σε λειτουργία τίθεται το νέο σύστημα που θα βαθμολογεί τη φερεγγιότητα κάθε πολίτη και επιχείρηση, δηλαδή την ικανότητά του να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο. Η νέα πλατφόρμα θα αντλεί φορολογικά, ασφαλιστικά και περιουσιακά δεδομένα και εντός 24 ετών θα εκδίδεται ηλεκτρονικά επιστολιπτική βαθμολογία που θα έχει διάρκεια 3 μηνών. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ως τις 31 Ιουλίου. Πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος αλλά και η εφάπαξ εξόφληση του εκαθαριστικού με έκπτωση από 2-4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μελίντα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 10 το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών, όπως ήταν και η επιθυμία της από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία. Δύο ενοικοί σπιτιού στη Σύρο εξετάζονται από τις αρχές για το θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε λογομαχία, η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Τελευταία ημέρα σήμερα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 τη Σπάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-2 τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και από το μεσημέρι σποραδικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρελαίνομαι για αυτό το παλαιϊκό που σβήνανε τα τραγούδια. Δεν σταματάνε, σβήνανε σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πώς είσαστε, Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ είμαστε για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα, όπου την ξεκινήσαμε με σοκ, προσοχή, καλυφτείτε στα σπίτια σας, έρχεται καύσωνας, και την κλείνουμε με σοκ, προσοχή, καλυφτείτε στα σπίτια σας, έρχεται κακοκαιρία. Έτσι, για να είμαστε και λίγο τρομαγμένοι, μην μένουμε χαλαροί. Κακοκαιρία εξπρές. Λέει θα ξεκινήσει από σήμερα, θα υποχωρήσει αύριο το μεσημέρι. Όχι το ίδιο σε όλη την Ελλάδα, όχι το ίδιο όλες τις ώρες. Έχετε λίγο το νου σας, γιατί αυτά τα καλοκαιρινά μπουρίνια δημιουργούν προβλήματα με έντονους αέριδες, με πολύ βροχή, με καταιγίδες, με αστραπές. Οπότε το νου μας λίγο, να μην αφήσουμε στα μπαλκόνια όσοι μένουμε στις πόλεις αντικείμενα που μπορεί να τα πάρει, να τα σηκώσει και να τα καταλήξει πουθενά με κίνδυνο τη ζωή κάποιων. Και στην επαρχία, ξέρετε τώρα, στην περιφέρεια, ξέρετε, μαζέψτε ό,τι είναι να μαζέψετε, πάρετε τα μέτρα σας. Για μερικές ώρες θα είναι, για μία-μία μισή μέρα ας προφυλαχτούμε. Έτσι είναι το καλοκαίρι. Δηλαδή, μην πέφτουν και από τα σύννεφα. Έτσι είναι το καλοκαίρι, με ακραία φαινόμενα, διότι αυτή η ζέστη με το ψυχρό που έρχεται και δένει, όπως το λένε και οι επιστήμονες, θα έχουμε μετά τις 8 άνθρωπο να μας πει τι θα γίνει με τον καιρό, αλλά έρχεται και χτυπάει το ψυχρό στο θερμό και γίνεται αυτό που γίνεται. Σας το εξήγησα επιστημονικά. Έτσι, μπράβο. Μαθαίνετε. Ακόμα να μαθαίνετε που έλεγε ο Αλέφαντος. Από ζέστη δεν θα έχει σήμερα, γιατί πέφτει η θερμοκρασία. Δηλαδή εκεί το βραδάκι που ερχόμουν προς τα δω, είχε ψύχρα έξω με τη μηχανή, δηλαδή το μπουφανάκι ευτυχώς που το φόραγα, γιατί την είχε τη δροσά του. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο. Στα βόρεια τους 29 με 30, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32. Τώρα, η προειδοποίηση για κακοκαιρία που προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, νομοποιερίες Μαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, από τις μεσημερινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Στην Ανατολική Θεσσαλία, στον νομό Λάρισας και Μαγνησίας, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, και κυρίως στη θαλάσσια παραθαλάσσια περιοχή, όπου εκεί είναι κόκκινη η προειδοποίηση. Στις Ποράδες και την Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, από τις μεσημβρινές ώρες και εκεί είναι κόκκινη η προειδοποίηση. Στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη τη Αττική, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση. Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στην Λίμνο και στη Θάσο και στη Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση. Εμείς εδώ περιμένουμε κακοκαιρία, και στην κεντρική Ευρώπη, και όχι μόνο στην κεντρική Ευρώπη, καίγονται από τις φωτιές, και στην Γαλλία, όπου έχει ζητήσει ενίσχυση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, και στην Ισπανία γενικά τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, με πολύ μεγάλες ζημιές και καταστροφές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που ζούμε είναι κλιματική κρίση, και όποιος δεν το παραδέχεται και δεν κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, προφανώς έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του. Και να τα βλέπουμε όλα αυτά, βλέπουμε και ακραία φαινόμενα. Στεγνώνουν τα ποτάμια στην κεντρική Ευρώπη. Η χαμηλή στάθμη νερού προκαλεί έντονα προβλήματα στο εμπόριο, στον τουρισμό και στην άρδρευση των καλλιεργειών. Η ξηρασία στην Ευρώπη κοστίζει 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως. Μόνο το 22 κόστισε 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το 4% της γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου όσο το μέγεθος Ελλάδας. Κάθε χρόνο μεταξύ 20 και 23 βρισκόταν εκτεθειμένο σε ξηρασίες. 76 εκατομμύρια υποχώρησε μέσα σε δύο εβδομάδες τον Ιούλιο η στάθμη στο ιδρωματικό σταθμό, στο σημείο αναφοράς για τη μέτρηση της στάθμης του Ρήνου. 30% της ευρωπαϊκής επικράτειας επηρεάστηκε από φαινόμενα λειψιδρίας για τουλάχιστον ένα τρίμηνο το 2023 και 10 εκατομμύρια στρέμματα με καλλιέργειες καλαμποκιού έχασε η Ρουμανία μετά το 2019, ενώ η φετινή συγκομιδή στη Γαλλία αναμένεται η χαμηλότερη των τελευταίων 50 ετών. Στην Ολλανδία, δηλαδή, για σκεφτείτε, στην Ολλανδία έχει κηρύξει η κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα λόγω λειψιδρίας. Εικόνες από παραποτάμους του Λίγηρα στη Γαλλία δείχνουν ένα χωμάτινο τοπίο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι στο παραπέντε, είναι στο κεπέντε και έχουμε αργήσει ήδη να πάρουμε αποφάσεις και να δράσουμε, όχι μόνο να πάρουμε αποφάσεις, γιατί καλές είναι οι αποφάσεις και οι κορδέλες που κόβονται και τα διάφορα τέτοια, να δράσουμε. Γιατί τα πράγματα έχουν στενέψει πάρα πολύ. Όπως και να έχει, ό,τι καιρό και να έχει τις επόμενες ώρες, οι ταξιδιώτες του Ιουλίου φεύγουν για διακοπές, οι εκδρομείς του Ιουλίου, οι αδειούχοι του Ιουλίου φεύγουν για διακοπές, διότι είναι 24 Ιουλίου, Παρασκευή, ξέχασα να το πω μπαίνοντας, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μεγάλο κύμα των εκδρομέων του Ιουλίου την κάνει σιγά σιγά, διότι έτσι είναι τα πράγματα. Να πάτε στο καλό, να περάσετε καλά όπου και να πάτε, να ξεκουραστείτε όπως και ό,τι και αν κάνετε. Ανακοινώθηκαν και εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο με δωρεάν εκδηλώσεις. Θα είναι ανοιχτά τα μουσεία, σε πάρα πολλά κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους θα γίνουν εκδηλώσεις. Θα ανοίξουν δωρεάν όλοι αυτοί. Οι δράσεις μάλιστα θα επεκταθούν σε περισσότερες μέρες, δηλαδή θα ανοίξει 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία και δωρεάν περιπλάνει στα σημαντικότερα πολιτιστικά τοπόσημα της χώρας. Μπείτε στα τοπικά site όπου θα είσαστε στο φεγγάρι του Αυγούστου να δείτε τι θα έχει στην περιοχή σας. Μη σας ζαλίσω τώρα με όλες αυτές τις δράσεις, είναι πολλές και πολλές από αυτές και πολύ ενδιαφέρουσες. Είχαμε μπαλίτσα χθες, πάξει Παναθηναϊκός 1-2 και ο Παναθηναϊκός άγγιξε την πρόκριση και Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3 με ανατροπή. Η Δυναμό Κιέβου προηγήθηκε και ο ΠΑΟΚ κατάφερε με Κωνσταντέλια και Ζαφύρη να το γυρίσει σε 2-3. Τώρα εντάξει, τέτοια εποχή σπουδαίο ποδόσφαιρο δεν βλέπεις, γιατί οι ομάδες είναι να κερδίσουμε, να πάμε παρακάτω, αλλά η δουλίτσα έγινε και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ, όπου και οι δύο ομάδες μας πήραν βήμα πρόκρισης. Ο Χρήστος Τζόλης από τα χρυσά παιδιά της νέας γενιάς των ποδοσφαιριστών γίνεται κανονιέρης, πηγαίνει επίσημα στην Arsenal με μεταγραφή 40 εκατομμυρίων ευρώ, την υψηλότερη μεταγραφή στην ιστορία Έλληνα παίχτη. Κατά τα λοιπά, να σας θυμίσω ότι μετά τις 7.30, εκεί γύρω στις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για τα εργασιακά σας, τα ασφαλιστικά σας, τα συνταξιοδοτικά σας, για ό,τι σας απασχολεί. Στο 211-1080-880 τηλεφωνείτε και θα σας απαντήσει η κυρία Μαρία Ιωάννου και θα κρατήσει και το ερώτημά σας. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα για να τα μεταφέρουμε στον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Τα πάντα για αυτή την εκπομπή τα φροντίζει η κυρία Κατερίνα Πλατή, στα ηχητικά και ο Σπανιώτης Κάτσιος. Στις μουσικές για εσάς και για εμένα ο Θανάσης Βούτσινος και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί. τα τραγούδια της ημέρας και πάντα απολαμβάνω πολύ αυτή την δημιουργική συνεργασία με το Θανάση για να επιλέγουμε τα τραγούδια. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει τους ήχους για να έρχονται οι φωνές, τα τραγούδια, οι μουσικές, όλα στα αυτιά σας όπως πρέπει. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας και κάνουμε παρέα από τις 7 έως τις 9 στο πρώτο πρωινό. Έξω η βάση του θανάτου, μέσα η βάση των πανεπιστημίων. Από χθες ξέρουμε τις βάσεις, ξέρουμε τους κερδισμένους, τους χαμένους και τις εκπλήξεις. Προφανώς χθες υπήρξε χαρά, υπήρξε και απογοήτευση. Τίποτα δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Πλέον, να σας πω την αλήθεια, τίποτα δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει και από μια σχολή. Δηλαδή, ξεκινάει η διαδρομή. Αλλά το πού θα καταλήξει αυτή η διαδρομή μπορεί να έχει πολλές αλλαγές, πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλές απογοητεύσεις και πολλές χαρές. Ξεκινάς και βλέπεις πού θα καταλήξεις. Η μεγαλύτερη άνοδο στην Σχολή Ευελπίδων, στα σώματα, συν 2.695 μόρια, η μόνιμη υποαξιωματική αεροπορίας, συν 2.590 μόρια, μηχανολόγοι μηχανικοί, συν 2.450 μόρια, στην Ευελπίδων στα όπλα 2.125 μόρια και στην περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη και στο γεωπονικό 1.910 μόρια. Αυτοί είναι οι πρωταθλητές της ανόδου. Φαίνεται ότι υπάρχει και η σκέψη για την επόμενη μέρα, για την σιγουριά της δουλειάς. Και γι' αυτό είδαμε και μεγάλη άνοδο σε στρατιωτικές σχολές. Τώρα, με τη μεγαλύτερη πτώση επιστήμης φυτικής παραγωγής στο γεωπονικό, έχασε 4.230 μόρια. 2.460 μόρια έχασε το μουσικών σπουδών στο Ιόνιο, στην Κέρκυρα. Εκεί παίζει ρόλο και το πόσο δύσκολο να πας και πόσο δύσκολο να βρεις σπίτι και πόσο δύσκολο είναι να μείνεις και πόσο ακριβά είναι να μείνεις. Μονίμων υπαξιωματικών του στρατού έχασε 1.960 μόρια. Μευτικής στο Δυτικής Μακεδονίας 1.981 μόρια. Και οικονομικών επιστημών στην Καστοριά έχασε 1.410 μόρια. Στις περιζήτητες σχολές, η νομική Αθηνών έμεινε αμετάβλητη στα 17.875 μόρια η βάση. Στην ψυχολογία Αθηνών έχασε 80 μόρια στις 17.395. Στην νομική Θράκης έχασε 25 μόρια στις 16.700. Ηλεκτρονικών υπολογιστών συν 490 μόρια, αρχιτεκτονική συν 615 μόρια, ναυπηγών στο Μετσόβιο συν 750 μόρια. Η ιατρική Αθηνών 125 μόρια πάνω, η ιατρική Κρήτης 375 μόρια πάνω, η ιατρική Θράκης 375 μόρια πάνω επίσης, 18.900 στην ιατρική Αθηνών, 18.425 στην ιατρική Κρήτης. Στην πληροφορική και τηλεπικοινωνία στο ΕΚΠΑ, συν 60 μόρια, 17.015 η βάση, συν 390 μόρια ναυτιλιακών σπουδών στον Πειραιά, με την βάση να εκτοξεύεται στα 19.600 μόρια. Εκτός έμειναν 9.000, μάλλον κενές θέσεις, 9.747 από τις θέσεις που είχαν υπολογιστεί, 10.636 ήταν οι κενές θέσεις το 2025. Συγχαρητήρια στα παιδιά που τα κατάφεραν και πιέστηκαν, αλλά τώρα μπορούν να χαρούν για τον μόχθο τους και το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια και στους γονείς των παιδιών που στήριξαν όπως έπρεπε και θα συνεχίζουν να στηρίζουν, διότι τώρα δυστυχώς οι σπουδές είναι ακριβό σπορ, δεν είναι φτηνό σπορ. Πιο ακριβό σπορ άμα φύγεις μακριά από το σπίτι, πιο φτηνό σπορ αν μείνεις κοντά στο σπίτι, αλλά δεν παραμένει δύσκολο όλο αυτό. Υπομονή και κουράγιο λοιπόν, η χαρά σας να γίνει την αποδύναμη για το επόμενο διάστημα. Κατά τα λοιπά, από χθες συζητάμε αυτό το πιστοποιητικό φερεγγιότητας του δημοσίου, όπου τι είναι, ένας νέος τηρεσίας, όπου σε μια οθόνη θα υπάρχει η συνολική εικόνα των οφειλών που έχεις απέναντι στο δημόσιο και στους ιδιώτες και θα υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης φερεγγιότητας και επιστοληπτική ικανότητα του ιδιώτη, όπου αυτό θα μπορεί να το αξιοποιήσει η τράπεζα, για παράδειγμα, για να δει αν χρειάζεται, αν μπορεί μάλλον να σε εμπιστευθεί για να σου δώσει ένα δάνειο. Και προφανώς, ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά το λέω εγώ, ότι γιατί να υπάρχει επιστολιπτική ικανότητα εάν δεν παίζει ρόλο και στο επιτόκιο. Δηλαδή, αν έχεις καλή και υψηλή επιστολιπτική ικανότητα, θα παίρνεις θεωρητικά καλύτερο επιτόκιο. Αν δεν έχεις καλή επιστολιπτική ικανότητα, θα παίρνεις υψηλότερο επιτόκιο. Θα κοστίζει δηλαδή περισσότερο. Θεωρητικά την αίτηση θα την κάνει ο ενδιαφερόμενος και θα συγκεντρώνονται στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς από διαφορετικές δημόσιες βάσεις δεδομένων και μέσω αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης θα υπολογίζει την πιθανότητα να εξυπηρετεί κανονικά τις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στο δημόσιο. Επίσης, ιδιωτικοί φορείς όπως οι τράπεζες θα μπορούν να ζητήσουν ενημέρωση για τη βαθμολογία ενός φυσικού προσώπου ή μιας επιχείρησης υπό την προϋπόθεση ότι ο αξιολογούμενος έχει δώσει ρητή συγκατάθεσή του. Καλά είναι αυτά, απλά να υπάρχει μια ελαστικότητα για να μην σε καταδικάζει μια δυσκολία, μια ατυχία, μια αυλεψία, ξέρεις, να μην πληρώνεις για πάντα μετά ακριβά το ότι έγινε ένα λάθος ή ότι επιχείρησες σε κάτι και δεν πήγε καλά και μετά θα το πληρώνεις για πάντα ακριβά. Ναι, να υπάρχει μια εικόνα, απλά να μην γίνει αυτή η εικόνα βαρύδι στην πλάτη όσων θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Διότι ο Τηρεσίας, για παράδειγμα, επί δικαίων και αδίκων πέφτει ο Πέλεκης και μετά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μπαίνουν και κάμερες για το κόκκινο, 388 νέες κάμερες για το κόκκινο. Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση των νέων καμερών για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του λεκανοπεδίου. Περιμένουμε ακόμα 1.000 έξυπνες κάμερες στο οδικό δίκτυο, ενώ καθυστερεί πάρα πολύ η τοποθέτηση καμερών στα αστικά λεωφορεία με στόχο την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων στις λεωφοριολωρίδες. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, όχι ότι δεν βλέπω να υπάρχει παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και περίεργη οδήγηση, παρά το γεγονός ότι τρέχουν οι κάμερες και γράφουν και στέλνουν τα μηνύματα. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά θέλουμε ακόμα δουλίτσα. Και μόνο με κάμερες και με τέτοια πράγματα δεν σωζόμαστε. Καλύτερη εκπαίδευση χρειαζόμαστε. Αγωγή του πολίτη, που λέγανε και παλιά, που κάναμε στα σχολεία. Ναι, για να μάθουμε. Μόνο με την απαγόρευση δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Πάντα η απαγόρευση αυτά φέρνει αποτέλεσμα και καλό. Δηλαδή, σκεφτείτε την ζώνη ασφαλείας που τώρα το 99% το θεωρεί εκ των όνων κάνευ. Μπαίνει μέσα, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βάλει ζώνη ασφαλείας. Με τα σκληρά πρόστιμα τη μάθαμε να την χρησιμοποιούμε. Αλλά η οδική συμπεριφορά χρειάζεται και άλλα πράγματα, όχι μόνο πρόστιμα. Πρώτα απ' όλα, η οδική συμπεριφορά χρειάζεται βενζίνη. Βενζίνη στο αυτοκίνητο και στη μηχανή για να μπορείς να το κινείς. Αλλιώς κάθεσαι όπως κάναμε παιδιά με τα τάπερ στο σπίτι και κάναμε ότι οδηγούσαμε. Κάπως έτσι. Και το λέω όλο αυτό διότι τα χτυπήματα του Ιράν στις ΗΠΑ και κυρίως των ΗΠΑ στο Ιράν συνεχίζονται αμύωτα. Ήταν 13η νύχτα επιθέσεων, σκληρών επιθέσεων προς το Ιράν. Το κλασικό παιχνίδι. Οι ΗΠΑ λένε ότι τα στενά του ορμού είναι ανοιχτά και μπορεί ο καθένας να συνεχίσει να περνάει. Το Ιράν δεν λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και η αγορά ενέργειας δεν λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ανησυχεί εξαιρετικά πολύ. Και τι σημαίνει ανησυχία στην αγορά ενέργειας? Άνοδο στην τιμή του πετρελαίου. Το Brent είναι στα 100,66 δολάρια το βαρέλι. Κατοστάρα, κατοστάρα, 100. Να τα που τα ξαναείδαμε, που λέγαμε ότι δεν θα τα δούμε. Το αργό στα 91,72 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο στα 61,8 δολάρια το βαρέλι. Αυτό φέρνει σκέψη για νέα παρέμβαση στην αγορά από την κυβέρνηση, δηλαδή νέα επιδότηση και στο ντίζελ κίνησης, μάλλον όπως το είχαμε δει και την προηγούμενη φορά απευθείας στην Αγγλία, και στη βενζίνη κίνησης, αλλά όχι τώρα, αφήστε λίγο να οριμάσουν οι συνθήκες, κατά τον Αύγουστο θα το δούμε. Δηλαδή μέχρι τώρα, μέχρι τότε θα πληρώνουμε ακριβά το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. Κατά τον Αύγουστο η κυβέρνηση λέει που θα είναι και παχές οι μύγες, να δούμε λίγο και τι γίνεται, λες και ξεκίνησε τώρα ο πόλεμος. Να δούμε τι γίνεται, να το κρίνουμε, να το δούμε από εδώ, από εκεί σφαιρικά, έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Και μετά λέει θα έρθουμε να σας δώσουμε ένα fuel pass 30, 40, 50 ευρώ. Σωθήκαμε αδερφέ, σωθήκαμε, μην το συζητάς καθόλου. Αλλά υπομονή μέχρι τη ΔΕΘ, γιατί μετά θα, όπως κάθε πρωθυπουργός, θα ανέβει πάνω και θα τάξει κι αυτός λαγούς με πετραχίλια. Θα περνάτε, λέει, από τα βενζινάδικα και θα λέτε Κυριάκος και θα γεμίζει αυτόματα μόνο του. Χρειάζεται γρηγορότερη αντίδραση από την κυβέρνηση πέρα από την πλάκα τώρα, διότι ο πληθωρισμός θα κλείσει τον Ιούλιο και πάλι πάρα πολύ ψηλά. Οι τιμές στα ράφια ήδη είναι πολύ ακριβές και πολύ ψηλές. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πληθωρισμό από την ενέργεια εδώ και 4 χρόνια πλέον και έχουμε και τα νέα χτυπήματα, τη νέα ένταση. Οπότε τώρα να κάνουμε κάτι πριν είναι πολύ αργά, μην είναι ήδη πολύ αργά, αλλά λέμε τώρα. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε μαζί μας ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος για ασφαλιστικά, εργασιακά και συνταξιοδοτικά, στο 211-1080-880 τα ερωτήματά σας, αλλιώς στο radio@parapolitika.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Κοίτα να δεις τώρα γιατί σκεφτήκαμε αυτό το τραγούδι. Πρώτα απ' όλα μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου θα μπορούσε να το κάνει. Αυτό το 1982 η Μιχία Πάβινα είναι ποινικό αδίκημα με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Οπότε σταματούν να τους μαζεύουν με τα σεντόνια από τα σπίτια για να τους τρέχουν σαν το Ζάβαλο, θυμάστε. Και να τους τρέχουν στα αστυνομικά τα τμήματα. Μένει το τραγουδάκι της, μάλλον η τραγουδάρα της Τζένι Βάνου. Το ερωτά μου αν επανάληπτε και απίθανε. Το δύο σπίτια κλείσανε κτλ. Απλά τα τραγουδάς και δεν φοράς εντόνι. Κατάλαβες. Διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν κυμπάρης, ήταν μερακλής, τα ήξερε αυτά, τα έκανε μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή, πρώτα βγήκε η ψυχή και μετά το χούι, αν σκεφτείς για τον Ανδρέα Παπανδρέου, σου λέει κάτσε τώρα, μην μπλέξουμε. Άστα αυτά. Πάνε. Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Άμα την κάνει την κουτσουκέλα, που να μην την κάνει, αλλά άμα την κάνει, από το Θεό να το βρει. Σε αυτή τη ζωή προχώρησε. Και κάπως έτσι προχώρησε η ζωή. Μακριά από τις κακοτοπιές, παιδιά, δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και αυτή την Παρασκευή, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής νομικής, ο εργατολόγος, ο άνθρωπος που ξέρει τόσο καλά, να μας απαντά σε όλα τα ερωτήματα που θέτετε εσείς σε σχέση με τα ασφαλιστικά, τα εργασιακά και ό,τι άλλο σας προβληματίζει εδώ μαζί μας. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ
1: καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Έχουμε το νέο νόμο πια για τις συντάξεις χειρίας, λογοθανάτου τις λέμε στα πανεπιστημιακά μας εκεί σειράματα, στα συντάξεις λογοθανάτου, που βεβαίως έχει καθιερωθεί να λέγονται συντάξεις χειρίας. Χείρες είναι 9 στις 10, χείρος είναι 1 στους 10. Υπό αυτή την έννοια αναφερόμαστε συνήθως και στις χείρες. Ξεκαθάρισε το θεσμικό πλαίσιο. Άκουσα χθες την κυρία Υπουργό σε τηλεορτική εκπομπή να λέει ερωτηθήσα γιατί εξαιρεθήκανε και βεβαίως αδικηθήκανε αρκετές χιλιάδες κόσμο που είναι προνόμου Κατρούγκαλου. Λέει κάπου πρέπει να βάζουμε, την άκουσα καταλέκτη, κάπου πρέπει να βάζουμε μια γραμμή. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι και το ελεγκτικό συνεδρίο, η ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου, κύριε Κλώσσα, ξέρω και τις δικές ευρυσίες και την εγκυρότητα εκεί των εκπομπών σας, είπε, προειδοποίησε στη γνωμοδότηση που απέστειλε στη Βουλή που κατά το Σύνταγμα υποχρεούται όταν ψηφίζονται συνταξιοδοτικής φύσης νόμοι, ότι φοβούμεθα ότι θα υπάρξουν μαζικές προσφυγές στη δικαιοσύνη από αυτούς που αδικούνται, που αδικήθηκαν πια, είναι νόμος του κράτους, από την τελευταία νομοθετική παρέμβαση, η οποία είναι σε θετική κατεύθυνση. Ουδέποτε να το λέμε αυτό, ουδέποτε οι συντάξεις χειρίας θα πέσουν κάτω από το 70% αν η χείρα μισθοδοτείται ή συνταξιοδοτείται. Δεν θα κοπεί η δεύτερη εθνική σύνταξη που μόνο οι χείρες πια εφεξής θα λαμβάνουν στην Ελλάδα. Οι μόνοι διπλοσυνταξιούχοι που θα παίρνουν διπλή εθνική σύνταξη είναι οι χείρες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άλλων διπλοσυνταξιούχων θα παίρνουν μόνο μία εθνική σύνταξη σε υλοποίηση του νόμου Κατρούγκαλου. Και βεβαίως να πούμε, κύριε Κλώσσα, ότι εξαιρεθήκανε οι προ-νόμου Κατρούγκαλου, προ-12ης Μαΐου του 2016.
0: Όπου εδώ υπάρχει μια αδικία με γυμνό μάτι, δεν το συζητάει κανείς τώρα.
1: Παράδειγμα, χείρα που κατέστη χείρα στις 16 Μαΐου του 2016, το χιλιάρικο του θανόντος της σύνταξης, ενώ θα γίνεται 700 εφόρου ζωής, και χείρα που έχασε και κατέστη χείρα στις 11 Μαΐου του 2016, το 700, αν είναι στο δημόσιο, θα είναι 250 εφόρου ζωής και θα είναι 350 αν είναι ιδιωτικού τομέα. Αυτό δεν πάει. Δεν πάει και ήδη το μελετάμε με το...
0: Τεράστια αδικία και μιλάμε για ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη τα χρήματα τώρα. Δεν είναι...
1: Και όχι μόνο αυτό. Είναι όλες οι αγροτικές συντάξεις οι οποίες έχουν ένα ειδικό καθεστώς περικοπής με επίσης με τον νόμο Κατρούγκαλου μέχρι το 2031. Αν η αγρότησα χείρα πάει να πάρει τη σύνταξη του θανόντος, της κόβεται αυτομάτως η βασική σύνταξη, 360 €, και κόβονταν μέχρι τώρα από το 70% στο 35% η χειρία. Τώρα θα τη κόβει τη βασική σύνταξη μέχρι το 2031, αλλά θα παραμένει στο 70%. Θα υπάρχει ωφέλεια για τις νέες συντάξεις αγροτικές. Και δεν μας είπε και η κυρία Υπουργός και στη Βουλή την προκύψε, εάν την μη περικοπή θα την έχουμε και στις επικουρικές συντάξεις.
0: Διότι σωστό, οι επικουρικές συντάξεις, ακόμα δεν έχει απαντηθεί αυτό.
1: Ναι. Όχι, κόβονται ακόμη και σήμερα. Ναι. Οι επικουρικές κόβονται για όλες τις κατηγορίες. Εδώ περιμένουμε τη διευκρινιστική εγκύκλιο. Κοντολογής. Είναι σε δυτική κατεύθυνση, εξαιρεί όμως αδίκως, παρανόμως. Θα προσθέσουμε σε αυτά που θα υποστηρίξουμε αντισυνταγματικός. Αρκετές κατηγορίες, κατεβάσει περίπου 80.000 σε αυτή την κατάσταση, 80.000 που είναι πρόνομου Κατρούγκαλου, που είναι αγροτικές και βεβαίως είναι αυτές οι καταστάσεις που δεν έπρεπε, αφού η κυβέρνηση έδωσε μια σωστή θετική λύση. Θεωρώ ότι έπρεπε να την κάνει γενικότερη και να μην εξαιρέσει, διότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια, την έχουμε εισπράξει, πιθανότατα την έχετε εισπράξει κι εσείς, ότι δηλαδή γιατί εμείς να αδικηθούμε έχουμε μικρότερες συντάξεις.
0: Βέβαια. Έχω πάρα πολλά μηνύματα όλη την εβδομάδα και πολλά ερωτήματα και ήμουν χείρα από το 2014, σε μένα θα συμβεί κάτι, τι γίνεται.
1: Δεν επηρεάζεται θετικό το ερώτημα της κυρίας. Λοιπόν, δεν επηρεάζει, γιατί είναι προ του 10, θα συνεχίζει να μπαίνει κάτω από το 70%. Αυτή είναι η αδικία, ενώ η συνάδελφός της, η φίλη της, η γειτόνισσά της που κατέστη χείρα μετά την 13η Μαΐου του 2016, διότι από τότε έχουμε την δημοσίευση και ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, θα λαμβάνει συνέχεια χωρίς περικοπή τη σύνταξη στο 70% εφόρου ζωής. Είναι μεγάλη αδικία, κύριε Κλώστα, είναι μεγάλη αδικία. Εμείς θα πιέσουμε για να μην πάει ο κόσμος και ξοδεύεται στα δικαστήρια, γιατί θα κερδίσουν την υπόθεση. Έχω μπροστά μου τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου, του Ελεκτικού Συνεδρίου, που τους λέει εδώ θα έχουμε προσφυγές για τους, από τους αδικημένους και αυτούς που έχουν εξαιρεθεί της θετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας σας, και εδώ θα αποθαρρύνουμε στην αρχή, αλλά ύστερα θα συνδράμουμε να ακυρωθεί ως προς αυτό το σημείο ο νόμος.
0: Τυχεροί όσοι εν αναμονή των εξελίξεων δεν είχαν υποστεί τις περικοπές, τις επιπλέον περικοπές στις συντάξεις τους. Άτυχοι όσοι τις είχαν υποστεί, γιατί αναδρομικότητα δεν βλέπω να υπάρχει.
1: Υποστηρίζαμε πάντως την εξαιρετική εκπομπή σας εδώ και ένα χρόνο και τους λέγαν, τους κατησυχάζαμε. Μας έλεγαν στην εκπομπή σας ότι δεν έχουμε περικοπή και τους λέγαμε μείνετε εκεί, δεν θα σας περικοπεί. Το λέγαμε. Εντιμούν διακροατές. Οι άτυχοι είναι αυτοί που το δημοσίου τομέα οι συνταξιούχοι λόγω χειρίας, που εκεί μέχρι προχθές υπέστησαν την περικοπή. Σε αυτούς η κυρία Υπουργός, ο νόμος, η κυβέρνηση είπε ότι δεν θα επιστραφούν τα αναδρομικά, ενώ το λογικό είναι να επιστραφούν.
0: Ναι.
1: Αφού σε 100.000 περίπου του ιδιωτικού τομέα χειρίας δεν περιεκόπησαν, άρα ωφελήθηκαν και σωστά λέγω, γιατί να μην στην ψηφιστή με φορολογικές υποχρεώσεις, γιατί να μην επιστραφούν χρήματα
0: σωστό.
1: Σε όσους υπέστησαν την περικοπή. Εδώ είπε η κυβέρνηση δεν μπορούμε να επιστρέψουμε χρήματα πίσω.
0: Ναι, είναι εξαιρετικά προβληματικό όλο αυτό. Τώρα έχει ανοίξει και όλη αυτή η συζήτηση για τα επαγγελματικά ταμεία. Έχω πολλά ερωτήματα για το τι είναι αυτό, τι γίνεται, αν πρέπει να κάνω κάτι, αν πρέπει να διαλέξω διαφορετικό ταμείο. Εντάξει, ακόμα είμαστε διαβούλευση βέβαια. Αλλά,
1: ναι. Είναι η μόδα στην Ευρώπη, ναι. Διότι φοβούμαι να οι κυβερνήσεις και η τεχνοδομή της Ευρώπης ότι δεν θα αντέξουν τα οικονομικά των κυβερνήσεων να σηκώσουν το βάρος της γύρανσης, της περαιτέρω γύρανσης των συνταξιούχων, διότι έχουμε τους πιο γυρασμένους και εμείς στην Ελλάδα συνταξιούχους, αφού το 82% των συνταξιούχων μας, το 81,3% στην ουσία είναι άνω του 65ου. Οι κυβερνήσεις, επειδή δεν θέλουν να δώσουν χρήματα και περαιτέρω και φοβούνται ότι δεν θα διαχειριστούν την περαιτέρω γύρανση, αρχίζουν και στέλνουν το λογαριασμό στις κοινωνίες, και βεβαίως εδώ έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την μείωση των συνταξιωτικών δαπανών ή και με την αύξηση των ροήλ. Τι λένε τώρα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κάνουμε τον δεύτερο πυλώνα, τώρα είναι στις σκέψεις σας που έρχομαι, να κάνουμε τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης που δεν θα μετέχει το κράτος, δεν θα δίνει ένα κομμάτι το κράτος όπως δίνει τώρα στην Εθνική, που δίνει την Εθνική Σύνταξη, είναι χρήματα κρατικά το εθνικό κομμάτι κάθε σύνταξη που χορηγείται.
0: Ναι.
1: Η σύνταξη που παίρνει ένα συνταξίγος σήμερα είναι το εθνικό, το κρατικό και το εισφορικό, το ανταποδοτικό κομμάτι. Στα ταμεία τα επαγγελματικά δεν μετέχει το κράτος, δεν δίνει κάτι. Δεν μετέχουν οι εργοδότες, δεν δίνουν κάτι. Μετέχουν μόνο με εισφορές τους οι εργαζόμενοι, κυρίως σε επιχειρήσεις, δέκο, τράπεζες, ταμεία, υπουργεία που έχουν υψηλά επιδόματα, που εκεί οι εργαζόμενοι τους μπορούν να πληρώνουν περαιτέρω εισφορές πέραν από αυτές που πληρώνουν στη δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση. Και σου λέει τώρα, να συνεισφέρεις και αυτό το δεύτερο πυλώνα, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, να τζογάρονται τα χρήματα στο real estate, λέει και ο νόμος, ή στα χρηματιστήρια, και εκεί ανάλογα με την επένδυση υψηλού, μεσαίου και χαμηλού ρίσκου, στο τέλος θα παίρνεις το λεγόμενο συμπληρωματικό κομμάτι ή συμπληρωματική σύνταξη.
0: Mm-hmm.
1: Στην ουσία, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, είναι μια πίεση των κυβερνήσεων σιγά σιγά οι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι να επενδύουν σε ιδιωτικότερα συστήματα ασφάλισης, να φεύγουν από το δημόσιο, διότι το δημογραφικό, με την ένταση που το ζουν κάποιες κοινωνίες και κυρίως η δική μας, φαίνεται ότι θα δημιουργήσει προβλήματα και στο ύψος των συντάξεων αλλά και στη λειτουργία του υποχρεωτικού συστήματος.
0: Σου λέει δηλαδή ότι εγώ θα σου δίνω μια βασική σύνταξη, χαμηλή μάλλον, και από εκεί και πέρα για να είναι υψηλότερη θα πρέπει να πας στο επαγγελματικό σου ταμείο.
1: Μπορεί να σου πει και το κάτι άλλο επικινδυνοδέστερο.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ που σήμερα δίνω σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους το εθνικό κομμάτι που είναι κρατικά χρήματα, αυτό μπορεί να στο καταργήσω στο μέλλον ή θα στο περιορίσω.
0: Ναι.
1: Και να μείνει και να, όπως πιέζανε οι τροϊκανοί, οι θεσμοί που λέμε οι δανειστές, κατά τη διάρκεια των τριών μνημονιών, λέγανε να καταργηθεί η εθνική σύνταξη και η σύνταξη να είναι μόνο η ανταποδοτική.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή η απόλυτη ανταπόδοση των εισφορών σου. Να μην υπάρχει κρατική στήριξη.
0: Υπάρχει σε πολλά μέρη του κόσμου και το μεικτό και το καθαρό. Δηλαδή μεικτό σύστημα με επαγγελματικά ταμεία και εθνική σύνταξη. Και υπάρχει και σε κάποιες χώρες του κόσμου, νομίζω στην Αυστραλία, που είναι μόνο επαγγελματικά τα ταμεία, με εξαίρεση κάποιους κλάδους. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι ο έλεγχος. Κάποιος θα πρέπει να τα ελέγχει αυτά τα χρήματα.
1: Τα ελέγχει η τράπεζα,
0: Κεντρική Τράπεζα της κάθε χώρας.
1: Με τον νόμο προ 25 ετίας θεσπίστηκε τον 2084, με τον νόμο υπάρχει εποπτεία και μάλιστα σοβαρή εποπτεία. Αλλά απλώς εποπτεύει. Επαναλαμβάνω ότι είναι εισφορές εργαζομένων μόνο, το κράτος δεν υπάρχει, οι εργοδότες δεν συνεισφέρουν. Υπάρχει για να επενδυθούν τα χρήματα πρέπει να συνενέσουν εγγράφως οι εισφέροντες τα χρήματα και βεβαίως υπάρχει μια περαιτέρω ελάφρυνση φορολογική, διότι μέχρι τώρα τα 25 χρόνια λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, φορολογούσαν υπερβαλλόντως και αυτά που συνεισέφεραν οι εργαζόμενοι ως εισφορές φορολογούνται, αλλά φορολογούνται πολύ και αυτά τα που εισέπραταν, το εφάπαξ ή η σύνταξη. Τώρα, προκειμένου να δελεάσει, να προσελκύσει νέα μέλη σε αυτά τα ταμεία στο δεύτερο πυλώνα, δίνει φορολογικές ελαμφρύσεις και δεν φορολογεί το κομμάτι των εισφορών ως μισθό. Δίνει κίνητρα, αλλά επαναλαμβάνω, στο βάθος βάθος εμείς διακρίνουμε μία απειλή του δημόσιου υποχρεωτικού συστήματος.
0: Απλά λέω για τον έλεγχο, επειδή ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε καεί από τα δομημένα ομόλογα πριν καμιά εικοσαριά χρόνια, που κάποιοι πήγαν και τα επένδυσαν θεωρητικά.
1: Τα δομημένα,
0: και
1: τα σύνθετα, οι δίκες, όλα αυτά βεβαίως. Και έχουμε και το PSI, το οποίο κατέστρεψε τα αποθεματικά υγιών ταμείων. Αναφερθήκατε και στο δικό σας, αλλά και σε άλλα ταμεία, και από το Ταμείο Νομικών και τα δικά μας, καθήκανε πάρα πολλά χρήματα. με αυτό το PSI που βεβαίως εκεί χάθηκαν αρκετά δισεκατομμύρια από το κούρεμα των αποθεματικών των ταμείων.
0: Δυστυχώς. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ και για, και για σήμερα για την βοήθεια. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, νομικός εργατολόγος, πανεπιστημιακός, για τα πολλά ανοιχτά θέματα, αν και καλοκαίρι, πολλά ανοιχτά θέματα από την πλευρά των εργασιακών.

0: μπορεί πω.
1: Well, goodness gracious me.
2: 101 χρόνια από την γέννηση του Peter Sellers και πόσα, 46 χρόνια από τότε που έφυγε, 24 Ιουλίου του 1980, έφυγε αυτός ο σπουδαίος, ο μοναδικός, μια κομική ιδιοφυΐα, ο Βρετανός ηθοποιός που πραγματικά καθόρισε την κωμωδία στον κινηματογράφο και στο ραδιόφωνο, γιατί τότε ήταν πολύ έντονο το θεατρικό στοιχείο στο ραδιόφωνο. Ένα ταλέντο που εξακολουθεί να λάμπει. Όλοι έχετε δει, έχουμε δει Pink Panther, Rose Panther με τον Peter Sellers και βέβαια το μυθικό πάρτι του Peter Sellers, το Bertie Bertie Nam Nam και όλα αυτά τα υπέροχα. But your complaint has got me really με Peter Sellers και την Σοφίτσα τη Λόρεν θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 91.

0: How flirtatious.
1: Goodness gracious.
2: It is me.
1: It is you.
2: I'm sorry, it is us.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Διαβάστε στην απογευματινή ο χάρτης των βάσεων στα ΑΕΗ για το 2026. Η εκτόξευση στις πολυτεχνικές, η άνοδος σε ιατρικές και οικονομικές και η σταθερότητα στις νομικές σχολές. Ποια τμήματα ξεπέρασαν τα 18.000 μόρια και πού καταγράφηκε μείωση. Φύλο και φτερό 8.650 δηλώσεις πόθεν έσχες από την αρχή για το ξέπλυμα. Το νέο αμυντικό δόγμα δένδια με την ασπίδα του Αχιλέα και τα καινούργια εξοπλιστικά που ενέκρινε το Κισέα. Έρχεται ο ψηφιακός φάκελος πολιτών με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Είχε ξημερώσει 24η του Ιούλη του 1974 και του 60 η εκδρομής και πριν από το 60 η εκδρομής ένιωθαν ότι κάτι μπορεί να αλλάζει. Μικρή μεγάλη, δεξιά αριστερή, κεντρώοι, πασόκι, πασόκ δεν... πασόκι που θα γινόντουσαν μετά, αριστεροί, κουκουέδες, ριγάδες, εξορισμένοι και μη που είχαν προλάβει να γυρίσουν πίσω, είχαν πάει να υποδεχθούν τον Καραμαλή που έφερνε την δημοκρατία με το αεροσκάφος του Ζισκάρ Ντεστέν, γιατί όλοι περίμεναν ότι ανοίγει μια νέα πόρτα και αυτή η πόρτα θα ξαναχτυπούσε για να τους πει από την ασφάλεια πάμε. Και το πάμε ήταν εξορίες, ήταν ξερονήσια. Επέστρεψε η δημοκρατία, επέστρεψαν και από τα ξερονήσια, έκλεισαν τα ξερονήσια. Είμαστε στην περίοδο που η δημοκρατία έχει την μεγαλύτερη συνεχή διάρκεια ζωής και αυτό είναι μια νίκη, ακόμα και με τα προβλήματα που έχει η δημοκρατία, αλλά είναι σημαντικό το ότι αυτό είναι μια κατάκτησή μας, κατάκτηση όλων.

0: σήμερα η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας με παρουσίες και απουσίες όπως πάντα. Υπάρχει και μια προετοιμασία μήπως βρέξει και γίνει εσωτερικά και όχι στους κήπους του Μεγάρου, διότι με τη δικτατορία τα βάζεις, με τον καιρό δεν τα βάζεις.
1: Έχει ένα κενό,
0: η συζήτηση νομίζω θα κινηθεί λίγο με το ποιος πήγε και ποιος δεν πήγε, διότι στο κιόσκι με τους πολιτικούς αρχηγούς θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι ο Κωνσταντουλάκης, θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος ο κύριος Κουτσούμπας, θα είναι ο Πρόεδρος της Βουλής ο κύριος Κακλαμάνης. Τώρα τι άλλο θα είναι εκεί, προφανώς θα είναι και ο και πολλοί βουλευτές. Απόντες θα είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, της Ζωής Χαντοπούλου, αλλά και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου. Δεν θα παρευρίσκονται οι επικεφαλής κομμάτων που δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Τσίπρας. Έχει προσκληθεί και η πρόεδρος Φωνής Λογικής, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που τόσο αγαπάει τη δημοκρατία μας.

Με ενημερώνουν από το Control που λένε ότι ερωτηματικό αποτελεί τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμάρας το βράδυ. Μπείτε στα εφημερίδα να διαβάσετε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Πέννη Σαβραμίδη που λέει ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε, τι περιμένουμε και τι δεν πρόκειται να γίνει. 1.700 καλεσμένοι, πού θα τους βάλουν όλους αυτούς άμα πέσει η βροχή.

πρώτη ώρα τέλος. Τη φάγαμε την πρώτη ώρα. Μένει άλλη μία. Σταυροκοπιούνται εδώ πέρα που τελειώνει η πρώτη ώρα. Δεν τους άρεσε. Πρώτη ώρα τέλος. Τη φάγαμε την πρώτη ώρα. Μένει άλλη μία. Σταυροκοπιούνται εδώ πέρα που τελειώνει η πρώτη ώρα. Δεν τους άρεσε.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, όπως εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και δίκτυα επικοινωνιών, βομβάρδισαν αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν κοντά στην πόλη Αχβά, στην νοτιοδυτική επαρχία Χουεζστάν του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Πακέτο μέτρων εξετάζει η κυβέρνηση για να περιοριστούν οι ανατιμήσεις από την άνοδο στις τιμές των καυσίμων λόγω της ένταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετά την επαναφορά της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Μεταβολή του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, ενώ καταιγίδες προβλέπονται και στην Αττική. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής, θα αναφέρει στην ομιλία του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα της σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα επικρίνει την αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ για τις στάσεις τους να μην υπερψηφίσουν κανένα από τα προς αναθεώρηση άρθρα. Αποσύρθηκε η διάταξη για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Με πολιτικές απουσίες, η δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο δεν θα παραστούν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ άγνωστο είναι τι θα πράξει ο Αντώνης Σαμαράς. Ξεπέρασαν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ οι προσφορές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ. Συνολικά συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια, δήλωσε με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου. Σε λειτουργία τίθεται το νέο σύστημα που θα βαθμολογεί τη φερεγκαιότητα κάθε πολίτη και επιχείρηση, δηλαδή την ικανότητά τους να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο. Η νέα πλατφόρμα θα αντλεί φορολογικά, ασφαλιστικά και περιουσιακά δεδομένα και εντός 24 ωρών θα εκδίδεται ηλεκτρονικά επιστοληπτική βαθμολογία που θα έχει διάρκεια 3 μήνες. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ως τις 31 Ιουλίου, η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, αλλά και η εφάπαξ εξόφληση του εκαθαριστικού με έκπτωση από 2 έως 4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το τελευταίο οντίο θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 10 το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών, όπως ήταν και η επιθυμία της. Από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία. Δύο ένοικοι σπιτιού στη Σύρο εξετάζονται από τις αρχές για το θανάσιμο τραυματισμό 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε λογομαχία. Η 40χρονη τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σύρο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τελευταία ημέρα σήμερα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ισπανία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Μαδρίτη και την Άβυλα, καθώς μένονται μεγάλες πυρκαγιές. Στα αθλητικά, ως το 2029 θα παραμείνει ο Βασίλης Ξανθόπουλος στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου. Την Τρίτη, η παρουσίαση του Ζινεντίν Ζιντάν ως προπονητή της Εθνικής Γαλλίας.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις και από το μεσημέρι σποραδικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η ζωή Φιτούση, γεννημένη το 1933. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 9 χρόνια, 24 Ιουλίου του 2017. Μια γυναίκα, μια τραγουδίστρια, μια καλλιτέχνης, όπου είχε την δυνατότητα να είναι και καλή ηθοποιός και καλή τραγουδίστρια, αλλά δεν ήταν μια τραγουδίστρια με την συνηθισμένη έννοια του όρου που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες τραγουδιστές, αλλά ήταν κλασική περίπτωση της ηθοποιού τραγουδίστριας που μπορούσε να ερμηνεύει τα τραγούδια με την ωραία χαρακτηριστική βραχνή φωνή της.

Αυτή ήταν η Ζωή Φυτούση και εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1 και πρώτο πρωινό. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου, 24ωρο και λίγο παραπάνω, όπου περιμένουμε ίσως ακραία φαινόμενα. Το ίσως το λέω γιατί ελπίζω πάντα σε αυτά τα ακραία φαινόμενα να τελευταία στιγμή, ξέρεις, να στρίψουν και να μην μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Αλλά κατά τα λοιπά, έχετε λίγο το νου σας, γιατί τα πράγματα μπορεί και να είναι επικίνδυνα σε κάποιες περιοχές. Μετά, αφού περάσει το μπουρίνι αυτό και η δυσκολία της μια μισή μέρας, ξανάρχεται σιγά σιγά ζέστη και έρχεται και περισσότερο ζέστη την επόμενη εβδομάδα. Αλλά ας περάσουμε τώρα αυτό ανέμακτα και βλέπουμε.

Αυτή είναι U2, το κίτρινο βινήλιο του Lemon από, μάλλον του Ζουρόπα, με το Lemon μέσα, κέρδισαν και ένα Grammy για το καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής το 1994. Είχαν καβαλήσει τις πρωτιές σε όλα τα charts, ξεκίνησαν 24 Ιουλίου του 1993 και προχώρησαν.

Από τις ειδήσεις που χθες προφανώς και έκαναν εξαιρετική αίσθηση, όχι για το ότι παραδέχθηκε ο νέος διευθύνοντας σύμβουλος των τρένων ότι τα τρένα είναι χωρίς αυτόματο φρένο, δηλαδή ναι μεν τα έχουμε αλλά δεν λειτουργούν, αλλά γιατί παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 3,5 χρόνια κάποιοι συνεχίζουν να μας πουλάνε φούμαρα για τα τρένα ότι όλα πηγαίνουν κανονικά. Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, ο κύριος Χρήστος Παλιός, απαντώντας σε ερώτηση στην Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή, στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη ήταν η απάντηση, είπε ότι, παραδέχτηκε δηλαδή, ότι παρά τις αδειοδοτήσεις και τις εγκαταστάσεις του και τον εξοπλισμό δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Η παραδοχή αυτή βέβαια αφήνει έκθετο και τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, και όλους τους προηγούμενους που λέγανε ότι όλα λειτουργούν κανονικά και κανένα πρόβλημα και όλα αυτά, επειδή καλό είναι να συζητάμε πλέον με διαφάνεια σε αυτόν τον τόπο. Δεν γίνεται δηλαδή τώρα να έχεις τα Τέμπη και εσύ να συνεχίζεις 3,5 χρόνια μετά να λες ότι όλα πηγαίνουν καλά μόνο και μόνο για να το λες, για να μπορείς να το πουλήσεις. Και να έρχεται τώρα ποιος, ο διευθύνοντας σύμβουλος, δεν τον βλέπω και πολύ καλά τώρα τον κύριο, είναι η αλήθεια, και να παραδέχεται ότι ναι μεν το έχουμε το σύστημα, το έχουμε καταστήσει, το έχουμε κάνει, το έχουμε αδειοδοτήσει, αλλά δεν δουλεύει. Είναι σαν εκείνες τις περίφημες τραγικές στιγμές που ζήσαμε μετά το τραγικό έγκλημα των Τεμπών, που πηγαίνανε μπροστά στις κονσόλες και λέγανε «Αυτό είναι μια κονσόλα κλειδίκης». «Δεν είναι», του λέγανε. «Α, μα είναι». «Μα δεν είναι». «Α, είναι». «Μα δεν είναι». Πες τον κύριο να σταματήσει, διότι το ζήτημα δεν είναι η αλήθεια. Το ζήτημα είναι τι θέλουμε να πούμε εμείς.

Γιάννη, ρώτησα και για τα δομημένα ομόλογα και για τα υπόλοιπα. Προφανώς και είναι πολύ περίεργο από τη μία να βλέπεις να βγαίνει σπίτια σου σφυρί και από την άλλη να λες ότι κάποιοι τρώνε χρήματα. Τι να σου πω τώρα. Είναι προφανώς πολύ περίεργο όλο αυτό. Όχι, οι σίδεροι δεν θα λείπουν σήμερα από το περιοδικό Μέγαρο, συχαίνονται την Δημοκρατία. Κάποιοι από αυτούς που θα λείπουν δεν συχαίνονται τη Δημοκρατία. Μπορεί να μην αναγνωρίζουν, κάποιοι είπα, κάποιοι. Μπορεί να μην αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Προεδρία της Δημοκρατίας γιορτάζει την γιορτή της Δημοκρατίας. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι, μην το ισοπεδώνουν.

Αυτό κανονικά προοριζόταν για την Dusty Springfield, αλλά τελικά το κέρδισε ο Elton John, το τραγούδισε μαζί με την Kiki D και έγινε η πρώτη μεγάλη του επιτυχία. Καβάλισε την κορυφή των charts στις 24 Ιουλίου του 1976. Elton John.

Ο Δημήτρης λέει ότι αυτό το σύστημα με τα ταμεία υπάρχει κι αλλού, ότι τα χρήματα επενδύονται κι αλλού. Αλήθεια είναι, έχουν έρθει πολλά ασφαλιστικά ταμεία με ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή με επαγγελματικά ασφαλιστικά ταμεία, και έχουν επενδύσει και στην Ελλάδα και σε ομόλογα και σε άλλου είδους επενδύσεις και στο παρελθόν, όπου όμως εκεί υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή ο φόβος, πέρα από όλο το υπόλοιπο που μπορεί να τρομάζει κάποιους, είναι ότι εδώ στην Ελλάδα συνήθως όταν το χρήμα μαζεύεται κάπου, υπάρχει κάποιος που βρίσκει τον τρόπο, που έχει το γνωστό του γνωστού, ο γνωστός, και τρώει τα λεφτά. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι άντε και τον πιάσαμε. Τι θα γίνει μετά όταν έχουν φαγωθεί τα λεφτά, γιατί τα λεφτά γίνονται ατμός μετά. Και όλοι οι άνθρωποι που έχουν βάλει εκεί τις οικονομίες τους για να πάρουν 5 φράγκα παραπάνω στην σύνταξη, θα βρεθούν χωρίς σύνταξη και χωρίς κανένας να μπορεί να τους πει δεν πειράζει, θα τα βάλω εγώ αυτά τα δισεκατομμύρια που φαγώθηκαν. Άντε το πολύ πολύ να σου πει θα σου δώσω μια, ξέρω εγώ, βασική σύνταξη 400 ευρώ από εκεί που περίμενε ότι θα πάρει, ξέρω εγώ, ένα πολύ καλό ποσό για να βγάλεις τα χρόνια της σύνταξης. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Αργύρη, δεν περίμενα να το ξεμπερδέψουμε. Το κόμμα των Δημοκρατών, που είχε και άλλους βουλευτές μέσα, δεν είχε ποτέ κοινοβουλευτική ομάδα. Το κόμμα των Δημοκρατών είναι το κόμμα του κ. Κασελάκη. Δεν είχε ποτέ κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν έκανε ποτέ κοινοβουλευτική ομάδα. Είχε διάφορους βουλευτές, οι οποίοι οι ίδιοι έλεγαν ότι ανήκουν στο κόμμα των Δημοκρατών. Όμως δεν εκπροσωπείται το κόμμα στην Βουλή, διότι δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι τώρα η κυρία Κοροβέση, η οποία είναι αντιπρόεδρος των Δημοκρατών, αλλά είναι ανεξάρτητη βουλευτής. Δεν είναι βουλευτής του κόμματος των Δημοκρατών. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

Σήμερα τελειώνει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, μεταφείστε την τελευταία στιγμή και πέσει καμιά πλατφόρμα και μείνετε με το κουμπί στο χέρι. Η πληρωμή της πρώτης δόσης, 31 Ιουλίου, κανονικά. Έχουμε και περισσότερο φόρο φέτος, βέβαια. Ενώ μαζέψαμε, μάλλον, όχι δεν μαζέψαμε ακόμα, γιατί τώρα θα πληρωθεί. Η διοίκηση μας επέβαλε περισσότερους φόρους, 4,7, θα πάει και στα 5 μέχρι να κλείσει. Αυγατεύουν τα χρήματα, δεν αυγατεύουν τα μισθά, κατάλαβες.

Αυτή είναι η Donna Summer. 1977 επιβεβαιώνει ότι είναι η βασίλισσα της disco. Αυτό είναι για την εποχή πρωτοποριακό, φουτουριστικό, ηλεκτρονικός ήχος, εντελώς διαφορετικό με το ότι είχαν συνηθίσει από την disco. Επαναστατικό κομμάτι του Moroder που ανέβηκε στην θέση νούμερο 1 24 Ιουλίου του 1977 και έμεινε εκεί κανένα μήνα και μετά ξανανέβηκε και ξανάπεσε και ξανανέβηκε. Η επιρροή σίγουρα έμεινε και επηρέασε πολύ περισσότερο καιρό την μουσική.

0: Από χειμώνα καλοκαίρι και από καλοκαίρι χειμώνα, εντάξει, υπερβολή τώρα. Αλλά από τον καύσωνα πάμε σε ακραία φαινόμενα που μπορεί να δούμε τις επόμενες ώρες και ανησυχούν διάφορες περιοχές. Μήπως και γίνει καμιά στραβή. Γι' αυτό και ζήτησα από την Έλληνα Καρέτσου, τη μετεωρολόγο των νέων και του Μέγκα, να μας πει τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Καλημέρα, Έλληνα, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Ουσιαστικά, όπως είπες και εσύ, έχουμε έτσι μια απότομη αλλαγή από τα σαραντάρια που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και την αρκετή ζέστη. Πάμε σε μια σημαντική έτσι, μεταβολή του καιρού σήμερα, με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πούμε λίγο απλά ότι το γεγονός ότι περιμένουμε τόσο έντονα φαινόμενα μετά από τόση ζέστη οφείλεται στο ότι αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες που έρχονται στην χώρα μας ουσιαστικά και έχουν φέρει ήδη και λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες, συναντούν ουσιαστικά τη ζέστη των προηγούμενων ημερών, με αποτέλεσμα αυτή η διαφορά η έντονη θερμοκρασία να δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για να αναπτυχθεί μια έντονη αστάθεια. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν αυτά τα καταιγιδοφόρα νεύτα, τα οποία μας φέρνουν και πολύ έντονες βροχές. Σήμερα λοιπόν σε αρκετές περιοχές και αύριο λίγο θα το δούμε, τα φαινόμενα θα είναι έτσι αρκετά ισχυρά, θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε αρκετούς κεραυνούς και κατά τόπους θα δούμε και χαλαζοπτώσεις. Ακριβώς λοιπόν τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν περίπου από τις μεσημβρινές, προμεσημβρινές ώρες, κάπου εκεί δηλαδή στο περίπου θα αρχίσουν να βλέπουμε τα λίγο πιο έντονα φαινόμενα. Θα ξεκινήσουν αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά θα επεκταθούν και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, δίνοντας όπως είπαμε βροχές και καταιγίδες. Τώρα, οι πιο ισχυρές βροχές φαίνονται από τις προμεσημβρινές, όπως είπαμε, και μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, κατά βάση στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία. Όταν λέω Ανατολική Στερεά εννοούμε και την Αττική αυτή τη φορά. Και προς το βράδυ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Πιο έντονα εννοώ φαινόμενα, έτσι, γιατί θα βρέξει σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα. Κατά βάση μόνο τα Δωδεκάνησα είναι αυτά που δεν θα δουν βροχές από ό,τι φαίνεται. Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές, έστω και λίγο, θα υπάρχει βροχή. Σε αυτές τις περιοχές που αναφέραμε, περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Από το βράδυ, να πούμε ότι ο καιρός θα παρουσιάσει έτσι μια βελτίωση σε αρκετές περιοχές, περισσότερο στα δυτικά και στη συνέχεια και στα βόρεια. Όμως τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην Ανατολική και την Νότια χώρα και κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο. Θα πάω σε λίγο στην αυριανή ημέρα. Να πω απλά ότι σήμερα σε περιοχές όπως είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, ειδικά η κεντρική και η βόρεια Εύβοια, θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, διότι εκεί φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη δαγραιότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές που αναφέραμε. Γεγονός που σημαίνει ότι φαίνεται ότι θα πέσει και πολύ νερό σε μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα να γίνουν επικίνδυνα τα φαινόμενα αυτά. Και φυσικά, όπως είπαμε, μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο καλοκαίρι, πολλοί βρίσκονται στη θάλασσα. Καλό είναι, αν δούμε έτσι τον ουρανό να συννεφιάζει, να βγούμε από την παραλία λόγω των κεραυνών. Δεν χρειάζεται να μείνουμε μέσα στη θάλασσα, γιατί είναι αρκετά επικίνδυνο. Όπως είπαμε λοιπόν, ιδιαίτερα σε περιοχές της Μαγνησίας, περισσότερο στα πιο παραλιακά έτσι, τμήματα, αλλά και σε Σποράδες και στην Εύβοια, ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, άλλο ένα σημαντικό γεγονός, δευτερεύον μεν σε σχέση με τις πολύ έντονες βροχές, αλλά αρκετά σημαντικό, είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία ήδη από χθες έχει σημειώσει χαμηλότερες τιμές. Σήμερα να πούμε ότι θα είναι ακόμη πιο αισθητή η πτώση, στα βόρεια έως 25 με 29 βαθμούς, τοπικά και κάποια τριαντάρια. Στην υπόλοιπη χώρα θα είμαστε στους 28 με 31 βαθμούς, μιλάμε για αρκετά μεγάλη πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μόνο σήμερα θα δούμε λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 32 με 33 βαθμούς. Και η Κρήτη σήμερα θα είναι σε καλύτερη μοίρα φυσικά σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Να πούμε και για την Αττική, γιατί την ανέφερα πριν ότι θα έχει αρκετά φαινόμενα και αυτή σήμερα. Λοιπόν, να πούμε ότι αρχικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις στην Αττική, δεν περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι κάτι σημαντικό. Από το μεσημέρι όμως και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, οι οποίες από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ σε ορισμένα σημεία θα είναι ισχυρές.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε χρειάζεται μια προσοχή, γιατί εκεί δεν είναι στις περιοχές που περιμένουν τα πάρα πολύ έντονα έτσι φαινόμενα όπως αναφέραμε, αλλά σίγουρα η καταιγίδα από μόνη της είναι ένα έντονο φαινόμενο και όταν έρχεται εκεί είναι και πιο ισχυρή, χρειάζεται φυσικά παραπάνω προσοχή.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Μπορεί να μην είναι μεγάλης διάρκειας, αλλά αν είναι μεγάλης ένταση στην Αθήνα, το έχουμε δει, μπορεί να πλημμυρίσει δρόμος ή να δημιουργηθεί πρόβλημα ακριβώς από την ένταση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ακριβώς, οπότε χρειάζεται προσοχή. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα, από σήμερα μάλλον, ενισχύονται και οι άνεμοι. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Πιθανώς σε κάποια σημεία και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο να δούμε να φτάνουμε και τα 8 μποφόρ. Θα αρχίσουν να ενισχύονται. Η αυριανή ημέρα θα είναι πιο δύσκολη, βέβαια, σε ό,τι αφορά τους ανέμους. Και μια και ξεκίνησε για την αυριανή ημέρα, όπως είπαμε, τα φαινόμενα θα επιμείνουν αύριο σε κάποιες περιοχές, κυρίως τα ανατολικά υπηρετικά και στην περιοχή του Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι βελτιωμένος ο καιρός, δεν περιμένουμε κάτι. Όμως σε περιοχές όπως είναι οι Σποράδες πάλι, η Εύβοια, ιδιαίτερα πάλι η Βόρεια και η Κεντρική και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου αλλά και η Μαγνησία, χρειάζονται μία παραπάνω προσοχή και την αυριανή ημέρα, περίπου μέχρι το μεσημέρι κατά βάση. Και το πρωί σε κάποιες περιοχές θα έχουν τελειώσει τα φαινόμενα. Απλά μέχρι το μεσημέρι σε γενικές γραμμές σε αυτές τις περιοχές και αύριο λίγη παραπάνω προσοχή. Όπως είπαμε, αύριο η άνεμη θα είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Οπότε ακόμη περισσότερη προσοχή για όσους έχουν προγραμματίσει κάποια θαλάσσια δραστηριότητα, γιατί θα έχει αρκετούς ανέμους, πολύ έντονους βοριάδες. Και η θερμοκρασία, να πούμε ότι και αύριο δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα παραμείνει έτσι αυτή η δροσιά. Θα είμαστε στους 28 με 31 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Και από την Κυριακή βελτιώνεται φυσικά ο καιρός, επιστρέφει η ηλιοφάνεια, θα τελειώσει δηλαδή όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Θα αρχίσουν σταδιακά να κοπάζουν και οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει λίγο και τις επόμενες ημέρες θα κινείται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς να φαίνονται ακρότητες. Το βασικό ουσιαστικά είναι η σημερινή ημέρα, κυρίως από το μεσημέρι μέχρι και αργά τη νύχτα, αλλά και η αυριανή περίπου μέχρι το μεσημέρι. Για τις περιοχές που αναφέραμε, όπως είπαμε, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα έχουμε και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές βροχές. Όμως αυτές που χρειάζονται περισσότερη προσοχή είναι αυτές που αναφέραμε, με έμφαση ακόμη περισσότερο σε Μαγνησία, Εύβοια και Σποράδες, που φαίνεται ότι θα δεχτούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές που επίσης περιμένουμε μεγάλο.
0: Άρα είναι ένα φαινόμενο εξπρές, ένα φαινόμενο που συνηθίζεται το καλοκαίρι. Το έχουμε δει όλοι αυτό με τα μπουρίνια ξανά και ξανά. Θέλει προσοχή. Επίσης, δεν ξέρουμε και ακριβώς πού χτυπάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι, μεν ξέρουμε τις περιοχές, αλλά καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Και σε άλλες περιοχές, ναι. Ακριβώς, γιατί ναι, μεν φαίνονται αυτές οι περιοχές ότι θα δεχτούν το μεγαλύτερο ύψος προσοχής, όπως είπες και εσύ, αλλά τα φαινόμενα, όταν είναι έτσι έντονα, μπορεί και σε άλλες περιοχές που δεν τις έχουμε αναφέρει με τα περισσότερα φαινόμενα να δημιουργήσουν προβλήματα.
0: Σωστό,
1: ακριβώς
0: σωστό.
1: Αυτό που είπες και εσύ. Οπότε σε όλες τις περιοχές καλό είναι να δείξουμε λίγη προσοχή σήμερα, λίγη παραπάνω σε αυτές που αναφέραμε και δώσαμε περισσότερη έμφαση. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μερικές ώρες που χρειάζονται λίγη παραπάνω προσοχή. Από αύριο, όπως είπαμε, στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι ήδη βελτιωμένος ο καιρός. Λίγη προσοχή στα ανατολικά υπηρετικά αύριο και το Αιγαίο. Και από εκεί και πέρα η Κυριακή θα είναι η επιστροφή ουσιαστικά στις καλοκαιρινές συνθήκες που έχουμε συνηθίσει.
0: Εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιστρέφουμε από Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ, Ελίνα μου. Ευχαριστώ για την πρόληψη του καιρού για τις επόμενες ώρες. Το νου σας από καύσωνα σε βροχή και από βροχή σε καύσωνα. Η Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος των Νέων και του Μέγκα.

Αυτό είναι το I Could Have Danced All Night από το 1956, το «Η ωραία μου κυρία» με την Audrey Hepburn. Όλα αυτά είναι αληθινά. Τώρα, το ποιος τραγουδάει. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Τραγουδάει η Audrey ή μήπως δεν τραγουδάει η Audrey Hepburn. Ποιος τραγουδάει.

Σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια έφυγε από την ζωή η Μάρνη Νίξον, η ηθοποιός, τραγουδίστρια, που ντουμπλάρισε επανειλημμένος μεγάλες τέρα του Hollywood, την Natalie Wood στο West Side Story, την Audrey Hepburn στο Ωραία Μου Κυρία, την Deborah Kerr στο Βασιλιάς και Εγώ, με όρο να μην βγάλει ποτέ άχνα και να μην πει ποτέ ότι εγώ τραγουδούσα τα τραγούδια των ωραίων κυριών και διάσημων ηθοποιών. Υπάρχει όρος στο συμβόλαιο. Άμα μιλήσεις θα έχεις ρήτρες πολύ μεγάλες. Είναι οι περίφημες ghost singer, όπως λέγοντουσαν.

0: Σε είπαμε για τον Σαλμά και χθες αναλυτικότατα και για το τι είπε ο Σαλμάς και για το τι είπαν οι υπόλοιποι. Ήταν χθες και ο Σαντώνης Γυριάδης, εδώ καλεσμένος στο Σωτήρι Ξενάκη και στο Βασίλη Σκουρή. Απάντησε στα όσα είπε ο Σαλμάς. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί όλη αυτή η υπόθεση, όλη αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί, διότι έχουν ανοίξει πολλές ποινικές διαδικασίες, νομικές διαδικασίες, δικαστικές διαδικασίες και από φθινόπωρο θα έχουμε και ο ΠΚΠ, θα έχουμε και Τέμπη για τον μπάζωμα που δεν ήταν μπάζωμα. Και τώρα ο κ. Φλωρίδης λέει ότι ναι, μπορεί να ήταν η διαδικασία αυτή που λέγεται μπάζωμα να έχει γίνει, αλλά δεν διώκονται γι' αυτό. Διώκονται για το αν κάνανε σωστά τη διαδικασία και όχι αν μπαζώθηκε ο τόπος κτλ. Τέλος πάντων, φέξαμε και γλίστησα. Εγώ ξαναλέω, εχθές, προχθές μάλλον για την ακρίβεια, στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Τρένων παραδέχθηκε στους βουλευτές, μετά από ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη, ότι όσα κι αν μας λένε, τα τρένα δεν έχουν αυτόματο φρένο, το σύστημα ETCS, αν και η κυβέρνηση μας λέει εδώ και τόσο καιρό ότι όλα είναι στην εντέλεια. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Μα τι υπέροχο Σάκης Μπουλάς, μπαλάντα σε γλώσσα ζαργών, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, Φρανσουά Βιγιόν στην ποίηση. Όλο το είπε μία και έξω. Είναι από μία ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού σε ένα ερωταστικό της ΕΡΤ, στο πιάνο ο Θάνος Μικρούτσικος, στο τραγούδι ο Σάκης Μπουλάς, που λέγαμε πριν για τη Φυτούση, ο τραγουδιστής που είναι και ηθοποιός και δεν τραγουδάει απλά, αλλά κάνει μια παράσταση ολόκληρη. Θυμήθηκα αυτό το αγαπημένο τραγούδι, γιατί τιμούμε τον Φρανσουά Βιγιόν, τον πρόδρομο των καταραμένων ποιητών, που σαν ένας άλλος αναμορφωτής της ποιήσης, πολύ παλιά, άλλαξε λίγο τους δρόμους για τον ίδιο, αλλά και για πολλούς ακόμα που επηρεάστηκαν από τον Βιγιόν. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε την επόμενη μέρα από την ανακοίνωση των βάσεων, και αφού είδαν οι γονείς μαζί με τα παιδιά και χάρηκαν για την επιτυχία των παιδιών και για την προσπάθεια των γονιών, το ξαναλέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η στήριξη και η προσπάθεια και οι θυσίες είναι εξαιρετικά σημαντικές που κάνουν οι γονείς σε αυτή την προσπάθεια των παιδιών. Εύκολο χρόνο, εύκολα χρόνια γενικά δεν τα λες αυτά που τα παιδιά δίνουν τη μάχη τους, και τη μεγαλύτερη ψυχραιμία πρέπει να την έχουν οι γονείς πρώτα απ' όλα και μετά, για να την μεταφέρουν και στα παιδιά. Και αφού λοιπόν είδαν που πέρασαν, τώρα πρέπει να δουν που θα μείνουν αυτά τα παιδιά, διότι η στέγη είναι δύσκολο πράγμα, και αφού δεν έχουμε φοιτητικές εστίες σοβαρές και καλές για να μπορούν να μείνουν τα παιδιά, βγαίνουν στην ελεύθερη αγορά και ψάχνουν, έλα όμως που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να βρεις και φτηνά και καλά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του κτηματομεσιστικού δικτύου Real Estate, να μας βοηθήσει λίγο να δούμε τι γινόμαστε, πώς βρίσκουμε φτηνή φοιτητική κατοικία. Καλημέρα Θέμη, ευχαριστώ.
1: Καλή σου ημέρα.
0: Είναι δύσκολο να βρεις για χρόνια ένα καλό σπίτι να νοικιάσεις, πόσο δε μάλλον όταν πρέπει να το κάνεις μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.
1: Είναι ουσιαστικά οι πανελλαδικές εξετάσεις των γονέων τώρα.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Έχουμε λίγο στο μάτι, έχουν τελειώσει οι πανελλαδικές εξετάσεις των παιδιών, ξεκινάνε πλέον οι πανελλαδικές εξετάσεις των γονέων.
0: Σωστά.
1: Αρχικά να σας αναφέρω ότι σε χαρακτήρα σχόλια τα παιδιά τα πέρασαν τη μάχη. Ήδη η μάχη αυτή ήταν σε μια λογική ότι ναι, είχε ένα αποτέλεσμα και πραγματικά επέλεξαν μια σχολή. Είναι στα παιδιά τα οποία δεν κατάφεραν να επιλέξουν να περάσουν μάλλον στη σχολή την οποία επιθυμούν. Μην ξεχνάμε το εξής, ότι δεν χάνεται τίποτα απολύτως.
0: Ναι.
1: Κατά δεύτερον, είναι μια πρώτη μάχη εισαγωγικά και προσέχει πάρα πολλά χρόνια. Και κατά τρίτον, αυτό που λέω σε όλο τον κόσμο, εγώ πάντα όταν συζητάω με όλου του ανθρώπου, είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σπουδάζουν κάτι άλλο στη ζωή του και τελικά κάνουν κάτι άλλο στη ζωή
0: του. Καλά, ναι.
1: Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα και άνθρωποι που έχουν πετύχει στο κάτι άλλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς καθορίζουμε το μέλλον και την τύχη μας.
0: Περνά σε μια σχολή και δεν ξέρει που θα σε βγάλει αυτό ο δρόμο.
1: Ακριβώ. Επομένω, η τύχη είναι μπροστά του.
0: Ναι,
1: τώρα όσο αφορά και τι κατοικίε. Είναι η ένατη χρονιά που συζητάμε πάλι περίπου για το θέμα το στεγαστικό και όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες, τη φοιτητική κατοικία και πραγματικά πόσο δύσκολο είναι κάποιος να βρει ένα σπίτι οικονομικό. Οι γονείς, οι οποίοι είναι η πρώτη φορά, το πρώτο παιδί τους που περνάει στο πανεπιστήμιο και αναζητούν κατοικία, είναι λίγο πιο αισιόδοξοι.
0: Λένε, ναι.
1: Θα τη βρούμε την ευκαιρία, πού θα πάει. Ναι. Θα βρούμε κάτι με 350 ευρώ, 400 ευρώ εκεί, θα είμαστε λίγο τυχεροί. Αυτή είναι η μία το ένα ποσοστό γονείων, οι οποίοι δεν έχουν και την πλήρη εικόνα. Οι γονείς μετά, οι οποίοι έχουν ένα παιδί το οποίο ήδη έχει περάσει σε μια άλλη σχολή, σε μια άλλη πόλη, είναι πιο έμπειροι, ξέρουν πολύ καλά τα δεδομένα, πολύ συγκεκριμένα οικονομικά. Όμως όταν βρουν κάτι το οποίο είναι μέσα στο budget στο δικό τους, δηλαδή ξέρουν το σπίτι πώς μπορούν να μπουν σε δικασία τη διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη, αυτοί κινούνται πολύ πιο γρήγορα και κλείνουν κατευθείαν τα κίνητα.
0: Ναι.
1: Εγώ να σας αναφέρω το προηγούμενο χρονικό διάστημα ένα ποσοστό γονέων, περίπου 15-20%, όχι μεγαλύτερο, δηλαδή αυτοί που γνώριζαν πραγματικά το παιδί έχει περάσει στη σχολή τη συγκεκριμένη λόγω των βαθμολογιών του, κινήθηκαν στη διαδικασία αυτή και έκλεισαν τα πρώτα σπίτια. Είναι οι γονείς οι οποίοι όμως διαθέτουν και την οικονομική δυνατότητα.
0: Ναι, γιατί θα πρέπει να πληρώνεις ενίκιο για ένα χρονικό διάστημα που δεν μένει κανένα στο σπίτι, έτσι. Το παιδί θα πάει το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο.
1: Οκτώβριο. Ναι. Έχουν και πάρα πολλούς γονείς, οι οποίοι ενώ χτες βγήκαν αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα πριν και ξέρουν πού έχει περάσει το κάθε παιδί, καθού και εμείς σας αναμονήσουμε να γλιτώσουμε τον μήνα Αύγουστο, να γλιτώσουμε τον μήνα Σεπτέμβριο και να ξεκινήσουμε εκεί στις 15-20 Σεπτεμβρίου λίγο να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αναζήτησης της κατοικίας. Να καλύψουμε δύο νίκια, επειδή ξεχνάμε. Θα πληρώσει το μήνα Ιούλιο, Αύγουστο, το μήνα Σεπτέμβριο, να πληρώσει την εγγύηση, να πληρώσει την επίκληση του νοικιού. Συζητάμε για 2.500 στο νερό, να το πω διαφορετικά, μαζί με βασικά θέματα εξοπλισμού του σπιτιού. Mm-hmm. Επομένως, εκεί αρχίζουν και ζωρίζουν τα πράγματα. Αυτό που βλέπουμε τη φετινή χρονιά είναι ότι οι τιμές πραγματικά καταγράφουν αυξητικές τάσεις για ακόμα μια χρονιά. Mm-hmm. Βλέπουμε αυξήσεις όμως κατά κύριο λόγο στα κύτταρα μικρής επιφάνειας, δηλαδή τα 35-40. Βλέπουμε μια αύξηση 5-7% τη φετινή χρονιά. Συσσωρευτικά όμως οι αυξήσεις του 2017 και σήμερα αγγίζουν το 70-75%, κυρίως στην Αθήνα, όπου αυτή τη στιγμή για ένα σπίτι χαρακτηριστικά στην περιοχή του Ζωγράφου, που είναι κατά κύριο λόγο η περιοχή των φοιτητών, βλέπουμε ότι για ένα σπίτι το οποίο είναι από 40-50 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 480 ευρώ τα μη ανακαινισμένα σπίτια, παλιά το 70-80, και φτάνουμε ακόμα και τα 800 ευρώ. Αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σπίτι των οικοσκευών.
0: Για πόσα τετραγωνικά μιλάμε?
1: 40-50 τετραγωνικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή Ζωγράφου. Στην Καλλιθέα, τώρα που γελάς, στην Καλλιθέα τώρα, που επιλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές λόγω του παντίου, βλέπουμε ότι για ένα σπίτι το οποίο είναι 40-50 τετραγωνικά μέτρα πάλι, ξεκινάμε από 540 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 850 ευρώ, άμα είναι ανακαινισμένο επιπλωμένο. Ο νέος κόσμος ακριβώς ίδια εικόνα. 500 μη ανακαινισμένα, 850 ανακαινισμένα διπλωμένα. Επομένως οι γονείς ξέρουν πολύ καλά ότι στην Αθήνα το 550 περίπου για ένα σπίτι που είναι κατοικήσιμο.
0: Είναι με το καλημέρα σας.
1: Είναι με το καλημέρα για ένα σπίτι που είναι κατοικήσιμο, να έχει μια ανακαίνιση λογική, σωστή, όπως πρέπει να είναι ένα σπίτι, για να μπορεί το παιδί να σπουδάσει.
0: Στην περιφέρεια τα πράγματα είναι καλύτερα ή επειδή είναι φοιτητού πολύ κάποια περιοχή χτυπάνε στο, στο Δόξα Πατρί?
1: Αν εξαιρέσουμε την Κέκυρα και τη Ρόδο και τα Χανιά, εκεί θα δούμε ότι οι τιμές είναι πιο λογικές από την Αθήνα, όχι λογικές όμως για την οικονομία της περιοχής. Και τι εννοώ? Στην Πάτρα αυτή τη στιγμή, στην περιοχή Αγίας Σοφίου, στα Τιότου Πυροσβεστίου, που είναι κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή που επιλέγουν όσοι αυτή τη στιγμή θα διαμένουν στην Αχακή πρωτεύουσα, βλέπουμε για ένα σπίτι από το οποίο είναι έως 25 τετραγωνικά, στούντιο δηλαδή, έως 25 τετραγωνικά, ξεκινάμε από 300 ευρώ τα μη ανακαινισμένα, έως και 400 ευρώ. Ενώ για σπίτια τα οποία είναι 30 έως 45 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 320-330 ευρώ τα μη ανακαινισμένα, έως και 650 ευρώ με ανακαινισμένα διπλωμένα με το στούντιο των οικοσκευών. Επειδή ακούν οι γονείς αυτή την κλίμακα των τιμών, σου λέει από 300 έως 650, σου λέει έλα τώρα, θα βρούμε κάτι με 350.
0: Ναι.
1: Να γνωρίζουν ότι στα μικρότερα, στα κατώτερα μισθώματα που συζητάμε, 300-350 ευρώ, είναι πολύ μικρή διαθεσιμότητα και συζητάμε για πολύ παλιά σπίτια. Αν κινηθούν γρήγορα, ενδεχομένως να μπορούν να τα βρουν, να τα προλάβουν. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγα. Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα καταγράφεται στα υψηλότερα ενίκια. Δηλαδή, μπορεί να βλέπουμε αυτή τη στιγμή το 300-600 ευρώ. Και αν λέει κάποιος, εντάξει, ρε παιδιά, υπάρχει και σπίτι με 400 ευρώ. Ναι, συμφωνούμε. Αλλά είναι μικρή διαθεσιμότητα, δηλαδή μπορεί να είναι 2 στα 10. Επομένως, βλέπουμε ότι η διαθεσιμότητα κατά κύριο λόγο είναι στα υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα.
0: Ναι.
1: Αυτό όσον αφορά την Πάτρα. Ναι. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, θα πάμε στην περιοχή που λέγεται Καμάρα και Ρωτώντα. Mm-hmm. Δηλαδή, περιοχή κατά κύριο λόγο φοιτητική, κέντρο Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Εκεί βλέπουμε μια σπίτια τα οποία είναι 50-60 τετραγωνικά μέτρα. Ξεκινάμε από 450 ευρώ τα μη ανακαινισμένα σπίτια και αγγίζουμε ακόμα και τα 750 ευρώ άμα είναι ανακαινισμένο επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Ενώ στην περιοχή που είναι πιο οικονομική στη Θεσσαλονίκη είναι ο Εύοσμος, η Σύνδος, η πρώην περιοχή, το ΔΕΗ της Θεσσαλονίκης, έχει ένα σπίτι με 3 τετραγωνικά μέτρα 50-60, ξεκινάμε από 400 ως 550. Εδώ να αναφέρω το εξής όμως. 7 χρόνια πριν το 19, το ίδιο σπίτι είχε 250 με 270. Και τώρα λέμε 400 με 550. Δηλαδή εδώ πραγματικά βλέπουμε την αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίας όσον αφορά τα κίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές στην πρωτεύουσα. Ναι. Η γενικότερη εικόνα όμως είναι ότι οι γονείς το 500 το έχουν δεδομένο στην επαρχία περίπου στα 450 ως ποσό δεδομένο για τα ζητούμενα μισθώματα.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι το βασικό ερώτημα. έχουμε στη χώρα μας περίπου 361.000 φοιτητές εν ενεργεία, δηλαδή όχι οι αιώνιοι φοιτητές, αυτοί που είναι χρόνια τους.
0: Ναι.
1: Από τις 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι φοιτητές επαρχίας, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν αλλάξει πόλη για να πάνε να σπουδάσουν.
0: Ναι.
1: Εμείς σαν χώρα σήμερα που συζητάμε, είναι το 2026, δεν θα γίνει σε ένα χρόνο ή σε δύο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα που συζητάμε, έχουμε περίπου 9,5 με 10.000 φοιτητικές εστίες. Εγώ θα σου πω ότι όλες είναι τέλειες. Δεν θα πω ότι υπάρχουν φοιτητικές εστίες που να έχουν κοινό στα μπάνια κλπ. Που υπήρχαν στην πάρκα που τσοχωρεί με τα μάτια μου. Εγώ θα σου πω για αυτά που ότι είναι όλες τέλειες. Αντιλαμβανόμαστε, συζητάμε περίπου για το 5% των φοιτητών οι οποίοι αλλάζουν πόλη για να σπουδάσουν ως δυναμική των φοιτητικών εστιών, μόλις το 5%, ναι. Μπορεί και λιγότερο. Και όσον αφορά στο σύνολο των φοιτητών, είμαστε κάτω από 4%, μέσα γύρω στο 3%. Το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 15 με 18%. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μικρή διαθεσιμότητα οι δημόσιων φοιτητικών εστιών για να μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση.
0: Δυστυχώς.
1: Και από την άλλη πλευρά, κάτι το οποίο, αλλά εγώ το λέω πάντα στο δημόσιο διάλογο, είναι το εξής. Έχουμε μια οικογένεια. Αυτή η οικογένεια θα καλεστεί να πληρώσει ένα πιταγωγικό τμήμα το ενίκιο του παιδιού.
0: Ναι.
1: Ξέρουν πολύ καλά όλοι ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε το ενίκιο μας διατραπεζικά. Αυτό είναι και 200 ευρώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα μέσω τραπέζι και μέσω ηλεκτρονικού καταθέσεων. Εφόσον γνωρίζει η πολιτεία ότι αυτός θα πληρώνει 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του παιδιού του, πληρώνει άλλα 100 ευρώ το ρεύμα και τα χρηνόχρηστα. Αυτά τα ποσά είναι περίπου 6-7 χιλιάδες ευρώ το χρόνο.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω το κόστος διαβίωσης του παιδιού, δηλαδή τα 300 ευρώ για να ζήσει. Για ποιο λόγο αυτά τα χρήματα δεν εκπίπτουν το φορολογικό εισόδημα των γονέων?
0: Πολύ σωστό.
1: Και το λέω αυτό τον εξής λόγο. Γιατί ξέρει η πολιτεία ότι ο μπαμπάς του θέλει να πληρώσει τα 7.000 το χρόνο. Το ξέρει, το βλέπει.
0: Ναι,
1: έχει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο Taxi.net. Ενώ το βλέπει και το ξέρει, έχει την άλλη πλευρά και σου λέει ότι εγώ, σαν πολιτεία, τα 7.000 έχει την τσέπη σου. Έχει κρατήσει εδώ, δεν έχει χαλάσει.
0: Ναι,
1: σε φορολογήσω
0: ναι, ναι,
1: ω εισόδημα.
0: Εδώ δεν αναγνωρίζουν το πρώτο παιδί στο επίδομα των φοιτητών. Η προσάυξη στα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινάει από το δεύτερο παιδί και μετά. Χθες μου είχαν στείλει το εξαιρετικό μήνυμα ότι η πολιτεία ξέρει το πρώτο μας παιδί είναι νόθο και αναγνωρίζει μόνο το δεύτερο ως δικό μας.
1: Δηλαδή. Το θέμα είναι το έχει κάποιος πει πάρα πολύ εύστοχα. Μα έχουμε το φοιτητικό επίδομα.
0: Ναι.
1: Είναι κριτήρια εισοδηματικά και είναι έως 1.500 ευρώ ή 2.500. Εγώ θα σου πω κάτι. Ας υποθέσουμε ότι το παιδί αυτό θα πάρει επιστροφή 2.500 επειδή συγκατοικεί.
0: Ναι.
1: Ωραία, φτάνουν οι 2.500 ευρώ για να καλύψει το κόστος του φοιτητήριου, το οποίο είναι περίπου 10 με 10.000 ευρώ.
0: Όχι, βέβαια. Όχι.
1: Δεν φτάνει.
0: Συγκατοίκηση. Ανεβαίνει η συγκατοίκηση λοιπόν, στην Ελλάδα.
1: Αυτό συμβαίνει το αλέξανδρο. Συγκατοίκηση πάντα υπήρχε.
0: Ναι.
1: Και το 80 και το 90
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: χιλιάδες. Ποιοι συγκατοικούν όμως και ποιοι συγκατοικούσαν. Συγκατοικούσαν τα παιδιά τα οποία γνωρίζονται από την περιοχή που ζουν
0: ναι,
1: μόνιμα.
0: Ναι.
1: Γνωρίζονται και οι γονείς, έχουν περάσει στην ίδια πόλη, μπορεί σε άλλα πανεπιστήμια, αλλά στην ίδια πόλη. Αυτά τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία της συγκατοίκησης, πάντα γίνονταν αυτό, και μπαίνουν και στη διαδικασία της συγκατοίκησης τα παιδιά τα οποία έχουν γνωριστεί στο πανεπιστήμιο, είναι τρίτη, τετάρτη έτου
0: ναι.
1: από κοινές παρέες,
0: και μένουν
1: και
0: μαζί.
1: Μαζί.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνονταν πάντα, δεν άλλαξε ποτέ. Το θέμα ποιο είναι, ότι τώρα, για λόγω του στεγαστική κρίση που υπάρχει, του στεγαστικού προβλήματος που υπάρχει, προωθούμε στο δημόσιο διάλογο, και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Τη συγκατοίκηση των αγνώστων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο πολύ εύκολο. Μπορεί στο εξωτερικό στην Αγγλία
0: σωστό,
1: να γίνεται πολύ πιο εύκολα.
0: Αλλά στην Αγγλία γίνεται. Εγώ έχω πολλούς φίλους που σπούδασαν στην Αγγλία και ζούσαν με ανθρώπους που δεν. Μάλλον φοιτητές δηλαδή, που δεν γνώριζαν, αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
1: Να σου πω τι συμβαίνει με αυτό.
0: Ναι.
1: Στην Αγγλία που συμβαίνει αυτό, έχουμε δύο βασικές διαφορές. Πρώτον, ο ιδιοκτήτης κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο ξεχωριστό ένα δωμάτιο.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό. Έφυγε ο Κώστας που είναι δίπλα, δεν επιβαρύνεται κανένα στο ενίκιο του Κώστα.
0: Σωστό.
1: Εδώ κάνουμε μισθωτήριο συμβόλαιο σύνολο τη επιφάνεια.
0: Αν φύγει ο άλλος, μετά σημαίνει όλο το σπίτι να το πληρώνει.
1: Ναι, ναι. Το δεύτερο ποιο είναι. Στην Αγγλία το συζητά μια συγκατοίκηση. Υπάρχουν επιχειρήσεις, εταιρείες, εξειδικευμένες, οι οποίοι επιλέγουν τους ενοικιαστές του σπιτιού. Δηλαδή θα περάσεις και από ένα τεστ ψυχολογικό.
0: Ναι.
1: Θα απαντήσεις και σε ένα ερωτηματολόγιο ότι κάποιος αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη. Για αυτόν τον άνθρωπο που διαμένει μαζί με εμένα στο διπλανό δωμάτιο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν λέω εγώ ότι είναι 100% ότι έχουν 100% την ευθύνη, αλλά υπάρχει τη διαδικασία.
0: Ναι, υπάρχει ένας έλεγχος. Τώρα εδώ δεν υπάρχει.
1: Ο Κροατής, ένας γονέας θα άφηνε την κορούλα του 17 χρονών
0: Ναι, εντάξει, δύσκολο, δύσκολο τώρα.
1: Σε ένα σπίτι με ένα 40χρονο Θέμη, με έναν 50χρονο Κώστα.
0: Καλά, εντάξει, τώρα και εσύ το κάνεις και λύσα.
1: Όχι, το λέω αυτό στον εξής λόγο. Το λέμε τόσο πολύ εύκολα. Δεν είναι τόσο πολύ εύκολο. Δηλαδή, στην δική μας την νοοτροπία δεν έχει περάσει τόσο πολύ. Μπορεί στο μέλλον να γίνει, αλλά αυτό δεν είναι η λύση. Οι χώρες αυτές που έχουν τη συγκατοίκηση έχουν και άλλα μοντέλα που έχουν πετύχει, έχουν αποτύχει και έχουν πλέον διοικηθεί σε αυτό. Εμείς που δεν έχουμε δοκιμάσει να το λύσουμε 100%.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εμείς πάμε κατευθείαν στο αχρεό.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Θέμη μου. Ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική κουβέντα. Καλή επιτυχία στους γονείς που ψάχνουν σπίτι. Αυτός είναι ο ξεχωριστός Ομάρ Φαρούκ, γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 με είσοδο ελεύθερη, ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της ανατολικής και μεσογειακής μουσικής στην Αθήνα, μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει την Δύση με την Ανατολή. Στις 9 το βράδυ, ο διεθνούς φήμης οργανοπαίκτης και συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η ανατολική και μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με τον μυστικισμό, τον ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 25 Ιουλίου στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου στην Αθήνα με είσοδο ελεύθερη. Χορηγία επικοινωνίας Next Step Media, iefmerida.gr και χορηγός επικοινωνίας, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας, το Mega. Ακούμε λίγο Φαρούκ, πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε για τα χαιρετίσματα του Σαββατοκυριακού.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Caren Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Πριν φύγω να σας πω ότι χθες πήγαμε για ψώνια, ψωνίσαμε οπλικά συστήματα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε καλή μεριά να πάνε. Αχρίαστα να είναι, χρειαζόμαστε οπλικά συστήματα και τέτοια. Απλά εγώ πάντα λέω ότι επειδή έχουμε δώσει πολλά χρήματα στα οπλικά συστήματα, στη λογική του ότι τα μνημόνια μας έκαναν να υστερούμε, επειδή και σε άλλους τομείς υστερούμε λόγω των μνημονίων, ξέρω εγώ, δεν λέω να μην δώσουμε τα τέσσερα, να μην δώσουμε να πάρουμε όλα αυτά τα όπλα που χρειαζόμαστε, αλλά ξέρω εγώ, αντί να δώσουμε 4,2 αν δίναμε 3,5 και τα υπόλοιπα πηγαίνανε κάπου που επίσης τα έχουμε ανάγκη. Αναλογικά λέω πάντα, ξέρω, θα έρθετε και να πείτε ο Τούρκος απέναντι, τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εγώ δεν λέω να μην ενισχύσουμε την αμυνά μας, απλά επειδή ακούω πολύ δεν έχω για να δώσω αλλού, αλλά εδώ δεν τα ακούω, το δεν έχω για να δώσω. Επίσης, τα ανταποδοτικά, ρε παιδιά, δεν γίνεται από τα 4,2 μόνο 700 εκατομμύρια να έρχονται στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα. Πρέπει να κάνουμε, τουλάχιστον, να έρχονται πίσω αυτά τα χρήματα που δίνουμε για, για την άμυνα. Αλλιώς δεν θα φτιάξουμε ποτέ σοβαρή βιομηχανία στον τόπο. Ακούσαμε την ωραιοτάτη κυρία Τζένιφερ Λόπεζ που έχει γενέθλια σήμερα και τώρα ακούμε Αργυρό Καπαρού, Σάμπα από σπίτι. Με αυτό θα πάμε στην κορυφή, με αυτό θα σας χαιρετήσω, με αυτό θα σας πω καλό Σαββατοκύριακο. Θα σας αφήσω στην υπέροχη φωνή του Βασίλη Ντέτσικα για να σας πει το δελτίο ειδήσεων. Τι θέλετε, κύριε Ντέτσικα, θέλετε κάτι να προσθέσετε, κάτι να αφαιρέσετε, να με καταγγείλετε, να με καταγγείλετε θέλετε. Έρχεται με το δελτίο στις 9 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της μέρας. Ακολουθεί Σωτήρη Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής, αν όλα πάνε καλά. Την Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ για την τελευταία καλοκαιρινή εβδομάδα, γιατί μετά σιγά σιγά και εμείς θα πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας. Μας τα έχει γράψει ο γιατρός, αλλιώς μην νομίζεις. Να δουλεύουμε θέλουμε και εμείς, δεν θέλουμε διακοπές. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε για εμάς την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, δήλωσε στο Όπεν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημείωσε πως τα έργα που παραδίδονται δεν έχουν σχέση με το χρόνο των εκλογών, ενώ επεσήμανε ότι στη ΔΕ θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα τετραετίας. Σε ό,τι αφορά την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη, απάντησε ότι είναι εύκολο να υπόσχεται μέτρα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ, τόνισε πως δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Με 100 δολάρια το βαρέλι φλερτάρουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και στην κυβέρνηση μελετούν την επαναφορά της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος ώστε να περιοριστούν οι ανατιμήσεις. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και δίκτυα επικοινωνιών στο Ιράν βομβάρδισαν αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Μεταβολή του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, ενώ καταιγίδες προβλέπονται και στην Αττική. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις εποχής, θα αναφέρει στην ομιλία του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη μέρα της σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα επικρίνει την αντιπολίτευση και κυρίως το Πασόκ για τη στάση τους να μην υπερψηφίσουν κανένα από τα προσαναθεώρηση άρθρα. Αποσύρθηκε η διάταξη για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Με πολιτικές απουσίες, η δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο δεν θα παραστούν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ άγνωστο είναι τι θα πράξει ο Αντώνης Σαμαράς. Σε λειτουργία τίθεται το νέο σύστημα που θα βαθμολογεί τη φερεγκαιότητα κάθε πολιτική επιχείρηση, δηλαδή την ικανότητά του να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο. Η νέα πλατφόρμα θα αντλεί φορολογικά, ασφαλιστικά και περιουσιακά δεδομένα και εντός 24 ώρων θα εκδίδεται ηλεκτρονικά επιστολιπτική βαθμολογία που θα έχει διάρκεια 3 μηνών. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ως τις 31 Ιουλίου, η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, αλλά και η εφάπαξ εξόφληση του εκαθαριστικού με έκπτωση από 2-4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μέρις Λίντα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 10 το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών, όπως ήταν και η επιθυμία της. Λέμβος με 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου Κρήτη, στην περιοχή πνέων βορειοδυτική άνεμη ένταση ως 6 μποφόρ. Τελευταία ημέρα σήμερα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Οι αρχές κάνουν λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Adverb Ολυμπιακό σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, η Villarreal είναι κοντά στην απόκτηση του πολύπυρου του Ούγγρου τερματοφύλακα Πίτερ Γκουλάση.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και από αργά το μεσημέρι σποραδικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: πάει λοιπόν και αυτός ο χρόνος.
1: Πάει. Ο καιρός κυλάει σαν το νερό.
2: Σαν το νερό, βεβαίως.
0: Για πότε πέρασε λοιπόν αυτός ο χρόνος, ούτε το καταλάβω.
1: Πώς σκέπτεστε να περάσετε τα διακοπάς, κύριε... κύριε...
3: Μαυρομάτης.
0: Μαυρομάτη, βεβαίως.
1: Με προγυμνάσεις και ιδιαίτερα μαθήματα, κύριε Γυμνασιάρχα. Για μας δυστυχώς η ανάπαυση είναι πολυτέλεια συγχώρητος.
2: Συγχώρητος.
3: Και εσείς, κύριε Γκίκα,
1: ορίστε, πού θα περάσετε τα διακοπάς. Ίσως πήρα και στις ομονίες, κύριε Γκίκα. Έχει κατά την οδόν 3 Σεπτεμβρίου. Δεν με παίρνει αυτό το λοξό.
3: Είχε και τότε φροντιστήριο όμως, ρε εσύ, τη δεκαετία του 50. Ναι, με προγυμνάσεις και μαθήματα, λέει. Γιατί θα πει ότι το καλοκαίρι έκανε και αυτός προγυμνάσεις και μαθήματα σε μαθητές, που σημαίνει ότι η παραπαιδεία στην Ελλάδα υπάρχει, τότε που υπάρχει χώρα. Δεν το είχα προσέξει αυτό.
4: Και αυτό και στην άλλη ταινία με τον Βιουκλάκη και τον Παπα Μιχαήλ.
3: Τα ιδιαίτερα του Κωνσταντίνου.
4: Τα ιδιαίτερα του Κωνσταντίνου, έλα. Θα θυμάσαι, θα πρόσεξες. Το προτερό.
3: Προγυμνάσεις και ιδιαίτερα μαθήματα. Με προγυμνάσεις και ιδιαίτερα μαθήματα. Τι να κάνουμε, έτσι απέρα. Ο Γιώργος Γαβριλίδης.
4: Ναι, φοβερός.
3: Ο κύριος Μαυρομάνης.
4: Τελευταία εκπομπή λοιπόν.
3: Τη σεζόν. Λοιπόν, εγώ θα είμαι και την άλλη εβδομάδα εδώ. Διότι ζήτησα θελοντικά να δουλέψω μια εβδομάδα παραπάνω. Ψέματα. Θα δουλέψετε μια εβδομάδα τον Αύγουστο αυτός μόνος και μια εβδομάδα τώρα εγώ. Και τα πατσίσουμε κάπως έτσι.
4: Και επειδή είναι η τελευταία εκπομπή, τη δεύτερη ώρα την αφιερώσουμε εν πωλής και στην εκπομπή, ε.
3: Ναι, μωρέ, δεν θα κάνουμε πολύ δισογραφία βαριά. Τη βαριά δισογραφία θα την κάνουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής.
4: Λέμε τώρα βαριά, εντάξει.
3: Που λέω λόγος.
4: Ναι. Καλοκαίρι είναι πια, σιγά-σιγά.
3: Καλοκαίρι είναι, αν και παιδιά, όσοι βγείτε σήμερα από το σπίτι, τώρα μόλις, πριν από λίγη ώρα, πριν από 10 λεπτά για την ακρίβεια, ο καλός μου φίλος, ο Θοδωρής Γιορταμιλής, δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή την ώρα, ναι. Και προσωπικός μετρολόγος, έχει ένα τοπικό σταθμό στην Ελευσίνα, κάποιος στον Αστρόπυργο. Μου του λέω, τι θα γίνει το βράδυ, τι θα γίνει με την βροχή, και μου λέει, η πολύ βροχή στο λεκανοπέδιο θα πέσει μεταξύ 6 με 9 το απόγευμα. Τα μάμ πάνω στη δεξία στο Προεδρικό Μέγαρο είναι. Λες και το έκανε για τον Τασούλα. 6 με 9 το απόγευμα.
4: Γούρι είναι, βροχή είναι.
3: Του λέω να πάμε με βάρκα. Μου λέει όχι τόσο νερό, αλλά μου λέει θα ρίχνει πολύ βροχή μια καλή μεγάλη ομπρέλα. Από αυτές που έχουμε τσουρνέψει από ξενοδοχεία. Είχε πάρει και μια Μητσοτάκη, δεν θυμάσαι.
4: Καταλάβει τον πήρε ο Πρόεδρος.
3: Και έχω καταλάβει ότι έχω πάρει 2-3. Λοιπόν, να σου πω. Άλλοι παίρνουν πετσέτες, άλλοι παίρνουν σαπουνάκια, εμείς παίρνουμε καμιά ομπρέλα. Η πολύ βροχή όμως, για να βγω από τα αστείο τώρα, θα πέσει σε διάφορες περιοχές όπως είναι η Εύβοια, οι Σποράδες. Εκεί τα πράγματα θα είναι αρκετά πιο δύσκολα από ό,τι στο λεκανοπέδιο. Και το λέω γιατί είναι περιοχές οι οποίες έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ από νερό τα τελευταία χρόνια και άλλη μία τώρα.
4: Ναι, κύριε Κολυδά.
3: Τι να κάνει τώρα. Τι να κάνει άλλο. Ευχαριστώ, Θοδωρή, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά. Δεν θα τα σου πω και εκείνης τώρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
4: Τα έχει λες.
3: Κάτσε να πω. Ούτε που μπήκα καν το πρωί.
4: Τα λιμάνια σίγουρα.
3: Στα λιμάνια.
4: Χωρίς μεγάλα πολλά μποφόρ σήμερα, αλλά περισσότερα αύριο εκεί γύρω στα 6, όποιος ταξιδεύει στο Αιγαίο.
3: Αν τα ψάξεις, εγώ δεν τα είδα. Ναι, δεν έχει. Ο Κηφισός έχει λίγα πράγματα στην κάθοδό του εκεί από την... λίγο μετά την Αττική Οδό και μέχρι την Λένορμαν, από τη Λένορμαν και μέχρι την, πολύ πριν τη Νέα Φιλαδελφία στην Άνοδο. Στον Πειραιά, πολύ καλά τα πες. Από το εκεί που τελειώνει και Φυσός και φτάνεις μέχρι τον Πειραιά, κόκκινος, κατακόκκινος δρόμος, και μέσα στον Πειραιά κόκκινο φουλ. Φεύγουν καράβια προφανώς για τριμεράκι και για παραπάνω από τριμεράκι. Στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Στην Άνοδο της Συγκρού, ας πούμε, δεν έχει κίνηση ιδιαίτερη, σχεδόν τίποτα. Για την ώρα εννοώ, πάντα έτσι. Στην έξοδο από Χαϊδάρι αρχίζει αρκετά πιο κάτω από το συνηθισμένο η κίνηση και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά, λίγο δηλαδή, στα διόδια και ξανά τι γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα, λίγα πράγματα στα διόδια, εντάξει, είναι λίγος κόσμος τώρα. Οι πολλοί θα φύγουν το μεσημεράκι και αν μάθουν δε ότι το απόγευμα θα έχει την πολύ βροχή, μπορεί να το επισπεύσουν και να φύγουν και λίγο νωρίτερα ενδεχομένως.
4: Βγάζουμε...
3: Είναι μεγάλη έξοδος αυτή.
4: Έβλεπα στον Εθνικό Αστέρα, ξέρεις, την ομάδα παλιά εκεί στο...
3: Κεσαριανή.
4: Αρχικά δεν έχει χορτάρι τη Κεσαριανή, μετά έγινε και το πάνω γήπεδο και έχει χορτάρι. Δεν ξέρω, το ξέρω λοιπόν. Εκεί τη Νιάρη. Και ανέβαζε κάνα ο Στολίγκα μέσα κάνα παίχτη και τον ετοίμαζε να μπει στο ημίχρονο. Ξέρει, τον είχε 10 λεφτά, 20 λεφτά, 30 λεφτά να περιμένει φόνα ζωή. Ξέρει, θα καεί, ρε. Μη σταμάτα το ζέσταμα, θα καεί. Το λέω γιατί ο πρωθυπουργό λέει όχι το φθινόπωρο εκλογέ. Ναι. Αλλά νομίζω ότι τώρα στο, έχει συνέντευξη στο Open.
3: Ναι, και τι λέει, όχι,
4: όχι το φθινόπωρο λέει.
3: Πότε?
4: Στο τέλο τη τετραετία. Θα δει, θα κρίνει ο άνθρωπο.
3: Ρε, άμα πάει 100 δολάρια, θα πάει 120 δολάρια το πετρέλαιο, πώ θα κάνει εκλογέ.
4: Ναι. Μέχρι τότε λε. Μπορεί να έχει μετανιώσει ο Τραμπ.
3: Δεν το βλέπω. Τα πράγματα εκεί έχουν αγριέψει στην περιοχή. Πραγματικά έχουν αγριέψει. Mm-hmm. Και οι προβλέψει. Το πετρέλαιο χθε έφτασε τα 100 δολάρια το Brent.
4: Ναι, ναι. Μετά από καιρό, μετά από το Μάιο πήγε το
3: σύνολο. Εδώ ναι, στα βενζινάδικα βλέπω διευράκια πια ξανά να σχηματίζονται στι.
4: Είναι ωραίο. Μόλις λέει εκτίμησε ότι θα κρυφτεί το πετρέλαιο. Μπαμ. Λοιπόν, πέφτει το πετρέλαιο, πέφτει. 2 ευρώ.
3: Είναι αυτό που λένε 50 έβαζα, 50 βάζω.
4: Ναι. Τι με νοιάζει εμένα να κρύβει.
3: Απλώς δεν γεμίζει. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό θα είναι και ένα πολύ βασικό πρόβλημα για την γενικότερη, συνολικότερη πορεία της οικονομίας της χώρας και
4: της
3: δικιάς μας μαζί.
4: Σωστό γι' αυτό.
3: Και θα μετρήσει και στις παροχές τις οποίες θα τάξει ο Πρωθυπουργός από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Και να πω και κάτι, θα μετρήσει τις παροχές που θα τάξουν και οι άλλοι. Γιατί και οι άλλοι που θα έρθουν αυτή την κατάσταση θα πρέπει να διαχειριστούν, θέλω να πω. Οπότε θα έχουν σημασία να δούμε τι θα ακούσουμε και τι θα δούμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτά μπορούν να περιμένουν κανένα μήνα τώρα τον Αύγουστο, διότι ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι τώρα μπαίνουμε στην καρδιά των μπάνιων του λαού.
4: Έτσι, το πρώτο 15 Αύγουστο στον Ορκομιάτη, αμέσως μετά στις 17, τουλάχιστον υπουργοί ή κάποιοι υπουργοί, ή κάποιες ώρες κάποιοι υπουργοί και κάποιες μέρες θα είναι πίσω. Άντε και κάποιοι αρχηγοί.
3: Είναι μερικοί που μαυρίζουν και εύκολα οι άτιμοι.
4: Ναι, ελάτε.
3: Έχετε το μπορείτε, πώς γίνεται. Ο Βορύς είναι κατάμαυρος, ας πούμε. Ναι, λίγο δύο ώρες τον ίδιο να κάτσει γίνεται κατάμαυρος. Και ο Άδωνης μαυρίζει πολύ, επίσης, θέλω να πω.
4: Έχει τώρα βάσανα εκεί, τρέχει, αντιπαρατίθεται με τον Σαλμά κάθε μέρα, γίνεται πανικός.
3: Ναι, τους βλέπω, τους βλέπω. Βλέπω και τον Σαλμά, βλέπω και τον Άδωνη, βλέπω. Τρέχουν επί την Οβάρτη. Ξαναθυμηθήκαμε την Οβάρτη μετά από καιρό. Είχαμε καιρό να θυμηθούμε αυτήν. Θυμηθήκαμε τα δυτικά πανεπιστήμια. Έχουν κάτι θεματάκια στο Πασόκ με τα δυτικά πανεπιστήμια.
4: Πάλι, ναι.
3: Εμείς θέλουμε πάλι, μην τα πούμε όμως, έτσι θα μας πούνε ότι ασχολούμαστε με το Πασόκ. Εγώ δεν ήμουν εγώ, κυρία Γιανακοπούλου, είπε ότι εμείς δεν ψηφίσαμε αυτή τη θέση, λέει στο. Πότε είπε, πού κάνει.
4: Στον κύριο Δεδονή.
3: Ναι, ότι εμείς δεν ψηφίσαμε τη θέση, λέει ότι καταργούμε τον νόμο Πιερακάκη.
4: Και βγήκε μετά και ο κύριος Καρχημάκης, στάχος την κυρία Γιανακοπούλου.
3: Ναι.
4: Εντάξει.
3: Ναι, δεν φταίμε εμείς γι' αυτό πάντως. Έτσι δεν το κάναμε εμείς. Αυτό θέλω να πω.
4: Επίτηδες. Βέβαια θα μπορούσαμε να το πούμε.
3: Ναι, ναι, θα μπορούσαμε να μην το πούμε.
4: Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι. Αλλά σας είπαμε για τον Σαλμά και τον Άδωνη. Σας το είπαμε ότι γίνει χαμός με την Οβάρτη, με την ιστορία αυτή. Τι άλλο έχει γίνει από την πολιτική
4: φυσική. Δημήτρης Γαρκιάς στέλνει μήνυμα. Σας αποχαιρετώ με συγκίνηση.
3: Σιγά, Δημήτρη.
4: Ραντεβού και με τους δύο λέει στις 31 Αυγούστου. Δημήτρης Γαρκιάς.
3: Πρώτα, χρειαζόμαστε καλά 31 Αυγούστου. 31, ναι, 31 Δευτέρα, 31 Αυγούστου.
4: Ναι, ναι,
3: και αμέσως μετά είναι η εβδομάδα της έκθεσης, δεν είναι.
4: Ναι, ναι. Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι
3: της ΔΕΘ. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη.
4: Εννοείται.
3: Θα πάμε, πρώτα θες να είμαστε καλά. Θα πάμε. Μου λες, θα πάμε εκεί που είχαμε πάει πέρυσι να φάμε το μεσημέρι.
4: Ναι, εννοείται.
3: Ωραίο μαγαζί ήταν αυτό.
4: Ναι, ναι.
3: Τρέκλειζα μετά φεύγοντας, βέβαια, λιγάκι. Γιατί ήταν και μεσημέρι και είχε ζέστη.
4: Ναι, ναι,
3: και δεν υπολόγισε
4: ναι,
3: κατά το κρασί. Αλλά κοιμήθηκα κανένα δύο ώρα μετά και στα νιάρι. Μου πήγε σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Και με πολύ ωραία παρέα, πρέπει να πω. Και πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Όλοι κομμουνιστές. Μόνο εγώ ήμουν από την άλλη.
4: Σε αυτό που το πήγατε ήταν τελείως. Ναι. Δεν θα πω πιο. Ήταν τελείως ένα μικρό. Έπεφταν ναι, ναι, από πάνω τις οβάδες.
3: Όλοι στην παρέα είναι ωραία.
4: Είχε, είχε πάει ο Νίκος Θέμελης, σύμβουλος του Σιμίτη. Συγγραφέας έτσι ο Νίκος. Ναι. Μεγάλη προσωπικότητα. Λοιπόν, πρωτοπήγε εκεί και μετά ερχόταν ο Άνθιμος. Είχε ανοίξει πολύ. Δεν ήταν εξυγχρονιστικό. Μετά έγινε. Έλα τι.
3: Δεν λέω για το μαγαζί ρε συνολικά. Ότι η παρέα που πήγαμε ήταν λέω κομμουνιστική παρέα. Λέω, όχι, αλλά πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
4: Ήταν.
3: Όχι, ρε, φέτος που
4: το Παναγόπουλο. Του μπερδεύω μια χρονιά.
3: Θυμάσαι μια χρονιά.
4: Α, εντάξει, μπορεί.
3: Καταρχάς να σου πω ότι ένας ήταν ο φίλος μας ο Αντώνης Γκιώκας. Να σου θυμίσω.
4: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά.
3: Γι' αυτό σου λέω. Ναι, ναι, ναι. Ήμουν κομμουνιστοπαρέα. αλλά συζητούσαμε για άλλα. Και μετά ήρθε και το κρασί, οπότε δεν μας έγινε πια τίποτα.
4: Κομμουνιστέ πάλι, με τους κομμουνιστάς.
3: Πάλι με τους κομμουνιστάς ήμουν εγώ. Δημήτρη, ακούστε, έχω πάθει με τους κομμουνιστάς. Εκεί, δεν ήμασταν στις Σέρες, δυστυχώς, που είναι, ξέρεις.
5: Εγώ που το ψήφισα, τι να πω.
6: Τι,
5: ναι. Αλλά μην το πείτε στον μπαμπά μου, γιατί εκείνος νομίζω ότι ψήφισα ΚΚ.
6: Ή, κομμουνιστές είστε.
5: Ναι. Πρώτη φορά βλέπω από κοντά. Στις Σέρες δεν έχετε?
6: Είσαι τρελός, καλέ, πού να τους βρούμε? Όλη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Απόρα γιατί ψηφίζουμε. Στα Σέρες οι εκλογές είναι σαν το Πάτσχα. Πάμε όλοι. Βάζουμε τα καλά μας, περιμένουμε. Στις 12 βγει ο Δεσπότης και λέει Χριστός Ανέστη. Είναι δυνατόν ποτέ να βγει και να πει συγγνώμη χριστιανοί? Τα 6 πόλη δείχνουν ότι φέτος δεν θα αναστηθεί.
7: Ζουμπουλιά, πάλι βγαίνεις από το θέμα.
8: Τελικά την καλύτερη δουλειά έκανα εγώ που ψήφισα τα κουμπέλια.
3: Λοιπόν, θυμήθηκα επίσης ότι εκεί που ήμασταν, ναι, επειδή μιλάγαμε και αθλητικά, ναι, όπως θυμάσαι, ναι, ναι, ναι, αρκετά, ναι, ναι, ναι, και δεν ήταν κανένας από εμάς Παουκτζής ή Αρκανός ή Αρκανός. Ήμασταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Μας ελπτός είμαστε. Ο ένας ήταν Παναθηναϊκός σίγουρα. Ο ένας Ολυμπιακός και άλλος ΑΕΚ. Ο άλλος δεν ήξερα τι ήταν, αλλά μας ελπτός. Λέγαμε, μην μιλάτε δυνατά, παιδιά. Γιατί εδώ πρέπει να είναι γύρω-γύρω μας γεμάτο Παουκτζίδες. Ναι, ναι, λέγαμε.
9: Αλλά μένα με απασχολεί άλλο τώρα. Πώς θα πάμε να δούμε τον Πάουκ? Με το τράλο. Καλά δεν τα μάθει. Δεν τα μάθει που μα ζητάνε ταυτότητα, ρε. Να πάμε στην Αθήνα, ρε. Θα κάνουμε, λέει, φασαρίες και καλά και δεν γίνεται.
10: Τι είναι αυτά που λες?
9: Τι πλάκα σε κάνω, νομίζω.
10: Θα το πω ότι ξέχασα, ρε.
9: Δεν γίνεται. Δεν την γλιτώνεις, γιατί έχω βρει και γι' αυτό κόλπο.
10: Τι?
9: Ξέρεις τι μας κάνουν? Μας βάζουν να πούμε μπαλαλάικα.
10: Μπαλαλάικα.
9: Μπαλαλάικα. Μόνο τέλος, ο ξάδερφός μου, το θυμάσαι το τέλος. Αυτός πέρασε. Ξεστήκανε ένα μήνα πρόβλημα συντατικές να μάθει να μιλάει σαν Αθηναίος. Και περνάει και πού την πάτησε.
10: Πού την πάτησε?
9: Μόλις περνάει, ρωτάει τον Πάτσο, sorry, Καρντάση, μπουγάτσα που έχει εδώ κοντά.
3: Ήθελε και μπουγάτσα αυτός. Είπε την Καρντάση,
4: Καρντάση.
3: Ήθελε και μπουγάτσα. Κάτσε, ρε φίλε, πού πας?
4: Πέρασε ο Πάο Κάραχτες εκτός έδρας, εκτός και ο Παναθηναϊκός. Μπράβο.
3: Ο Πάο και ειδικά κέρδισε και μια ομάδα μεγάλη, ρε παιδί μου, δυναμό.
4: Τουλάχιστον σαν
3: όνομα.
4: Κάποτε ήταν.
3: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε ένα χωριουδάκι. Αλλά λένε ότι έπαιξε καλούτσικα συμπαθητικά. Θα δούμε. Ακόμα είναι πολύ νωρίς.
4: Λοιπόν, διαφημιστικός χρόνος, διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε με τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη να δούμε πρώτα απ' όλα τι είναι αυτά. Θα μας απασχολήσει πολύ ο Κόμβος. Αυτή η ομάδα της τροχέας, η οποία θα ρυθμίζει την κυκλοφορία.
3: Και το Traffic Commander λέγεται, ναι, ναι, το σύστημα αυτό το οποίο θα γίνει ρυθμίση. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Συγγνώμη. Αν διεπληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmeta Telecom, συνδυάζεις το σταθερό για το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση τόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmeta.gr/Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της Ανατολίτικης και Μεσογειακής Μουσικής στην Αθήνα, μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Αύριο Σάββατο, 25 Ιουλίου, σε 9 το βράδυ, ο διεθνώς φήμης οργανοπαίκτης και συνθέτης μας, ο Ομάρ Φάρουκ Τεκπιλέκ, μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Full Roots Festival στις περιφέρειες Αττικής. Η Ανατολίτικη και Μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με το μυστικισμό, το ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 25 Ιουλίου, στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας, οι αφεντομουτσουνάρες μας, δηλαδή Next Step Media και ifmedia.gr, ο ομιλός μας δηλαδή, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega Channel. Για περισσότερες πληροφορίες, www.atikaroots.gr. Διάλειμμα, επιστρέφουμε με τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ό,τι θέλετε από ερωτήματα, μας στέλνετε στο radio@parapolitica.gr.
11: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
12: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είχαμε προαναγγείλει, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Με κεντρικό θέμα της συνομιλίας που θα έχουμε μαζί σας, τον Κόμβο. Έτοιμος?
2: Τον Κόμβο,
0: ναι.
2: Ο Κόμβος,
1: τι,
2: ναι.
1: Τι είναι αυτός? Πόσοι αστυνομικοί είναι εκεί μας, το μας το αναλύετε λίγο?
2: Καταρχήν, πρέπει να σας πω ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς.
2: Καλημέρα σε όλους. Καταρχήν, πιστεύω ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους κυρίους τους πολίτες Αττικής μετά το πληθωρισμό και την ακρίβεια είναι το θέμα το κυκλοφοριακό, το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ άμεσα τη ζωή τους.
1: Ούτε συζήτηση.
2: Την καθημερινότητά τους, τη διάθεσή τους και τελικά την αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση ή την αποχώρηση από τη δουλειά τους. Λοιπόν, με αυτή την έννοια επιχειρούμε μια προσπάθεια μεγάλη, η οποία έχει σαν στόχο όχι να λύσει τα προβλήματα, τα δομικά μόνιμα προβλήματα που έχει το αλκανοπέδιο, κυρίως λόγω έλλειψης σύγχρονων έργων υποδομής, μιας και όπως ξέρετε πολύ καλά και οι δύο είστε πολύ έμπειροι, ουσιαστικά έργα στην Αθήνα, στην Αττική έχουν να γίνουν από το 2004.
1: Σωστό, μεγάλο αναδρόμι και τέτοια είναι σωστό. Ναι, και δεν είναι και δουλειά της αστυνομίας αυτή, είναι δικιά σας δουλειά δηλαδή, αλλή μόνο.
2: Ναι, δεν είναι δικιά μας δουλειά, αλλά αν σκεφτούμε ότι, αν υπολογίσουμε ότι έχουμε περίπου από το 2004 υπερδιπλασιασμό των αυτοκινήτων στο λεκανοπέδιο, με τις ίδιες υποδομές, τους ίδιους δρόμους, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Συνεπώς αποφασίσαμε να βοηθήσουμε, να ανακουφίσουμε και στο τέλος να βελτιώσουμε συνολικά τη ζωή των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε μια υπηρεσία, μια νέα υπηρεσία. Νέα δεν εννοώ ότι έχει δομή ως υπηρεσία, εννοώ μια νέα δομή, μια νέα προστίκη στην τροχέα μας. Δημιουργήσαμε ένα κέντρο κυκλοφορίας, το οποίο το κατασκευάσαμε από την αρχή. Μέσα στο κέντρο αυτό υπάρχει λήψη εικόνας. Υπάρχουν δύο πράγματα. Λήψη εικόνας από δεκάδες κάμερες και drones. Σημειώστε το, κρατήστε το αυτό που σας λέω. Τα drones δηλαδή και τις κάμερες. Και ταυτόχρονα υπάρχουν από 24 περίπου πηγές δεδομένα, τα οποία μπαίνουν σε ένα καλάθι, να το πω πολύ απλά, ψηφιακό καλάθι, το οποίο μέσα από τις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, επιχειρεί, λέω, ακόμα δεν το έχουμε κατορθώσει πλήρως, επιχειρεί να διευκολύνει τους ανθρώπους, έτσι ώστε έχοντας επίγνωση πού είναι το πρόβλημα και ταυτόχρονα έχοντας επίγνωση μέσα από την τεχνολογία πού βρίσκονται οι εναλλακτικές λύσεις, να κατευθύνουμε μέσω των τροχονόμων, οι οποίοι θα είναι επίγειοι, εννοώ σταθεροί σε διάφορα σημεία, και ταυτόχρονα εξ αυτών περίπου 150 τροχονόμοι, εξ αυτών η μισή είναι στο έδαφος σταθεροί και οι υπόλοιποι είναι πάνω σε δίκυκλα, δικυκλιστές, οι οποίοι κινούνται καθόλου το οκτάωρο της βάρδιας τους σε διάφορα σημεία και κυρίως στις ώρες στιγμής, κινούνται κατά μήκος και πλάτος του λεκανοπεδίου, έτσι ώστε να διοχετεύουν την κυκλοφορία εκεί που το κέντρο, το κέντρο ελέγχου θα αποφασίζει σε χρόνο ζωντανό, δηλαδή ανά πάσα στιγμή θα κατευθύνει την κυκλοφορία εκεί που οι δρόμοι το επιτρέπουν, οι παράδρομοι, οι κάθετοι δρόμοι και ούτω καθεξής,
0: αυτό είναι
2: έτσι ώστε να μην καθυστερούμε.
0: Το λεγόμενο που διάβασα τις προηγούμενες μέρες, traffic commander, αυτό είναι το σύστημα.
2: Ναι, το commander control, traffic commander.
0: Αυτό θα αξιοποιήσει, διάβασα και το έχω τώρα και μπροστά μου, τεχνητή νοημοσύνη, drones, και δεδομένα από 24 πηγές σε πραγματικό χρόνο για τον περιορισμό της κίνησης.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, τα drones.
2: Ενώ σήμερα παίρνουμε μόνο από την Google, για παράδειγμα.
0: Ό,τι βλέπουμε εμείς τα κινητά μας τηλέφωνα, δηλαδή βλέπετε.
1: Άρα, Υπουργέ, από εκεί που θα διώχνουν τροχονόμοι τα αυτοκίνητα, θα είναι δρόμος που δεν τους οδηγεί σε άλλη κίνηση, θα είναι σε δρόμους που θα είναι κατά το δυνατόν πιο ελεύθεροι.
2: Θα τους οδηγεί σε έναν δρόμο ή σε δρόμους, σε πολλούς δρόμους, οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι, ναι, και έτσι θα διευκολύνεται η κυκλοφορία, θα αποσυμφορούνται οι κεντρικές λεωφόροι και θα βρίσκονται εναλλακτικές λύσεις μέσα από το Traffic Commander, το κέντρο δηλαδή διαχείριση κυκλοφορία.
1: Πόσος χρόνος μπορεί να, να κερδίζετε στην κυκλοφορία?
0: Γιατί δώσατε κάποια στοιχεία, ναι.
2: Εκτιμούμε, με συγχωρείτε.
1: Ναι, δεν πειράζει.
2: Εκτιμούμε ότι περίπου 25-30% θα κερδιθεί χρόνος και θα αυξηθεί η ταχύτητα των οχημάτων.
0: Και αυτά, συγγνώμη, αν διάβασα καλά, από το Σεπτέμβριο, δηλαδή με το ξεκίνημα, ξεκινήσει αυτό και εφαρμόζεται σε ένα βαθμό, αλλά το Σεπτέμβριο που θα γυρίσει ο κόσμος ο πολύς πίσω, θα είναι κατά 25-30% και
2: ναι,
0: θα είναι πλήρης λειτουργία του συστήματος.
2: Ασφαλώς, ναι. Και επίσης έχουμε προμηθευτεί 10 σύγχρονα drones, ναι, τα οποία υπερίπτανται επάνω στο λεπτό πεδίο.
1: Θα τα βλέπουμε δηλαδή από κάτω ότι περνάνε drones?
2: Ναι, θα πετούν σε όλο το μήκος και το πλάτος στον ουρανό της Αττικής και ανάλογα με τις ανάγκες οδηγούνται στα σημεία εκείνα που θα χρειάζεται να γίνουν οι παρεμβάσεις.
0: Ναι.
2: Και είναι πολύ σύγχρονα, με εξαιρετική εικόνα, αδιάβροχα, και έτσι να μπορούν και τις μέρες που θα έχουμε και κακές καιρικές συνθήκες να πετούν. Ναι. Συνεπώς,
0: εκείνες είναι και τις μέρες που θα χρειαζόμαστε πιο πολύ από όλες, για να είμαστε ειλικρινείς. Καλώς τα κάνετε και τα πήρατε αδιάβροχα που λέτε. Διότι εκείνες οι μέρες που είναι πιο δύσκολες, ναι, από όλες πάντα. Με τη βροχή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι, και είναι, ναι, μια προσφορά, μια χορηγία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ναι, η οποία ανταποκρίθηκε με μεγάλη προθυμία για να εκτελέσουμε αυτό το έργο. Αυτό λοιπόν είναι ο κόμβος. Ελπίζω κάθε μέρα όλο και... Α, και υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό, ναι, ότι στο τέλος περίπου κάθε μήνα θα υπάρχει ένα report το οποίο θα αντλεί εμπειρίες, συμπεράσματα και για τα θετικά και για τα αρνητικά σημεία, έτσι ώστε να βελτιώνεται το σύστημα περαιτέρω. Και όταν το σύστημα, αντιλαμβάνεστε, μετά από μήνες θα αποκτήσει πολλά δεδομένα, η δουλειά του θα γίνεται ακόμα καλύτερη, ακόμα αποτελεσματικότερη και ακόμα πιο σωστή, φυσικά, βοηθώντας τους ανθρώπους.
1: Γιατί θα βγάλει προφανώς τα συμπεράσματα και τι αλλαγές χρειάζονται. Προφανώς
2: έχουμε,
1: θα έχετε...
2: έχουμε ένα θέμα, ναι, έχουμε ένα θέμα στον αστικό ιστό με την συμπεριφορά των οδηγών συνολικά. Ενώ περίπου πραγματοποιήθηκαν 850.000 στην Αττική, 850.000 όλο αυτό το διάστημα αλκοτέστ, και πια το ποσοστό αυτών που είναι πάνω από το όριο είναι 0,8, την ώρα που αυτό το ποσοστό, κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη, ήταν από 5 έως 8%. Mm. Δηλαδή πια υπάρχει μια συμμόρφωση και αλλαγή συμπεριφοράς. Είναι αλλαγή κοινωνικής συμπεριφοράς είναι αυτό και είναι ένα ζήτημα πραγματικά που πρέπει να πανηγυρίσουμε όλοι μας, ότι κάτι αλλάζει συνολικά στην περιφορά μας και γινόμαστε πιο υπεύθυνοι μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας μας και του κοινωνικού συμβολέου.
1: Στις παρές, Υπουργέ, λέγεται ότι υπάρχει ένας ο οποίος είναι της σόδας, ο οποίος είναι υποχρεωτικό εξ αρχής να μην πηγεί.
2: Ακριβώς. Υπάρχει όμως κάτι πολύ ανησυχητικό. Τα ατυχήματα, τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν μέσα στις πόλεις πια και όχι στους αυτοκινητόδρομους.
0: Ναι.
2: Και αυτό διότι δυστυχώς υπάρχει απόσπαση προσοχής λόγω χρήσης κινητών, παρασύρονται πεζοί άνθρωποι, μητέρες με καροτσάκια. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνες συμπεριφορές, οι οποίες κοστίζουν ζωές. Και αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Όπως επίσης ένα μέρος της μεγάλης καθυστέρησης στην πόλη μέσα οφείλεται στο γεγονός ότι την ώρα που το ανάβει το πράσινο, μιλάμε στα κινητά και δεν ξεκινάμε. Και χάνεται πολύτιμος χρόνος. Είναι ζητήματα, νέα ζητήματα που προκύπτουν από νέες συμπεριφορές, θετικές και αρνητικές. Άρα λοιπόν πρέπει να βελτιώσουμε και να αλλάξουμε τις αρνητικές περαιτέρω.
1: Τώρα πότε θα απελευθερωθούν και τα πεζοδρόμια, να δούμε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι για τα κράνη.
2: Επίσης.
0: Κράνη. Με τα κράνη, για το αλκοόλ μας είπατε τα στοιχεία. Με τα κράνη τι γίνεται, έχετε εικόνα?
2: Νομίζω ότι πια... Στα βασικά, στα μεγάλα αστικά κέντρα,
0: ναι,
2: δεν υπάρχει οδηγός χωρίς κράνος, δικυκλιστής χωρίς κράνος.
0: Ναι.
2: Και αυτό επίσης αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία και μια νέα εποχή στον τρόπο με τον οποίο οδηγούμε οι δικυκλιστές. Άρα συνολικά υπάρχει βελτίωση.
0: Τα στατιστικά σας στοιχεία το δείχνουν αυτό, γιατί το καλοκαιράκι θυμάστε, ναι, πάντα το κράνος λιγόστευε για λόγους που καταλαβαίνετε, ζεσταίνονται οι άνθρωποι. Ναι. Τώρα βλέπω ότι φοράνε πάλι πολλοί. Υπάρχουν όμως και άλλοι. Και μάλιστα μου έρθει και ένα ερώτημα, το οποίο δεν ξέρω όμως αν έχετε δυνατότητα να απαντήσετε. Για το κράνος είναι το ερώτημα. Γιατί έχει ρωτήσει, λέει, στελέχη της τροχίας, αλλά δεν έχει πάρει απάντηση. Κάποιος που έχει πάρει παράβαση για κράνος, πόσο είναι το διάστημα που ελέγχεται για υποτροπή και με ποιες συνέπειες αν επαναλάβει την παράβαση μέσα στο όριο της υποτροπής. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος ο Υπουργός να απαντήσει σε αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ ειδικό, νομίζω, το ζήτημα.
2: Ναι, είναι ειδικό ζήτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει η υποτροπή, κύριε Ξενάκη, είναι η υποτροπή τιμωρείται πάρα πολύ αυστηρά.
0: Πλέον. Ναι.
2: Ναι. Ναι. Και, ναι. Και οικονομικά, αλλά κυρίως διοικητικά, δηλαδή με την αφαίρεση πια του διπλώματος.
1: Τώρα, δύο-τρία ζητήματα επικαιρότητας, Υπουργέ, να προλαβαίνουμε, δεν ξέρω αν έχετε το χρόνο. Το πρώτο ήταν να σας κάνω με αφορμή τα γκαζάκια και ό,τι έγινε στην Θεσσαλονίκη. Μου κάνει εντύπωση ότι κοιτάζοντας στοιχεία, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανείς που έχει καταδικαστεί. Δεν πιάνετε κανέναν δύο χρόνια, τρία, πέντε τώρα. Τι συμβαίνει.
2: Να διευκρινίσω το εξής. Γιατί, ξέρετε, μέσα πάντα όταν ανοίγουν κάποια γεγονότα μεγάλα, χάνεται και η πραγματικότητα. Mm-hmm. Και πολλές φορές χανόμαστε, ιδιαίτερα τη σύγχρονη εποχή, με τα βίντεο, ναι, με τις φωτογραφίες, την εικόνα, και δεν ασχολούμαστε με την ουσία. Στη Θεσσαλονίκη από το 20 μέχρι το 25, επί τρία ολόκληρα χρόνια, δεν άναψε ούτε ένα σπίρτο, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε κανένα γκαζάκι, καμία μολότοφ, απολύτως καμία κατάληψη. Έχουν αδειάσει όλες οι καταλήψεις. Εκτός πανεπιστημίου. Έχουν αδειάσει όλες οι καταλήψεις εντός πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου κλείνει στις 10 ώρα το βράδυ. Θέλω να πω, υπάρχει μια νέα πραγματικότητα. Υπήρξε το 25 μια τοποθέτηση από Μολότοφ στο σπίτι του κυρίου Σιμόπουλου, του βουλευτή. Και μετά στη συνέχεια υπήρξε το πρόσφατο προ 10-15 ημερών γεγονός.
0: Ναι.
2: Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καινούργοι, είναι παλιοί.
1: Όχι, δεν ρώτησα αυτό. Ρώτησα αν συλλαμβάνονται, γιατί δεν βλέπω κανέναν να έχει δικαστεί γι' αυτό.
2: Είναι παλιοί άνθρωποι. Από αυτούς, ορισμένοι έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν. Είναι υπότροποι δηλαδή. Που σημαίνει ότι η ποινική τους μεταχείριση τώρα πια είναι πολύ διαφορετική. Ναι. Υπάρχουν δυστυχώς προβλήματα απονομής δικαιοσύνης με την έννοια της καθυστέρησης. Για παράδειγμα, στα Τέμπη, όλοι αυτοί που ασχημονούσαν εκείνη την ημέρα, πετώντας, τους είδαμε όλοι, εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Στη μεγάλη συγκέντρωση, λέτε. Του
2: μεγάλη συγκέντρωση. Τους είδαμε όλοι. Είδαμε περίπου 100 άτομα να εκτοξεύουν μολότοφ, θανατηφόρες, και να ανάβουν φωτιές.
1: Μπροστά στο Σύνταγμα.
2: Αποτύχει και με μεγάλη προσπάθεια που έγινε εκείνη την ημέρα, δεν χτυπήθηκαν παιδιά και διαδηλωτές. Που ήταν στη συγκέντρωση. Μεγάλη προσπάθεια και υπήρξε πρόνοια από παρόντες αστυνομικούς να διοχετευτούν προς τα μέσα στη Βουλή όλος ο κόσμος. Και δεν υπήρξε αντίδραση από την πλευρά της αστυνομίας, υπήρξε ψυχραιμία, ούτως ώστε να μην υπάρξει πανικός και τσαλαπατηθούν άνθρωποι. Και όλα τέλειωσαν καλύτερα, καλά, σε μια και ειρηνικά, σε μια τη μεγαλύτερη ίσως συγκέντρωση που έγινε ποτέ στη χώρα. Λοιπόν, αυτοί όλοι αυτή τη στιγμή έχουν κατηγορηθεί από τον εισαγγελέα με βάση μια δικογραφία που έχει υποβάλει, η αστυνομία. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια, μια καλή δικογραφία. Ακόμα δεν έχουν ασχοληθεί. Ακόμα δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Κι όμως αυτοί συνεχίζουν, πολλοί από αυτούς συνεχίζουν να δρουν έξω. Αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν να πετάνε μολότοφ.
0: Δεν υπάρχει δικαστικός που έχει πάρει στα χέρια του δικογραφία αυτή να τη μελετήσει, να τη δει και να.
2: Ασφαλώς. Αλλά τώρα δεν θέλω να πω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι δική μου δουλειά. Το απαντώ στον κύριο Σκουρή.
0: Ναι.
2: Το θέμα της.
0: Λέτε ότι η αστυνομία έχει κάνει τη δουλειά της όσο καλύτερα μπορούσε, αλλά μέχρι εκεί μπορεί. Δεν μπορεί παραπάνω.
1: Η δικαιοσύνη δεν ασχολήθηκε. Μάλιστα.
2: Όχι, ασχολήθηκε η δικαιοσύνη μέχρι έναν βαθμό. Προφανώς υπάρχουν πολλές δικογραφίες. Προφανώς. Υπάρχουν θέμα ταχύτητας. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δικό μου θέμα αυτό.
0: Μάλιστα, ωραία. Κατανοητό. Να σας πάω, το καταλάβαμε. Ήταν σαφές.
2: Όπως επίσης και στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς το ίδιο θέμα. Ναι. Ελπίζω όμως τώρα, ελπίζω ότι πραγματικά αυτό που συνέβη προχθές να αντιμετωπιστεί γρήγορα. Ήδη κινήθηκαν οι διαδικασίες και πλέον είναι στα χέρια της δικαιοσύνης να γίνει μια δίκαιη δίκαιη για να αποδοθεί δικαιοσύνη στο θάνατο, στο μια τόσο γυναίκες, άδικο αυτή, θάνατο μια τόσο αθώας γυναίκα.
0: Τώρα, να σας πάω σε μια άλλη υπόθεση που και εκεί προφανώς αυτό που θα σας ρωτήσω δεν είναι αρμοδιότητα μόνο δική σας, είναι συναρμοδιότητα πολλών. Αλλά είναι, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η εκατοστή φορά, ξέρω εγώ, το τελευταίο διάστημα, ο 28χρονος που έχει συλληφθεί για την δολοφονία του δικηγόρου, του ποινικολόγου. Διαβάζω εδώ. Είχε εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από τα νησιά του Αιγαίου. Το αίτημά του για χορήγηση πολιτικού ασύλου είχε απορριφθεί τελεσίδικα, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί απέλασή του και να διαμένει στη χώρα μας χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Το Μάιο του 2026, από το Μάιο, εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση του 24 που αφορούσε ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, αυτό αφορά την αστυνομία. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά για παράνομη είσοδο. Και τώρα ρωτάω, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος κυκλοφορούσε έτσι, δεν θα είναι μόνο αυτός. Μπορεί να υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες άλλοι, δεν θέλω να πω τόσο μεγάλους αριθμούς, που κυκλοφορούν έτσι γύρω-γύρω-γύρω όλοι μας στη χώρα, επειδή εκκρεμεί η απέλασή τους από τη χώρα και δεν έχουμε δυνατότητες, μηχανισμούς να τους απελάσουμε. Και κάποιοι από αυτούς, να, αυτό σκότωσε έναν άνθρωπο τώρα. Έτσι. Λοιπόν, ήθελα την άποψη σας για το θέμα αυτό.
2: Ναι, βέβαια, προσοχή. Χρειάζεται μια προσοχή, κύριε Ξενάκη.
0: Ναι, ποια
2: προσοχή. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή να μην τα ισοπεδώνουμε όλα και. Ενοχοποιούμε τους πάντες.
0: Όχι, αλλά ξέρετε πόσο έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό που μαθαίνουμε ότι έχουν συνηθίσει 10 φορές. Ναι.
2: Μια προσοχή, λέω. Ναι. Δεύτερον, σε ό,τι γιατί στη δημοκρατία τα φαινόμενα της γενίκευσης και τα οριζόντια ευνοούν
0: άλλους. Όχι εμάς. Αλλά δεν είναι επαναλαμβανόμενα περιστατικά.
2: Ευνοούν, λέω, άλλους, όχι εμάς. Ναι, όχι εμάς που υπηρετούμε τη δημοκρατία.
0: Τα άκρα ευνοούν πάντα.
2: Δεύτερον, όπως και υπάρχουν κάποιοι άλλοι αντίθετοι που λένε ότι καλώς υπάρχει αυτός εδώ, καλώς κυκλοφορεί παράνομος και ότι πρέπει να το δώσουμε και άσυλο, ενώ δεν δικαιούται άσυλο. Mm. Λοιπόν, το δεύτερο ζήτημα είναι ότι υπάρχουν τα θέματα των επιστροφών, τα οποία γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Δυστυχώς όμως, οι χώρες προέλευσης,
0: δεν
2: φανταστείτε ότι ανοίγουν την αγκαλιά τους και λέει φέρετε τους πίσω.
0: Το γνωρίζουμε.
2: Κάθε άλλο. Mm. Άρα λοιπόν υπάρχουν προβλήματα. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι το εξής. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, τώρα πιάνει στα χέρια της δικαιοσύνης και θα
0: ναι. Τον έπιασε αμέσως η αστυνομική, τον πιάσε αμέσως.
2: Αναφέρουμε στο γενικότερα το μεταναστευτικό. Κοιτάξτε, στην Λέσβο, να σας δώσω ένα μέγεθος για να κατανοήσετε το μέγεθος κάποτε και το μέγεθος σήμερα. Στη Λέσβο το 20 που διαχειρίστηκα την κρίση με την καταστροφή της Μόριας, στο νησί υπήρχαν στο κέντρο, στη Μόρια, 22.000 άνθρωποι. Και κάηκε η Μόρια και βγήκαν στους δρόμους αυτοί. Mm-hmm. Και μέσα σε λίγες μέρες φτιάξαμε ένα καινούριο, το σημερινό κέντρο φιλοξενίας. Mm-hmm. Το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Προσέξτε τώρα, σήμερα έχει 200 μετανάστες και 780 εργαζόμενους. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει τα πράγματα εντελώς, δηλαδή ουσιαστικά έχει μηδενιστεί η μετανάστευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ησυχάσουμε. Κάνουμε μια τεράστια δουλειά με τη Λιβύη, η οποία είναι η νέα πηγή προέλευσης μεταναστών, αλλά και εκεί πλέον με κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα θέματα και τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Να μην σας. Εγώ δεν έχω τίποτα να ρωτήσω. Απλώς έχουμε πάρει μερικά μηνύματα από 2-3 φίλους φωτογράφους, οι οποίοι φωνάζουν ότι μετά το διαγωνισμό για τις ταυτότητες και διαβατήρια λέει δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης. Μου στέλνουν 2 μηνύματα και ένας μέλος του συλλόγου τους μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Και προφανώς μου λένε πέστε στον Υπουργό ότι μας έχει πάρει ένα μέρος δουλειάς αυτό η αστυνομία που ήταν για μας επιβίωση. Ναι.
2: Ναι, μου τα είπατε και το ξέρω το θέμα.
0: Ναι, το ξέρετε το θέμα.
2: Το εξετάζουμε, ναι.
0: Το εξετάζετε. Εξετάστε λίγο καλύτερα, λίγο περισσότερο αν μπορείτε, να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί και οι άνθρωποι αυτοί το μεροκάμα δεν βγάζουν.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
1: Κύριος Μιχάλης Χρυσοβοήδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
0: Λοιπόν, αν γίνει αυτό το οποίο ανακοίνωσε, μας είπε ο κύριος Χρυσοβοήδης, το Σεπτέμβριο που έρχεται με το καλό, θα δούμε μια ελάφρυνση του κυκλοφοριακού της τάξης του 25-30%.
1: Φαντάζομαι όχι αμέσως.
0: Έτσι.
1: Θα ξεκινήσει αυτό.
0: Και 10 να δούμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. για αρχή, έτσι. Κάτι θα είναι. Ναι, θέλω να πω. Και άμα γίνει 25-30 μέχρι το τέλος του χρόνου, θα είναι πάρα πολύ καλά. Λέω τώρα εγώ. Αντί για μισή ώρα, 45 λεπτά, κάνει 30 λεπτά, θα είναι πάρα πολύ καλά για κάποιον που κάνει έτσι. Λοιπόν. Προφανώς δεν μπορεί να κάνει η αστυνομία όλη αυτή τη δουλειά μόνη της. Εδώ πρέπει να γίνουν δρόμοι.
1: Μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς.
0: Συγκοινωνίες, δρόμοι και λοιπά.
1: Συγκοινωνίες, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Συγκοινωνίες, δρόμοι, αυτά δεν είναι δουλειά της
1: αστυνομίας. Εγώ διαφημιστικό χρόνο.
0: Πάντα έχουμε. Στη διάβαση του ψωμάκι μας. Λοιπόν, Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow.
3: Μαχάμες.
4: Μακριά.
3: Αστέρια.
4: Κοντά.
3: Μαγιόρκα.
4: Ακριβά.
3: Ούλεν.
4: Φτηνά, φτηνά.
3: Μάταλα.
4: Βρώμερα.
3: Καμένα βούρλα.
4: Ιαματικά.
3: Μπίαριτς.
4: Εφοπλιστικά.
3: Ιδραμπίτς.
4: Λογικά. Νομίζω ότι στο Ιδραμπίτς θα περάσω αλυσμόνητες διακοπές. Μάλιστα. Αύριο αναχωρούμε για το Ιδραμπίτς. Τι με κοιτάς αχάνος. Έλα.
3: Πού.
4: Εκεί που θα πάω. Στο Ιδραμπίτς.
3: Θα έρθω κι εγώ.
4: Βεβαίως, μια προσωπικότητα πρέπει πάντοτε να έχει ένα σύνοδο. Έναν οδηγό, έναν γραμματέα, κάτι τέλος πάντων.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Διαβάστε στην απογευματινή ο χάρτης των βάσεων στα ΑΕΗ για το 2026. Η εκτόξευση στις πολυτεχνικές, η άνοδος σε ιατρικές και οικονομικές και η σταθερότητα στις νομικές σχολές. Ποια τμήματα ξεπέρασαν τα 18.000 μόρια και πού καταγράφηκε μείωση. Φύλο και φτερό 8.650 δηλώσεις πόθεν έσχες από την αρχή για το ξέπλυμα. Το νέο αμυντικό δόγμα δένδια με την ασπίδα του Αχιλέα και τα καινούργια εξοπλιστικά που ενέκρινε το Κισέα. Έρχεται ο ψηφιακός φάκελος πολιτών με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή. Φεστιβάλ Όπερας Γκλάιντμπορ. Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την Όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος,

0: Καλημέρα Βίβιαν, καλημέρα Θοδωρή.
1: Καλημέρα σε όλους που στείλατε έως τώρα μηνύματα.
0: Θα διαβάσουμε μετά διάφορα και πολλά.
1: Και μείνατε τη δεύτερη ώρα, θα είναι το... Με αφορμή το τέλος της εκπομπής, είπαμε να γελάσουμε λίγο.
0: Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Άξιον 24, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πες μας τα τελευταία νέα.
2: Λοιπόν, πρώτο να πούμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο. Πριν είχαμε ένα πολύ δυνατό πέρασμα από καταιγίδες στη Ζάκυνθο. Λιγότερο στη Κεφαλονιά, αλλά στη Ζάκυνθο είχε πάει και πολλούς κεραυνούς και πολύ ισχυρούς ανέμους. Αυτή την ώρα αυτές οι καταιγίδες κατευθύνονται προς τα ανατολικά, προς την περιοχή της νοητοδυτικής Πελοποννήσου. Χρειάζεται λίγη προσοχή σε αυτές τις περιοχές. Το σημαντικότερο όμως είναι από το μεσημέρι και μετά. Και οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο είναι η Θεσσαλία, κυρίως η Ανατολική Θεσσαλία, η Ιδιωτία, η Φθιώτιδα, η Εύβοια και οι Σποράδες.
0: Ναι.
2: Εκεί περιμένουμε πολυκυταρικές καταιγίδες. Είναι ένας από τους πιο ισχυρούς τύπους καταιγίδων. Και πολλούς κεραυνούς περιμένουμε, για να το πω πιο απλά. Και ισχυρούς ανέμους στην ώρα της καταιγίδας.
0: Ναι.
2: Και χαλάζει τοπικά. Ναι. Γενικότερα, επειδή αυτές οι καταιγίδες δεν θα πλήξουν μόνο υπηρετικές περιοχές, ορεινά, θα πλήξουν και παραθαλάσσια μέρη. Θέλει μεγάλη προσοχή σε αυτούς που θα είναι στις παραλίες, σε αυτούς που κάνουν κάμπι. Πρώτον, να μην πάει κάποιος που είναι σπίτι, να μην πάει παραλία σε αυτές τις περιοχές. Ναι. Και όσοι κάνουν κάμπινγκ, όταν δουν ότι έχετε καταιγίδα, καλό είναι να πάνε ή σε κάποιο μαγαζί ή σε κάποιο αυτοκίνητο, γιατί θα είναι ισχυρές
0: αυτές τις καταιγίδες.
2: Ναι, είναι ισχυρές αυτές τις καταιγίδες. Δυνητικά επικίνδυνες μπορούν να προκαλέσουν ζημιές. Ειδικά σε αυτές τις περιοχές που ανέφερα προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Και πιθανόν και στην Ανατολική Πελοπόννησο για λίγο, πιο μεμονωμένα βέβαια εκεί. Να πω ότι το βράδυ θα κάποιες καταιγίδες θα επηρεάσουν και τις Κυκλάδες, με τμήμα των Κυκλάδων. Οπότε θέλει προσοχή, είναι μια μέρα η οποία θέλει αρκετή προσοχή. Εδώ στην Αττική περιμένουμε περίπου προς το απόγευμα, δύο μάλλον θα είναι οι φάσεις της κακοκαιρίας εδώ στην Αττική. Μία προς το απόγευμα, αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στην Δυτική Αττική και περιοχές γύρω από το Σαρονικό. Και η δεύτερη πιο γενικευμένη προς το βράδυ, δηλαδή αργά το απόγευμα προς το βράδυ, κατά 7-8 η ώρα περίπου, από τα βορειοδυτικά θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα περισσότερα φαινόμενα, τα πιο ισχυρά, φαίνονται στα βόρεια του νομού. Αλλά θα επηρεαστεί όλο το λεκανό πεδίο και όλη η Αττική γενικότερα.
1: Και το κέντρο που είναι η δεξίωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας σήμερα.
2: Πιστεύω ναι, ότι θα έχει βροχή, είναι βέβαιο. Θα έχει βροχή. Πιθανόν να είναι και έντονη βροχή εκείνο το διάστημα. Είναι και ακριβώς περίπου το κρίσιμο διάστημα. Δυστυχώς.
0: Η μισή δεν θα πάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Και η άλλη μισή θα πάνε με ομπρέλες και θα μπουν μέσα.
2: Είναι πολύ κακό timing. Είναι η αλήθεια.
1: Δεν έχει γίνει.
0: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ,
1: ποτέ
0: να έχει γίνει ποτέ με βροχή δεξίωση.
1: Τα 40 τόσα
0: έχω δει με κάψονες τρομερούς να λιώνουμε από τα κουστούμια που φορούσαμε κλπ.
1: Να πυρκαγιές να αναβάλλονται.
0: Αλλά να ρίχνει καταιγίδες τόσο που να δημιουργεί θέμα.
1: Καμία βροχή δεν έχουμε, παιδί μου. Ποτέ δεν είχε
0: ούτε βροχή.
2: Ναι, ούτως ή άλλως είναι μια σπάνια διαταραχή για μήνα Ιούλιο.
1: Και κάτσε πάνω.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο, το πρώτο, ότι θα διαρκέσει μέχρι αύριο το πρωί, που θα περιοριστούν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο κυρίως καταιγίδες.
0: Ναι.
2: Αύριο η θερμοκρασία στην Αθήνα δεν θα ξεπερνάει τις 27-28 βαθμούς.
0: Ωραία, ρωσούλα.
2: Θα είναι μια αρκετά δροσερή ως ψυχρή το πρωί και το βράδυ. Ψυχρή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αρκετά δροσερή.
0: Είναι ωραία μέρα για θάλασσα. Πας για παραλία, δεν σκάσεις τη ζέστη και κάνεις και ωραία μπάνιο.
2: Θα θυμίσει Μάιο, μέσα Μαΐου, κάπου εκεί.
1: Και η άνεμη, γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αύριο ταξιδεύει, φεύγει στα νησιά Αιγαίο, Ιόνιο,
2: αύριο θα
1: Κρήτη.
2: Αρκετά. Θα έχει 6 με 7 μποφόρ. Απαγορευτικά δεν θα έχει, αλλά θα φυσάει αρκετά και θα κουνάει παρά. Δηλαδή αρκετά. Το χτάρι θα είναι μόνο κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οπότε δεν θα έχει απαγορευτικά, αλλά θα κουνάει αρκετά για όσους ταξιδέψουν αύριο.
0: Αντιεμετικά, παιδιά, όσοι έχετε δυσκολίες, εγώ δεν είχα ποτέ τέτοιες, οπότε δεν με νοιάζει. Λοιπόν, ευχαριστούμε Δημήτρη, να είσαι καλά.
1: Πολύ.
0: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Άξιον 24. Μια φίλη μου στέλνει, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά της, γιατί δεν ξέρω αν σε αυτό θέλει. Γιατί πρέπει να ρωτάνε τις χώρες προέλευσης και δεν τους βάλω στο αεροπλάνο που έχω για Αίγυπτο και τέλος. Γιατί βρεσή, αγαπημένη μου, δεν μπορεί να τους πετάνε με αλεξίπτο τα Αίγυπτο θα πάνε. Πρέπει κάπου να τους προσγειώνουν και να τους παραδίδουν. Κάποιος να τους παίρνει. Άμα ο άλλος πει δεν τον παίρνω εγώ αυτόν, βάλει το ξανά μέσα. Τι θα κάνει ο αστυνομικός που τον συνοδεύει? Δεν πάει να κάνει τίποτα, έτσι δεν είναι?
1: Στο μεταξύ, χώρες σε πολύ μεγάλο βαθμό, τι κάνουνε? Λένε, παιδιά, δεν θα μας γυρνάτε πίσω ένα ολόκληρο αεροπλάνο. Πώς θα το παρουσιάσουμε?
0: Τρεις-τρεις.
1: Ναι. Και βάζει την πτήση τώρα, ξέρω εγώ, για την Αίγυπτο που υπάρχει μια αντίστοιχη συμφωνία. Του συνέβαινε μέχρι πρόσφατα, δεν ξέρω να συνεχίσει.
0: Βάζει τρεις και τρεις αστυνομικούς.
1: Σου λέει τρεις και τρεις αστυνομικούς. Δύο αστυνομικούς.
0: Τσάμπα μας έρχεται. Ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, και του αφήνουν εκεί και με το άλλο αεροπλάνο πάλι το ίδιο. Το άλλο αεροπλάνο με αυτού του ρυθμού δηλαδή θα έχουμε
0: πιάσει. Θα βιάσουμε μόλι ξοφλήσουν ένα μεγάλο και Πασόκ τα χρέη του στι τράπεζε.
1: Ξυπνάω το πρωί, κατεβαίνω να φύγω για να έρθω εδώ. Ξέρω εγώ πόσο ήταν η ώρα.
0: Τέσσερις.
1: Και βλέπω έτσι, όχι, ρε, και βλέπω, και βλέπω ένα χαρτί στην πόρτα. Ναι. Λέει ρεύμα από τις 7 το πρωί του Σαββάτου μέχρι τις 7 το βράδυ δεν θα έχετε, παιδιά.
0: Να μην έχετε.
1: Παιδιά, γιατί είμαστε Ελλάδα 2-0 τώρα. Κόφτε το για την Κυριακή. Ναι. Κόφτε το για την Κυριακή.
0: Να το κόψετε, παιδιά.
1: Να μην μείνουν τίποτα στα ψυγεία, να μην μπορεί να δουλέψει κανένα, να καθαρίσει το σπίτι του. Που δουλεύουν εργαζόμενοι το Σαββατοκύριακο. Ο κόσμο πάει κάθεται στο σπίτι του.
0: Γράφει.
1: Κάνουμε 2-0.
0: Κάνει έργα, λέει.
1: Μια χαρά.
0: Κάνει έργα. Δεν θες έργα.
1: 2-0. Ποιο αποτέλεσμα? Και την Κυριακή.
0: Τα έργα θα είναι.
1: Και τη Δευτέρα.
0: Τα έργα θα είναι, πώς το λένε, τα έργα θα είναι προσωρινά. Το ψυγείο θα είναι μόνιμο. Λοιπόν. Να καλά, good morning μας λέει ο κύριος Δούκας. Σταμάτα, ρε Βασίλη, σταμάτα. Υπάρχουν και άλλοι που λένε το καιρό. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιάννακη του Μπαρβαρίου.
1: Εγώ προσωπικά είμαι μαζί σου, Βασίλη.
0: Γεια σου, Ανούλα, καλημέρα. Η Αμανδούλα είναι πολύ θυμωμένη, πάρα πολύ θυμωμένη. Εξαλή είναι. Δεν πάει διαβάσω καν τα μηνύματά τη. Ανάξει, ανήκαν γεννήτσαρι ολετήρε τη χώρα. Λοιπόν, καλημέρα, Ανούλα, να ηρεμήσουμε λιγάκι. Να χαλαρώσουμε. Εντάξει. Τι λέει ο Γεωργιάδης, είχε χαθεί από εκπροσώπου γης. Εγώ τον βλέπω στα πάντα. Τι είχε χαθεί. Τι είχε χαθεί. Συγγνώμη, δηλαδή δεν είχε χαθεί από εκπροσώπου γης. Το μου λέει πάντα. Το τι λέει είναι άλλο θέμα και αν σα πείθει όχι, αλλά τι είχε χαθεί δεν είχε χαθεί.
1: Ακριβώ αντίθετο λέω.
0: Λοιπόν, ναι. Κύριε Ζαχαράκη, ρώτησα όπω είδατε. Ακούσατε την απάντηση. Δεν θα μπορούσαμε να είναι πολύ συγκεκριμένοι. Να κλείσουμε. Ναι, ωραία, πάμε να κλείσουμε. Πάμε σε μουσικό, μικρό μουσικό διαρρηματάκι και αμέσω μετά δελτίο ειδήσεων του Βασίλη Ντέτσικα με όλη την επικαιρότητα όπω διαμορφώνεται τώρα. Και αμέσω μετά θα περάσουμε.
1: Με λίγο.
0: Ποιο μπήκε?
1: Πιο χάλαρη εδώ.
0: Α, καλά. Α, καλά. Α, καλά. Α, καλά. Λοιπόν,
1: πάμε.

0: τρίτη σύνταξη απάντησε ότι είναι εύκολο να υπόσχεται σε μέτρα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο το όφελος θα έφτανε τελικά στον καταναλωτή. Για την ακρίβεια, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους με στοχευμένο τρόπο. Αργότερα σήμερα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα επικρίνει την αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ για τη στάση τους να μην υπερψηφίσουν κανένα από τα προς αναθεώρηση άρθρα. Αποσύρθηκε η διάταξη για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Ως το Σεπτέμβριο θα τεθεί σε λειτουργία το Traffic Commander, η νέα υπηρεσία στην τροχιά που θα οδηγεί τους οδηγούς των γιοταχή σε δρόμους που είναι ελεύθεροι και θα αποσυμφορούνται οι κεντρικές λεωφόροι. Δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, με την εφαρμογή της υπηρεσίας θα αυξηθεί η ταχύτητα των οχημάτων κατά 25-30%. Σημείωσε πως η νέα υπηρεσία Κόμβος απαρτίζεται από δεκάδες κάμερες, drones και από 150 τροχονόμους. Η μισή θα είναι επίγει και οι υπόλοιποι σε δίκυκλα που θα κινούνται σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της ώρας αιγμής και θα στέλνουν οδηγίες τις οποίες θα διαχειρίζεται το κέντρο ελέγχου. Μεταβολή του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, ενώ καταιγίδες προβλέπονται και στην Αττική. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε λειτουργία τίθεται το νέο σύστημα που θα βαθμολογεί τη φερεγκαιότητα κάθε πολίτη και επιχείρησης, δηλαδή την ικανότητά τους να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο. Η νέα πλατφόρμα θα αντλεί φορολογικά, ασφαλιστικά και περιουσιακά δεδομένα και εντός 24 ωρών θα εκδίδεται ηλεκτρονικά επιστοληπτική βαθμολογία που θα έχει διάρκεια 3 μηνών. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ως τις 31 Ιουλίου η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος αλλά και η εφάπαξ εξόφληση του εκαθαριστικού με έκπτωση από 2-4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μέρις Λίντα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί εντός ολίγου στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του γεροκομείου Αθηνών, όπως ήταν και η επιθυμία της. Λέμβος με 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου Κρήτης. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτική άνεμη ένταση 6 μποφόρ. Στη διεθνή ενημέρωση, επίθεση ουκρανικών drones σε τομέα της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά. Σε αποθήκη μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Στα αθλητικά, στο ραντάρ του Ολυμπιακού για τα ΧΑΒ βρίσκεται και ο Αντώνιο Μπλάνκο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλαβές. Ως το 2029 θα παραμείνει ο Βασίλης Ξανθόπουλος στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και από αργά το μεσημέρι σποραδικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: καλέ, ο κοφτός είστε, ναι.
1: Ο κοφτός είμαι, ναι.
0: Καλό διαφητής που λένε, που κάνει πουμάτο, ε.
1: Μάλιστα, διαφητής.
2: Κι εγώ ποφτός είμαι. Εσύ τι θες, ποφτή?
0: Κι εσύ. Καλέ, πόσους ποφτούς έχετε εδώ μέσα?
1: Α, είμαστε

0: Τι λένε αυτοί εδώ?
1: Αυτοί λένε μεγάλα μυστικά.
0: Α, ωραία, να έρθω να κρυφακούσω.
2: Δεν χρειάζεται, κρυφακούς και από εκεί.
0: Καλά. Ό,τι μ' αγάπαγες απιστήμα. Για πού ετοιμάζεστε?
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
3: Κύριος Πανοσχάλας πήγε στο στούντιο με τα ωραία τα μοβ και τα κίτρινα. Μοβ κίτρινο είναι αυτό, είναι μοβ φιστική, τι είναι, λαχανή. Μοβ λαχανή είναι, μοβ λαχανή, πολύ ωραίο συνδέσμος, πάρα πολύ ωραίο. Αν πας και με την μπλούζα θέλω, για τη δεύτερη της εκπομπής όπου...
4: Τελευταία.
3: Ό,τι είπαμε, είπαμε.
4: Της τελευταίας εκπομπής.
3: Ναι, της τελευταίας εκπομπής.
4: Σύνθεση των δύο για φέτος.
3: Για φέτος, ναι.
4: Για αυτή τη σεζόν.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Έχετε στείλει πάρα πολύ και για το θέμα των μεταναστών και των λαθρομεταναστών, όπως λέτε, και όλων των υπολείπων που έχουν εισβάλει και έχουν ταΐσει τα έθιμά μας, τη θρησκεία μας, το κρατικό μας σύστημα, το παρουσιάζει ο δίθεν διάσωση κλπ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε. Ευχαριστούμε γιατί μας ακούτε πολύ και από διάφορα σημεία. Αλλά τώρα τα κάνουμε, καλοκαιριάζει και είπαμε να ασχοληθούμε λίγο και με τα πιο καλοκαιρινά θέματα. Θα μιλήσουμε βέβαια και στη διάρκεια τη δεύτερη ώρα εκπομπή με κάποιου ανθρώπου που. Είτε που αγαπάμε και μνημονεύουμε καθημερινά, όπως ο Δημήτρης Κανελόπουλος από την Ευσύν. Αυτός που μελείται τη φοβερή αυτή στήλη, η οποία είναι αγαπημένη του Βασίλη και κάθε πρωί μας, μία στις δύο ημέρες, ασχολείται και με θέματα σεξ. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Σεξ στην πολιτική, σεξ αθλητισμός, σεξ και τάβλη, σεξ και σκάκι.
4: σεξ
3: να υπάρχει και ό,τι να είναι. Ναι, μας πειράζει, ναι. Τι να κάνουμε, μιλάμε τουλάχιστον πολύ γι' αυτό.
4: Του άρεσε. Του φάνηκε αστείο.
3: Μου άρεσε. Τι λέει, δεν θέλω να μιλήσουμε για τον 28χρονο, παιδιά. Ξέρετε, υπάρχουν εκπομπές οι οποίες ασχολούνται ακόμα κάνα δύο ώρες, τρία ώρες την ημέρα. Καθίστε και δέστε τις. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Εμείς δηλαδή δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου εδώ πέρα από το θέμα αυτό. Το είπαμε στο βαθμό που έπρεπε να το πούμε, στον αστυνομικό του κομμάτι. Είναι, τον έχουν συλλάβει και όλα τα υπόλοιπα. Οι υπόλοιποι που θέλουν να κάνουν κλικ, νομεράκια κλπ. Τα κάνουν εμείς. Συνειδητά δεν το κάνουμε.
4: Και θα ξαναπούμε, επειδή είναι η τελευταία ώρα της τελευταίας εκπομπής, ναι. Είπαμε λίγο να το ρίξουμε έξω, έτσι να μας συγχωρέσετε. Λίγο ναι. Αμήνετε, θα έχει ενδιαφέρον όμως.
3: Ναι.
4: Για να δούμε τι έχει ο Χαλέρης.
5: Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα τώρα είναι να πάω κάπου να κάψω 15 μέρες να ξεκουραστώ κομμάτι.
6: Αλήθεια, πού σκοπεύετε να πάτε?
5: Ούτε και που ξέρω.
6: Λοιπόν, σας συμβουλεύω κάτι. Να πάτε στον Μπόρο. Mm. Όχι επειδή είμαι από εκεί, αλλά θα περάσετε θαυμάσια. Μάλιστα έχει κτιστεί και ένα καινούριο ξενοδοχείο, η Χρυσή Αυγή, που το έχει ένας γνωστός μου. Αν θέλετε μάλιστα, μπορώ να του γράψω, να σας περιποιηθεί ιδιαιτέρως.
5: Να του γράψετε όμως, μην το ξεχάσετε, γιατί εσείς είσαστε λίγο αφηρημένοι.
6: Α, όχι, μείνετε ήσυχος, δεν θα το ξεχάσω.
5: Ωραία λοιπόν, μεθαύριο γραμμή για τον Μπόρο.
3: Λοιπόν, ωραίος είναι και ο Μπόρος, με το λεμονοδάσιο στο γραφικό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ένα ζητηματάκι το οποίο συζητούσαμε πριν μπούμε μέσα στο στούντιο είναι ότι είμαστε κουρασμένοι και οι δύο, και ο Βασίλης, εγώ και όλοι οι συνάδελφοι είναι κουρασμένοι που έχουν δουλέψει όλη τη σεζόν και περιμένουν ένα αυτό. Του έλεγα μάλιστα του Βασίλη ότι την τελευταία εβδομάδα τη τηλεόραση πρέπει να έκανα καμιά δεκαριά σαρδάμ, λέω, πριν να έχω κάνει. Όσα έκανα σε τρεις μήνες τα έκανα μέσα σε μια εβδομάδα. Προφανώς είναι αποτέλεσμα της κούρασης. Βέβαια.
4: Δεν έκανα και κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
3: Καλά περάσαμε στο κομμάτι αυτό, δεν λέω.
7: Προστάτης του χωριού μου λέει είναι Μαρτίνο, όπου χθες γιόρταζε τη μάχη που είχαν δώσει παππούδες μας για την ελευθερία της Ελλάδας από την τουρκοκρατία. Λέει ο φίλος μας ο Κυριάκος.
8: Κουλαμακός, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
7: Μαυρομουνιώτης, μαθαίνοντας ότι ο Μαχμούτ ετοίμαζε επίθεση, οχυρώθηκε και έστειλε 200 άντρες.
8: Πώς μη το είπε?
7: Μαυρομουνιώτης, είπα, τι είπα.
9: Αλλού το χτύπησε τώρα, αποτρελάθηκε αυτός.
4: Κόμπτο για αυτό κράτος, στα ωραία της.
7: Έλα, προχώρα.
3: Το έχω ξαναπεί αυτό πριν 30 χρόνια.
8: Απαράδεκτον! Απαράδεκτον για πράκτορες!
3: Η αλήθεια είναι πως το έχω ξαναπεί αυτό πριν από 30 χρόνια στην ΕΡΤ2, στα πρώτα μου δελτία ειδήσεων. Τότε θυμάσαι που γινόταν θέμα μεγάλο στα ιστορικά της Γιουγκοσλαβίας που διαλύθηκε.
4: Ναι.
3: Μιλάγαμε κάθε μέρα για το Μαύρο Βούνιο. Ναι. Και καμιά φορά λέω, παιδιά, έχω κάνει σαρδάμ. Έχω πει το Μαυροβούνιο, μου λέει πώς το έχεις πει, με ρωτάνε. Το έχω πει λέω Ασπροβούνιο. Σκουρία, έχεις σκουρία. Κάτι, καμιά φορά έκανε κανένα λαθάκι αυτός. Ναι.
7: Αυτό το ρεπορτάζ δεν γίνεται συχνά γιατί θέλει πολύ ψάξιμο.
4: Ναι, αλλά αυτό είναι το
7: ρεπορτάζ. Αυτή η μουσιογραφία έχει γίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Έχεις δίκιο. Αλλά θα συμφωνήσεις ότι.
4: Η Δέσποινα λέει υπάρχει και φιλότιμο. Εξπρέ του το μεσονυχτίο. Sorry που σου γαμούμε την κουβέντα.
10: Μην βρίζεις. Δεν είναι ωραίο. Μην βρίζεις. Εγώ το λέω για την εικόνα σου.
4: Μου φύγε, χαλβατζής.
2: Με συγχωρείς όταν γαμάς τη συζήτηση. Τι θα το κάνω.
4: Το πρόλαβα. Δεν με πιάνει το εσουρού. Πάμε.
10: Αλλά βρήκε. Τώρα είδα την εικόνα σου.
3: Δεν το πρόλαβες, κακομοίρη μου. Νομίζω ότι το πρόλαβες. Μια χαρά ακούστηκες. Τώρα που το ξανακούσαμε. Λοιπόν, έχει και άλλα τέτοια.
4: Μετά.
3: Ποιον έχουμε.
4: Περίμενε να διαβάσω τη στήλη του Δημήτρη Κανελόπουλου σήμερα από την Ευσύν. Την οποία το έχω πει πολλές φορές, την καταγγέλλομαι γιατί πριν ήταν μια στήλη τεράστια και τυχερόμασταν.
3: Έχει μικρύνει.
4: Και τώρα έχει μικρύνει, δεν τροπείς πράγματα.
3: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι αυτό.
3: Να πείτε και στον πρόεδρο της. Τον πρώην πρόεδρο της ομάδας να τη μεγαλώσει τη στήλη. Εντάξει,
4: μεγάλη. Λοιπόν, φράσεις που λέμε στο σεξ και στις εκλογές. Να το πω. Πάμε για δεύτερο γύρο. Το αποτέλεσμα ήταν έκπληξη. Για λίγο δεν μπήκε.
3: Αυτό είναι φράση που λέγαμε σήμερα.
4: Για λίγο δεν μπήκε.
3: Για λίγο δεν μπήκε.
4: Και φράσεις που λέμε στο μπάσκετ και στο σεξ.
3: Ναι.
4: Με την τρίτη το έβαλε.
3: Βολή.
4: Τον έκοψε πάνω στο τελείωμα. Πάμε κάτι πεντάρια τεράστια, ρε παιδί.
11: Μπήκε και. Τώρα είναι το ρότερο σεξ.
4: Μπήκε και βγήκε. Τον έπαιξε στα πόδια.
3: Αυτό που το έλεγε το μπάσκετ.
4: Όταν έρευνε, όταν. Όταν κάνει επίθεση, είναι πιο γρήγορο ο επιθετικό και παίζει στα πόδια τον αμυντικό.
3: Στην άλλη περίπτωση, πότε το λέμε αυτό.
4: Και έχουμε και όταν περνάει μπάλα και ο παίκτη και γυρνάει πίσω μετά από το κέντρο.
3: Ναι, θα μα μαλώσει.
4: Μπρο πίσω.
3: Το προσπίσω το ξέρω. Γυρίζει η επιτιθέμενη ομάδα την μπάλα πίσω από τη γραμμή.
4: Μου μπει τη συζήτηση το παιδί. Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Γεια σου Δημήτρη. Ο Δημήτρης, να πούμε ότι εκτός από τη στήλη του εκεί, έχει στο σελίδιο του τετράδιο, το οποίο είναι το top, νομίζω, αν θέλετε να μαθαίνετε ειδήσεις για το ραδιόφωνο κυρίως, αλλά και για την τηλεόραση. Και τώρα τελευταία το έχει ρίξει και πολύ στην πολιτική. Και μάλιστα ήθελα να του στείλω ένα μήνυμα χθες. Του λέω: ρε, εσύ, τι γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε τα κόμματα στην αντιπολίτευση μαζί δεν βαράνε έτσι αλίπητα όλα μαζί, αλλά αυτά μετά τα πούμε. Λοιπόν, τι γίνεται, Μίτσο. Είναι για κρατή μα και μα κάνει τη χαρά και την τιμή να μα ακούει.
12: Ωραίο ραδιόφωνο τα παραπολιτικά πάντως. Έχετε στήσει ωραίο μαγαζί εκεί.
3: Εδώ,
12: πολύ ωραίο.
3: Εδώ.
12: Και το πιο αντικειμενικό στα FM, μπορώ να σου πω έτσι.
3: Αντικειμενικό σου φαίνεται έτσι.
12: Αντικειμενικό, επειδή μου εντάξει, ισορροπημένο.
3: Ναι, συγγνώμη, με το πιο αντικειμενικό είπε.
12: Ορίστε τι.
3: Είπε το πιο αντικειμενικό.
12: Ναι, το πιο ισορροπημένο. Δηλαδή θα ακούσει και το ένα, θα ακούσει και το άλλο.
3: Ναι, έχουμε
12: αυτό.
3: Άμα δεις τα μηνύματα που έρχονται εδώ πέρα, αυτό του λέω κάθε μέρα. Του λέω πρέπει να μας ακούνε από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά εδώ πέρα.
4: Συγγνώμη, Στένιο Κώστας Ζαχαριάδης. Ρε μαλάκες, λέει.
3: Άκου τώρα πρώην εκπρόσωπος τύπου κόμματος. Ναι, τι το κάναμε. Ναι, για πες.
12: Η φράση που λέμε στο σεξ και στο μπάσκετ, το μπρος πίσω είναι το καλύτερο. Συγγνώμη, έτσι.
4: Το σεξισμό το καταγγέλουμε.
3: Το έχει πει το Κλέτσος αυτό με άλλο τρόπο. Λοιπόν, ο Δημήτρης τα πρωί να μας κάνει έτσι τη χαρά και την τιμή να μας ακούει το πρωί. Ακούει βέβαια ραδιόφωνο γενικά, γιατί αυτή είναι και ένα μέρος της δουλειάς του να ακούει ραδιόφωνο. Και μου μας κάνει και παρατηρήσεις. Μου
12: κάνει και εντύπωση, μεγάλη εντύπωση, το πάρα πολύ καλό. Το έχω πει και του Βασίλη. Του Κλώσσα το 7 με 7.30 το πρωί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο.
3: Ναι,
12: ραδιοφωνικό.
3: Ναι, ραδιοφωνικό, ναι.
12: Που πιάνει όλη την επικαιρότητα.
3: Ναι.
12: Από τις καλές στιγμές. Γενικώς το ραδιόφωνο υπάρχει μια κάμψη,
3: ναι.
12: Ομολογώ,
3: ναι.
12: Ειδικά στο ιδιοσυγραφικό, παρά το γεγονός ότι τα γεγονότα είναι πάρα πολύ πυκνά και τα πολιτικά.
3: Δεν ακούνε μικρές ηλικίες, δεν παίρνουν καθόλου έτσι. Και όταν λέω μικρές, πιάνω από 40 και κάτω. Ναι,
12: ναι, δεν ακούνε.
3: Ναι.
4: Και πολλοί κόσμοι.
12: Το μουσικό
4: είναι αυτό.
3: Όπως δεν βλέπουν και τηλεόραση, θέλω να πω, δελτίο ειδήσεων για παράδειγμα στην τηλεόραση. Αν δεις άνθρωπο κάτω από 40 ετών να βλέπει δελτίο, μου γράψει, μου τρυπήσει τη μύτη.
12: Και όπως όλες τις σειρές τις βλέπουμε on demand, έτσι.
3: Ναι.
12: Και τις σειρές ενώ στα κανάλια κανονικά. Θα τις δεις την άλλη μέρα ή τα ντοκιμαντέρ θα δούμε την άλλη μέρα.
3: Ναι.
12: Αντί του Παπαχελά δεν τα είδα, δεν κάτσαμε το 9 η ώρα το βράδυ στο Sky.
3: Ναι, on demand.
12: Το βλέπαμε, ναι, βέβαια.
3: On demand,
12: και όλα μαζεμένα ίσως.
4: Πού πάει το ραδιόφωνο, μιας και ήρθαμε τώρα, το σοβαρέψαμε κατά τη γνώμη σου, Δημήτρη.
12: Κοιτάξτε, του χρόνου ανοίγει του χρόνου. Ενώ σε νέα σεζόν. Ανοίγει και ένα καινούριο ειδησιογραφικό ραδιόφωνο του Μέγκα. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει χώρος, ή τουλάχιστον νομίζουν ότι υπάρχει χώρος.
3: Ναι, ίσως το καλύτερο τώρα. Ή απλώς η πίτα θα σπάσει κι άλλο αυτό. Δηλαδή, ναι, έτσι δεν είναι.
12: Μπαίνουμε και σε φάση εκλογών, προεκλογική φάση, ούτως ή άλλως. Το ραδιόφωνο είναι σε μια φάση πολύ περίεργη. Γιατί μουσικά είναι στην Ελλάδα ειδικά, όχι στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι πολύ ακμαίο. Στην Ελλάδα το μουσικά το ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ στάσιμο και χωρίς ποικιλία και χωρίς προτάσεις.
4: Πολύ playlist.
12: Πάρα πολύ playlist.
4: Εδώ το Νότες του συγκροτήματος ξεχώρισε.
12: Το Νότες, θέλω να σας πω ότι στη μέτρηση που βγήκε σήμερα, σας ξεπερνάει λίγο, έτσι.
4: Ναι, είχε μια τάση και χαιρόμαστε γι' αυτό, δεν είναι...
3: Να κάνουμε κάτι όμως γι' αυτό.
12: Είναι η Εύη Αγγελίνα εκεί που... Εντάξει, είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει άποψη, έτσι, το Νότες.
4: Ναι, ναι.
12: Μουσική άποψη. Και δεν είναι και αυτό το η κονσέρβα.
3: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας Ιούλιος μήνας δεν είναι η ενημέρωση, έτσι. Τα βλέπεις και στα νούμερα των δελτίων ειδήσεων και στα νούμερα των εκπομπών και στα νούμερα των site που αφορούν πολιτικά θέματα. Είναι πεσμένα, να μην σου πω που είναι πεσμένα πια, έτσι.
12: Σήμερα τώρα, ας πούμε, Παρασκευή, τώρα πίστα κάτι να ασχοληθεί με τη βαριά ενημέρωση,
3: ναι,
12: παράδειγμα.
3: Αυτό λέω, αυτό λέω. Είναι και η εποχή που δεν προσφέρεται η ενημέρωση.
4: Γι' αυτό βγάλαμε σένα.
3: Ναι, ναι. Και εγώ ακούω αθλητικό ραδιόφωνο φεύγοντας, θέλω να σου πω κυρίως πια.
4: Νέο μήνυμα του Ζαχαριάδη.
3: Θα έρθω και εγώ στο στούντιο τώρα που είμαι εκτός. Λέει να τα πούμε. Να έρθει όποτε θες να τα αφήσει να μιλήσουμε.
12: Πάντως συνεχίζεται και του χρόνου το ωραίο έτσι.
3: Καλημέρα και στον κύριο Γαϊτάνη. Να, και εκείνος μας ακούει. Λοιπόν, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Θα το συνεχίσουμε. Μάλλον ελπίζουμε ότι θα το συνεχίσουμε. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά. Εμείς είμαστε. Όπως είπες και εσύ. Επειδή καμιά φορά μας στέλνουν μηνύματα, έχετε γίνει γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και λέω, κάτσε να βάλουμε κάτω λέει, το πρόγραμμα από την αρχή μέχρι το τέλος να δούμε πόσοι από όλους τους παραγωγούς μπορείς να τους αποκαλέσεις έτσι, θεωρώντας ότι ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ναι, ναι, ναι. Σου λέει τώρα ο άλλος ότι ακούγονται όλες οι απόψεις. Και είναι αλήθεια, εγώ το πιστεύω. Και νομίζω πως είναι το καλύτερο. Ναι, ναι, ναι.
12: Καταρχάς είναι και το πιο έξυπνο και επιχειρηματικά έτσι, και δημοσιογραφικά.
3: Ναι, ναι.
12: Το να έχει διαφορετικές απόψεις μέσα είναι το καλύτερο πράγμα, δεν υπάρχει. Δεν το συζητάμε, ας πούμε.
4: Και πρωτίστως να έχεις την ενημέρωση, έτσι. Να είμαστε δίκαιοι από εκεί ξεκινάμε.
3: Και να έχεις, να πω και καμιά καλή κουβέντα για το αφεντικό μας εδώ πέρα, την απόλυτη ελευθερία στην άποψή σου.
12: Ο Κουρτάκης ξέρουμε που πρόσκειται πολιτικά. Ναι. Δεν είναι χαζός όμως να πει δεν θα πάρω την Ελληνοφρένια να την βάλω στο πρόγραμμα ή δεν θα πάρω το Σκουρί που έχουμε διαφορετική άποψη. Είναι φανερό ότι είναι διαφορετική άποψη ο Γιάννης με τον ο Κουρτάκης με τον Σκουρί. Ναι. Αλλά δεν έχει σημασία.
4: Πω κάτι γι' αυτό και γίνεται γλύψιμο στο αφεντικό και το διαπιστώσετε σε λίγο καιρό. Γιατί νομίζω ότι περίμενε. Λέω ότι
3: κάτι συνόδευε με κάτι άλλο γι' αυτό.
4: Ότι ποτέ δεν είχα τόση ελευθερία δουλεύοντας κάπου. Επαναλαμβάνω. Ποτέ και έχω δουλέψει σε κεντρικά μεγάλα μέσα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κλπ. Ποτέ δεν είχα την ελευθερία που έχω εδώ. Και με αυτή την έννοια βοήθησε. Ναι, ακριβώς γι' αυτό.
12: Δηλαδή, εντάξει, άμα θέλει να το μαγαζί του να πάει καλά, δηλαδή η επιχείρησή του. Πρέπει να το λειτουργήσει σωστά. Πάντα είναι χαζός δηλαδή να το λειτουργήσει διαφορετικά.
3: Ναι.
4: Αυτό. Η ΑΕΚ τι θα κάνει.
12: Εδώ ο Σωτήρης θα το πει αυτό. Ο Σωτήρης θα ξεκαλύτερα. Έχουμε τι είπες θα το διαπιστώσετε σε λίγο διάστημα. Τι σημαίνει αυτό.
4: Είπες
3: τίποτα. Δεν λέει ποτέ τίποτα στην τύχη. Αυτό είναι παλιός κομμουνιστής, δεν λέει τίποτα στην τύχη. Όλα έχουν μια στόχευση που λέει. Αυτό είναι. Δεν είπα ότι είναι παλιό κομμουνιστής, είπα ότι είναι παλιός κομμουνιστής. Αυτό είπα έτσι. Ναι, ναι. Ο Κουτσούμπας γελάει τώρα που ακούει, αν ακούει, αλλά λέμε τώρα εντάξει. Λοιπόν, Δημήτρης Καναλόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και μεγάλωσε τη στήλη ανεξαρτήτα από σένα.
12: Είναι ο νέος σχεδιασμός της εφημερίδας. Τι να κάνουμε.
4: Κάτι μεγάλη που. Κάτι το τόσο.
3: Διαβάζω τα αθλητικά της γιατί έχουν πολλά και την ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε την παιδιά σου. Γεια σου. Αυτό με τη στήση κράτησε τέτοια του χρόνου. Σαν δάμ του χρόνου. Λοιπόν. Ο Δημήτρης που έχει το τετράδιο, το οποίο έχει πάρα πολλούς φίλους και πάρα πολλούς εχθρούς.
4: Με εξαιρετικές και άλλες στήλες συναδελφών να πούμε.
3: Ακριβώς. Ναι. Και δεν είναι μόνο το μόνο θεματικό με το ραδιόφωνο, ξαναλέω. Ασχολείται με τη τηλεόραση, με τον κινηματογράφο.
4: Με
3: τα μέσα. Με το κινηματογράφο και με το θέατρο και με διάφορα πράγματα. Και με την πολιτική. Έχει κάνει και την πολιτική του παρέμβαση καθημερινά, όπως το είπα και στον αέρα. Την κάνει και τακτικά το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο. Εγώ κρατιέμαι αυτόν τον καιρό, θέλω να σου πω, και δεν γράφω. Έχω σταματήσει γιατί βαριέμαι, τσακώνομαι.
4: Σιγά σιγά πάμε. Διαφημιστικό χρόνο, νομίζω είναι η ώρα μας. Ήρθε η ώρα μας.
3: Έχουμε διαφημιστικό χρόνο, έχουμε διαφημιστικό χρόνο. Θα το βρούμε πρώτα. Λοιπόν, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις 11888.gr, πατάς τις επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Τάπα τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Τάπα τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TerraJet 2 της E-Jets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Ωχ, φτάσαμε!
11: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
13: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: συγχωρείτε.
1: Παρακαλώ. Σας έπιασε η θάλασσα.
0: Σαν την εφορία. Με έπιασε και με ταρακούνησε. Οχοχο. Πολύ ζαλίζομαι.
1: Μα δεν κουνιέται και πολύ το πλοίο.
0: Κουνιέται, δεν κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι, κύριε.
1: Φαίνεται πως δεν ταξιδεύετε και πολύ συχνά, ε.
0: Για πρώτη φορά. Όταν είναι κανείς υπάλληλος δεν του μένουν καιρός για κουαζιέρες, καταλάβατε. Με συγχωρείτε, με τη ζαλάδα μου ξέχασα και να συστηθώ, ε. Στέφανος Αυγερινός, υπάλληλος του Ληξιαρχείου Αθηνών. Μόνιμος.
1: Και πού πάτε?
0: Στον Πόρο.
1: Και εμείς για εκεί πάμε.
0: Στον Πόρο. Ωραία, θα κάνουμε και παραίτσα. Δεν αισθάνομαι καλά. Ζαλίζομαι, κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε, ε.

0: Για τον Όρμπαν θα τα πούμε μετά, είπαμε. Θα έχουμε και τον κύριο Κώστα Εφαντή, τον καθηγητή, και θα μιλήσουμε και για τα θέματα της Μέσης Ανατολής και για τις επιπτώσεις που θα έχει η ήττα του Τρόμπαν.
1: Εσείς οι από κάτω βοηθάτε τον από πάνω.
0: Του Τρόμπαν. Τόρμπαν. Ναι, ναι, αυτό που το λέγανε αρχή, είμαι προγόνι.
2: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
3: Για ειρηνικούς σκοπούς πραγματικά ή δεν θα είναι? Μπαίνει στην ατζέντα, κουβεντιάζουμε, υπάρχει στην επικαιρότητα. Ερώτημα δεύτερο, κουβεντιάζαμε χθες αν ήταν...
0: Ποιες νερό ρε, θα πνιγείς?
3: Θέλω.
4: Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό!
0: Θα μου πνιγείς.
3: Αν ήταν...
4: Άντε ρε παιδιά να φέρετε λίγο νερό. Να πεθάνει κανείς από δίπλα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται, Σαχάρα είναι αυτή. Έλα να πεθάνεις από δίπλα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάλο.
0: Μα να πνίγεται για να μην πίνει νερό δίπλα το νερό, μεταξύ έτσι.
5: Από τη ωραία της χρονιάς που πέρασε.
0: Το κοιτούσε μόνο. Είχε παιδιά, είπα τον Όρμπαν Τρόμπα. Τρόμπαν. Δεν έπεσε και μακριά.
5: Δεν έπεσε και μακριά.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα με έναν φίλο της εκπομπής και φίλο μας προσωπικό, πολλά εγώ το ξέρω, 35 χρόνια τουρκικά που λέγανε, 40 ίσως, τον κύριο Θήμιο Λιμπερόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, τον πρόεδρο των αυτοκινητιστών, των οδηγών, των διοχητών ταξί, των διοχητών ταξί. Καλημέρα πρόεδρε.
6: Καλημέρα σας και καλές διακοπές.
5: Δεν ακούγεστε. Πρόεδρε, oh, πρόεδρε, πρόεδρε, το τηλέφωνο, βγάλτε τα hands free και τα τέτοια.
0: Δεν ξέρω τι, από κάπου κοντά.
5: Δεν ακούγεστε.
0: Εσύ συνήθως ακούγεσαι καμπάνα, γι' αυτό, πρόεδρε.
6: Ναι. Τώρα με ακούτε?
5: Τώρα τέλεια, μια χαρά. Τέλεια, μια χαρά.
6: Ωραία. Λέω καλημέρα, ναι, και σε εσάς και στο κρατέ σας. Ναι. Καλές διακοπές να κάνετε. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια που κάνετε στον κλάδο για να ενημερώνετε σωστά. Ναι. Και ευχόμαστε την καινούργια περίοδο να είμαστε πάλι κοντά.
0: Πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Δουλίτσα έχει από ό,τι καταλαβαίνω αυτόν τον καιρό, έτσι δεν είναι?
6: Σωτήρη, ζούμε τη χειρότερη εποχή εδώ και 40 χρόνια από μια πολιτική της κυβέρνησης που έχει να κάνει με την απορρίθμιση.
5: Πρόεδρε, του... εγώ που παίρνω ταξί δεν βρίσκω.
6: Εντάξει, ναι, αλλά το θέμα
5: δεν
6: είναι...
5: Δεν ήθελα να πω δουλειά, αυτή... ας παραδεχτώ, μια δουλειά υπάρχει, τα ζητάμε όλα.
6: Αυτό υπάρχει και υπάρχει στην Αθήνα που έχει 5 εκατομμύρια κόσμο.
0: Η μισή Ελλάδα είναι.
5: Βέβαια. Όχι, υπάρχει και στην Κέρκυρα, υπάρχει στο χωριό μου, παντού υπάρχει.
6: Και,
5: και
6: υπάρχει,
5: είναι καλό που υπάρχει, δεν το λέμε με κακία, ούτε με φθόνο.
6: Κοιτάξτε,
5: το λέμε θετικά.
6: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή ακούγοντας ο ταξιτζής ότι εγώ αποδέχομαι ότι υπάρχει δουλειά και έχει λυθεί τα προβλήματα...
5: Δεν είπαμε ότι. Συγγνώμη.
0: Δεν είπε.
5: Δεν είπαμε ότι λύθηκαν τα προβλήματα.
0: Εσύ το είπε, πρόεδρε, αυτό. Δηλαδή δεν είπε.
5: Αλίμονα, πούμε ότι λυθήκαν τα προβλήματα. Γι' αυτό και τα στηρίζουν. Να σα πω, είδατε τώρα κανέναν, τον κύριο Κότσερα, τον είδατε? Τον νέο υπουργό.
6: Και τον κύριο Κότσερα είδαμε και τον κύριο Μαρκόπουλο είδαμε που έχουμε θέματα εκεί με τι πολυεθνικέ που πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να εφαρμόσει, να λειτουργούν σωστά και βάσει νόμου και όπω όλη την Ευρώπη. Μία πρόθεση που έχει αλλάξει στάση η κυβέρνηση προς το πρόσωπο του ΣΑΤΑ, αλλά δεν μπορώ να ελπίζω, διότι έχουν ψηφιστεί τώρα οι νόμοι, δηλαδή θέλει η αλλαγή όλης της πολιτικής.
5: Είδατε και τον κύριο Νέζη, τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού?
6: Όχι, αλλά μιλάω με τον κύριο Νέζη τηλεφωνικό συνέχεια. Μιλάμε. Δείχνουν μία πρόθεση ότι θέλουν να διορθώσουν. Ίσως είναι και οι επερχόμενες εκλογές.
0: Όχι ίσως, σίγουρα είναι.
6: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι, αλλά είναι,
6: το, θέμα είναι, ναι. Το θέμα είναι ότι ανοίξανε πολύ μεγάλες πληγές και δεν ξέρω πώς μπορούν να τις διορθώσουν. Γιατί ο κλάδος αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός για την κυβέρνηση, είναι όλος ο κλάδος, απάξιξαξ στην Ελλάδα, εις βάρος πολύ επιθετικά και πολεμικά.
0: Διάβαζα προχθές ένα μήνυμα για αυτό που είπε ο Βασίλης στην αρχή από ένα φίλο ταξιτζή, ο οποίος μας ακούει κάθε μέρα σχεδόν, δεν ξέρω αν μας ακούει και τώρα. Και επειδή λέγαμε ότι δεν βρίσκει ο κόσμος ταξί, λέει γιατί ο κόσμος δεν βρίσκει ταξί, γιατί πάνε όλοι στο αεροδρόμιο να κάνουν 2-3 διαδρομές, να μην καίνε πετρέλαιο μέσα στην κίνηση. Σε λίγο σταματημένοι θα είμαστε και όποιος μας πετυχαίνει, δεν συμφέρει καν να το βάλουμε μπροστά. Και πριν από λίγο είχε στείλει μήνυμα νωρίτερα μάλλον και λέει 2,089 με τα πρόσθετα, 1,989 το απλό ντίζελ, 5 λεπτά σε 3 μέρες. Και μου είπαν στον συνάδελφο θα ανέβει κι άλλο. Εντάξει, είναι κουραστικό πια. Και μου λέει στην Κύπρο 1,45. Οδηγός ταξί, συνάδελφός σας, σας λέω, που μας στέλνει τακτικά μηνύματα. Ένας από αυτούς που μας στέλνουν τακτικά μηνύματα, θέλω να πω. Δηλαδή, εξηγούσε γιατί έχει κίνηση.
6: Το θέμα ναι, το οικονομικό με την ακρίβεια και με τα καύσιμα είναι απαράδεκτο. Το μόνο που δεν έχει δοθεί αύξηση είναι το ταξί.
0: Αλήθεια, είναι αλήθεια.
6: Το μόνο, δε, όλα τα υπόλοιπα
5: θα επιμείνετε, θα επιμείνετε
6: αλλά,
5: σε αύξηση αλλά
6: το κυριότερο από όλα πλέον έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που η κοινωνία δεν αντέχει αυξήσεις.
0: Ναι.
6: Υπό την έννοια ότι πρέπει πλέον κάποια στιγμή να δούμε σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί η ναυτιλία να παίρνει μισή τιμή το πετρέλαιο και ο ταξιτζής ή το φορτηγό ή το λεωφορείο να μην παίρνουν επιδότηση επαγγελματικού καυσίμου. Είναι απαράδεκτο αυτό. Συμβαίνει όμως αυτό που σας λέω εγώ με τις επιδοτήσεις σε πολλές χώρες στην Ευρώπη. Πώς αντέξει ο ταξιτζής δηλαδή. Τρομάζει να πάει το μεσημέρι να βάλει, να φορτώσει ποιο, να αγοράσει ρεύμα. Ναι. Το ρεύμα μας έχει καταστρέψει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μιλάμε για καταστροφή. Δεν αντέχει αυτό το αυτοκίνητο για επαγγελματικό. Και Αθήνα Θεσσαλονίκη την υποχρεώσανε τε και καλά να πάμε στα ηλεκτρικά. Είναι για... Δεν κατανοώ δηλαδή το σκεπτικό τους.
5: Πρόεδρε, επειδή είναι αποχαιρετιστήρια έτσι η εκπομπή σήμερα, αλλά επειδή μιλούσαμε όλη τη χρονιά και είναι και φίλοι ταξιδιώτες, είπαμε να σας βγάλω. Τώρα σας ρωτήσω, και αν αυτά δεν διορθωθούν μέχρι τις εκλογές, τι γίνεται?
6: Και κοίταξε, Βασίλη μου, ο κράτος αντιδράσει. Άμα προκηρυχτούν εκλογές χωρίς να έχουν δώσει τίποτα, τότε δυστυχώς θα πάμε σε εκλογές με απεργίες.
5: Απεργίες?
6: Απεργίες, τι να κάνουμε, δεν έχουμε άλλο μέσο. Τι πρέπει να κάνουμε.
0: Διαρκείας.
6: Εμείς δεν είμαστε τρομοκράτες.
0: Ναι.
6: Δεν είμαστε να πάμε να βάλουμε γκαζάκια ή οτιδήποτε άλλο να πετάμε. Το μόνο που μας μένει πλέον είναι η αγανάκτηση να το εκδηλώσουμε και στην κοινωνία απέναντι στην κυβέρνηση.
5: Δηλαδή τι έχετε στο μυαλό σας, πρόεδρε?
6: Κοιτάξτε, άμα δεν λυθούν βασικά προβλήματα από αυτά που μας δημιούργησε, ειδικά η περίοδο Κυρανάκη, τότε θα έχουμε κάποια πιθανόν και διαρκεία πριν τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
5: Όταν λέτε πριν τις εκλογές?
6: Από το ημέρα που θα ψηφιστεί, που θα προκηρυχθούν εκλογές.
5: Διαρκεία από την μέρα που θα προκυρηθούν.
6: Δεν πάει άλλο.
5: Μας το
6: ξαναέχει
5: πει, νομίζω.
6: Δεν θέλουμε να κάνουμε απεργία. Αλλά θα σας πω δύο στοιχεία επιπλέον. Ένα πράγμα, ο κώδικας. Εκτοντοτικές ποινές. Και πού εφαρμόζονται? Μόνο στα ταξί. Εκτονικιστικές, πώς το λένε, ελέγχους στα ταξί. Και στα γιοταχή που κάνουν πειρατεία, κανένας έλεγχος. Αδυναμία της τροχίας να ανταποκριθεί λόγω έλλειψης προσωπικού.
0: Λοιπόν, διαβάσω ένα μήνυμα από ένα φίλο εδώ. Γιώργος λέει: με την ευκαιρία, εγώ σταματάω τέλος του μήνα. Αγόρασα αμάξι, ενοικίασα άδεια και λέω να δουλέψω 3 χρόνια. 3 χρόνια προσπαθώ. Τα έξοδα πάρα πολλά. Και ο μαντράς σε 3 χρόνια από 700 ευρώ το πήγε 1100. Πολύ δύσκολα, λυπάμαι. Έχει δει και πρόεδρο που δεν συμφωνώ σε αρκετά μαζί του ο πρόεδρος. Καλή σας ημέρα. Διαβάζω τώρα μήνυμα από συνάδελφό σας.
6: Άλλο μήνυμα. Έχει το απόλυτο δίκιο. Ναι. Όχι, δυστυχώς για την κυβέρνηση, σας το λέω ειλικρινά, παρότι προσπάθησε τα 7 χρόνια αυτά να αποσυντονίσει το συνδικαλιστικό κίνημα, είναι η εποχή που πλέον και ο τελευταίος στρατηγός σε όλη τη χώρα έχει καταλάβει ότι έχει λάθος εξοδοτική
0: πολιτική. Εδώ, ταξιτζού που λέει γυναίκα, οδηγός ταξί, πια δεν είναι σπάνιο, βλέπουμε συχνά πια. Παλιά ήταν είδηση πριν από 20-30, τώρα βλέπουμε συχνά. Καλημέρα σας, περιμένουμε να περιμένουμε από την κυβέρνηση πράξεις και όχι λόγια. Ο Λιμπερόπουλος έχει απόλυτο δίκιο.
5: Λοιπόν, πρόεδρε, να τα ξαναπούμε.
0: Σας ακούνε και οι συνάδελφοί σας.
6: Καλές διακοπές να έχετε και πάλι ευχαριστώ για την ενημέρωση στον κλάδο που κάνετε.
5: Ο σταθμός είναι ανοιχτός και όλο το καλοκαίρι για σας.
6: Έχω κάνει μια αγωγή, κύριε Βασίλη.
5: Αγωγή σε μένα.
6: Σήμερα κατατίθεται.
5: Σε μένα.
0: Σε Κυρανάκη. Σε έκανα εγώ μία.
5: Κάτσε λίγο, στον Κυρανάκη γιατί?
0: Επί την ύπερεση, ότι έχει συμφέρει.
6: Η εξύβριση και οι απειλές που δέχτηκα εγώ στο πρόσωπό μου ήταν αήθεις και αλαζονικές που δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς.
0: Εντάξει, τον έχετε μιλήσει κι εσείς βέβαια, έτσι.
6: Το να λέει, όχι, εγώ προκαλούσα ότι αυτά που έλεγε ο κύριος Κυρανάκης τα είχαν υιοθετήσει ναι. και τα ζητάγανε ιδιωτικοί ναι, μεταφορείς ναι. τα οποία τους έκανε τη χάρη.
0: Μάλιστα.
6: Δεν είπα εγώ τίποτα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
6: Όταν εμένα όμως μου λέει ότι εγώ έχω άδειες πολλές και εντάξει. εκμεταλλεύομαι οδηγούς.
0: Ωραία.
6: Όταν λέει ότι εκπροσωπώ μαντράδες, ότι εκπροσωπώ.
0: Ωραία. Το θυμίστε, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Συγγνώμη, σα διακόπτω έτσι απότομα, αλλά επειδή εντάξει, είπαμε εντάξει. να σα ακούσουμε και έχετε εντάξει. πάντα το λόγο.
5: Καλές διακοπές, πρόεδρε.
0: Το μικρόφωνο είναι πάντα ανοιχτό για εσά.
5: Καλές διακοπές.
0: Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα. Λέει εδώ φίλο 4.000 εφορία τεκμαρτό από την αρχή του πολέμου. Είναι επαγγελματία οδηγό, όχι ταξί, σε φορτηγό. 2.000 παραπάνω πετρέλαιο, 1.000 ευρώ αύξηση ασφαλιστικό και ασφάλεια οχήματο 100% άφησε ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Όλα καλά, ναι, όλα καλά δεν είναι σίγουρο αυτό.
5: Λοιπόν, διαφημιστικός χρόνος.
0: Ναι, ο τελευταίος νομίζω.
5: Και μετά θα πάμε στα πανηγύρια, παιδιά.
0: Μετά θα πάμε. Ωραία, θα γίνει χαμός. Γουρνοπούλες και τέτοια. Λοιπόν, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις 11888.gr, πατάς τις επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούμε μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Για λιματάκι επιστρέφουμε προς το Λαϊκόν, το Δημόδες.
7: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.

0: τώρα πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη

0: Avance sur ton chevalier. Lise les méchants. Hey, tu es mes marques. Hey, hey. Και με το με τη μάρκα.
1: Τι τρέχει ρε κύριε.
0: Έφυγε από κύριε.
1: Και γιατί να φύγω δηλαδή.
0: Γιατί έτσι μου γουστάρει.
1: Και τι σε βάλανε σένα δηλαδή. Αγροφύλακα στα φύκια.
0: Βρε στο γιάρο από εκεί που θα μου πεις εξυπνάτε. Ας το γιάρο από εκεί. Ας το γιάρο από εκεί.
1: Είπατε.
0: Αντε φύγιανε. Αντε φύγιανε. Πού το πέρασε το κινηματογράφο. Έλα του σου λέω.
2: Εγώ βρίσκω αυτή την διασκέδαση εν το συνόλο της. Λίγαν το

0: Πομάδα μου. Δουλεύεις με διπλό καρδιά.
1: Λοιπόν, Κυριακή 26 Ιουλίου, φούσκα Κινουρίας. Παραδοσιακό γλέντι, ταβέρνα Πελεκάνος.
2: Της Αγίας Παρασκευής.
1: Ναι, ναι. Παναγιώτης Ρουσάκος, Παναγιώτης Σιλιμίγκρας. Παραδοσιακό γλέντι στον Άγιο Παντελεήμον Αρκαδίας είναι αυτό.
2: Άστε ρε, τι να μας πεις εσύ. Σωτήρης Κολιοκώστας, δημιουργός του ipanigiria.gr.
1: ipanigiria.gr. Είμαστε για τα πανηγύρια, γράφει από κάτω. Και τον βγάζουμε Σωτήρη. Κάθε φορά που έχουμε εκλογές.
2: Ναι, ναι, αλλά τώρα είπαμε να το βγάλουμε και τώρα που γίνονται πανηγύρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, συνονόματε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται, άλλαξε η σελίδα, βλέπω, έχω να πω καιρό και άλλαξε και την εκμοντερνήσατε, την βάλατε πια κατά τόπους.
0: Αναβαθμιζόμαστε σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι, αναβαθμίζετε, κάνετε upgrade κι εσείς. Ναι.
2: Τώρα είναι ο μήνας του πανηγυρίου, τέλη Ιουλίου,
0: είναι η...
2: Παντελής, Παρασκευή, ό,τι
1: το
2: θες.
1: Πικ, ναι, ναι, το πικ,
0: που λένε. Ναι, ναι. Μέχρι τις 15 θα πηγαίνει η... είναι το η full season.
2: Μέχρι το 15 Αύγουστο.
1: Ναι. Να σου πω εσύ, βλέπω τις διαφημίσεις, τις αφίσες δηλαδή ουσιαστικά που βγαίνουν εκεί για τις εκδηλώσεις. Βλέπω Οκτώνια, Ευβοία, Σάββατο, έχει πολύ 15 Αύγουστο. Βέβαια, καλά, λογικό είναι της Παναγίας πάντα τα πανηγύρια. Πολλά τον Αύγουστο, τα έχεις χωρίσει και σε περιοχές στερεά Ελλάδα για να βγει εύκολα ο άλλος. Αττική, έχει στην Αττική πολλά πανηγύρια. Βλέπω εδώ Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
0: Και η Αττική φέτος έφτασε, φτάνει μέχρι τον Αύγουστο.
1: Και Τζούνιορ Χριστοδουλόπουλος. Δηλαδή, μιλάμε και για ονοματάρες, όχι. Ονόματα που εμείς δεν τα ξέρουμε, που δεν ακούμε αυτή τη μουσική, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Είναι η Αττική φέτος έφτασε μέχρι Αύγουστο, που δεν είχε φτάσει στις άλλες χρονιές.
1: Α, ναι.
0: Κρατάει πανηγύρια δηλαδή και τον Αύγουστο.
1: Ναι. Τα πολλά που είναι, είπαμε, θύμισε μας.
0: Είναι η Στερεά Ελλάδα.
1: Στερεά Ελλάδα, έτσι.
0: Αν και φέτος, επειδή μπήκε στη ζωή μας και το AI,
1: ναι.
0: Όλοι οι διοργανωτές είναι πολύ εύκολο να φτιάξουν αφίσα. Για πανηγύρια που δεν γνωρίζαμε ποτέ,
1: ναι.
0: Φέτος θα μαθαίνουμε. Βάζουν τα στοιχεία στο ΙΑ, τους φτιάχνει την αφίσα και τη δημοσιεύουν.
1: Ναι, ναι.
2: Συγγνώμη, ξέρω στο Μοναστηράκι το Λακαρναγκίας
0: την
2: τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έρχεται γι' αυτό.
2: Το μεγαλύτερο πανηγύρι,
1: Γιορτή φακής. Πάει, λοιπόν, άκου να δεις, εγώ λέω το βλέπω τα παιδιά μου, έτσι που είναι μικρά, με το γιο μου, ας πούμε. Πάει σε πανηγύρια, πάνε σε πανηγύρια νέοι άνθρωποι, οι οποίοι κατά τα λοιπά δεν ακούνε μουσική, ναι, πανηγυριώτικη, ναι, ναι, ναι, τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου, έτσι, αλλά πηγαίνουν σε πανηγύρια και περνάνε και καλά.
2: Ναι,
1: θέλω,
2: Σωτήρι,
1: και
2: είναι τέτοιο ρεύμα.
0: Ναι, έχει αλλάξει. Τα πανηγύρια πλέον κρατιούνται από την νεολαία.
1: Ναι.
0: Ειδικά της Αττικής, πιστεύω ότι είναι πάνω από 60% είναι νεολαία.
1: Πάνε στα πανηγύρια. Και όταν λέμε τώρα πια πανηγύρια, έτσι για να δώσουμε μια εικόνα, επειδή στο μυαλό μας εμείς έχουμε, εγώ δηλαδή, έχω τα πανηγύρια, τα κλασικά. Γουρνοπούλα, λαδόκολα, μπύρα στο βαρέλι μέσα στο μπάγο, ξέρω εγώ. Και κάπου εκεί τέλος. Ή σουβλάκια, ξέρω εγώ. Εντάξει, να πω και αυτό. Ή καλαμάκια, σουβλάκια κλπ. Αυτό είναι ή είναι, έχουν έχει αλλάξει η μορφή, ας πούμε.
0: Όχι, αυτό παραμένει.
1: Ναι.
0: Το κρατάνε λίγο με τον περσινό νόμο που απαγόρευε να υπάρχουν υπαίθριες πισταριές και τα λοιπά με το catering.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιοι συλλόγοι οι οποίοι γράφουν στην αφίσα θα υπάρχει catering.
1: Ναι, catering.
0: Αλλά ακόμα, ναι, συνεχίζεται το...
1: Όταν λέμε catering, δεν κουρούν όπουλα στη Ελλάδα κολλά και αυτές, δεν είναι. Μιας μορφής catering είναι και αυτό.
2: Και αρνεί σε άλλες περιοχές.
0: Όχι, εκεί είναι περισσότερα, τα περισσότερα έσοδα που μπορεί να αποκτήσει ο σύλλογος από το πανηγύρι, από την εκδήλωση.
1: Αυτά τα κάνουν βάλει... σύλλογοι συνήθως γίνονται.
0: Οι περισσότεροι, ναι, τα περισσότερα, ναι, από το σύλλογο.
1: Βλέπω, εγώ βλέπω εδώ Αθήκια Κορινθίας, θρησκευτική πανήγυρη, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Τετάρτη 5 Αυγούστου, θρησκευτική πανήγυρη, δεν έχω ξακούσει.
2: Τα μεγάλα πανήγυρη, ονόματα στον κλάδο, ποιο είναι τώρα, εγώ που δεν ξέρω.
1: Χαραβέρα, ας πούμε, έτσι.
0: Χαραβέρα, Καψάλης, Γρίβα, Βελισάρης, Τσαμπά.
1: Ναι, εγώ Τσαμπά, βέβαια. Ναι.
2: Ο Χριστοδουλόπουλος που λέει, που βγάζει και το σπίτι σε πλειστηριασμό.
0: Ο Χριστοδουλόπουλος πλέον είναι ιστορία, δεν είναι, έρχεται ακόμα, πάλι το παλεύει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ιστορία.
1: Βλέπω εδώ Τετάρτη 5 Αυγούστου, Αθήκια Κορινθίας, που είναι μαζί. Και ο Βελισάρης που λέει και η Χαραβέρα. Και βλέπω εδώ Σταύρος Ιωαννίδης, Μάκης Μπέκος. Και τι βλέπω. Βλέπω στα κλαρίνα και σε αυτά πολύ νέα παιδιά. Πάρα πολλά νέα παιδιά.
0: Ναι,
1: όχι,
0: ναι, ναι.
1: Όχι μεγάλες ηλικίες. Στα παραδοσιακά όργανα δηλαδή που βλέπω, λαούτα και διάφορα, βλέπω πολύ νέα παιδιά. Δηλαδή 18, 19, 20 χρονών. Εντυπωσιακό.
0: Ναι, υπάρχει ειδικά στο όργανο, στο κλαρίνο, υπήρχε ένα κενό από τους μεγάλους κλαρινίτες που υπήρχαν,
1: ναι.
0: Υπήρχε ένα μεγάλο κενό σε να βγει κάποιο ταλέντο,
1: ναι.
0: Και τώρα έχουν βγει πολύ μικροί που αναμένουμε να βρούμε τα επόμενα ταλέντα, να δούμε τι θα γίνουν, ναι.
2: Θα σου πω, επεισόδια γίνονται όπως παλιά για το χορό,
0: ναι,
2: για τις γυναίκες,
0: ναι. Για το χορό δεν νομίζω και πλέον να υπάρχουν επεισόδια για άλλους λόγους. Και Απέναντι
2: στα κορίτσια, για παράδειγμα.
0: Μάλλον παρεξηγήσεις τέτοιες πρέπει να γίνονται. Δεν υπάρχει για το χώρο.
1: Κάτι πολύ σοβαρό δεν έχουμε όμως. Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Είχε προχθές νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που άλλο είχε πάλι επεισόδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θυμάμαι όμως αν ήταν Αττική.
1: Εσύ όπου έχει αλκοόλ, αυτά συμβαίνουν. Γαλατάς Πρέβεζας, δεύτερη γιορτή φακής διαβάζω. Τώρα εκεί δεν θα φάνε φακή. Θα πάνε και σκεδάσουν για τρόπο φακή. Έχει και σεφ, βλέπω εδώ πέρα κανονικό. Και live cooking masterclass. Αυτό είναι πανηγύρι, τι είναι.
3: Φακή στα κάρβουνα.
1: Έτσι δεν είναι. Ο Χαλαρής. Α, και εδώ βλέπω τον Νίκο το Ζωηδάκι στο Βραχάσι. 10 Αυγούστου, ο οποίος μαζεύει λαό τεράστιο πάντα όπου και να εμφανιστεί. Και επίσης μαζεύει λαό Μανώλης ο Κονταρός, επίσης φίλος καλός και αγαπημένος πολλά χρόνια. Κυριακή 9 Αυγούστου, λιμάνι Άρβης. Άρβη Banana Festival. Τώρα εκεί
2: ξέρει. Σωτήρια, σου κάνω μια πρόταση. Γιατί δεν κάνει περισσότερο το Σωτήρι το Ξενάκι, διευθυντή τη σελίδα. Τα ξέρει όλα.
1: Όχι, είναι φίλος μου. Ο Κονταρός είναι φίλος μου. Τι να κάνω τώρα, αφού είναι φίλος μου. Και παλιά πήγαινα κι εγώ. Δηλαδή υπήρχε 15 Αύγουστο που έχω γυρίσει 5-6, όχι ένα, στην Κρήτη, κάτω. Πρέπει να πήρα 25.000 θερμίδες σε μια μέρα, να ήπια 3 νταμιτζάνες τσίπουρο και δεν ξέρω τι πώς να έφαγα, πόσα καλαμάκια. 3 μέρες μετά ήμουν εξαπλωμένος 4. Λοιπόν,
2: καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία και φέτος όσοι θέλετε να μάθετε πού έχει πανηγύρι, εκεί που βρίσκεστε ή που προγραμματίζετε, μπαίνετε ή πανηγύρια.gr, είναι αναπεριφέρεια, είναι για την ομογένεια πανηγύρια σε Αυστραλία, Γερμανία, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες. Ημερολόγιο κανονικά για κάθε μέρα ξεχωριστά, να ξέρετε ότι αν είστε κάνετε διακοπές εκεί κοντά υπάρχει αυτό το μελόι, χάρτης εκδηλώσεων, τα πάντα έχουν βάλει άνθρωποι μέσα και έτσι μπορείτε να πείτε.
2: Να σε καλά, Σωτήρη.
1: Αυτό το βράδυ να πάμε εκεί. Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα. Η πανηγύρια, η παύλα πανηγύρια.gr. Είμαστε για τα πανηγύρια. Μόνοι του το λένε, το λέμε εμείς.
2: Τον άφησε και μίλησε και λίγο τον καλεσμένο μας. Είχα βρει μια φορά στο Τυρίζει στον δρόμο το μακαρίτι του Θανάση του Παπαρίγα. Του Θανάση, τι κάνεις εκεί. Ναι. Μου λέει, πήγα και πήρα μια συνέντευξη από το Γόντικα 2 ώρες. Ναι. Πρόλαβε να πει καλησπέρα και καληνύχτα. Ναι.
1: Λέει ο Γιάννης, εσείς πάτε λέει στο Παπαρένα. Τι πανηγύρια μου λέτε. Εσείς θα έρθετε φέτος στο Σάνελ Αρένα να παίζετε μπάσκετ, νομίζω, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Πώς θα την κάνετε αυτήν την αμαρτία. Ναι. Αφού μας δίνετε τα λεφτά σας, γιατί να μην σας δίνετε τα γήπεδα.
2: Διδάσκουμε.
1: Φέτος έχω γίνει παγκοσμίες και αριανή με μεγάλη. Όχι, όχι. Φέτος έχω γίνει παγκοσμίες και αριανή με μεγάλη διάθεση για πολλά.
2: Και μπορεί όχι του χρόνου, αλλά του παραχρόνου να αλλάξει η διεκδίκηση του πρωταθλήματος με νέες ομάδες.
1: Ναι, φαντάζομαι. Με τα λεφτά που πέφτουν στο μπάσκετ, που μπορεί κάποιος να βάλει αναλόγως, ας πούμε, σε σχέση με το. Αλλά και να πάρει, βέβαια, έτσι. Ανάλογα με το ποδόσφαιρο, λιγότερα λεφτά και να έχει μεγαλύτερο. Να έχει διακρίσει, σε πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι.
2: Λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε, παιδιά. Νομίζω ότι.
1: Εγώ
2: σας ευχαριστούμε που μας κάνετε πολύ καλή παρέα.
1: Ναι, ναι.
2: Όλη τη χρονιά. Ελπίζουμε κάτι να σας είπαμε κι εμείς. Λοιπόν, ο Σωτήρης θα είναι εδώ και την επόμενη εβδομάδα.
1: Πρώτο Θεός.
2: Εγώ στο τέλος Αυγούστου, λογικά την τελευταία εβδομάδα.
1: Και
2: λέμε
1: αυτός
2: τώρα.
1: Μπορεί να είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Την άλλη εβδομάδα. Μην το δένε, σκηνή κορδόνι, δεν θα μπει κανένα μέσα. 2, 3, 4, 5.
2: Και αυτό.
1: Ναι, γιατί είναι και λίγο ανώμαλο, το έχουμε πει αυτό.
2: Να έχετε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Προλαβαίνεις, θα βρεις. Θα βάλεις στον ένα τραγούδι μεγάλο.
2: Όχι, θα βάλει.
1: Να θυμίσουμε ότι περίμενε κάτι.
2: Ναι.
1: Να σας δώσουμε χρόνο γιατί ξεχάσαμε κάτι πολύ βασικό.
2: Ναι.
1: Ότι αύριο πρωί-πρωί στα περίπτερα τα παραπολιτικά. Μαζί με τα παραπολιτικά, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκίνητο στον κόσμο, το Car and Driver, έρχεται με ένα τεύχος γεμάτο δοκιμές, αποκλειστικό θέμα, συνεντεύξεις, τεχνολογία και αναλύσεις από την πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα. Και να πούμε κάτι πολύ σοβαρό, που μας το είπε ο μετρολόγος, ο οποίος βγάλαμε, ότι από τώρα που μιλάμε, που βρέχει στα Ιόνια νησιά, για τις επόμενες ώρες, τη νύχτα και αύριο, θα υπάρχουν περιοχές όπως οι Σποράδες, η Θεσσαλία, η Ανατολική, η Εύβοια, που θα ρίξει πάρα πολύ νερό. Και
2: εδώ 6 με 9.
1: Και επειδή υπάρχει πολλοί κόσμο στις παραλίες που κάνει μπάνιο, να μην είναι μέσα στη θάλασσα ενώ της καταιγίδας, καμιά περίπτωση. Για τους παραθεριστές που έχουν βάλει σκηνές αντίσκηνα να προσέχουν πολύ. Και στην Αθήνα επίσης το βράδυ 6 με 9 θα ρίξει πολύ βροχή επίσης. Το νου σας ρεμάλια. Εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο δε. Φτιάξτε από τώρα τη μεγάλη αίθουσα μέσα, γιατί δεν σας βλέπω έξω. Ναι.
2: Βασίλης στο αρταιότερο δελτίο ειδήσεων, Νίκη Λιμπεράκη και εμείς ξανά μαζί, λογικά από το Σεπτέμβριο.
1: Εγώ το η Δευτέρα, παιδιά, εγώ εδώ θα είμαι.
4: Προστάτης του χωριού μου, λέει, είναι Μαρτίνο, όπου χθες γιόρταζε τη μάχη που είχαν δώσει παππούδες μας για την ελευθερία της Ελλάδας από την τουρκοκρατία, λέει ο φίλος μας ο Κυριάκος.
5: Κούλα μακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
4: Μαυρομουνιώτης, μαθαίνοντας ότι ο Μαχμούτ ετοίμαζε επίθεση, οχυρώθηκε και έστειλε 200 άντρες.
5: Πώς μη το
4: Μαυροβουνιώτης είπα, τι είπα.
6: Οχου, αλλού το χτύπησε τώρα, αποτρελάθηκε αυτός.
2: Κόμπτω για αυτό χράτος, στα ωραία της.
1: Έλα, έλα, έλα, έλα, προχώρα. Το έχω ξαναπεί αυτό πριν 30 χρόνια.
7: Απαράδεκτον! Απαράδεκτον για πράκτορες!
2: Για ειρηνικούς σκοπούς πραγματικά ή δεν θα είναι. Μπαίνει στην ατζέντα. Κουβεντιάζουμε, υπάρχει στην επικαιρότητα. Ερώτημα δεύτερο, κουβεντιάζαμε χθες αν ήταν.
1: Πιες νερό, ρε, θα πνιγείς.
2: Θέλω.
7: Πιω νερό, ρε, παιδιά, νερό!
1: Θα μου πνιγείς.
2: Αν ήταν.
1: Δεν θα κάνω κουβέντα. Ήταν.
7: Άντε, ρε, παιδιά, να φέρετε λίγο νερό. Να πεθάνει κανείς από δίπλα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται. Σαχάρα είναι αυτή. Έλα, πεθάνει από δίπλα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάλογο.
1: Για τον Όρμπαν θα τα πούμε μετά, είπαμε. Θα έχουμε και τον κύριο Κώστα Εφαντή, τον καθηγητή, και θα μιλήσουμε και για τα θέματα της Μέσης Ανατολής και για τις επιπτώσεις που θα έχει η ήττα του Τρόμπαν.
8: Εσείς οι από κάτω βοηθάτε τον από πάνω.
1: Του Τρόμπαν, του Όρμπαν. Ναι, ναι, αυτό που το λέγανε οι αρχαίοι μου προγόνοι.
9: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
1: Αυτό το ρεπορτάζ δεν γίνεται συχνά γιατί θέλει πολύ ψάξιμο.
2: Ναι, αλλά είναι αυτό είναι το ρεπορτάζ.
1: Αυτή η δημοσιογραφία έχει γίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Έχεις δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο. Αλλά θα συμφωνήσεις ότι.
2: Η Δέσποινα λέει υπάρχει και φιλότιμο. Εξπρέσ το μεσονυχτίο. Sorry που σου γαμούμε την κουβέντα.
10: Μην βρίζεις. Μην βρίζεις. Δεν είναι ωραίο. Μην βρίζεις. Εγώ το λέω για την εικόνα σου.
2: Μου φύγε, χαλμπατζής.
7: Με συγχωρείς όταν γαμάς τη συζήτηση. Τι θα το κάνεις.
2: Το πρόλαβα. Δεν με πιάνει το εσουρού. Πάμε.
10: Αλλά βρίσκε. Τώρα είδα την εικόνα σου.

0: ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ξεκαθάρισε στο Όπεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόορη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο. Σε ό,τι αφορά την πρόταση του Νίκο Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη, απάντησε ότι είναι εύκολο να υπόσχεσαι μέτρα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο το όφελος θα έφτανε τελικά στον καταναλωτή. Για την ακρίβεια, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους με στοχευμένο τρόπο. Αργότερα σήμερα, ο Πρωθυπουγός θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα επικρίνει την αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ για τη στάση τους να μην υπερψηφίσουν κανένα από τα προς αναθεώρηση άρθρα. Αποσύρθηκε η διάταξη για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Έως το Σεπτέμβριο θα τεθεί σε λειτουργία το Traffic Commander, η νέα υπηρεσία στην τροχιά που θα διοχετεύει την κίνηση των οχημάτων σε δρόμους που είναι ελεύθεροι και θα αποσυμφορούνται οι κεντρικές λεωφόροι. Τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, με την εφαρμογή της υπηρεσίας θα αυξηθεί η ταχύτητα των οχημάτων κατά 25-30%. Σημείωσε πως η νέα υπηρεσία Κόμβος απαρτίζεται από δεκάδες κάμερες, drones και από 150 τροχονόμους, η μισή στο έδαφος και η υπόλοιπη. Σημείωσε πως η νέα υπηρεσία Κόμβος απαρτίζεται από δεκάδες κάμερες, drones και από 150 τροχονόμους, η μισή στο

0: Από το πρώτο νεκροταφείο κηδεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μέρις Λίντα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Λέμβος με 42 λοδοπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου Κρήτη, στην περιοχή πνέων βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ. Στη διεθνή ενημέρωση, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και δίκτυα επικοινωνιών στο Ιράν βομβάρδισαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Στα αθλητικά απόψε στις 8 Αντβέρπ Ολυμπιακό σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, την τρίτη παρουσίαση του Ζινεντίν Ζιντάν ως προπονητή της Εθνικής Γαλλίας.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,07% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σε λειτουργία τίθεται το νέο σύστημα που θα βαθμολογεί τη φερεγγιότητα κάθε πολίτικη επιχείρηση, δηλαδή την ικανότητά τους να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και από αργά το μεσημέρι σποραδικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, μέρα Παρασκευή. Θα σας το πω, τόσα χρόνια εδώ κάθε πρωί, μια οικογένεια είμαστε, με πήρε ο ύπνος. Με πήρε ο ύπνος και έγειρα του καραβιού την πλώρη. Δηλαδή, ανοίγει το μάτι και βλέπω αμέριμνη το κινητό, με μία όμως αυτή την ανησυχία που έρχεται μες στον ύπνο σου. Δηλαδή εκεί που βλέπεις διάφορα. Σήμερα έβλεπα κατσαρίδες, τυρένα βλαχοπούλου, διάφορα τέτοια. Ναι, τι όνειρο είναι ρε παιδί μου, ό,τι θέλει βλέπει ο καθένας. Κάπως μέσα στον ύπνο, γιατί υπάρχει το άγχος, υπάρχει και στο υποσυνείδητο, έτσι δεν είναι, εκεί κι αν υπάρχει. Κάπως εκείνη την ώρα που έβλεπα τα φρικαλέα όνειρα που έβλεπα, σαν να σκέφτηκα, μωρέ, πολλή ώρα δεν κοιμάσαι. Ανοίγω λοιπόν το μάτι, βλέπω το κινητό, 9:35, Γιούρια. Το καλό είναι ότι έχει σπάσει λίγο η κίνηση σήμερα ή έφυγα τόσο αργά που πραγματικά εκείνη την ώρα δεν έχει κίνηση. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Είναι η τελευταία μου εκπομπή, οπότε μην με έχετε έτσι αξιώσεις ενημερωτικές πολύ πολύ ψηλά. Όπως λέει και ο κύριος στο επικό βίντεο το 43, θα το πάμε σιγούλια σήμερα. Δεν μπορεί να μην ξέρετε το 43, αποτελεί μέρος της, πώς να πω, της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Αυτός που το έχει βάλει, το έχει φορτώσει μαναβική από Τρίπολη και πάει σιγούλια πέρα στους Αγίους Θεοδόρους στο καρφί το καλό. Αλλά εκεί κουμπώνει τη 10. Και πώς το λέει, τούφα το ντουμάνι, τα πιστόνια και το στρόφαλο τα παίρνει στη μασχάλη. Αν δεν τα ξέρετε αυτά, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1 μαζί ως τις 12. Ο Παναγιώτης Χάλαρης με ποδοσφαιρική αμφίεση σήμερα. Ποιος ξέρει, επειδή δρόσησε, θα πάει για προπόνηση μετά. Τι γίνεται, Παναγιώτη μου, είσαι σε αθλητική διάθεση, βλέπω. Η Κατερίνα Πλατή σταθερά στις πάλξεις. Έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, μου κάνει το σήμα της νίκης. Το είδατε αυτό τώρα που είπα νίκη, στον εκατομμυριούχο, στη Βρετανία νομίζω, που έπεσε το ερώτημα ποια από τις τέσσερις λέξεις αυτές είναι η ονομασία της θεάς Νίκης, ναι, Βίκτορη δηλαδή, στα αρχαία ελληνικά, και έπεσε η επιλογή Νάικη, το γνωστό, Αντίντας, και δύο άλλα που δεν θυμάμαι. Δεν το βρήκε ο παίκτης. Θα μου πεις, άμα δεν είσαι και Έλληνας, δεν είναι και υποχρεωτικό να κάνεις το συνειρμό. Αλλά αυτή η εκπομπή, αν κάτι πρέπει να πιστώσετε τόσα χρόνια, είναι ότι έχει μεταδώσει και πάρα πολύ άχρηστη πληροφορία.

η οποία την κρίσιμη στιγμή μπορεί σε κάποιον από εσάς εκεί έξω να εξασφαλίσει τη νίκη σε ένα τηλεπαιχνίδι. Δεν είναι αμεληταίο. Τίποτα, ακούστε να δείτε. Είναι αυτό που λέμε, τι θα κάνεις τελευταία μέρα στη δουλειά αν κερδίσεις τον Τζόκερ. Αυτό θα γίνει σήμερα. Θα μου πεις κέρδισες τον Τζόκερ, όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού χαιρετιόμαστε, το ρίξουμε λίγο έξω. Λοιπόν, ποιον δεν σας είπα. Δεν σας είπα πώς επικοινωνείτε. Θα σας απαντήσει η κυρία Μαρία Ιωάννου. Αν καλέσετε στο 211-1080-880, μπορείτε να στείλετε τα mail σας, radio@parapolitika.gr. Και μαζί θα πάμε, είπαμε, ως τις 12 με καλεσμένους τον Κώστα Γιαννακίδη και τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ, την κυρία Χορμόβα, στο δεύτερο μέρος. Απόψε έχουμε τη δεξίωση. Βέβαια, έχουμε τη δεξίωση στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου. Αυτή η γιορτή της Δημοκρατίας που την επόμενη μέρα μας αφήνει μία συζήτηση για το ποια έβαλε τι, από πού τα αγόρασε, αν χρωματικά ήταν πρέπον κλπ. Όπως αρμόζει, ας πούμε, σε μία συζήτηση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Ο Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές. Για να ακούσουμε.

0: Εδώ είμαστε, βλέπω, νόμιζα ότι έβαλα πολύ χαμηλά τον πήχη, γιατί σας είπα ότι είναι η τελευταία μέρα για τις διακοπές, είναι και η τελευταία μου μέρα στα παραπολιτικά, οπότε θα το κάνουμε λίγο έτσι νόμιζα, θα το κάνουμε λίγο πιο ανάλαφρο και μπαίνω μέσα και βλέπω ότι οι προηγούμενοι έχουν ανοιχτεί την ιστοσελίδα ipanigirya.gr. Beat that που λένε και οι Αμερικάνοι. Μπορώ να σας ενημερώσω για τα προσεχή πανηγύρια. Δεν ξέρω πόσο αναλυτικά δόθηκε ενημέρωση από τους προηγούμενους για την πανηγυρική ατζέντα του καλοκαιριού. Ψάχνω να είναι κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε. Ορίστε, στη Λευκοθέα Σερών λέει ετοιμάζουν πανηγύρι 1η Αυγούστου με τη δημοτική ορχήστρα ημιτόνιο και με σήμα ένα κλαρίνο. Γιατί γελάς Παναγιώτη, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού θέρους, το Καπανδρίτη, 24 Ιουλίου, απόψε. Πες το, αν δεν έχετε να πάτε στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, έχει... Α, ακυρώθηκε. Στο Καπανδρίτη είχε απόψε χοροεσπερίδα. Χαμός γίνεται, βλέπω. Χαμός, όλη η χώρα για τα πανηγύρια. Γιατί θέλω να πω για ένα... με πολλά πανηγύρια. Εκδήλωση Καπετάν Ζαχαριά στη Βαρβίτσα Λακωνίας μεθαύριο 26 Ιουλίου για τον Καπετάν Ζαχαριά, τον αρχιστράτηγο της Πελοποννήσου. Κυριακή μεσημέρι. Αυτά τα κάλυψαν οι προηγούμενοι, γιατί δεν άκουγα Παναγιώτη. Αυτό το συγκεκριμένο δεν το έχουν καλύψει το πολιτιστικό. Όχι, δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ και δεν θέλω να αδικήσω κάποιον από τους καλλιτέχνες ή κάποιον από τους θεσμούς. Πάντως έχει πάρα πολλά. ipanigirya.gr αν ψήνεστε για μια τέτοια εμπειρία. Έδωσε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Το είπε πολύ απερίφραστα πάλι. Δεν θα γίνουν, λέει, εκλογές το φθινόπωρο. Μήπως δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο τελικά. Δεν μπορούμε να συνονοηθούμε με τον Αντώνη Σαμαρά, σας συνοψίζω τα βασικά. Δεν ξεχνάει η μεσαία τάξη τον κύριο Τσίπρα. Δεν υπόσχομαι πράγματα που δεν μπορώ να κάνω. Μην το βλέπετε, λέει, τώρα επειδή κόβουμε κορδέλες, ότι εμείς τα κάνουμε αυτά διαχρονικά, δεν είναι ότι τα κάνουμε τώρα επειδή πάμε σε εκλογές. Δεν υπάρχει θέμα κυβέρνησης ειδικού σκοπού. Νομίζω αυτά είναι τα βασικά σημεία. Α, και η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Άστε. Δεν μας είπε τι θα δώσει στη ΔΕΘ. Αλλά εντάξει, τα ακούμε. Τα είπε και ο κύριος Κοντογιώργης. Κάποιες βασικές κατευθύνσεις και για τα τεκμήρια και για το φόρο επιχειρήσεων. Δεν μειώνει το ΦΠΑ για να βοηθήσει στοχευμένα αυτούς που έχουν ανάγκη. Οι υπόλοιποι δεν έχουμε. Διαχρονικό σκάνδαλο ο ΠΚΠ, άρα η μπάλα στην εξέδρα. Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που προχθές έλεγε ότι μετέχει στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, αυτή τη φορά μίλησε για έναν πολύ χρήσιμο θεσμό. Αλλά η ίδια η ζωή, λέει, θα δείξει αν έγιναν οι σωστές επιλογές στο θέμα των βουλευτών. Τέλος πάντων, νομίζω σιγά σιγά πια μπορούμε να το κλείσουμε για λίγες εβδομάδες και να είμαστε καλά από φθινόπωρο. Να το πιάσουμε από την αρχή. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Α, το έχω, το έχω. Στο φάκελό μου, Παναγιώτη, θα βρεις ένα ωραίο ηχητικό, κυρίες και κύριοι. Ήθελα και χθες να το μοιραστώ μαζί σας. Μπορεί κάποιοι να το έχετε δει, γιατί έχει γίνει αυτό που λέμε viral. Αλλά επειδή συζητάμε... Να, χθες μιλούσαμε για το μάτι, λόγω της επαιτίου. Η δίκη για τα Τέμπη είναι ανοιχτή. Μιλάμε τόσα χρόνια για την ανάγκη ενίσχυσης του σιδηροδρόμου. Κάντε το λοιπόν εικόνα που είμαστε και τι κάνουμε. Είμαστε σε Επιτροπή της Βουλής. Ομιλεί ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, ο κύριος Χρήστος Παλιός. Ο κύριος Χρήστος Παλιός, που διαβάζω εδώ ότι έχει προϋπηρεσία στο σιδηρόδρομο και την περίοδο 19-23. που όλοι ξέρουμε βεβαίως από τι σημαδεύτηκε. Ένας άνθρωπος που, όπως γράφει στο Στίγμα ο Γιώργος Παπαχρήστος, δεν διορίστηκε, δεν πέρασε από τη βάσανο του νόμου Κεραμέως περί εξετάσεων, τον ΑΣΕΠ και τα ρέστα. Εξετάζεται λοιπόν. Έχει το λόγο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Θυμηθείτε, τα Τέμπη έγιναν Φεβρουάριο του 23 και έχουμε Ιούλιο του 26. Και είπα ότι δεν θα συγχυστώ και δεν θα σας συγχύσω, αλλά τι να κάνεις, η επικαιρότητα είναι επίμονη.
1: Πού λειτουργεί το ETCS? Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
2: Σας απάντησα, νομίζω, με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
3: Κυρία Αποστολάκη, τώρα.
1: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
3: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
1: Ολοκληρώστε,
3: κύριε Παλιέ. Παρακαλώ.
2: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
1: Πού λειτουργεί, κύριε?
2: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτων.
1: Μου απαντήσατε.
0: Θυμάστε πόσα χρόνια σας λέω ότι αν υπάρχει ένα ταλέντο που έχουμε εξελίξει σε βαθμό τελειοποίησης στην Ελλάδα, είναι η ικανότητα να κοροϊδευόμαστε. Τον ρωτάει αυτόν τον κύριο, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πού λειτουργεί το ETCS, και λέει: σας απάντησα. Άρες μάρες κουκουνάρες. Επιμένει η κυρία Αποστολάκη. Ο άνθρωπος αυτός, με θράσος προφανώς και με σαφή πρόθεση να παραπλανήσει σε μια ανοιχτή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, απαντάει: σας είπα που είναι αδειοδοτημένο, που έχει εγκατασταθεί και που είναι λειτουργικό. Τρίτη φορά, που λειτουργεί, κύριε, που πηγαίνουν τα τρένα με ETCS? Σας είπα που είναι λειτουργικό. Τώρα αν λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Καταλάβατε? Τα λέω γιατί καλές οι κορδέλες, αλλά γίνονται και τα νεύρα μας κορδέλες ενίοτε με συγκεκριμένα πράγματα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε, ο Κώστας Γιαννακίδης μαζί μας.
4: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
16: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
17: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: στέλνετε διάφορα φαρμακερά σχόλια για την απόψινή δεξίωση. Πάντως κοιτάζω τώρα αρχαιακό υλικό από εκείνη τη νύχτα και σκέφτομαι, να, αυτή είναι μια βραδιά που θα ήθελα πάρα πολύ να την έχω ζήσει. Πώς να ήταν εκείνες οι ώρες, η άφηξη καραμαλή, η ορκομοσία, πώς να ήταν. Ο Κώστας Γιαννακίδης είναι μαζί μας. Όταν είναι καλεσμένος αυτής της εκπομπής, η σκέψη μας μπορεί να τρέξει οπουδήποτε. Καλημέρα Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Το σκέφτεσαι αυτό καμιά φορά? Είναι στιγμές, ρε παιδί μου, στην πρόσφατη ιστορία που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τις έχει στη μνήμη του κανείς, βιωματικά εννοώ.
1: Κοίταξε, εγώ έχω κάποιες μικρές αχνές αναμνήσεις από τότε. Ήμουν 8 ετών.
0: Το 74.
1: Θυμάμαι δηλαδή την αναστάτωση που υπήρχε. Θυμάμαι όλο αυτό το φόβο, πόσο είχα φοβηθεί με την εισβολή. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, ναι, δεν θυμάμαι να γνωρίζω ότι ήρθε ο Καραμαλής.
0: Και έπειτα ήσουν στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και έπειτα ήμουν στη Θεσσαλονίκη, που εκεί είχαμε μια κάποια απόσταση.
0: Ναι,
1: αλλά όπως και να το κάνεις, ναι, είναι από τις στιγμές που θα ήθελες να έχεις ζήσει. Αλλά νομίζω ότι έχουν μεταφερθεί με τόση πιστότητα και με τόση ακρίβεια. Είμαστε και σχετικά κοντά, δηλαδή μισός αιώνας πια, λόγω της ύπαρξης μαγνητικών μέσων καταγραφής, δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Δηλαδή βλέπεις τα γεγονότα σε εικόνα, ακούς τους πρωταγωνιστές, οπότε μπορείς να σχηματίσεις,
0: ναι,
1: μια
0: δεν είναι. Απλώς σκέφτομαι, και προφανώς για να προλάβω τους λαθοθύρες εκεί έξω ή εκείνους που ζουν για να κάνουν κριτική, δεν το εξομοιώνω σε καμία περίπτωση. Θυμάμαι πώς ζήσαμε τη νύχτα του Euro, για παράδειγμα, και λέω, βάλε με το νου σου πόσο επικών διαστάσεων μεγαλύτερο ήταν αυτό που συνέβη όταν οι Έλληνες έμαθαν ότι τέλος η δικτατορία, ότι έρχεται ο Καραμαλής, και τέλος πάντων βλέποντας μετά την ορκομοσία της κυβέρνησης κλπ.
1: Είναι σίγουρο ότι πολλοί θα είχαν ένα μούδιασμα. Δηλαδή, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, η δικτατορία δεν έπεσε από κάποια λαϊκή κινητοποίηση ή από τον ξεσηκωμό του κόσμου.
0: Εντάξει, ακόμη και αν η αντίσταση δεν ήταν αυτή που θα ήθελε κανείς να υπάρχει στο φαντασιακό μας ως παρακαταθήκη, αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι την επιθυμούσαν ή την επικροτούσαν. Έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Αλλά σε μεγάλο βαθμό η κοινωνία ήταν χωρισμένη, και νομίζω ότι η μεγάλη επιτυχία του Καραμαλή είναι αυτή, το ότι δεν έπεσε η σπορά του διχασμού. Διότι τότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν το δημόσιο, η αστυνομία, ο στρατός, ήταν στελεχωμένοι από τη Χούντα. Η διαδικασία της αποχουντοποίησης χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα από την πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ότι ακόμα κάνουμε αποχουντοποίηση. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει χωρίς να διχαστεί βαθιά ο λαός, και αυτό ήταν επιτυχία.
0: Να έρθουμε και στο σήμερα. Δεν ξέρω αν πορευόμαστε με διχασμούς ή με πόλωση. Όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, τόσα χρόνια θυμάμαι να μιλάμε για πόλωση και οξύτητα στο δημόσιο διάλογο κλπ. Τελικά είναι πρόβλημα αυτό? Είναι εξαιρετική συνθήκη ή είναι ένα γνώρισμα πολύ κανονικό της πολιτικής μας πραγματικότητας?
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα γνώρισμα πολύ κανονικό και της πολιτικής μας κανονικότητας, αλλά και της δημοκρατίας. Η δημοκρατία από τη φύση της προκρίνει τη διαφωνία, προκειμένου να υπάρχει η εναλλαγή εξουσίας και εναλλαγή συνθήκων. Τώρα βέβαια η τοξικότητα που έχουμε και εμείς στη πολιτική ζωή, αν το δούμε ιστορικά, και θα καταλάβουμε ότι ακόμα και σήμερα ζούμε στα απόνερα της Χούντας και της μεταπολίτευσης.
0: Της Χούντας ή της μεταπολίτευσης?
1: Και των δύο. Δηλαδή, και αν πάμε ακόμα πιο πίσω, δηλαδή αυτό το λένε ιστορικοί, δεν το λέω εγώ, η ελληνική πολιτική ζωή καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι καταβολές της δηλαδή, πάνε στα χρόνια του εθνικού διχασμού, του μεγάλου διχασμού. Από εκεί εκπορεύτηκε σε μεγάλο βαθμό και ο εμφύλιος. Ο εμφύλιος οδήγησε κατά κάποιο τρόπο στη δικτατορία. Η δικτατορία έφερε τη μεταπολίτευση, οπότε σε όλα αυτά υπάρχει μια συνέχεια. Συνεπώς, αν κάτσουμε και κοιτάξουμε την εικόνα από ψηλά και φύγουμε από τους στενούς χρονικούς ορίζοντες όπου φτάνει η ματιά μας, θα δούμε ότι ιστορικά και κοινωνικά όλα όσα μας συμβαίνουν και δικαιολογούνται κατά κάποιο τρόπο, εξηγούνται δηλαδή ιστορικά, και από την άλλη πλευρά, αν κοιτάξουμε πίσω στο παρελθόν μας, θα πούμε πάλι καλά για την ποιότητα της δημοκρατίας που έχουμε. Όχι ότι είναι τέλεια, είναι άψογη.
0: Πάντως τώρα εξαρτάται και από το πώς την ορίζει κανείς. Δηλαδή και ποιοι είναι οι δείκτες για να καθορίσει την ποιότητα της δημοκρατίας. Αν ας πούμε έχει να κάνει και με την ανθεκτικότητα των θεσμών, έχω την εντύπωση ότι περισσότερο ανθεκτικοί αποδείχτηκαν τα χρόνια της κρίσης παρά τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς. Τα χρόνια της κρίσης αυτό που άντεξε ήταν και οι θεσμοί και το Σύνταγμα.
0: Πάντως τώρα βλέπουμε πράγματα αδιανόητα σε αυτό το κομμάτι. Σε σχέση με τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, λέω έτσι, δεν το ισοπαίδω.
1: Ναι, ακριβώς. Όχι, βλέπουμε τη δικαιοσύνη να έχει εργαλειοποιηθεί σε κάποιες υποθέσεις, ειδικά στην υπόθεση των υποκλοπών. Βλέπουμε ότι πράγματα στους αρμούς εξουσίας, όπως τα έλεγε και ο Παύλος ο Πολάκης, λειτουργούν υπό έλεγχο και δεν ικανοποιείται πλήρως η συνθήκη για την ανεξαρτησία των αρχών. Αλλά αυτό λέω ότι αν το δεις αυτό ιστορικά, σε βάθος χρόνου, και δεις πώς ήταν τα πράγματα πριν 10, 20, 30, 50 χρόνια, βλέπεις ότι κάνουμε κάποια βήματα, έστω και αν είναι μικρά.
0: Κώστα, βάλω στη συζήτηση, γιατί λέγαμε πριν, έλεγα ότι είναι από εκείνες τις νύχτες που θα ήθελα να έχω ζήσει, να έχω γεννηθεί και να είμαι και σε μια ηλικία που να μπορώ να το καταγράψω όλο αυτό, για την επιστροφή του Καραμανλή και το τέλος της δικτατορίας. Γράφει λοιπόν εδώ η ακροάτριά μας η Βούλα. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο να είσαι εν ζωή και σε ηλικία που μπορείς να καταγράψεις, αλλά και τι προτεραιότητες είχες εκείνο το βράδυ. Πώς έλεγε η Μέρκελ την ώρα που έπεφτε το τείχος, εγώ είχα πάει για σάουνα. Το θυμάστε, ναι, για χαμάμ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γράφει λοιπόν η ακροάτριά μας η Βούλα. Ήμουν, λέει, 18 ετών τότε και πήγα το πρώτο μου, εντός εισαγωγικών μου γράφει, ερωτικό ραντεβού κάτω από την Ακρόπολη. Πού σπίτια τότε. Και άκουγα τις ιαχές του πλήθους, ενώ εγώ είχα άλλες φωνές. Καλημέρα.
1: Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Ναι, και 50 τόσα χρόνια
0: Βούλα.
1: Μετά.
0: Ευχαριστούμε πολύ που το μοιραστήκατε.
1: Υπάρχει και ένα συμβολισμός στην άφηξη του Καραμαλή που περιγράφει σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό που έγινε μετά στη χώρα σε επίπεδο προσώπων ή συνθηκών και νοοτροπίας κυρίως.
0: Δηλαδή,
1: θυμάσαι ποιος συνόδευε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ποιος συγγενής του?
0: Όχι.
1: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήρθε από το Παρίσι συνοδευόμενος από τον ανιψιό του Μιχάλη Ελιάπη. Θυμόμαστε μετά τον υπουργικό βίο και την πολιτεία.
0: Εγώ θυμήθηκα τώρα το υπόγειο στην Ομόνοια που πουλούσε εκείνες τις ωραίες πινακίδες που είχε πάρει πλαστές για το αυτοκίνητό του να πάει ο άνθρωπος στη βόλτα του.
1: Ακριβώς. Ναι. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένας τεράστιος συμβολισμός. Δηλαδή έρχεται ο Καραμαλής να αποκαταστήσει τη δημοκρατία, αλλά και τι φέρνει μαζί του. Μία αντίληψη για το πώς είναι η δημοκρατία, πώς δηλαδή όλα αυτά έγιναν πραγματικότητα. Για μένα έχει πολύ μεγάλο συμβολισμό αυτό, το ότι ο Μιχάλης Λιάπης κατεβαίνει πίσω από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή από το αεροπλάνο του στις κάρτες. Δείχνει πάρα πολλά.
0: Κώστα, τώρα εμείς συζητάμε, εμείς εννοώ οι δημοσιογράφοι, οι δημοσιολόγοι, οι δημοσκόποι κλπ. Συζητάμε τις ισορροπίες, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Σαμαρά, την πορεία του Πασόκ, την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Όλο αυτό αφορά ως συζήτηση τους πολίτες?
1: Νομίζω και να μην τους αφορά, θα πρέπει να τους αφορά. Αν δεν τους αφορά, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Δηλαδή, αν οι πολίτες ενδιαφέρονται μόνο για την
0: για τα μέτρα στη ΔΕΘ, ας πούμε.
1: Ναι, και τα του οίκου τους, αυτό είναι, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, και εγωιστικό, αλλά δεν βοηθάει καθόλου τη συλλογική μας πορεία. Εγώ πιστεύω ότι ναι, πρέπει φυσικά να τους ενδιαφέρει, γιατί ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχει η δημοκρατία είναι το υψηλό ποσοστό της αποχής. Των ανθρώπων δηλαδή που πηγαίνουν και ψηφίζουν και αποφασίζουν για όλους. Οπότε ναι, όσο περισσότερο φουντώνει αυτή η συζήτηση που ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της συμμετοχής σε εκλογές, νομίζω ότι ναι, είναι μια χρήσιμη κουβέντα. Δεν είναι να συζητάμε μόνο για την ακρίβεια.
0: Θα υπάρξει κινητοποίηση? Δηλαδή, έχουμε κάποιους νέους φορείς, να, για παράδειγμα η κυρία Καριστιανού, που η σύνδεσή της με το συλλογικό τραύμα των Τεμπών θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί να κινήσει έναν κόσμο που είχε μείνει εκτός της διαδικασίας των
1: εκλογών. Αυτό είπαμε στην αρχή, ότι μπορεί να σηκωθεί κόσμος από τον καναπέ. Εγώ νομίζω ότι όσο εντείνεται η πολιτική συζήτηση, η πόλωση, αν θέλεις και δυσφορία σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, είναι πολύ πιο πιθανό να αυξηθεί και η συμμετοχή στις εκλογές. Ούτως ή άλλως, από τη στιγμή που κατεβαίνουν περισσότεροι παίκτες, αυτοί εκ των πραγμάτων θα κινητοποιήσουν ανθρώπους μέσω των μηχανισμών τους ή μέσω οτιδήποτε άλλο. Οπότε νομίζω ότι ναι, θα έχουμε αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές.
0: Ο κύριος Τσίπρας και η επάνωδός του.
1: Ο κύριος Τσίπρας και η επάνωδός του, εγώ νομίζω ότι αν ήμουν αστρολόγος του κυρίου Τσίπρα θα του έλεγα ότι τα άστρα λάμπουν για αυτόν. Γιατί νομίζω ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, αν ο κύριος Τσίπρας καταλάβει τη δεύτερη θέση με ένα αξιοπρεπές ποσοστό, ειδικά όσο είχε πάρει ας πούμε την τελευταία φορά που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τότε εν δυνάμει θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, ακόμα και αν έχουμε...
0: Ο μεθεπόμενος δηλαδή.
1: Ναι, ο μεθεπόμενος, ναι. Ακόμα και αν έχουμε τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή νομίζω το ιδανικό για τον κύριο Τσίπρα θα είναι μια καθαρή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, είτε με τη συνεργασία κάποιου άλλου ή ακόμα καλύτερα για τον κύριο Τσίπρα αυτοδύναμη. Μετά νομίζω το φρούτο θα πέσει ως όριμο από το δέντρο.
0: Διακοπές θα πας Κώστα?
1: Θα πάω, ναι.
0: Έβλεπα τώρα αυτές τις έρευνες που δείχνουν ότι όλο και λιγότεροι μπορούν να κάνουν πάνω από λίγες
1: μέρες.
0: Ναι,
1: αλλά πώς γίνεται και αδειάζει η πόλη ας πούμε.
0: Γιατί πώς γίνεται βρε Κώστα, κάποιοι πάνε σε ένα εξοχικό, άλλος πάει πάνω σε ένα βουνό, άλλος πάει σε ένα δωμάτιο που κάνει 40 ευρώ, σε ένα χωριό κάπου που δεν έχει... Αυτό συζητούσαμε τώρα με τον συνάδελφο, τον Παναγιώτη το Χάλαρη. Ένα εισιτήριο για ανάξω, δηλαδή αυτοκίνητο, ένα παιδί και ένας γονιός, στοιχίζει 400 ευρώ.
1: Ναι, καλά, εννοείται ότι δεν πας. Ναι, είναι πολύ πιο φθηνά να πάρεις ένα αεροπορικό και να πας κάπου στο εξωτερικό παρά να πας σε ένα ελληνικό νησί. Αλλά απ' την άλλη.
0: Βέβαια, ο μισό λεπτό να σε διακόψω, γιατί υπάρχει το ωραιότερο νησί, όχι μόνο της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, αλλά τολμώ να πω και του Γαλαξία το ωραιότερο νησί. Είναι ένα. Το παράκανα, λες, το βρίσκεις λίγο τραβηγμένο. Του κόσμου μας, μου κάνει νοήματα ο ηχολήπτης, λέει το παράκανες. Το ωραιότερο νησί στον πλανήτη είναι προσβάσιμο ο δικός.
1: Εννοείς τη Λευκά?
0: Προφανώς, τη Λευκά. Γεια σου Κώστα, καλές διακοπές, να περάσεις καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ό,τι και να κάνεις, έλα, γεια. Ναι, άκου γεια, εκεί γεια. Την Εύβοια. Ωραία η Εύβοια, δεν λέω, αλλά έχει πορτοκατσίκι η Εύβοια. Έχει γκρεμνούς, έχει... Απ' την Εύβοια είσαι Κατερινά. Θα πέσει ξύλο. Εντάξει, να το διευθετήσουμε εδώ εσωτερικά. Με ρωτάτε, ναι, είναι η τελευταία μου εκπομπή γενικώς για τα παραπολιτικά. Μην με ρωτάτε τι θα κάνω, το βρίσκω πολύ, το βρίσκω τρομερά αυτοαναφορικό και κάπως, πώς να σας πω, αντιαισθητικό να προαναγγέλεις από τη θέση σου τι θα κάνεις μετά. Λοιπόν, πάμε, διαφημίσεις, επιστρέφουμε, μαζί μας η κυρία Γιάννα Χορμόβα, θα μιλήσουμε για το εργασιακό τοπίο, για τα νέα προγράμματα και για το που τελικά, σε ποιο βαθμό, όλη αυτή η δουλειά που γίνεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έχει ή δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, πραγματικό αντίκρισμα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek στο Ζάπιο. Ναι, ούτη. Σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Διαβάστε στην απογευματινή ο χάρτης των βάσεων στα ΑΕΗ για το 2026. Η εκτόξευση στις πολυτεχνικές, η άνοδος σε ιατρικές και οικονομικές και η σταθερότητα στις νομικές σχολές. Ποια τμήματα ξεπέρασαν τα 18.000 μόρια και πού καταγράφηκε μείωση. Φύλο και φτερό, 8.650 δηλώσεις πόθεν έσχες από την αρχή για το ξέπλυμα. Το νέο αμυντικό δόγμα δένδια με την ασπίδα του Αχιλέα και τα καινούργια εξοπλιστικά που ενέκρινε το Κισέα. Έρχεται ο ψηφιακός φάκελος πολιτών με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.

0: Εδώ βλέπω διάφοροι εγκάθετοι που αντικρούν τον ισχυρισμό ότι η Λευκάδα είναι το ωραιότερο νησί του γαλαξία. Το κατέβασα λίγο, παρότι όποιος έχει διαφωνία να στέλνει και μια συγκροτημένη απάντηση. Ήρθε η πλατή τώρα, λέει, και εγώ είμαι από τη Χαλκίδα. Μα τώρα μπορώ να βάλω τη Χαλκίδα, με όλο το σεβασμό στους ανθρώπους έτσι που μας ακούν, από την Εύβοια, που είναι ένα πολύ όμορφο νησί, αλλά είναι τεράστια η Εύβοια. Η Λευκάδα είναι το και ένα διαμάντι, βρε. Και τι δεν έχουμε? Φακές, εκλουβείς, σαλάμι αέρος. Τώρα τελευταία μέρα να μ' απολύσουν, αποκλείεται. Πετάω χαρταετό. Κεντήματα, καρσάνικα, πόρτο κατσίκι, εγκρεμνούς, αγιοφύλλη, πευκούλια. Δεν είμαι καλά, ε. Υπάρχει μια σκηνή στους απαράδεκτους που παραλυρεί κάπως η Δημητρούλα και της λέει με ύφος ήπιας απόγνωσης, που είναι και η αυθεντική απόγνωση. Η αυθεντική απόγνωση δεν έχει νεύρο μέσα. Είσαι μετά το θυμό. Είσαι εκεί που έχεις παραδώσει πια. Την κοιτάει και της λέει, γιατί δεν είσαι καλά? Γιατί δεν είσαι καλά? Ναι, ναι, να φύγουμε κι εμείς που κουβαλάμε και τα παιδιά μας στη δουλειά τόσες μέρες. Ο δικός μου είναι κάθε μέρα με κάτι ακουστικά που είναι δύο φορές τον πόη του, σαν Μαρκόνι σε ποστάλι. Δεν ξέρω αν είχατε διαβάσει τη Βάρδια του Καβαδία, κάπως έτσι κάθεται το παιδί. Τι εννοείτε, τον πήγαμε στο Summer Camp. Μία που τον πήγαμε και μία που το αποχαιρέτησε. Ορίστε, ο Παναγιώτης Άρτη, αφιχθείς, λέει, από Νάξο, 230 ευρώ το αυτοκίνητο και 100 ευρώ το άτομο, πήγαινε, έλα. Παρέα 4 ατόμων, σαν μια απλή οικογένεια δηλαδή, 630 στο σύνολο, βεβαίως. Μια χαρά είναι. Δεν έχετε δει κάτι ωραία αφιερώματα που έχουν διάφορα μέσα? Εκεί ξεκινάει αυτή η ιστορία, εκεί κατά τον Ιούνιο συνήθως. Πού να πάτε φθηνές διακοπές? Και σου λέει κάτι κορακοχώρια που μπορεί να είναι πανέμορφα. Αλλά καλοκαίρι είναι, ρε παιδιά. Θες να είσαι κοντά στην παραλία, θες να βάλεις το ποδαράκι σου στη θάλασσα. Έλληνες είμαστε. Σας είπα, έχω ένα γνωστό που πάει Ροβανιέμι. Του βγήκε, λέει, πιο φτηνά να πάει Ροβανιέμι. Τώρα τι θα κάνεις στο Ροβανιέμι, εντάξει, ο καθένας με την πετριά του, δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Αλλά του ήταν πιο οικονομικό να πάει στο Ροβανιέμι, που είναι το χωριό του Άι Βασίλη, στον Αρκτικό κύκλο και πάνω, πρόσεξε τώρα, από το να πάει στις Κυκλάδες. Υποψιάζομαι πάντως ότι το να πας στο Ροβανιέμι τέτοια εποχή είναι σαν να πας στο Ντουμπάι τέτοια εποχή, είναι off-season. Όλα έχουν να κάνουν με την οικονομική μας δυνατότητα. Και αν δεν είσαι Έλληνας Κρίσος με νέα γράμματα από ελληνική διαφήμιση, η οικονομική σου δυνατότητα καθορίζεται κατά κύριο λόγο από το μισθό που παίρνεις. Ο μισθός που παίρνεις συναρτάται με την κατάσταση της αγοράς εργασίας στη χώρα. Κοιτάξτε τώρα πόσο αριστοτεχνικά, ελπίζω το έδεσα, για να υποδεχθώ την επόμενη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Γιάννα Χορμόβα, διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Καλημέρα σας, κυρία Χορμόβα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Λιμπεράκη, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, εσείς τώρα καταρχάς έχετε προγράμματα που τρέχουν ή θα τρέξουν άμεσα το προσεχές διάστημα?
1: Υπάρχουν, συνεχίζουν να υπάρχουν ανοιχτά προγράμματα με έμφαση στις γυναίκες αλλά και σε άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Αυτά όμως τα προγράμματα που είναι ανοιχτά τώρα δεν είναι προγράμματα για τα οποία υποδεχόμαστε αιτήσεις από εγγεγραμμένους ανέργους, από ανθρώπους που αναζητούν.
0: Άρα
1: τους ειδοποιεί τους κατάλληλους ανθρώπους, τους εγγεγραμμένους στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ο εργασιακός του σύμβουλος, και τους προτείνει ανοιχτή θέση που υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό υπάρχει ήδη και υπάρχουν αναλυτικά στο site μας. Αυτά όμως που ανοίγουν άμεσα είναι δύο διαφορετικά προγράμματα. Πρώτον, τη Δευτέρα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για 1.000 θέσεις προγράμματος με αποκλειστικό φορέα απορρόφησης στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και αποκλειστικά ωφελούμενους από φύτους είτε τεχνολογικής είτε πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο υποβάλλουν αίτηση οι ίδιοι ενδιαφέροντες.
0: Όταν λέτε φορέα απορρόφηση, εννοείται ότι θα δουλεύουν στη ΔΥΠΑ.
1: Στη ΔΥΠΑ. Σε υπηρεσίες στη ΔΥΠΑ.
0: Για πόσο καιρό θα εργάζονται?
1: Για 12 μήνες.
0: Και αμοιβές?
1: Αμοιβές είναι 1.250 ευρώ για αποφύτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
0: Μεικτά λέμε τώρα.
1: Καθαρά, και 1.200 για τους αποφύτους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα, το τονίζω, για το οποίο υποβάλλουν αίτηση οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι με την προϋπόθεση τη στιγμή της αίτησης να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.
0: Πόσες θέσεις είπατε ότι ανοίγουν?
1: Χίλιες σε όλη τη χώρα.
0: Από τη Δευτέρα λοιπόν οι αιτήσεις γι' αυτό.
1: Σήμερα ανεβαίνει στο site μας στην επόμενη ώρα η αναλυτική πρόσκληση με αναλυτικά τις θέσεις για τις οποίες ζητούμε την υποβολή αιτήσεων και τη Δευτέρα ανοίγει η υποβολή αιτήσεων.
0: Μάλιστα. Και το δεύτερο πρόγραμμα που λέγατε?
1: Το δεύτερο πρόγραμμα αρχές Αυγούστου, είμαστε σε τελικό στάδιο, περιμένουμε την υπογραφή της κοινή υπουργικής απόφασης. Το δεύτερο αρχές Αυγούστου ανοίγει το πρόγραμμα για ωφελούμενους άνω των 55 ετών με φορείς απορρόφησης εκεί, κυρίως τους ΟΤΑ, Α και Β βαθμού και τις περιφέρειες, αλλά και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές πρόγραμμα. Έχουμε τρέξει προηγούμενους κύκλους. Αυτή τη φορά έχουμε 8.000 θέσεις σε όλη τη χώρα, σε διάφορους φορείς. Εκεί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με το σύνολο των θέσεων που θέλει ο επιθυμεί ο καθένας, έχει ανάγκη ο καθένας. Οι φορείς από τη μία πλευρά και οι δικοί μας εργασιακοί σύμβουλοι βρίσκουν με βάση τους εγγεγραμμένους ανέργους σε τοπικό επίπεδο, υποδεικνύουν πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πιάσουν δουλειά στο συγκεκριμένο αντικείμενο, στη συγκεκριμένη θέση.
0: Τώρα, κυρία Χορμόβα, δύο θέματα. Είδαμε ότι και έγινε και συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αναρωτιέμαι αν στις προκηρύξεις, στα προγράμματα της ΔΥΠΑ υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Γιατί μιλήσατε κι εσείς για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Έχουμε σημαντικά περιφέρεια βελτίωσης των σχετικών δικτών στην Ελλάδα. Βεβαίως, καμία γυναίκα δεν σηκώνεται να εργαστεί όταν τα χρήματα που θα πάρει θα πρέπει να τα δίνει σε κάποιον για να φροντίζει το παιδί της. Εύλογο.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχω υπηρετήσει και στη θέση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη εστίαση στα προγράμματά μας να δίνουμε προτεραιότητα με τη μορφή αυξημένης μοριοδότησης για την τοποθέτηση των γυναικών.
0: Υπάρχει όμως χάσμα στις προτινόμενες αμοιβές?
1: Στα προγράμματά μας δεν μπορούμε να καθορίζουμε το ποσοστό με το οποίο επιδοτούμε τη θέση. Και η θέση επιδοτείται οριζοντίως, γιατί στη θέση όταν την αναγγέλουμε το πρόγραμμα δεν ξέρουμε αν τελικώς θα τοποθετηθεί γυναίκα ή άνδρας. Οπότε το ποσοστό επιδότηση της θέσης δεν είναι κλιμακωτό. Υπάρχει όμως διαβάθμιση της επιδότησης εάν τελικά η επιχείρηση προσλάβει γυναίκα. Για παράδειγμα, στο τελευταίο πρόγραμμα που η επιδότηση αν προσληφθεί γυναίκα και δει μητέρα ήταν στο 85%. Αυτό λειτουργεί λοιπόν ως κίνητρο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις προτινόμενες θέσεις να προσλαμβάνουν γυναίκες εγγεγραμμένες άνεργες. Και αυτό γιατί? Γιατί εμείς παρακολουθούμε, γι' αυτό και δίνουμε προτεραιότητα σε όλα τα προγράμματα. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει προτεραιότητα. Παρακολουθούμε τους δείκτες απορρόφησης στην αγορά εργασίας. Και όντως, οι δείκτες της γυναικείας απορρόφησης στην αγορά εργασίας υπολείπονται του μέσου όρου. Επομένως, όταν αναγγέλουμε μια κενή θέση, ποια είναι η δουλειά που γίνεται στο εσωτερικό της υπηρεσίας μας? Εξετάζουμε το μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων με στόχευση πρώτα τις γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες άνεργες, υποδεικνύονται πρωτίστως σε μία θέση οι γυναίκες και οι μητέρες και ακολουθούν οι υπόλοιπες κατηγορίες.
0: Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με ένα φαινόμενο πολύ ανησυχητικό που εντείνεται με τα χρόνια όχι μόνο στην Ελλάδα, για να σας προλάβω. Είναι το φαινόμενο των φτωχών εργαζομένων. Μάλιστα διάβαζα ένα αφιέρωμα νομίζω στους New York Times πριν από αρκετούς μήνες που εστίαζαν και στην επίταση αυτού του φαινομένου που ήταν οι εργαζόμενοι άστεγοι. Δηλαδή άνθρωποι που παρότι εργάζονται σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, τα χρήματα που παίρνουν δεν αρκούν ούτε για το αυτονόητο στοιχειώδες της στέγης. Κυρία Χορμόβα, σε ποιο βαθμό η ΔΥΠΑ μπορεί να βάζει κριτήρια και στο μισθολογικό του πράγματος? Γιατί εδώ το ζήτημα δεν είναι μόνο να μπει κανείς στην αγορά εργασίας, αλλά οι απολαβές του να του εξασφαλίζουν τουλάχιστον τα στοιχειώδη. Τουλάχιστον.
1: Να πούμε τρία διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, έχουν γίνει σημαντικότατες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και συνεχίζονται αυτές οι αυξήσεις σε κυβερνητικό επίπεδο και σε επίπεδο Υπουργείου Εργασίας. Έχετε παρακολουθήσει πολύ κοντά τις ανακοινώσεις της αύξησης του κατώτατου μισθού. Δεύτερον, τα προγράμματα που η ΔΥΠΑ εκπονεί, της επιδοτούμενης απασχόλησης, γιατί έχουμε δύο διαφορετικές γραμμές προγραμμάτων, τα προγράμματα στα οποία εμείς επιδοτούμε την επιχείρηση για το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος και για τις ασφαλιστικές εισφορές, είναι πάντοτε ως ποσοστό του κατώτατου μισθού η δική μας επιδότηση. Χωρίς βεβαίως απαγόρευση στην ιδιωτική επιχείρηση να δώσει πολύ παραπάνω μισθό από τον κατώτατο. Τρίτον, προσφάτως υλοποιήσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ειδικό πρόγραμμα ολοκληρωμένο κατάρτισης και απορρόφησης στην αγορά εργασίας ανθρώπων δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και αστέγους. Δεν νομίζω ότι τα ποσοστά πλήρους απασχόλησης και αστεγίας είναι ψηλά στην χώρα μας. Συνήθως, τουλάχιστον στο δικό μας Μητρό, η
0: γεγραμμένη άνεργη. Ναι, όχι, και εγώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες μίλησα. Αλλά φτωχούς εργαζομένους, δυστυχώς, στη χώρα μας έχουμε αρκετούς, το προδίδει και το ποσοστό της φτώχειας, ούτως ή άλλως. Και της υποκειμενικής και των άλλων δικτών.
1: Πάντως, εμείς παρακολουθούμε και προφανώς προσαρμόζουμε και τις πολιτικές μας αντίστοιχα. Τρεις κατηγορίες κυρίως, με πρώτη στόχευση τρεις κατηγορίες, πέρα από την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης σε όλα οριζόντια τα προγράμματα. Να σας θυμίσω ότι για πρώτη φορά εκπονήσαμε πρόγραμμα επιδοτούμενης μερικής απασχόλησης με έμφαση στις γυναίκες και διημητέρες με παιδί έως 15 ετών, γιατί έχει αποδειχθεί ότι το πλήρες ωράριο ήταν αποτρεπτικό για ορισμένες γυναίκες να βγουν στην αγορά εργασίας. Οπότε για πρώτη φορά στη χώρα μας εκπονήθηκε τέτοιο πρόγραμμα επιδότησης μερικής απασχόλησης και πήγε και εξαιρετικά καλά και συνεχίζει να υποδέχεται αιτήσεις. Δεύτερον, εστιάζουμε σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι άστεγοι, οι αποφυλακισμένοι και άλλες, προφανώς άτομα με αναπηρία, αλλά και άλλα άτομα που έχουν μια αυξημένη ευαλωτότητα στην αγορά εργασίας. Και εκεί δίνουμε, πώς συμβάλλουμε εκεί, δίνουμε πολύ πολύ αυξημένο έως και 100%, δηλαδή πλήρης κάλυψη του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Ώστε να μπορούν να βρεθούν θέσεις να απορροφηθούν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χορμόβα. Να είστε καλά. Θυμίζουμε για τους ακροατές μας τα δύο προγράμματα, τα ακούσατε, έχετε το νου σας από Δευτέρα οι αιτήσεις. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος περίπου λειτουργήσε ως στόκερ σήμερα, δηλαδή έστειλε πάρα πολλά μηνύματα, αξιώνοντας επίμονα να βγει στον αέρα. Εντάξει, είναι και τηλεοπτικός αστέρας, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή την οποία περιγράφεις και σε ευχαριστώ που μου κάνεις τιμή έτσι να με βγάλεις στο τέλος της
0: εκπομπής. Όχι, όχι. Δική μου η ενόχληση. Ναι.
2: Και ξέρω ότι 100 μηνύματα μπορεί να μην είναι αρκετά, γιατί έστειλα γύρω στα 120.
0: Έστειλες και στην πλατή εδώ, τη συνάδελφο. Μου άσκησε ασφυκτικές πιέσεις.
2: Λίγο έλειψε να στείλω στο SURU μήνυμα.
0: Πώς δεν είδα και τον Κουρτάκη να κατεβαίνει. Μου λέει βγάλει τον Παπαχλήμητζο. Βλέπω όμως το σκουρί που παρακολουθεί με αυξημένη προσοχή.
2: Εγώ ήθελα να σε ευχαριστήσω εκ μέρους των ακροατών των Παραπολιτικά 90,1.
0: Ακούς το σταθμό μας.
2: Γιατί είμαι ένας φανατικός ακροατής όλων των εκπομπών των Παραπολιτικά 90,1. Και να σε ευχαριστήσω γιατί.
0: Άκου το διπλωμάτι όλων των εκπομπών.
2: Παρότι δεν είναι μουσικό ραδιόφωνο, κατάφερες να μας γεμίσεις με τη μελωδία σου και με την φωνή σου και με τις εκπομπές σου όλο αυτό το διάστημα και σε απολαύσαμε όσο τίποτα.
0: Εσείς της τηλεόρασης είστε όμως. Λύσα το έκανες, Κώστα μου. Λύσα. Για πες τώρα. Άκουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα συνεχίσω άλλο γιατί μου προκαλεί μια αμηχανία αυτό.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ μιλάω εγώ για σένα.
0: Κάτι λέει και ο διευθυντής, αλλά δεν τον ακούω. Δεν ξέρεις ότι πίσω από το τζάμι δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι. Έλα μέσα. Κώστα, σήμερα ακούγοντας τον Πρωθυπουργό, ήταν η πρώτη φορά που λέω νομίζω το εννοεί ότι δεν θα κάνει εκλογές το φθινόπωρο.
2: Επειδή αποχαιρετιόμαστε, θα αφήσω με αυτό την πρόγνωση την δική μου. Θα γίνουν εκλογές 11 ή 18 Απριλίου. Εγώ ποντάρω στο 11.
0: Μάλιστα.
2: 11 Απριλίου. Θέλει να το κάνει κοντά. Όσο πιο κοντά γίνεται
0: στην πρωταπριλιά
2: τη κυβέρνηση. Ναι, πρωταπριλιά, μια και το αναφέρει, γίνεται το εξή. Αυξάνεται ο κατώτατο μισθό. Θα πάει πιθανώ στα 9,70, 9,80, μην το δούμε και στα 1000. Θα είναι κάτι το οποίο θα είναι φρέσκο.
0: Α, οπότε θα πας έτσι με τέτοια δυναμική.
2: Θα πας με μια δυναμική φρέσκια. Τα όποια μέτρα να κινηθούν στη ΔΕΦ θα τα δούμε στι τσέπε μα ή όποιοι θα δουν τέλο πάντων Ιανουάριο, Φεβρουάριο εκεί. Συν τι φορολογικέ δηλώσει. Είναι μια καλή περίπτωση και για πιθανέ, αν χρειαστούν δεύτερε εκλογέ. Να γίνουν μέσα από το Πάσχα, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναλαμβάνει η Ελλάδα 1η Ιουλίου.
0: Κώστα, έκλεισα 4 χρόνια στα παραπολιτικά. Ήρθα με ένα όνειρο να κάνουμε μαζί εκπομπή. Δεν εκπληρώθηκε. Ναι. Ελπίζω ότι στο μέλλον κάπου θα μας το φέρει.
2: Είναι βέβαιο. Εντάξει. Αυτό. Από 4 χρόνια πέρασαν κιόλας, έτσι. Όπως ναι. Και ο ποιητής, μια στραπή είναι η ζωή μας. Βλέπεις πώς περνάει.
0: Τι λέει, παιδιά, άνθρωπος. Ο Κόρκος και ο Μπίρλας πρωί-πρωί. Έλα, να είσαι καλά, Κώστα μου. Καλό καλοκαίρι.
2: Καλημέρα,
0: Κώστας Παπαχλημίτζος. Λοιπόν, ένα λεπτό έμεινε. Πολύ πολύ σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την εμπιστοσύνη αυτά τα 4 χρόνια. Οφείλω να ευχαριστήσω και τη διοίκηση, γιατί 4 χρόνια, εσείς δεν το ξέρετε, το ξέρω όμως εγώ, και αν πιστεύετε στην ειλικρίνεια αυτής της φωνής, σας παρακαλώ να το ακούσετε, γιατί δεν είναι καθόλου αυτονόητο. 4 χρόνια δεν χτύπησε μία φορά το τηλέφωνό μου να μου πει κάποιος, πες αυτό, μην πεις εκείνο, βγάλε τον ένα, μην βγάλεις τον άλλο. Αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ως συνθήκη δημοσιογραφική δεν είναι αυτονόητο. Εδώ μέσα είναι, για μένα ήταν και είμαι ευγνώμων και στη διοίκηση, στο Γιάννη τον Κουρτάκη, στον Κυριάκο τον Μουρατίδη, στον διευθυντή μου, το Βασίλη το Σκουρί, σε όλους τους συναδέλφους. Δεν ξεχνάω αυτόν τον πολύ ξεχωριστό και ραδιοφωνικά ξεχωριστό άνθρωπο που με έφερε εδώ, ο αείμνηστος Παναγιώτης Τζένος. Να είστε καλά, να έχετε ένα πολύ ωραίο, ανέμελο καλοκαίρι, να κυλήσει δροσερά, να κυλήσει ξένιαστα, να κυλήσει χωρίς αντικσότητες. Και γενικώς, να είμαστε καλά. Γεια σας.

Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ξεκαθάρισε στο Όπεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο. Σε ό,τι αφορά την πρόταση Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη, απάντησε ότι είναι εύκολο να υπόσχεσαι μέτρα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο το όφελος θα έφτανε τελικά στον καταναλωτή. Αργότερα σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα επικρίνει την αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ για τη στάση τους να μην υπερψηφίσουν κανένα από τα προς αναθεώρηση άρθρα. Αποσύρθηκε η διάταξη για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Ως το Σεπτέμβριο θα τεθεί σε λειτουργία το Traffic Commander, η νέα υπηρεσία στην τροχιά που θα διοχετεύει την κίνηση των οχημάτων σε δρόμους που είναι ελεύθεροι και θα αποσυμφορούνται οι κεντρικές λεωφόροι, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Όπως είπε, με την εφαρμογή της υπηρεσίας θα αυξηθεί η ταχύτητα των οχημάτων κατά 25-30%. Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας της 7 χρυσίας, θα αυξηθεί η ταχύτητα των οχημάτων κατά 25-30%. Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας της 7

0: Μανώλη Σάλιακας, ο Έλληνας αριστερός μπακ, υπέγραψε συμβόλαιο στο 2029. Στον Άρη, ο Σεμπάστιαν Παλάσιος αναμένεται να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,27% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ξεπέρασαν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ οι προσφορές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και από αργά το μεσημέρι σποραδικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Παρασκευή σήμερα, 24 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη. Τι με κοιτάς έτσι, δεν το πιστεύεις. Μέχρι το ρολόι να δείξει μία, τελείωσε και αυτή η βδομαδούλα. Τον φάγαμε τον Ιούλιο. Δεν θέλω να κάνω τώρα, πώς το λένε, τον κούκο ένα πράγμα. Έχει κι άλλη μία. Αλλά περνάνε γρήγορα οι μέρες και ευτυχώς. Περνάνε και καλά. Ή το ζητούμενο τέλος πάντων είναι να περνάνε καλά. Θέλω να πω ότι όντως σήμερα κάπως μας πλάκωσε όλο το πάπλωμα. Σε εισαγωγικά το πάπλωμα. Είχε δίκιο η Νίκη προηγουμένως. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό που μας έχει πιάσει. Κουραστήκαμε από την πολύ τη ζέστη, από τον καύσωνα, από την κουφόβραση. Κάποια στιγμή και εγώ σήμερα άνοιξα τα μάτια μου. Για τα δικά μου δεδομένα ήταν πολύ αργά. Ήταν 8 η ώρα. Για τα δικά μου δεδομένα. Και ήμουν έτσι σε ένα βαρύ ύπνο, ρε παιδί μου. Έτσι. Είναι αυτό που είναι, αλλά η κούραση δεν εξηγείται διαφορετικά. Ή αυτά που ακούμε. Που λες τώρα, πού να σηκώνομαι τώρα. Ας καλά κοιμάμαι. Παναγιώτης Χάλαρης στην ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Κατέρινα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 10 88 80 να μας πείτε αν μας ακούτε από κάπου εκτός λεκανοπεδίου, τι καιρικά φαινόμενα υπάρχουν γύρω σας. Το λέω αυτό γιατί εμείς ξημερώσαμε με ένα καλό ήλιο, ωραίο. Έχουμε προχωρήσει με μια ελαφρά συννεφιά και κατά πάσα πιθανότητα, έτσι λένε δηλαδή οι μετεωρολόγοι, το απόγευμα θα τη ρίξει την βροχή του. Καλείτε στο 211 10 88 80, κυρία Μαρία Ιωάννου σας περιμένει. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, διότι αν δεν σου ξημερώσει Παρασκευή να ακούσεις λίγο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο πρωθυπουργό, πού πας, πού πορεύεσαι για Σαββατοκύριακο, δεν γίνεται διαφορετικά, δεν βγαίνει παιδιά. Θα τα ακούσουμε αυτά σε λίγο, θα πω για τις εκλογές έχει πει και έχει ευχηθεί και καλή τύχη σε κάποιους, θα δούμε σε ποιους και για τις αυτοδυναμίες είπε και για τις εκλογές που δεν θα γίνουν. Αυτό διαβεβαίωσε τουλάχιστον το φθινόπωρο. Τώρα, άμα θέλετε, το πιστεύετε. Αν θέλετε, όχι. Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές. Απολαμβάνουμε το εξαιρετικό αυτό άσμα που παραπέμπει σε έναν νησιωτικό προορισμό και γυρίζουμε.

0: Επιστρέφοντας, έχει στείλει μήνυμα ένας ακροατής που θέλω τώρα να τον καλημερίσουμε. Το φίλο μας τον Κώστα, ο οποίος λέει καλησπέρα από το Σταβάγκερ της Νορβηγίας με 13 βαθμούς και ψάχναμε εδώ με το χάλαρι να δούμε πού βρίσκεται αυτή η πόλη και καταλήξαμε ότι από την Νορβηγία με αγάπη είναι αυτό που λέμε τα καλοκαιρινά θέρετρα τύπου σε εισαγωγικά. Δεν ταυτίζεται το μέρος με την παγιωμένη εικόνα του σκληρού αλπικού ψύχους, έτσι. Οπότε είπαμε ότι εντάξει, it's okay. 13 βαθμοί από την Νορβηγία είναι τέλειο, ας πούμε, έτσι. Και στο χωριό μου πάνω τώρα στην Κοζάνη μπορεί να έχει και 13 βαθμούς.
1: Από Νορβηγία δεν είχαμε ακροατή. Έχουμε κατά καιρούς από μέχρι Αμερική. Είχαμε Νορβηγία, δεν θυμάμαι.
0: Καταλαβαίνεις ότι σε λίγο θα μείνεις μόνος σου και θα με ψάχνεις στην Νορβηγία, αγόρι μου. Το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Γιατί?
0: Ότι σε λίγο θα πάω να βρω τους ανθρώπους.
1: Γιατί
0: εκεί
1: στην
0: πέρα.
1: Νορβηγία. Ξέρεις, ωραία να πας τώρα. Η καλύτερη
0: δεν
1: εποχή.
0: Ποτέ στην Νορβηγία.
1: Να πας εκεί στα φιόρδα να κάνεις εκεί τα δικά σου.
0: Το ξέρεις ότι σε λίγο και όλα θα με ψάχνεις. Στέλλα, θα λες και θα κλαις.
1: Γιατί?
0: Έτσι.
1: Σκοπεύεις να κάνεις καριέρα σε εξωτερικό.
0: Ναι, θα τρώσω λευκούς όλη μέρα.
1: Γιατί Άννα Βύση είσαι. Να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό.
0: Όχι, δεν είμαι η Άννα Βύση.
1: Είναι ένα μουσχουρι μάλλον να κάνει καριέρα στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πούμε εντάχει το μενού της σημερινής εκπομπής. Μετά τις διαφημίσεις, βεβαίως, με το Θανάση θα ανοίξουμε την πολιτική επικαιρότητα και θα σχολιάσουμε και τα μηνύματα που έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης στην σημερινή του συνέντευξη Εφόλης της Ύλης. Και θα ασχοληθούμε με χρηστικά ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα οι τιμές της βενζίνης. Θα συνομιλήσουμε αργότερα με τους πρατηριούχους και με τον πρόεδρο, τον κύριο Παπαγεωργίου, διότι το Brent έχει φτάσει σε υψηλό των τελευταίων 6 εβδομάδων, που σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και το οικονομικό επιτελείο ποια σενάρια επεξεργάζεται. Θυμίζω ότι μέχρι 31 Αυγούστου ο κύριος Μητσοτάκης έχει ήδη εξαγγείλει 5 λεπτά έκπτωση στον ντίζελ και 10 λεπτά στη βενζίνη. Το λέω αυτό γιατί η τρέχουσα τιμή σήμερα στο Brent είναι στα 97 δολάρια του βαρέλι.
1: Μάλιστα.
0: Θυμίζω ότι πριν τον πόλεμο ήμασταν γύρω στα 74-75 και τώρα είμαστε στα 97. Το άλλο που θα πούμε με το Θανάση, που έχει ένα ενδιαφέρον, είναι αυτή η ιστορία με την ασπίδα που ανακοινώθηκε στο χθεσινό, που εγκρίθηκε μάλλον από το χθεσινό Κισαία, ο λεγόμενος αντιαεροπορικός στόλος. Μιας και ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε και πολλά μηνύματα για την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα που θα στοιχήσει 3,2 δις ευρώ, τι περιλαμβάνει, σε ποια επίπεδα αναβαθμίζεται η χώρα. Υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας. Θα τα δούμε αυτά στη
1: Είναι ένα
0: συνέχεια.
1: Πολύ συζητημένο πρόγραμμα. Είχαμε ασχοληθεί με αυτό και σε προηγούμενες εκπομπές και το προηγούμενο διάστημα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, να μας εξηγήσει κάποιος βεβαίως τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, από τι μας προστατεύει.
0: Θα έχουμε τον πτέρυχο, τον κύριο Παπα-Νικολάου στη συνέχεια, που είναι καθήλυνα αρμόδιος.
1: Και γιατί θεωρείται και σταθμός σε εν μέσω των ούκο λίγων αντίστοιχων σταθμών που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά προγράμματα που τρέχουν για τη χώρα. Μπείτε στα παραπολιτικά.gr. Βλέπω, είχα χρόνια να δω την κυρία Νατάσα Παζαΐτη, όχι τόσο πολύ, όσο τα παιδιά του Κώστα Καραμαλή, τα δίδυμα που λέγαμε τα διάσημα, το θυμάσαι?
0: Εννοείται.
1: Ναι. Τους βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Δείτε πόσο μεγάλος έτσι ο Αλέξανδρος Καραμαλής. Έχει το όνομα του.
0: Φόπορε, παιδί μου.
1: Του πατέρα.
0: Έκτακτη επικαιρότητα δηλαδή. Με λίγα
1: πολύ
0: λόγια.
1: Ωραία έκτακτη επικαιρότητα και καλοκαιρινή. Περνάνε τα χρόνια
0: έτσι,
1: Στέλλα.
0: Έτσι όπως το είπε. Ήθελα, λέω, πάει, θα έχει δει καμία θεά και θα μας πει να μπούμε να την αποθεώσουμε.
1: Έφαγα φλασιά.
0: Και μας λέει για το παιδί του Καραμαλή, τώρα το καταλαβαίνουμε. Σε τι επίπεδο έχουμε φτάσει.
1: Έφαγα φλασιά, διότι τα περιβόητα δίδυμα, αν θυμάσαι.
0: Καλά, ναι.
1: Τα θυμόμαστε όταν γεννήθηκαν.
0: Και δίδυμα παραμένουν τα παιδιά.
1: Και δίδυμα παραμένουν.
0: Απλώς έχουν μεγαλώσει λίγο.
1: Αυτό λέω. Όχι, έχουν μεγαλώσει πολύ.
0: Αρκετά.
1: Εμείς θυμόμαστε.
0: Μόνο εμείς μικραίνουμε. Εμείς
1: θυμόμαστε όταν είχαν γεννηθεί. Τον θυμίσαι κι εσύ. Ήταν. Και τώρα βλέπεις, παιδί μου, πόσο έχουν περάσει τα χρόνια και σε πιάνει ένα αμόκ.
0: Εγώ λέω να μπείτε καλύτερα στα παραπολιτικά.gr, όντως. Τώρα άλλος μπορεί να θέλει να δει τις εικόνες που λέει ο Θανάσης, που έχουν ένα γκόσυπ ενδιαφέρον.
1: Και έχουμε και τον.
0: Άλλος μπορεί να θέλει να δει τι είπε ο Χρυσοχοίδης στους Κουρίδες και στους Ξενάκηδες.
1: Ο Χρυσοχοίδης είπε, ανοίγοντας από τη δική του οπτική γωνία το θέμα που συζητούσαμε εμείς εχθές εδώ, με τον ταξίαρχο της ελληνικής αστυνομίας, με τον Traffic Commander. Πάνω κάτω τα ίδια μας είπε χθες ο ταξίαρχος, είπε ο Χρυσοχοίδης. Λέει ότι ο χρόνος.
0: Μάλιστα.
1: Για να φτάσει στη δουλειά σου. Καλά, ότι είναι χρήμα, είναι δεδομένο. Για να φτάσει στη δουλειά σου. Με βάση τα νέα μέτρα, σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα του μποτιλιαρίσματος, θα είναι μείον 25%.
0: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Ναι. Δεν θα υπάρχει κάποια δικαιολογία για όσους αργούν.
1: Τι σημαίνει αυτό? Εξαρτάται τι δουλειές έχουν.
0: Το traffic commander.
1: Είμαι λοιπόν ότι το σύστημα αυτό.
0: Το traffic commander, Θανάση μου, δεν θα έχει μετά γενικότερο, όχι εσύ. Σε τρίτο ενικό λέμε. Δεν θα έχει
1: γενικότερο, ναι.
0: Δεν θα έχει κάποιο, λέμε τώρα, δικαιολογία.
1: Θα καλεί, λέει, του οδηγού στου δρόμου, οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι, έτσι ώστε να διευκολύνεται. Συγγνώμη, το traffic commander θα οδηγεί του οδηγού σε δρόμου οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία και να αποσυμφορούνται κεντρικέ λεωφόροι.
0: Γιατί άμα βρείτε έτσι δρόμο ελεύθερο, θέλω να μου σφυρίξετε κλέφτικα.
1: Εκτιμούμε, θα κερδίσει χρόνο περίπου 25 με 30%. Τα μέσα παραπολιτικά.
0: Ωραία.
1: Είναι φιδωλά εκτιμήσει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λένε 25. Ναι. Ενώ ο χρησιμοποιείται 25 με 30 και θα αυξηθεί η ταχύτητα των οχημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, Φόρμουλα 1 στο Μονακό, έχεις ποτέ?
0: Δεν έχει τύχει.
1: Έτσι θα γίνει ο Κηφισός. Μετά ο Traffic Commander. Η πλήρη εφαρμογή του συστήματος θα γίνει το Σεπτέμβριο.
0: Καταλαβαίνετε, θα έχουμε γυρίσει από τις διακοπές τώρα όλοι και περιμένουμε να
1: έχουμε προμηθευτεί, λέει, 10 σύγχρονα drones, μας είπε και ο ταξίαρχος αυτό εχθές, τα οποία θα πετάνε πάνω από το λεκανοπέδιο και τα οποία θα οδηγούνται σε σημεία εκείνα που θα χρειάζονται παρεμβάσεις. Πρόκειται για πολύ σύγχρονα μηχανήματα με εξαιρετική εικόνα, αδιάβροχα. Έχει τη σημασία του αυτό. Διότι μην νομίζεις.
0: Βρέχει συχνά στην Αθήνα.
1: Όχι, πάρα πολύ συχνά. Διότι μην νομίζεις ότι αν γίνει κανένας κατακλυσμός, κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο, θα δημιουργηθούν πάλι σκηνές μποτιλιαρίσματος στο Κηφισό. Όχι.
0: Αλίμονο.
1: Και με κρύο και με ζέστη, το traffic commander θα σε έχει στη δουλειά σου.
0: Λέει ο Κώστας, συνεχίζω εγώ. Νομίζετε ότι δεν έχετε ακροατές από Νορβηγία. Καλημέρα από το Όσλο. Κώστας, 18 βαθμούς λιακάδα. Μισό λεπτό τώρα, τι γίνεται, εδώ μπλέκουμε. Ναι,
1: 18.
0: Σας ακούω δύο χρόνια, χέρι, λέει, περίπου, και σας έχω ξαναστείλει στο παρελθόν.
1: Α, ευχαριστούμε,
0: για να
1: Κωστή.
0: Έρθετε να σας πάω, λέει, στον ακτικό κύκλο να δείτε παραμετρική ομορφιά και άσε το Θανάση να ζηλεύει. Α, νάτα. Νάτα. Νάτα. Εδώ θα κάτσεις.
1: Γιατί δηλαδή να δεις. Δηλαδή, εσύ γιατί να δεις την παραμετρική ομορφιά κι εγώ να μην τη δω?
0: Γιατί έτσι δεν, είναι Θανάση.
1: Δεν αξίζω εγώ μια παραμετρική
0: γιατί
1: ομορφιά.
0: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε γρήγορα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με όλη την επικαιρότητα, με ωραία τραγούδια, χαλαρά. Είναι Παρασκευούλα σήμερα.
1: Ναι, πάμε.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Τάπα τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek, στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: ένα σε.
1: Τι άλλο να πούμε δηλαδή σε αυτή τη ζωή, τι άλλο να κάνουμε πραγματικά για να δώσουμε την ερωτική διάσταση αυτή τη εκπομπή.
2: Τι χαμός είχε γίνει με αυτό το τραγούδι όταν είχε πρωτοβγεί, το Μάκη Χρυσοδουλόπουλου και τη Ελίτσα Γιαμάντη βεβαίω. Μουσική Αλέξη Παπαδημητρίου.
1: Στίχη. Έτσι.
2: Εύη Δρούτσα. Η Εύη Δρούτσα το έχει γράψει. Τους πολύ αυτούς ερωτικούς στίχους. Και να πούμε ότι ήταν η εποχή εκείνη που η Δρούτσα με σουρανούσε, έτσι, σε επίπεδο στιχουργικής δημιουργίας.
1: Και, και σε συνδυασμό με τον ντουέτο Χρυσοδουλόπουλου Λίτσα Διαμάντη, παιδιά, το απογειώσαμε.
2: Και ο Αλέξη Παπαδημητρίου είχε υπογράψει πολύ μεγάλες επιτυχίες εκείνη την εποχή.
1: Πάντως νομίζω.
2: Κορυφαίων καλλιτεχνών.
1: Θανάση μου, ότι αυτά τα τραγούδια πέραν το ότι έχουν αφήσει εποχή, δεν έχουν ξαναγραφτεί τέτοια τραγούδια. Μιλάμε τώρα για τραγουδάρες, παιδιά, έτσι.
2: Και ήταν, ξέρεις, και σε μια περίοδο που ήταν και τα μπουζούκια τότε σαν πολύ πάνω τους, λειτουργούσαν 7 μέρες, ήταν μια κατάσταση που είχε ξεφύγει λίγο, 7 στα 7.
1: Ήταν μια εποχή ερωτική. Δεν ήταν μια εποχή αντιερωτική.
2: Γιατί τώρα είναι αντιερωτική η εποχή?
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα γιατί? Ό,τι και να κάνεις παρεξηγούνται όλα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή τότε, ας πούμε,
2: σε αυτό δεν φταίει η εποχή.
1: Ρε παιδί μου, λέμε τώρα πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στις εποχές. Τότε ο κόσμος φλέρταρε, ήταν πιο κοινωνικός. Δεν υπήρχαν και τα social media. Έπρεπε να δώσεις ένα χαρτάκι, ας πούμε, το τηλέφωνο σου σε κάποιον. Πώς τον ξαναέβρισκες? Να πάρεις το σταθερό, να μην ξέρεις ποιος θα το σηκώσει, αν θα είναι σπίτι, πού θα τον συναντήσει.
2: Εντάξει, ξέρεις τι, μπορεί εμάς να μας φαίνονται περίεργα, ακόμη και εμάς που είμαστε η μεσαία γενιά σε επίπεδο μεγάλων.
1: Είναι ένας ωραίος ρομαντισμός.
2: Σε επίπεδο μεγάλων αλλαγών που έχουν συντελεστεί. Έτσι, δεν είμαστε ούτε παλιότεροι ούτε οι νεότεροι, είμαστε κάπου στη μέση και μας φαίνονται περίεργα όλα αυτά.
1: Θέλει τον εαυτό του στη μέση,
2: ναι,
1: δεν τον λέει παλιότερο.
2: Σαφέστατα.
1: Τον θεωρεί νεότερο.
2: Και μας φαίνονται ακόμα και σε εμάς περίεργα όλα αυτά, αλλά ξεστή, εξελίσσονται τα πράγματα.
1: Προχωράει ο κόσμος, Χαρίλα.
2: Ναι, ναι, προχωράει. Εξελίσσονται τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί είναι κακό, ας πούμε, να σε φλερτάρει ο άλλος ηλεκτρονικά αντί να σε φλερτάρει με το ραβασάκι που έλεγε. Ρίξε μου το ραβασάκι κάτω από το τραπεζάκι.
1: Ίσα-ίσα. Το ακριβώς αντίθετο σου λέω. Ότι το φλερτ είναι δεκτό και καλοδεχούμενο.
2: Το ότι η εποχή είναι πιο άγρια, πιο δύσκολη, πιο περίεργη και πρέπει.
1: Όχι, είπα ότι η εποχή, ρε παιδί μου, δεν, είναι, δεν είναι τόσο του συναισθήματος. Πώς το πω.
2: Και τα, γιατί είναι, επειδή είναι δύσκολη και άγρια, είναι και τα παιδιά μοιραία, είναι πιο υποψιασμένα από ό,τι μπορεί να ήμασταν εμείς στις λεγόμενες τρυφερές ηλικίες.
1: Λίγοι είναι οι συναισθηματίες, Θανάση μου.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, παιδιά, τώρα, αφού κλείσαμε το κεφάλαιο του όσοι είναι συναισθηματίες την πατάνε στη ζωή, θα κάνουμε στροφή στην πεζή πραγματικότητα και θα πάμε να ακούσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να μείνετε στην ακρόαση.
2: Γιατί είναι πεζός ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Είπα εγώ ότι είναι πεζός ο Μητσοτάκης. Εγώ είπα ότι είναι η επικαιρότητα πεζή.
2: Α, εντάξει.
1: Γιατί βάζεις λογάκια στο στόμα μου που δεν τα λέω? Και έχω δύο μάρτυρες εδώ.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε το απόσπασμα που σχετίζεται με τις κάλπες. Για να ισχάσετε, ο Πρωθυπουργός το είπε, δεν τα είπαμε εμείς. Οπότε, αφού ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει, εμείς δεν έχουμε λόγο να τον αμφισβητήσουμε. Είπε και ο κύριος Λιβάνιος στο Εφημερίδα, έχει δώσει μια συνέντευξη να τη διαβάσετε, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είναι καθόλου έτοιμο επιχειρησιακά, αλλά οι κάλπες θα γίνουν το 27. Να τα ακούσουμε όμως από τα αρμόδια χείλη, που είναι αυτά του Πρωθυπουργού. Για πάμε, Παναγιώτη μου.
3: Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας. Έχουμε ακόμα έναν πλούσιο προγραμματισμό κυβερνητικού έργου.
1: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, η συζήτηση για τις εκλογές, επειδή τοποθετήθηκε σε αρκετά σημεία τη συνέντευξη που παραχώρησε στους συναδέλφους μας, Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, στο Open, ο Πρωθυπουργός, να λέμε και το μέσο και τους συναδέλφους μας, είχε ενδιαφέρουσες πτυχές, διότι ρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και για το σενάριο μιας πιθανής κυβέρνησης ειδικού σκοπού.
2: Για πάμε να τα ακούσουμε.
1: Και να ακούσουμε λίγο τι ευχήθηκε.
3: Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά το σενάριό σας, είναι να έχουμε μια κυβέρνηση, να την καταλάβει ο κόσμος, αυτό το οποίο περιγράφεται. Λοιπόν, μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμπα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται.
4: Ό,τι αφρίζει.
3: Καλή τύχη.
1: Καλή τύχη.
2: Δηλαδή, έπρεπε να σου πει ο Μητσοτάκης για να καταλάβεις ότι αυτό είναι.
1: Πώς
2: το πω, εφιαλτικό. Είναι σαν το θρίλερ που ακούγαμε τον Μάικλ Τζάκσον τις προάλλες.
1: Δηλαδή, να σου πω τώρα.
2: Άσε Μητσοτάκη. Σου λέει η πλατή που ήρθε καλή ώρα στο στούντιο. Γεια σου, Κατερίνα.
1: Είναι δηλαδή θρίλερ το ενδεχόμενο ο λαός να αποφανθεί κάτι άλλο από το τωρινό, ας πούμε, σκηνικό?
2: Όχι, αλλά είναι. Αλλά Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρας. Ποιον άλλο έβαλε μέσα?
1: Που είναι το σενάριο.
2: Βελόπουλο. Είναι αυτό που συζητάμε τώρα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού προκειμένου να πάνε στα δικαστήρια.
1: Αυτό είναι ένα σενάριο.
2: Για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά την παρούσα κυβέρνηση. Αλλά είναι εφιαλτικό.
1: Αυτό το σενάριο είναι ένα σενάριο το οποίο ο Πρωθυπουργός πολύ έξυπνα σχολίασε για το καλή τύχη.
2: Μη υλοποιήσιμο βεβαίως.
1: Ναι, μη υλοποιήσιμο. Απλώς στην παρούσα φάση πρέπει να σκεφτούμε τι τύχη έχουμε εμείς στην καθημερινότητά μας, με μια ακρίβεια που διωγγώνεται, με μια κατάσταση η οποία είναι ανεξέλεγκτη, με κάποια μέτρα που σωστώς θα ξαναληφθούν από την πλευρά της κυβέρνησης και ελπίζουμε να έχουν την καλύτερη δυνατή τύχη. Και αφού λέμε για την ακρίβεια και την καθημερινότητα και σας είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τις τιμές στα πρατήρια.
2: Ναι, απλώς συζητάμε και τις εναλλακτικές που μπορούν να δώσουν λύσεις. Και πάνω εκεί ήταν η κουβέντα.
1: Ναι.
2: Τον Μητσοτάκη το βολεύει να δημιουργεί, να προκύπτει μια εικόνα
1: επικοινωνιακή.
2: Ότι κοίταξε να δεις ότι βλέπεις τι μπορεί να προκύψει.
1: Ή εμένα ή τον μπαμπούλα.
2: Βλέπεις τι μπορεί να προκύψει.
1: Τους μπαμπούλες, ας πούμε. Πάμε στον πρόεδρο, στον κύριο Παπαγεωργίου, που πια είναι φίλος αυτής της εκπομπής και του σταθμού γενικότερα.
2: Πρόεδρος Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας πρόεδρε.
0: Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι και καλό καλοκαίρι.
1: Βλέπετε, καλό καλοκαίρι ευχόμαστε από κάθε εκπομπή, αλλά δεν το κουνάμε. Εδώ, γι' αυτό συνοστιζόμαστε όλοι και χρειαζόμαστε τα traffic commander.
2: Μέχρι και
0: και ο κύριος Φουσκίδης και εσείς, κυρία Καντώνα, είστε στις επάλξεις ενημέρωση.
1: Καλά, ειδικά ο κύριος Φουσκίδης, αφήστε. Είναι όντως στις επάλξεις, πραγματικά.
2: Και όχι μόνο τη ενημέρωση, εκεί είναι το θέμα. Να σας ρωτήσω, κύριε Παπαγεωργίου, τώρα γιατί να έχουμε πάλι ανησυχία. Εκεί που είχαμε ησυχάσει λίγο με τις τιμές στα πρατήρια, λέγαμε, βρε αδερφέ, ότι εντάξει, μπορεί να μην μειώνονται όσο ανέβηκαν, αλλά κάτι πάμε να κάνουμε σε επίπεδο σταθεροποίησης. Να ανησυχούμε και πάλι με δεδομένα τα όσα μας περιέγραψε και η Στέλλα νωρίτερα για την αύξηση του Brent και ούτω καθεξής.
0: Αυτό που μπορώ να προβλέψω είναι προσωπική εκτίμηση, το ξαναλέω, είναι ότι μέχρι τα Χριστούγεννα δυστυχώς θα βιώνουμε μια κατάσταση αβεβαιότητας. Το λόγο λίγο πολύ το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μάλλον δύο οι λόγοι. Είναι δύο παράλληλα συστήματα. Το ένα έρχεται από τον Περσικό κόλπο και το άλλο έρχεται από την πλευρά της Ρωσίας-Ουκρανίας. Μην ξεχνάμε ότι από το 2022 το Μάρτιο και ο πόλεμος αυτός δεν έχει τελεσφορήσει. Είμαστε σε μια διαρκή ένταση και στην περιοχή εκεί. Και οι δύο περιοχές αυτές λοιπόν επηρεάζουν άμεσα την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τις χώρες της Ευρώπης, όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική των υγρών καυσίμων. Δυστυχώς η αβεβαιότητα αυτή θα υπάρχει γιατί κρίνεται η επάρκεια. Κρίνεται η επάρκεια του αργού πετρελαίου, το οποίο έρχεται προς διήλυση στα δηληστήρια της Ευρώπης. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια και αυτό πρέπει να κρατάμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Οποιαδήποτε στιγμή ένταση, βραχύχρονα, θα επιφέρει αυξήσεις των τιμών, αυξήσεις όμως ιδιαίτερα υψηλές.
1: Η μέση τιμή σήμερα, πρόεδρε, ποια είναι, συγγνώμη, στην Αμόλυβδη, η μέση τιμή πανελλαδικά σήμερα.
0: Έχουμε περάσει τα 2 ευρώ το λίτρο.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι η πρώτη μέρα, όπου από αύριο δηλαδή που θα φανούν οι τιμοληψίες. Η εκτίμησή μου είναι ότι ως μέση τιμή πανελλαδικά έχουμε ξεπεράσει και στο πετρέλαιο κίνηση και στη βενζίνη αμόλυβδη τα 2 ευρώ. Και μην ξεχνάμε ότι η βενζίνη είναι επιδοτούμενη με 10 λεπτά.
1: Αυτό λέγαμε στην αρχή, σωστό.
0: Και το πετρέλαιο 5 λεπτά. Mm-hmm. Άρα, αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση στην παρούσα φάση, θα ήμασταν στο 2-10.
1: Ναι, αυτή η επιδότηση είναι μέχρι 31 Αυγούστου. Μετά τι θα γίνει. Υπάρχουν ρεπορτάζ ξανά που λένε ότι ετοιμάζεται η κυβέρνηση να προχωρήσει και σε άλλα.
2: Ακριβώς, ότι είναι ανοιχτό και να διατηρηθεί αυτό και αν χρειαστεί να
1: αυξηθεί.
0: Κοιτάξτε, το μόνο σίγουρο είναι επειδή είναι παρατεταμένη η ακρίβεια και δεν αντέχει η ελληνική οικογένεια. Σας το λέω γιατί βλέπουμε και τις καταναλώσεις που έχουν τα πρατήρια ανανομό στη χώρα μας και είναι γενικευμένο πια το πρόβλημα. Δεν είναι μεμονωμένο. Δυστυχώς το επόμενο διάστημα θα γίνει ακόμα πιο έντονο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πέραν της παρέμβασης, γιατί και τα λεφτά δεν είναι άπειρα που έχει η ελληνική κυβέρνηση στη διάθεσή της. Βέβαια, εμπλουτίζεται συνέχεια.
1: Ναι, τα λεφτά δεν είναι απέρα του κόσμου όμως,
0: Το ΦΠΑ, έχετε δίκιο. Το ΦΠΑ είναι 24%, είναι ποσοστιαίο, άρα πολλαπλασιαστικά λειτουργεί στην τελική τιμή. Έτσι, το κέρδος που έχει η κυβέρνηση, το μαξιλάρι το λεγόμενο, εμπλουτίζεται συνέχεια από την αύξηση της τιμής όλων των προϊόντων.
1: Το ερώτημα πάντως, πρόεδρε, για να κλείσουμε είναι ένα. Μπορούν αυτά τα μέτρα να δώσουν μια ανάσα που να είναι, ας πούμε, διαρκείας, ή πρέπει να προχωρήσει η κυβέρνηση σε κάτι πιο επιθετικό, σε εισαγωγικά?
0: Δυστυχώς οι δυνατότητες της κυβέρνησης φτάνουν μέχρι εκεί. Αυτό που θα μπορούσε να συνεισφέρει πραγματικά στην οικονομία όχι μόνο των Ελλήνων αλλά όλων των Ευρωπαίων πολιτών είναι μια από κοινού παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή να αφήσει να αποδεσμεύσει τα κράτη να μην χρεώσει η Δημοσιονομική Εκτροπή, να αποδεσμεύσει τα κράτη να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά 20-30 λεπτά. Στην Ελλάδα η βενζίνη έχει 70 λεπτά ειδικό φόρο κατανάλωσης και έχει FPI 24%. Αντίστοιχα, όλες οι χώρες, σύμφωνα με την πολιτική τους, την οικονομική πολιτική, έχουν αντίστοιχες επιβαρύνσεις στην τιμή του καυσίμου. Θα πρέπει λοιπόν συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πια να δει, γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ έντονο. Η φτώχεια μπορεί σε εμάς να χτυπάει περισσότερο, γιατί ερχόμαστε από τα μνημόνια. Από το 2010 ταλαιπωρούμαστε. Αλλά χτυπάει όλη την Ευρώπη.
1: Καλά, βλέπουμε στη Γερμανία τώρα τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Νομίζω είναι ενδεικτικά τη κατάσταση εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά κι εσείς.

0: Ο λόγος που επικαλέστηκα τη Γερμανία είναι γιατί υπάρχουν πολλά ρεπορτάζ που λένε, κάνουν λόγο για χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας, για ρεκόρ πτωχεύσεων στη Γερμανία που εκτοξεύονται σε υψηλό 20ετίας και μιλάμε, παιδιά, για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, για να έχουμε έτσι μια εικόνα, έτσι. Ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι η Γερμανία έχει τεράστιες αυτοκινητοβιομηχανίες και πόσες, κάπου διάβαζα σήμερα ότι έλεγε μόνο για την Volkswagen, που είναι ένας κολοσσός, ότι ενδέχεται να χαθούν τα επόμενα χρόνια 100.000 θέσεις εργασίας. Μόνο για αυτόν τον κολοσσό, έτσι. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα, μιας και λέγαμε τη βενζίνη προηγουμένως, να πούμε ότι όσοι είστε τυχεροί και αυτές τις μέρες ταξιδέψετε όχι μόνο στα νησιά, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή εγκαινιάστηκε το τμήμα το Ε65 στην ένδοξη Καλαμπάκα.
1: Μετά την ένδοξη εκεί, Καλαμπάκα, ναι. Μέχρι την Καλαμπάκα υπήρχε, μέχρι την Καλαμπάκα.
0: Θα το πω διαφορετικά. Είμαστε στην Καλαμπάκα. Θέλουμε να πάμε στο χωριό μου.
1: Πας από εκεί.
0: Πας από εκεί.
1: Η Καλαμπάκα ήταν μέχρι πρώτη, το τέλος το έχει Ε65. Πλέον. Ανοίγει και ο δρόμος, ο οποίος επί της ουσίας συνδέει τον Ε65 και κατ' επέκταση την Εθνική Οδό με την Εγνατία, να σας το πούμε έτσι χοντρικά, όσοι δεν είστε της περιοχής.
0: Κατά το κοινό λεγόμενο, αν πάρετε το αυτοκίνητό σας και πάτε
1: παντού
0: από Αθήνα μέχρι Κοζάνη, η εκτιμητέα είναι 4,5 ώρες. Το γράφουν σήμερα όλα τα ρεπορτάζ. 4 ώρες είναι μέχρι την Καστοριά, γιατί πια ο δρόμος είναι όλος
1: Εγνατία. Για να καταλάβετε, κάποτε 6 ήταν η Καλαμπάκα.
0: Ακριβώς. Ναι, η Καλαμπάκα μόνο. Έτσι. Για να πας στην Καστοριά θέλεις 7-8 ώρες παλαιότερα. Πολύ δύσκολη δρόμη εκεί προς τα πάνω. Και αυτό είναι καλό γιατί πολύ απλά διευκολύνει το κόσμο.
1: Από σήμερα το χρησιμοποιείτε κανονικά. Ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι, ωραία διασκευή. Ξέρεις που έπαιξε αυτό το τραγούδι. Στο Top Gun.
0: Στο Top Gun, μπράβο, έχεις δίκιο. Όχι αυτή η διασκευή όμως.
1: Όχι αυτή η διασκευή, το original.
0: Το original.
1: Εκεί στην ερωτική σκηνή του Tom Cruise με την Kelly McGillis. Πάμε να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέφουμε με δικά σας μηνύματα. Λέει ο Χρήστος, πολύ σωστά, Στέλλα, η επιδότηση αυτή δεν είναι της κυβέρνησης, είναι το δηληστηριών από 20 εκατομμύρια το καθένα. Δύο έχουμε. Έχετε πολύ δίκιο. Απλώς θέλω να πω ότι αυτή η επιδότηση είναι συμφωνημένη ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στα δηληστήρια. Δεν ξύπνησαν ένα πρωί τα δηληστήρια και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτή την έκπτωση. Επίσης λέει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, αχ, για το τραγούδι αυτό ή το προηγούμενο, μάλλον και για τα δύο, για την ερωτικά αμφότερα.
1: Μάλλον για το Μάχη Χρυσοδουλόπουλο και τη Λίτσα Διαμάχη.
0: Λέει ο Σωτήρης, από τις λίγες μέρες που το κορίτσι μας γελάει με το που ξεκίνησε η εκπομπή, καλό σημάδι αυτό. Καλημέρα, παιδάκια. Όχι, παιδιά, πάντα χαμογελαστοί είμαστε. Αλλά όσον άνω, ο Θανάσης μου προκαλεί μια μεγαλύτερη ευθυμία κάθε φορά που τον βλέπω, όπως καταλαβαίνετε. Το έχει αυτό, το παιδί μας το χρυσό. Πολύ προσοχή στους δρόμους. Το λέμε αυτό ξανά για όσους έχετε μπει τώρα στην ακρόαση, το απόγευμα θα έχει τις βροχούλες. Μπορεί τα φαινόμενα, όπως μας είχε πει και ο Γιάννης ο Καλιάνος, να μην είναι πλημμυρικά για την Αττική, αλλά θέλουμε προσοχή γιατί αυτές τις μέρες υπάρχει και η μάστιγα της λεγόμενης σαβούρας. Δηλαδή, είσαι εκεί στο πεζοδρόμιο, πού πέφτεις κάτω, πάρ' τον κάτω. Σπάσε ένα χέρι, σπάσε ένα πόδι, σπάσε ένα πλευρό. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
1: Πέθυμε, μου παθαίνεις κάτι λαφρύ.
0: Παιδί μου, όχι, σου λέω τώρα, άκουσα με, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη και τα πεζοδρόμια και είναι γλιστράς και από τη ζέστη, να ξέρεις.
1: Βέβαια, ναι, το έχω ακούσει.
0: Πώς το λένε, στο ίσιο. Χαμό στο ίσιο μα.
1: Δεν μου έχει τύχει, αλλά ναι, υπάρχει εμπειρία.
0: Έχει τύχει εμένα σε πολλούς φίλους, συγγενικά πρόσωπα.
1: Το λένε πολύ ότι έχω αυτή την εμπειρία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με αφορμή τώρα και τις ανακοινώσεις που είχαμε στο χθεσινό Κισαία, αλλά και τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι σε ό,τι αφορά στη σχέση μας με την Τουρκία μπορεί να έχουμε διαφορές, αλλά δεν γίνεται και να ζούμε σε ένα καθεστώς μόνιμης έντασης. Θέλω να πάμε να πούμε καλό μεσημέρι και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον πτέρερχο, ένα αποστρατεία που είναι στην παρέα μας σήμερα. Τι κάνετε, γεια σας.
1: Κύριε Καντώνα, χαίρετε και στον κύριο Πουσκίδη.
2: Γεια σας, πτέρερχε, γεια σας.
0: Χαιρόμαστε που είστε σήμερα στην παρέα μας και θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα δικό σας σχόλιο για το πώς ακούσατε αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι πολλές φορές επί της ουσίας γίνεται και μια κριτική στα εθνικά μας για να πλήξουν τον Πρωθυπουργό και ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας. Να πάμε λίγο στα γενικά πρώτα.
1: Το τελευταίο, ότι δεν είναι σε θέση να διαπραγματεύεται δεν είναι δυνατόν να διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας, δηλώνει ότι φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος ο Πρωθυπουργός μετά το εξοπλιστικό αυτό πρόγραμμα που αναφέρθηκε και αποφασίστηκε στο Κισαία, τουλάχιστον έτσι δείχνει, θα είναι πιο αποφασιστικός στις σχέσεις που έχουμε με την Τουρκία, η οποία γνωρίζεται πάρα πολύ καλά και ότι προκαλεί συνεχώς και μάλιστα έχουμε σε εκκρεμότητα το νομοσχέδιο αυτό το οποίο θα φέρει για τη Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο από ό,τι είπαν και οι Τούρκοι θα το φέρουν μετά τον Οκτώβρη για να το ψηφίσουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η χώρα μας καλά κάνει και κινείται στην κατεύθυνση και την ενίσχυση των αμυντικών μας συστημάτων, γιατί για αμυντικά συστήματα ουσιαστικά μιλάμε, και καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και στέλνει ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι η χώρα μας έμεσα δηλαδή στέλνει το μήνυμα ότι η χώρα μας εξοπλίζεται προκειμένου να μην είναι αδύναμη.
2: Τι ακριβώς?
1: Πρέπει να υπάρχει και η βούληση όμως από την πλευρά την πολιτική για να λαμβάνονται αποφάσεις και να στέλνονται τέτοιου είδους μηνύματα και όχι απλώς για να τα λέμε.
0: Σωστό.
2: Επειδή έχουμε δει εξοπλιστικά προγράμματα είναι αλήθεια τα τελευταία χρόνια πολλά, θα ήθελα να μας πείτε τι είναι αυτό με την ασπίδα που ακούμε, η οποία εγκρίθηκε από το Κισαία, ο αντιαεροπορικός θόλος όπως τον χαρακτηρίζουν οι γνωρίζοντες, σε τι θα μας προστατεύσει, πώς μπορεί να συνδυαστεί με τα οπλικά συστήματα που έχουμε αποκτήσει τον τελευταίο καιρό και τι πλεονέκτημα μπορεί να μας δώσει, πτέραρχε?
1: Κοιτάξτε, πάντα η χώρα μας, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είχε ένα πάρα πολύ καλό σύστημα αεράμινας, που σημαίνει ότι εντοπισμός εχθρικών στόχων, ένα σύστημα το οποίο προτεραιοποιούσε από πού θα μπορούσε να χτυπηθεί το εισερχόμενο, ας πούμε, η απειλή. Βέβαια, για πολλά χρόνια δεν είχαμε προχωρήσει σε αναβάθμιση αυτών των συστημάτων ή σε αγορά νέων συστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο τώρα την επόφαση που έλαβε το Κισαία, προχωράει στην ασπίδα του, ονομαζόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, που ουσιαστικά είναι ένα ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο δίκτυο κεντρικό σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, που είναι δηλαδή ένα ενιαίο δίκτυο, το οποίο συλλέγει από πληροφορίες από δορυφόρους, από ραντάρ, από αισθητήρες, από μαχητικά αεροσκάφη που μπορεί να πετάνε, από φρεγάτες που μπορεί να πλέουν, και πηγαίνουν σε ένα ενιαίο κέντρο διοίκησης και όλες αυτές τις πληροφορίες επεξεργάζονται.
0: Γιατί πελινικές μιλάμε, πτέραρχε, περίπου, δηλαδή σε ποια ύψη, ας πούμε, ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο που θα πιάνουν τα ραντάρ,
1: ανάλογα που έχει απλώσει τα ραντάρ σου, γιατί δεν είναι θέμα ένα ραντάρ που έχει κάποιο σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτά μεταξύ του συνεργάζονται. Δηλαδή είναι μια φρεγάτα, ας πούμε, στο Καστελόριζο. Είναι συνδεδεμένη η φρεγάτα και δίνει πληροφορίες στο σύστημα αυτό, το ενιαίο σύστημα της αεράμινης.
0: Σας ρωτάω για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει ποια είναι η διαφορά του πώς είμαστε τώρα με αυτό που θα ακολουθήσει.
1: Μέχρι στιγμής υπήρχε μεν η δυνατότητα, αλλά ήταν πεπαλαιωμένα τα συστήματα και δεν υπήρχε αυτό το ενιαίο. Για παράδειγμα, το σύστημα το S300 ήταν πάρα πολύ καλό σύστημα αντιεροπορικό. Δεν ήταν ενσωματωμένο στην ατοϊκή τεχνολογία, με αποτέλεσμα να λειτουργούσε αυτόνομα. Τώρα, οτιδήποτε αγοράζει η χώρα, συν τα παλιά τα συστήματα, τα Patriot τα οποία υπήρχαν, τα οποία είναι αξιόλογα τα Patriot, εντάσσονται σε αυτό το σύστημα. Άρα, με αποτέλεσμα, αν υπάρχει, έρχεται μια απειλή, είτε αυτή έρχεται στον Εύρο, είτε έρχεται στα νησιά, είτε σε κάποιο άλλο σημείο της θαλάσσιας περιοχής του Αιγαίου ή της Ανατολικής Μεσογείου, ουσιαστικά υπάρχει μια εικόνα και κατευθείαν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων και μπορεί αυτός ο οποίος βρίσκεται εκεί να αποφασίσει πώς θα αναχαιτήσει, πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την απειλή οπουδήποτε και να βρίσκεται
0: από το κοντινότερο. Η Τουρκία έχει κάτι τέτοιο αντίστοιχο, πτέραρχε?
1: Όχι, δεν έχει η Τουρκία κάτι τέτοιο αντίστοιχο και μάλιστα η Τουρκία είχε σοβαρότατο πρόβλημα τώρα στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, όπου όπως είδαμε δέχτηκε και κάποιες επιθέσεις και ζήτησε τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, την οποία την έλαβε βέβαια με το να στείλουν στις στοιχείες πυράβλων. Γιατί ναι, μεν έχει τους S-400, αλλά δεν τους έχει ενεργοποιήσει.
2: Και από ό,τι βλέπω
1: εδώ. Γι' αυτό μιλάει και η Τουρκία και το ότι θέλει και αυτή να δημιουργήσει τον αντίστοιχο θόλο στο μέλλον.
2: Και από ό,τι διαβάζουμε, υπάρχει και σύστημα ειδικό στην ασπίδα αυτή, στο δίκτυο αυτό, εν πάση περιπτώσει, το οποίο είναι και αντιντρόουν, έτσι. Που μας έχει απασχολήσει σε επίπεδο αμυντικό εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι και διεθνές θέμα συζήτησης σε ό,τι έχει να κάνει με τους εξοπλισμούς, σωστά.
1: Σωστά, υπάρχει ένα σύστημα που είναι ουσιαστικά κάνει ηλεκτρονικό πόλεμο.
2: Γιατί είναι αυτό και είναι επίκαιρο, σας το ρωτάμε, με τα ντρόουν, ναι, όλα αυτά που ακούμε. Ναι.
1: Εδώ, αυτό το σύστημα του αντιντρόουν ουσιαστικά δεν χρησιμοποιεί πυραυλικά συστήματα για την αντιμετωπίση των ντρόουν, ας πούμε. Απλά με ηλεκτρονικό τρόπο παρεμβάλλει και τα ξεδετερώνει χωρίς να χρειαστεί να εκτοξεύσει οποιοδήποτε πύραυλο. Φυσικά, βέβαια, αν αυτά ξεφύγουν από αυτή την φάση αναγνώρισης και ελέγχου ή καταστροφής με αυτόν τον τρόπο, θα πέσουμε σε άλλη ζώνη η οποία έχει να κάνει με αντιμετώπιση με πυραυλικά συστήματα. Αυτό εξάλλου τι τη δυνατότητα δίνει ο θόλος ότι σε αντιμετωπίζει σε διάφορα επίπεδα, στο μακρύτερο, στο μεσαίο, στο κοντινότερο κτλ. Γι' αυτό έχει το μεγάλο αυτό προσόν.
0: Ωραία.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, Πτέραρχε.
0: Μας διαφωτίσατε. Ευχαριστούμε.
2: Καλό
0: πολύ.
2: Καλοκαίρι από Σεπτέμβρη και πάλι. Ναι. Εδώ
1: γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καλά και εσείς, καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, επειδή χθες βγήκαν εκεί βάσεις, είχαμε εδώ πέρα και τον εμπειρογνώμονα να μας πει.
1: Με αυτά τα δύο θέματα, από... θα κλείσουμε. Εμένα που θέλω να σχολιάσω ο Θανάσης και με κάτι που θέλω να σχολιάσω εγώ.
0: Εν τη απουσία σου, βλέπω ότι απογειώθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία, η σχολή Ευελπίδων.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή σίγουρη δουλειά. Έτσι, για να δούμε τα δεδομένα που έχει
1: που το κάθε... Που ενισχύει και το αξιόμαχο της χώρας.
0: Που έχει κάθε σχολή, βεβαίως, βεβαίως. Σταθερά τα τελευταία χρόνια πάνω οι στρατιωτικές σχολές. Αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, μηχανικών γεωπληροφορικής. Οι σχολές που είναι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, οι σχολές αυτές. Ηλεκτρολόγων μηχανικών.
1: Ωραίο.
0: Και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Άρα,
0: σίγουρη δουλειά το ένα και τεχνολογία το άλλο. Έτσι, ναι. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Συμφωνώ μαζί σου 100%.
0: Αντιθέτως, υποχώρησαν επιστήμης φυτικής παραγωγής, μονίμων υπαξιωματικών στρατού, η ΣΜΗ, το λεγόμενη, το φυσικό του ΑΠΙΘΙΤΑ και το ιστορίας και αρχαιολογίας επίσης.
1: Έχουμε χορτάσει ιστορίες από τη
0: σταθερά,
1: χώρα, άλλωστε, γι' αυτό κορέστηκε η σχολή αυτή.
0: Σταθερά η λογιστική και τα χρηματοοικονομικά. Γεωλογίας και περιβάλλοντος και η νομική Αθήνα.
1: Σταθερές αξίες αυτά τα τελευταία που είπε.
0: Ναι.
1: Εγώ, παιδιά, θέλω να σχολιάσω το άλλο κλείνοντας. Απογειώνεται ο έρωτας της Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό. Τώρα θα μου πεις γιατί στο λέω αυτό, άκουσε με. Ναι. Ποιο λόγο το λέω. Είναι ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά.
0: Ο πρώην, ναι.
1: Που έχουν κάνει, νομίζω έχουν παντρευτεί κιόλα, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά που τραγουδάει η Κέιτι Πέρι, πάει και την αποθεώνει αυτό. Ναι. Παιδί μου, κάθε φορά που έχεις τώρα μια σχέση, ένα δεσμό, ένα γάμο, κάτι. Και ξέρεις, ναι, τώρα ότι ο άλλος είναι τραγουδιστής.
0: Καλά κάνει, γιατί.
1: Όχι, άσε με να το πω, ρε Θανάση. Καλά κάνει και πηγαίνει. Απλώς προσπαθώ να εξηγήσω.
0: Ο Μπισμπίκης είναι αποθεώνει τη Βανδί κάθε φορά που
1: τραγουδάει. Αχ, παιδί μου.
0: Ήταν ο
1: πρωθυπουργός
0: του Καναδά. Ο Μπισμπίκης
1: πρέπει πρωθυπουργός.
0: Αυτό λέω. Γιατί...
1: Πες μου τώρα εσύ.
0: Όχι, αλλά είναι ηθοποιός.
1: Ρε παιδί μου, προσπαθώ τώρα να εξηγήσω ότι τρεις την ώρα, κάθε φορά που εμφανίζεται η Κέιτι Πέρι να τραγουδήσει, κάνει αφιερώσεις στο δεσμό. Δηλαδή. Okay.
0: Δηλαδή εννοείς, ας πούμε.
1: Κούρασε λίγο τώρα αυτό.
0: Δηλαδή θεωρείς, αν ήταν η Μπέτι Μπαζιάν, ας πούμε, τραγουδίστρια και την αποθέωνε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα σου άρεσε?
1: Ρε παιδί μου, να σου το πω εγώ διαφορετικά.
0: Μιας και μιλάμε για πρώην πρωθυπουργό.
1: Να σου το πω εγώ διαφορετικά. Τρεις την ώρα, δηλαδή, κάθε φορά που θα ανέβαινε στη σκηνή να τραγουδήσει, ας πούμε, η Μπέτι Μπαζιάν και την. Αυτό θα κάνουμε όλη την ώρα.
0: Το νιώθει ο άνθρωπος.
1: Όχι, όχι ο άνθρωπος. Και αυτή τον αποθεώνει. Σ' αγαπώ, μωρό μου και τα λοιπά. Love you, baby, και τα ρέστα. Εντάξει, οκ, κάναμε ένα σχόλιο. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε.
0: Λοιπόν, έτσι. Σαν σήμερα, έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό στοιχείο. Σαν σήμερα καταργείται στην Ελλάδα, ήταν τότε η επανάσταση εκτός εισαγωγικών που έφερε η αλλαγή με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Καταργείται η ποινική δίωξη της Μυχείας. Θυμάσαι εκείνη την ταινία με τη Βίλα των Οργείων.
1: Βέβαια.
0: Που τους παίρνουν με το Σεντόνι, το Λάμπρο Κωνσταντάρα, σαν τον Ιούλιο 4 και το Ιούλιο τμήμα. Ναι. Λοιπόν, αυτό καταργήθηκε το 1982.
1: Επίσης, να σας πούμε ότι εορτάζουμε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
0: Σήμερα είναι και παραδοσιακή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο
1: που
0: από τον Πρόεδρο.
1: Παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στους πολιτικούς αρχηγούς, στους δημοσιογράφους και σε πρόσωπα βεβαίως της αντίστασης.
0: Σαν σήμερα γύρω στις
1: 52 χρόνια έτσι, από την αποκατάσταση.
0: Γύρω στις 4 το πρωί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, επιστρέφοντας από το Παρίσι με το αεροπλάνο του τότε Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Ζισκάρ Ντεστέν, ορκίστηκε πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδωνα Γκιτζίκη. Γύρω στις 2 έφτασε. Και όταν έφυγε από το Παρίσι, είχε πει την περιβόητη τάκα Boys Pray for me, προσευχηθείτε για μένα. Επίσης, σαν σήμερα, είναι άλλη μια ιστορική συγκυρία, είναι η υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης.
1: Τη Λοζάνη,
0: βασικό διακύβευμα, ακόμα και τώρα, επειδή συζητούσαμε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις μας με την γειτονική χώρα.
1: Είναι ότι η Τουρκία, βέβαια, ξεχνάει αυτές τις υπογραφές.
0: Ξεχνάει τις προβλέψεις. Ξεχνάει τις προβλέψεις.
1: Λοιπόν,
0: πολύ ενδιαφέρον
1: να πούμε ότι την Δευτέρα που θα επιστρέψουμε από τις 11, θα δώσουμε και όλο το ρεπορτάζ από τα παρασκήνια της δεξιώσεως σήμερα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και όχι μόνο, βεβαίως.
0: Επίσης, θα πούμε και πολλά πολιτικά πράγματα. Για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί ακόμα και πριν προκύψει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, έχει δημιουργηθεί η πρώτη, μάλλον, έτσι, εσωτερική συζήτηση. Είδες εχθές τον κύριο Μάριο Σαλμά, ο οποίος προέβησε κάποιες αποκαλύψεις, σύμφωνα με τον ίδιο, για τον κύριο Γεωργιάδη, ναι, και τις σχέσεις του με τον περιβόητο Φρουζίτη Νοβάρτη. Αυτό δεν άρεσε σε κάποιους από το σύστημα Σαμαρά, γιατί ο κύριος Σαλμάς είναι κοινώς αποδεκτό ότι προς εκεί κατευθύνεται, προς το κόμμα Σαμαρά, γιατί διότι σου λέει ότι ο Γεωργιάδης ήταν μεταξύ εκείνων που όπως και ο Σαμαράς στοχοποιήθηκαν τότε από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση αυτή και υποτίθεται ότι ο Σαμαράς ως ο πιο επιφανής πολιτικός ως πρώην πρωθυπουργός από τους εμπλεκόμενους είχε δημιουργήσει μια ομπρέλα γύρω από όλη αυτή την υπόθεση.
1: Εδώ, παιδιά, άρχισαν να βαράνε τα όργανα πριν καν συγχρονιστεί
0: ο σου λένε, ρε παιδί μου, αυτό δεν είχε τώρα, λένε κάποιοι, ας πούμε. Είναι κόντρα σε αυτά που πρέσβευε τόσα χρόνια ο Σαμαράς για την υπόθεση αυτή.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Ισίδρο για τα μηνύματα. Καλησπέρα, λέει, και σήμερα θα λείψουν από το Προεδρικό όλοι οι εχθροί της Δημοκρατίας, γιατί κάποιοι έχουν αρνηθεί να παραστούν. Εδώ λέει. Θα αποκατασταθεί η Δημοκρατία, αγαπητή ΕΝΕΕ.
0: Ναι,
1: εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, όλα τα μηνύματα καλοδεχούμενα. Εδώ τα διαβάζουμε στον αέρα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας. Λογικά, τι ακολουθεί, πες το, η ώρα του λαού, βεβαίως. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 11.
0: Χαίρετε,
1: με το χρυσό μου το παιδί εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 1.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα στο Κοροπή. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα. Δεν απειλούνται προς το παρόν κατοικίες. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ. Μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδε, Σέβια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα. Της πολιτικής προστασίας στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ξεκαθάρισε στο Όπεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόορη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο. Σε ό,τι αφορά την πρόταση του Νίκο Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη, απάντησε ότι είναι εύκολο να υπόσχεσαι μέτρα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο το όφελος θα έφτανε τελικά στον καταναλωτή. Αργότερα σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σταγματική αναθεώρηση. Θα επικρίνει την αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ για τη στάση τους να μην υπερψηφίσουν κανένα από τα προς αναθεώρηση άρθρα. Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας της 7χρονης από τη Μολδαβία, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και οι 6μηνών αδελφοί της. Το κορίτσι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ως τις 31 Ιουλίου η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος αλλά και η εφάπαξ εξόφληση του εκαθαριστικού με έκπτωση από 2-4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Οι αρχές κάνουν λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους. Στα αθλητικά απόψε στις 8 Αντβέρπ Ολυμπιακό σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, την τρίτη παρουσίαση του Ζινεντίν Ζιντάν ως προπονητή της Εθνικής Γαλλίας.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,65% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1385 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και από αργά το μεσημέρι σποραδικές βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: δεύτερο άνθρωπο.
1: Και δέχομαι και με το γόνατό του στα πλευρά ένα πολύ γερό χτύπημα.
2: Πραγματικά ντροπή.
1: Και αυτή τη στιγμή είμαι στο νοσοκομείο γιατί έχω κάταγμα στα πλευρά και φοβερό πονοκέφαλο.
0: Λάθος. Για να γίνουν αυτοί οι καλύτεροι άνθρωποι, μάλλον. Συγγνώμη, υποθύμιο. Ναι, ναι, λάθος. Αυτοί είναι ήδη οι καλύτεροι. Είναι υπερπρώτοι, έτσι. Έχουν πάει κορυφή. Αυτόν ήθελαν να κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Ήθελαν να τον συμμορφώσουν που πάει στο χάντζα και προσβάλλει την αισθητική τη κυβερνησάρα μα και προκαλεί και τα καμάρια τη αστυνομία μα, έτσι.
3: Άσε που με σπασμένα πλευρά, δεν θέλω να το πάω στο πονηρό, αλλά και ο Όζι Όσμπορν είχε κάνει δουλίτσα.
0: Όλοι κάνουν.
3: Ναι, θέλω να πω, βοηθάνε τα δύο σπασμένα πλευρά να μην έχει ανάγκη κανέναν, να το πω και έτσι. Σε σεξουαλικό επίπεδο. Οπότε να βλέπουμε και τα καλά τη αστυνομία, να τα λέμε.
0: Έτσι, βοηθάει και τη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων.
3: Ναι.
0: Τώρα να βάλει μυαλό με τα
3: τη σεξουαλική αυτοικανοποίηση, θα λέγαμε. Δηλαδή, σκέψου τώρα έναν υπουργό, αυτόν που βγαίνει πιο τακτικά. Ποιο σου έρχεται στο μυαλό, έναν, μην πει όνομα, έναν. Που τα χέρια του έχουν γνωρίσει μέρε δόξα. Κάποια στιγμή να ξεκουράσει και τα χέρια του όμως.
0: Ναι, ναι, πρέπει.
3: Να δουλέψουν οι μασέλες λίγο, λοιπόν, έλα, να είσαι καλά.
0: Όχι, να πω κάτι άλλο.
3: Όχι άλλο.
0: Τώρα, γιατί έχει πάθει βορύδι. Αυτό το μπλαζέ και το. Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
4: Σου λένε, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι κάνετε.
3: Α, η Ντόρα ήταν πάντα έτσι, sorry κιόλας, ε.
0: Ναι, αλλά έχει παραγίνει, νομίζω, τέλος πάντων.
3: Ο βορύδις αντιγράφει τώρα.
5: Γιατί όμως, τι έγινε.
6: Αποστόλη.
3: Έλα.
6: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη που σε ενοχλώ.
3: Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα με ενόχλησες. Έλα.
6: Καλύτερα, βασικά. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Σε είχα πάρει πριν δύο μέρες να σου πω ότι είχα έρθει στην παράσταση και ότι είναι υπέροχος και εσύ και η πάτα και όλοι. Αλλά επειδή σου μίλησα πρώτη φορά, ντράπηκα να σε ρωτήσω κάτι.
3: Πόσο τον έχω. Α, συγγνώμη, ναι. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.
6: Θα ήθελα να το ξέρω, βέβαια. Να, τέλος πάντων.
3: Nice.
6: Δεν θα σε ρώταγα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου πεις την αλήθεια.
3: Τι.
6: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν στην παράσταση ήμουν από κάτω, δύο τραπεζάκια στο κέντρο, λίγο πιο πίσω. Και όταν εσύ κατέβηκες και μίλησες με το κοινό, ρώτησες, είναι κανείς που έχει έρθει με το μετρό και μήπως αγχώνεται για το αν θα αργήσει και θα προλάβει το τρένο. Και σου απάντησα εγώ. Και μου έδωσε το χέρι σου και μου είπε, τι μην ανησυχείς, θα σε πάω εγώ μετά σπίτι.
3: Αμά και δεν σε πήγα.
6: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα.
3: Τέτοιος είμαι.
6: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα.
3: Α, είναι και αυτό ένα θέμα.
6: Η φίλη μου είπε ότι αυτό θα το έλεγε σε οποιαδήποτε γυναίκα, σε όποιον και να ήταν. Και
3: έλα, Παναγία μου, αν είναι δυνατόν, εγώ.
6: Την αλήθεια. Ήταν ευθυμένο, δηλαδή έκανε αυτή την ερώτηση σκόπιμα, ώστε όποια απαντούσε έτσι να τη έλεγε αυτό.
3: Έλα, Χριστέ και Παναγία. Αν είναι δυνατόν, όχι βέβαια.
6: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, σε σένα πρώτη φορά δεν είχε περάσει το μυαλό μου.
6: Έτσι είναι.
3: Βέβαια. Τι με πέρασες, κανέναν, τι.
6: Θα το έλεγε σε όποια και αν ήταν,
3: Όχι δα. Τώρα με προσβάλλεις. Εντάξει, εξανίσταμε.
6: Γι' αυτό έκανε αυτή την ερώτηση.
3: Όχι, έλα με, δεν θέλω να στεναχωρήσω.
6: Όχι, καλέ, δεν θα με στεναχωρήσει, πες την αλήθεια μου.
3: Αν σου πω την αλήθεια, μπορεί. Αλλά τι σημασία έχει η αλήθεια, γιατί να μην κρατήσουμε το μύθο.
6: Να βασκαλιζόμαστε.
3: Ναι, αυτό.
6: Δεν ξέρω καν αν το θυμάσαι αυτό που σου λέω.
3: Το θυμάμαι που είσαι ξανθιά με το ίσιο μαλλί. Τα βλέπεις.
6: Α, εντάξει, κάτι είναι κι αυτό.
3: Καλησπέρα. Έτσι.
6: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σου πω και να σου πω πάλι ότι είμαι υπέροχος.
3: Έλα, σταμάτα. Με κάνεις να ντρέπομαι.
6: Αλήθεια, και μετά σε σκεφτόμουν.
3: Όπα.
4: Όπα.
3: Όπα, όπα.
4: Όπα, όπα.
3: Λα, λα, λα, λα, λα. Το πιάσα, εντάξει.
7: Θέλω να σου δώσω μίγδαλα. Τι τρέχεις. Να σου πες εκτιβούρτσα.
8: Ελά, Αποστολή.
3: Έλα.
8: Δεν μου λες κάτι, το Γουέ δεν συμμετέχει στην εξεταστική του Οπερκέ. Λογικά συμμετέχει, αλλά όλο ζωή παίζεται και Μιρέλα. Δεν έχω ακούσει κανένα από το Γουέ να κάνει ερωτήσεις. Τι γίνεται.
3: Δεν υπάρχει Μιρέλα, Μιλένα τη λένε.
8: Μιλένα, μην παίρνει το άλλο σου, λέει Μιρέλα. Πώς φορέ το έχει παίξει.
9: Κυρία Μιρέλα, θα απαντήσω σε αυτό που με κατηγορείτε αυτή τη στιγμή.
10: Καταρχήν λέγομαι Αποστολάκη.
8: Λοιπόν, τι θα γίνει, δηλαδή τη ζωή βρίζεται, τη ζωή παίζεται. Το Πασόκ βρίζεται, το Αποστολάκη.
3: Τώρα κράζει, θαυμάζει, δεν το ξέρει τώρα.
11: Κραζεί, θαυμάζει.
3: Τι θέλουμε, τη ζωή θέλουμε, το Πασόκ θέλουμε τώρα, μην κροϊδευόμαστε. Τρεπόμαστε εμείς να το πούμε τώρα. Σε παρακαλώ, φαίνεται ποιοι είναι ικανοί, ποιοι είναι άξιοι, ποιοι θα μας πάνε μπροστά, ποιοι έχουν συνέπεια λόγου και έργων.
8: Εντάξει, μπροστά μπορεί να μας πάνε.
3: Είσαι καλό βόηδη και εσύ, άιντε, και φαίνεσαι και ακούγεσαι και νέος.
8: Αυτή τη στιγμή κάνουν καλά τη δουλειά
3: του. Ναι. Άρα, αφού κάνουν αυτή τη στιγμή καλά τη δουλειά του, τι συζητάμε άλλο, γιατί δεν του βγάζουμε κυβέρνηση.
8: Άλλο σε πειρά σου πω. Το κουκουέ που είναι να κάνει ερωτήσεις.
3: Να. Πες τα, γιατί το κουκουέ στα σημαντικά εκεί, α πούμε, δεν είναι. Πού είναι στου δρόμου, είναι, τι κάνει στου δρόμου.
8: Μονοπλευροί. Τα λέτε. Το κουκουέ κάνει αυτά τα καλά, η ζωή κάνει αυτά τα καλά, το πάσο κάνει και τα άλλα καλά. Δεν κάνουν όλοι το ίδιο.
3: Να πάρουμε τα καλά από όλους και να τα ενώσουμε, εγώ θα έλεγα, υπό τις φτερούγες του Αλέξη του Τσίπρα.
12: Συντρόφισσες και σύντροφοι, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες και συνταξιδιώτες στην Ιθάκη.
8: Καλά, αυτό άστο.
3: Γιατί άστο, είναι μακριά από τις μαλακίες που λες τόση ώρα.
8: Ερχότανε.
3: Μάμα.
8: Αλλά κάπου μας άφησε, μας κατέληψε. Δεν είναι μόνο άσπρο ή μόνο μαύρο, άλλο θέλω να πω.
3: Είναι ότι είναι και όλα τα χρώματα μαζί μπορούν να πάνε και είναι λογικό.
8: Δεν χρειάζεται μαζί την Αποστολή, αλλά εγώ λέω τόσες μέρες τώρα, 10-15 μέρες, βλέπω όλο βιντεάκια από αυτές τις δύο. Και από μια άλλη, τέλος πάντων, να κάνει ερωτήσεις.
3: Δηλαδή βλέπεις βιντεάκια.

0: και αυτά που γίνονται viral με λίγα λόγια, μου λες.
1: Να σου πω, δεν έχω χρόνο να παρακολουθώ την εξεταστική, αλλά σου λέω ότι παίζεται συνήθως. Δεν έχω δει μια ερώτηση να πει ένα, ας πούμε, από το που έκανα την ερώτηση να βγει μπροστά.
0: Δεν κάνουν τη δουλειά του, παιδί μου, τα του πληρώνουν με τσάμπα. Τα λέει ο Άδωνης τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Δίκιο έχεις.
2: Αλλά η τυραννία του κουκουέ τελείωσε.
3: Κανένα νέο από τις συνθήκες έχουμε? Πώς πάνε?
0: Αν ουρίμασαν, άμα βγήκατε έξω τώρα από τα λαγούμια σας εσείς τώρα, ε.
3: Εμείς απειλούμε.
0: Λες τώρα μας πειράζει το εθνικό κεφάλαιο, κάτσε να πάμε για ρελάνς.
3: Πλάκα μου κάνεις.
0: Άντε, καλώς όρισε, να τον χαίρεστε.
3: Να σου πω, τι να χαιρόμαστε, ρε, πλάκα μου κάνεις. Τι μαλακίες λες. Αντεχέ σου. Λοιπόν, επειδή πλησιάζουν οι μέρες και θέλω λίγο να στολίσουμε μερικούς, μην μας πιάσουν όλοι τελευταία στιγμή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το Μάκη, αυτό το οποίο Μάκη.
4: Ποιο είναι ο Μάκη?
3: Λοιπόν, να του πούμε ότι φυσικά και δεν ποινικοποιούμε καμία φωτογραφία. Εντάξει, δεν θα ζητήσεις ποινικό μητρό για να βγάλεις φωτογραφία με κάποιον. Απλά θέλω να σκεφτεί λίγο δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί όλοι αυτοί οι παιδεραστές, οι καταχράστες, τα λαμόγια γενικώς, έχουν και από μία φωτογραφία με το Μητσοτάκη και με τους υπουργούς του. Ο Τσίπρας, παραδείγματος χάρη, και οι υπουργοί του δεν είχαν ποτέ καμία τέτοια φωτογραφία. Εντάξει.
0: Μόνο με κάτι χρυσαυγείτε σε κάτι εκδηλώσει, εκεί σε κάτι νησιά, χαζά κάτι τέτοια. Εντάξει.
3: Αυτή ήταν μέσα στη Βουλή, αν θυμάσαι καλά, όταν πιάνανε τότε τις φωτογραφίες.
0: Ναι, όχι, οι φωτογραφίες δεν ήταν μέσα στη Βουλή όμως.
3: Οι φωτογραφίες ήταν στα πλαίσια των βουλευτικών τέτοιων, πάντως.
0: Ναι, ναι, τέτοιων. Ήταν
3: βουλευτές.
0: Ναι, ήταν τέτοιων. Ήταν στα πλαίσια των βουλευτικών τέτοιων.
3: Ναι, ήταν των βουλευτικών τέτοιων, ναι, των από αυτών. Λοιπόν, άκου να σου πω. Επίσης, οι φωτογραφίες αυτές του Μάκη και των άλλων δεν είναι απλές φωτογραφίες που πήγε δηλαδή κάποιος και τους είπε: χαμογελάστε, υπουργέ μου, από εδώ θα βγει το πουλάκι. Ήταν ολόκληρο τσιμπούσι. Δεν ήταν απλές φωτογραφίες.
5: Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε. Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, υπάρχει ένα θέμα τώρα εκεί. Δεν σημαίνει όποιος έβγαλε φωτογραφία με έναν υπουργό ότι είναι λαμόγιο. Οποιοδήποτε λαμόγιο όμως έβγαλε φωτογραφία με τον υπουργό.
3: Άντε, ναι. Δεν ήταν απλές φωτογραφίες, σου είπα. Αυτό ήταν ολόκληρο τσιμπούς. Ήταν μόνο γλωσσόφυλλα δεν κάνανε. Τέλος πάντων, ήταν φίλοι από παλιά. Όλοι
0: εσύ που ξέρεις ότι δεν κάνανε γλωσσόφυλλα δηλαδή.
3: Κάνανε και γλωσσόφυλλα, λέω. Πες
0: τι. Όχι, δεν το ξέρω, αλλά εσύ που το ξέρεις.
3: Όχι, εσύ που ξέρεις ότι μπορεί και να κάνανε.
0: Δεν το αποκλείω γι' αυτό.
3: Α, καλά, εντάξει.
0: Όταν έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο, εσύ αποκλείεις τα γλωσσόφυλλα. Όταν έχουν κοινό ταμείο, δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να έχουν και κοινό κρεβάτι.
3: Έτσι όπως το θέτεις, ναι, έχεις ένα δίκιο. Για να περάσουμε λίγο στο Τσίπρα.
0: Έλα, δεν τελειώσαμε.
3: Ε?
0: Έλα, άντε, μακρηγορείς τώρα, έλα.
3: Έλα, μωρέ τώρα, μακρηγορώ. Μια φορά το μήνα σε παίρνω τηλέφωνο, σκάσε.
0: Πάρε λοιπόν. Δύο φορές, δεν με πειράζει.
6: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
6: Λοιπόν, ανακαλύψανε στο Sky τα σαΐνια ότι το κουκουέ είναι υπέρ των κινητοποιήσεων των αγροτών.
7: Δεν ξέρουμε στα μπλόκα.
8: Υπάρχουν και κόμματα από κάτω. Έτσι
7: και τα μπλόκα του ΕΕ65 και ο κόμμα είναι από πίσω.
8: Είναι.
7: Έλα
8: ισχύει.
7: Τώρα. Πέσαμε από τα σύννεφα και το ΚΚΕ. Δεν είναι. Τι νομίζω να κολλώσω να το πω.
8: Δεν το ξέρω. Το κουκουέ είναι πολύ ισχυρό στον αγροτικό κόσμο.
6: Μεγάλη ανακάλυψη.
0: Σε λίγο θα μας πούνε ότι κατεβαίνει και στο Σύνταγμα για πορείες το κουκουέ.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Ηθελημένα.
6: Μόλις το ανακαλύψανε αυτό, όλο τυχαίο στην επομένη, όλα τα κανάλια, έτσι, βγάζανε κάτι αχυράνθρωπους εκεί από τα μπλόκα και λέγανε έξω τα κόμματα από τις κινητοποιήσεις μας.
0: Να το.
6: Αμέσως. Τι συχάματα, ρε φίλε, δηλαδή δεν τρέπονται καθόλου.
0: Κι εγώ
6: δηλαδή,
0: απορώ, να, ποιος δεν το περίμενε.
6: Έλατε. Αμέσως, λέει, την επομένη είχαν αχυράνθρωπους όλα τα κανάλια και λέγανε έξω τα κόμματα από τις κινητοποιήσεις μας. Γενικώς όλα τα κόμματα, αλλά μόνο το κουκουέ είναι πίσω από τις κινητοποιήσεις, ας πούμε.
0: Ναι, όταν λέω όλα τα κόμματα, τι είναι το κουκουέ? Το κουκουέ είναι όλα τα κόμματα.
6: Το κουκουέ είναι όλα τα κόμματα. Βασικά αλήθεια είναι αυτό.
0: Όλοι δηλαδή, το κουκουέ δεν ξεκίνησαν τώρα, τι το ψάχνεις τώρα, άσε με.
6: Αλήθεια είναι αυτό που είναι. Αν σκεφτείς ότι είναι 5,6, πόσα είναι 7, πόσα έχουν γίνει στη Βουλή μέσα και έχουμε δύο πολιτικές, το κουκουέ και τους άλλους, είναι όλα τα κόμματα. Ή τουλάχιστον τα μισά.
9: Ρε ζωή, αντάρτης με Φεράρι.
10: Με κοιμήλια που είμαι αθώος του πατέρα μου.
11: Κοιμήλια ήτανε.
10: Μόνο τρία πιστόλια του 40.
11: Ήτανε αντάρτης ο πατέρας σας.
10: Τι ήτανε?
12: Χριστός.
9: Οι αντάρτες, ευτυχώς που βρέθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και τους έδωσε μια σύνταξη. Ευτυχώς ο Ανδρέας.
0: Μα άμα δεν ήταν αντάρτης, πού το βρήκε το όπλο, τι ήτανε τότε?
9: Άσε ρε τώρα η ζωή του.
0: Κάνε μωρέ τώρα την πονηρή.
9: Τελείωνε, να σου πω ρε παπάρα. Λοιπόν,
0: Τσέγκο.
9: Παπάρα Τσέγκο. Βούτσι Γορτινίας, νομού Αρκαδίας, η μανούλα μου. Λοιπόν, κύριε μαγειρία, πάρε με στο δικαστήριο για υπεράσπιση.
0: Γιατί έχει μάνο 300 χιλιάρικα στην άκρη.
10: Η μητέρα μου δουλεύει, είναι 75 χρόνια. Δουλεύει από τα γενοφάσια της. Είχε 700.000 αποθεματικό ακόμα για να κάνει επενδύσεις.
9: Χάρη στη μανούλα μου και μιλάω πολύ.
0: Πήρες τη μία άδεια ταξί.
9: Μισή, όχι μία. Καθαρίστρια από το Βούτσι Γορτινίας. Μισή άδεια ταξί μου την πήρε, μου την πλήρωσε. Μην πω τώρα κάτι λεφτά που μου έδωσε για το σπίτι, τέλος πάντων.
0: Μην πεις.
9: Λοιπόν, κύριε μαγειρία, πάρε με τηλέφωνο να έρθω για υπεράσπιση.
4: Έκλεισα κατά λάθος Αποστόλη. Από Ουγκάντα.
0: Έλα.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά.
4: Πήγαμε προχθές Λάνθιμο και είδαμε την καινούργια του ταινία στο σινεμά.
0: Μπουγκόνια.
4: Ναι, και αναρωτιόμουν όλη την ώρα που το ξέρω αυτό το σενάριο.
0: Τι ήταν, Παπακαλιάτη?
4: Είναι όχι, Μαρκόνι. Είναι όλο το σενάριο γραμμένο από το δικό σου.
0: Α, να.
4: Ναι, είχε μέσα ούφο, αγνώστου ταυτότητας. Είχε ανθρωποειδή που μεταμορφώνονται σε δεινόσαυρους, σε πολιτικούς. Και λέω δεν είναι δυνατόν. Τον αντιγράφουν όλοι.
0: Oh, είχε και Μητσοτάκη μέσα.
13: Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
4: Όχι, δεν πήγαμε για μαλακίες. Πήγαμε για τέχνη.
0: Όχι, είπε για ούφο γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Okay.
4: Όχι, δεν είχε τέτοια ούφο που τα ψηφίζει. Έχει τα άλλα τα ούφο που είναι σε διαστημικό σταθμό και κατεβαίνουν σε εφορίες, πολεοδομίες και τέτοια πράγματα.
0: Α, τέτοια.
14: Δεν θα το ξανακάνω σω το βιάκι.
15: Και δεν θα ξανακάνω σω το βιάκι. Ποτέ ξανά, ποτέ νομοδημή.
14: Όχι ο μαλάκας. Τι είπα ο μαλάκας, να μπερδέσκα τώρα. Κλείσω, για χώπο, τι μαλάκας.
0: Όχι ρε, ξανακάτω, μην είσαι χαζός. Απλά πιάνεσαι λίγο, κάτω.
14: Όχι.
0: Και μετά έμπλαστρο, δεν βαριέσαι, έμπλαστρο.
14: Τα χάπια μου, θα πάρω το, κατάλαβες τι είπα τώρα.
0: Ναι, άστο, γεια.
16: Αυτό που είπαμε την Deutsche Welle. Να...
0: Έλα τώρα που μίλησε και με την Deutsche Welle, ξέρεις και γερμανικά τώρα.
16: Τότε με τον Ιωαννίδη, αν.
0: Ποιον Ιωαννίδη, μιλάγατε τότε με τον Ιωαννίδη και την Deutsche Welle.
16: Το λέγανε τότε.
0: Είχες υπηρηχητικά μηνύματα να τους πεις.
16: Να δούμε το αρχείο της. Ποια μέρα το είπανε, γιατί και εγώ τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Το είπανε τη μέρα που το.
0: Άνθρωπος είσαι κι εσύ. Ναι, καταλαβαίνω. Έλα, γεια.
16: Ναι, ναι, γεια.
0: Α.
17: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
19: Μπήκα σωστά.
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
22: Για πάντα!
21: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
23: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
23: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια. Και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
26: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
18: Παραπολιτικά 90,1.
27: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
28: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
28: Ακούω επεισόδιο Ιουνίου. Πόσο χάσιμο χρόνου και ενέργεια και πόση αφύπνιση χρειάζεται ο κόσμος για να ασχολείται με τον Κότσο Πακογιάννη.
29: Το μυαλό δουλεύει καλύτερα. Πιο γρήγορα, δέχεται νέα ρεθίσματα.
28: Και την επιστροφή του Αλέξη. Και πώς θα φτιάξει το σύστημα δεύτερο πόλο, να μην τυχόν και πάμε σε εκλογές χωρίς αυτόν.
1: Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάταξης και ανασυγκρότησης.
2: Ρε παιδί μου!
28: Μην τυχόν και διοχετευτούν ψήφοι σε παρατάξεις που δεν πρέπει. Ναι. Έχω και μια ερώτηση για την σοφή κουκουβάγια του Αχυρώνα.
0: Μπαρμπατζιάνι εννοείς.
28: Αυτή, αυτή.
0: Εμένα.
28: Ακριβώς εσένα. Ενώ σε όλη την Ευρώπη ακούμε ότι ανεβαίνει ο φασισμός και ακροδεξιά και το ένα και το άλλο. Στην Ελλάδα γίνεται κάτι αντίστροφο, Αποστόλη. Βλέπεις τους δασκάλους να παίρνουν την ομοσπονδία τους. Βλέπεις τους καθηγητές να προσπαθούν να πάρουν το σωματείο την ομοσπονδία τους. Βλέπεις την ΑΔΔ να γίνεται αγώνας. Δηλαδή υπάρχει μια άλλη στροφή και μια προς την άλλη κατεύθυνση ελπίδα. Πώς το εξηγείς αυτό?
0: Δεν το εξηγώ.
28: Ούτε κι εγώ.
0: Ότι πρέπει να ανοίξουμε κανένα βιβλίο, όχι του Τσίπρα.
3: Η Μέρκελ έμεινε άφωνη.
28: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ανοίξεις βιβλίο για να στραφείς προς την άλλη μεριά ή πρέπει να πας προς την άλλη μεριά για να σου πούνε να ανοίξει βιβλίο.
0: Α, σωστό. Ας γίνει ένα από τα δύο πάντως.
28: Ας γίνει ένα από τα δύο γιατί είναι προς τη σωστή κατένυση.
0: Δεν είναι αυτό, είναι γιατί τα μόρφωτα γίδια θα βασιλεύουν.
28: Έτσι ακριβώς. Θα μαυρίζουν και θα βασιλεύουν. Και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Έλα, Τόλι, τι κάνεις?
0: Καλά.
28: Καλά, πρώτη φορά περνώ από Μελβούρνη σε χοπαρμένο.
0: Ωραία.
28: Μην ξεκινήσει όλα τα δακρύβια που μας έχεις μεγαλώσει. Εγώ σε παρακολουθούμε τόσα χρόνια και σαν Γιαννάρα, ναι και τέτοια. Πρέπει να σου πω ότι δεν έχετε καταλάβει ότι ο Τσίπρας με το βιβλίο που έχει βγάλει θέλει να προσελκύσει το δεξιό ακροατήριο. Αυτό δεν έχετε καταλάβει όλοι.
0: Α, για να κερδίσει τις εκλογές. Σωστό, τους αριστερούς σου λέει τους έχουμε.
5: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε. Και θα τα καταφέρουμε.
28: Βέβαια. Καλιά σφυλιά με την τώρα. Ακίσεις με τον Άδωνη, κατάλαβες, οι πολιτικές που έκανε όταν ήταν η κυβέρνηση ήταν μη αριστερές, έτσι όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Οπότε αυτό δεν έχετε καταλάβει. Τους έβαλε και τους άλλους στον εξώστη και σου λέει, να, εδώ είμαστε. Πάμε με τους άλλους.
0: Να το.
28: Εντάξει.
0: Τι είναι φωσφανάρι. Σωστό.
28: Πρέπει να το καταλάβετε όλοι.
0: Μάλιστα, το καταλάβαμε και ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
6: Και κάτι άλλο θέλω να σου πω άσχετο. Αλλά όταν άκουσα τον Άδωνη να μιλάει για τους κριτικούς.
7: Απατώνες κριτική, απατώνες νοοτρόφοι, απατώνες βέβαια. Απατήστε ρε, όπα, να πάμε την Κρήτη, όπα.
6: Ξέρεις τι μου ήρθες.
0: Ανταριάστηκες, α συγγνώμη, ναι τι.
6: Μου ήρθε ένα βίντεο που είχα δει από ένα ντοκιμαντέρ του Χίτλερ. Άμα το δεις στο YouTube υπάρχει που λέει Hitler speech 1935 κάτι τέτοιο. Και μιλάει σαν το Χίτλερ, ήταν πολύ τρομακτικό.
7: Im Dienste meines Volkes gibt du jetzt deine Stimme ab, wenn ja. Απατήστε ρε. Όπα!
0: Καλά, τι νομίζει ότι ξεσηκώνει. Δηλαδή, τι βλέπει, ας πούμε, και παίρνει αναφορές.
6: Ήξερα εγώ τον Παπαδόπουλο τότε που χτύπαγε το.
0: Καλέ, αυτές οι αναφορές του, τι πίστευες ότι βλέπει.
6: Την τρίψω.
0: Άμποτ και Κοστέλο.
8: Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό.
7: Νικήσαμε τον κομμουνισμό στον πλανήτη.
0: Έλα.
11: Ο Μιχάλης από την Ηλιούπολη με.
0: Και τι να κάνω εγώ τώρα.
11: Ρε φίλε, είμαι πολύ προβληματισμένος με αυτόν. Τι γίνεται, ξέρεις κάτι, έχεις μάθει κάτι.
0: Για τον Τσίπρα.
22: Μπράβο ρε παιδιά.
11: Όχι, ποιο Τσίπρα, ρε φίλε, για το Θήμιο. Την Πέμπτη λέει η Σούπρα ότι κάνει παρέα με τους φίλους του και αναλύουν τείχους του ρέμου.
29: Έλα να με τελειώσεις.
11: Την Παρασκευή λέει κάτι φίλους μου που τους στέλνουν τετραγωνικές ρίζες και κάτι πράξεις. Τι γίνεται, κάπου έχει μπλέξει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς στην Λιμπολή είχαμε πάντα ανώμαλους. Αλλά τώρα αυτός κάπου αλλού έχει μπλέξει.
0: Εμένα πιο πολύ με ανησυχούν αυτοί οι φίλοι του οι Σιριζέοι.
11: Πάνε αυτοί τώρα, τελειώσαν αυτοί.
0: Α, τελειώσατε.
11: Ναι, ναι, τελειώσατε.
30: Γυρίσατε.
11: Καταλαβαίνετε.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
11: Θα να πούμε. Κάνε κάτι γιατί κάπου έχει μπλέξει αυτό.
0: Θα το δω, θα το δω, να σε καλά.
31: Γιατί διαστρεβλώνεις αυτά που λέω ρε μουνάκι και εσύ και ο Καλαμούκη. Εγώ δεν ακύρωσα το Μητσοτάκη για αυτό το έργο που έχει παράξει. Ο Μητσοτάκης γαμάει, έχει παράξει έργο. Έχει τώρα εκεί ένα νούμερο το οποίο θα του τραβήξει το αυτί και θα τα φτιάξει με το ταξί να φύγουν τα γαμοβάν που κάνουν τη δουλειά τη δικιά μας. Αυτό είπα μαλάκα. Δεν είπα ότι ακυρώνω το έργο του Μητσοτάκη. Στα νοσοκομεία γαμάνε τα νοσοκομεία όπου και να πας και ας λέτε στα κομμούνια τα τίθετα. Σύνταξη το γαμπρό μου σε δύο μήνες τον έβγαλα. Το government δουλεύει γαμιώντας, ο τουρισμός πάει γαμιώντας, καινούργια αυτοκίνητα παντού, δεν βρίσκεις καρέκλα να κάτσεις μουνόπανα, μίζερα κομμούνια που δεν θα το βγάλεις στα αρχίδια μου, γίνεται χαμός στους δρόμους από καινούργια αυτοκίνητα μουνόπανα και εσείς εννοείτε να λέτε ότι η Ελλάδα δεν πάει γαμιώντας, γαμάμε ρε μαλάκα, γαμάμε και δέρνουμε.
0: Εγώ από το γαμάμε και δέρνουμε που λες κρατάω το δέρνουμε.
11: Δεν ψάχνουμε μόνο το Μάκη.
0: Τι ψάχνουμε?
11: Ψάχνουμε και τον Κυριάκο.
32: Ποιος είναι αυτός ο Κυριάκος και ποια είναι η σχέση του με τον Μητσοτάκη στον οποίο αναφέρεται ο κύριος Ξυλούρης?
11: Δεν ψάχνουμε και τον Κυριάκο.
0: Ψάχνουμε.
11: Ποιος Κυριάκος?
0: Αυτό, ναι, ναι.
11: Πόσες κουμπαριές έχουν και βαπτιστήρια εκεί κάτω ο καθένας?
0: Ω, καλά. Πολύ πράγμα.
11: Και εδώ οι πολιτικοί το ίδιο κάνουν. Η άλλη έχει 10 βαπτιστήρια.
0: Γιατί να μην έχει?
11: Πόσοι ψηφοί είναι?
0: Όσοι είναι.
11: Όλο το Σόι. 70
2: 70 άτομα στο χωριό. Μποσδόλη.
0: Άστα. Μα χαμό σου λέω τώρα στο ίσωμα.
2: Χαμό. Να χαγώ τέτοια μάνα. Να μου την τα χιλιάρικα έτσι,
0: Δεν είχε. Τι να σε κάνω.
4: 3/5 του 23. 5.150 ευρώ. 5/5 του 23. 237.000 ευρώ. Όλα αυτά μέσω τράπεζα.
9: Μάλιστα.
2: Πόσα τζόκερ έχουν πιάσει, ρε μαλάκα.
0: Αρκετά.
2: Πόσα.
0: Αρκετά.
2: Ψηφοφόρη του Μητσοτάκη.
0: Φαντάσου.
2: Εσύ, εγώ.
0: Εγώ δεν παίζω.
10: Αποστόλη Φρέμ.
0: Έλα.
10: Καλημέρα. Να σου πω, έτσι, εμένα η μάνα μου η Μακαρίτισσα μου λέει ένα γιατρό, ποιο από του γονεί για το ζάχαρο, λέω η μάνα μου. Λέει αυτό σου κληρονόμησε. Δεν γινόταν να μου κληρονομήσει και εμένα καμιά Φεράρι, τίποτε.
0: Το ζάχαρο και πολύ σου είναι.
10: Και πολύ μου είναι, ναι, ρε φίλε, γάμο τον πέλα.
12: Για ένα αμάξι πολυτελεία σε ένα Φεράρι που κατέχω από το 2004. Ήταν 80% γραμμένο στη μητέρα μου και 20% σε μένα και μου το έκανε όταν πήραμε την αποζημίωση μετά από ένα χρόνο σαν δώρο.
10: Τι τυχεροί άνθρωποι που είναι αυτοί όλοι, δε σε Αποστόλη.
0: Δεξιό, τυχερό, όχι αριστερός γρουσούζης, λυπάμαι.
13: Αριστερός, ο απέσιος, ο τεμπέλης, ο καχετικός, ο γρουσούζης.
10: Αριστερός, πώς το λέει ο φασίστας ο Άδωνης, η συμμορία της μιζέριας.
0: Αυτό, ο γρουσούζης, το είπα.
13: Εγώ φταίω, η ελληνική γλώσσα το λέει. Εσύ διαλέγεις τώρα με ποιους θες να είσαι.
2: Να σου πω ρε φίλε, τρέχει ο κόσμος της υγείας τους ψυχολόγους. Εδώ απαρακολουθώ.
0: Αν δεν τρέχει, όσοι έπρεπε δεν τρέχουνε. Θα έπρεπε περισσότεροι.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ. Άκου τώρα να δεις. Σας ακούω που λέτε για τον Αλέξη τον Τσίπρα και τι μου ήρθε στο μυαλό.
0: Συμφωνείς, αλλά δεν θυσιάζεις μια κούρσα για να πας. Να πεις μια ώρα δεν θα κάνω.
2: Δεν θα περάσω μια βόλτα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Τι μου θυμήσατε. Άκου. Εγώ στο σχολείο, ποιος θα τολμούσε να μου κάνει μούλινγκ. Μου είχαν ένας καθηγητής εκεί απέναντι από την ΕΡΤ που είχαμε εργαστήρια και την πάτησε. Του το έφωσα χοντρά. Μαθητής δεν μου έκανε με ένα μπούλινγκ. Εγώ έκανα μπούλινγκ. Γιατί όμως έκανα μπούλινγκ.
0: Γιατί ήσουν μαλάκας από μικρός.
2: Γιατί ήμουν μαλάκας από μικρός και γιατί δεν ήμουν καλός μαθητής.
0: Είναι αυτό που λέμε γενιέσαι, δεν γίνεσαι.
2: Γενιέσαι, συμφωνώ. Λοιπόν, δεν γίνεσαι. Λοιπόν, έκανα μπούλινγκ στους καλούς μαθητές. Το τονίζω και το λέω για τα παιδιά που τους κάνουν μπούλινγκ. Παιδιά, αυτοί που σας κάνουν μπούλινγκ είναι μαλάκες και κομπλεξικοί. Σαν και εμένα. Ναι. Έκανα μπούλινγκ εγώ στους καλούς μαθητές γιατί προφανώς τους ζήλευα. Εμένα πάντως αυτό μου θυμήσατε. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, ζηλεύουμε τον Αλέξη, ναι. Γιατί μόνο αυτός έχει ανακαλύψει η Ρίγα στην Εστονία. Εμείς πηγαίναμε σαν τους μαλάκες εκεί στη Λετωνία, την παλιά. Κάτι τη UNESCO, κάτι χαζά που έχουν. Αυτός ξέρει τα μυστικά. Είναι σαν το φίλο αυτό που θα σε πάει στο καλό μπαράκι στην Αθήνα. Ο Τσίπρας είναι αυτός.
2: Γελάτε. Γελάτε.
0: Ξέρει η Ρίγα στην Εστονία, μάγκας.
2: Πάντως και έχω και άλλη μια παρατήρηση, ρε φίλε, να σας κάνω τώρα. Με όλη μου την αγάπη, ειλικρινά.
0: Α, έχουμε και παρατηρήσεις, μάλιστα. Θα την ακούσουμε και από πάνω.
2: Να, δεν θα τα ακούσεις τώρα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Θέλω και εγώ να πω τη μαλακία μου, εντάξει.
0: Πες τη, παιδί μου, ελεύθερα τι από μαλακίες εδώ, άλλο τίποτα.
2: Να σου πω. Αυτό τώρα το πράγμα που μαλάκα με τη ζωή. Οκ, κυθαριό, τελείως, δηλαδή πραγματικά κόρνη η φάση με όλο αυτό το πράγμα.
14: Ζωή. Έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω upload θαυμασμό.
15: Θα χρειαστεί. Ζωή.
2: Άρα μου φαίνεται ότι είναι λίγο του μάτσε, φίλε, η στόχευση. Δηλαδή, οκ, ξέρω εγώ. Εδώ ακόμα αναρωτιόμαστε ποιο είναι αυτό ο Μάκης.
16: Ποιο είναι ο Μάκης.
2: Και ποιο είναι αυτό ο Κούλης.
0: Ισχύει, αλλά του μάτσε είναι και όλη αυτή και η παρουσίαση. Και όλο αυτό το υπερεγώ είναι του μάτσε. Και αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να το αφήσει και ασχολίαστο επειδή η άλλη είναι λαμόγια. Ναι, η άλλη είναι λαμόγια, θα πούμε για τα λαμόγια. Αλλά και αυτό το υπερεγώ πού θα φτάσει.
2: Δεν θα διαφωνήσω γι' αυτό και καλά τα είχε πει και ο άλλο χθε με το βαρουφάκι κτλ. Κούλ, αλλά ξέρω εγώ την έχετε παρουσιάσει τώρα μέχρι και ακροδεξιά, ρε, φίλε, δηλαδή, κάπου, όπα. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να κάτσει να το σκεφτεί αυτό το πράγμα στα σοβαρά, με αυτή την έννοια. Ότι είναι ακροδεξιά η ζωή. Ή ότι είναι ακροδεξιός, ξέρω εγώ, Τσίπρας ή ο Βαρουφάκης. Λούμπεν στοιχεία είναι σίγουρα.
0: Καλά, δεν είπαμε ότι είναι ακροδεξιή τώρα, μην τα μπερδεύουμε.
2: Είχε πει ο άλλος μέσα εκεί πέρα στο λάρι τα δικά του, τον αγαπάω γι' αυτόν. Αλλά εντάξει, οκ, και εγώ φέρω αντίλογο. Δηλαδή συζήτηση κάνουμε, δεν λέω κάτι αρνητικό.
0: Αυτό σου έλειπε κιόλας, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Όπως και να έχει το θέμα, θα ήθελα να πω στο Μαρκόνι για το 3 η Atlas. Μάλλον δεν τα ξέρει καλά αυτά τα πράγματα, οκ.
0: Έχουμε.
2: Δηλαδή έχουμε και πληροφορίες, οκ. Okay. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ότι έκανε κίνηση το 3AI Atlas κάπα πύρο σε τριγωνικό ραντάρ. Αυτά δεν τα έχουν πει.
17: Για δε φίλε μου δύο καπαρό το ραντάρ 2016.
2: Βεβαίως. Κοίταξε, πήγε εκεί πέρα, κρύφτηκε πίσω από τον ήλιο τώρα.
0: Κάτι άκουσα, το διαλύσανε, το πυροβολήσανε, δεν το πιάσα.
2: Κρύφτηκε πίσω από τον ήλιο και παρέγγελνε πίτσες.
0: Να το.
2: Και περίμενε τη Μαρία.
19: Έχετε πίτσα με φυστικό βούτυρο.
2: Αυτό δεν τα έχουν πει.
0: Όχι.
2: Κοίτανε και τα ίσο 3AI Atlas. Δεν τα λένε όμως.
0: Είναι κάποια που τα κρύβουν γιατί δεν συμφέρουν και ο Μαρκόνη δεν τα ξέρει αυτά. Άστο, χέστο. Τέλος πάντων.
2: Δεν τα λένε αυτά τα πράγματα και εγώ πιστεύω, σαν συνέχεια του τεράστιου ανυπέρβλητου Φουσέκη, στη σημερινή εποχή είχαμε μια ελπίδα με τον Αφγανιστή.
20: Να πάνε στο Καμπούλ!
2: Ο οποίος και αυτός θα μείνει στις μνήμες μας για πάντα. Δεν πρέπει ποτέ να τον βρει κανένα.
0: Όχι, ναι, θα είναι αστικός μύθος τώρα.
22: Κάτσε, γιατί είμαι μπουκωμένη.
0: Κατάπιε.
22: Ναι, δεν μου λες, σε παίρνουν κι άλλες τηλέφωνα και σε καβλάω.
1: Φαντάζω να έχει γίνει τη μόδα.
0: Ναι, εσύ το έκανε μόδα. Κατάλαβε. Είδαν τώρα ότι επιτρέπεται. Ότι μπορούν.
1: Κόψτε το να τελειώνουμε όμως.
0: Πρέπει να το κόψω σε όλε τότε. Πρέπει να το κόψω σε όλε.
1: Σε όλε. Σε μένα θα το κρατήσει γιατί εγώ το έκανα μόδα.
0: Και τι έγινε όποιο το κάνει μόδα, τι είπα να πει. Κάποιο έκανε μόδα και τυχαία τη ή στα AIDS. Πάει να πει θα τον κάνουμε Θεό.
1: Έχω κάνει πολλέ μόδε. Δεν είσαι η πρώτη μου.
0: Α, δεν είμαι και η πρώτη. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Α.
1: Μωρό μου, να ακούω να σου πω κάτι. Αυτά που κλέβουν του αγρότε με τα λαχεία και όλα αυτά. Θυμάσαι κάποτε που είχαν φόρο λοταρία που πληρώνε με κάρτα και έπαιρνε, ξέρω εγώ, μπόνου από το κράτο. Γίνονταν μια κλήρωση. Το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Βγήκε ένα τύπο τότε και κατήγγειλε ότι μπαίνουν λεφτά σε συγκεκριμένα ονόματα μόνο. Και κανένα δεν το ψάξε ποτέ.
0: Mm.
1: Δηλαδή από τότε παίζει να τα τρώγανε.
0: Άντε αυτό. Καλέ, υπερβολέ.
1: Δεν μου λε, μην έρθει αύριο γιατί έχω ρεπό. Μεθαύριο είμαι απόγευμα.
0: Πού είναι να έρθω?
1: Στον Άλυμο.
0: Α, ναι, πώ το ξέχασα.
3: Κορφού Dark Story.
0: Κορφού Dark Story, Κέρκυρα.
3: Και δεν έχουν δει ούτε το Μαρκόνι το ποθείτε τρίγωνο Βερμούδων.
0: Να το.
3: Δεν έχουν δει ούτε τον πρώην Υπουργό Άμυνας του Καναδά. Και για να πάρουν...
0: Δεν έχουν δει την τύφλα τους τώρα, εγώ θα σου πω.
3: Τα όνειρα του Αϊνστάιν, αλλά και τοξικούς χαρακτήρες. Μιλάμε για τους νέους σήμερα, εκτός από καράτε.
0: Μιλάμε και τι καταλαβαίνουμε.
3: Να μάθουν και ψυχολογία, λέγεται τώρα.
0: Α, έτσι το πάνε.
3: Ναι, πρέπει να πάρουν να μάθουν. Δεν είναι μόνο τα καράτε.
0: Δεν τα παίρνουν. Όμως δεν μαθαίνουμε, δεν.
3: Τα ψηφιακά. Να δίνουμε και συμβουλές γιατί έρχονται διακοπές, αλλά να πάρουν και όλοι το βιβλίο Τα όνειρα του Αϊνστάιν.
0: Α, αρχίσαμε τα βιβλία, κατάλαβα.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
1: Ο Δημήτρης είμαι.
2: Ποιος Δημήτρης?
1: Είχα πάρει τηλέφωνο πριν ένα μήνα περίπου.
2: Α, ναι, πώς δεν σε θυμάμαι.
1: Πώς με θυμάσαι, βρε.
2: Δεν σε θυμάμαι.
1: Ένα ποίημα για τον αγαπημένο μου, τον Σπυρίδων Γεωργιάδη.
2: Α, είσαι ποιητής.
1: Ρώτησα της ομιλίας του, κατάλαβες.
2: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε, επειδή είμαι μουσικός και κατέχω απλήστος το συγκεκριμένο επάγγελμα.
2: Απλήστος κι εσύ.
3: Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά.
4: Ναι, ναι.
3: Απλήστος.
1: Βέβαια, πώς, ή το κατέχουμε ή δεν το κατέχουμε.
2: Ναι, ναι, άμα το κατέχεις, το κατέχεις απλήστος, δεν έχει αλλιώς.
1: Μπήκα στα μουσικά μου μαγειρία και ναι. Τραγουδίσα λίγο ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη που το τραγουδάει πρωτοψάλτη και το έκανα πιο επικαιρό ή όπως θα έλεγε και ο αγαπημένος μου μαγειρίας, πιο επικαιρωμένο.
2: Πιο επικαιρωμένο.
1: Πιο επικαιρωμένο το έκανα και το αφιερώνω σε όλους τους φίλους τους ακροατές.
2: Για
1: να,
2: πάμε.
1: Πάμε να το ακούσουμε.
2: Οχ, ναι, πάμε.
1: Είμαστε έτοιμοι.
5: Έλα, έλα να πάμε οι δυο μας μια βόλτα.
1: Πάμε στον Άδωνη για φράπε που πηγαίνουν σαφιά και ξαφιά και αράζουν το πεκεπέ.
5: Πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουν τεκνά και φρικά και αράζουν και αθλητές.
1: Και που πηγαίνει, έλα το ξαναγάνουμε άλλη μία.
2: Α, έχει και playback, είναι πιο σύνθετο.
1: Όχι, είναι live τώρα, απλά δεν πήρα ανάσα. Τι να σε κάνω, λοιπόν, πάμε.
2: Ναι, ναι, από την άρση μπες.
1: Έλα, πάμε. Πάμε στον Άδωνη για φράπε που πηγαίνουν σαφιά και ξαφιά και αράζουν και ο πεκεπέ. Και που πηγαίνει και ο Μάκης εκεί για μια φώτο απλή με τσεκούρι ροζ μπλε.
5: Και μια χοντρή
1: νευρικιά
5: Κυριακή να
1: της
5: φύγει το στρες.
1: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
6: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
5: Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα.
1: Την Ευρώπη είναι άπιαστη. Είσαι ο χασάπης μου.
5: Κι είσαι η λαχτάρα μου.
1: Ο φράπες και ο αβγενάκης μου.
6: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
1: Αυτά λοιπόν.
2: Εντάξει, δεν είναι και γκάτσος, αλλά ναι, καλή προσπάθεια.
1: Σε αφήνω, γιατί έχω να κάνω και μια απολυτηρίαση τώρα.
3: Αυτό το αμάξι έχει γίνει μια αναγκαστική απολυτηρίωση σε οικόπεδο.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε τα λέμε άλλη στιγμή.
7: Ελά, Αποστόλη μου, τι κάνει.
2: Καλά, εσύ.
7: Καλύτερα, ο Σοβιετικό Αρκούδο είμαι.
2: Ωραία.
7: Λοιπόν, εγώ έχω μία πρόταση σε όσου βρίζουν. Τι μωρέ, αυτού που λένε τι κακοί που είναι οι αγρότε που κλείνουν το δρόμο. Μπορούν να πάρουν αυτό το πολύ ασφαλέ τρένο που το έχει κάνει ο Μητσοτάκης πάρα πολύ ασφαλέ. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι.
7: Αυτό που είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτουν θέματα ασφαλεία, ξέρει.
2: Αυτό, αυτό.
8: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλεία. Και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσο. Είναι ντροπή.
7: Αυτό, μπράβο. Λοιπόν, όσοι έχουν πρόβλημα και. Τη βλέπω και πολύ στα Facebook και τέτοια που βρίζουν. Οι κακοί που είναι οι αγρότες. Εντάξει, μωρέ, υπάρχει και το τρενάκι, γιατί όχι. Λοιπόν, πρώτο αυτό, εννοείται στήριξη αλληλεγγύη στους αγρότες. Μακάρι να ξυπνήσει και η υπόλοιπη κοινωνία. Και δεύτερο που θα ήθελα να πω, είδες το σοου που κάνε τον κομμενάκι σου, έτσι.
2: Ποιο?
7: Η Λούκα στο Τζίπρα.
2: Δεν είναι. Α, ναι, ναι, ναι.
7: Τον έβριζε. Για σένα, εγώ πιστεύω δουλεύει. Τώρα κάνει για να.
2: Για μένα το έκανε γιατί πήγε ο Σκιτζής να βάλει παράσταση απέναντι από μένα την ίδια μέρα, ίδια ώρα.
9: Συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες και συνταξιδιώτες. Στην Ιθάκη.
10: Έχουμε πολλή ώρα ακόμα, ρε κουμπάρε. 2-3 ώρες δρόμο ακόμα, τι έχουμε.
7: Είδες, για σένα δουλεύει κατά βάθος, αγαπάει πολύ.
1: Έλα, πότε θα έρθει στο Ρέθυμνο?
2: Στο Ρέθυμνο?
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω να έρθω.
1: Θα κατέβω σε καθιστική διαμαρτυρία στο Σύνταγμα, να ξέρεις, άμα δεν έρθεις.
2: Θα κάνεις τόσο ταξίδι που δεν θα έρθω εγώ.
1: Τι κακό σου κάναμε, ρε άνθρωπε.
2: Δεν ξέρω, για σκέψου.
1: Δεν ξέρω.
2: Μήπως δεν περάσαμε ωραία την τελευταία φορά?
1: Εγώ πέρασα υπέροχα.
2: Εσύ, αγάπη μου, ρωτάς και εμένα.
1: Δεν ξέρω, τι σου κάνανε.
2: Δεν ξέρω, αλλά μπορεί να μην το χάρηκα το ίδιο, ξέρω εγώ. Ή τέλος πάντων να το πω πιο σωστά, μήπως πέρασα πιο καλά στις άλλες περιοχές.
1: Σωστά.
2: Μήπως πρέπει να το βρείτε αυτό.
1: Εγώ το έχω βρει, οι άλλοι πρέπει να το βρουν.
2: Για τους άλλους λέω.
11: Έλα μάνα μου, έλα μάνα μου.
2: Έλα.
11: Να σου πω, θα φανώ κακός. Σίγουρα είμαστε ηθικά κόντρα σε αυτή τη μαφία που κυβερνάει μαζί με τους αγρότες. Αλλά εγώ ρε εσύ Αποστόλη κοντά στα 61 μου, θυμάμαι μαγικά πράγματα. Για να μην πάω τις τελευταίες γεωεκλογές, που η τιμημένη αγροτιά, όπως έλεγε και ο σχορεμένος ο Ανδρέας, είναι 47%. Δηλαδή βγαίνουμε, κατακτάμε, κλείνουμε, κάνουμε, ράνουμε, θέλουμε συμπαράσταση. Και όταν έρθει η ώρα για την κάλπη, μου θυμίζει εκείνο που λέει το παλιό ανέκδοτο. Όλο εμείς, εννοώ ηθικά στους αγρότες, πούτσα αυτή σε εμάς στην κάλπη. Και όχι ηθικά, κυριολεκτικά. Τώρα λοιπόν, εντάξει, μαζί τους. Και σε επόμενες εκλογές αυτοί με ποιον θα είναι? Θα είναι με μένα. Με αυτά που βγαίνουν τώρα και λένε και κάνουν και τα γαμίσια. με την πάνω όλα και τη μαφία που μας κυβερνάει. Και κάποιοι που βγαίνουν υπιογραφικοί και λένε είμαι δεξιός και δεν τρέπεσαι ρε μαλάκα. Είσαι αγρότης εξαπατημένος τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. Είσαι δεξιός. Το λες γιατί. Και θα ξαναείσαι και ό,τι και να πάρεις. Λοιπόν, ηθικά μαζί τους, αλλά καλά είναι να είναι και αυτοί ηθικά μαζί τους. Να μην τα ξεχνάνε.
4: Ναι, καλησπέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου, Αποστόλη. Μια ερώτηση θέλω να κάνω, γιατί με απασχολεί πολύ. Γιατί ενώ έχει καταρρεύσει ο καπιταλισμός, γιατί τόσο μίσο για τον κομμουνισμό? Και ένα άλλο που δεν μπορώ να καταλάβω. Το λαϊκισμός, γιατί είναι κακό το λαϊκισμός? Όταν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί μας ενοχλεί και το χαρακτηρίζουμε λαϊκισμό, ενώ είναι αλήθειες όλα αυτά?
2: Γι' αυτό. Κάπως πρέπει να αντικρούσεις αλήθειες τώρα, είναι και αυτό ένα θέμα.
4: Κατηγορούν όμως συνέχεια, λένε για να με ακυρώσουν εμένα, λέγοντας μου αυτά είναι λαϊκισμός. Γιατί ενώ είναι αλήθεια, γιατί να το ακυρώνουμε με αυτή τη λογική? Γιατί να μην κάνουμε αναφορά σε αυτά τα πράγματα? Τόσο, δηλαδή, βλέπουν ότι ο κομμουνισμός είχε τα κακά του. Αλλά βλέπουμε και τον καπιταλισμό ότι ενώ έχει καταρρεύσει, έχει πάει κατά διαόλου. Παντού ανά τον κόσμο υπάρχει θέμα. Γιατί να έχουν ακόμα και τώρα αυτό το θέμα με τον κομμουνισμό? Μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα έτσι.
2: Το φοβούνται και σου λέει και αν ξανάρθει και άμα.
4: Και άμα.
2: Το ρισκάρεις.
4: Μα αυτή είναι η έννοια.
2: Αυτή είναι η έννοια. Γιατί αλλιώ σου λέει και άμα μπορεί να έρθουν κρεμάλες μετά. Εγώ. Μπορεί να μας πιάσουνε, μπορεί να φύγει κουτάλα.
12: Μίλησε και ο κύριος Βενιζέλος.
2: Ναι.
13: Η χώρα δεν μπορεί να πορευτεί προς το μέλλον με βαθιές κοινωνικές ασυμμετρίες που καταγράφονται από την Eurostat, σύμφωνα με την οποία το 67% των Ελλήνων απαντά ότι ζει σε συνθήκες υποκειμενικής φτώχειας.
12: Να πω και κάτι, μια απάντηση σε μια κυρία που έλεγε για τα σκατά του Τσίπρα που έφαγε, που τον ψήφισε.
14: Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη και μπορούμε.
12: Θα τη πω. Εντάξει, καλή όρεξη τώρα, συγγνώμη κιόλα και όσοι τρώνε. Αν έκανε αυτό που είχε κάνει ο Τσίπρας, αλλά και μιλάει και ο κύριος Βενιζέλος, αν θυμηθούμε το 11 που διαλύθηκε η χώρα, και καθώς η χώρα γκρεμιζόταν και ο καθένας κατέρεε μόνος του, είχαμε χάσει το 100% του ΑΕΠ, είχαμε πάνω από 20.000 αυτοκτονίες, διάλυση πολλών οικογενειών, παιδιά που υποθυμούσαν από την πείνα στα σχολεία και όλα στα πάντα στα ιδρύματα, είχαμε το υπέροχο PSI, τα κρατικά ομόλογα, είχαμε το κόρμα των ασφαλιστικών ταμείων, αν θυμάστε, του μισό εκατομμύριο που μεταναστεύσανε, σωστά.
2: Αυτά όμως είναι εκτός προγράμματος το ότι τα θυμάστε. Δηλαδή αυτοί ξαναβγαίνουν από το καβούκι υπολογίζοντας ότι έχετε ξεχάσει. Αν είναι να θυμάστε, να το χέσω για λαό.
12: Αυτό ακριβώς. Περιμένετε λίγο. Το ιδιωτικό χρέος που έγινε κρατικό για την κεφαλαιοποίηση τραπεζών. Δεν μπορούσαμε να πάμε σε εσωτερική υποτίμηση γιατί είχαμε ευρώ. Τον έμφυ από αυτό που επιβάλλανε. Τις κατασχέσεις. Την ΕΣΤΑΤ με το 1% του Γεωργίου. Αν θυμάστε κάτι μονάδες εκεί πέρα που είχαν γίνει. Αυτά ήταν σκατά. Και Καραμαλή και Βενιζέλη. Ήταν και ποιοτικά και ποσοτικά. Συγγνώμη, όσοι τρώνε. Και πάμε τώρα 6 χρόνια διακυβέρνηση. Ωραία τα λέμε. Έχουμε Τέμπη, υποκλοπές, ακρίβεια, ενίκιο, ΠΚΠ, ο χρέος που πάλι ανεβαίνει και όλοι το λέμε. Όλοι το ξέρουμε. Αυτοί που πρέπει να μας πούν, ψοπαίνουνε. Άσε κατά χρέη των κομμάτων, δεν το συζητάμε αυτά, έχουν ανέβει κι άλλο. Και όλα μέλη γάλα είμαστε. Και κάτι τελευταίο, η ελίτ μας κατέστρεψε, η ελίτ θα μας καταστρέψει. Καλή τύχη σε όλους μας.
15: Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ένα προϊόν αυτού το οποίο αποκαλεί κάποιος ελίτ.
16: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
19: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
20: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
0: Τάπα, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
21: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
22: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
23: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
24: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
26: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
25: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
26: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
25: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
26: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Παραπολιτικά 90,1.
28: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
29: Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω από τα αγροτικά του Παπακουσταντίνου, ήρθε ο βουλευτής μας στο χωριό. Και βάλει και λίγο παφίλι ενδιάμεσα εκεί που λέει το ξύλο έχει δύο μεριές. Έτσι, αν την παίρνουν καμπάρι τα μπασάκια. Φιλιά πολλά, καλές γιορτές, να είστε καλά, καλό αγώνα στους αγρότες.
2: Επίσης.
29: Και να αφήσουν τις μαλακίες στο τσάτ οι άλλοι που λένε αχ, λύνουν τις κοινωνικές ομάδες. Βλέπουμε ο κόσμος με ποιον είναι.
30: Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ.
31: Και μας πετάξανε χημικά μέσα στο πρόσωπο. Σπρώχνανε γυναίκες, μικρά παιδιά, μεγάλους ανθρώπους.

0: μακριά.
1: Έριχνε καπλογόνα στον άνθρωπο που ήταν ανυπόθυμος.
0: Νερό θα φέρουμε, θα φτιάξουμε σχολεία.
2: Γιατί κάναμε
3: γιατί
2: κάτι
3: κλαίει, τώρα, γιατί κλαίει αυτό.
2: Πυρηνικά περνούσαμε.
3: Τι είναι αυτά, προκαλούμε.
2: Σε στήλες.
0: Κι όσο για τα φτωχά κορίτσια σας, γαμπρούς εμείς θα βρούμε.
4: Να ξέρετε και ιστορικά ότι το ξύλο έχει δύο άκρες. Παίρνετε τη μία. Αν ο λαός πάρει την άλλη, θα δούμε που θα κρυφτείτε.

0: να μου κάνει μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Ναι, για πες.
0: Βάζει το μαγειρία που λέει η μάνα μου μου δώσε 20.000, 10.000, 30.000 αυτό. Ενδιάμεσα χώνει κάτι συνταξιούχου που λένε ότι δεν έχουν να πάρουν δώρο για το εγγόνι. Και τελειώνει με Μητσοτάκη να λέει δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι.
2: Πόσες φορές η μητέρα σας σας έχει κάνει γονική παροχή και για πόσα χρήματα την κάθε φορά?
3: Δωρεά ποσό. 3/5 του 23. 5.150 ευρώ. 5/5 του 23. 237.000 ευρώ.
4: Από 2.250 που παίρναμε, μας πήγε να πούμε στο χιλιάρικο. Θέλω να δώσω στα εγγόνια μου να πούν και δεν δίνω τίποτα, δεν μπορώ.
3: 30/10 του 2023. 21.000. 15/10 του 2023. 38.450.
5: Ντρεπόμαστε να κοιτάξουμε πλέον τα παιδιά μας στο πρόσωπο.
3: 15/7 του 2024. 18.990. Και 31/3 του 2025. 86.000. Σύνολο 469.390 ευρώ.
5: Και εμείς θέλουμε να τα σπουδάσουμε. Δεν μπορώ εγώ να τελείωσαν τα παιδιά μου τώρα και να μην λέει παπά πέρασα εκεί και να μην μπορώ να το στείλω. Γιατί το θέλουν αυτοί εδώ πέρα όλοι τους.
6: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ.

0: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Λοιπόν, θέλω μια εξυπηρέτηση, μια παραγγελία να κάνω. Βάλε λιγάκι, κύριε Βασίλη, που έλεγε για την Τώρα, για τον Σαμαρά, για τον Παπανδρέο, έτσι, για τον Γιωργάκη. Έτσι, λίγα πραγματάκια, ξέρω εγώ, μισό λεπτό, μια αφιερωσούλα. Γιατί είμαστε χιλίψο μπαγάσιτο.
2: Η Θεοδόρα, πήρε τη δική στη Θεοδόρα, τι έκανε. Επήγε με το.
1: Η Θεοδόρα πολύ με πίκρανε. Γι' αυτό το γύρισα στο κουκουέ.
2: Πήγε εκεί. Την είδε που πήγε, φίλε.
1: Την είδα. Προδρότρα.
2: Ήμουνε να έχει τσακωθεί ο πατέρα να έχουν βαρέσει τα μαχαιριέ με τον Αντώνη και να γίνουν φίλοι.
1: Τι φίλοι, τώρα είδε τι τούλα είχε το Αντώνη μετά τι εκλογέ. Γκαβόθηκε.
2: Καλά, καλά τώρα. Θα δούμε, θα μα κάνει. Θα σταθούν τα χαρτιά τώρα, πώ θα πληρώνει. Δεν είδα τον Αλέκο που βάρεσε το μαχαίρι γροθιά στην Μέρκελ.
1: Τη έκανε τα μούτρα κρέα ο Αλέξη, ό,τι να πει είναι λίγο.
2: Δεν τη φτιάχνει, αλλά θα τη βάλει κάποια φοβέρα.
1: Ναι, ναι.
2: Μήπως γίνει τίποτα επιτέλους. Τη δόκι να μας δόκι λίγο λάσκο.
1: Γι' αυτό ψηφίσαμε όλοι, Αλέξη, για να βάλει τη φοβέρα.
3: Νοσοκομεία θα σας χτίσουμε. Οι εκλογές ηγώνουν.
4: Έλα, Μπαλούρδο Χιονάτη, 30 τηλέφωνα για να το σηκώσει.
1: Μπάγκερ, τι θα σου πει ο κολός.
4: Θα μου πες τη γραμμή.
1: Τι θες.
4: Τι έγινε, Γεροπισμπίκη, σε κατάφερε μάλλον η μικρούλα.
1: Με κατάφερε.
5: Τι έγινε με τη μικρούλα, Γεροπισμπίκη. Την κατάφερες.
1: Με κατάφερε.
4: Θέλω λεπτομέρειες.
1: Ναι, για πες τι έγινε, γιατί.
4: Καταρχήν πήρα να σε διορθώσω, νομίζω δηλαδή, 90% αυτό που είπες για τον Όζι Όσμπορν για τα πλευρά.
1: Ο, δεν είναι ο Όζι, μπερδεύτηκα.
4: Α, μπράβο, είναι ο Μέρλι Μάνσον.
1: Ο Μάνσον είναι, ναι.
4: Ωραία, μια και είπαμε για αυτούς, βάλε και την παραγγελιά Working Class Hero, το έχει πει και ο Όζι Όσμπορν και νομίζω και ο Μέρλι Μάνσον. Κάντε μια μίξη.

0: 21ο αιώνα.
1: Μια παραγγελία θέλω. Announcement today very important to all your ambassadors in Greece or this is how I serve you by say. Βάλε, σε παρακαλώ, Μαρκόνι με τσίπρα μιλάνε αγγλικά. Και καπάκι μαγειρία του λέει μιλάνε άπλιστα ελληνικά. Σε περιμένω. Τσίπρα, Μαρκόνι αγγλικά. Φιλάκια, γεια.
2: Οχ, έλα, γεια.
3: Announcement today, very important to all ambassadors in Greece.
4: Tax rates on profits, capital and large fortune fell.
3: To listen how I save my ship.
4: Tax rates on profits, capital and large fortune fell.
3: 978.
4: From 1997 to 2007.
3: From heavy gravity, I put autopilot.
4: Furthermore,
5: ξέρει αγγλικά απλήστος.
6: Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.

0: άλλος που πάει με το όνομα Τσουκαλάτερ, για μου, μετά τον Τάκαρο, απαγορεύεται αυτό το όνομα του Τσουκαλάτερ.
1: Ναι, τίποτα δεν έχει κλείσει.
0: Κάνε μου ένα ποτπούρι έτσι με τον Τάκη τον Τσουκαλά και με αυτόν τον βουλευτή να λένε διάφορες λακίες και άντε γεια κτλ. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου γιατί θέλει χρόνο αυτό. Αν μπορείς, μου το κάνεις. Ευχαριστώ.
2: Να ξεκαθαρίζουμε ότι ένα πράγμα τι λέει κάποιος στο δημόσιο λόγο όπως μιλάω εγώ τώρα και άλλο σε μια κομματική συγκέντρωση.
3: Γεια σου, Τανάση Μπέκο, γίγαντα!
4: Έχει πεθάνει, πάει για αυτό.
3: Πέτανε. Αφού ήταν ταινία προχτές.
5: Πάρουμε πολύ μεγάλο ποσοστό
6: σε
5: αυτές τις εκλογές που έρχονται.
2: Πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε πρώτο κόμμα.
7: Χ τετράγωνο, συν 5 χ και 6. Πόσο κάνει, ρε.
3: Συν 3! Άντε γεια!
8: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, κύριε Τσουκαλά.
2: Να εύχεστε να γίνουν νωρίς για να είναι πιο μικρή η ταινία.
3: Πίπης, πίπα!

0: στο Βασάλη.
1: Γεια. Γεια και χαρά σας βρε
0: πατριώτες. Είμαι ο Μίτσος από Πάτρα, έχουμε καιρό να τα πούμε. Καμιά δεκαριά χρόνια έχω να πάρω.
1: Α, καλά είναι.
0: Μόνο. Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία, αν μπορώ, για την Παρασκευή.
1: Ναι, για πες.
0: Θα ήθελα το μέλλον του Αγγελάκα, για να μην ξεχνάμε για τα Τέμπη.

0: Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή.
1: Θα μου βάλεις το σε 10 χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει.
2: Να.
1: Και φυσικά κάτι που θυμήθηκα τη Δαμανάκη, ζήτω τον ξανάπιασα.
3: Δεν μπορείς τις επιθυμίες σου ότι κάνεις πολιτική. Δεν μπορεί επειδή μας αρέσει αυτό να θέλουμε καλά και σώνει. Δεν μπορεί να κάνουμε πολιτική στον αέρα. Δεν μπορεί να κάνουμε πολιτική απομονωμένη διεθνώς. Δεν μπορεί Φερπή να επιδιώκεις να μην υπάρχει η λέξη Μακεδονία στο όνομα των Σκοπίων και να είσαι ο μόνος στον κόσμο που το επιδιώκεις.
4: Οπα, οπα, οπα.
3: Το θέμα του να μην υπάρχει η λέξη Μακεδονία είναι τελείως εκτός πάσης πραγματικότητας.
5: Τι λέτε?
3: Αυτό το όνομα θα το έχουμε ξεχάσει.
4: Ζήτω, τον ξανάπιασα.
3: Θα το έχουμε ξεχάσει.
4: Φάτε τα τώρα. Ζήτω, τον ξανάπιασα.

0: σου ετοιμάζω μια αφιέρωση, να την πω τώρα.
1: Τώρα πες τη.
0: Λοιπόν, θα βάλει. Σε ποια ταινία είναι η βουγιουκλάκη που λέει άλλο για τη βάρκα μου, άλλο για τη βάρκα μου. Μανταλένα.
1: Ναι.
0: Θα βάλει μετά το Βέγκο που πάει στο τρολοκομείο και πάει που έχουν μια εικονική βάρκα εκεί πέρα οι τρελοί όλοι. Ναι. Και κάτι στο τιμόνι ο Βέγκο και θα πει για όλε τι βάρκε πρώτα ο Τσίπρα με τη βάρκα και όλα τι βάρκε που έχουν πει όλοι. Που έχουν καπετάνιο καλό.
1: Μάλιστα.
0: Πώ σου φαίνεται.
1: Έκτακτο.
0: Τι, βοβαίο.
2: Συντρόφισε και σύντροφοι, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτε και συνταξιδιώτε. Στην Ιθάκη.
3: Η Ελλάδα θα ανοίξει πανιά.
4: Πειρατικό είναι το σκάφος σας.
5: Πειρατικό. Αλλά το πλήρωμα δεν είναι παρκές. Δεν είναι παρκές.
3: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι μαζί.
5: Αν δέχεστε θέλοντας, είμαι στη διάθεσή σας.
6: Ξέρεις από πλοία.
5: Όχι από πλοία δεν ξέρω. Αλλά ξέρω από μοτοσακό.
6: Δεν την κάθεσαι. Γρήγορα στα κουπιά.
5: Έτσι.
7: Γιατί ο προορισμός μας παραμένει ο ίδιος. Αλλά τα νερά πια είναι αχαρτογράφητα.
5: Στα κουπιά, στα παλαμάρια. Για να πιάσουμε τρελάρες. Λιούσες και μαργαριτάρια.
7: Και το σκάφος δέχεται αλλεπάλληλα κύματα.
5: Ξύπνα καπετάνιε, προσαράξαμε. Και τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Να βαθύνουμε τη θάλασσα. Να σηκώσουμε παλιά.
7: Η μόνη ασφαλής ρότα συνεπώς είναι αυτή που δείχνει η πηξίδα της δημοσιονομικής ισορροπίας.
5: Ο σκάφος κι αν θα βυθιστεί κι αν θα βρεθεί στον πάτο, ας πνίξουμε τον πλοίαρχο. Να σώσουμε το γάτο!
0: Μουσική θα βάλεις όμως.
1: Τι θες να βάλω?
0: Του κόσμου λαϊ, κοινούς νητούς. Σήμερα έπρεπε να καπέμε τον Βασίλη.
1: Ποιο Βασίλη?
0: Είναι πραγματικός κομμουνιστής. Μου είπε κάποια πράγματα. Μαθαίνω από τον πιτσιρικά. Φοβερός.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο, η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική επιμέλεια, 211 10 88 80 είναι το τηλεφωνό μας και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω απέναντί μου σήμερα μια κυρία του ελληνικού θεάτρου. Μόλις είπα κυρία του ελληνικού θεάτρου, την είδα έτσι λίγο, τεντώθηκε.
1: Να κάνω την κυρία.
0: Παίρνει Ζούνη. Πολύ αγαπημένη ηθοποιός.
1: Χαίρομαι πολύ που τα λέμε, ειλικρινά.
0: Και εγώ πολύ, Πέμι μου, και σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Είναι μεγάλη μου χαρά έτσι να σε έχω εδώ, γιατί έχεις πραγματικά μια καριέρα πίσω σου πολύ γεμάτη. Και ταυτόχρονα νομίζω και μια ζωή πολύ γεμάτη μέσα από αυτή την καριέρα, έτσι το καταλαβαίνω.
1: Θεωρώ ότι είμαι τυχερή, ναι.
0: Είσαι τυχερή και είμαστε και εμείς τυχεροί που σε έχουμε τόσα χρόνια. Και διάβαζα λίγο για σένα και ξέρεις, μου αρέσει πάντα να διαβάζω για τους ανθρώπους πέρα από αυτά που έχουν κάνει, που κατά κάποιο τρόπο τα θυμάμαι κι εγώ, ναι. Γιατί τα έχουμε ζήσει μαζί σας. Ναι. Μ' αρέσει να μαθαίνω πώς ξεκίνησαν. Τις σπουδές τους, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Πράγματα που δεν είναι μπροστά σε
0: εμένα. Ακριβώς. Και είδα πόσο πολύ εκπαιδευμένη είσαι σε πόσα πολλά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, το ένα είναι η υποκριτική, το τραγούδι, ο χορός και άλλα νομίζω. Υπάρχουν και άλλα.
1: Το πανεπιστήμιο.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Το πανεπιστήμιο,
1: ναι,
0: όλα αυτά.
1: Ναι, το θεωρητικό κομμάτι. Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Και όλα αυτά βγαίνουν με έναν τρόπο στον άνθρωπο. Δηλαδή,
1: χαίρομαι,
0: υπάρχει ένα αναγεννησιακό στοιχείο.
1: Ναι.
0: Να το
1: μακάρι να ήταν αυτό, αλλά ναι. Σε ευχαριστώ. Ναι, ξέρεις, σε αυτό το χώρο της τέχνης, ό,τι και να έχεις είναι λίγο. Ό,τι εφόδιο και αν έχεις είναι λίγο. Γιατί ο πύχης είναι πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Η τέχνη είναι ένα τεράστιο πράγμα που ποτέ δεν φτάνεις τόσο ψηλά όσο θα επιθυμούσες. Οπότε όλα αυτά τα εφόδια είναι το αλφα.
0: Ναι.
1: Έξω δεν είναι τυχαίο που στις μεγάλες σχολές, στις δραματικές, λένε ότι σε ταλέντα πήγαινε κάνει μια οποιαδήποτε ειδικότητα, μαθηματικός, χημικός, ό,τι θες, και ξανά έλα. Απλώς για να... πήγαινε κάνει μια οποιαδήποτε ειδικότητα, μαθηματικός, χημικός, ό,τι θες, και ξανά έλα.

0: με τα μούτρα.
1: Έχεις οικογενειακή παράδοση κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι? Ο μπαμπάς σου ήταν,
0: ήταν κομφερασιέ.
1: Ναι. Ο Λάμπρος Ζούνης.
0: Ναι, ήταν από τους πολύ λαμπερούς ανθρώπους.
1: Από τους πολύ λαμπερούς ανθρώπους. Άρα ουσιαστικά ήσουν μέσα σε αυτό το χώρο από μικρό παιδί.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Ήταν η οικογένειά μου.
1: Ήταν η οικογένειά σου,
0: ο φυσικός χώρος.
1: Ναι.
0: Το stop έγινε στα 11 όταν έφυγε ο μπαμπάς. Εκεί σταμάτησε όλη η επαφή. Και προσπαθούσα να το διοχετεύσω αλλού. Το διοχέτευσα στο χορό, πράγμα που αποδείχτηκε πολύ χρήσιμο, γιατί εκεί μαθαίνεις πειθαρχία.
1: Πειθαρχία, κίνηση, όλα αυτά τα
0: και πράγματα. Και ερμηνεία, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και επανήλθα λίγο πριν τελειώσω το πανεπιστήμιο.
1: Όπου πήγες στη φιλοσοφική Αθηνών, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλή μαθήτρια, λοιπόν. Εντάξει.
0: Καλή μαθήτρια, πολύ καλή.
1: Σπασικλάκι λίγο.
0: Δεν διάβαζα πολύ.
1: Όχι.
0: Εντάξει, okay. Απλώς ήθελα να καταλαβαίνω, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και ήμουν εκεί παρούσα στην παράδοση. Από εγωισμό δεν ήθελα να μην καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Επομένως εκεί τα μάθαινα.
1: Και
0: δεν ήταν
1: και
0: ότι
1: λίγο...
0: δεν πρόσεχα, οπότε μετά άντε να διαβάσεις.
1: Απέκτησες και λίγο γαλλική παιδεία, έτσι δεν είναι? Πήγες και λίγο στο Παρίσι?
0: Εντελώς, αυτή ήταν η πρώτη μου η λαχτάρα, τα γαλλικά, δεν ξέρω, τρελινόμουνα. Και τελείωσα όλα τα πτυχία που υπήρχαν. Στην Ελλάδα γράφτηκα μετά στο πανεπιστήμιο εκεί.
1: Νομίζω το maximum ήταν το Sorbonne του ΟΑ τότε.
0: Πώς τα ξέρεις?
1: Τα θυμάμαι, έχω περάσει κι εγώ.
0: Βέβαια, είμαστε και λίγο. Η γενιά μας
1: ναι, η γενιά μας τα είχε αυτά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Sorbonne και πήγες λοιπόν, μετά πήγες στο Παρίσι κάποια στιγμή, έτσι?
0: Πήγα
1: δεν είναι?
0: Λίγο, πήγαινε, ερχόμουν με την αφορμή των εξετάσεων και καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είχα σκοπό να τελειώσω εκεί, δεν προλάβαινα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχα εδώ το πανεπιστήμιο, μετά μπήκα στη σχολή δραματική. Επομένως η Γαλλία ήταν ένα κερασάκι που δεν χώραγε.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά βούτυξα στη δραματική.
1: Και έκανες μια καριέρα η οποία είχε όλα, τα είχε όλα μέσα, είχε τηλεόραση. Και μάλιστα γρήγορα, δηλαδή σε θυμάμαι στο Γιάννης και Μαρία.
0: Αμέσως.
1: Αυτό το Γιάννης και Μαρία.
0: Αυτό το Γιάννης και Μαρία.
1: Αξέχαστο έχει μείνει.
0: Τι γλυκό.
1: Ωραίο ήταν.
0: Τι γλυκό,
1: πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πόσο επηρέασε το γεγονός ότι ήσουν ένα ωραίο κορίτσι, ήσουν αυτό που λέγανε στο θέατρο εν ζενή, ας πούμε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτό το είδος.
0: Αυτό, ναι. Το λέγανε και νευρίαζα πάρα πολύ.
1: Το φαντάζομαι.
0: Δεν ήθελα καθόλου.
1: Είναι η εν ζενή και ο ζεν πρεμιέ.
0: Ναι, δεν ήθελα.
1: Και οι δύο νευριάζουν όταν τα ακούνε. Ειδικά όταν είναι καλοί ηθοποιοί, νευριάζουν με το δίκιο τους άνθρωποι.
0: Ήθελα γρήγορα να περάσει αυτό. Επειδή μικρόδειχνα κράτησε αρκετά χρόνια. Αλλά ήμουν αρκετά τυχερή, γιατί. Όχι αρκετά, ήμουν τυχερή με κεφαλαία. Γιατί το ενζενή υποτίθεται σε περιορίζει.
1: Ναι.
0: Όταν όμως λόγω ηλικίας κάνεις ρόλους όπως η Δεσδεμόνα με το Καλημέρα σας, η Κασάνδρα με το Καλημέρα σας, η Έμιλη από την μικρή μας πόλη με το Καλημέρα σας. Εντάξει, δεν ενζενή εκεί.
1: Πάντως,
0: εκεί
1: θέσω...
0: είναι ρόλη νέας, αλλά.
1: Η
0: δύσκολη.
1: Αλήθεια είναι ότι δεν σου αμφισβήτησε ποτέ κανείς ότι ήσουν και καλή ηθοποιός εσένα. Δηλαδή δεν έγινες ποτέ η ωραία σκέτη. Όχι, δεν είχε. Νομίζω ποτέ αυτό.
0: Εγώ δεν νόμιζα ότι είμαι και η ωραία έτσι και αλλιώς.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι έτσι με ειλικρίνεια. Και παρότι δεν γνωριζόμαστε πολύ, αλλά μ' αρέσει να μιλάω εδώ από.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι. Σε βλέπω και βλέπω, το βλέπουν όλοι γιατί είμαστε και στο διαδίκτυο, ότι δεν έχει ακουμπήσει το πρόσωπό σου καθόλου. Φαίνεται αυτό.
0: Όχι.
1: Το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο εγώ. Η δική μου γνώμη είναι, χωρίς να κατηγορώ κανέναν που κάνει οτιδήποτε,
0: ξέρω,
1: γιατί είναι δικαίωμα
0: ξέρω.
1: Του καθενός και φυσικά μπορεί να του αρέσει και να το χρειάζεται ο καθένας, άρα δεν είμαι κριτής με καμία έννοια. Μου αρέσουν όμως πάρα πολύ οι γυναίκες, οι ωραίες γυναίκες ακόμη περισσότερο, που μεγαλώνουν ωραία και δεν ακουμπάνε καθόλου τον εαυτό τους.
0: Ξέρεις...
1: Πόσο εύκολο είναι αυτό όμως για μια γυναίκα
0: αυτό
1: η οποία. Γι' αυτό θέλω να μου πεις. Δηλαδή, μια γυναίκα που βγαίνει στο θέατρο έχει ταυτιστεί με το γεγονός ότι είναι μια ωραία γυναίκα, ας πούμε, και παίζει και ρόλους που πολλές φορές το απαιτούν αυτό. Πόσο εύκολο είναι να δεχτείς το χρόνο, να συμβιβαστείς μαζί του και να μην ακουμπήσεις τον εαυτό σου καθόλου, ενώ τον ακουμπάνε όλες οι γύρω-γύρω.
0: Θα σου πω. Εγώ από μικρή, πριν βγουν αυτές οι βοήθειες που μπορούμε να έχουμε, σκεφτόμουν, μακάρι να γεράσω όπως η Κάθριν Χέμπορν, που ήταν μια υπέροχη μεγάλη γυναίκα, αλλά γοητευτική κλπ. Δεν είχε πάει το μυαλό μου ποτέ ότι μπορεί αυτό να διορθώνεται.
1: Ναι.
0: Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν αυτά, δεν ήθελα με τίποτα να υπάρξει παραμικρή αλλίωση για μένα στον καθρέφτη, δηλαδή λίγο το στόμα, λίγο εδώ. Τρελαινόμουν.
1: Ναι.

0: Άρα κατέληξε αυτό από μία δική μου ανάγκη να μην αλλάξει τίποτα. Μπορεί να το ονομάσει και δειλία.
1: Ναι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: φρίκαρα.
1: Το καταλαβαίνω. Φρίκαρα, ναι.
0: Να γίνει γενναιότητα αναγκαστική.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι τα όρια πολύ κοντά.
1: Ξέρω, καταλαβαίνω.
0: Είναι πολύ κοντά.
1: Καταλαβαίνω.
0: Οπότε το δέχεσαι μια και καλή.
1: Ναι. Είναι δύσκολο για μια γυναίκα να το δεχτεί. Δηλαδή πειράζει.
0: Είναι δύσκολο να μεγαλώνεις και σιγά σιγά στα μάτια των, ας πούμε, του περίγυρου, των ανδρών, ναι, να κάνεις ένα fade out, ανεπαίσθητο πλην σαφές.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλει λίγο κότσια. Δεν μπορείς να πας κόντρα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Πρέπει να επικεντρωθείς στα καλά που υπάρχουν.
1: Πες μου τα καλά που υπάρχουν με το πέρασμα του χρόνου.
0: Γιατί... Καταρχάς να πω, επειδή μίλησα, ναι, για το ανδρικό βλέμμα, ναι, ότι το γυναικείο βλέμμα με έχει ανταμείψει πολύ γενναιόδωρα.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή, το πόσες γυναίκες μου απευθύνονται με πολύ θέρμη. Είναι εκεί. Είναι σαν να είναι πιο εκεί από ότι όταν ήμουν νέα. Σαν φίλες, σαν φαν, σαν... Δηλαδή αυτό που μου δίνουνε είναι σπουδαίο. Γιατί με τις γυναίκες, ξέρεις, πολλές φορές είμαστε ανταγωνίστες.
1: Ξέρεις, μια και το λες αυτό, γιατί πιάνεις ένα πολύ ωραίο θέμα τώρα που θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχω την εντύπωση ότι οι γυναίκες είναι πολύ θετικές όταν είναι να σε δουν να γεράζεις.
0: Ναι.
1: Και πολύ λιγότερο θετικές όταν είσαι νέα και είσαι στη φάση που νιώθουν ανταγωνισμό.
0: Έτσι είναι. Είναι
1: ενώ οι
0: ανθρώπινο.
1: Άντρες, θα μου επιτρέψεις να πω και δεν το λέω καθόλου για να υπερασπιστώ το δικό μου φίλο, είναι πιο ειλικρινής και στη μία και στην άλλη περίπτωση.
0: Μπορεί.
1: Και τελικά πολύ πιο σωστή. Διότι είναι πιο ευθύς. Και δεν νομίζω ότι οι άντρες, θα μου επιτρέψει, γιατί και εγώ άντρας είμαι, που μου αρέσουν οι γυναίκες που γεράζουν και γεράζουν φυσικά.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω ότι έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Όχι,
1: με τις γυναίκες.
0: Καθόλου. Καθόλου
1: όταν
0: δεν λέω αυτό,
1: προς Θεού.
0: Λέω ότι είναι αναπόφευκτο το fade out,
1: ναι,
0: με τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και δεν λέω ότι φταίει κανένα φίλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί εξακολουθούν οι άντρες να είναι επίσης πολύ καλοί απέναντί μου, γιατί εντάξει, εκτιμούν ευτυχώς και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν λέω αυτό.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: Στα άλλα καλά λοιπόν που μου πες, είναι ότι έχεις κερδίσει, το οποίο φωτίζει εσωτερικά, ότι έχεις κερδίσει στη ζωή και...
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, φωτίζει.
1: Και αυτό είναι κάτι που βγαίνει και όσο μεγαλώνεις βγαίνει ακόμη περισσότερο, νομίζω, γιατί ακριβώς είναι συσσωρευμένο και έρχεται
0: και
1: να καλύψει...
0: Και υπάρχει υλικό σε κάθε ηλικία.
1: Φαίνεσαι πάντως να είσαι ένας γεμάτος άνθρωπος. Αυτό σου βγαίνει και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, θέλω να σου πω. Είναι το πρώτο,
0: το πρώτο,
1: το οποίο κερδίζεις τον άλλον. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Έχεις φέρει εδώ πάρα πολύ ωραία μουσική σήμερα, πρέπει να πω. Έχεις φέρει, δηλαδή έχεις παραγγείλει. Να είμαι ειλικρινής, έχεις μιλήσει με τον Βασίλη Κρυμπά, τον επιμελητή μας, τον μουσικό, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Του έχεις δώσει λοιπόν πάρα πολύ ωραία τραγούδια, βλέπω.
0: Ευχαριστώ.
1: Εδώ, ξεχωριστά. Λέω να σου βάλω πρώτα από αυτά που έχεις βάλει ένα τάγκο.
0: Oh.
1: Το οποίο τάγκο ξέρω ότι σ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, τρελαίνομαι, ασχολούμαι χρόνια με το τάγκο.
1: Ναι.
0: Το έχω πει, είμαι επισήμως ταγκέρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεκτή στην κοινότητα, όχι αστεία. Και θεωρώ ότι είναι μία, για να μιλήσουμε σοβαρά, είναι μία κουλτούρα που γεννήθηκε για τους ίδιους λόγους την εποχή που γεννήθηκαν και τα φάδος και το ρεμπέτικο το δικό μας και τα gospel. Και έχουν πίσω τους πολλή ιστορία, πολύ πόνο, πολύ περιθώριο, πολύ μετανάστευση.
1: Έτσι είναι.
0: Και είναι μια κουλτούρα που μας πηγαίνει πάρα πολύ.
1: Έτσι είναι και είναι πολύ ωραία που το δένεις με όλα αυτά, γιατί είναι ακριβώς αυτό το τάγκο. Έχεις πάει στην Αργεντινή?
0: Όχι ακόμα.
1: Α, λοιπόν,
0: καλά. Είναι ένα από τα όνειρά μου.
1: Γιατί αν είχες πάει θα συζητούσαμε στο επόμενο κομμάτι για την Αργεντινή. Αλλά αφού είναι από τα όνειρά σου θα το συζητήσουμε λίγο. Πάμε να ακούσουμε πρώτα αυτό το τραγούδι, να κάνουμε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πούμε
7: Πέμι ότι... Ζούνη μαζί μας.
3: Ότι ήταν του Κανάρο σύνθεση.
7: Ναι, αυτό που ακούσαμε
3: πολύ,
7: πριν, ναι.
3: Το τάγκο, ναι. Ενός πολύ πολύ σπουδαίου συνθέτη Αργεντίνου. Και το κομμάτι είναι το Ρελίκβιας Πορτένιας, που σημαίνει απομινάρια του λιμανιού.
7: Ναι.
3: Οπότε θα μου πεις για τον Buenos Aires.
7: Τον Buenos Aires, επειδή εγώ είχα την τύχη να πάω στον Buenos Aires. Είναι μια συγκλονιστική πόλη. Νομίζω από τις ωραιότερες πόλεις που έχω δει ever. Ένα μέρος που καταρχάς και μόνο να ακούσουν ότι είσαι Έλληνας, είσαι φίλος τους αμέσως. Έχουν τρομερή μανία με την Ελλάδα οι Αργεντίνοι.
3: Ναι.
7: Είναι υπέροχος λαός.
3: Ναι.
7: Πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι, ναι. Και όμορφοι.
3: Ναι,
7: και οι,
3: ναι,
7: γυναίκες,
3: ναι,
7: κούκλες,
3: ναι, ναι,
7: και οι άντρες πολύ ωραίοι. Είναι φοβερό μέρος.
3: Είναι ένα επίπεδο.
7: Εάν δεν πίνεις λίγο κρασί,
3: ναι, ναι,
7: και τρως και λίγο κρέας,
3: ναι,
7: τελείωσες.
3: Ναι, ναι, ναι.
7: Μένεις εκεί. Μένεις εκεί για πάντα.
3: Εγώ λόγω τάγκο και δασκάλων Αργεντίνων που όταν έρχονται εδώ κάνω σεμινάρια κλπ. Έμαθα και ισπανικά για να μπορώ να συνεννοούμε.
7: Άρα και δύο λεπτά ξέρεις γαλλικά.
3: Εντάξει,
7: Sorbonne του είπαμε. Ισπανικά.
3: Μ' αρέσουν οι γλώσσες.
7: Ισπανικά,
3: πολύ.
7: Τι άλλο ξέρεις. Αγγλικά προφανώς.
3: Ναι, ναι. Ιταλικά.
7: Ιταλικά.
3: Εντάξει, αυτά. Και ελληνικά.
7: Να σου πω.
3: Ελληνικά λίγο καλά.
7: Ελληνικά το ξέρω ότι ξέρεις πολύ καλά. Δοκίμασες καθόλου καριέρα έξω ποτέ? Έκανες, ξέρω ότι έκανες συνεργασίες.
3: Έκανα συνεργασίες.
7: Συνεργασίες έκανες, ναι.
3: Αλλά δεν πήγα, παρότι είχα μια πολύ μεγάλη, έτσι, ευκαιρία, πρόταση όταν ήμουν μικρή,
7: ναι,
3: μετά από μια ταινία. Και θυμάμαι τελευταία την Καρέζη που της είχε γνωρίσει το Βισκόντι και ήθελε ο Βισκόντι να την πάρει να κάνουν ταινίες και αυτά.
7: Ναι.
3: Είχαν συμφάγει Βισκόντι, Αλέν Ντελόν, Ρόμι Σνάιντερ όταν ήταν ζευγάρι. Φαντάσου τώρα, πλάνο.
7: Πλάνο πραγματικά.
3: Ήθελε να την πάρει.
7: Και Καρέζη στο,
3: ναι,
7: πλάνο.
3: Καρέζη,
7: η οποία ήταν
3: καλονή,
7: θεά.
3: Καλονή.
7: Καλονή.
3: Και μας έλεγε ότι έλεγε δεν ήθελα. Εγώ φοβόμουν να δεν ήθελα Ελλάδα. Δεν. Και δεν ήθελα να φύγω, ναι, από τα νερά μου. Ήταν ωραία εδώ. Εντάξει, ήταν και θεά εδώ.
7: Ναι,
3: την,
7: ναι,
3: είχαν,
7: εντάξει, ναι.
3: Στα οπα-οπα. Και λίγο νομίζω το ίδιο.
7: Και εσύ το ίδιο.
3: Μου συνέβη. Ναι. Τώρα με διάφορες ας πούμε αφορμές. Ένας έρωτας, ένα παιδί και αυτά.
7: Ναι.
3: Λέω ότι, ναι, άμα το ήθελα πολύ θα είχα φύγει.
7: Ναι, ναι, ναι.
3: Τότε,
7: καλά,
3: στα,
7: προφανώς, προφανώς.
3: Στα μικρά,
7: ναι,
3: τα μου.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η προσωπική σου ζωή ήταν πάντα συμβατή με, με το θέατρο και με τα υπόλοιπα,
3: ναι,
7: που έκανες?
3: Συμβατή δεν τη λες,
7: ναι.
3: Ήταν λίγο ταλαιπώρια,
7: δηλαδή,
3: να τη συνδυάσω,
7: ναι.
3: Γιατί ως φτιαξιά τα προσωπικά μου έρχονται πρώτα πάντα. Τα κυνηγάω,
7: ναι.
3: Και όταν ας πούμε έχεις μια έντονη στιγμή στο θέατρο. Και ήμουν τυχερή και είχα έντονες στιγμές,
7: ναι,
3: στο θέατρο. Υποχρεώσεις, σπουδαία έργα, σπουδαίες σκηνοθέτες.
7: Επιτυχίες, ναι, ναι, ναι.
3: Οπότε έπρεπε να είμαι focused,
7: ναι,
3: εκεί. Πολλές φορές ερχόταν σε κόντρα, προσπαθούσα, έτρεχα, έπαθα, πάθαινα απόγνωση. Δηλαδή ήταν αστείο τώρα που το βλέπω.
7: Αυτό, ναι.
3: Ήταν δύσκολο και αστείο.
7: Ναι. Και τώρα που το σκέφτεσαι, θα το ξανά κάνεις, θα τα κάνεις όλα για το θέατρο, δηλαδή να αφήσεις.
3: Νομίζω τα ίδια θα έκανα, γιατί η φτιαξιά είναι αυτή.
7: Ναι.
3: Δεν θα άφηνα κάτι από τα δύο. Είναι μεγάλοι έρωτες και τα δύο.
7: Ναι.
3: Οπότε δεν θα μπορούσα να θυσιάσω ολόκληρο ένα κομμάτι, είτε ολόκληρο το θέατρο, είτε ολόκληρο τον έρωτα, τη ζωή.
7: Ναι.
3: Την...
7: Συνήθως οι ηθοποιοί αγαπάτε πολλά από αυτά από τα πράγματα που έχετε κάνει, αλλά πάντα υπάρχει ένα-δυο τα οποία είναι, ρε παιδί μου, τα πιο δυνατά, που δεν είναι πάντα τα πιο δημοφιλή.
3: Δηλαδή μπορεί
7: πολλές φορές να μην έχει πάει κάτι σούπερ, αλλά για σένα να είναι καταπληκτική δουλειά.
3: Ναι.
7: Τι είναι για σένα το πιο ωραίο?
3: Είχα σε αυτά τα 44 χρόνια.
7: 44
3: 44. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολλές οι όμορφες εμπειρίες. Και οι όμορφες συναντήσεις με τους ανθρώπους, αυτό εννοώ εμπειρίες. Δηλαδή πολύ όμορφες συναντήσεις. Δεν μπορώ να παραλείψω, ας πούμε, τον Στούρο και τον Τζουλάτζε, που ήταν μαθητής του, δύο Γεωργιάνους υπέροχους σκηνοθέτες. Δεν μπορώ, μου άνοιξαν άλλο τρόπο ζωής.
7: Καλά, θυμάμαι όταν είχε έρθει ο Στούρο εδώ να σκηνοθετήσει, είχε γίνει χαμός.
3: Ναι, βέβαια. Τα έχω ζήσει αυτά. Αλλά για κάποιους λόγους που δεν με ενδιαφέρει να αναλύσω ψυχολογικά, τρεις μεγάλες μου στιγμές που επανέρχομαι συνέχεια στη μνήμη και είναι μόνο ευτυχία. Είναι το «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» με τον Γρηγόρη.
7: Γρηγόρη Βαλτινό, καταπληκτικό, καταπληκτική παράσταση, το έχω δει. Αυτό έχει δύο κορυφαίες παραστάσεις. Την Καρέζη με τον Καζάκο και σένα με τον Βαλτινό. Έχει παιχτεί πολλές φορές.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ.
7: Πραγματικά. Τα έχω δει και τα δυο και είναι το ένα καλύτερο από το άλλο.
3: Χαίρομαι γιατί ήταν πολύ, πολύ σπουδαίο για μένα.
7: Ναι.
3: Ήταν μετά η Μαργαρίτα Γκοτιέ, «Ταξιδεύει απόψε», που ήταν ένα όνειρο. Και επειδή έκανα και την παραγωγή, ήμουν μεθυσμένη από όλο αυτό. Πήγε πολύ καλά.
7: Ναι.
3: Αλλά το τι ζήσαμε είναι, μου έχει μείνει. Και είναι και το Λεωφορείο Πόθος στο Κουθουβουέ με την Blanche, που για μένα έπρεπε να έρθει και εδώ. Δεν χώραγε σε κανένα θέατρο.
7: Ναι.
3: Δεν χώραγε.
7: Ναι.
3: Ήθελε ο Νικήτας Τσακέρλου, που ήταν διευθυντής, να το φέρει. Δεν χώραγε.
7: Ναι.
3: Και είναι τρεις στιγμές. Τι να πω, ρε παιδί μου. Για μένα μεγαλείου συνεργασίας και έμπνευσης με τους άλλους.
7: Το καταλαβαίνω. Ομολογώ, δεν το έχω δει το
3: Με σένα
7: το Λεωφορείο Πόθος. Είναι καταπληκτικό έργο. Και είναι ωραίο να παίζει την Blanche DuBois. Κακά τα ψάρια τώρα.
3: Δεν την είχα. Είχα αντισταθεί στο να την ονειρευτώ.
7: Ναι.
3: Και μου χτύπησε την πόρτα.
7: Μάλιστα. Ναι. Είχες δει άλλες μεγάλες ερμηνείες στην Blanche πριν?
3: Μόνο στο...
7: Όχι. Ούτε τη Μελίνα.
3: Μόνο τη Vivian Leigh.
7: Γενικά είσαι του κλασικού ρεπερτορίου περισσότερο. Έτσι δεν είναι?
3: Με γεμίζει, αλλά είμαι ανοιχτή στο σύγχρονο ή στο ξαφνικό ή στο κουνημένο. Όπως ας πούμε την προηγούμενη παράσταση με τη Βάνα την Πεφάνη, ο αδελφός μου ο Αμαντέους, που ήταν μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση με άλλους κώδικες και την είχα χαρεί. Γιατί ξέρεις, μετά από τόσα χρόνια θες κάτι, ένα δρόμο που να μην έχεις δοκιμάσει.
7: Σωστά.
3: Και είναι δύσκολο.
7: Σωστά.
3: Είναι δύσκολο γιατί ξέρεις, τόσα χρόνια όλο και έχεις δοκιμάσει πράγματα.
7: Βέβαια.
3: Και όταν μου δίνεται αυτό, το θεωρώ δώρο.
7: Και σε καταλάβω.
3: Κάτι που δεν ξέρω. Δηλαδή χωράφια αχαρτογράφητα.
7: Ναι.
3: Μ' αρέσει.
7: Η τηλεόραση έκανε ένα μπαμ στην αρχή. Δεν θα έλεγα ότι εξαφανίστηκες μετά, γιατί έχεις παίξει αρκετά πράγματα, αλλά πάντως δεν είσαι από τα πρόσωπα που είναι συνέχεια στην τηλεόραση.
3: Όχι, ήταν αραιά.
7: Ναι.
3: Και το ήθελα έτσι.
7: Το ήθελες έτσι.
3: Το ήθελα έτσι. Ναι. Δεν είχα κακές σχέσεις μαζί της, αλλά επειδή προείχε το θέατρο, αν ερχόταν κάτι που πολύ μου άρεσε, το έκανα.
7: Ναι.
3: Το έκανα. Μετά το «Κλείστα μάτια» ήταν 15 χρόνια που δεν είχε έρθει κάτι, δεν είχα την ανάγκη.
7: Εντάξει, έκανες μεγάλα πράγματα στην τηλεόραση, βέβαια.
3: Ήταν ωραία.
7: Το «Κλείστα μάτια» ήταν επίσης.
3: Ήταν οι γυναίκες, ας πούμε, με τη Θέμηδα, τη φίλη μου. Ήταν διάφορα ωραία. Και επανήλθα τώρα με δύο-τρία καθημερινά.
7: Αυτό που παίζει στο Open.
3: Ναι, τον Έρωτα Φυγά.
7: Τον Έρωτα Φυγά, ναι.
3: Και τελευταία τώρα τη Γη της Ελιάς, που μόλις τελείωσε.
7: Καλά, η Γη της Ελιάς, ναι, βέβαια, φυσικά.
3: Θέλω να πω που είδα άλλο κώδικα, γιατί ήμασταν συνηθισμένοι αλλιώς. Άλλους χρόνους γυρίσματος, άλλες δυσκολίες, άλλα πράγματα που... Και εδώ μου άρεσε που τα μελετούσα.
7: Εξοντοτικό είναι το το να κάνει ένα σύριαλ, ειδικά καθημερινό, πρέπει να είναι εξοντοτικό.
3: Ναι. Μην λέμε αστεία τώρα.
7: Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, κακά τα ψέματα τώρα.
3: Όχι.
7: Απορώ με του ηθοποιού πώ καταφέρνουν και κάνουν και αυτό.
3: Φέτος το χειμώνα που είχα και θέατρο. Ναι. Δηλαδή δευτερότητα Αθήνα θέατρο και την υπόλοιπη εβδομάδα Κύπρο ήταν απλώ. Δεν ξέρω, σαν κασκαντέρε ήταν όμω.
7: Ναι. Σ' αρέσει να δουλεύεις ακόμα τόσο πολύ?
3: Όχι. Μ' άρεσε πολύ για χρόνια.
7: Ναι.
3: Τώρα δεν θέλω.
7: Όχι.
3: Ναι. Δεν θέλω γιατί έρχονται άλλα πράγματα μπροστά.
7: Τι έρχεται
3: εκτιμώ
7: μπροστά,
3: πάρα πολύ, εκτιμώ πάρα πολύ μετά από τόσα χρόνια θορύβου και με την καλή έννοια και με την κουραστική. Εκτιμώ την ησυχία και να πεις ότι τώρα θέλω να κάνω ό,τι θέλω εγώ όλη μέρα.
7: Μάλιστα.
3: Δηλαδή. Και η παραμικρή υποχρέωση που άλλοτε θα μου ήταν φυσιολογική, με ενοχλεί.
7: Ξέρεις, οι άνθρωποι που το κάνουν, επειδή ανήκω και εγώ σε αυτούς που, που κάνουν συνέχεια κάτι, και όταν είναι το, αυτό που το επιδιώκω και εγώ πολλές φορές, το να κάνω τίποτα όλη μέρα αυτό που θέλω, πολλές φορές είσαι σε μια αμηχανία, την αμηχανία του ελεύθερου χρόνου. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι ακριβώς θέλεις να πρώτο κάνεις αυτόν τον ελεύθερο χρόνο.
3: Να πρώτο κάνεις, αυτό, ναι, αλλά θες πολλά να κάνεις.
7: Θέλεις πολλά να κάνεις. Ναι. Διαβάζεις ακόμα?
3: Διαβάζω, διαβάζω. Υπάρχουν φάσεις που επειδή διαβάζω έργα και λοιπά, πάει πίσω η λογοτεχνία και τα άλλα. Υπάρχουν φάσεις που με πιάνει μια περιέργεια για, ξέρω εγώ, να μιλήσω με την αδερφή μου και να, που τα ψάχνει πιο πολύ για κβαντικά και βαρυτικά κύματα και κάτι επιστημονικά. Που
7: α, έχεις περάσει αυτό το στάδιο.
3: Ναι. Διάφορα τέτοια.
7: Τα καταλαβαίνεις δηλαδή αυτά, θες να μου πεις?
3: Όχι πολύ.
7: Γιατί είσαι της φιλοσοφικής, για να μην τρελαθώ.
3: Όχι
7: γιατί
3: πολύ,
7: εγώ δεν τα καταλαβαίνω καθόλου.
3: Αλλά κάπου το να προσδιορίσω το μαγικό πεδίο που από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνω, αλλά ξέρω ότι κάτι συμβαίνει που θα το λέγαμε μεταφυσικό και δεν είναι, είναι επιστημονικό. Με τρελαίνει αυτό.
7: Μάλιστα.
3: Με τρελαίνει.
7: Γενικώς είσαι του ορθολογισμού άνθρωπος ή.
3: Όχι, όχι.
7: Όχι.
3: Όχι, είμαι του, άρα, είμαι του θεωρητικού και αφήνω ανοιχτές όλες τις πιθανότητες με μια κριτική σκέψη. Αλλά δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι βλέπω υπάρχει μόνο. Όχι. Μάλιστα. Ή απόδειξέ μου το μαθηματικά.
7: Ναι.
3: Γιατί μας διαψεύδει η πραγματικότητα συνέχεια.
7: Δηλαδή έχεις και διέστηση και τέτοια πράγματα πολλές φορές.
3: Μικρή είχα πολύ.
7: Είχες.
3: Πολύ. Αλλά επειδή ξέρεις πρέπει να την καλλιεργείς.
7: Δηλαδή πώς καλλιεργείς τη διέστηση?
3: Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να είσαι λίγο σε άλλους ρυθμούς.
7: Ναι. Είναι πόση διάστηση να έχεις άμα δουλεύεις όλη την ημέρα, σωστά. Είναι και
3: προλαβαίνεις.
7: Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι από αυτά τα ωραία που έχεις φέρει.
3: Ποιο θα προτιμούσες?
7: Υπάρχει ένα στο οποίο έχει κάνει την σύνθεση ο Άντονι Χόπκινς.
3: Να το αφιερώσουμε γιατί το λατρεύω. Λέει και το βάλς συνεχίζεται.
7: Έτσι.
3: Είναι υπέροχος.
7: Άντονι Χόπκινς, μοναδικός.

0: Λοιπόν, Πέμπτη ζούνη μαζί μας. Αυτές οι ωραίες μουσικές που ακούτε είναι δικές της επιλογές. Εδώ ακούσαμε μια σύνθεση του Anthony Hopkins, And the Waltz Goes On.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να έρθουμε στην πολιτική τώρα, αν το πιστεύεις.
1: Γιατί?
0: Μετά από αυτό το βάλς.
1: Μια χαρά
0: δεν ξέρω πώς μου ήρθε, πώς εσύ αποφάσισες να χορέψεις, να χορέψεις μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ας πούμε, της τέχνης και τα λοιπά. Πώς μπήκες στην πολιτική και μπήκες βγήκες βέβαια, όπως πολλές συχνά συμβαίνει μέσα στους καλλιτέχνες, που εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευαισθησίες και ξέρουν και πράγματα και σκέφτονται, μπορούν να προσφέρουν πολλά πράγματα στην πολιτική. Δεν ξέρω γιατί μπαίνετε και βγαίνετε πολλοί από εσάς, αλλά θέλω να μιλήσουμε για σένα.
1: Για μένα,
0: καταρχάς,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πώς και γιατί μπήκες στην πολιτική.
1: Ήταν χρόνια που.
0: Με το Πασόκ ναι. ήσουν. Ναι.
1: Χρόνια ήταν που με τσιγκλάγανε. Από το Πασόκ,
0: ναι, ναι.
1: Θέλαν πάρα πολύ κλπ. Ήμουνα στο Δήμο της Αθήνας 2 τετραετίες.
0: Ναι.
1: Αντιπολίτευση έτυχε. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Πήρα μια πρώτη γεύση. Μετά ήταν το ασυμβίβαστο που δεν μπορούσα να παίξω στο θέατρο. Οπότε έλεγα δυστυχώς δεν μπορώ.
0: Ναι, σωστά.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν
0: ναι.
1: μπορώ. Μετά άρθηκε το ασυμβίβαστο και μου λέει ο Γιώργος Παπανδρέου, τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα μπορείς.
0: Τώρα τι θα μου πεις. Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και το 9 κάπως αποφασίστηκε και κατέβηκα. Δεν ξέραμε ότι.
0: Είχες κατέβει 2 λεπτά. Είχες κατέβει το 4 στο ψηφοδέλτιο του Επικρατείας, νομίζω, ή όχι.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Αλλά σε μία εκλογή
0: θέση. Σε μία εκλογή θέση. Ναι, ναι. Μετά ήρθε το 9, όπου εξελέγεις πια.
1: Ναι, ναι, ναι, στην, ναι, πρώτη Αθηνών.
0: Στην πρώτη Αθηνών.
1: Και δεν ξέραμε ότι θα σκάσει αυτή η βόμβα της Χρεοκοπίας. Φυσικά κανείς δεν το ξέρει από εμάς. Ενώ νομίζω από τους υποψήφιους βουλευτές.
0: Καλά, ναι.
1: Και έγινε όλο αυτό το οποίο ήταν πολύ, πολύ έντονη εμπειρία. Αυτά τα 2 χρόνια που έμεινα, 2,5. Και ναι, θεωρώ ότι οι άνθρωποι.
0: Δεν παρετήθηκες.
1: Παρετήθηκες.
0: Παρετήθηκες.
1: Θα σου πω. Συμφωνώ ότι οι άνθρωποι από όλους τους τομείς της σκέψης, της δουλειάς, των τεχνών, των γραμμάτων, πρέπει να είναι μέσα.
0: Σωστά.
1: Και εγώ έλεγα ότι όσο και αν δεν ξέρεις, ξέρεις κάποια πράγματα. Και πράγματι. Είχα περάσει μάλιστα να κάνω μια γρήγορη παρένθεση και ομόφωνα πριν παραιτηθώ από τη μορφωτικών υποθέσεων την Επιτροπή, ομόφωνα αρχές τέλη Γενάρη του 2012, παραιτήθηκα λίγες μέρες μετά, την απόφαση να θεσμοθετηθεί η ανώτατη εκπαίδευση στο θέατρο.
0: Στο θέατρο, ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: που άνοιξε τώρα και λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ ασχολιόμουν πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν το έμαθε απλώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, απλώς όταν παραιτήθηκα μετά το παρατήσανε. Λοιπόν, και θεωρώ λοιπόν ότι μπορείς να κάνεις πράγματα μέσα. Αλλά ήταν πολύ ειδική η περίπτωση των μνημονίων.
0: Ναι.
1: Και εγώ παραιτήθηκα γιατί διαφώνησα με τη διαχείριση και το χειρισμό.
0: Ναι.
1: Τη διαχείριση, εντάξει, είχαν την ευθύνη η ηγεσία. Ο χειρισμός όμως αφορούσε και εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έπρεπε να βγω έξω να στηρίξω κάτι.
0: Ναι. Για το οποίο ουσιαστικά δεν ήσασταν καν ενημερωμένοι.
1: Και ήμασταν λάθος ενημερωμένοι.
0: Ναι.
1: Ήμασταν λάθος ενημερωμένοι.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν μπορώ. Έχω μια περίεργη σχέση με την αλήθεια, λόγω τέχνης. Δεν θέλω δηλαδή να κοροϊδεύω το κοινό.
0: Ξέρεις,
1: δεν μπορώ. Μισό λεπτό, γιατί είναι ευαίσθητο θέμα.
0: Ναι,
1: συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Είναι θέμα αξιοπρέπειας. Να προσπαθώ να λέω όση αλήθεια έχω αυτή τη στιγμή. Εκεί. Με αυτά που ήξερα και αυτά που έπρεπε να στηρίξω, εμποδιζόταν αυτό. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό.
0: Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που μου λες σε πόσο πολύ δύσκολη θέση μπορεί να βρίσκεται ένας βουλευτής, στην ίδια ακριβώς θέση δύσκολη που βρίσκεται ένας πολίτης. Δηλαδή, ο πολίτης, μεν που ψηφίζει τον βουλευτή, θεωρεί ότι εκείνος είναι υποχρεωμένος να ξέρει λίγο περισσότερα από αυτόν.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βρεθεί όμως ένας βουλευτής στη θέση ακριβώς που βρίσκεται ένας πολίτης, δηλαδή της πλήρους διάψευσης.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν ήξερα, την πάτησα. Να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Την πάτησα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως νιώθει ο πολίτης μετά την κάλπη πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Μπορεί να νιώσει και ένας βουλευτής μετά την εκλογή του. Την πάτησα.
1: Σε εμάς ήταν πολύ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Σε εμάς ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη η συγκυρία.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και.
0: Θα ξανάμπαινες τώρα στην πολιτική.
1: Όχι, τώρα δεν θα ξανάμπαινα.
0: Γιατί?
1: Θα πρέπει να υπάρξει κάτι, κάποιος. Γιατί το παρακολουθώ έκτοτε σε απόσταση ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Αλλά το παρακολουθώ. Κάτι που να μου δημιουργήσει την ασφάλεια ότι κάτι μπορεί να γίνει. Αυτά που λέμε θα ισχύσουν. Στην πολιτική όλα αλλάζουν. όλα αλλάζουν.
0: Παραμένεις παρόλα αυτά στον ίδιο χώρο, πολιτικά,
1: φυσικά,
0: ιδεολογικά?
1: Φυσικά είμαι στην ευρύτερη αριστερά. Μάλιστα. Στον ίδιο χώρο είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και στεναχωριέμαι γιατί δεν είμαι η μόνη που δεν έχουμε έμπνευση για να ασχοληθούμε. Πρέπει να ασχολούνται και νεότεροι άνθρωποι, να έχουν το κουράγιο και τη θέληση να βοηθήσουν. Γιατί είναι για μας, είναι μια θυσία στην καριέρα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ότι είχα κλείσει, είχα τελειώσει.
0: Όχι,
1: και είπα
0: βέβαια.
1: Και τώρα να δω τι θα κάνω.
0: Και να σου πω και την αλήθεια, κάνοντας μια επιλογή πολιτική δημόσια, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Κάνεις και κάποιους. Φέρνεις κάποιους απέναντι, ενώ εσύ δεν έχεις κανέναν απέναντι στο θέατρο.
1: Χάνεις, ακριβώς, ναι.
0: Αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να μου πεις, υπάρχουν φάσεις που η απογοήτευσή σου σε έχει οδηγήσει στον καναπέ την ημέρα των εκλογών, ή πάντα είσαι στην κάλπη? Ψηφίζεις πάντα?
1: Δεν διαλέγω καναπέ σε καμία περίπτωση. Δεν κάνει. Είναι αμαρτία δηλαδή, γιατί ό,τι και να είναι, μία γνώμη, δώστη, ό,τι και να είναι, δώστη. Οφείλεις δηλαδή να το στηρίξεις αυτό, αυτή τη διαδικασία. Όσες ενστάσεις και αναλύσεις και αν υπάρχουν, συμφωνώ, ναι, όχι ο καναπές, δεν θα ήθελα.
0: Τι είναι αυτό που σήμερα σε αποθεί και δεν θες να ασχοληθείς ξανά με τα κοινά? Ή τέλος πάντων, τι είναι αυτό το οποίο να μην πω σε αποθεί, αλλά σε μπλοκάρει, να το πούμε έτσι, και σε κρατάει απ' έξω?
1: Γιατί...
0: Σε κρατάει στη θέση απλώς του παρατηρητή, ο οποίος λέει δεν μ' αρέσει, κάτι μου φταίει.
1: Καταρχάς,
0: τι είναι αυτό που σου φταίει, το έχεις ψάξει?
1: Καταρχάς, προτιμώ την τέχνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: Καλά, αυτό είναι
1: όχι.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι σοβαρό.
0: Γιατί νομίζω ότι και όταν μπήκε στην πολιτική προτιμούσες την τέχνη ή όχι?
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είπα θα τα αφήσω θα πάρω το ρίσκο.
0: Ναι,
1: γιατί δεν μπορείς να τα κάνεις και τα δύο.
0: Δεν
1: κατά
0: τα δύο,
1: ναι. Δεν πάει να επιτρέπεται. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Εγώ ήμουνα από το πρωί ως το βράδυ και τα χαράματα διάβαζα. Ας πούμε,
0: ναι, ή διάβαζες τα
1: λόγω αίσθηση, ας πούμε, αξιοπρέπεια. Τέλος πάντων, προτιμώ σαφώς, γιατί στην τέχνη έχει το περιθώριο να δράσεις και να επιλέξεις εσύ τι θα πεις και τι θα κάνεις, να πάρεις όλη την ευθύνη, ενώ στην πολιτική εξαρτιέσαι. Εξαρτιέσαι και πρέπει να σέβεσαι αυτόν με τον οποίο μπήκες.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, το αίσθημα της ανεξαρτησίας, το οποίο επίσης είναι μεγάλη παραχώρηση από την πλευρά ενός βουλευτή.
1: Ναι. Είναι.
0: Γι' αυτό και πολλές φορές άνθρωποι πιο ελεύθεροι και πιο έτσι, από φύση τους ανεξάρτητοι, λένε όχι στην πολιτική.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν μπαίνουν αξιόλογοι άνθρωποι ή άνθρωποι από διάφορους χώρους. Γιατί υπάρχουν και πολλοί αξιολογότατοι άνθρωποι στην πολιτική. Μην είμαστε.
1: Βεβαίως, υπάρχουν πολύ ωραίες φωνές.
0: Αναρωτιούνται οι άνθρωποι γιατί δεν μπαίνει, σου λέει και κανένας επαγγελματίας κτλ. Γιατί δεν είναι διατεθειμένος πρώτον να θυσιάσει την ανεξαρτησία του.
1: Ναι.
0: Η οποία.
1: Και δεν είναι, δεν είναι ότι λένε μπήκες με αυτό το κόμμα που έχει αυτές τις γραμμές και αυτά τα όρια. Okay. Μετά όμως οι λεπτομέρειες είναι ο διάβολος.
0: Και μετά στρατιωτάκια ακούνε τα μίλη, τα γέλαστα, το παίζαμε στο σχολείο.
1: Δεν
0: θέλουμε
1: γίνεται.
0: Να το παίζουμε στη ζωή.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Τι να ακούσουμε τώρα? Λέω να βάλουμε τον Ακροβάτη.
1: Ναι.
0: Με τον Γιάννη Χαρούλη.
1: Είναι αγαπημένο.
0: Ναι.
1: Γιατί καταρχάς η καταγωγή μου από την Κρήτη με σπρώχνει στο ότι με το που ακούω την προφορά λιώνω. Αλλά δεύτερον, αυτό το τραγούδι για το στίχο του, και να έρχεται να κολλήσει στη συζήτηση που κάναμε και σε όλα τα άλλα. Με το στίχο του με έχει, κάθε φορά που το άκουγα έκλαιγα, με έχει σημαδέψει. Είναι σπουδαίος ο στίχος, ότι όταν είναι ο καιρός κόντρα έχει τιμή να πετάς.
0: Έτσι,
1: είναι πολύ σπουδαίος.
0: Καταπληκτικός. Στίχος. Μετά λοιπόν θα μας πεις αν έχεις κάνει στη ζωή σου ακροβασίες και ποιες.
2: Αφιέρωσε ένα τραγούδι στους φίλους Φιάνιδες.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Η Πέμι Ζούν είναι εδώ, αγαπημένη ηθοποιός. Λοιπόν, ακούγαμε τον ακροβάτη του Γιάννη Χαρούλη και σε ρώτησα πριν αν θες να μας πεις αν έχεις κάνει ακροβασίες στη ζωή σου και ποιες ήταν αυτές. Και αν έχεις νιώσει στη ζωή σου και εσύ καμιά φορά ακροβάτης.
7: Ναι, το νιώθω συνέχεια. Συνέχεια. Γιατί η ζωή μας είναι μια πρόκληση ανάμεσα σε σχέσεις, σε ποιότητες ανθρώπων, να ισορροπήσεις. Θέλω να πω.
6: Δύσκολο.
7: Είναι
6: αυτό.
7: Δύσκολο. Θέλω να πω. Ο σεβασμός και αξιοπρέπεια πολλές φορές σε βάζουν να ακροβατείς στις αντιδράσεις απέναντι σε κάποιον που μπορεί να σε βγάλει εκτός ορίων. Π.χ. ένα εύκολο παράδειγμα.
6: Το είπες πάρα πολύ ωραία πάντως. Αλλά πες το παράδειγμα.
7: Ναι, λέω, όχι, ναι, είπα, ναι, δεν ναι, είπα ναι. Ακριβώς, αλλά λέω παράδειγμα ναι. Εύκολο που καταλαβαίνουμε όλοι. Προτιμώ τις ακροβασίες τις κυριολεκτικές. Τέτοιες έχω κάνει στο θέατρο, είναι πιο ανώδυνες παρά τις ψυχικές.
6: Μα εκείνες είναι οι δύσκολες, οι ψυχικές. Ναι, οι ναι, ψυχικές ναι, είναι ναι. Οι δύσκολες.
7: Έχω κάνει ακροβασίες κυριολεκτικές, ναι. Μια χαρά, με ψηλούς παλμούς, αλλά ανταπεξερχόμουν.
6: Οι κυριολεκτικές εννοείς τώρα να ανέβεις στη σκάλα και να ισορροπείς, να κάνεις διάφορα τέτοια.
7: Ναι. Δύσκολα, τέτοια.
6: Εντάξει, εσύ έχεις κάνει και χορό, μην μας τα βγάλεις όλα. Εσείς, για εσάς είναι πιο εύκολο στους ηθοποιούς αυτό. Μην συζητάς.
7: Οι ψυχικές όντως είναι.
6: Τα άλλα όμως είναι δύσκολα. Τέτοιες έχεις κάνει. Ψυχικές.
7: Ναι. Επίσης όταν.
6: Με επιτυχία. Ή έχεις πέσει.
7: Νομίζω με επιτυχία.
6: Έχεις γκρεμοτσακιστεί, ας πούμε. Να το πω έτσι πιο ωραία.
7: Να σου πω κάτι. Επειδή όταν χρειαστεί. Πραγματικά χρειαστεί για κάποιο λόγο να ακροβατήσουμε στη ζωή. Δηλαδή να πούμε ένα ψέμα σε κάποιον αγαπημένο που είναι ζήτημα προστασίας ή ζωής και θανάτου. Γινόμαστε τόσο καλοί ηθοποιοί που ενώ ματώνει το φτερό που λέει και ο Χαρούλης δεν γκρεμοτσακίζεσαι. Πετάς με ματωμένο φτερό, μα γι' αυτό ταυτίζομαι με το τραγούδι. Γιατί είμαστε πολύ καλοί ηθοποιοί στη ζωή όταν χρειαστεί.
6: Μετανιώνεις όταν έχεις πει έτσι πράγματα, έστω και μέσα σου να είσαι εκείνη την ώρα που το λες σίγουρη ότι θα το πω το ψέμα, θα το κάνω το όλο.
7: Ναι,
6: θα κάνω κάτι που δεν πιστεύω.
7: Βεβαίως μετανιώνω, γιατί εγώ το ψέμα το θεωρώ δειλία. Δεν έχεις τα κότσια να στηρίξεις την αλήθεια. Άσε με τώρα.
6: Ναι.
7: Αυτό είναι.
6: Ναι.
7: Και φυσικά και δεν τα έχω πάντα και εκνευρίζομαι.
6: Ναι.
7: Εκνευρίζομαι.
6: Και είναι το ίδιο, ισχύει το ίδιο και όταν μιλάμε για ψέματα συμβατικά ή αυτά σ' αρέσουν? Γιατί ας πούμε τα συμβατικά ψέματα έχουν και λίγο πλάκα.
7: Έχουν
6: για να είμαστε ειλικρινείς.
7: Ναι, έχουν πλάκα.
6: Μας πάνε και στη ζωή λίγο, ξέρεις.
7: Ναι,
6: εντάξει,
7: ναι, ναι, ναι.
6: Okay.
7: Και δεν είμαι, τελευταία δεν υπερτιμώ την αλήθεια.
6: Α, εντάξει.
7: Δηλαδή, όπως λέει και η Μπλάνς, θέλω λίγο μαγεία. Δεν ανάγκη να φάω την αλήθεια στη μούρη. Βέβαια, εγώ είμαι της αλήθειας γενικώς.
6: Ναι.
7: Για να μην απογοητευτώ μετά.
6: Ναι.
7: Έτσι, κάνω μια άμυνα αλήθειας για να μην πέσω από τα σύννεφα.
6: Έχεις φάει και ψευτιές, έτσι, οι οποίες σας έχουν πληγώσει, ας πούμε, λίγο.
7: Όχι, με έχουν πληγώσει λίγο. Δολοφονικές.
6: Ναι, ναι.
7: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει.
6: Η ειλικρίνεια πάντως είναι δύσκολο πράγμα στη ζωή.
7: Είναι δύσκολο. Θέλει κότσια.
6: Θέλει κότσια.
7: Δηλαδή θέλω να πω το απλό.
6: Θέλει κότσια και από σένα που είσαι ειλικρινής και από τον άλλον.
7: Ναι.
6: Απέναντι στον οποίο είσαι ειλικρινής, γιατί μπορεί αυτό να τον.
7: Ναι.
6: Απλά να τον στενοχωρήσει.
7: Κάτι που κάνουμε κάθε μέρα, ας πούμε. Λέμε σε μια φίλη, ρίγαμε του συγγνώμη που δεν βρεθήκαμε, αλλά ήμουν αδιάθετη πραγματικά. Δηλαδή. Και ενώ βαριόμασταν. Γιατί δεν έχουμε τα κότσια,
6: ναι,
7: ας πούμε.
6: Ναι, ναι.
7: Ρε φίλη, βαριόμουν.
6: Ναι,
7: θέλω να πω είναι εύκολο το ψέμα.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Και λες, δεν φταίει αυτή, δεν φταίει κανείς. Φταίει που δεν έχεις τα κότσια.
6: Εγώ έχω τύχει με φίλο μου να είμαστε, να πηγαίνουμε, ξέρω, να φάμε κάπου και στη Γλυφάδα, ξέρω εγώ, και να παίρνει τηλέφωνο, να τον παίρνει κάποιο τηλέφωνο και να του λέει, ναι, από κάτω είμαι, εδώ προσπαθώ να παρκάρω κάπου. Και του λέω, ποιος είναι αυτός? Μου λέει, τίποτα, ένα στην Κηφισιά που πιστεύει θα πάω στο σπίτι του, αλλά δεν θα πάω. Και θα τον πάρω σε λίγο να πω ότι μου χάλασε το αυτοκίνητο.
7: Χοντρό.
6: Οπότε.
7: Χοντρό.
6: Ναι, χοντρό. Χοντρό, αλλά είναι πόσο θράσος έχεις.
7: Ναι,
6: τελικά.
7: Ναι, ναι, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Τόσο πολύ. Δεν μου έχει συμβεί τόσο πολύ τώρα, ξέρω. Οπότε μιλάς ποτέ.
6: Λοιπόν, για πες μου τώρα τι κάνεις στο θέατρο.
7: Λοιπόν, τώρα.
6: Και τι πρόκειται να κάνεις.
7: Δεν
6: στη
7: έχω
6: συνέχεια.
7: Συγκεκριμένο τίτλο. Ναι. Είμαι ακόμα σε υπέροχα ενδιαφέρουσες συζητήσεις για ένα πράγμα, ένα έργο καταπληκτικό που έχω βρει για να σκηνοθετήσω με μια πολύ ωραία ομάδα 4 ατόμων και ψάχνουμε παραγωγό.
6: Ναι.
7: Αλλά...
6: μια και λες ψάχνουμε παραγωγό, παρένθεση. Όχι. Μακάρι να είχα. Αλλά εσύ όταν έχεις κάνει τον παραγωγό, το έχεις μετανιώσει?
7: Όχι, όχι, ήταν υπέροχο.
6: Α, εντάξει, ήταν okay. υπέροχο. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, 4 άτομα λοιπόν,
7: ναι,
6: σε ένα σκηνοθέτη.
7: Με ένα καταπληκτικό έργο.
6: Ψάχνετε παραγωγό. Ναι. Το έργο τι είναι, ελληνικό, ξένο, τι?
7: Είναι ξένο και είναι τόσο πολύ του
6: καινούριο,
7: τώρα.
6: Παλιό.
7: Του τώρα. Τι είναι, του 21ου.
6: Α, μάλιστα. Ναι. Ναι.
7: Είναι αυτό που ζούμε, η φρίκη είναι αυτή που ζούμε. Τέλος πάντων, με πολύ ωραίο τρόπο. Ενώ του πολέμου.
6: Ναι.
7: Είναι war project.
6: Α, μάλιστα.
7: Είναι war project.
6: Ωραία, πολύ,
7: ναι,
6: ενδιαφέρον.
7: Είναι πολύ ωραία.
6: Ναι.
7: Και επίσης είμαστε σε εξέλιξη σε κάποια πράγματα που ίσως παίξω εγώ. Mm. Όχι αμέσως το φθινόπωρο, λίγο πιο μετά. Αλλά επειδή δεν έχει κλείσει,
6: θεατρικά.
7: Να παίξω, ναι, θεατρικά.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Όχι τηλεόραση.
6: Μάλιστα.
7: Κολλητά με
6: όχι
7: το προηγούμενο δεν κάνω ποτέ.
6: Φτάνει. Προσωρινά. Προσωρινά. Να κάνουμε.
7: Και λυπάμαι που δεν έχουμε καταλήξει ακόμα να μπορώ να πω και κάτι.
6: Όχι, εντάξει,
7: αλλά ξέρεις, μέχρι να υπογραφεί
6: πάντα
7: κάτι.
6: Πάντα ρωτάω γιατί.
7: Ναι.
6: Ξέρεις, αν έχεις να μου πεις κάτι, με χαρά θα το ακούσω. Το καλοκαίρι τι θα κάνεις?
7: Το καλοκαίρι φεύγω, πάω να βοηθήσω την κόρη μου στο Λονδίνο με τα μωρά.
6: Για πες μου το
7: να
6: αυτό.
7: Να τα ζήσω λίγο.
6: Η κόρη σου είναι η Ελεονόρα.
7: Ναι, η Ελεονόρα.
6: Ναι. Είναι στο Λονδίνο.
7: Ναι, ζει και εργάζεται εκεί πολλά χρόνια.
6: Τι κάνει εκεί, τι δουλειά κάνει?
7: Είναι οικονομικά της υγείας. Είναι
6: δεν
7: σε μια φαρμακευτική.
6: Ποτέ με τα θέατρα και με αυτά?
7: Όχι.
6: Ποτέ, ναι.
7: Δοκίμασε ένα workshop, ναι, και είπε πολύ ωραία είναι. Δεν είναι για μένα, πάω αλλού.
6: Μάλιστα. Και έχει και παιδάκια.
7: Έχει δύο μωρά.
6: Τέλεια.
7: Δύο και
6: οπότε
7: τριών.
6: Είσαι μια ευτυχισμένη γιαγιά.
7: Πολύ, πολύ, πολύ.
6: Ναι.
7: Και θα πάω λίγο να τα ρουφήξω.
6: Ναι.
7: Για κανένα μήνα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, ναι. Και μετά θα επανέλθω γιατί πρέπει να μπούμε στη θεατρική σεζόν.
6: Υπάρχουν και άνθρωποι που φεύγουν το καλοκαίρι από την Ελλάδα και πάνε στο Λονδίνο, όπως είπε Μιζούνι.
7: Με τα εγγόνια όμως.
6: Με τα εγγόνια
7: δεν
6: όμως,
7: πάμε για τουρισμό.
6: Άμα είναι να ρουφήξεις δύο εγγόνια, αξίζει τον κόπο. Πόσο είναι τα εγγονάκια?
7: 2 και 3.
6: Μπράβο, να σας ζήσουν.
7: Ευχαριστώ πολύ.
6: Να είστε ευτυχισμένοι. Εύχομαι τα καλύτερα.
7: Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ καλή δύναμη και
6: ευχαριστώ.
7: Πάντα έτσι
6: ευχαριστώ.
7: Να έλκεις τους καλύτερους. Όχι, δεν το λέω. Ενώ σε παρακολουθώ. Δεν
6: πάρω τον εαυτό μου. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από το σύριαλ Πρόβα Νηφικού, το θυμάστε βέβαια, υπέροχο σύριαλ, το οποίο τραγουδάει η Πεμιζούνη.
7: Το οποίο δεν διάλεξα
6: δεν
7: εγώ, ευχαριστώ.
6: Δεν το διάλεξε η ίδια. Μου το λέει, εγώ μου λέει, δεν διαλέγω τραγούδι που έχω πει εγώ.
7: Όχι, τρέχομαι.
6: Όχι, λέω, το διαλέγουμε εμείς αυτό. Κάνει και ο Κρυμπάς κάποια δουλειά εδώ πέρα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες.
7: Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
6: Στο αφιερώνουμε, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: com'è.
1: Παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
4: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
1: Αχ, τι ωραία Παρασκευή, παιδιά. Παρασκευή θα βρέξει, θα χιονίσει, θα έχει υποφόρια.
5: Θα χιονίσει, λέω. Θα βρέξει, θα ρίξει χαλάζι. Μια χαρά δροσίστηκε το κορμάκι μου, πήρε ανάσα.
1: Κοιμηθιές. Τι,
5: είδες,
1: μία δεν κοιμάσαι, δύο δεν κοιμάσαι, την τρίτη πέφτεις, ξέρω.
5: Όχι, πήρα και μαγνήσιο, δεν έβαλα ρικοντίσιον, έβαλα στο φούρνο να μιστέχα, ήταν δροσιά, παιδιά, δροσιά, δροσίστηκε το κορμί μου.
1: Ρίξε το κορμί τη χρυντοντά, πυρπολιθώ, τα ρίρα, ρίρα, ρίρα, ρίρα. Τι νέα?
5: Τίποτα, τι νέα, Παρασκευή, Παρασκευή, παιδιά, μιλάμε για νέα.
1: Σήμερα έχεις βάλει τα σεξου, τα έτσι, τα γιου, έτσι μου.
5: Δεν είχα πει ότι φαίνεται ότι είναι όλο το σουτιέ.
1: Συγγνώμη, ο άλλος, όπως λέει και η μαμά μου, θα έρθει να χώσει τη μούρη του εκεί.
5: Όχι, μακάρι να την έχω, αλλά που δεν γιατί. Πάμε παρακάτω.
1: Σε βλέπω σήμερα, κοιμήθηκες, αυτά έχεις κάνει ροδαλό χρωματάκι.
5: Ροδαλό, ροδαλό, κάνω και τα πρωτόκολλα μποτέ που μου έχει δώσει
1: τα ποτέ την Κυριακή.
5: Το έτσι έλα, έλα. Είμαι ένα κουκλάκι, ζωγραφίσεις τώρα κουκλάκι, ένα όνειρο.
1: Τι κάνεις, για πες όνειρο, φιλιά μου ταξιδιάρικα.
5: Ξυπνάω, σηκώρομαι το πρωί, βάζω, καταρχήν του λέω, θέλω να μου προτείνεις κρέμες, μου πάρξε να μου προτείνει κάτι με 300 ευρώ η κρέμα, του λέω, πράσου που έχεις τρελαθεί. Δεν είμαι, του λέω, παιδί μου, Ιωνάσενας. Τέλο, οι κρέμες, να μην περνάει κάθε κρέμα το πενιντάρικο.
1: Ναι.
5: Φτιάξε λοιπόν ένα πρωτόκολλο. Δεν τις έχω πάρει, όμως του λέω, πρώτα θέλω να κάνουμε δουλειά με αυτές που έχω. Του βγάλα φωτογραφίες αυτές που έχω και μου είπε τι μπορώ να κάνω με αυτές που έχω και παίζω τώρα με αυτές που έχω. Μέχρι να τελειώσουν.
1: Α, είναι λυγμένες.
5: Όχι, δεν είναι λυγμένες. Ναι. Γιατί δεν είναι ανοιγμένες.
1: Εγώ έφαγα ένα γιαούρτι, παιδιά μου, και λίγο. Λέω, ρε παιδί μου, τι εναλλακτικό γιαούρτι.
5: Ωραίο
1: είναι αυτό.
5: Προβιωτικό πράγμα.
1: Αυτό είναι προβιώτικ.
5: Ωραίο πράγμα.
1: Και τυράκι μαζί με την μπουχλίτσα. Είναι ροκφόρ.
5: Τσάμπα ροκφόρξ που σου κάνει το blue cheese.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει.
5: Άστε το παιδιά τη φετούρα λίγο να πιάσει μία μάχα, να μην ρίξει λίγο ποδαρίλα και γίνεται άλλο πράγμα στο φαΐ μετά.
1: Ναι.
5: Η φέτα. Μυρίζει και λίγο ποδαριλίτσα.
1: Ωραία.
5: Λίγο φτέρνα. Μια χαρά.
1: Σταμάτα τώρα μεσημεριάτικα.
5: Άσε μας καλέ, όλα έχουν μια γλύκα, μα το σκεφτείς.
1: Ποια η ποδαριλίτσα.
5: Ναι, ή το φρουτάκι, άμα σαπίσει λιγάκι, αρχίζει και σαπίζει και είναι πιο γλυκό.
1: Πιο γλυκό, ναι, όντως.
5: Αυτό δηλαδή. Αφήστε τα να λίγουν. Δώστε τους ευκαιρία και αυτά μια ζωή.
1: Και περίπου. Τα φάρμακα έχεις πάρει χαμπάρι ότι στο τέλος. Λες και ρίχνει το φάρμακο.
5: Έχω πάρει και
1: τον επιρόγχιο τέτοιο. Και λες και σε πιάνει καλύτερα, παιδιά.
5: Ναι.
1: Είναι σαν να λέει εκδικούμε την ημερομηνία που μου έβαλα.
5: Καλέ και λιγμένο έχω πάρει. Εγώ και μου έχει πιεράσει το κεφάλι μου.
1: Να τα.
5: Μια χαρά. Εντάξει, είχα λίγο το στομάχι μου πήγε και ήρθε. Αλλά το κεφάλι πέρασε. Λουίζα έγινε. Αχ, τα λέμε αυτά.
1: Άσε που καθαρίζει έντερο.
5: Δεν το συζητώ.
1: Αυτό που το πας.
5: Έχω πάρει από παυσίπονο όμως.
1: Έλα
5: μωρέ,
1: να σου πω κάτι.
5: Ναι.
1: Άκου, βάζουν τις ημερομηνίες πολύ σφιχτές.
5: Εντάξει, καλά κάνουν για να προσέχουν την υγεία μας. Αλλά και εμείς επειδή το ξέρουμε, άμα το κρατήσεις και μισό χρόνο παραπάνω, γίνεται δουλίτσα. Άσε που γίνεται αυτός. Τώρα έψαχνα να βρω κάτι αμπούλες για τον γάτο. Για να το. Για τους ψήλους πρέπει, λέει, να στη γράψει. Θεωρείται, λέει, φάρμακο και πρέπει να πάω στον κτηνίατρο να μου γράψει για τον γάτο να μου τη γράψει, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να την πάρω.
1: Ποια, την αμπούλα.
5: Την αμπούλα. Αλλιώς υπάρχουν
1: δεν έχει καμιά δικιά σου αμπούλα.
5: Υπάρχουν κάτι άλλες αμπούλες που δεν για τα ψήλους. Υπάρχουν κάτι άλλες αμπούλες που δεν χρειάζεται να σε γράψουν, αλλά είτε τη βάζεις, είτε με τη βάζεις. Είναι σαν να βάζεις κολύριο στο μάτι για την ενυδάτωση. Τίποτα δεν κάνουν. Αυτή είναι
1: ακριβές οι αμπούλες αυτές.
5: Είναι 9 ευρώ η μία.
1: Και πρέπει να πας σε γιατρό. Πώς στοιχίζει ο γιατρός?
5: Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα.
1: Α, κοίτα. Συγκέντρωσε όλα τα προβλήματα υγείας που έχει τόση οικογένεια.
5: Θα του πω και για δικά μου.
1: Ακριβώς. Πες του και για τα γυναικολογικά σου και για όλα.
5: Ναι, γυναικολογικά δεν έχω. Ορμονικά έχω. Ορμονικά. Τώρα τα νεύρα μου, δεν κοιμάμαι. Βέβαια, εντάξει, χθες έστρωσε το πράγμα.
1: Ναι.
5: Εγώ είχα βάλει και ξυπνητήρι. Λέω να κοιμηθώ 4. Όχι, θα σου πω. Έχω ορμονικά. Τώρα νεύρα μου, δεν κοιμάμαι. Βέβαια, εντάξει, χθες έστρωσε το πράγμα.
1: Ναι.
5: Εγώ είχα βάλει και ξυπνητήρι. Λέω να κοιμηθώ 4. Όχι,

0: μισθό πιο οκτάωρο να είναι.
1: Όχι, γιατί παίζει ρόλο με τον κυρκαδικό ρυθμό κλπ. Το οργανισμό έχει ολόκληρη ιστορία. Πρέπει ποιε ώρε συγκεκριμένε είναι οι καλύτερε για να κοιμόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι άμα κοιμάστε 2 το μέσο άνοιχτα με 10. Είναι καλύτερο να κοιμάστε 11 με δεν ξέρω τι.
0: Τώρα ο κόσμο έχει πρόβλημα να πάει Μύκονο ή να πάει Αντίπαρο.
1: Α, πάρα πολύ μεγάλο
0: πρόβλημα. Με μεγάλα ζητήματα, δηλαδή λύρω κάθε μέρα ζητήματα των φιλενάδων μου. Μύκονο ή Αντίπαρο ή Πάρο.
1: Ναι.
0: Με παπά και με κουμπάρο. Εν τω μεταξύ, από την Πάρο στην Αντίπαρο με μια παντόφλα πεντάς απέναντι για άμα βρεις κατάλημα. Άντε γεια και φιλιά σου.
1: Τώρα θα ψάξω όμως για κατάλημα, νωρίς το θυμηθήκαμε.
0: Εντάξει τώρα, είναι και κάποιοι που είναι last minute. Δεν κατάλαβα τώρα θα γίνουμε Αμερικάνοι. Σε πληροφορώ ότι οι Αμερικάνοι που προγραμμάτισαν τις διακοπές τους παιδιά παλιά, 3 μήνες αυτά.
1: Ναι, πάνε αυτά.
0: Έχουν πάει οι ζωές τους όλοι last minute.
1: Καλά, αυτή τώρα με τον Μουρλό που κάθεται και εδώ πέρα και έχουμε πάλι με τον Ορμούζα ανευτό και εκείνο και απειλές και τα βρετή.
0: Α, δεν κατάλαβες. Χτύπησαν, λέει, με τη Σαουδική Αραβία πλοία. Η Σαουδική Αραβία τα βρήκε ο μαντιλοφορεμένος, φιλήθηκε με τον κοκκινοτρίχη και έδωσαν τα χέρια και είπαν ναι στα πυρηνικά και κάπνισαν την πίπα της ειρήνης. Και άλλα τέτοια. Και η Σαουδική Αραβία τώρα είναι φίλη σε λίγα χρόνια.
1: Ξέρω, πάρει, θα πιαστούν μπουκλα-μπουκλα.
0: Ακριβώς.
1: Η Κέλλη Κελικίδου, αυτό το αηδόνι της δισκογραφίας, πήγε.
0: Αυτή κάθε καλοκαίρι τι θυμόμαστε, το έχει πάρει χαμπάρι.
1: Ισχύει.
0: Ο Αντρούλης τι κάνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο πρώην Πρίτανης.
1: Έχουν έρθει Ελλάδα.
0: Αυτή Πανεπιστημίου της Αυστραλίας.
1: Αυτή δεν μέναν εξωτερικό.
0: Αυτή μέναν Αυστραλία. Αυτό είχε γίνει επίτιμος.
1: Είχε πάρει και το κλειδί, κάτι ένα κλειδί μιας πόλης πήρε.
0: Το κλειδί της πόλης.
1: Το λουκέτο μιας ενός χωριού και την κλειδαριά.
0: Και μας έλεγαν πόσο ευτυχισμένοι είναι ότι αυτά και ότι η ομογένεια και λοιπά και τσουπ ξαναγύρισαν εδώ. Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Ναι, ποιος ξέρει. Και έκανε ένα ταξίδι στο Μιλάνο, λέει.
0: Ποια?
1: Η Κελεκίδου, καλέ πια. Και φωτογραφήθηκε με τον Μπρούνο Μάρς. Και ανέβασε τη φωτογραφία.
0: Και τι του είπε του Μπρούνο Μάρς.
1: Του είπε ότι
0: είμαστε
1: συνάδελφοι. Γέλασε ο Μπρούνο Μάρς. Γιατί είναι φοβερός ο Μπρούνο Μάρς. Πάμε ένα Μπρούνο Μάρς.
0: Την έχω πετύχει, την Κέλλη Κελεκίδου. Στο business lounge, έτσι έχει λίγο η φάκη.
1: Α, δεν ξέρω, δεν έχω δει ποτέ.
0: Έχει λίγο, είμαι εγώ και καμία άλλη.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει λίγο, είμαι ντελά μαμάω.
1: Δεν ξέρω, δεν την έχω δει ποτέ από κοντά.
0: Ναι. Ενώ είναι συμπαθητική και λοιπά. Ο άντρας καλέ, έχει ξαφανιστεί.
1: Ναι, δεν ξέρω, και κάτι έλεγαν για τη σχέση ότι δεν πάει καλά. Μπορεί να πηγαίνει, μπορεί και αυτή είναι σαν το ρουβά με τη ζυγούλη. Απλά δεν χρειάζεται να ανεβάσουμε συνέχεια φωτογραφίες μαζί.
0: Ναι. Έλα που θέλουμε τα πιστήρια.
1: Ναι. Οπότε ναι, με τον Μπρούνο Μάρς.
0: Λοιπόν, ο Λιανός θα παρουσιάσει και τη νέα σεζόν το The Voice.
1: Α, ωραία.
0: Αυτός δεν το παρουσίαζε ή κάποιος άλλος.
1: Νομίζω ο Ρουβάς.
0: Α, ναι. Πήρε το δουλειά.
1: Ή το X-Factor. Αυτά τα talent, παιδιά, με τις φωνές τα έχω
0: ναι,
1: μπλέξει.
0: Πού να πάνε. Να σου πω, τα talent είναι σαν το real estate στην Ελλάδα. Παιδιά, χτίζεται στη γειτονιά μου, στα βόρεια προάστια, 4 πολυκατοικίες ταυτόχρονα.
1: Να τα.
0: Συντεργές, φορτηγά και αυτά. Ποιος θα τα πάρει όλα αυτά τα σπίτια.
1: Ξένοι. Γιατί οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά.
0: Συγγνώμη. Ποιοι ξένοι.
1: Πού να μπει εκεί στα άλλα, τα νότια προάστια που στις μεγάλες πολιτείες, αυτές παιδιά έχουν βάλει. Κάποιοι πρέπει να έχουν μείνει, το έχουν αγοράσει και έχουν βάλει και λουλούδια στο
0: μπαλκόνι. Και γύρω-γύρω χτίζεται.
1: Και γύρω-γύρω χτίζονται και πίσω χτίζονται και μπρος χτίζονται και πέρα χτίζονται και εδώ θα χτίζονται. Άμος, χώμα. Αυτοί πρέπει να θέλουν να μιλήσουν και να φτύνουν χώμα. Γιατί είναι παντού αμόλοφοι. Με μετραχθέν.
0: Ναι, ήρθε η ανάπτυξη.
1: Αχ, Παναγιά μου, και τα έχουν βάψει τα μισά κτίρια. Ένα χρώμα, πώς να σου το εξηγήσω
0: τώρα.
1: Όχι, ανοιχτό. Τερακότα με λίγο σάπιο μήλο, ένα.
0: Το σκάνι γίναμε.
1: Και αυτοί τώρα τα μπαλκόνια τους, γιατί πίσω τους έχουν άλλες πολυκατοικίες. Έχουν άλλα χτίσματα αυτοί που βλέπουν παραλία. Αυτοί που βλέπουν θάλασσα. Αυτοί βλέπουν την παραλιακή.
0: Ναι, εσύ τι βλέπεις. Την εκκλησία
1: εγώ
0: και το μετώτοπο.
1: Μια παρκάρα βλέπω εγώ με πράσινο και θάλασσα. Άσε την βλέπω εγώ. Αυτοί. Εγώ είμαι πολύ καλύτερη από αυτούς. Καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτοί βλέπουν εγώ. Ακούνε. Την παραλιακή. Και όταν θα κατέβει η παραλιακή. Γιατί θα κατέβει για να έχουν ησυχία.
0: Δεν θα ακούγεται τίποτα.
1: Θα μπούμε εμείς από κάτω. Θα είμαστε από κάτω στις σύραγγες εμείς για να έχουν ησυχία. Και πάλι απέναντι βλέπουν χτίσματα και τίποτα.
0: Ναι.
1: Και από πράσινο γιατί. Κάποιος ανέβασε και μια θέα, λέει, από ψηλά. Δεν βλέπεις πράσινο.
0: Κάτσε, δεν έχουν διαμορφωθεί οι χώροι.
1: Απέναντι δεν βλέπεις πράσινο. Λέω απέναντι. Δηλαδή απέναντι και πίσω που είναι το αεροδρόμιο που φτιάχνουν εκεί πέρα ένα ψηλό κτίσμα που φάνε το καζίνο που κάνει σαν. Πώς το λένε, σαν τέτρις. Μεγάλες επιτυχίες.
0: Να.
1: Παιδιά, τουλάχιστον κάντε τα καλόγουστα. Κάντε τα καλόγουστα. Αφήστε και λίγο πράσινο να βλέπει ο κόσμος.
0: Άφησες, έβαλες και την πινελιά.
1: Να τη βάλω και εγώ τη διακοσμητική. Περνάω κάθε μέρα εγώ και τα βλέπω.
0: Άκου, η διακοσμητική πινελιά σου να περιορίζεται στην οικία σου.
1: Γιατί?
0: Να βάζεις βαζάκια. Πες για το καινούριο βαζάκι.

0: Βαζάκι, που πήρε, έκανε επενδύσει.
1: Δεν είναι βαζάκι, είναι βαζάρα.
0: Είναι βαζάρα, τι θα βάζει μέσα στη βαζάρα.
1: Τίποτα, είναι διακοσμητικό, βάζω πολύ ωραίο για τη βιβλιοθήκη μου που είχα ένα άλογο στο ίδιο χρώμα.
0: Δεν πήρε ένα άλογο για τη βιβλιοθήκη.
1: Όχι. Ένα άλογο. Ναι. Το άλογο το ήταν κατά το coffee table.
0: Α. Τα αλλάζει κατά καιρού.
1: Παίζω και μπαλίτσε τέτοιε, η αλήθεια είναι. Χθες ήρθε και το. Αυτό και έτσι θα του καναπέμπεσαι όλου με ένα διάφανο αυτοκόλλητο. Παιδιά, αυτό ήταν σαν αυτό που ντύναν τα βιβλία όταν ήμασταν μικροί.
0: Ποιο?
1: Ένα διάφανο αυτοκόλλητο που ντύναμε τα βιβλία.
0: Ναι, τι.
1: Ήταν λίγο πιο παχύ. Το πήρα και έντυσα δύο πολυθρόνε για να μην μπορεί ο γάτο να τι καταστρέψει, γιατί τη μία την έχει κοντεύει να την ξεντεριάσει. Και τα έντυσα χθε και κάθομαι από πάνω και περιμένω και λέω: δεν θα πα να παραβάλει νυχάκι. Θέλω να δω την ξενέρα που θα φά. Αλλά πρέπει να το έχει καταλάβει, δεν έχει πλησιάσει.
0: Έλα.
1: Σου λέει πολύ αυτέ εδώ πέρα χθε. Τον τίνανε αυτό και το πασπατεύανε.
0: Και πώς το κλείνεις την καρέκλα? Πώς πιάνεται αυτό το πλαστικό? Είναι
1: αυτοκόλλητο.
0: Α, έχει χαρακτηριστεί.
1: Όχι, είναι αυτοκόλλητο, σαν ντύμα αυτοκόλλητο και κολλάει πάνω στο ύφασμα.
0: Τέλεια.
1: Και έχω κάνει γύρω-γύρω την καρέκλα, έχω γυρίσει από κάτω, έχω βάλει από κάτω που δεν φαίνεται πινέζες, για να μην φύγει. Και γιατί παιδιά, πήγαινε το. Ο πονηρός. Όπως είναι δύο πολυθρόνες, όπου η μία βλέπει τη μία συγγωνία, τη δεξιά πλευρά, είναι σε ένα τοίχο που είναι γωνία, δεν μπορείς να πας δηλαδή από εκεί να δεις τι γίνεται. Και σου λέει για να μην με δει αυτή, γιατί μόλις ακούω χρακ, να ξεχνάσω. Για να μην με δει αυτή, έχει πάει από την πίσω γωνία, από εκεί που είναι ο τοίχος που δεν μπορώ να περάσω εγώ και να κάτσω να δω, και αρχίζει και τρώει με τα νύχια του και ξυλώνει τη γωνία, δηλαδή μεταξύ μπράτσου και πλάτης. Και κοντεύει να ξεντεριαστεί, δηλαδή το έχω προλάβει στο τσακ.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι, αποστολή. Μην είσαι τόσο αυστηρή μαμά με τη γατούλα.
1: Όχι, αγόρι, αγάπη μου, όταν είναι ένα γατί το οποίο είναι όλη μέρα στο έξω στη ζωή. Δεν είναι ότι είναι ένα γατί κλεισμένο σε ένα σπίτι και πρέπει και αυτό να ξύσει τα νύχια του κάπου να του πάρουμε μια ξύστρα. Είναι όλη μέρα έξω. Σε τοίχο μπορεί να ταυτώσει, στο χώμα μπορεί να τα ξύσει, δέντρα έχει. Πλακάκια έχει, μάρμαρα έχει, σαγρέ επιφάνειες έχει. Να πάει να παιδική χαρά απέναντι που λείπουν τα παιδάκια κάθε βράδυ πηγαίνει και σου λατσάρει, να πάει να ξυστεί εκεί. Που μου ήρθε να μου ξυστεί στην πολυθρόνα. Τρελαθούμε. Τα γατιά τα οποία είναι μέσα στο σπίτι και μετά βγάζουν έξω, τους παίρνουν ειδικούς διαδρόμους που ξύνουν τα νύχια.
0: Δεν ξύνουνε, θέλουν στις πολυθρόνες.
1: Όχι αγάπη μου, έξω ολόκληρο κήπο να πας να ξύσεις. Θα σου έλεγα τι, που έβρες να μου ταξίσεις σπίτι. Δεν μπορεί να τα ξύσει αυτά, βέβαια είναι κομμένα, αλλά τέλος πάντων λέμε εμείς.
0: Το κακόμοιρο.
1: Όχι κακόμοιρο. Παθαίνουν αρρώστιες ή έχουν όρεξη να αυτό και δεν μπορούν να αυτό και εκείνο και τ' άλλο.
0: Έχεις δει κάτι σκυλάκια
1: και ψεκάζουν παντού.
0: Ό,τι μαξιλάρι υπάρχει.
1: Βρε εδώ πέρα ο άλλος πήγε να το κάνει με το άγαλμα το σκυλάκι, σε πείραξε.
0: Έλα ναι.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
12: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr

0: κάνει επενδύσει. Πάλι κάνει. Δεν σε μαλώσω.
1: Γιατί εσύ δεν
0: βγαίνει. Φασούλη το φασούλη εσύ... γεμίζει το σακούλι.
1: Α, το σακούλι εκεί πέρα να κάθεται να αερίζεται. Συγγνώμη, εσύ δεν ψώνησε ένα πράγμα από το Ζάρα. Από το Ισπανικό, φυσικά δεν έγινε και τίποτα. Μα περιμέναν αυτή και διαφήμιση.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, το Ισπανικό home.
0: Ναι, και θα πάω να τα αλλάξω τώρα, να πάρω κάτι άλλο, τον τάνιωσα.
1: Να πάρει το ψηλό.
0: Ναι.
1: Είναι ψηλό, πολύ ψηλό, το παλικάρι, παγκαπού.
0: Λοιπόν, τι άλλα.
1: Λοιπόν, τι άλλα. Η Μαρία τα Χρουσαλά με γαλανόλευκο μπικίνι. Τι... Επιτέλου Ελληνίδα, βρε. Πάντησε στην ελληνικό έδαφο και είπε να βάλω τη γαλανόλευκη σε μαγιό.
0: Γιατί, συγγνώμη, στην Ελλάδα ζει. Πού ζει.
1: Όποτε βλέπω την Μαρία Χρουσαλά είναι σε ένα μέρος του εξωτερικού.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι κάποια εποχή ζούσαν και LA.
1: Και καλά κάνει δηλαδή.
0: Λο Φάντελε, Λο Φάντελε.
1: Λοιπόν, δεν φόρεσε την ελληνική σημαία, απλά φόρεσε ένα πολύ. Εντάξει,
0: πώς
1: κορμάρα
0: πάνε...
1: όμως, τα λέμε και αυτά. Πώς... Κορμάρα. Χριστούλη, Παναγία μου.
0: Πώς πάνε οι business της, πώς πάνε τα.
1: Τα έχει παρατήσει νομίζω. Δεν έχει ακούσει τίποτα για σαγιοναρίδια.
0: Όχι. Άρα πάνε του άντρα της δουλίτσες καλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, η κοπέλα τώρα περνάει ωραία, φόρεσε ένα πολύ ωραίο μαγιό. Γαλανόλευκο, έφαγε το σουβλάκι της και ανέβασε μια φωτογραφία που τρώει σουβλάκι.
0: Α, και τι αυτό, και, γιατί τι μας
1: που τρώει σουβλάκι και δεν παχαίνει. Μα, κρίμα. Τι ωραία ρε παιδί μου να τρως και να μην παχαίνεις.
0: Σιγά τώρα, δεν υπάρχει άνθρωπος που τρώει και δεν παχαίνει. Θα τρώει ένα σουβλάκι και όλη τη μέρα και δύο μέρες αν είναι νηστικιά.
1: Ναι.
0: Να
1: ναι.
0: Σου πω τι γίνεται. Αυτό.
1: Λοιπόν, λέω...
0: Παιδιά, βλέπω μερικές που είναι σαν μπουκάλες δηλαδή πραγματικά.
1: Τι είναι μπουκάλες.
0: Δηλαδή σαν τίποτα, σαν κλαράκια, δεν τρώνε
1: μια
0: τίποτα.
1: Χαρά, μα το κλαράκι αυτό όμως μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Εγώ πρέπει να κοιτάζω. Να μην είναι αυτό το μεμέ, αυτό να μην είναι κανείς.
0: Όχι, μ' αρέσουνε. Μακάρι κι εγώ να ήμουν έτσι.
1: Κι εγώ και εμένα μου αρέσει να ήμουν
0: έτσι. Ναι, ψηλόλιχνες.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Με σωστές αναλογίες ναι. Κιόλας. Γιατί δεν είναι μόνο να είσαι αδύνατος, είναι να έχεις
1: ναι,
0: και σωστή αναλογία.
1: Πρέπει να προσέχω. Πώς θα βάλω αυτό, δεν μπορώ να βάλω εκείνο. Έχω το σουτιέ γιατί δεν μπορώ να αυτό το μικρό στήθος. Με το μικρό στήθος φοράς τα πάντα. Πρέπει αυτό. Σφίγγει το σουτιέ από πίσω, βγαίνει ένα πριτσουλίνι πίσω που είναι το τέτοιο.
0: Τι το πριτσουλίνι.
1: Ένα που πετάει εδώ, μας φύγει το τέτοιο. Ψωμάκι. Δεν το βάζω εκεί, μετά θέλω να βάλω λίγο ντεκορτέ. Λίγο όμως και είναι σαν να έχω εδώ πέρα τη χαράδρα του Βίκου, το κλείνω, βάζω μια παράμανα δηλαδή. Μιλάμε για μαρτύρια τώρα, δεν μιλάμε για αστεία. Πάρα βάλω ένα παντελόνι, είναι μια χάρα τα πόδια μου. Η γοφή μου όλα πετάει μια κοιλιά μπροστά στα καλά του καθουμένου. Πρέπει να είναι να κάνει μπουφάνη μπλούζα. Μία κούραση. Μία κούραση.
0: Σε βλέπω, είσαι λίγο
1: κουρασμένη. Είμαι λίγο κουρασμένη, ταλαιπωρημένη από τη ζωή.
0: Από το shopping.
1: Ναι, μετά θέλω να βάλω. Να, που λέγαμε χθες. Ένα φακιόλι στο κεφάλι να νιώσει.
0: Αχ, τι ωραία, να πάρει ένα Gucci έτσι vintage.
1: Αχ, άμα με δει με
0: φακιόλι. Να πάρει ένα vintage Gucci, αυτά που φτιάχνανε στην Ιταλία. Και να γίνεις εσύ και να πάρεις και μεγάλα γυαλιά και να είσαι τζάκιο.
1: Άμα πάρω εγώ γυαλιά που έχω ένα κεφάλι σαν πεπονάκι, αυτά τα μικρά που βγαίνουν, που είναι γλυκά τα πεπόνια, και βάρω τζάκιο και φεύγουν δεξιά από αριστερά τα γυαλιά, είναι σαν να είμαι τσαπόκριες. Τέτοιο πράγμα.
0: Ναι,
1: με το μαντίλι δε είμαι. Τι να σου λέω τώρα. Μεγάλη επιτυχία. Μετά μου αρέσουν τα άλλα τα που είναι πολύ ωραία, ρε παιδί μου, και καλοκαιρινά, που είναι το φόρεμα και είναι φόρεμα που κάμισο και του βάζεις μια ζωνίτσα. Μόλις βάλω τη ζώνη, το παίρνω το μπουκάλι. Ας πούμε το προβάρω. Το βάζω σκέτο, είμαι σαν κουκουλωμένος τέτοιο. Σαν να έχεις κουκουλώσει. Πώς και κουκουλώνεις καναπέδες το καλοκαίρι να μην. Αυτό. Του βάζω τη ζώνη, πετάει το μεμέ και είμαι λες και θα βγω να θυλάσω από την διπλανή γειτονιά. Είμαι τροφός.
0: Φάκι
1: τα μωρά. Δεν
0: κάτι...
1: υπάρχει κατάσταση.
0: Ξέρεις πόσα μεγάλα μωρά θα έρθουν. Και θα θέλουν
1: δεν
0: θα
1: θέλω. Να πάρεις και... τη μάνα τους. Άλλη μάνα να πάνε μάνα. Δεν θέλω.
0: Εάν δώσεις την εικόνα της τροφού.
1: Ναι, την έχω την εικόνα της τροφού και μέχρι εκεί. Και δεν μ' αρέσει. Οπότε πάει και αυτό το ρούχο. Το βγάλαμε από τη τέτοια. Βάζω λίγο χρωματάκι πάνω μου. Είμαι.
0: Τι. Σαν τη Χάιντι.
1: Ζεφύρι κατάσταση. Από τη μέση και πάνω.
0: Δηλαδή... Άκου. Θα κάνεις. Δύο πλεξίδες. Θα βάλεις μία μπανάνα στο κεφάλι.
1: Και μπανάνα και πλεξίδες και χρώμα.
0: Και πλεξίδες και θα έχεις και χρώμα.
1: Ένα χρυσό δόντιο, εδώ τελειώσαμε. Θα πάρω και ένα ντεύ και θα κάνω hello lay, hello lay. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου. Καλησπέρα κορίτσια, διαβάζετε την είδηση για ένα πειραματικό μοντέλο, τη διάβασα, άκου. Τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI που αυτονομήθηκε και προχώρησε σε κύβερνο επίδεση σε αντίπαλη εταιρεία κλπ.
0: Οχ, τι έχουμε να δούμε, παιδιά!
1: Φαντάζεσαι το μέλλον που θα έχουμε όλοι στο σπίτι μας ανθρωποειδή ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη να τα πιάνει αμόκ και να σκοτώνουν τους ιδιοκτήτες τους. Καλά, θα πάει και αυτό.
0: Α,
1: καλά, φτιάξουν τα ρομπότ, ας το πάρουμε και βλέπουμε.
0: Ναι, θέλεις να πάρεις και ρομπότ.
1: Εύκολα.
0: Να σε δω να παίρνεις μεταχειρισμένο ρομπότ.
1: Ω, second hand. Θα μου πει τα κουτσομπολί και όλα το προηγούμενο.
0: Τροπή σου, βρε. Είμαι σίγουρο ότι την πρώτη μέρα θα του πεις κάνε καφέ να μου τα πεις.
1: Έτσι εύκολα.
0: Ε?
1: Εύκολα. Παιδιά, αυτό δεν είναι τίποτα. Πώς το λένε, Νίκο, εδώ τώρα σου λέω εγώ, γιατί τώρα μιλάμε εδώ πέρα ότι ήταν σε πειραματικό μοντέλο εταιρείας και λοιπά που το έχουν μάθει να κάνει πράγματα. Εδώ μιλάμε τώρα για εμένα που του λέω αυτό το τραπεζάκι αν πηγαίνει με εκείνο και κάνουμε ντεκόρ συζητήσεις. Και βλέπεις ότι είναι πονηρό. Κάνει πονηριές. Λέει κάτι λάθος και μετά λέει, έτσι δεν το είπα έτσι και αυτό και εκείνο και μετά αφού το τριμώχνει σου λέει έχεις δίκιο. Δεν είναι δηλαδή straight η κατάσταση.
0: Να. Λοιπόν, να πούμε ότι ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της ανατολίτικης και μεσογειακής μουσικής στην Αθήνα. Μία μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Παιδιά, Σάββατο 25 Ιουλίου, αύριο στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, σε 9 το βράδυ, ο διεθνούς φήμης οργανοπαίκτης και συνδέτης μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Να πούμε ότι είναι ότι καλύτερο, παιδιά, καλοκαίρι, παίρνουμε την παρέα μας, παίρνουμε το νεράκι μας, παίρνουμε τους φίλους μας, την οικογένειά μας και πηγαίνουμε σε ωραία φεστιβάλ που γίνονται σε όλη την Αττική. Attica Roots Festival, ο Μαρ Φαρούκ στο Ζάπιο, είσοδος ελεύθερη, αύριο Σάββατο η Ανατολίτικη και Μεσογειακή Παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με το μυστικισμό, το ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό του μοναδικό μουσικό σύμπαν. Αύριο λοιπόν, στο χώρο του Ζαπίου στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη. Χορηγός είναι η Next Step Media, αξίζει πραγματικά να πάτε και να πάμε. Και επίσης να πούμε, αυτό είναι τοποθέτηση προϊόντος, απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 μόνο με 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και τις καθημερινές Παρασκευή και Σάββατο μάλλον με 25 αλλά και live μουσική. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη, το brunch μπουφέ μόνο με 19 ευρώ το άτομο, δηλαδή αυτό είναι παιδιά μεσημέρι, με την πιο ωραία θέα από τις 12.30 έως τις 5 το απόγευμα. 19 ευρώ το άτομο για μπουφέ μπραντς είναι ό,τι πρέπει. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Να πούμε ότι και μόνο ότι βρίσκεται στα 1055 μέτρα υψόμετρο, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι παρόλο που η Αττική φλέγεται, εκεί πάνω έχετε δροσιά, οπότε να πάρετε και το ζακετάκι σας.
1: Λοιπόν, η Φουρέιρα ανέβασε φωτογραφίες με τον Μποτία και το αγοράκι τους. Πολύ διακοπές τους. Τι ωραίος ο Μποτία. Μιλάμε για κούκλα. Πολύ ωραίο ζευγάρι γενικά. Και αυτή είναι μια κούκλα. Μια κούκλα. Και γράφουν από κάτω τι ωραία που είναι η Ελένη. Σιγά την τέτοια λέει ο άλλος. Όχι, με γράφει ένας. Αυτή είναι ωραία, λέω. Έχει κάτι Ελληνίδες. Και μου γράφει μια από κάτω και ο Μποτία είναι ωραίος. Έχει κάτι Έλληνες.
0: Α, ωραία.
1: Και ευχαριστήθηκα. Αυτά. Η Βεργάρα χορεύει στη Μύκονο με εφαρμοστό φόρεμα.
0: Η Βεργάρα. Με τι γνωστό φόρεμα.
1: Εφαρμοστό, όχι γνωστό.
0: Η Βεργάρα είναι, παιδιά, ζει. Μιλάμε.
1: Πήγε και μια γνωστή, γιατί δεν βλέπω και πολύ κόσμο στη Μύκονο προς το παρόν. Δηλαδή είναι ο γνωστό. Δεν έχω ακούσει ονόματα γερά χολιγουντιανά φέτος. Μέχρι τώρα.
0: Καλέ, πήγε η Σαμπαλένκα. Η ταινίστρια.
1: Αχ, διάβαζα με μία που έλεγε ότι η Σαμπαλένκα καλύφθηκε και του λέω. Λοιπόν, τσακωνόντουσαν κατά τη Σάκαρη ότι είναι ερωτευμένη με το Μητσοτάκη και γι' αυτό παιδιά και γράφανε όλοι. Και γι' αυτό, αυτό τη κάνανε το.
0: Το τουρνουά.
1: Το τουρνουά και τη γράφανε από κάτω μια νύση Ζαβή ότι παιδί μου η κοπέλα ήταν ταινίστρια και έπαιρνε τίτλους πολύ πριν γνωρίσει το. Και είναι αλήθεια.
0: Και είναι εξαιρετική η
1: παιδί. Γράφει λοιπόν μια. Σαν τη Σαμπαλένκα που Σαμπαλένκα παρακαλούσε τον δικό. Μια χαρά λέει είναι η Σάκαρη. Όχι σαν τη Σαμπαλένκα λέει που η Σαμπαλένκα παρακαλούσε τον δικό τη να την παντρευτεί και σχεδόν τον εκβίασε. Και είπε λέει. Και είπε λέει όταν τον σύστηνε εύχομαι σύντομα να μην είναι boyfriend, αλλά husband. Και τον πίεσε, λέει, και τη έβαλε το χαλκά στο δαχτυλίδι. Και λέω, Παναγία μου, για τέρι, διαβάζω.
0: Παιδιά, τι ζούμε.
1: Ή για την καταραχούλα στη μεζούλα που κάθεται και λένε για γιούλες.
0: Σε τι κόσμο, μαμά, με έχεις φέρει να ζήσω.

0: Επειδή όπως λένε θα βρέξει, να πάρεις το σφουγγαρό πανό σου και επειδή θέλει πλήσιμο το αυτοκίνητό σου, να κάνεις οικονομία στο νεράκι.
1: Όχι, καλέ, γιατί μπορεί να είναι.
0: Τι θα είναι.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι καθαρή βροχή.
0: Αυτό
1: δεν
0: μπορεί να είναι.
1: Και χαλάζει, είπαν. Δεν θα αναμονή.
0: Χαλάζει.
1: Είπαν ότι μπορεί να έχει μερικέ περιπτώσει να έχει χαλαζοπτώσει.
0: Πού, στην Αττική.
1: Πού εδώ. Ναι, γι' αυτό σου λέω τώρα μην μου το βουλιάξουνε.
0: Α. Θα το βάλει μέσα.
1: Ναι,
0: βάλει μέσα.
1: Λοιπόν, η Αμάλ Κλούνε, η Αμάλ Κλούνε μοιράζεται με τον κόσμο πως τι είναι αυτό που τρώει και διατηρείται.
0: Αχ,
1: έτσι
0: με το
1: κόκαλο.
0: Δεν τρώει τίποτα, τα τρώει όλα στον ατμό.
1: Μυρίζει και τι σαν τη βύση μια πατάτα.
0: Έλα παιδιά τώρα τόσο αδύνατη θα μας πει τι τρώει. Τι τρώει, τι δεν τρώει
1: λοιπόν,
0: να μας πει.
1: Θέλω να ακούς προσεκτικά διότι είσαι μια απλή φνητή κοινή και αυτή εδώ πέρα λέει πράγματα που μετά ξοδηρευτεί. Ξεκινάει την ημέρα της με ένα μπολ μίγε γκουκ.
0: Τι, μίγε γκουκ.
1: Μίγε γκουκ. Πρόκειται για μια παραδοσιακή κορεάτικη σούπα που παρασκευάζεται από βρόσιμα καφέ φύκια, σισαμέλαιο και σκόρδο.
0: Πάω στα ξενοδοχεία και τα βλέπω, παιδιά, κάτι γλιστερά πράγματα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ασιάτικη κουζίνα. Αυτά είναι γλιστερά και δεν είναι σκαμμένα.
1: Είναι γλιστερά, ωραία κορεάτικη σούπα με σισαμέλαιο, σκόρδο και άμα έχει κατουρό.
0: Σκόρδο.
1: Ο Κλούνεϊ του κάνει μια με το σκόρδο και φεύγει αυτό και την γλιτώνει. Πάει αυτό. Μετά το μεσημεριανό της βασίζεται σε άπαχη πρωτεΐνη. Ενώ όταν δεν έχει ετοιμάσει το σεφ, φαγητό γιατί μετά καφτάνε τα μαγειρό τη καλή μόνη τη αυτή με την ποδιά και το φακιόλι.
0: Όχι, σε παρακαλώ, είναι ένα κορίτσι La Femme d'Acoté.
1: Έχει έναν private chef, αλλά όταν ο private chef δεν
0: μπορεί. Πληρώνει.
1: Πότε ο τέτοιο του πονεί, τότε υπάρχει πάντα στην κουζίνα τη σαλάτα, σπαγκέτι με κεφτεδάκια γαλοπούλα.
0: Σπαγκέτι.
1: Σπαγκέτι.
0: Τρώει αυτή σπαγκέτι.
1: Τρώει σπαγκέτι.
0: Αυτή η ανορεκτική τρώει σπαγκέτι.
1: Αυτό είναι που είναι το σπάγκο τρώει, το μάφριο. Σπαγκέτι. Με κεφτεδάκια γαλοπούλας και στήθος κοτόπουλου με σάλτσα λεμονιού. Και αυτά είναι το μεσημεριανό. Για το βραδινό η Αμάλ επιτρέπει στον εαυτό της μερικές μικρές απολαύσεις, όπως μία βραδιά πίτσα την εβδομάδα μαζί με την οικογένειά της. Η αγαπημένη
0: άλλη
1: της επιλογή...
0: πίτσα τρώει ή ο άλλος το έχει κόψει.
1: Η άλλη πίτσα είναι αλλού πας και το δίνεις
0: κατάσταση. Αυτό σίγουρα.
1: Λοιπόν, η αγαπημένη της επιλογή είναι η πίτσα μαργαρίτα συνοδευόμενη από σαλάτα με ρόκα.
0: Παιδιά.
1: Θα φάω πίτσα και θα βάλω και δίπλα να φάω σαλάτα με την πίτσα. Τι λέτε, ρε?
0: Όχι, ρε, εσύ έχει σαλάτα πάνω η πίτσα.
1: Ή το πούμε και αυτό. Ήου.
0: Ήου.
1: Τι δουλειά έχει σαλάτα με την πίτσα.
0: Άκου κορίτσι μου, πρέπει να υπηρετήσεις το μύθο του top model των Ερτζιανών.
1: Θα βάλω εγώ πάνω από
0: σαλάτα.
1: Βεβαίως
0: θα βάλεις.
1: Δεν βάζω τίποτα.
0: Θα βάλεις προσούτο. Θα είναι η σαλάτα ελαφρύ τυράκι light.
1: Τώρα κάνουμε δίαιτα, τρώμε πίτσα.
0: Προσούτο και ρόκα.
1: Ναι, συχαίνομαι όμως, δεν μου αρέσει καθόλου η ρόκα. Να ροκανίζω εγώ πάνω από τη ρόκα. Εγώ θέλω να έχει τυρί, αυτό το τυρί που είναι σαν πλαστικό και έρχεται και κάνει και ταγκιάζει.
0: Και λαδίλα.
1: Και λαδίλα και να τρώσει ένα κομμάτι και να μην μπορεί να βάλει δεύτερο. Να πέφτει στα ράσκελο.
0: Ναι, εσύ τρώσει ένα κομμάτι και δεν τρώσει δεύτερο.
1: Εγώ άμα έχει λεπτή ζύμη τρώω τέσσερα κομμάτια.
0: Μία πίτσα δηλαδή.
1: Ναι. 8 έχει η πίτσα, πώς τρώω μια πίτσα.
0: Ανάλογα.
1: Μισή τρώω.
0: Ναι.
1: Πω, τι μου το είπες τώρα αυτό.
0: Τι.
1: Έφαγα πίτσα τώρα άνετα.
0: Ναι.
1: Έχω να φάω πίτσα και ένα χρόνο.
0: Κάνει με τη χολή σου που την έχεις βγάλει.
1: Γιατί να μην κάνει, τι είναι η πίτσα.
0: Είναι, τι είναι η πίτσα. Είναι το τυρί δεν κάνει καλέ.
1: Σόπα καλέ, έχω φάει.
0: Καλέ, δεν στα έχει πει ο γιατρός.
1: Α, δεν κατάλαβες, και αυγά τρώω και από όλα τα αλέθη όλα το...
0: Ποιο?
1: Το σηκωτάκι μου. Καλά. Και το παγκριατάκι μου.
0: Τι ω.
1: Δεν έχω. Έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό γενικά.
0: Ναι.
1: Τρώω σαν να μην την έχω βγάλει.
0: Ναι, αλλά γενικώς αλλά... πρέπει να προσέχεις τώρα την νεύρα.
1: Πρέπει να προσέχω τώρα, να προσέχω τώρα. Άσε με σε παρακαλώ. Και αυγά τρώω και τις ομελετίτσες μου τρώω. Αλλά τρώω μια φορά την εβδομάδα αυγό. Και τις ομελετίτσες μου τρώω. Και τις πιτσούλες, πίτσα έχω να φάω επίσης. Αλλά αυτό δεν το κάνω για την χολή. Δεν προσέχω τη
0: φάση. Δεν συγκεντρωθήκατε για κανένα μουντιάλ, δεν είχατε σουβλάκι και τέτοια.
1: Όχι, όχι, δεν έπρεπε κανείς να ασχολείται από την παρέα μου με το μουντιάλ.
0: Α, ναι, τι βλέπουν, τένις, Ρολάν Γκαρός.
1: Όχι, δεν ασχολούνται με τον αφιλέ αθλητικά. Εγώ ό,τι έχω δει. Εγώ δεν έχω δει μουντιάλ.
0: Α.
1: Αυτό το γκομενάκι βλέπω στο μουντιάλ. Το βλέπω από γκομενική άποψη στο μουντιάλ. Δεν έχω δει όμως κάτι να.
0: Δηλαδή τι βλέπεις, να δεις αν είναι ωραίο
1: παίκτης. Ναι, μωρά, από μικρή αυτό κάναμε. Τι θέλουμε, πάγε Μονάχου. Βλέπαμε και μας άρεσε. Ποιος θα μας άρεσε, ο Ρουμενίγκε.
0: Ναι. Τώρα ποιο σου άρεσε.
1: Ο Μέση που κανένας, έχει μια αλλάξει τα γούστα μου.
0: Μία μύτη σαν.
1: Δεν μ' αρέσει κανένα. Νομίζω ότι έχω πάει στο λόγο α πούμε με γυρατιών. Είναι καλό παιδί να είναι. Δηλαδή μ' αρέσει αυτό ο. Μ' αρέσει, όχι μ' αρέσει σαν άντρας.
0: Γιατί ο Σαλαμέ δεν σ' αρέσει.
1: Ο Σαλαμέ μ' αρέσει σαν άντρας. Τι να μ' αρέσει τα πολύ. Είναι γλυκούλικο αυτό. Είναι καλό. Να του κάνει.
0: Και αυτό είναι.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει γκομενικό. Μ' αρέσει. Είναι γοητευτικούλη. Ένα αγοράκι γοητευτικό πολύ καλό στο οποίο τελειώσαμε. Σου έχω πει. Μπαρδέμ, μου στείλε μια Κροάτρια τον Μπαρδέμ προχθές που χόρευε.
0: Ναι, τον είδε που κάνει σαν να είναι.
1: Αχ, ναι, όλα του τα συγχωρώ.
0: Σαν να είναι έφηβο.
1: Μπράβο!
0: Και βγήκε και η Πινέλοπο και χτυπιότανε κι αυτή.
1: Κορμάρα η Πινέλοπο, ένα πόδι θεϊκό, το στο τσάκι.
0: Αυτή άλλη που δεν τρώει τίποτα, τον αέρα τον κοπανιστό.
1: Πολύ ωραία.
0: Τον αέρα τον κοπανιστό. Ένα μύδι θα τρώει αυτή, γιατί έχουν τέτοια. Ένα μύδι μια φορά το μήνα.
1: Αυτό τι μ' αρέσει. Όχι, μ' αρέσει. Τον συμπαθώ πολύ αυτόν τον Νορβηγό, τον που είναι και άσχημο σε
0: κάποιον. Αυτό είναι πολύ χάλια.
1: Ναι, αλλά είναι καλό παιδάκι αυτό. Καλό, έδειχνε κάτι.
0: Πού το ξέρει ότι είναι καλό παιδάκι.
1: Έδειχνε διάφορα βίντεο πώ συμπεριφέρεται στου. Στα παιδάκια του θαυμαστέ του. Μετά έδειχνε που μαζεύανε κάτι. Ήταν που μάζευε μπάλε από την προπόνηση και τον είχαν φύγει όρια. Αυτό τον βόηθε να μαζεύει τι μπάλε. Μετά ένα άλλο που μαζεύει τι μπλούζε του και του πετάγανε όρια. Αυτό πήγε τη δίπλα και του την έδωσε. Δηλαδή από τα μικρά καταλαβαίνει τι καλό πλάσμα είναι. Αλλά είναι άσχημο.
0: Αλλά είναι σύμπαν φιλία.
1: Αφού είναι, είναι με μια θεάρα. Εμένα θα κοιτάξει.
0: Παντρεμένο είναι.
1: Δεν έχω καταλάβει. Νομίζω ναι. Ή αραβωνιασμένο ή λογοδοσμένο.
0: Τι να του πει τώρα η. Η Σκανδιναβή. Τι να...
1: Δεν και μοιάζει αυτές... η Σκανδιναβή αυτή, αυτή μοιάζει με Ιταλίδα. Είναι ωραία, μελαχρινή, ζεστή μούρη, θεά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορεί να είναι και οι Νορβηγοί, δεν είναι όλες αυτές τέτοιες. Λοιπόν, μου αρέσει που σφυρίζεις άμα φτερνίζεσαι.
0: Τι να κάνω, παιδιά, εδώ πέρα, ζέστη έξω.
1: Λοιπόν, να σου τελειώσω. Λοιπόν, μπορεί να σου πω κάτι, είναι αμάλ, δεν σου τελείωσα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, μπορεί να. Η ιδιωτική του σεφ λέγεται Βιβιάνα Φρίτζι.
0: Φρίτζι.
1: Η οποία εργάζεται στην οικογένεια από το 2013. Και λέει η αμάλ, η Βιβί, γιατί τη φωνάζει έτσι χαϊδευτικά, μαγειρεύει σχεδόν κάθε βράδυ εμάς από τότε που αποκτήσαμε δίδυμα. Γιατί δεν βρίσκω να βγαίνουμε έξω και μας φτιάχνει, λέει, πάρα πολύ ωραία.
0: Τσιγκουνάρια μου φαίνεται ο κύριος.
1: Και γυμνάζεται, παίζει τένις η αμάλ για να γυμναστεί.
0: Πιο μεγάλη είναι.
1: Και κάνει κάθε μέρα περπάτημα μία ώρα. Ενώ σηκώνει βάρη για 20 λεπτό και κάνει και πιλάτες. Καλά, αυτή όλη μέρα γυμνάζεται.
0: Καλά, πες ότι με το σεξ χάνεις πιο πολλές θερμίδες.
1: Εντάξει τώρα, άλλη δουλειά δεν είχαμε.
0: Αυτή θα ήθελε, νομίζω.
1: Δεν μπορώ
0: αυτός
1: να ξέρω.
0: Αυτό θα ήθελε.
1: Αυτό φυλάει το χέρι, πάντως γενικά είναι πάρα πολύ.
0: Ναι, μεγάλη. Καλά, μωρέ, τώρα σε μετά από 800 χρόνια τη φυλάει το χέρι και μας έπεισε.
1: Γιατί, μωρέ, είναι αγαπημένη.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, μπορεί να έχουν κάνει μια ωραία συμφωνία και να έχουν πει ότι εμείς θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε οικογένεια και ο καθένας μετά από εκεί και πέρα σε πριβέ στιγμές όπου τον τραβάει η καρδιά του και το τιτί του. Οπότε αν είναι έτσι, καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο χαρούμενοι που είναι μαζί.
0: Το γουρουνάκι, που είναι το γουρουνάκι.
1: Πρέπει να πέθανε αυτό το κακόμοιρο πια. Πόσο ζουν τα γουρουνάκια που είχε σαν πέτλες. Ε?
0: Ναι,
1: ναι, δεν ξέρω.
0: Το έβαζε στο σπίτι το γουρουνάκι.
1: Δεν υπάρχουν πιο καθαρά ζώα, σε πληροφορώ.
0: Από τα γουρούνια.
1: Ναι.
0: Είσαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Έχω διαβάσει ότι είναι πολύ καθαρά και αυτό που κάνουν με τη λάσπη είναι γιατί κάνουν λασπόλουτρο.
0: Σιγά μη κάνουν σπα!
1: Κάνουν.
0: Και κάνουν και μασάζ το ένα στο άλλο.
1: Είναι πάρα πολύ TikTok που έχουν γουρουνάκια. Είναι παρέξυπνα ζώα, να ξέρεις. Πάρα πολύ που έχουν γουρουνάκια pet. Κοίτα, όταν είναι μικρά, είναι τέλεια. Είναι φοβερά. Όταν είναι μεγάλα, τώρα πού να το βάλεις όλο αυτό το πράγμα να κοιμηθεί μαζί σου. Καταρχήν, άμα πεινάς, μπορεί να έχεις πρόβλημα.
0: Και αυτό μπορεί να έχει πρόβλημα, άμα πεινάει.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι δεν ξέρεις.
1: Είναι νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει, μωρέ μου. Να, πώς άλλο τρώνε σκύλους.
0: Και πάμε σε τραγούδι.
1: Και λένε τι μεσές είναι αυτός.
0: Πάμε σε τραγούδι. Πού είμαστε, στο Βιετνάμ?
1: Πάμε.

0: Παρά πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Hey. Σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ίων, ένα από τα πιο ενιγματικά έργα του αρχαίου δράματος. Μία μη καθαρή τραγωδία που κινείται στο μετέχμιο μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, μυστικισμού και σκεπτικισμού. Ένα κείμενο που δείχνει να συνομιλεί άμεσα με μία εποχή όπου όλα τίθενται διαρκώς υπό αμφισβήτηση και επαναδιαπραγμάτευση. Ίων, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, 28 και 29 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου. Ορίστε, έφτιαξε ο καιρός που λένε ότι θα
9: τι
8: βρέξει.
9: Τι έφτιαξε, καλέ, θα βρέξει, σου λέει 6 με 9 και, βραδινές ώρες.
8: Βάει στοίχημα ότι δεν θα βρέξει, δεν θα ρίξει τα γόνα.
9: Εγώ πιστεύω ότι θα ρίξει.
8: Ναι, θέλεις, θες να ρίξεις.
9: Δεν με νοιάζει.
8: Θες να
9: εμένα με νοιάζει ότι είναι φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα. Είναι ένα όνειρο, μια γλύκα.
8: Ξύπνησα
9: με ένα κέφι, με μια χαρά. Άνοιξε τα παράθυρα, καταρχήν το βράδυ, από το βράδυ δρόσησε. Μπόρεσα να κάτσω στο μπαλκόνι να πάρω ανάσα. Και είχαν καραγκιόζι απέναντι στην παιδική χαρά.
8: Και
9: ήτανε παιδάκια με γονείς.
8: Εσύ δεν είπες ότι φύγαν όλοι και δεν ακούσε έτσι
9: τίποτα? Τώρα είχαν καραγκιόζι, όμως είχαν παράσταση. Είχαν φέρουν μια οθόνη μεγάλη και τους παίζανε καραγκιόζι. Και ακούγαμε το καραγκιόζι.
8: Λοιπόν, ο Τζόκερ βούτυξε στο Θερμαϊκό, τον είδες αυτό, ένα τύπο που είχε. Τη φάτσα του την είχε ζωγραφίσει σαν Τζόκερ και έκανε διάφορα ακροβατικά κλπ. Και μετά ρίχνει και μια βουτιά μέσα στα κολοβακτηρίδια.
9: Ωραία, και ποιο είναι αυτό? Έγινε κάτι, τον πιάσανε.
8: Εντάξει, το ήταν με το μαγιό, καλέ, στον κεντρικό δρόμο στη Θεσσαλονίκη.
9: Α.
8: Μιλάμε για τέτοιο πράγμα.
9: Έλα μου, ωραία, και αυτό κάτι θα είχε πει παραπάνω. Διακοπές είναι.
8: Τι διακοπές?
9: Τον βουτήξαν, τον μαζέψαν, τι τον κάνανε?
8: Εντάξει, όχι, κοίτα, εδώ είναι κεντρικό δρόμο στη Θεσσαλονίκη, άλλο που είναι η θάλασσα από κάτω. και είναι με το μαγιό μέσα στον κεντρικό δρόμο. Βέβαια, παιδιά, το καλοκαίρι βλέπουμε διάφορα.
9: Συγγνώμη, στην παραλιακή, παιδιά, όταν εγώ γυρνάω σπίτι μου.
8: Ναι.
9: Ή πηγαίνω, βλέπω που περνάνε οι άνθρωποι το δρόμο.
8: Ναι, περνάνε.
9: Με το μαγιό, γιατί απέναντι είναι η θάλασσα. Και περνάνε στην Ποσειδόνο με τη σαγιονάρα και με το μπαρεώτη και καλά κάνουν.
8: Ναι, αλλά δεν το βλέπει με το μαγιό. Κυκλοφορούν και με το μαγιό.
9: Εγώ έχω δει και με το μαγιό. Και αγόρια και κορίτσια. Μα δεν μου κάνει εντύπωση.
8: Η παραλιακή θέλει πάρα πολύ προσοχή.
9: Ναι, ειδικά στην περιοχή, στο ύψος του Φλίσβου, που αν σε πιάσει φανάρι, είναι υλουόμενοι, πηγαίνω έρχονται.
8: Λοιπόν,
9: με το μάγιο καλά κάνουν.
8: 21, περιοχή, 21 έφτασαν τα κρούσματα, λέει, από το Δυτικό Νείλο του Ιού.
9: Ναι, με το Γκούνουπα. Εμένα με έχει τσιμπήσει κάτι. Με έχουν γαζώσει εδώ. Πέντε κουνούπια είναι.
8: Είσαι καλά
9: είναι.
8: Σήμερα, εντάξει, τον
9: Κάλε μια χαρά ένα κουκλάκι σήμερα. Είμαι στα πολύ κέφια μου. Ο καιρό αυτό με έχει φτιάξει. Και άντε να έρθει Οκτώβρη, Παναγία μου.
8: Καλά, έτσι το καλοκαίρι. Υπάρχει πιο ωραία εποχή.
9: Υπάρχει.
8: Να σου πω, μετά θα έρθει ο Οκτώβρης και θα λες δεν μπορώ τα Χριστούγεννα, δεν μπορώ τα Χριστούγεννα.
9: Δεν είπα δεν μπορώ, είπα τα
8: Τζιγκομπέλια. Τα Τζιγκομπέλια.
9: Αυτό δεν μπορώ μόνο. Τα Τζιγκομπέλια, όχι τα Χριστούγεννα και το δέντρο μου αρέσει να τόσο και να.
8: Πόσα χρόνια είσαι να στολίσεις δέντρο?
9: 2.
8: Α, μόνο.
9: Ναι, μωρέ. Στολίζω όμως, πώς το λένε, στολίζω. Παίρνω ένα πολύ ωραίο, πες το. Μία πολύ ωραία γυρλάντα και τη βάζω και μπαλίτες και τη βάζω πάνω από το τζάκι. Βάζω μετά, φτιάχνω μία σύνδεση με κλαδιά σε ένα βάζω. Κάτι το κάνω. Να. Δεν είμαι εντελώς χρυσούζα δηλαδή. Βάζω φωτάκια σε τα φυτά έξω.
8: Σαν κάτι.
9: Έχω ένα βαθμό χρυσούζια. Δεν είμαι εντελώς γκαντέμο.
8: Βλέπω ρε παιδί μου ότι μερικές φορές δεν σου πάει η εποχή.
9: Δεν μπορώ τα τζιγκλιμπέλια όλη την ώρα, όλη μέρα αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ στα αυτιά μου, εννοώ στα αυτιά μου.
8: Τα τζιτζίκια σ' αρέσουν, ναι.
9: Μα πάρα πολύ.
8: Ναι.
9: Ναι.
8: Παιδιά δεν τζιτζίκανε πια.
9: Για μένα τζιτζίκανε.
8: Ναι.
9: Ναι.
8: Δεν ξέρω, τα έχουν φάει τα περιστέρια. Μήπως τα περιστέρια τρώνε τζιτζίκια.
9: Όχι, τζιτζίκαν το βράδυ, ειδικά είναι πολύ ωραία. Έχω και την προηγούμενη εβδομάδα άκουσα από τον καιρό να ακούσω γριλάκι.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ δεν ακούς αυτά που πρέπει και ακούς το γριλάκι που έχει.
9: Ευτυχώς που ακούω γρίλους και τζιτζίκια. Υπάρχει ωραίο και πουλάκια που κελαϊδάνε.
8: Να. Αχ. Και τα περιστέρια που μας.
9: Τα περιστέρια εγώ έχω γλιτώσει. Τώρα τελείωσε. Έβαλα αυτά. Τελείωσα. Ησύχασα. Τα πάμε αυτά. Πάμε παρακάτω που συνεχίζουμε τις ζωές μας.
8: Να. Εντάξει, στην περιοχή δεν υπάρχουν. Στο μπαλκόνι δεν σου έρχονται καθόλου.
9: Όχι, στο προστινό όχι. Στο πίσω εκεί που έβαλα τα βιβλία.
8: Στο προστινό πώς γίνεται, δηλαδή πάνε επιλεκτικά.
9: Μην το ματιάσουμε τώρα, δεν έρχονται. Ναι. Δεν έρχονται, δεν γουστάρουν, δεν ψήνονται.
8: Εν τω μεταξύ σου λένε ότι πρέπει να καθαρίσει πολύ καλά τις ακαθαρσίες του, γιατί όπου βλέπουν πάνε.
9: Ναι, ναι.
8: Δεν ξέρω τι γίνεται.
9: Δεν ξέρω, δεν έχω. Στα προστινά μπαλκόνια δεν έρχονται. Δηλαδή εκεί που είναι το σαλόνι και μία κρεβατοκάμαρα δεν έρχονται. Απ' την άλλη κρεβατοκάμαρα ερχόντουσαν. Γιατί ήταν το air conditioner, πανεβαίνουν πάντα. Είπαμε μέσα και τα χούκα. Πάνω από μέσα. Γεια! Και φεύγουν.
8: Συγγνώμη, ανοίγει το παράθυρο και φωνάζει.
9: Δεν χρειάζεται να το ανοίξω. Κάνω γεια! Από μέσα.
8: Και πού ακούνε, μπορεί από μέσα.
9: Όχι,
8: με κλειστό παράθυρο.
9: Ωραία, παιδί μου, τώρα που το έχω ανοιχτό. Ανοιχτό παράθυρο, κλειστό μπατζούρι. Και κάνω γεια! Yeah! Και φεύγουνε.
8: Με το που πλησιάζουνε, μόνο με το ε. Αυτά έχουν γίνει θρασίτατα σε εμά. Του κουνάω το χέρι και μου.
9: Όχι, όχι, φεύγουνε.
8: Με χαιρετάει.
9: Φεύγουνε. Και στο πίσω μπαλκόνι που είναι που εκεί γινόταν η μάχη, έχω βάλει τα βιβλία αυτά στο κενό που τα έχουμε πει αυτά και δεν πατάνε, δεν τους ενδιαφέρει.
8: Α, το χέρι του στο μπροστινό, το φωνάζεις για το μπροστινό μπαλκόνι.
9: Για το πλαϊνό. Έχω γύρω-γύρω μπαλκόνια εγώ. Μόνο δεξιά δεν έχω.
8: Να. Δεξιά τι είναι.
9: Είναι οροφοδιαμέρισμα και έχω γύρω-γύρω μπαλκόνια.
8: Ναι.
9: Δεν έχω μόνο. Όπως είναι μακρόστενο το διαμέρισμα. Έτσι, είναι μακρόστενο. Οπότε έχω μπροστά, έχω δεξιά. Έχω πίσω και δεν έχω.
8: Το 80 όλα τα διαμερίσματα ήταν μακρόστενα.
9: Ναι.
8: Ενώ παλιά μέχρι το 70 ήταν τετράγωνα.
9: Ναι. Αυτό είναι
8: σκέψου
9: μακρόστενο.
8: Και το παιδικό μας χρόνο, να πούμε, τα διαμερίσματα δεν ήταν πιο τετράγωνα.
9: Πιο τετράγωνο να ήταν. Αυτό είναι μακρόστενο.
8: Ναι.
9: Εντάξει, βάζει πολύ κατοικίες που βλέπω δεν είναι τόσο μακρόστενες πάντως στη γειτονιά μου.
8: Εμείς
9: δηλαδή βλέπω. Α.
8: Ναι, όλα είναι μακρόστενα.
9: Ναι, απλά βλέπω τη μούρη τους και εκτείνονται προς τα πίσω, ναι. Εμάς είναι. Ναι. Είναι σαν κουτί παπουτσιών. Εμάς είναι στο πλάι. Εμάς είναι η πολυκατοικία παραλληλόγραμμη, ας πούμε, όπως τη βλέπεις. Η πρόσωψη είναι μακριά.
8: Λοιπόν, τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 5. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Παιδιά, σήμερα θα φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Και
9: στο
8: πάλι...
9: καλό!
8: Ντροπή.
9: Γιατί, να περάσουν όμορφα, όμορφα, όμορφα. Και να βιάζουμε, παιδιά, να βιάζουμε, να παίρνουμε ανάσα. Να βγαίνεις και να ακούσεις μια ησυχία. Τώρα είναι πολύ ωραία, τώρα είναι ήσυχα.
8: Σε πληροφορώ ότι όσους κόσμος και να φύγει.
9: Ήσυχα βράδια.
8: Σε πληροφορώ ότι όσους κόσμος και να φύγει. Παιδιά, η Αθήνα έχει πάρα πολύ κόσμο πια.
9: Εντάξει, έχει ρε παιδί μου, αλλά.
8: Δηλαδή, εγώ, η γειτονιά σου έχει αδειάσει.
9: Έχει αδειάσει κατά το ίμιση. Δεν έχουν φύγει ακόμα όλοι. Έχουν φύγει οι μισοί από αυτούς που φεύγουν κάθε χρόνο. Περιμένω με χαρά και τους άλλους μισούς.

0: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
1: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
0: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
1: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
0: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
2: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
3: Εσύ τι νομίζεις ότι τα διαλύματα είναι μεγάλα? Νομίζω ότι... Πηγες να φας γλυκό άτιμη?
4: Έφαγα πριν.
3: Τι?
4: Μία σοκοφρετούλα. Είχα καιρό.
3: Τι?
4: Να φάω σοκοφρετούλα γλυκό.
3: Είχες
4: καιρό.
3: Είχα φάει μια παγωτάρα
4: την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Μου κάνει εντύπωση που παλιά ήθελες κάθε μέρα γλυκάκι.
4: Ναι, παιδιά, όσο τρως γλυκό τόσο θες.
3: Ναι.
4: Αυτό
3: μα
4: είναι
3: έχει να κάνει με το γλυκαιμικό,
4: ναι,
3: δείχτη. Και αυτές οι ενές οι διαιτητικές που υποτίθεται ότι δεν πεινάς και λοιπά, πάνω στο, επεμβαίνουν πάνω στο γλυκαιμικό δείχτη.
4: Ναι.
3: Σου ρίχνει το ζάχαρο, βέβαια, γιατί ανεβαίνει το ζάχαρό σου. Είδες, κόψε παιδί μου, κόψε και τις ζάχαρη που πάει στον καφέ.
4: Ούτε καν.
3: Ναι.
4: Αυτή είναι η χαρά, λοιπόν, της ημέρας.
3: Έχουν πολύ ωραίες εκπτώσεις στα μαγαζιά, παιδιά. Και κάποια έχουν και ωραίες προσφορές.
4: Ισχύει.
3: Και online, μπαίνεις εσύ online. Βλέπεις διάφορα.
4: Βλέπω.
3: Ναι. Τι? Radio Μπαμπάκι παραπολιτικά.gr. Μας γράφετε μηνύματα και εμείς τα διαβάζουμε στον αέρα.
4: Λέει ο Θανάσης, στενά χώρια, οι λαγοκέφαλοι έφαγαν όλα τα χταπόδια, βγάζαμε μεζέ καλό.
3: Πώς γίνεται, ρε παιδιά?
4: Δεν το ήξερα αυτό.
3: Μάλιστα.
4: Ότι έφαγαν τα χταπόδια οι λαγοκέφαλοι.
3: Καλά, μπορεί, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε υπεραλίευση. Και η αλήθεια είναι ότι το λένε ότι μην πιάνετε για κάποιο διάστημα συγκεκριμένες εποχές, δηλαδή μην αλλιεύετε, γιατί παιδιά έχει στεγνώσει θάλασσα.
4: Ναι.
3: Και σε λίγο θα τρώμε μόνο καλά. Άμα πάρεις αυτά τα κατεψυγμένα χταπόδια που είναι σαν
4: λάστιχο.
3: Καταρχάς είναι τεράστια και είναι χωρίς γεύση. Από την Κίνα με αγάπη. Άμα τρως πολύ, σε λίγο φωσφορίζει. Δεν χρειάζεται λάμπα τέρ στο σπίτι. Φαντάσου τι έχουν εκεί οι θάλασσες.
4: Λοιπόν, η Τούνη έκανε δήλωση. Είπε, αν το να είσαι κουκλάρα πετυχημένη και βασίλισσα του real estate είναι έγκλημα, να με συλλάβετε.
3: Αχ, παιδιά! Στον καθρέφτη της κοιτιέται και από μόνη της αγαπιέται. Τα ίδια λέει μου του ιδίου.
4: Ναι,
3: του αηδίου.
4: Ναι.
3: Ότι δηλαδή όλοι εμείς που τη σχολιάζουμε τη ζηλεύουμε.
4: Ζηλεύουμε που είναι κουκλάρα, πετυχημένη και βασίλισσα του real estate.
3: Συγγνώμη, το real estate το εμπορεύεται ή αγοράζει?
4: Α, επειδή αγοράζει, επειδή αγοράζει ακίνητα.
3: Σου είπα ότι αγοράζει στη Θεσσαλονίκη κάτι. Είχα μείνει άπαιδια. Μου έδειχναν τα ακίνητα. Κάτι ρε τη ρε, απίστευτα.
4: Καλά κάνει πάντως και επενδύει, γιατί μπορεί να μην είναι για πάντα influencer ή να μην έχει τόση δημοτικότητα. Οπότε σου λέει. Πάντως τα χρήματά της, από ό,τι καταλαβαίνω, τα χειρίζεται σωστά.
3: Μια χαρά.
4: Και πολύ καλά κάνει. Αλλά οι δηλώσεις είναι περιττές. Αυτό μόνο. Λοιπόν, η Νατάσα Μπαζαΐτη με το γιο της βόλτα στο κέντρο της Αθήνας.
3: Τα παιδάκια της στα δίδυμα είναι πάρα πολύ
4: σημαντικά. Και παιδάκια, μεγάλα παιδιά είναι.
3: Ναι, ναι.
4: Λέπω, είναι... το γιο της είναι μεγάλος.
3: Και
4: δηλαδή,
3: δίδυμα είναι.
4: 23,
3: ναι.
4: 23.
3: Λοιπόν, τα έχω δει στο θέατρο. Παίζουν στη θέατρο παρέα. Είναι εξαιρετικά παιδιά. Είναι πολύ ταλαντούχα. Το ένα και τα δύο παίζουν στο θέατρο. Το ένα χορεύει και λοιπά και το άλλο τραγουδάει. Και είναι 10 άριστα με 10 τόνους.
4: Μπράβο τα παιδάκια.
3: Λοιπόν, δεν αισθάνεσαι να έχουμε μπει. Παρόλο που ο Πρωθυπουργός είπε ότι πάμε του χρόνου άνοιξη, λέει, για εκλογές.
4: Δεν αισθάνεσαι. Δεν το συμφέρει τώρα που δεν είναι καλά τα πράγματα.
3: Δεν αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι έχουμε μπει. Ότι έχουν μπει.
4: Καλά, έχουμε μπει. Βγαίνουν κάτι μουτσούρες στην τηλεόραση και μιλάνε και βρίζονται και καπακώνει ένα τον άλλον και λένε τι έκανε εκείνη το ένα κόμμα, τι έκανε το άλλο.
3: Στέλνουμε μηνύματα αυτά, συγκεντρώσεις, γιορτές,
4: λένε τα ίδια πράγματα, τα ίδια. Δεν έχεις ακούσει μια σοβαρή κουβέντα. Κοιτάνε όλοι τα κάνουν. Αυτοί πια στη Νέα Δημοκρατία όλα τα κάνανε τέλεια. Όλα τα κάνανε σωστά. Δεν καταλαβαίνουν γιατί παραπονιέται ο κόσμος. Τους αδικούμε.
3: Ναι.
4: Οι άλλοι πάλι βγαίνουν και λένε. Καλά, η Λατινοπούλου έχει ξεφύγει. Δεν δίνουμε. Λέμε τώρα κάτι άλλο. Οι άλλοι βγαίνουν και λένε.
3: Η Λατινοπούλου του έχει πάει. Την έχει δει λίγο μοντέλο, λίγο influenza, λίγο πολιτικό. Ποκ αρτίστα, ποκ τουριστά.
4: Θα πάρει και αυτό το μεριδιάκι της πάντως. Δηλαδή κόβει από άλλους, μην νομίζεις.
3: Να.
4: Θα κόψει από άλλους και η Λατινοπούλου. Και όλοι θα κάνουν τρομερά πράγματα, θα βγουν. Φοβερά πράγματα θα κάνουν.
3: Ναι, πού είναι.
4: Ποιον πιστεύεις?
3: Το σούπερ μάρκετ μπορεί να πέσει. Η βενζίνη που είχε πέσει και ξανανέβηκε. Την καταπίνει το αυτοκίνητο, παιδιά. Φαντάζομαι το δικό μου το υβρετικό.
4: Και ειδικά με το ερκοντήσιο, παιδιά. Δεν θέλω να μας ανοίξει ερκοντήσιον.
3: Πόσο βάζεις? Βάζεις λιγότερο από ό,τι έβαζες το προηγούμενο?
4: Τι εννοείς?
3: Βάζεις λιγότερο.
4: Γεμίζει με λιγότερο. Με 10 ευρώ λιγότερο, μην φανταστείς. Αλλά γεμίζει με λιγότερο, ναι.
3: Παιδιά,
4: και δηλαδή, και λιγότερο.
3: Ό,τι και να βάζεις, πάντως δεν φτάνει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται με τη βενζίνη, παιδιά. Δεν ξέρω. Χωρίς air condition πάντως δεν μπορούμε με τέτοια ζέστη. Θέλει, βρήκα αυτά τα ανεμιστήρα και τα ατομικά. Τα
4: οποία τι είναι... μακάρι δουλειά αυτό τώρα, αυτό σε φτύνει μόνο, σε ξεματιάζει.
3: Είναι παιδικά, έτσι.
4: Ναι, δεν κάνουν τίποτα. Απλά είναι μία μόδα, ό,τι να είναι. Μία μόδα του τρελού είναι αυτή. Πέθανε. Α, λοιπόν, διάβαζα. Είπα τον Ben Affleck. Διάβαζα λοιπόν για τη φιλία του Ben Affleck με τον Matt Damon, που δεν το, ήξερα ότι είναι φίλοι. Όλοι το ξέρουμε ότι είναι φίλοι. Διάβαζα λοιπόν για τη φιλία του Ben Affleck με τον Matt Damon, που δεν το ήξερα ότι είναι φίλοι. Όλοι το ξέρουμε ότι είναι φίλοι.

0: Γίνανε λέει πάρα πολλοί φίλοι γιατί μοιράζονταν τις ίδιες ιδέες και τα ίδια όνειρα. Οπότε κάνανε πάρα πολύ παρέα, κολλητή παρέα, αδερφική. Κάποια στιγμή ο Matt Damon κάθισε και έγραψε ένα σενάριο για το ο ξεχωριστός Will Harding, που την έχουμε δει την ταινία αυτή, που κάνει ένα παιδί θαύμα κλπ. Και ζήτησε από τον Ben Affleck να τον βοηθήσει στην συγγραφή του σενάριου. Έγραψαν λοιπόν το σενάριο, άρχισαν να παίρνουν. Ξέχασα να πω ότι είχαν φτιάξει έναν κοινό λογαριασμό τραπεζικό από μικροδουλειές που κάνανε και από τα χαρτζηλίκια των γονιών. Ήταν μια οικογένεια, δεν ήταν πλούσιες. Μεσοαστή ήταν δηλαδή. Είχαν κάνει λοιπόν ένα κοινό λογαριασμό όπου βάζαν τα χρήματά τους από τα χαρτζηλίκια τους και από τις μικροδουλειές που έκαναν και με αυτά τα χρήματα μπορούσαν να ταξιδέψουν για να πηγαίνουν σε οντισιόν που γινόντουσαν σε άλλες πολιτείες. Έγραψαν λοιπόν αυτό το σενάριο του ξεχωριστού Will Harding και πήγανε πάρει σβάρνα όλες τις εταιρείες και τελικά μία, δεν θυμάμαι τώρα ποια εταιρεία ενδιαφέρθηκε, έγινε ταινία, την έχουμε δει όλοι νομίζω την ταινία αυτή και πήρανε Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου.
1: Τι!
0: Και από εκεί εγώ δεν είχα ιδέα, νόμιζα απλά ότι παίζει ο Matt Damon εκεί. Και από εκεί ξεκίνησε η καριέρα τους μετά, έγιναν γνωστοί και προχώρησαν στα υπόλοιπα.
1: Ποιος είναι πιο πετυχημένος από τον άλλο?
0: Εγώ νομίζω και οι δύο. Νομίζω ότι ίσως είναι λίγο παραπάνω ο Matt Damon.
1: Και διατηρούν τόσο στενή φιλία
0: ακόμη
1: και τώρα.
0: Είναι κολλητοί με τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους κλπ.
1: Είναι ωραία πολιτή ιστορία.
0: Ναι.
1: Μπας και είναι παραμύθα.
0: Δεν είναι, όχι. Και έβλεπα και φωτογραφίες που έχουν. Έβλεπα και φωτογραφίες τους σε εκείνα τα μηχανήματα που βγάζανε πολλές φωτογραφίες μαζί.
1: Πολλά ροή.
0: Φωτομπούθ. Που έμπαινε σε ένα μηχάνημα με κουρτίνα και βγαίνανε πολλές φωτογραφίες.
1: Τα φωτογραφία νομίζω τα είχαν αυτά.
0: Τα είχαν και στους δρόμους, στην Αμερική τουλάχιστον. Ή σε Λουνά Πάρκ και τέτοια.
1: Τώρα τα έχω πετύχει σε πάρτι αυτά.
0: Ναι, έχει. Και έχει φωτογραφίες τους και βλέπεις ότι είναι 8 και 10 ετών.
1: Έλα,
0: από
1: μωρέ
0: τότε.
1: Τι ωραία.
0: Πολύ ωραία ιστορία. Και έλεγε λοιπόν ο Matt Damon ότι όταν λέει, μόλις είπε την ταινία τον Οδυσσέα, ο Ben Affleck, τον πήρε τηλέφωνο λέει και του μίλαγε μία ώρα, ήταν ενθουσιασμένος και, και ήταν λέει σαν να. Του έλεγε, του μιλούσε για όλες τις λεπτομέρειες της ταινίας. Δηλαδή είχε. Πώς το λένε, ήταν ενθουσιασμένος. Επίσης, περίμενε να σου πω τώρα και για τη γυναίκα του Matt Damon. Ο Matt Damon λοιπόν ήταν σε ένα γύρισμα μιας ταινίας στην αρχή της καριέρας του, όταν είχε πρώτο ξεκινήσει, που ήταν πια αναγνωρίσιμος, και μπαίνει σε ένα κλαμπ, σε ένα μπαρ, σε ένα καφέ μπαρ, να πάρει κάτι, ένα ντόνατ, δεν ξέρω τι, και αρχίζουν και τον πέφτουν οι θαυμαστές για αυτόγραφο. Μια υπάλληλος η οποία τον εξυπηρετούσε την παρακάλεσε και της είπε: σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να με κρύψεις πίσω από τον μπάγκο, γιατί θέλω να τους αποφύγω όλους αυτούς λίγο να φάω με την ησυχία μου κλπ. Και του είπε αυτή ναι. Έφυγε λοιπόν, έφυγε όλος ο κόσμος. Δεν τον έβρισκαν τον Matt Damon. Έκλεισε το μαγαζί και του είπε εκείνη: ναι, αλλά όσο κάθεσαι εδώ πέρα, του λέει μέσα στο μαγαζί τώρα που κατεβάζανε και τις κουρτίνες, γιατί είναι αυτά που κλείνανε οι κουρτίνες, θα κάνεις και εσύ τη δουλειά του, λέει, δεν κάθεσαι έτσι. Και την υπόθεση να πλύνουν και λοιπά. Και ερωτεύτηκαν και αυτή είναι η γυναίκα του, αυτή που έχει παντρευτεί.
1: Να σου πω, πολύ κόκκινη κλωστή δεμένη στην αλήκη.
0: Αυτή
1: στην άνεμη
0: είναι όμως, δεν έχει καμία σχέση με showbiz, παιδιά.
1: Λοιπόν, ο Μάρε Φαρούκ, παιδιά, αυτό το Σάββατο στο live στο Ζάπιο. Είναι ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της Ανατολίτικης και Μεσογειακής Μουσικής στην Αθήνα. Μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει Δύση με την Ανατολή. Το Σάββατο αυτό, σε 9 το βράδυ, ο διεθνούς φήμης οργανωπαίκτης και συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η Ανατολίτικη και Μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με το μυστικισμό, το ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Πάρτε την παρέα σας, τον κολλητό σας, την κολλητή σας, το φιλαράκι σας. Και σας περιμένουμε στο Ζάπιο αύριο, είσοδος ελεύθερη, δηλαδή εντελώς δωρεάν. Ο Ομάρ Φαρούκ, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι χορηγός επικοινωνίας είναι η Next Step Media, δηλαδή εμείς.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Παραπολιτικά 90,1.
11: Θέλω να μου πεις, όταν ήσουν μικρή, καθόσουνα στην άμμο.
12: Καθόσουνα.
11: Φτιάχνες πυργάκια και...
12: Φτιάχνα.
11: Λοιπόν, όταν κάνεις μπάνιο τώρα, υπάρχουν φορές που δεν βγάζεις κατευθείαν το μαγιό σου?
12: Όχι.
11: Α, το βγάζεις απευθείας.
12: Ναι, απευθείας. Όταν τελειώνει το μπάνιο εννοώ.
11: Σε ενοχλεί το βρεμένο?
12: Ναι, με ενοχλεί και ξέρω ότι είναι καλύτερο να αλλάζουμε.
11: Λοιπόν, η γιατρός Αντωνία Λαζαράκη θα μας πει τι πρέπει να προσέχουμε στην παραλία για να έχουμε υγεία. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, καλά κορίτσια. Γεια σου, Έλληνα. Γεια σου, Μαρία. Τι κάνετε?
12: Εσύ? Καλά είμαστε.
13: Καλά, εδώ βράζω. Περιμένω διακοπές όπως όλοι.
11: Όλοι. Γιατρέ, τι πρέπει να προσέχουμε, Αντωνία μου? Τι πρέπει να προσέχουμε? Εγώ
13: αυτό
11: πριν,
13: που κάθομαι
11: λίγο...
13: στην άμμο που άκουσα πριν, έβγαλα φουσκάλες. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
11: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι πάρα πολλές μαμάδες αφήνουν ακόμη τα παιδιά τους, γιατί νομίζω ότι η δική μας η παιδική ηλικία ήταν διαφορετική παιδιά από τη σημερινή.
13: Ναι, δηλαδή, δεν ήταν τόσο... άλλες εκείνες εποχές. Δεν είναι το ίδιο τώρα τα πράγματα.
11: Εσύ δεν καθόσουν στην άμμο ως παιδάκι?
13: Φυσικά μου καθόμαστε κάτι βραχάκια.
12: Εντάξει, να ρωτήσω κάτι όμως. Τι μπορεί να έχει αλλάξει σχέση με την άμμο, λέω εγώ, από τότε και με τώρα? Τον ίδιο το καταλαβαίνω. Αλλά με την άμμο τι να έχει αλλάξει?
13: Υπάρχει μεγαλύτερη μόλυνση γενικότερα γύρω μας. Ή εμείς είμαστε λιγότερο θεκτικοί.
11: Ναι. Μπορεί και αυτό. Γιατί όταν ήμασταν μικρά δεν παίρναμε τόσα αντιβιωτικά και λοιπά και τόσα φάρμακα. Οπότε μπορεί να παίζει ρόλο αυτό, δεν είναι?
13: Και ήμασταν πιο επιθυμένοι, παίζαμε στη φύση. Τώρα τα παιδιά είναι μέσα στο δωμάτιο και παίζουν στο κομπιούτερ. Δεν παίζουν από νωρίς έξω. Εμείς όμως, θυμάμαι, η μάνα μου μας φώναζε το βράδυ, ελάτε μαζευτείτε, ήμασταν όλη την ώρα έξω. Δεν συμβαίνει αυτό πια.
11: Σωστό.
12: Οπότε δεν είχαμε, δεν είχαμε άλλα αντισώματα.
13: Άλλα αντισώματα. Εννοείται. Αλλά ίσως και το περιβάλλον και τα φάρμακα και διάφορα είναι όλα λίγο διαφορετικά πια. Δεν είναι τα ίδια.
11: Λοιπόν,
13: και εμείς οι γυναίκες είμαστε και λίγο ευαισθητούλες. και τα παιδάκια είναι ευαίσθητα. Πρέπει να το προσέχουν οι μαμάδες.
11: Μύκητες από την άμμο μπορεί να κολλήσει και ένα αγοράκι.
13: Μύκητες κάνουμε και στο δέρμα, δεν είναι μόνο στην ευαίσθητη περιοχή. Βλέπουμε πόσα παιδιά και μεγάλους που κάνουν αυτά τα άσπρα στίγματα στο δέρμα, είναι ωραία ηλιοκαμένοι και έχουν άσπρες βούλες απάνω. Αυτά είναι μύκητες.
11: Μάλιστα. Αυτό δεν το
13: είναι μόνο η ευαίσθητη περιοχή.
11: Το ήξερες, Έλενα, εσύ
12: όχι,
11: αυτό.
12: Όχι, ήταν λεύκη εγώ, με είχα μπερδευτεί.
11: Ναι.
13: Όχι, είναι μύκητες.
11: Λοιπόν.
13: Θέλει λοιπόν την πετσατούλα μας και να την πλένουμε.
12: Ή ψαθούλα.
13: Ή ψάφα.
12: Και ψάφα με πετσέτα εννοώ.
13: Ναι, άνετα και την ψάφα. Μένα μου αρέσει η πετσέτα.
11: Άρα η πετσέτα ή η ψάθα πρέπει να, η πετσέτα πρέπει να πλένεται καθημερινά. Αλλιώς πρέπει να, λογικά καταλαβαίνω ότι πρέπει να τη βάζουμε στάνταρ από μία πλευρά.
13: Σωστό.
11: Γιατί κάποια φορά παίρνουμε την ίδια πετσέτα και τη βάζουμε πότε έτσι, πότε κιουβέτσι.
13: Οπότε δεν κάνουμε τίποτα.
11: Οπότε αυτό συντηρεί τα μικρόβια.
13: Κοίτα, έχει πάρει μικρόβιο η βρεγμένη πετσέτα από την άμμο την προηγούμενη φορά. Πάμε εμείς και το γυρνάμε και κάθομαστε πάνω. Δεν γίνεται.
11: Ωραία. Τι άλλο πρέπει να προσέχουμε?
13: Νερό, καταρχάς. Το πιο απλό πράγμα. Πίνουμε νερό. Πολύ. Δεν το ξεχνάμε. Όχι πολλά γλυκά. Αλλάζουμε το μαγιό που το κάνει.
11: Όχι πολλά γλυκά, η Έλενα πετάχτηκε.
12: Γιατί όχι πολλά γλυκά, παιδιά. Τι σχέση έχουν τα γλυκά?
13: Ο Μύκητας αγαπάει ζέστη, υγρασία, ζάχαρη. Πρέπει κάτι να του κόψει.
12: Μάλιστα.
13: Οπότε προσπαθούμε να μην τρώμε
11: ζέστη,
13: πολλά γλυκά.
11: Ζέστη, υγρασία, ζάχαρη. Δηλαδή, ναι. Όσοι τρώνε πολλά γλυκά το καλοκαίρι είναι πιο ευαίσθητοι στο να
13: αρπάξουν.
11: Πιο επιρρεπή στο να αρπάξουν.
13: Οι διαβητικοί είναι πολύ επιρρεπεί στου Μύκητες.
11: Σωστό. Ναι.
12: Εντάξει. Εγώ δεν έχω πάθει τίποτα από γλυκά πάντως.
11: Λοιπόν, άρα περιορίζουμε ότι δεν καθόμαστε στην άμμο.
13: Δεν τρώμε πολλά. Μαγιουδάκι μας.
11: Το μαγιό που πρέπει να το αλλάζουμε. Καταρχάς, η ποιότητα του μαγιό παίζει ρόλο. Βέβαια, όλα συνθετικά ψηλό είναι.
13: Όλα τα μαγιό συνθετικά είναι. Δεν μπορείς να βρεις τώρα βαμπακέρο μαγιό. Και πού να το στεγνώσεις. Αναγκαστικά. Γι' αυτό το αλλάζεις. Να μην στεγνώνει απάνω σου. Είναι η υγρασία που λέμε. Να τη διώξουμε και αυτή από το παιχνίδι.
11: Ναι.
13: Άρα να το γλιτώσουμε.
11: Άρα ήταν
13: επίσης και με το βρεγμένο μαγιό μπορεί να πάθει και ρολίμωξη πιο εύκολα. Ειδικά άμα φυσάγει κανένα αεράκι από τη θάλασσα, γιατί όταν έτσι λίγο κρυώνουμε, πέφτει η άμυνα του σώματος και είναι πιο εύκολο να πάθουμε λοιμόξη.
11: Λοιπόν, οι γιαγιάδες μας ήταν σοφές, έχω να πω. Διότι πόσες φορές δεν τις βλέπαμε στην παραλία να φοράνε από πάνω ένα φόρεμα, δεν το έκανε η μαμά σου.
12: Βεβαίως, και άλλαζαν εκεί με μια πετσέτα.
11: Ναι. και άλλαζαν μαγιό.
12: Αλλά στέγνωνε, δηλαδή κάνανε λιοθεραπεία με μαγιό κλπ. Πάντως. Όταν τελείωνε τον μπάνιο, τελείως άλλαζαν.
11: Για να βγούμε από τη θάλασσα, αν είναι να καθίσουμε στη θάλασσα, να αλλάξουμε μαγιό την ώρα της ηλιοθεραπείας, κάνουμε μπάνιο, το εξαντλούμε. Μετά αλλάζουμε μαγιό για να κάνουμε
13: ηλιοθεραπεία. Το ιδανικό είναι να αλλάξουμε ένα μαγιό για να κάνουμε ηλιοθεραπεία. Ή να κάτσουμε λίγη ώρα στον ήλιο και να πάμε να αλλάξουμε. Μην μείνουμε όλη την ώρα με το ίδιο μαγιό. Ναι. Το ιδανικό είναι η ηλιοθεραπεία να γίνει με άλλο μαγιό.
11: Ναι.
13: Και να μπορείς να εξτραβουτήξουμε μετά.
11: Εξετάσεις, ναι, τι άλλο?
13: Εκείνο που θα πρέπει να έχουμε και δύο πραγματάκια στο τσαντάκι μας εμείς οι γυναίκες στις διακοπές. Δηλαδή, να έχουμε μια κολπική πλησούλα, αν δούμε ότι κάτι πάει να φαγουρίσει, κάπως δεν μας αρέσουν τα υγρά.
12: Να σας πω, δεν πάω για μπάνιο με αυτά που ακούνε. Βαριέμαι.
11: Πρέπει να έχουμε, παιδιά, να ξέρουμε σε τι θάλασσα. Α, το προβιωτικό είναι πολύ συγκεκριμένο.
13: Πολύ σημαντικά, παιδιά.
11: Συγγνώμη, άμα τρώμε γιαούρτι, δεν είναι σαν να παίρνουμε προβιωτικό?
13: Είναι πολύ καλά τα γιαουρτάκια για τους Μύκητες. Όμως πρέπει να έχουμε πάρει και κάποια προβιωτικά και για το σουρολιμόξι.
11: Ναι.
13: Δηλαδή είναι
11: καλό
13: τρία πράγματα να με παίρνουν τηλέφωνο το καλοκαίρι. Ένα, για τρία έχω φαγούρα, δύο έχω τσούξιμο, τρία έχω το προφυλακτικό.
11: Μάλιστα.
13: Οπότε πρέπει να έχουμε το προβιωτικό μας για να γλιτώσουμε από τις σουρολιμόξεις. Εύκολο είναι, είτε σε χαπάκι είτε σε φακελάκι. Πίνουμε και έξτρα νερό που μας κάνει καλό και μας προστατεύει. Το ειδικό το σαπουνάκι να πλυνόμαστε μετά. Μια πλυσούλα, αν δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ή υπάρχουν και κάτι υπόσχετα με τη φυσιολογική χλωρίδα και σωστό pH για τον κόλπο. Δηλαδή, αν δούμε ότι μπήκαμε σε μια θάλασσα και δεν είμαστε καλά, ή κάναμε το λάθος και μια πισίνα που δεν μας άρεσε, φοβόμαστε ότι κάτι θα γίνει.
11: Οι πισίνες δημιουργούν περισσότερες ουρολιμώξεις.
13: Ισχύει αυτό. βακτήρια έχουν οι πισίνες. Περισσότερες
11: και βουτάνε όλα τα πολπίτιδες. Και όλα τα παιδάκια τα βουτάνε στις πισίνες. Λοιπόν, κάτι άλλο να ρωτήσουμε τώρα. Mm-hmm. Κάνουμε εξετάσεις πριν πάμε διακοπές ή τις κάνουμε μετά?
13: Όχι, μα μετά. Θα πάμε, εκτός αν έχουμε κάποια ενόχληση. Εννοείται. Άμα έχουμε κάποια ενόχληση, θα πάμε στο γιατρό μας.
12: Μετά να δούμε τι
13: αν είμαστε μια χάρια, παίρνουμε την τσάντα μας και φύγαμε. Πάμε να απολαύσουμε το καλοκαίρι μας και μετά έρχομαστε να κάνουμε τον έλεγχό μας.
11: Οι έγκυες.
13: Είναι ειδική κατηγορία.
11: Οι έγκυες σταματάνε το μπάνιο νωρίτερα, δεν είναι?
13: Εξαρτάται τώρα πώς πάει η εγκυμοσύνη της γυναίκας. Έχω κοπέλες που κάνουν μέχρι την τελευταία στιγμή μπάνιο. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν κάνουν θεραπεία.
11: Δεν είναι όμως επικίνδυνο λίγο έτσι όπως έχουν γίνει οι θάλασσες? Γιατί ρε παιδιά, οι πιο πολλές θάλασσες, δηλαδή ακόμη και σε καθαρές θάλασσες, βλέπω εγώ στην Εύβοια ότι παίζει ρόλο κατά πού φυσάει ο αέρας. Είναι μέρες δηλαδή που ακόμη και καθαρή θάλασσα. Εσένα στα κύθρα δεν σου έχει τύχει, Έλενα,
12: ναι,
11: ανάλογα με τον αέρα.
12: Ναι.
11: Να φυσάει ο αέρας και να βγάζει έξω πράγματα. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο?
12: Ανάλογα πηγαίνει.
13: Όταν θα τη δεις τη θάλασσα ότι είναι έξι, δεν θα μπεις μέσα.
12: Υπάς σε μια άλλη παραλία που είναι αλλιώς ο καιρός.
13: Ναι,
12: στα κύθρα αυτό το καλό είναι. Πας σε παραλίες ανάλογα τον καιρό. Διαλέγεις και την παραλία.
13: Θα κάνουν το μπανάκι τους είτε πρωί-πρωί όπως οι παππούδες. Που δεν έχει πολύ κόσμο και δεν έχει πολύ ήλιο.
12: Και
13: το
12: τα μωρά ειδικά βλέπω ότι πολύ πρωί τα πηγαίνουν για μπάνιο και πολύ καλά
13: κάνουν. Είναι καλύτερη ώρα. Είναι και πιο καθαρή θάλασσα και δεν έχει και τον ήλιο αυτό τον δυνατό που μας κάνει πανάδες, που μπορεί να κάνει και σπάσει την Αίγιο γυναίκα. Και θα βγει. Από την άλλη μεριά το μπάνιο στην Αίγιο, την ξεκουράζει. Δηλαδή η πλάτη που υποφέρει από το βάρος της κοιλιάς
11: και όχι μόνο αυτό, είναι και καλή γυμναστική που χρειάζεται, δεν είναι?
13: Ηρεμεί το σώμα. Ηρεμεί. Δροσίζεται, ξεκουράζεται η πλάτη. Δεν θα πάει να κάνει τώρα πώς το λένε.
12: Απλωτές.
13: Απλωτές, μπράβο. Θα πάει να χαλαρώσει το σώμα της. Και θα πάει εκεί, δεν θα πάει βαθιά, μην την πιάσει καμιά κράμπα και δεν μπορεί να βγει έξω. Δεν θα πάει μόνη της στην παραλία, θα αλλάξει το μαγιουδάκι της. Θα πάει είσαι αυτό, να ξεκουράσει λίγο το σώμα και θα φύγει. Ούτε θα πάει να κάτσετε να λιάζεται με τις ώρες τον ήλιο.
11: Λοιπόν, να πούμε κάτι τελευταίο. Στα μικράτα μας ήταν πολύ της μόδας το τόπλες. Φαντάζομαι ότι τώρα με τις κακοήθειες που υπάρχουν στο στήθος, απαγορεύεται διαροπάλου, σωστά?
13: Ήταν το τόπλες. Δεν θα επηρεάσει τον καρκίνο του μαστού. Του δέρματος θα επηρεάσει. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι το δέρμα που εκτίθεται. Δεν είναι ότι είσαι τόσο από μέσα και καλά θα πάσει κάτι.
11: Άρα είναι ο ήλιος δρά επιφανειακά.
13: Ναι, κυρίως το δέρμα. Δεν φτάνει τόσο μέσα. Να πω ότι από την ακτινοβολία του ήλιου πόσο θα ψηθεί πια έφτασε και έκανε καρκίνο του μαστού. Τίποτα. Μου θεωρώ υπερβολή αυτό.
11: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν,
13: και μας το καλό πάντως... θα γυρίσουμε τις διακοπές μας, δεν ξεχνάμε να κάνουμε τις καλλιεργίες μας, το test-up.
12: Πάντως, επειδή ο καρκίνος του δέρματος είναι λίγο ύπουλος, είναι καλό να κάνουμε εξετάσεις. Άμα δούμε μια περίεργη ελιά να αλλάζει.
13: Καλό είναι να μας βλέπει ο δερματολόγος μια φορά στον χρόνο. Γιατί μπορεί να λέει ελιά πίσω στην πλάτη και άντε να τη δει.
12: Σωστά.
11: Έχω εγώ μία.
13: Να γίνεται αυτή η χαρτογράφηση που κάνουμε για τους φίλους.
11: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να γίνεται Νοέμβρη, παιδιά, όχι καλοκαίρι. Την κάνεις νωρίτερα.
12: Ναι, όχι.
13: Να βάζεις μια ημέρα για όλα τα check-up μας γενικώς. Είτε είναι ο δερματολόγος, είτε είναι ο οφθαλμίατρος, είτε είναι ο γυναικολόγος. Θα πρέπει να βρούμε κάποια μέρα του χρόνου που θα είναι εγώ κάθε χρόνο αυτή την εποχή πάω και κάνω το check-up μου. Για να μην το ξεχνάω.
11: Και τα κάνουμε όλα μαζί.
12: Και η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου.
13: Εντάξει, ανάλογα. Έχω κάποιες κοπέλες που έρχονται στα γενέθλια. Έχω κάποιες άλλες που έρχονται πάρα πολύ. Κόσμος έρχεται αμέσως μετά τις διακοπές. Δηλαδή θέλει να κάνει και καλλιέργειες, μήπως κάποιο μικροβιάκι υπάρχει. Μου έρχονται αμέσως μετά τις διακοπές. Είναι άλλοι που έχουν τα Χριστούγεννα. Είναι ο καθένας
12: που έχει κάποιο σημάδι. Πρόγραμμα. Αλλά με τον δερματολόγο αυτό που λέει είναι πολύ σωστό, γιατί όλοι κάνουμε, λέμε γυναίκες τώρα, θα κάνουμε με ένα τεστ πλέον, ένα παράδειγμα. Θα κάνουμε τη μαστογραφία κλπ. Αλλά το δερματολόγο δεν τον έχουμε έτσι όπως θα έπρεπε για τους πύλους και λοιπά που λέμε και για το δέρμα.
13: Το μεγαλύτερο όργανο στο σώμα μας είναι το δέρμα.
12: Έτσι είναι.
13: Είναι το δέρμα και είναι ευαίσθητο. Και
11: τώρα και έχω ένα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά δεν τα βγάζουμε καλοκαίρι, έτσι δεν είναι?
13: Αν σου τύχει κάτι και πρέπει να βγει καλοκαίρι, θα βγει καλοκαίρι. Διαπέντα δεν θα βγει έξω στον ήλιο. Αυτό.
11: Ωραία.
13: Ναι, ότι επειδή είναι καλοκαίρι δεν πειράζουμε κάτι. Άμα θα το αφήσουμε να φτάσει τη μόνα να γίνει διπλό, όχι.
11: Σωστό.
12: Σωστά.
11: Λοιπόν, Αντωνία Λαζαράκη, ευχαριστούμε.
12: Ευχαριστούμε.
11: Καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι.
13: Καλές διακοπές και σε εσάς, φιλιά. Γεια.

0: Την είδε στην αναβίση με τα ποδηλατικά γυαλιά.
1: Όχι, το από
0: την κλάστρα. Έβγαλε ένα καινούριο τραγούδι, παιδιά, δεν ακούγεται. Δεν ξέρω τι έπαθε ο Καρβέλας.
1: Ούτε αυτό ακούγεται.
0: Ο Καρβέλας έπαθε κατζητίες. Δεν ξέρω, δηλαδή τώρα επειδή έχει τα πάνω της, δεν σημαίνει ότι ό,τι της γράφει άντε θα το τραγουδίζει. Έχουμε και ο ΑΚΑ, παιδιά. Και από ό,τι λέγεται πάει πάρα πολύ καλά η προπόληση.
1: Μπράβο, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο Χαραλάμπος, δεν θέλουμε συμβουλές για γέρους. Οι έγκυες δεν είναι γέροι. Το καρκίνο στο δέρμα δεν χτυπάει μόνο ενοικιωμένους. Πού ακούσαμε συμβουλές για γέρους, δεν ξέρω.

0: Σε περίπτωση που πας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, φέτος θα είναι, δεν θα έχει
1: κύκλο. Όχι κλείνω το θηρόν, απλά λόγω βροχής θα τους μπαγλαρώσουν μέσα.
0: Θα τους μπαγλαρώσουν.
1: Ευτυχώς να μην δούμε και πολύ φόρεμα. Έχουν κάνει κάτι.
0: Καλέ, θα κάνουν. Εισόδους.
1: Θα κάνουν εισόδους, ναι.
0: Κόκκινο χαλί, για πες.
1: Finger food φέτος.
0: Τι?
1: Όχι, πάντα τραπεζώματα. Finger food, λιτά, ψηλά, λιτά και τέτοια πράγματα.
0: Για πες, τι πληροφορίες έχεις. Πόσα άτομα.
1: Έχουν σταλεί 1700 προσκλήσεις.
0: 1700.
1: Θα είναι και οι σύζυγοι φέτος καλεσμένοι.
0: 1700 παιδιά δεν είναι πάρα πολύ και για το πρέγκλημα, αφού
1: πολλά.
0: Δεν είναι στους κήπους. Μέσα στο Μέγαρο 1700.
1: Δεν ξέρω, οι προσκλήσεις πάντως που στάθηκαν είναι τόσο, δεν ξέρουν πώς θα πάνε, μπορεί οι μισοί να μην πάνε. Θα είναι και οι σύζυγοι, είναι και οι σύζυγοι καλεσμένοι και θα
0: άμα
1: έχει...
0: Άμα δεν έχει φαγάκι, τι να πας με το...
1: Φίγερ, εντάξει, θα τσιμπάς και περνάνε οι δίσκοι και θα τσιμπάς κανένα παιδάκι.
0: Ναι. Να βγάλουμε το Γιαννακόπουλο. Γιαννακόπουλο δεν θα είναι με κουστούμάτος αυτά.
1: Πάντα το αγόρι αυτό το τρελό και το λοπαρμένο. Το βγάλουμε μετά. Λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω τώρα εγώ για την πριγκίπισσα Δελφίν του Βελγίου, γιατί μάλλον δεν έχει ιδέα.
0: Δελφίν. Είναι η Δελφίνα του Βελγίου.
1: Λοιπόν, η Δελφίν του Βελγίου είναι μία τύπισσα η οποία θα σου πω μετά πώς ντύθηκε. Θα πάψει πλάκα.
0: Σε ωραία,
1: ένα, τραγικά, σε ένα event που έγινε. Αυτή λοιπόν είχε κάνει, πώς το λένε, ήδη στην εκδήλωση μαζί με το σύζυγό της επιχειρηματία, έναν Αμερικανό. Αυτή λοιπόν συμμετέχει στην υπαστική οικογένεια από το 21, ένα χρόνο αφού εξέταση DNA επιβεβαίωσε ότι είναι κόρη του πρώην βασιλιά Αλβέρτου του Δεύτερου. Διότι αυτή είχε πάει στα δικαστήρια και είχε πει: όταν απάφτωνε στη μανούλα μου ήταν καλά. και δεν με αναγνωρίζεις ότι είμαι το παιδάκι σου.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα να κάνεις ένα DNA να δεις πόσα πίδια πιάνει ο σάκος, αγόρι μου γλυκό. Και ύστερα από πολυετή δικαστική διαμάχη που απέδειξε ότι ήταν κόρη του, της έδωσαν τον τίτλο της πριγκίπισσας. Η πριγκίπισσα αυτή εντωμεταξύ, η οποία είναι κερατσίνη welcome κατάσταση, πήγε σε ένα...
0: τι φταίει το κοριτσάκι μου, ωραία, να έχει μεγαλώσει.
1: 58 χρονών είναι, δεν είναι κοριτσάκι, είναι μία κυρία ενήλικη. Λοιπόν, πήγε ντυμένη. Το θέμα του ντυσίματος ήταν, για να καταλάβεις λίγο, η αγάπη. Φόραγε λοιπόν ένα φούξια φόρεμα, μίνι, με άστρο παπούτσι με χοντρό τακούνι.
0: Αχ, Παναγία μου, τρελαίνω μου.
1: Με άστρο παπούτσι με χοντρό τακούνι.
0: Λαϊκατζαρία.
1: Λοιπόν, τα μανίκια ήταν πάρα πολύ.
0: Βάτα.
1: Αμανικό και ήταν.
0: Και βάτα.
1: Βάτα, αλλά έκανε γύρω όλο το μανίκι, τσίρλα γύρω-γύρω για να σχηματίζει καρδιά. Από πάνω το
0: μαλλί.
1: Το μαλλί ήταν τραγικό. Το καπέλο ήταν ένα πράγμα σαν να το είχε κουμπίσει να κάνει λακάψεις πάνω του. Σαν πατημένη από αυτή, καταλάβατε τι. Και τα γάντια ήταν λευκά, με τα δάχτυλα έξω και είχαν στο τέλος μία καρδιά. Γιατί το ντύσιμο ήταν αφιερωμένο στην αγάπη.
0: Να. Πρέπει να τη δούμε με αγάπη.
1: Έχει γίνει χαμός, έτσι. Έχουν βγει βίντεο. Κακομοίρα, όμως να σου πω κάτι. Δεν ήσουν να πριγκίψα ποτέ. Εντάξει. Ήσουν από άλλα στρώματα. Πήγαινε σε μια λεφτά έξι ένα άντρα επιχειρηματία. Πήγαινε σε ένα άντρα και πες ρε παιδιά στη λίστα. Ντύθτε με.
0: Πιστεύεις ότι αντιλαμβάνονται τα μαύρα του στα χάλια.
1: Αυτό τώρα είναι σαν απόκριες ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι κρίμα. Δεν είναι δηλαδή προσωπική μας άποψη.
0: Το μαλλί είναι ψιλομπουκλέ, αυτό που είναι το κουμπαρέ.
1: Ναι, είναι. Σε μια άλλη εκδήλωση που τη βλέπω τώρα εγώ, φόρεσε γυαλιά καρδούλες.
0: Λίγο. Α, την κακομοίρα. Αυτή που είναι, νομίζει ότι έχει πάει σε κανένα παιδικό πάρτι.
1: Έλα μωρέ καημενούλα, κρίμα. Εγώ χάρηκα που δικαιώθηκε πάντως.
0: Ναι.
1: Και με τον DNA.
0: Ο αγώνας τώρα,
1: ναι.
0: Δικαιώνεται.
1: Και αναγνώρισε και πήρε τον τίτλο. Αλλά ρε παιδί μου, αφού τον πήρε τον τίτλο, πήγαινε και λίγο και ενημερώσου. Να είσαι λίγο πιο...
0: Δεν θέλω να φανταστώ το
1: δεν
0: μαγιό.
1: Δεν είμαι ακριβά ντυμένη. Λέμε πιο για την περίσταση, να το πω.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Θέλω να φανταστώ πώς μπορεί να είναι το μαγιό της. Το οποίο μπορεί να έχει και φρουφρό,
1: σαν
0: αυτά που φορούσαμε
1: μικρά. Δεν νομίζω
0: ότι θα
1: γίνουμε ποτέ μαγιό, απλά εντάξει, ήταν περίεργο. Ο άντρας της απ' την άλλη είναι μια χαρά.
0: Νόστιμος.
1: Όχι νόστιμος, εντυμένος για την περίσταση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι εντυμένη για κλάμπινγκ. Έχει μπερδευτεί.
0: Και για κλάμπινγκ κερατσίνη κοκκινιά.
1: Και ναι, για κλάμπινγκ άγριο. Άγριο κλάμπινγκ.
0: Ναι. Με ουσίες δηλαδή μαζί.
1: Δεν ξέρω με ουσίες, αλλά.
0: Ουσίες,
1: με πολύ ξεσάλωμα. Μύκονος, ξεσάλωμα πολύ.
0: Μύκονος!
1: Πάνω στο τραπέζι να ανέβει.
0: Ναι. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα, παιδιά. Έλα, αυτή είναι η προτελευταία εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα φύγαμε διακοπές. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά εδώ στα Παραπολιτικά.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Ο απόλυτος συντάκτης, ο απόλυτος ρεπόρτερ Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα!
13: Καλησπέρα!
14: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
12: Ωραία, εσύ!
13: Ωραία, εσύ.
14: Δεν θα πάτε στο Προεδρικό εσείς, δεν θα έρθετε στο Προεδρικό απόψε?
13: Δεν έχουμε λάβει καμία. Εγώ μια πρόσκληση 1700 ήταν χάφηκα, 1701 να πάρουμε και εμείς καμία να πάμε.
12: Έλατε.
13: Είναι διπλές αυτές οι προσκλήσεις.
12: Εν τω μεταξύ πολύ παιδιά.
14: Είναι η πρώτη χρονιά.
12: Πολύ πείνα εντωμεταξύ, έτσι, δηλαδή finger food και ξεπεταγμά.
14: Ναι, ναι, finger food είναι έναν ανήκαθεν, απλώς φέτος finger food θα φτιάξει βραβευμένος πανευρωπαϊκός σεφ, ο Μπέκας, αν το λέω σωστά, ο οποίος έχει βραβευτεί ως καλύτερος σεφ το 2023-2024, κάτι τέτοιο, και αυτός επιμελείται όλο αυτό του φαγητού απόψε. Finger food θα έχει και θα είναι σε εσωτερικό χώρο. Θα είναι κλειστό απόψε. Θα είναι σε κλειστό χώρο.
12: Γιατί...
14: Για πρώτη φορά, γιατί αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
12: Εσύ όπως βλέπεις τον καιρό τώρα, σου φαίνεται για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα?
14: Εγώ δεν φαίνεται. Εδώ πέρα που είμαι έχει 32 βαθμούς Κελσίου.
12: Γι' αυτό και εμένα μου κάνει εντύπωση. Έλα να στέλνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας email.
13: Όχι, σε μια κροατιούλα μας. Για πες.
14: Στείλεται μεταξύ το προεδρικό μέγαρο. Μέσα δεν έχει μεγάλο χώρο. Θα πάνε εκεί πέρα στο χώρο, στο σαλόνι, στα δύο σαλόνια όπου γίνονται οι ορκομοσίες. Μετά θα ανοίξει το άλλο σαλόνι πίσω που θα χωρέσουν 1.700
12: άνθρωποι. Αυτό λέω, 1.700 δηλαδή είναι πολύ περίεργος αριθμός. Είναι υπερβολικός αριθμός αφού δεν γίνεται. Στον κήπο συνήθως πόσα άτομα, πόσο κόσμο καλούσαν?
14: Τόσους καλούσαν, λιγότερους. ψέματα. Συγγνώμη, γιατί φέτος θα καλέσουν και συζύγους. Έχουν καλέσει συζύγους. Καλούσαν λιγότερους 700-800. Έρχονταν εκεί το 70-80%. Φέτος έχουν καλέσει 1.700. Εγώ απορώ που θα χωρέσουν. Ειδικά η αντιστασιακή, επειδή κάθεται ξεχωριστό χώρο, 500 θα είναι. Τόσους έχουν καλέσει. Α, να πούνε 200, ας πούμε. Πού θα χωρέσουν, πώς θα γίνει ταξιθεσία, θα το δούμε. Αυτοί πάντα οι πολιτικοί αρχηγοί, τρεις θα πάνε. Δεν πάνε πολλοί.
12: Δηλαδή,
14: γιατί έχουν αρνηθεί. Θα πάει ο κύριος Κουτσούμπα, πέρα από τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ακούθηκε με τον Πρωθυπουργό στη Βουλή νωρίτερα,
13: γιατί
14: ο κύριος Μητσοτάκης είναι κατώτερος περιστάσεων, και ο κύριος Κουτσούμπας. Οι άλλοι δεν πάνε.
12: Γιατί?
14: Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πει ότι εγώ με τον κύριο Τασούλα, είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας δεν πρόκειται να παραστώ σε εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, αλλά και οι άλλοι αρχηγοί, ο κύριος Βελόπουλος και τα λοιπά, δεν θέλουν να πάνε, και ο κύριος Νατσιός. Δεν πάνε. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάνε και οι πρώην πρωθυπουργοί. Νομίζω ότι ούτε οι πρώην πρωθυπουργοί θα έρθουν. Ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Σαμαράς ή ο κύριος Παπανδρέου.
12: Δημήτρη,
14: ίσως έρθει ο κύριος Πικραμένος, ναι.
12: Εσύ που γνωρίζεις, υπάρχει συγκεκριμένο dress code, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες κλπ.
14: Υπάρχει το dress code, δηλαδή ότι εντάξει, οι κυρίες θα πρέπει να φορούν τα χέρι κάποιο επίσημο, ναι, τέτοιο ένδυμα. Και εκεί βέβαια θα πρέπει να φορούν οπωσδήποτε κουστούμι και γραβάτα.
12: Βέβαια, θυμόμαστε γραβάτα. Μια χρονιά που είχε πάει ο άλλος με τη βερμούδα και το σαντάλι.
14: Ακριβώς. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ήταν την πρώτη περίοδο ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
12: Ήτανε μεταξύ, το dress code ναι. Τότε.
13: Ήταν εκδρομικό, ρε παιδιά, ήταν εκδρομικό.
12: Ναι.
14: Ήταν αυτός ο οποίος θα μας έσωσε και από την οικονομία. Αυτός ήταν και στη Βουλή. Ήταν αλλοδαπός. Ήταν και στη Βουλή και ανέπτυξε τις οικονομικές θεωρίες, αν θυμάστε τότε.
13: Και κάτι θυμόμαστε. Πώς δεν θυμόμαστε.
14: Ναι, ναι, ναι. Όχι, τώρα είναι μόνο με γραβάτα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κουτσούμπας φορέσει γραβάτα ή κάποιος άλλος φορέσει γραβάτα. Ερώτημα είναι αν έχει κληθεί ο κύριος Τσίπρας. Ως πρώην πρωθυπουργός, μάλλον έχει κληθεί. Δεν ξέρω αν θα παραστεί. Αλλά ως αρχηγός κόμματος σίγουρα δεν έχει.
13: Ο κύριος Σαμαράς.
14: Δεν νομίζω να παραστεί ο κύριος Σαμαράς.
13: Αυτό.
14: Δεν νομίζω ούτε ο κύριος Σαμαράς ούτε ο κύριος Καραμαλής. Τουλάχιστον δεν έχουμε.
13: Δεν είναι άνθρωπο να πάει έτσι. Μα τα λες, δεν θα πάει και κανένας.
12: Θα πάνε όσοι θέλουν να δουν το προεδρικό μέγαρο τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, φαντάζομαι.
14: Ναι. Και θα πάνε και σε κλειστό χώρο. Τώρα, εν τω μεταξύ, μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσασούρας έχει εκλεγεί και με σχετική πλειοψηφία, με αυτή την πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, την απόλυτη αυτή, στους 156 βουλευτές. Δεν έχει πάρει και πολλούς. Με την αναθεώρηση του συντάγματος εξελέγει ο κύριος Τσασούρας. Και όπως καταλαβαίνετε, εκεί πέρα υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις. Κατά περιόδους και γι' αυτό ο θεσμός δεν πάει καλά. Αυτά τα χρόνια αυτοί οι εορτασμοί δεν έχουν μεγάλη απήχηση. Δεν πάει πολλοί κόσμος.
12: Η τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι καλεσμένη.
14: Ναι. Δεν ξέρω αν θα έρθει η κυρία Σακελαροπούλου. Δεν νομίζω ότι είχε έρθει πέρσι. Ή πρόπερσι, μια χρονιά από τις δύο, δεν είχε έρθει, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον θα παραστεί. Δεν μας έχει ενημερώσει ότι δεν θα έρθει.
12: Βλέφαρο σε άλλα δωματιάκια μπορείτε να ρίξετε, σε άλλους χώρους.
14: Να ανοίξει καμιά πόρτα γύρω-γύρω.
12: Ναι.
14: Ή μπορεί να ανέβει πάνω στον πρώτο όροφο εκεί, να ανέβει στη σκάλα.
12: Αυτό
14: αλλά
12: είναι...
14: και πάνω στο τέρμα τη σκάλα θα είναι ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Τασούλα και με τον κύριο Κουσούμπα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Τώρα θα δούμε πώς θα είναι αυτή η εξυπηρεσία. Έχει ενδιαφέρον. Είχε γίνει κάποτε και με τον κύριο Παπούλια, από ό,τι θυμάμαι, που επίσης. Για κάποιο λόγο είχε γίνει το οποίο δεν θυμάμαι και μια φορά είχε, είχε γίνει και με την κυρία Σακελαροπούλου για το COVID, για το λόγο του κορονοϊού, αλλά δεν είχαν κληθεί λίγοι, είχαν κληθεί 150-200 άνθρωποι. Δεν είχαν κληθεί πολλοί.
13: Τώρα μάλλον είναι πολύ, δεν σου λέει, θα έρθει κανείς, να έχουμε να έρθει και κανένας άνθρωπος.
14: Ναι.
12: Επιχειρηματίες θα έχει, δηλαδή εγώ θυμάμαι κάποιες χρονιές που ήταν η Γιάννα Δασκαλάκη Αγγελόπουλος, ήταν οι Βαρτινογιάννηδες, ήταν δηλαδή, ναι, σημαντικά πρόσωπα, οπότε ήταν γκράντε κοσμικού αρ.
14: Ναι, καλούνται πάντα οι επιχειρηματίες και ειδικά οι μεγάλοι επιχειρηματίες και όσοι είναι δωρητές και όσοι έχουν ιδρύματα κτλ. Αυτοί καλούνται και συνήθως ανταποκρίνονται, δεν ανταποκρίνονται ήδη, έρχονται οι εκπρόσωποι τους. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και σήμερα. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι είναι και 24 Ιουλίου σήμερα. Ο κόσμος θέλει να φύγει. Υπήρχε μια ένταση όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση και επιχειρηματική αντιπαράθεση. Δεν είναι και τόσο εύκολο να μαζέψει πολύ κόσμο όπως μάζευε παλαιότερα. Μην ξεχνάμε σήμερα τι έγινε στη Βουλή, όπου υπήρχε αντιπαράθεση έντονη. μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κυρία Κωνσταντοπούλου, που σηκώθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και έφυγε όταν έβγε η κυρία Κωνσταντοπούλου να μιλήσει. Έχουμε ένα διακαυμένο πολιτικό κλίμα. Θα δούμε τι θα πούνε. Να ακούσουμε και τι θα πούνε στα πηγαδάκια και να δούμε και ποιοι βουλευτές θα έρθουν. Έτσι, γιατί οι βουλευτές κανονικά θα πρέπει να έρθουν όλοι. Α, δούμε αν μπορούν να έρθουν.
13: Σωστά. Σωστά.
12: Είναι Παρασκευή σήμερα, να σου θυμίσω.
14: Είναι και Παρασκευή ακριβώς και οι βουλευτές έχουν φύγει από την Πέμπτη να πάνε στα χωριά τους. Είμαστε και σε μια παραταταμένη προεκλογική περίοδο. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Εν τω μεταξύ τώρα και εσείς οι κυρίες, ας πούμε, αρχίτε με την τουαλέτα σε κλειστό χώρο, δεν θα μπορέσετε έτσι να το δείξετε όπως πρέπει, γιατί είναι πιο στριμωχτά, ενώ στο ανοιχτό χώρο στους κήπους εκεί κάτω.
12: Ναι, όχι απλά που κατεβαίνεις στα σκαλιά, ωραία, σε τραβάνε ωραίες φωτογραφίες κλπ.
14: Κατεβαίνεις σκαλιά, τέτοια πράγματα, ναι, ναι. Εκεί μέσα όποιος κατέβει τα σκαλιά θα πηγαίνει ο ένας πίσω από τον άλλον.
13: Έτσι είναι.
14: Είναι πιο στριμωχτά, κατάλαβατε.
12: Λοιπόν, παρόλα αυτά θα είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο θα το δούμε μέσα από το Κύριακο σε όλα τα site, φαντάζομαι.
14: Και μην ξεχνάμε έτσι και γιατί γίνεται. Αποκαταστάθηκε η δημοκρατία. Το πολίτευμα έχει αποκατασταθεί. Είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα από αυτό. Σήμερα έτσι αποκαταστάθηκε η δημοκρατία μετά από 7,5 χρόνια δικτατορίας και τι είχε προηγηθεί και με την Κύπρο και με το πραξικόπημα σε βάρος του Μακαρίου, όλα αυτά. Έτσι, και πόσο υπέφερε ο κόσμος από αυτά, γιατί
13: ακριβώς
14: υπάρχουν και επιζώντες από τη Χούντα οι οποίοι έρχονται εκεί μέσα οι άνθρωποι και μιλάνε. Παλαιότερα μιλάγανε έντονα. Έντονα μιλάγανε και είχαν και έντονα συναισθήματα βέβαια για όλα αυτά που τους είχαν συμβεί.
12: Θα φύγει Σαββατοκύριακο.
14: Ναι, θα φύγω Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, ναι.
12: Ωραία.
14: Θα πω στην Κυλλήνη. Πολύ ωραία στην Κυλλήνη.
13: Πολύ ωραία.
14: Έχουν καλέσει στην Κυλλήνη. Ναι.
12: Λοιπόν, άντε,
13: να
12: καλέ
13: κουραστείς. Φιλιά πολλά.
14: Από εβδομάδα. Από εβδομάδα.
12: Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα 3 με 5. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
13: Θα βάλουμε απουσία.
12: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: καλησπέρα παραπολιτικά, 90,1 Λαμπρός Σκαλαρίτης μαζί μέχρι τις 7 για να δούμε τις εξελίξεις. Αυτό που κάνουμε κάθε μέρα, παρασκήνιο, πληροφορίες, αναλύσεις για πάρα πολλά θέματα. Για τις συγκρούσεις που εξελίσσονται, για την οικονομία, για τα εθνικά θέματα, για την εσωτερική ασφάλεια. Και βέβαια όπως πάντα για την ελληνική ιστορία και όχι μόνο την ελληνική. Αλλά αυτή μας ενδιαφέρει κυρίως. Πάμε να ξεκινήσουμε από την κρίση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία κατά τη γνώμη μας θα έχει και κάθετη και οριζόντια κλιμάκωση. Και σε ό,τι αφορά συνένταση και σε ό,τι αφορά την γεωγραφική διάχυση και διεύρυνση. Αυτά ενώ η Ευρώπη εξοπλίζεται. Χθες είχαμε συζητήσει εκτενής για τις αποφάσεις του Κισεα και το ελληνικό εξοπλιστικό. Όλη η Ευρώπη βρίσκεται σε φάση εξοπλισμού, με τα προγράμματα SAFE να φαίνεται ότι θα έχουν συνέχεια. Λογικό. Εχθές εκταμιεύτηκε η πρώτη δόση για την Ελλάδα, 118 εκατομμύρια. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να διεκδικήσουμε περισσότερα. Δεν είναι αυτά, περισσότερα είναι η πρώτη δόση χθεσινή. Αλλά νομίζω ότι στο SAFE 2 θα πάμε για περισσότερα. Συνολικά εννοώ, έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου είναι ενδεικτική των όσων γίνονται και κατά τη γνώμη μας όσων θα ακολουθήσουν. Μετά το Ορμούζ κλείνει και η Ερυθρά. Ξεκινάμε από αυτό και θα πάμε και στην Ευρώπη. Ευστάθιος Κυριακίδης, υπονάβαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Ναυποστρατεία, μέλος του Strategy International. Καλησπέρα κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Καραίτη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα της Ερυθράς, γιατί έχει πτυχίο που μας αφορά και είναι κάτι το οποίο το γνωρίζετε κι εσείς, διότι έχετε ήσασταν μέλος κομβικό στο σχεδιασμό της αποστολής Ασπίδες, την διοίκηση των οποίων ανέλαβε η Ελλάδα, την εκπεριτροπή σε διοίκηση ανέλαβε η Ελλάδα πριν από μερικές μέρες. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η αποστολή, η Ασπίδες, η ευρωπαϊκή επιχείρηση, αναβάθμισε την απειλή στην περιοχή από τους Χούθη, που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό οι ελληνικές δυνάμεις εκεί και η φρεγάτα, αλλά και η συστοιχεία Patriot που έχουμε στην Σαουδική Αραβία, να βρεθούν αντιμέτωποι ξανά με τους Χούθη και τους Ιρανούς.
1: Ναι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, ξεκινήσουμε από τον κίνδυνο αυτών καθ' αυτών, δηλαδή τους Χούθης, ελέγχουν το βορειοδυτικό τμήμα της Ιεμέν. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει το στενό του Μπάμπα Αλμαντά, δηλαδή της πύλης των δακρύων, που είναι εύρους 13 ναυτικών μιλίων. Τονίζω το εύρος, διότι μιλάμε για το στενό του Ορμούς, που έχει στο στενότερο σημείο 29 μίλια. Αντιλαμβάνεστε τα 13 μίλια πόσο λιγότερο είναι. Είναι από τις ακτές του Τζιμπουτίστων νησί Μαγιούν, που είναι τις, κατά βάση την ελέγχεται από τους Χούθης, αλλά το σημαντικό είναι λίγο βορειότερα, γύρω στα 80 μίλια, που είναι τα νησιά Χάνης, τρία από αυτά, στα οποία έχουν εγκατασταθεί πρακτικά οι Χούθης και ελέγχουν πλήρως την κυκλοφορία. Τώρα, πράγματι είχα την τιμή και την τύχη να είμαι στην ομάδα που σχεδίασε τις Ασπίδες του 24, λίγο πριν ξεκινήσαμε. Κοιτάξτε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για τους ακροατές σας τι είναι και τι δεν είναι οι Ασπίδες. Διότι υπάρχει αυτή η μη κατανόηση απολύτως. Είναι μια εκτελεστική επιχείρηση, executive επιχείρηση της CDP, της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, αυστηρά όμως αμυντική. Όταν λέω εκτελεστική, οι εκτελεστικές επιχειρήσεις της ΚΕΠΑ είναι αυτές τις οποίες δεν απαιτείται.
0: Να πούμε ότι η ΚΕΠΑ είναι η Κοινή Εξωτερική Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σωστό. Το θέμα είναι ότι οι εκτελεστικές επιχειρήσεις, και έχουμε αυτή τη στιγμή εν εξελίξη τρεις ναυτικές και μία ξηρά στην Αλφία στην Βοσνία, οι ναυτικές είναι η Αταλάντα, οι Ασπίδες και η Ειρήνη φυσικά, είναι αυτές τις οποίες δεν απαιτείται πρόσκληση ή συνένεση κάποιου κράτους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις είναι μη εκτελεστικές και αφορούν κυρίως capacity, δηλαδή ικανότητες και εκπαίδευση. Συνεπώς μιλάμε για μια εκτελεστική.
0: Συγγνώμη, να το διευκρινίσουμε. Όταν λέτε δεν απαιτείται πρόσκληση.
1: Για παράδειγμα, όταν γίνεται η εκπαίδευση, μια μη εκτελεστική. Συνεπώς μιλάμε για μια εκτελεστική.
0: Συγγνώμη, να το διευκρινίσουμε. Όταν λέτε δεν απαιτείται πρόσκληση.
1: Για παράδειγμα, όταν γίνεται η εκπαίδευση.

0: απλή αποστολή επιτήρησης, διότι δεν μπορεί να κάνει τη συνοδεία, αλλά δεν μπορεί να καταστήλει τους Χούθης στις εγκαταστάσεις του. Είναι αμυγός αμυντική. Τι εννοώ? Δένει τα χέρια η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχείρηση από το mandate της, από την αποστολή της, να μην επιτίθεται. Και όχι μόνο αυτό, αν δεν δεχθεί η επίθεση, να μην αποτρέπει, να μην αποκρούει, να μην προσβάλλει και το βλήμα που έρχεται. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι
1: αυτό. Συγγνώμη, δηλαδή αν το βλήμα που έρχεται, τι εννοεί, αν έχει εισερχόμενο, δεν θα το έχει.
0: Θα σας πω, ακριβώς. Είναι εισερχόμενο, το βλέπω, το ρίχνω. Αν έχω την πληροφορία ή ακόμα και την εικόνα ότι ετοιμάζεται να γίνει εκδόξευση, δεν μπορώ να το προσβάλλω στην ξηρά. Καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά που έχει.
1: Αυτό μπορεί να είναι όμως η διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου, επιβίωσης ή όχι μιας ναυτικής μονάδας. Αν έχεις την πληροφορία ότι άλλος ετοιμάζεται να το εκτοξεύσει και περιμένεις να το εκτοξεύσει, αυξάνονται οι πιθανότητες να σε πλήξει.
0: Σωστό. Ακριβώς. Μα αυτή είναι ακριβώς η φιλοσοφία. Ότι δεν θα υπάρξει κανένα πλήγμα ή οποιασδήποτε μορφής, ακόμα και αν είναι imminent, άμεση, ναι, επικείμενη επίθεση των Χούθης. Και αυτό ήταν και ένα πρόβλημα που είχαμε από την αρχή. Δηλαδή, ο βαθμός της δυσκολίας και προφανώς κινδύνου ήταν πολύ μεγαλύτερο. Τώρα, αυτό το 24 έγινε η έγκριση του κυριακού σχεδίου, το παρουσιάσαμε στην Κρατική Επιτροπή και τον κανόνα εμπλοκής. Προφανώς είναι απόρριτο και το σχέδιο και οι κανόνες εμπλοκής. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι μια επιχείρηση η οποία η ουσία της είναι να αποτρέψει δια της άρνησης, deterrence by denial, έτσι λέγεται. Και όχι να αποτρέψει, δεν είναι αποτρεπτική με προληπτική επίθεση ή αντίπεινα. Για παράδειγμα, όταν δεχτεί το βλήμα. Όταν το βλήμα καταρθώσει να το καταστρέψει πολύ η μονάδα, το πολεμικό πλοίο, δεν θα επιτεθεί ξανά προς τον φορέα, προς τον εκτοξευτή. Καταλάβατε, ούτε αυτό μπορεί να κάνει.
1: Αυτό γιατί τόσοι περιορισμοί που θέτουν σε κίνδυνο και τις μονάδες και τις ζωές, γιατί?
0: Θα σας πω, η φιλοσοφία τότε και παραμένει μέχρι τώρα είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των χωρών της περιοχής ότι πρόκειται για μια επιχείρηση που είναι τελείως διαφορετική από την επιχείρηση Prosperity Guardian των ΗΠΑ, ήταν τότε εκεί, που ήταν αμυγώς επιθετική. Δηλαδή, χτυπούσε εκτοξευτήρες, χτυπούσε βάσεις, χτυπούσε κέντρα διοίκησης, και ενώ η επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν από τη φύση της αμυγώς αμυντική.
1: Τη φέρνει όμως σε μειονεκτική θέση εναντί του επιτιθέμενου.
0: Βεβαίως. Εν γνώση. Ήταν εγνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα είμαστε σε μειονεκτική θέση. Τώρα, η λογική λοιπόν είναι να συνοδεύσουμε τα εμπορικά. Η δεύτερη λογική, το δεύτερο κομμάτι του mandate της αποστολής, είναι συλλογή, επεξεργασία και διαμοιρασμός της θαλάσσιας εικόνας των πληροφοριών. Και προφανώς η προστασία των πλοίων έχει ως τρίτη προτεραιότητα της αποστολής, διότι θα πρέπει να τηρηθούν η αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας που ανέλησα πριν και που δυσκολεύει πάρα πολύ. Άρα η προστασία, η close protection, είναι το τελευταίο πράγμα που κάνει η επιχείρηση ασπίδη. Συνεπώς, να συμπληρώσω ότι το 25 προσυντέθηκε η εκπαίδευση των ναυτικών δυνάμεων του Τζιμπουτί και έγιναν τέταρτο δικείμενο της αποστολής. Επίσης, να τονίσω ότι η επιχείρηση Ασπίδες δεν μπορεί να εκτελέσει μειοψίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι δεν γίνεται κανέναν του εμπάργκο στην Ιεμένη, εμπάργκο όπλων. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν υπάρχει και κάποιος ύποπτος στόχος, δεν εκτελείται μειοψία. Θα δίνω τις πληροφορίες να καταλάβουν οι ακροατές.
1: Πόσο δύσκολο είναι.
0: Ναι, τις δεσμεύσεις που έχει ο επιχειρησιακός διοικητής. Που είναι σήμερα, όπως από την αρχή της επιχείρησης, ο υπονάβαρχος Γρυπάρης στην Λάρισα, με το ελληνικό επιχειρησιακό κέντρο εκεί, που έχουμε δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή λοιπόν ήταν και η διαφορά με το Prosperity Guardian, δηλαδή αυτή η επιθετική διάσταση. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι όταν η περιοχή που μας έχουν δώσει να δραστηριοποιηθούμε ως ασπίδες είναι από το Σουέζ, προσέξτε, μέχρι το Ορμούζ, διότι αυτή είναι η περιοχή επιχειρήσεων των ασπίδων. Βέβαια, θα πει κάποιος ότι προφανώς η προστασία δεν μπορεί να γίνει σε όλο το Εύρος με δύο πλοία που έχουμε και τρία κάθε φορά. Γι' αυτό λοιπόν η περιοχή δεν αφορά μόνο την προστασία ή τη συνοδεία, αφορά και τη συλλογή πληροφοριών. Είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή. Γι' αυτό και close protection μέχρι τώρα έχει οι ασπίδες έχουν παρέξει σε περίπου 600-650 πλοία, ενώ περιοχική προστασία, δηλαδή ένα κομβόι για παράδειγμα, πιο μακριά το πολεμικό πλοίο, είμαστε γύρω στις 2.000 πλοία που έχουν διέλθει με την προστασία αυτή, έστω και τη μακριά.
1: Πολλά.
0: Είναι πολλά. Γιατί όμως, προσέξτε, γιατί και οι Χούθης περάσανε σε μια φάση, ιδίως μετά το 25 την εκεχηρία στη Γάζα, σε μια φάση dormant, εν υπνώση. Δεν είχαμε επιθέσεις σε πλοία, ούτε απειλή επιθέσεων που θα

0: αυξάνε τον κίνδυνο στην Ερυθρά Θάλασσα πάρα πολύ μεγάλο.
1: Πόσα πλοία επιχειρούν τώρα στο πλαίσιο των ασπίδων?
0: Σήμερα επιχειρούν δύο μόνο. Το μάξιμο που έχουμε φτάσει είναι τέσσερα. Δεν έχουμε πάει παραπάνω. Θα σας κάνω μια παρέτηση να σου πω ότι στην αρχική σχεδίαση ζητούσαμε τριπλάσια και τετραπλάσια αριθμούς μονάδων προκειμένου να κάνουμε την αποστολή επιτυχώς σε όλο το εύρος της περιοχής και προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να διαθέσει τόσες πολλές μονάδες, κάτι που περιμέναμε βέβαια. Πρέπει επίσης να τονίσουμε.
1: Είχατε ζητήσει πόσα, 10, 12 ας πούμε.
0: Ναι, 10. 10 συν βοηθητικά. Mm. Αυτή είναι η πρώτη προσέγγιση που είχαμε κάνει τότε. Και αντιλαμβάνεστε, όταν πήραμε 4 και το βοηθητικό εκ περιτροπής, ήμασταν λίγο απογοητευμένοι τουλάχιστον και προσπαθήσαμε μετά να δούμε πώς θα τροποποιηθεί η λογική, γι' αυτό και μπήκαμε στη διαδικασία των convoys, προκειμένου να παρέχουμε μακράν προστασία σε περισσότερα του ενός. Mm. Όμως, κοιτάξτε, δεν είναι μια, είναι μια επιτυχημένη επιχείρηση. Γιατί το λέω? Διότι πέραν του αριθμού που ανέφερα πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι είναι παγκόσμιος δρόμ όντας εκεί. Παράλληλα, έχει πληροφορίες και εικόνα από πρώτο χέρι. Και τελευταίο, βέβαια, και η προστασία. Άρα, λοιπόν, είναι μια επιτυχημένη. Μην μηδενίσουμε το ότι.
1: Όχι, κανείς δεν το μηδενίζει, ίσα-ίσα.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά είναι δύσκολη αφενός η επιχείρηση λόγω των περιορισμών. Αφετέρου, έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά λίγες δυνάμεις σε σχέση με τις απαιτήσεις που έχει.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Ελάχιστες. Τις ελάχιστες δυνατές. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Τώρα, βέβαια, κοιτάξτε, από το Μάιο του 25. Μετά την επιχείρηση Rough Rider των ΗΠΑ, κυρίως και των Βρετανών, όπου αν θυμάστε χτυπήσαν πολύ με μεγάλη σφοβρότητα τους Χούθης, υπήρξε συμφωνία ΗΠΑ Χούθης για να σταματήσουν οι Χούθης να χτυπάνε πλοία συμφερόντων των ΗΠΑ. Εκεί, αν προσέξετε, δεν υπήρξε κάποια πρόβλεψη για πλοία συμφερόντων Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Ναι. Γι' αυτό και βλέπετε τώρα ότι βγήκαν οι Χούθης, επανενεργοποιήθηκαν θεωρητικά και πρακτικά, χτυπώντας ένα, τουλάχιστον ένα επιβεβαιωμένο, πλοίο με σημαία Σαουδικής Αραβίας. Όχι άλλου είδους σημαία.
1: Ναι. Εχθές άφησαν δύο Κινέζικα να περάσουν, δύο Κινέζικα να περάσουν, που μετέφεραν 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
0: Και πραγματικά δεν έχει κλείσει τον Παπαρμαντάβ. Και αν θέλετε και την προσωπική μου εκτίμηση, πολύ δύσκολα, διότι ναι, μεν οι Χούθης είναι ένα κίνημα που χρηματοδοτείται από το Ιράν, είναι ένα σχετικό κίνημα. Παρά το γεγονός, να κάνω μια μικρή παρένθεση, ότι έχει σοβαρές ιδεολογικές θρησκευτικές διαφορές από το Ιράν, σχετικά εννοώ.
1: Γι' αυτό και δεν είναι απολύτως ελεγχόμενο. Έχει επιρροή, αλλά δεν έχει Χεζμπολά, ας πούμε.
0: Πολύ σωστά.
1: Κάντε μια χάρη, μισό λεπτό. Μία ανατελεία να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
0: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου κι αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα, χαλαρά,
10: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την συζήτηση με τον Ναύαρχο, τον Εστάθιο Κυριακίδη. Λοιπόν,
0: ναι, ακούτε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, λέγαμε για τον περιορισμό και το ότι η επιχείρηση είναι επιτυχημένη. Τώρα έχουμε την κατάσταση με τους Χούθη, οι οποίοι αφήνουν ορισμένα πλοία να περνούν και επιτίθεται τώρα πλέον κυρίως σε σαουδαραβικά, έτσι.
0: Σωστό. Έχουν δηλώσει ότι κλείνουν το Bab al-Mandab, την πύλη των δακρύων, μόνο για τα σαουδαραβικά και έχουν και είχαμε και μία καταγεγραμμένη, τουλάχιστον επιβεβαιωμένη, μία επίθεση. Μιλάνε για δεύτερη επίθεση, αλλά αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι Χούθη, το είπαμε και πριν, δεν ελέγχονται πλήρως από το Ιράν.
1: Yeah.
0: Αυτό αφήνει περιθώρια να δίνει μια ευελιξία στη σχεδίαση, ενώ των εμπλεκομένων βέβαια, με την έννοια ότι δεν έχει σταματήσει, ούτε προβλέπεται να σταματήσει πλήρως. Άλλωστε, να πάμε στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου, στο Ορμούζ, και εκεί έχω την αίσθηση, γιατί ξέρετε, οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ περιορισμένες και αντικρουόμενες. Έχω την αίσθηση και εκεί συνεχίζεται περιορισμένα μεν η διέλευση από τον νότιο τομέα. Χωρίς AIS εντός, χωρίς δηλαδή να δίνεται στον αέρα η θέση.
1: Από την πλευρά του Ομάν, λέτε.
0: Σωστό. Στον νότιο τομέα, από την πλευρά του Ομάν. Γιατί έχουμε τη δήλωση της Centcom σήμερα ότι κοιτάξτε τα στενά είναι ανοιχτά. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο νότιος τομέας δεν μπορεί να ελεγχθεί πλήρως, τουλάχιστον με ίδια μέσα, από τους φρούς της επανάστασης. Και όταν πράγματι εντοπίζεται στόχος εκεί, βάλετε. Άρα λοιπόν είμαι σχεδόν βέβαιος, ξαναλέω, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί, διότι δεν υπάρχει αυτή η γνώση. Έτσι. Ότι περνάνε πλοία ακόμα και περνάνε γιατί. Διότι υπάρχει η εγγύηση εντός ή εκτός εισαγωγικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Πολεμικού Ναυτικού Τμήματος Πολιτειών στην περιοχή. Mm. Που θα πει ότι η ενεργειακή ασφυξία, που όλοι φοβόμαστε, ιδίως αν κλείσουν και τα δύο στενά, είναι κάπως πιο μακριά. Υπάρχουν αντισώματα δηλαδή, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι ο κίνδυνος είναι ορατός, αλλά ίσως να έχουμε μια αισιόδοξη νότα ότι δεν είναι τόσο πολύ άμεσος.
1: Σε περίπτωση βέβαια που εξελιχθεί η τελική φάση της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, οι Ιρανοί έχουν πει ότι θα πλέξουν τα πάντα στον περίγυρο και οι Χούθη έχουν πει ότι θα ενεργοποιηθούν πλήρως και θα κλείσουν τα στενά.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε, αν παρατηρήσουμε την αντίδραση των Ιρανών, ξαναλέω, υπό την αίρεση των πληροφοριών που έρχονται σε εμάς, οι επιθέσεις που κάνουν είναι πολύ χαμηλότερης έντασης, στοχευμένες βέβαια, που θα πει ότι κάποιος παρέχει πολύ καλές πληροφορίες στοχοποίησης, και ποιους αφήνουν απ' έξω, έχουν αφήσει απ' έξω προς το παρόν, τουλάχιστον δεν ανακοινώνεται, Σαουδική Αραβία, Αμιράτα και τους δύο διαπραγματευτές, κατά Ρωμάν. Τυπάνε δηλαδή τους αδύναμους κρίκους, έστω και περιορισμένα.
1: Κουβέιτ και λοιπά.
0: Ακριβώς. Κουβέιτ, Ιορδανία, Μπαχρέιν. Αυτή είναι η τριστόλη. Που σημαίνει ότι πράγματι η ικανότητά του να διατηρήσουν το ρυθμό των επιχειρήσεων σε ένταση και διάρκεια έχει μειωθεί. Αυτό τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι.
1: Άρα αποδίδουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις.
0: Ακριβώς. Άρα αποδίδουν. Μάλιστα. Και άρα θα πάει λίγο πιο μακριά οποιαδήποτε σκέψη του Τραμπ για ενδεχόμενη περιορισμένη ενδεχομένως κερσαία επιχείρηση, την οποία σε μεγάλη κλίμακα την αποκλείω τελείως.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευστάθιος Κυριακίδης, τον ευχαριστούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, εμείς έχουμε τα δικά μας εδώ, τα πιο εγγύς, την Τουρκία, η οποία Τουρκία γενικά έχει υπερδραστηριότητα, όχι μόνο στον άμεσο περίοδο, γενικά. Λέγαμε προχθές για τα σχολεία που χρηματοδοτεί με άνω του 1 δισεκατομμυρίου ποσό σε 8 χρόνια. Συνεχίζει με την λεγόμενη ήπια ισχύ, ισχύ πάντως, την διέτησή της σε όλο τον περίγυρο και σε ό,τι αφορά, εννοώ τον περίγυρο και τον ευρωπαϊκό και τον αφρικανικό, σε ό,τι αφορά τον άμεσο επιχειρησιακό περίγυρο, τα πράγματα εκεί παραμένουν τεταμένα. Έχει παρουσία, επιχείρη να έχει παρουσία και ναυτική στη Συρία για πρώτη φορά από την έναρξη του Συριακού εμφυλίου. Και από εκεί και πέρα, εμείς αναμένουμε το πώς θα κινηθεί, εκτιμάται το φθινόπωρο, σε σχέση με το γνωστό νομοσχέδιο. Και θα αν θα επιχειρήσει να δοκιμάσει τα ελληνικά αντανακλαστικά, τα ελληνικά ριφλέξ, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πολύκαρπος Αδαμίδης, καθηγητής κοινοτικού δικαίου, διεθνών σχέσεων και προμηθειών στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, καλησπέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών ΕΧΡΑ.
0: Τι εκτιμάτε για την Τουρκία το επόμενο διάστημα, κυρίως το φθινόπωρο, που υπάρχει εκτίμηση ότι θα καταθέσει το νομοσχέδιο?
1: Να σταθώ καταρχήν σε αυτό που πολύ σωστά επισημάνατε, ότι η Τουρκία επενδύει στην εικόνα της στο εξωτερικό. Και επενδύει όχι απλά και μόνο μέσα από φραστικές τουλάχιστον αναφορές, αλλά μέσα από την ανάπτυξη της λεγόμενης ήπιας ισχύως, χρηματοδότηση σχολείων, χρηματοδότηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, χρηματοδότηση πολιτιστικών συλλόγων και γενικότερα οτιδήποτε αναδεικνύει την εικόνα της. Και αυτό είναι μια πρακτική η οποία απαντάται σε κάθε είδους κλειστό καθεστώς, σκληρό καθεστώς, αρχής γενομένης φυσικά ως βασικό σημείο αναφοράς της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης, η οποία όσο περισσότερο δεινοπαθούσε ο λαός στο εσωτερικό και ήταν δύσκολο να εφαρμόσουν τα όποια εφευρήματά τους είχαν περί της λεγόμενης βιομηχανικής μεταρρύθμισης και της αλλαγής οικονομίας τους, τόσο περισσότερο επένδυαν σε δίκτυα επιρροής ανθρώπων και πρακτόρων στο εξωτερικό, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτόν εδώ μετατοπίζουν το κέντρο βάρους πίεσης από εκεί που είναι αδύναμη, το εσωτερικό δηλαδή της χώρας και την δυσανεξία έως και την αντίδραση στην κοινωνική, και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ζητήματα στους αντιπάλους που υπάλληλες συνθήκες θα επιχειρούσαν να κεφαλαιοποιήσουν τις δικές τους αδυναμίες. Αντίστοιχα λοιπόν και η Τουρκία, βλέπουμε ότι εφαρμόζει την πρακτική αυτή μέσα από την ήπια, όπως είπατε προηγουμένως, ισχύ, την ανάπτυξη δηλαδή όλων αυτών των δορυφόρων και όλων αυτών των συστημάτων επιρροής, που βέβαια να πούμε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελούσαν το προνομιακό πεδίο δραστηριοποίησης του Κιλέν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει κάθε λόγο να θέλει να επενδύσει σε αυτό το τομέα, προκειμένου να αποσύσει και να εκδιώξει και να αποτινάξει οποιαδήποτε τελευταία ψήγματα επιρροής και σημείων αναφοράς έχει το λεγόμενο δίκτυο των Κιλενιστών, το παράλληλο κράτος, όπως τουλάχιστον τους έχει χαρακτηρίζει ο Ερντογάν στο παρελθόν.
0: Εδώ να πούμε ότι οι Γερμανοί όψιμα ανακάλυψαν, εντός εισαγωγικών ανακάλυψαν, γιατί δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν το γνώριζαν, οι μυστικές υπηρεσίες Γερμανίας ανακοίνωσαν έκπληκτες δήθεν ότι η τουρκική διείσδυση στη Γερμανία και μάλιστα τη ΜΜΤ και των γκρίζων λύκων, και δεν μιλάμε μόνο για σχολεία κλπ., ότι έχει πλέον προχωρήσει στους θεσμούς της Γερμανίας, ότι κατεβάζουν υποψηφίους ακόμα και δημοτικούς συμβούλους για να αρχίσουν να διεισδύουν στη βάση, στις γειτονιές, στις κοινότητες της Γερμανίας, ότι μπαίνουν στις διάφορες θεσμικές διεργασίες, δηλαδή ότι έχουμε μια πολυπλόκαμη και εκτεταμένη τουρκική διείσδυση γκρίζων λύκων και ΜΜΤ.
1: Ξέρετε κύριε Καλαρίτη, όπως σωστά το θέσατε, ότι δίθεν όψιμα ανακάλυψαν αυτού του είδους τη διείσδυση, θα έλεγα ότι είναι αργά για δάκρυα, αν πραγματικά το εννοούμε ότι οι Γερμανοί κατά οποιοδήποτε τρόπο θα ρίχναν δάκρυα για την περίπτωση των Τούρκων, έχοντας πάντα υπόψη μας το γεγονός ότι στο πολύ πρόσφατο παρελθόν ήταν ίδια η πολύ ξαδοτάλα κυρία Μέρκελ, η οποία επέτρεπε στον Ερντογάν να πραγματοποιεί προεκλογικές φιέστες στο εσωτερικό της Γερμανίας, επ' αφορμή των δικών του εκλογών πάντοτε, και που βέβαια κεφαλαιοποιούσε και επένδυε πολλά στην εκλογική επιρροή και φυσικά στις ψήφους των τουρκογενών που ψήφισαν στο εσωτερικό της στις γερμανικές εκλογές. Και να πάμε και λίγα χρόνια, μερικές δεκαετίες πιο πριν, πλησμονούμε ποτέ τις στενές σχέσεις που είχαν οι Γερμανοί και ειδικά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βέβαια η επιρροή που ασκήθηκε από τους Γερμανούς αξιωματικούς στην διαμόρφωση του στρατού των Νεότουρκων και μετά ειδικά την επανάσταση κατά του Σουλτάν. Και φυσικά εμείς ως λαϊός, ως έθνος, το πληρώσαμε πολύ, όπως και οι Γερμανοί φυσικά, έχοντας πάντα υπόψη μας ότι οι πρακτικές όπως τα μελέτα μπουρού, τα τάγματα εργασίας, οι μετακινήσεις πληθυσμών στο πουθενά, με σκοπό και μόνο την εξόδωσή τους, όπως και γενικότερα το διαβολικό, το τερατώδες σχέδιο εξάλληψης των μειονοτήτων, στο μέτρο κατά το οποίο αποτελούσαν εμπόδια για την απόκτηση της οικονομικής επιρροής και ελέγχου της χώρας, ήταν πολύ απότοκος των πρωτοβουλειών και των προτάσεων Γερμανών αξιωματούχων, ναι, με χαρακτηριστικό τρόπο, παράδειγμα, με προκειμένου τον Χόντς Άντρες Πασά. Το λέω αυτό για να έχουμε πάντα υπόψη μας την ιστορική διαδρομή και τις πολύ στενές σχέσεις που Γερμανία και Τουρκία είχαν, τουλάχιστον στην νεότερη ιστορία, αναπτύξει. Είπα όμως προηγουμένως ότι πέρα από την ήπια ισχύ, όπως σωστά αναφέρατε και επισημάνατε, υπάρχει παρουσία της Τουρκίας σε πολλά θέατρα πολέμου και συγκρούσεων. Όπως χαρακτηρίζονται μάλιστα οι Τούρκοι, έχουν παρουσία, όπως λένε, σε 19 διαφορετικά σημεία της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντός τους. Είναι αυτό συνέχεια της προσπάθειας των Τούρκων να διεκδικήσουν έναν ρόλο ο οποίος υπερβαίνει τα στενά περιφερειακά όρια. Να θυμίσουμε εδώ πάντα την επιλογή του Ερντογάν να υποθυμίζει σε όλους ότι η παγκόσμια ισχύ και ο έλεγχος της οικουμένης δεν περιορίζεται στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ. Τα λόγια λοιπόν, η Τουρκία διεκδικεί ένα ρόλο μεγαλύτερο, ευρύτερο. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ερντογάν. Από την εποχή ακόμα του Οζάλ είχαν επιχειρήσει να αποδιγεπίσουν και να ελέγξουν τις τουρκογενείς, όπως τουλάχιστον θεωρούσαν, δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Επιλογή φυσικά που στην πορεία επάνω δεν τους βγήκε, γιατί οι λαοί αυτοί, πέρα από κάποια κοινά σημεία γλώσσας, είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί απέναντι στους Τούρκους και εξαιρετικά επιφυλακτικοί σε αυτό το οποίο τουλάχιστον οι Τούρκοι θέλουν να θεωρούν ότι είναι κοινό τους πολιτιστικό και ιστορικό παρελθόν. Αλλά πέρα από αυτό, βέβαια, οι Τούρκοι διεκδίκησαν επίσης σε ρόλο τέτοιο ηγημονικό και στο πλαίσιο της Αραβικής Άνοιξης και επιχείρησαν να ευχαριστούν ως οι κύριοι εκπρόσωποι του κοσμικευμένου Ισλάμ. Και βέβαια, περαιτέρω και πρόσφατα πλέον, οι Τούρκοι επιχειρούν πάντα να εμφανίζονται ότι έχουν μια πατερναλιστική προσέγγιση έναντι του μουσουλμανικού κόσμου. Τα χαρακτηριστικότερα αυτά τα λεγόμενα που έχουν να κάνουν με την Ιερουσαλήμ και την κρίση μεγαλείου του Ερντογάν, που θεωρεί ότι είναι ο προστάτης των μουσουλμάνων της Γάζας. Γιατί κάποια στιγμή τα Ιεροσόλυμα θα ελευθερωθούν από τους Τούρκους. Όλα αυτά φυσικά, πέρα και πάνω από τον τομέα της προπαγάνδας, που βλέπουμε να εκδηλώνεται και τις μαύρες αυτές ώρες, μέρες, επ' αφορμή της επετείου της μετατροπής της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί, όλα αυτά φυσικά, πέρα και πάνω από το κατά πόσο θα πιστεύει ως κοσμοθεωρία ο Ερντογάν, είναι και μια πολύ καλή μορφή προπαγανδιστικό εργαλείο για να συσπηρώνει πάντα το εσωτερικό του πολιτικού ακροατήριο. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα ότι πρόκειται η Τουρκία να κάνει το Σεπτέμβριο, κατά πόσο πρόκειται να προχωρήσει σε αυτή την ψήφιση του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, προκεί πια θα αποσαφηνίσει τι εννοεί λέγοντας ότι ενοποιεί τις αρμοδιότητες για επέμβαση στο χώρο αρμοδιότητας της γαλάζιας πατρίδας. Αν δηλαδή θεωρήσει ότι αυτή η γαλάζια πατρίδα μπορεί και με τυπική πια ισχύ που δεσμεύει μόνο τους Τούρκους να αφορά περιοχές που ανήκουν στην ελληνική επικράτεια. Αν λοιπόν κάνει κάτι τέτοιο η Τουρκία, τότε σαφώς επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά ότι υπονομεύει το διεθνές δίκαιο, ότι αντιστρατεύεται το διεθνές δίκαιο, ότι υπονομεύει τη διεθνή ασφάλεια και τη διεθνή ειρήνη. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο λεκτικό, αλλά ποτέ δεν θα διανοηθούν οι Τούρκοι και ο πρόεδρος Ερντογάν να κάνουν την απονενοημένη κίνηση, το απονενοημένο διάβημα, που να επιχειρήσουν δηλαδή πρόκληση και σύγκρουση με τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις. Ξέρουμε ότι μια τέτοια περίπτωση το σίγουρο είναι ότι δεν έχει ένα σίγουρο αποτέλεσμα. Έως γνωστόν, οι Τούρκοι διαχρονικά, τουλάχιστον ιστορικά, πάντα επενδύουν μόνο σε σίγουρα αποτελέσματα. Δεν επιχειρούν να κάνουν οτιδήποτε το οποίο θα τους οδηγούσε σε περιπέτειες. Γιατί πολύ καλά γνωρίζει και ο Ερντογάν ότι οποιαδήποτε στρατηγική περιπέτεια χωρίς εξασφαλισμένο αποτέλεσμα είναι η αρχή του τέλους, του νομοτελειακού τέλους της δικής του εξουσίας. Mm-hmm. Γι' αυτό εξάλλου ενήργησε προκειμένου να αντιδράσει σε σχέδια όπως η Βαριοπούλα και το Εγκένεγκον, πως σχέδια ανατροπής του προέβλεπαν ως βασικό σημείο αναφοράς τους την εμπλοκή της Τουρκίας με εμάς. Ξέροντας ότι μια τέτοια εμπλοκή σαφέστατα και θα κλώνιζε το καθεστώς, δεδομένου ότι κανείς δεν μπορεί ποτέ να είναι σίγουρος ότι θα το αποτέλεσμα σε μια τέτοια εμπλοκή.
0: Άρα η Ελλάδα, αν είναι πιστική στο ότι θα αντιδράσει με όλα τα μέσα και σε όλο το εύρος, αν είναι πιστική σε αυτό στην αποτροπή της, δηλαδή οι Τούρκοι δεν θα αποπειραθούν κάτι.
1: Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Θα έλεγα ακόμα και αν δεν θεωρήσουν ότι έχουν τέτοιου είδους αποφασιστικά μηνύματα από τη χώρα μας που έχουν, γιατί κανείς ποτέ θα διανοούνταν να πει ότι θα δεχόμασταν να διαπραγματευτούμε οτιδήποτε αφισβητεί την εθνική μας κυριαρχία. Και αν ακόμα δεν είχαν τέτοιου είδους μηνύματα, είχαν τέτοιου είδους μηνύματα, πάλι οι Τούρκοι θα απέφευγαν να κάνουν οποιαδήποτε αναμέτρηση με εμάς, έχοντας πάντα υπόψη τους ότι δεν έχουν να κάνουν με κάποιο άτακτο στρατό ή με κράτος ελαττωμένης ισχύως και αποτυχημένο κράτος, τα failed state όπως είναι η Συρία, αλλά σαφώς έχουν να κάνουν μια πραγματικά σοβαρή στρατιωτική δύναμη, όπως είναι η χώρα μας, σίγουρα για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, θα έλεγα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα, είναι τα διάφορα απαγαλάκια τα οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα σπέβδουν να πούνε ότι η Τουρκία μπορεί να αναπληρώσει αφαιρόμενα κενά που η φερόμενη αποχώρηση περιορισμών παρουσίας των ΗΠΑ θα έχουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό γιατί λένε, αυτό θα είναι άμεση συνάρτηση του γεγονότος ότι η Τουρκία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ. Το επιχείρημα αυτό είναι ψευδοεπιχείρημα. Γι' αυτό γιατί η Τουρκία διατηρεί μεγάλο σε αδύναμη και αριθμό στρατό, γιατί απλούστατα έχει και πολλές προκλήσεις και πολλές ανάγκες και πολλά ζητήματα στο εσωτερικό της ακόμα, να μην αναφερθώ στις περιοχές εκτός Τουρκίας που τα φκάται ότι έχει παρουσία. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο μπορεί να παρουσιάζεται ή να προβάλλεται από τους αναπαραγωγούς της τουρκικής προπαγάνδας ως πλεονέκτημα, είναι, πιστεύω, η υπεβεβαίωση ότι η Τουρκία κάθε άλλο παρά αξιόπιστος εταίρος μπορεί να είναι στην ανάληψη ενός πρόσθετου και σημαντικότερου ρόλου στο πλαίσιο της Νατοϊκής Συμμαχίας. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι η Τουρκία, και να πούμε και αυτό εδώ, ότι κάθε άλλο παρά αξιόπιστος εταίρος είναι για το ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι είναι η χώρα η οποία καθόλου αυτό το διάστημα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πατάει σε δύο βάρκες και είναι η χώρα η οποία επιτρέπει την Ρωσία να παρακάμπτει την εφαρμογή των κυρώσεων και βέβαια να χρησιμοποιεί το χρηματοπιστωτικό του σύστημα.
0: Εντάξει, αυτά είναι γνωστά όμως και θα έπρεπε να τα λαμβάνουν υπόψη οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι προθήμως επικαλούνται μεν τον ρωσικό κίνδυνο, αλλά προστρέχουν ορισμένοι Ευρωπαίοι, ούκο λίγοι, σε έναν άλλο εισβολέα, καθέξιν εισβολέα, την Τουρκία. Είναι παρανοϊκό, είναι αφροσύνη και ανοησία να πιστεύουν ότι η Τουρκία, δηλαδή ένας εισβολέας, μπορεί να τους βοηθήσει κατά οποιοδήποτε τρόπο στο να αντιμετωπίσουν την Ρωσία.
1: Και είναι κοντόφθαλμο και μικρό.
0: Είναι κοντόφθαλμο, ναι. Είναι κοντόφθαλμο, είναι αντιδεοντολογικό, είναι αντιευρωπαϊκό, διότι να προστρέχεις για στρατιωτική βοήθεια και γεωπολιτική μόχλευση σε ένα κράτος το οποίο κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, δεν αναγνωρίζει ένα κράτος μέλος και απειλεί ένα άλλο με πόλεμο αν ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα, είναι ο ορισμός της αντιευρωπαϊκής τάσης. Γιατί τα ξέρουν, δεν τα ξέρουν, απλά τα προσπερνούν και έχουν μια αλακάρτ προσέγγιση. Η Ρωσία έχει εισβάλει και είναι κακή, η Τουρκία έχει εισβάλει, αλλά είναι εταίρος και σύμμαχος. Δεν γίνεται έτσι.
1: Ποιο είναι το θέμα? Λένε κάποιοι ότι ως αντίδωρο για τον πρωταγωνιστικό αυτό ρόλο που πολλοί προσδοκούν να αναλάβει ή λέγεται ότι θα αναλάβει η Τουρκία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να αναγνωριστεί στην Τουρκία το δικαίωμα να έχει ρόλο και λόγο στην ευρωπαϊκή άμυνα και στο πρόγραμμα ΣΕΙ. Και εδώ είναι η εγγενής αντίφαση, η εγγενής αντινομία ή ο παραλογισμός. Το ΣΕΙΦ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρότιστα αποσκοπεί την κατοχύρωση της ασφάλειας της Ευρώπης. Η ασφάλεια όμως της Ευρώπης δεν εξαντλείται στα ανατολικά σύνορα με τη Ρωσία. Η ασφάλεια της Ευρώπης περιλαμβάνει όλη την οριογραμμή της Ευρώπης και σαφέστερα και την νοτιοανατολική Μεσόγειο και την περιοχή των δικών μας
0: συνόρων. Είναι η λαθροχειρά που πήγε να κάνει Κάγια Κάλλας να σταματήσει την γραμμή άμυνας της Ευρώπης και ασφάλειας στη Ρουμανία.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό πρέπει εμείς να αντιτάξουμε και να τονίσουμε, και καλά κάνουμε και να το τονίσουμε πάντοτε, ότι η ασφάλεια της Ευρώπης δεν νοείται μόνο προς Ανατολά, η ασφάλεια της Ευρώπης έχει να κάνει με την Ανατολική Μεσόγειο, που ένα κομμάτι της Ευρώπης κατέχεται από την Τουρκία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να προσδοκά κανείς και δεν μπορεί να περιμένει κανείς από εμάς για την Κύπρο να στέρξουμε ποτέ,
0: εννοείται,
1: να χρηματοδοτήσουμε αυτούς που υπονομεύουν.
0: Εννοείται. Επειδή όμως αυτού δεν το καταλαβαίνουν, εναπόκειται σε εμάς να διατηρήσουμε το βέτο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλά, Σαλαμίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Και μια και μιλάμε για τους ακατανόμαστους γείτονες, για πάμε να δούμε τι κάνουν, γιατί έχουν κινητικότητα στο θέμα, προσπαθούν να βρουν λύση για την αεροπορία τους. Και θα πάμε μετά σε μια συζήτηση ευρύτερη για το πού οδεύει ο πλανήτης. Αν όντως οδεύουμε σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, κρατήστε το, θα πάμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι κάνουν οι γείτονες, γιατί έχουν μια δραστηριότητα, προσπαθούν να δουν πώς θα καλύψουν τα κενά στην αεροπορία τους, όπου εκεί πράγματα ακόμα τουλάχιστον δεν τους βγαίνουν. Χρήστος Εκτενάς, δημοσιογράφος, αμυντικός αναλυτής, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Η Τουρκία σε αυτό το περίπλοκο σχήμα που προσπαθεί να κάνει για να ενισχύσει την αεροπορία της, αναζητώντας τα πάντα όπως έχουμε πει πολλές φορές, και εγχώριο μαχητικό και εισαγόμενα Eurofighter, και επιδίωξε να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των Αμερικανικών F-35 και αναβάθμιση των δικών της F-16, αυτό που ανακοίνωσε χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στην εβδομαδιαία ενημέρωση του προς δημοσιογράφους, είναι ότι σε λίγες μέρες, τον Αύγουστο, θα φτάσει στην Βρετανία η πρώτη ομάδα Τούρκων χειριστών και μηχανικών για να ξεκινήσουν να εκπαιδεύονται στο Eurofighter. Θυμίζουμε ότι η Τουρκία έχει παραγγείλει 20 καινούργια Eurofighter, τα οποία θα συναρμολογηθούν σε σημαντικό βαθμό στην Βρετανία, και η Βρετανία είναι που έχει αναλάβει το να διαχειριστεί την πώληση στους Τούρκους, οπότε τώρα θα αναλάβει και την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της προσαρμογής των Τούρκων χειριστών και μηχανικών, και μάλιστα αυτό θα συνεχιστεί μέχρι την παραλαβή των αεροσκαφών, η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει το 2030, δηλαδή από φέτος και για κάθε χρόνο η Τουρκία θα στέλνει ειδικά τις ειδικές ομάδες στη Βρετανία για εκπαίδευση.
0: 20 έχει παραγγείλει σε πρώτη φάση.
1: Έχει 20 παραγγείλει. Το τουρκικό σχέδιο προέβλεπε, ή τέλος πάντων επεδίωκε, να παραλάβει και 20 με 24 μεταχειρισμένα, αυτά από χώρες του κόλπου, το Κατάρ και τα Εμμυράτα, αλλά αυτό έχει φρενάρει πάρα πολύ, διότι με όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, καμία χώρα εκεί πέρα στον κόλπο δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει μαχητικά της εν καιρό πολέμου και μεγάλων εντάσεων. Δεν έχει ακυρωθεί βέβαια αυτή η συζήτηση, αλλά όσο συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Άρα ίσως μπορεί να συμβεί σε ένα χρόνο από σήμερα, σε δύο. Θα το δούμε. Αλλά αυτό το κομμάτι έχει μπλοκάρει. Άρα η Τουρκία μένει στα 20 καινούργια, τα οποία έχει σταδιακά ξεκινήσει η κατασκευή τους. Θα είναι η τελευταία έκδοση του Eurofighter, η Trans 4, όπως λέγεται. Θα συνοδεύονται από πακέτο πυρομαχικών, κυρίως πυράβλους αέρος-αέρος, Meteor, κατευθυνόμενες βόμβες Brimstone, οι οποίες κατασκευάζονται επίσης στη Βρετανία, και θα δούμε και τι άλλο. Προφανώς η Τουρκία θα επιδιώξει να προσαρμόσει δικά της όπλα πάνω στα αεροσκάφη, ώστε να έχει και μεγαλύτερη γκάμα οπλοστασίου. Έχει να βάλει απάνω πυράβλους κρούζ, τις κατευθυνόμενες βόμβες τις δικές της, που έχει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα, ρουκέτες δικές της, ατρακτήδια, πάρα πολλά πράγματα έχει να φορτώσει επάνω. Άρα η Τουρκία σε αυτό το κομμάτι του Eurofighter δείχνει να το τρέχει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα.
0: Και αυτό θα αντισταθμίσει εν μέρη τα δικά μας Ραφάλ, έτσι, ανάλογα πώς θα εξελιχθεί. Αλλά αυτός είναι ο στόχος σε πρώτη φάση.
1: Ναι, ο στόχος
0: του κυρίως με τους Μέτεωρ και όχι μόνο.
1: Ναι, δηλαδή οι Τούρκοι βλέπουν τα Eurofighter, και το λένε κιόλας σχετικά ανοιχτά, ότι το βλέπουν σε διάμεσο βήμα. Δηλαδή να ενισχυθεί η αεροπορία τους με τουλάχιστον 20 και ίσως και περισσότερα. Είχαν κάποια στιγμή πει το νούμερο ότι θα μπορούσαν να φτάσουν μαζί όμως με τα αραβικά, να φτάσουν τα 56, δηλαδή να παραγγείλουν σε δεύτερη φάση και τουλάχιστον άλλα 10-12 καινούργια, αλλά αυτό είναι μακροπρόθεσμο, ώστε να έχει για την επόμενη 20 ετία περίπου ένα αντιστάθμινο στα ελληνικά Ραφάλ, και ταυτόχρονα να οριμάζει το πρόγραμμα εξέλιξης και προμήθειας του δικού του μαχητικού του ΚΑΝ, το οποίο υποτίθεται είναι πέμπτης γενιάς ή τέλος πάντων θα είναι σύγχρονο στην τελική του έκδοση, το οποίο δηλώνουν βέβαια ότι θα ξεκινήσουν να παραλαμβάνουν τα πρώτα μαχητικά παραγωγής το 2028, το οποίο άπαντες ξέρουμε ότι απλώς δεν γίνεται.
0: Δύσκολο.
1: Απλώς δηλαδή δεν είναι θέμα υποτίμησης της Τουρκίας. Mm. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι πτυτικές δοκιμές και είμαστε στα μέσα του 2026. Άρα σε δύο χρόνια από φέτος ένα ολοκένουργιο μαχητικό, δεν έχει σημασία ποιος το παράγει, να μπει σε παϊστική παραγωγή δεν γίνεται. Mm. Δεν γίνεται από τους Αμερικάνους, δεν γίνεται από τους Ρώσους, δεν γίνεται από τους Κινέζους, όχι να το κάνουν οι Τούρκοι mm-hmm. που πρώτη φορά κατασκευάζουν μαχητικό. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων το γράφουν.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το πρόβλημα τώρα, το άμεσο θέμα είναι τα Eurofighter, αυτό είναι το απτό.
1: Ναι, τα Eurofighter είναι όριμο αεροσκάφος, ναι. Γνωστό, δεδομένο.
0: Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει το σχεδιασμό της αντίστοιχα για το πώς θα αντιμετωπίσει αυτά, γιατί χάνουμε το πλεονέκτημα με τους Μέτεωρ και τα Ραφάλ σε αυτή τη φάση. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αντιμετωπίσουμε και θα διατηρήσουμε είτε το ισοζύγιο είτε το πλεονέκτημα. Θα δούμε.
1: Ναι, και να πούμε και κάτι. Οι χθεσινές ανακοινώσεις και εγκρίσεις του ΚΙΣΕΑ για 10 εξοπλιστικά προγράμματα. Το 11ο ήταν ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών για αξιωματικούς των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Οπότε έχουμε 10 εξοπλιστικά και ένα μετεκπαίδευση πιο σωστά, ναι, που ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Mm-hmm. Γιατί θα πάνε να εκπαιδευτούν σε τεχνημοσύνη, κυβερνοπόλεμο και τέτοια πράγματα. Τα 10 εξοπλιστικά που εγκρίθηκαν, ουσιαστικά κανένα από αυτά δεν είναι βαρύ επιθετικό όπλο. Mm. Δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε αυτά τα εξοπλιστικά, δηλαδή την αεράμινα, τα μεταγωγικά, τους πυράβλους για τα θετικά ελικόπτερα Apache, αλλά δεν είδαμε να την... Αυτό περιμένουμε τουλάχιστον στον χώρο της άμυνας, μια μεγάλη παραγγελία πυράβλων αέρος-αέρος για τα δικά μας μαχητικά, τα F-16, πυράβλους κρούς, δηλαδή αυτά τα οποία σου δίνουν επιθετική αιχμή. Mm. Και η άμυνα προφανώς χρειάζεται, η επιθετική αιχμή είναι αυτό που θα σου δώσει την πρωτοβουλία. Δηλαδή τα αμυντικά συστήματα, αν μπορούμε να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, γιατί όλα τα συστήματα, τα οπλικά είναι, δεν μπορεί να τα πεις εύκολα άμυνας επίθεσης. Όταν κάνεις καλή άμυνα, μπορεί να κάνεις και καλή επίθεση. Το ένα διευκολύνει το άλλο. Αλλά τέλος πάντων, η πρωτοβουλία θα στη δώσει το επιθετικό όπλο.
0: Και αυτό είναι
1: αυτά λοιπόν τα περιμένουμε και έχουμε και εμείς, προετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή mm-hmm. 83 F-16 τα οποία τα μετατρέπουμε σε Viper. Θα ελπίζουμε να μετατρέψουμε άλλα 38, να τα εξυγχρονίσουμε. Έχουμε τα 24 Rafale. Όλα αυτά θέλουν καινούργια πυρομαχικά. Καινούργιους πυράβλους, καινούργιες βόμβες, σύγχρονα συστήματα, πιο εξελιγμένα.
0: Άρα, λογικά θα πρέπει μια παραγγελία που να λαμβάνει υπόψη και τα F-35. Ενώ σε ό,τι αφορά τα όπλα της αεροπορίας.
1: Ναι, που θέλουν δικά τους πυρομαχικά. Mm. Διότι ακόμα και να πάρουν ένα ίδιο πυρομαχικό, ένα ίδιο βλήμα αέρος-αέρος με τα F-16, που εκεί υπάρχει ταύτιση, το F-35 μπορεί να θέλει μια πιο εξειδικευμένη έκδοση του ίδιου όπλου, ώστε να χωράει στην αποθήκη του μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες του F-35. Άρα θέλουμε ένα σοβαρό πακέτο πάνω από δισεκατομμύριο ευρώ όπλων. Και το ένα δισεκατομμύριο που είναι ο Λάμπρο μπορεί να είναι και
0: λίγο, ναι. Σε σχέση με τον αριθμό των αεροσκαφών, έτσι, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για 100 κάτι αεροσκάφη συνολικά.
1: Ακριβώς, μιλάμε για κοντά 160 μαχητικά. Ναι. 160 μαχητικά σημαίνει ότι δύο βλήματα καινούργια να πάρεις για το καθένα.
0: Ναι.
1: Είναι πάνω από 300. Βάλε 2-3 εκατομμύρια το ένα.
0: Εντάξει,
1: με το καλημέρα.
0: Έγινε, Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.
1: Χρήστος
0: Εκτενάς, τον ευχαριστούμε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Για πάμε να δούμε τώρα μια γενική ματιά για το πού μπορεί να οδεύουμε. Εννοώ όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη απάκρου εισάκρων. Αθανάσιος Κοσμόπουλος, επιχειρησιακός συντονιστής στο Παρατηρητήριο Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, για στους ακροατές των παραπολιτικών και τις ακροάτριες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κρίση τους και την προσέγγιση τους στα θέματα μας.
0: Σωστό. Λοιπόν, διάβαζα με πολύ ενδιαφέρον το άρθρο σας για το πού μπορεί να οδεύει ο πλανήτης και αν βρισκόμαστε στην εισαγωγή ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου και ποια είναι τα σημεία, τα σημάδια τα οποία μπορεί να δείχνουν κάτι τέτοιο.
9: Κύριε Καλαρίτη, ανησυχώ ιδιαίτερα βλέποντας πώς κινούμαστε αυτή την περίοδο γενικά σε διεθνές επίπεδο. Και ξέρετε, οι όροι ακούγονται έτσι με αλόσχημη. Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος έχει μια καταστροφολογική έτσι. Απόχρωση ο όρος αυτός. Αλλά δυστυχώς βλέπω ότι η γεωπολιτική πραγματικότητα, ξέρετε, δίνει τους τίτλους πολύ μετά ο ιστορικός, ο μελετητής, αφού έχει συμβεί μια πολεμική αντιπαράθεση. Δεν βλέπω να υπάρχει η έννοια της αυτόνομης περιφερειακής σύγκρουσης. Βλέπω ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι αρχίζουν να συγκλίνουν οι περιφερειακές κρίσεις που βλέπουμε. Και κυρίως βλέπω, κύριε Καλαρίτη, μια κατάρρευση των συνόρων του προσθείου όριου τοποθεσίας, του POT που λέμε το πεζικό των ενόπλων δυνάμεων. Τι εννοώ? Ότι αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο μπαίνουν, τουλάχιστον στο αρχικό μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας, δηληστήρια, ενεργειακές υποδομές, κέντρα διοίκησης, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από αυτό που λέμε γραμμή του πυρός στο μέτωπο. Χτυπιούνται πρωτεύουσες, η Μόσχα, το Κίεβο. Επομένως. Δεν βλέπουμε μια εδαφική αναφορά, διαφορά. Είδα μάλιστα τη χθεσινή αναφορά της Ουκρανίας που λέει με χαρά ότι επανακατέλαβε 900 τετραγωνικά χιλιόμετρα από το αρχικά κατηλημμένο εδαφικό της τμήμα από την Ρωσία και το 1.400.000 νεκρούς Ρώσους που πλέον μετράει η πλευρά η στρατιωτική της Ρωσίας. Βλέπω ότι υπάρχει μια μετατροπή της αναμέτρησης ουσιαστικά σε ένα είδος κρατικής αντοχής και ανθεκτικότητας. Δεν είναι μια εδαφική διαφορά μπρος-πίσω να μετακινούνται οι δυνάμεις, αλλά δοκιμάζεται η οικονομική ισχύς, η αντοχή, η συνοχή όλων των κρατικών οντοτήτων. Και από την άλλη πλευρά βλέπω ότι υπάρχει μια στρατηγική διασύνδεση των μετώπων, κύριε Καλαρίτη. Δηλαδή, πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε ότι τα ευρωατλαντικά και ινδοειρηνικά θέατρα βλέπω να γίνονται, λέει ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ολοένα και περισσότερο αλληλένδετα. Επομένως, ας έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή το τι συμβαίνει και στην Μέση Ανατολή. βλέπουμε ότι ο πόλεμος, η αντιπαράθεση, η πολεμική, διεξάγεται εκτεταμένα σε πτεδία που υπερβαίνουν αυτά που λένε εμείς που διδασκόμασταν στις στρατιωτικές σχολές ως συμβατικά όπλα. Βλέπουμε εργαλειοποίηση των ενεργειακών πόρων και των εφοδιαστικών αλυσίδων. Βλέπουμε ασφυκτικό έλεγχο και μπλοκάρισμα θαλασσίων οδών και στενών. Βλέπουμε κυβερνοχώρο και δορυφορικά συστήματα και ειδικά σήμερα διάβαζα την έκθεση από την κρατική κινέζικη China Aerospace Science και Technology Corporation που μελετάει ένα σχέδιο τριών επιπέδων για να καταστρέψει ολοκληρωτικά και να εξοντώσει το δίκτυο Starlink του Elon Musk. Ετοιμάζω ένα άρθρο γι' αυτό. Μεταφέρεται στο διάστημα πλέον η αντιπαράθεση μέσα από μια συνεργασία Κίνας και Ρωσίας. Βλέπουμε πληροφοριακές επιχειρήσεις χειραγώγησης κοινής γνώμης εκτεταμένες. Και ειδικά στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε κύριε Καλαρίτη, και το έχετε επισημάνει πολύ εύστοχα και εσείς από την αρχή, ότι δεν είναι πια Ισραήλ, Ιράν, άντε και Αμερική, Ιράν. Εδώ είναι πολυκρατικός ο πόλεμος. Εμπλέκονται αραβικά κράτη, στοχοποιούνται με ντρόνους και άλλα βλήματα το Κατάρ, το Ομάν, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τα Εμιράτα.
0: Συμμετοχή μισθοφόρων από κράτη άλλα από Βόρεια Κορέα κλπ. Παραδείγματος χάρη.
9: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι στρατιωτικές κινήσεις περιφερειακές εντοπισμένες εδαφικά, αλλά βλέπουμε ένα πλήγμα στον πυρήνα καταρχήν της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας. Και επιτρέψτε μου να βάλω και έναν αστερίσκο, κύριε Καλαρίτη, εδώ. Ότι υπάρχει και η πυρηνική σκιά ενός λάθους εκτίμησης, δηλαδή. Ξέρετε ότι ο κίνδυνος δεν είναι μόνο στο να πάρει κάποιος μια απόφαση να χτυπήσει με τακτικό, πυρηνικό ή άλλο, αλλά μπορεί και μια βιαστική λάθος απόφαση εκείνης της στιγμής, όταν χτυπάς το Κίεβο, χτυπάς τη Μόσχα και δέρχονται οι πρωτεύουσες διαρκή πλήγματα, τα περιθώρια λάθους αυξάνονται, ξέρετε, και οι εσφαλμένες εκτιμήσεις καμιά φορά μπορεί να λάβουν χώρα. Οπότε να δούμε ξαφνικά μια ολοκληρωτική κλιμάκωση, αν ξεπεραστούν κάποια τέτοια λάθη και γίνουν και συμβούν, να δούμε άμεση σύγκρουση Ρωσίας-ΝΑΤΟ, που το απέσχομαι με όλη μου την ψυχή, μια γενικευμένη πολεμική εμπλοκή ΗΠΑ Ιράν απευθείας με βαριά όπλα, και βεβαίως έχω στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, και το βάζω ως παρένθεση, μια στρατιωτική κρίση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Ινδοειρηνικό, ξέρετε. Yeah. Είναι μακριά μεν, αλλά το φοβάμαι λίγο, γιατί μπορεί να μεταφερθεί κάποια κρίση και εκεί. Επομένως σήμερα δεν μπορούμε να ονομάσουμε την παρούσα κατάσταση ως παγκόσμιο πόλεμο, προφανώς. Δεν έχει αυτή τη μορφή. Αλλά φοβάμαι ότι είμαστε στον προθάλαμο. Φοβάμαι ότι οι παγκόσμιοι πόλεμοι, ξέρετε, σπάνια αναγνωρίζονται τη στιγμή που
0: γίνεται. Μα και δεν ξεκινά ένας παγκόσμιος πόλεμος ως τέτοιος. Ξεκινά από το άθροισμα και την εσώρευση επιμέρους μετόπων που ακολουθούν το ένα το άλλο.
9: Αυτό που βλέπω, και είναι η δική μου παρατήρηση η προσωπική, η αιρετική αν θέλετε, είναι ότι βλέπω μια ενιαία παγκόσμια αντιπαράθεση που εγώ την ονομάζω πλέον ένα πολεμικό όλον. Ένα πολεμικό όλον που αρχίζει να σχηματοποιείται και να εντάσσονται οι αυτοτελείς περιφερειακές σειράξεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, σε μια συνολικότερη εικόνα. Και η ανησυχία μου είναι, εάν αργότερα μετά από 5-10 χρόνια οι ιστορικοί, οι αναλυτές, οι καλαρίτιδες και οι κοσμοπούλοι του μέλλοντος θεωρήσουν το σήμερα ως την πρώτη πράξη που γεννήθηκε ο Παγκόσμιος Πόλεμος ο Τρίτος, τι ίσως εμείς θα πρέπει να κάνουμε διαφορετικό από αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η ερώτησή μου και η αγωνία μου, κύριε Καλαρίτη.
0: Και βλέπουμε και τους ίδιους δρόντες στα διάφορα μέτωπα. Είτε εμφανώς είτε αφανώς, βλέπουμε τους ίδιους πρωταγωνιστές στα διάφορα μέτωπα. Όσους βρίσκουμε, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή, τους βρίσκουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και στο Ρωσο-Ουκρανικό, παραδείγματος χάρη.
9: Ακριβώς. Επομένως, φοβάμαι ότι εάν δεν ηρεμήσει η κατάσταση και δεν αποσοβηθεί η συγκρουσιακότητα που παρατηρούμε και στα δύο μεγάλα μέτωπα αυτή τη στιγμή, είτε μπορεί να έχουμε ανάφλεξη και σε ένα άλλο μέτωπο. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα κάνει η Κίνα με την Ταϊβάν, τι ρόλο θα παίξει η Ινδία, πώς θα καθίσει στην περιοχή εκεί. Και εάν δεν αποκλιμακωθούν με κάποιον τρόπο αυτές οι συγκρούσεις σήμερα, θα έχουν επίπτωση στην παγκόσμια κοινότητα, και σας είπα ότι μελετάω, βλέπω τώρα ότι επεκτείνεται και στο διάστημα, ναι, η καθαρά κινητική συγκρουσιακή διάσταση. Ακούω δηλαδή ότι η ρωσική μέθοδος απελευθέρωσης νεφών σφαιριδίων υψηλής πυκνότητος στο διάστημα, τετροχιά, έχει στόχο να χρηματιστούν τα ηλιακά πάνελ των δορυφόρων του Starlink. Είναι τρομακτική αυτή η κίνηση, αν γίνει. Μεταφέρει πολεμική αντιπαράθεση στο διάστημα πλέον. Και πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια διαστημική επιθετική κίνηση που μπορεί να χτυπήσει και άλλους δορυφόρους των έφος των σφαιριδίων υψηλής πυκνότητος σε τροχιά.
0: Και το επόμενο βήμα είναι οπλισμένοι δορυφόροι.
9: Ακριβώς. Επομένως, ανησυχώ ότι ζούμε τις πρώτες μέρες του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και ακούγεται λίγο κινδυνολογικό αυτό. Και δεν θέλω να είμαι κινδυνολόγος. Πάντα θέλω να είμαι νυφάλιος και αντικειμενικός εκτιμητής. Αλλά δεν μπορώ και να παραβλέψω ότι βλέπουμε την αόρατη αρχή μιας παγκόσμιας ανάφλεξης, κύριε Καλαρίτη, και αυτό με ανησυχεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέγγιση, κύριε Κοσμόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Αθανάσιος Κοσμόπουλος, συμμεριζόμαστε την ανησυχία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα, αλλά προς Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε μέσα όλα αυτά μια μετατόπιση, μια αλλαγή της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής ό,τι αφορά στην ενέργεια. Έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Ας πούμε, ο ΟΠΕΚ δεν έχει τον ρόλο που είχε κάποτε, γιατί έχουμε αποχωρήσεις, έχουμε μείωση της δύναμης, μείωση της παραγωγής, έχουμε την ανάδειξη των ΗΠΑ σε κορυφαίο παραγωγό παγκοσμίως. Τα πράγματα αλλάζουν. Μετατοπίζεται, αλλάζει η παγκόσμια αρχιτεκτονική της ενέργειας. Πάμε να το δούμε. Στην πορεία θα έχουμε και ένα άλλο θέμα έκπληξη απόψε. Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, θυμάμαστε παλιά το ότι ο ΟΠΕΚ ήταν η κυρίαρχη ενεργειακή δύναμη στον πλανήτη, ανεβοκατέβαζε τις τιμές του πετρελαίου, αύξανε και μείωνε την παραγωγή. Γενικά ήταν ο κλειδοκράτορας της ενέργειας. Αυτό δεν ισχύει πλέον, έτσι. Τουλάχιστον στο βαθμό που ισχύει.
1: Ο κλειδοκράτορας ήταν ένα από τα πιο στιγνά καρτέλ στην ιστορία του ανθρώπου, που από το 60 ουσιαστικά κρατούσε ψηλά τις τιμές και απομυζούσε πλούτο από όλο τον κόσμο, και δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτόν τον πλούτο τα περισσότερα κράτη τον μετατρέπουν σε υπονόμευση, σε στρατηγικούς εξοπλισμούς και στρέφονται κυρίως εναντίον αυτών που αγοράζουν τα προϊόντα τους. Δηλαδή είναι σαν ο προμηθευτής να χτυπάει τον πελάτη του και να του πουλάει και από πάνω εισαγωγικά. Οπότε το καρτέλ του ΟΠΕΚ πράγματι έχει δημιουργήσει πολύ υψηλές τιμές για πάρα πολλά χρόνια, αλλά δύο βασικοί παράγοντες, πρώτον η έλευση εναλλακτικών πηγών ενέργειας μειών την αξία του πετρελαίου, αλλά κυρίως η έλευση του fusion, της ενέργειας από πυρηνική σύνδεξη, που οι Αμερικανοί στις προβλέψεις τους το υπολογίζουν μετά το 2035.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι πολύ βασικό να πούμε, ότι η πυρηνική σύνδεξη, αν επιτευχθεί, οι Αμερικανοί είναι πιο προωθημένοι σε αυτό, όλοι ψάχνουν, στην ουσία είναι το ιερό δισκοπότηρο της ενέργειας, είναι η φιλοσοφική λίθος της ενέργειας, απεριόριστη ενέργεια, έτσι περί αυτού πρόκειται. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, οι Αμερικανοί είναι πιο προωθημένοι, εντάξει.
1: Ναι, και έχουν κάνει το πρώτο πείραμα το 2022, όπου έβαλαν μία μονάδα ενέργειας και πήραν μία μισή μονάδα ενέργειας.
0: Απεριόριστη ενέργεια σημαίνει ότι θα παράγεται περισσότερη ενέργεια από αυτή που χρησιμοποιείται για να παραχθεί. Πρωτοφανές αυτό, έτσι. Αυτό άλλα τα πάντα. Καταργεί όλα τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς. Και ουσιαστικά είναι μία αναπαράσταση του τρόπου που δημιουργείται η ενέργεια μέσα στον ήλιο ή στα αστέρια. Mm-hmm. Οπότε αναμένουμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει αυτή η ενέργεια, και φυσικά όλες αυτές οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες θα τρέξουν να βγάλουν τα αποθέματά τους στην αγορά, και οι τιμές σίγουρα θα καταρρεύσουν πολύ νωρίτερα πριν φτάσει η πραγματική έλευση, αρκεί να πιστοποιηθεί ότι είναι κοντά η ενέργεια από πυρηνική σύνδεξη. Στα πλαίσια αυτά δέχεται το καρτέλ χτυπήματα από το μέλλον, αλλά δέχεται και άμεσα χτυπήματα, όπως είδαμε τώρα στην αναταραχή που συμβαίνει στην αλυσίδα εφοδιασμού στην Μέση Ανατολή, ότι χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία δυνητικά μπορούν να διπλασιάσουν την παραγωγή τους και ίσως και να την τριπλασιάσουν με μια σειρά μικρών επενδύσεων ακόμα, δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα λόγω του καρτέλ. Και επιπλέον,
0: εδώ να υπενθυμίσουμε ότι τα Εμιράτα έφυγαν από τον ΟΠΕΚ, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πούμε, και έφυγαν και πήραν το 12% της παραγωγής τους, και επειδή πουλούσαν την ποσότητά τους τα τελευταία χρόνια κυρίως σε κινέζικα γουάν και ινδικές ρουπίες, αλλά και ρώσικα ρούβλια, έχουν ξεμείνει από δολάρια για να στηρίξουν το νόμισμά τους.
0: Οι χώρες οι εναπομείνασες του ΟΠΕΚ.
1: Ειδικά για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Σαουδική Αραβία, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζήτησαν από την Αμερική
0: ανοιχτή γραμμή.
1: ανοιχτή γραμμή swap, currency swap γραμμή.
0: Ανοιχτή γραμμή ρευστότητα σε δολάρια.
1: Ναι, ώστε να μπορέσουν να πάρουν δολάρια, να αγοράσουν το νόμισμά τους, να το στηρίξουν. Οπότε κατά τα πρότυπα που έγινε και με την Αργεντινή τον περασμένο Οκτώβριο, που και η Αργεντινή πήρε 20 δις και με μόνο 2,5 δις δαπάνηση και σταθεροποίησε και το νόμισμά της. Οπότε για να πάρουν αυτές τις γραμμές υπάρχει μεγάλη περίπτωση να πιέστηκε και από την Αμερική για να φύγει από τον ΟΠΕΚ και εν πάση περιπτώσει αυτό που έχει αναδειχθεί αυτή τη στιγμή είναι ότι οι εχθροί αυτών των πετρελαιοπαραγών χωρών δεν είναι το Ισραήλ αλλά είναι το Ιράν και δεν θέλουν να βρίσκονται στο ίδιο καρτέλ μαζί με το Ιράν.
0: Εδώ να πω κάτι που έχει σημασία.
1: Δεν θέλουν να βρίσκονται στο ίδιο καρτέλ μαζί με το Ιράν.
0: Εδώ να πω κάτι που έχει σημασία.

0: Εξαιρέτω ο Καζαντζάκης και πει την περίφημη φράση ότι στην αρχή το κακό πάντα θριαβεύει, στο τέλος όμως πάντα νικέται. Mm. Στο τέλος θα γυρίσουν όλη την ανθρωπότητα εναντίον τους και θα δούμε τι θα γίνει, διότι ήδη ο Ρούμπιο επισκέπτεται τις ασιατικές χώρες και αυτό προσπαθεί να κάνει είναι να συμφωνήσουν όλοι οι αποδέκτες του πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ που είναι οι ασιατικές χώρες, όταν θα καθαρίσει η Αμερική την περιοχή να έρθουν το δικό του στόλο να εγγυηθούν τα ανοιχτά στενά και να αποτρέψουν το Ιράν από οποιοδήποτε τέτοιες καταστάσεις σκέφτεται να ξανααναβιώσει. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι όταν σε εισαγωγικά δηλητηριάζεις το λαό σου με τέτοια νοοτροπία, όπως είχε κάνει αντίστοιχα και η Γερμανία και η Ιαπωνία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτή η νοοτροπία από το λαό δεν φεύγει παρά μόνο με ολική κατάρρευση, τύπου όπως έγινε τότε με τους Γερμανούς και τους Ιάπωνες, και από τότε έγιναν οι πιο λογικοί στο παγκόσμιο σύστημα. Και επειδή βρισκόμαστε σήμερα σε ένα σύστημα πλέον που κάποιοι δεν θέλουν κανόνες και αντίθετα θέλουν να βιώσουν τις αυτοκρατορίες τους με τη βία, και δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ποτέ καμία αυτοκρατορία δεν ξαναναβίωσε ούτε με τη βία, θα μπλέξουν ένα μεγάλο μέρος της οικουμένης σε πολεμικές διαμάχες και σε πολεμικούς εξοπλισμούς, οι οποίοι ουσιαστικά γίνονται εξαιτίας αυτονών των χωρών που θέλουν να αναθεωρήσουν το υπάρχον στάτους.
1: Θα πληρώσουν κόστος, αλλά αν υλοποιήσουν την απειλή τους και αν έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν, που μέχρι στιγμής φαίνεται ότι την έχουν τουλάχιστον σε βαθμό, δηλαδή να τους πάρουν όλους μαζί τους, να καταστρέψουν, να το πω ευθέως, να καταστρέψουν τις πετρελοπηγές των αραβικών κρατών, με την λογική αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων, εκεί θα υπάρξει πρόβλημα. Έτσι.
0: Θα υπάρξει πρόβλημα, αλλά οι ηγεσίες αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στις δυτικές χώρες, δεν λένε ευδιάκριτα στο λαό τι ακριβώς συμβαίνει, ότι ο πληθωρισμός δημιουργείται εξαιτίας αυτών και αυτοί έχουν μόνιμο στόχο πλέον να διαταράξουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες, και ενώ ξεκίνησαν από την Ουκρανία, πήγαν στη Μέση Ανατολή, αν πάνε και στην Ταϊβάν και διαταράξουν τα τσίπς, θα γίνει τέτοια μεγάλη διαταραχή που δημιουργείται πληθωρισμός, μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, οι πολίτες θυμώνουν. Θα βγάλουν κυβερνήσεις από τα άκρα, θα κάνουν χειρότερη καταστροφή στο εσωτερικό τους, και σε συνδυασμό με την υπονόμευση που κάνουν ήδη αυτές οι χώρες στις δυτικές χώρες μέσα από τις κυβερνοεπιθέσεις, μέσα από χρηματοδοτήσεις και λαδώματα τόσων αξιωματούχων, θα δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό κλίμα, και καλό θα είναι οι ηγεσίες κυρίως της Ευρώπης που μας αφορά εμάς να δούνε πολύ νωρίς τις διαθέσεις αυτών των χωρών, διότι ουσιαστικά πρόκειται για μια σύγκρουση διαφορετικών λογικών, διαφορετικών αντιλήψεων για το πώς θα οδηγήσουν κάποιες ηγεσίες τους λαούς τους στην ευημερία. Άρα. Αυτές οι τέσσερις χώρες που είπαμε θέλουν δια της βίας να δημιουργήσουν περιοχές επιρροής όπου αυτές θα ελέγχουν έναντι των κανόνων που είχαμε μέχρι τώρα, και φυσικά μπλοκάρουν οποιαδήποτε απόφαση στον ΟΗΕ, στο Παγκόσμιο Οργανισμό
1: Εμπορίου. Ρωσία, Τουρκία, Ιράν, Κίνα.
0: Και όλες αυτές οι χώρες δεν θέλουν και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, διότι βλέπουν ότι οι θαλάσσιες χώρες, επειδή έχουν πολλούς εναλλακτικούς δρόμους να περνούν τα εμπορεύματά τους, έχουν γίνει και πιο πλούσιες τα τελευταία χρόνια. Οπότε βλέπουν μια σύγκρουση διαφορετικών πολιτισμών ουσιαστικά. Και βλέπουμε και τελευταία και θρησκευτικά χαρακτηριστικά να εισέρχονται. Οπότε καλό είναι οι ηγεσίες να δούνε λίγο μπροστά και τις απειλές και τις ευκαιρίες που έρχονται σε ένα χρόνο τουλάχιστον μία εικοσαετίας, και όχι να πηγαίνουν με βάση το αύριο και το πώς θα ξαναεκλεγούν και να θέλουν να στηρίξουν την άμυνά τους στην Τουρκία, η οποία είναι μία από τις τέσσερις χώρες και είναι η σημαντικότερη που προβάλλει τη θρησκευτική ισχύ και επέκταση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεώργιος Ατσαλάκης, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: παραπολιτικά, 90 κομμένα, Λάμπρος Καλαρίτης, λοιπόν, μιλώντας για ενέργεια. Τώρα αυτό με τη σύνδεξη, αν γίνει, όταν το επιτύχουν οι Αμερικανοί, θα αλλάξουν τα πάντα, όλα τα υπόλοιπα θα πάνε στο μουσείο. Μέχρι τότε όμως και πετρέλαιο θα χρειαζόμαστε και φυσικό αέριο θα χρειαζόμαστε και λιγνίτη θα χρειαζόμαστε και κάρβουνο θα χρειαζόμαστε και αν εξελιχθούν τα πράγματα και μαζούτ και τα πάντα. Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης και φίλος, χαίρε Κάλχα.
1: Γεια σου Λάμπρο.
0: Θα σε ρωτήσω τι κάνουν οι ενέργειοι, η αγορά ενέργεια στα πετρέλαια. Θα μου πεις και είναι καλά, το ίδιο επιθυμούν και εμάς. Αλλά δεν ισχύει, δεν είναι καλά. Μην ψήφω, καθόλου καλά δεν είναι. Γιατί βλέπω τα δηληστήρια να γίνονται φλαμπέ το ένα μετά το άλλο.
1: Καλά, αυτά τα δηληστήρια εντάξει, έχουν γίνει ήδη. Αλλά το αργό πετρέλαιο είναι μια χαρά, το ίδιο επιθυμεί και διεστάσει και
0: το χαιρετάει. Από πόσο είναι.
1: Από τα 100 δολάρια το χαιρετάει, βέβαια.
0: Με μας χαιρετάει που κάνα ρετυρέ μετά από κάνα 150-200.
1: Περίμενε. Με αυτά όλα τα οποία έχουν γίνει, θα έπρεπε κανονικά να είχε πάει το πετρέλαιο τουλάχιστον εκεί που είχε πάει 9 και 19 Μαρτίου. Όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, δηλαδή μια εβδομάδα, στις 9 και μετά στις 19.
0: Πόσο
1: δηλαδή,
0: ήταν?
1: 120 είχε πάει. Είχε πάει δύο φορές εκεί πέρα. Τώρα... πολύ στην επανέναρξη των εκτοπραξιών περίμεναν ότι θα ξαναπάει αυτόματα. Αν δεν πάει όμως, και εδώ πρέπει να εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους δεν πάει και είναι και μια καλή ευκαιρία να δούμε και πώς μια επιτυχημένη πολιτική μετατρέπεται σε ας το πούμε εθνική στρατηγική για να παίρνουν και κάποια μαθήματα άλλοι οι οποίοι πάνε και κλείνουν λιγνητικά εργοστάσια πριν την ώρα τους.
0: Τα ανατινάξαν, δεν τα κλείσαν απλά.
1: Ναι, εννοείται. Έτσι μην τυχόν και γίνει κανένα λάθος από τους επόμενους.
0: Ναι, για πες.
1: Ένας από τους λόγους ο οποίος δεν επέτρεψε στο πετρέλαιο να ανέβει τουλάχιστον με την ίδια ταχύτητα που περίμεναν κάποιοι και μάλιστα σου υπενθυμίζω ότι το είχε πάει πριν την έρξη των εκτοπρασιών τα 72. Δηλαδή μόλις 7 δολάρια από τη τιμή της κανονικότητας, τη μέση τιμή που είχαμε τελευταίο χρόνο επί Τραμπ, πριν αρχίσουν οι εχθροπραξίες και ο φόβος.
0: Το 65 λες.
1: Ακριβώς. Είχε πάει στα 72. Τώρα που είναι στα 100, μοιάζει για να είναι, ας πούμε, ότι είναι πολύ, αλλά δεν πήγε εκεί που περίμεναν. Πρώτο και δεύτερον, ένα άλλο που θέλω να σημειώσω, είναι ότι στην κρίση αυτή, γενικώς το πετρέλαιο, δεν έκανε το ρεκόρ που περίμεναν κάποιοι. Αν θυμάσαι καλά, έλεγαν ότι μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος, πετρέλαιο 150, άλλος έλεγε 200.
0: Κάτσε ακόμα να δούμε πώς θα γίνει, αλλά εντάξει.
1: Δεν πήγε όμως ποτέ. Περίμενε. Δεν έχει πήγε ποτέ και γίνανε πράγματα και θάματα, έτσι. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες κρίσεις, που υπενθυμίζω ότι στο Φεβρουάριο του 2022, λίγο μετά, όταν ξεκίνησε δηλαδή ο πόλεμος στην Ουκρανία, το πετρέλαιο είχε πάει σε σύντομο χρονικό διάστημα 137.
0: Για πες λοιπόν, πάμε στο zoom.
1: Γιατί λοιπόν γίνεται αυτό το πράγμα? Οι λόγοι είναι αρκετοί που συγκρατούν, ας πούμε, την τιμή σε επίπεδα που δύσκολα περίμενε κάποιος, σε χαμηλότερα από τα... Ένας είναι ο φόβος για την αύξηση των επιτοκίων που νομίζω το έχουμε αναλύσει και δεν θα σταθούμε. Σήμερα το έχουμε πει αρκετές φορές, δηλαδή ότι μόνο και μόνο ο φόβος ότι θα αυξηθούν τα επιτόκια συμπιέζει τις τιμές του πετρελαίου προς τα κάτω. Είναι ένας λόγος που τραβάει το πετρέλαιο προς τα κάτω. Δηλαδή, ένας άλλος λόγος, τον οποίο όμως δεν τον έχουμε συζητήσει και αξίζει να τον πούμε, μάλιστα τη Δευτέρα έχω ένα άρθρο στο SLP, στο Σταύρο του Λιγερού για αυτό, είναι τα στρατηγικά αποθέματα. Υπενθυμίζω ότι τα SPR, τα Strategic Petroleum Reserve, δηλαδή τα στρατηγικά αποθέματα της Αμερικής, πήγαν να χρησιμοποιηθούν από τον Biden όταν έγινε η εισβολή του 22 στην στην Ουκρανία, όταν είχαν μπει οι κυρώσεις, όταν είχαν γίνει όλα αυτά τα πράγματα, είχε εκτιναχτεί το πετρέλαιο. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τότε ήταν, τολμώ να πω, ερασιτεχνικός και ήταν ένας τρόπος ο οποίος δεν λάμβανε υπόψη την πραγματική λειτουργία της αγοράς, αλλά λάμβανε υπόψη ότι νόμιζαν κάποιοι θεωρητικοί της αγοράς μέσα από τα γραφεία τους. Και είχαν διατεθεί τότε πολλά εκατομμύρια βαρέλια, αν θυμάσαι καλά, από τα στρατηγικά αποθέματα, είχαν βγει στην παγκόσμια αγορά. Συγκεκριμένα ήταν 240 εκατομμύρια βαρέλια πήγαν από τα SPR. Όμως ο Τραμπ, ο οποίος είχε κατακρίνει αυτή την περίπτωση τότε, βρέθηκε τώρα στην ίδια ανάγκη, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία και τις υφιστάμενες κυρώσεις, να πρέπει να ξαναχρησιμοποιήσει τα SPR. Και βλέπω λοιπόν οι αναλύσεις οι οποίες γίνονται είναι εκτός του ποδαριού. Δεν μπαίνουν και στην κατάσταση να δούνε την μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο πολιτικών.
0: Ποια είναι, ποια είναι η διαφορά?
1: Και από τον Biden το 26.
0: Ποια είναι η διαφορά? Πάμε στο ζουμί τώρα. Και τότε στρατηγικά αποθέματα απελευθερώθηκαν και τώρα το ίδιο. Περισσότερα βέβαια τώρα.
1: Άκουτα. Υπάρχει μία, για πολλούς που μοιάζει λεπτομέρεια, αλλά είναι καταλυτική διαφορά. Ο Μεν Biden πήρε, με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πήρε τα στρατηγικά αποθέματα και τα έδωσε κατευθείαν με πώληση στις εταιρείες, τα πούλησε δηλαδή. Εδώ όμως δεν γίνεται το ίδιο, παρά έρχεται ο Τραμπ και τι κάνει? Κάνει ένα πρόγραμμα ανταλλαγής, exchange των ίδιων των βαρελιών, με τις εταιρείες, τις μεγάλες εταιρείες. Ουσιαστικά δηλαδή δανείζει το πετρέλαιο στις ιδιωτικές εταιρείες στα δηληστήρια, στις εταιρείες όπως είναι η Vitol, η Trafigura, η Exxon Mobil, η Marathon. Τρέξαν και πήραν, δανείστηκαν τώρα. Είναι διαφορετικό το πρόγραμμα.
0: Με υποχρέωση να τα επιστρέψουν.
1: Βεβαίως. Εδώ και μάλιστα με τόκο. Δηλαδή τώρα, ενώ την προηγούμενη φορά ο Biden πήρε τα βαρέλια
0: και τα πούλησε,
1: στις εταιρείες, οι εταιρείες αυτές κοίταξαν να κερδοσκοπήσουν και μάλιστα μια μεγάλη ποσότητα από αυτά τα βαρέλια βρέθηκε εκτός Αμερικής και μια σημαντική ποσότητα που κατέληξε στην Κίνα. Και μετά τι έγινε? Μετά ανακάλυψαν ότι μπορεί να είχαν εκείνη την ώρα κάποια έσοδα ως κράτος, αλλά επειδή τα βαρέλια αυτά είχαν αγοραστεί παλαιότερα με μια τιμή 25 με 30 δολάρια το βαρέλι παλιά, η τιμή επειδή δεν έπεσε ποτέ, αν και περίμεναν τότε το αντίθετο, μετά ο Biden δεν μπορούσε να τα επαναγοράσει και να τα βάλει πίσω. Διότι από τη στιγμή που το βαρέλι είχε αγοραστεί 25 δολάρια μέσω όρο, και το πετρέλαιο παρέμεινε τότε επί Biden πάνω από τα 90, 95 και 100 δολάρια, δεν μπορούσε το κράτος να πάει να επαναγοράσει ένα περιουσιακό στοιχείο που το είχε πάρει με 25 δολάρια
0: και να το πάρει 100, πίσω 90, μάλιστα.
1: Άρα, 90 και 100,
0: Άρα τώρα του τα δίνει με την υποχρέωση επιστροφής. Δεν γίνεται πώληση.
1: Πρόσεξε. Μάλιστα, πολύ συγκεκριμένη. Μέσα μια πολύ συγκεκριμένη υποχρέωση.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Το οποίο ναι, μεν του δίνει τώρα την ποσότητα που θέλουν περίπου. Νομίζω είναι περίπου άλλα 170 εκατομμύρια βαρέλια, βγάζει τώρα από τα στρατηγικά αποθέματα, αλλά του ζητάει επιστροφή στο επόμενο εξάμηνο έως 3 χρόνια, 6 μήνες με 3 χρόνια, με ένα καπέλο σε βαρέλια που θα κυμαίνεται από 18 έως 24%. Καταλαβαίνεις, δηλαδή
0: 100 εκατομμύρια να του επιστρέψουν 120-124 αναλόγως, έτσι.
1: Μάλιστα. Ναι, σου λέει ότι θα δώσουν περίπου αυτοί, όσοι τα πάρουν σε μια περίοδο 6 μήνες με 3 χρόνια, θα δώσουν 40 εκατομμύρια βαρέλια πίσω. Θα πάρουν, δηλαδή θα πληρώσουν λεφτά, θα ξαναέχουν τη συμβατική υποχρέωση να βάλουν πίσω τα βαρέλια. Ποια είναι η διαφορά? Το πρώτο πράγμα που κάνει, σε αντίθεση με αυτό που έκανε ο Biden, είναι ότι δεν βάζει τον Αμερικανό φορολογούμενο να βάλει το χέρι στην τσέπη. Ενώ ο Biden δηλαδή πούλησε τα βαρέλια και τώρα.
0: Δεν μπορούσε να τα αγοράσει, γιατί ακριβώς είναι.
1: Δεν μπορούσε να τα αγοράσει και τώρα ουσιαστικά χρεώθηκε ο φορολογούμενος με ένα μεγάλο ποσότητα, γιατί πρέπει να αντικατασταθούν αυτά. Τώρα αυτή τη στιγμή ο φορολογούμενος δεν χρεώνεται. Ποιοι χρεώνονται? Απευθείας οι εταιρείες.
0: Γιατί θα τα επιστρέψουν με τόκο.
1: Βέβαια θα τα επιστρέψουμε τώρα. Και είναι win-win. Αυτό είναι μια διαφορετική στρατηγική που την είχε και ο Biden τότε να το κάνει. Απλά δεν ξέρω ποιος το συμβούλεψε, δεν το έκανε, ίσως πίστεψε.
0: Κάποιος που έβαλε λεφτά.
1: Πάνω από τις δυνάμεις του. Και τώρα αυτή τη στιγμή όχι μόνο οι Αμερικανοί φορολογούμενοι δεν καλούνται να ξαναπληρώσουν αυτό το πράγμα, αλλά καλούνται πλέον οι πολυεθνικές και τα δηληστήρια και όλοι αυτοί. Όμως πρόσεξε να δεις, μπορεί ως χειρισμός να είναι ως καρικός και να πούμε ότι δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση μεταξύ των δύο πρόεδρων τι έκανε με τα στρατηγικά αποθέματα. Όμως πρόσεξε να δεις, η ανάγκη τόσο του Biden του 22 όσο και του Trump του 26 έχει φέρει τα SPR αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που τρέχει αυτό το...
0: Τα στρατηγικά αποθέματα, ναι.
1: Έχει φέρει τα στρατηγικά αποθέματα σε ιστορικό χαμηλό, στο χαμηλότερο σημείο που υπήρχαν το 1983. Δηλαδή με αυτό το πρόγραμμα που εκτελεί τώρα ο Τραμπ, εκτός των άλλων, ουσιαστικά βοήθησε να συμπιεστεί η τιμή ή να μην αποκτήσει μεγάλη ορμή όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Και να είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση. Και ένα άλλο το οποίο έκανε είναι ότι δεν πήγε μόνος του να πάρει όλο το βάρος της όπως έκανε ο Biden, παρά μαζί με τα 100 βαρέλια ανάγκασε το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να βάλει από την πλευρά του άλλα τόσα.
0: Να υποχρεώσει τα κράτη όλα να απελευθερώσουν τα δικά του στρατηγικά αποθέματα.
1: Ναι, οπότε δεν μιλάμε μόνο για τα αμερικάνικα, αλλά μιλάμε για 400 εκατομμύρια βαρέλια. Τα οποία έρχονται και από άλλες πηγές. Mm-hmm. Αυτός είναι ο δεύτερος και κυριότερος λόγος, ο οποίος δεν επιτρέπει να κάνουν ράλι οι τιμές του Brent και του WTI. Εδώ λοιπόν όμως υπάρχει και παγίδα, την οποία πρέπει να εξηγήσουμε. Από τη στιγμή που έπεσε από τα 750 εκατομμύρια βαρέλια τα οποία παρέλαβε ο Biden ως SPR, παρέδωσε 750 μείον 240 εκατομμύρια βαρέλια, εκ των οποίων κατάφερε να αναπληρώσει μόνο τα 50. Άσε τι λέει τώρα το CNN, το Bloomberg και ο ένας και ο άλλος.
0: Άρα πήγε στα 7, έπεσε 510 και έφτασε μετά 550.
1: Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι παρέδωσε πάρα πολύ μικρότερο, πώς το λένε, απόθεμα στον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ τώρα με την αφαίρεση, με το πρόγραμμα αυτό, θα το πάει, εφόσον εκτελεστεί όλο αυτό, στα 311 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτό όμως ξέρεις ποια παγίδα έχει. Εάν ξεκινήσει ο πόλεμος για ηλεκτροπαξίες που βλέπουμε όλοι, ότι ακόμα και οι βαρετές μετοχές αμυντικής βιομηχανίας έχουν αρχίσει και κάνουν άνοδο την εβδομάδα, που σημαίνει ότι όταν κάνουν άνοδο σημαίνει ότι μυρίζει μπαρούτι γύρω-γύρω. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε φτάσει εδώ, εάν έχουμε ένα δεύτερο κύκλο, που ακούω και εσάς και τους εκλεκτούς καλεσμένους στρατιωτικούς ανετές που λένε ότι θα υπάρξει χειροτέρευση στο πεδίο της μάχης, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Αμερική, για τις ΗΠΑ, εάν χρειαστεί δηλαδή να ξαναπάει στα αποθέματά της, να ξαναπάρει και άλλη ποσότητα. Διότι έχουν αποστραγγιστεί τόσο με την ποσότητα που πήρε ο Biden, όσο και με την ποσότητα του Τραμπ. Αυτή η μέθοδος δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί. Οπότε ένας πόλεμος, γιατί άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που λέγατε, ή επιθέσεις από οποιαδήποτε πλευρά και προέρχονται σε πετρελαιοπηγές, όπως έχω πει και σε παλιότερες αναλύσεις μας, τότε δεν θα υπάρχει μέτρο ανάσχεσης στην τιμή του βαρελιού και θα τις δούμε με τα κιάλια.
0: Το συνόψισαν οι Ρώσοι αυτό με μια δήλωση, ανακοίνωση χθες από τους αξιωματούχους του Πούτιν, που είπαν ότι αν αυτό εξελιχθεί έτσι, η ανθρωπότητα θα βιώσει τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου που έχει ζήσει ποτέ στην ιστορία της. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Η αποστράγγιση των στρατηγικών αποθεμάτων από το 22 μέχρι και σήμερα μπορεί να βόλεψε σε δύο χρονικές περιόδους, αλλά από εδώ και στο εξής, από μοχλός ανάσχεση της ανόδου των τιμών, μπορεί να γίνει το ανάποδο. Προσοχή τώρα δηλαδή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο Σαββαλή, τον ευχαριστούμε πολύ, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ανάλυση αυτή.

0: παραπολιτικά 90 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα όσα στην όση κινητικότητα υπάρχει στον Ελληνικό. Κάνει περιοδία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, εκεί πέρα. Και γενικά συντονίζει τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Ειρηνικός θα είναι το επόμενο μεγάλο θέατρο. Και εκεί τα πράγματα θα είναι ακόμα μεγαλύτερα, γιατί είναι και μεγαλύτερα τα οπλοστάσια, μεγαλύτερα τα μεγέθη, γενικά Κίνα, Ιαπωνία κλπ. Έχουμε αφύπνιση γενικά των πρωταγωνιστών από οποιαδήποτε πλευρά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ με τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο. Είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Λοιπόν, έχουμε περιοδία του Ρούμπιο στον Ειρηνικό. Έχουμε αυξανόμενο ρόλο της Ιαπωνίας. Ξυπνάει η Ιαπωνία και θέλει να αποδεσμευτεί από τους μεταπολεμικούς περιορισμούς. Το έχεις αναλύσει πάρα πολλές φορές εδώ μαζί. Θέλει να αρχίσει να αποτινάσει σταδιακά τις δεσμεύσεις που έχει, στρατιωτικές και άλλες, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Καταρχάς να πούμε, Λαμπρό, ότι η Ιαπωνία κινείται και αυτόνομα πλέον. Σχετικά σε διμερές επίπεδο με τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ημιστρατιωτικό πλέγμα συμμαχιών που να δημιουργεί μια επιπρόσθετη πίεση στην Κίνα. Και ο Ρούμπιο έρχεται αφενός να προετοιμάσει μια επικείμενη σύνοδο, συναντήσει τον Κινέζο ομολογό του, τον Γουάν. Αλλά ουσιαστικά θα προετοιμαστεί μια σύνοδος κορυφής μεταξύ Xi Jinping και Τραμπ. Μια νέα. Μια νέα σύνοδος. Που θα αφορά και οικονομικά θέματα, αλλά κυρίως και την περιφερειακή ασφάλεια στη Συνική Θάλασσα. Και στον Ειρηνικό, στον Ινδοειρηνικό. Θα συζητηθούν και τέτοιου είδους ζητήματα. Σε αυτό το πλαίσιο όμως οι εταίροι των ΗΠΑ έχουν ήδη κινηθεί και προφανώς ο Ρούμπιο θα επισκεφτεί και την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες για να εμπεδώσει την στήριξη των ΗΠΑ και στους δύο στρατηγικούς εταίρους, κυρίως στην Ιαπωνία και στην Κορέα. Αλλά το κυριότερο σημείο από όλη αυτή την προσπάθεια είναι το γεγονός ότι ο Ρούμπιο στρέφεται προς τον Ειρηνικό, προσπαθεί κιόλας να στρέψει και την αμερικανική εξωτερική πολιτική στον Ειρηνικό, γιατί υπάρχει μεγάλο μπλοκ στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης. Δηλαδή οι διευθετήσεις δεν έχουν πάει καλά εκεί. Ο Ρούμπιο μάλιστα στη διευθέτηση στη Μέση Ανατολή δεν έχει λάβει και σοβαρό ρόλο. Οπότε είναι και μία...
0: Πήρα αποστάσεις, διαφωνούσε με όλο αυτό. Τελικά είχε δίκιο, δικαιώθηκε.
1: Προφανώς, αλλά εδώ επειδή μιλάμε για μία ενεξελίξη brand affair μεταξύ Ρούμπιο και της ομάδας Vance, για το μελλοντικό χρήσμα και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών και του πόσο ενισχυμένος ή αποδυναμωμένος θα βγει ο Τραμπ, ο Ρούμπιο κινείται σε μια ημιαυτόνομη πορεία, στοχεύοντας στον Ειρηνικό, που θεωρεί στον Ειρηνικό και στο δυτικό ημισφαίριο είναι τα κύρια σημεία που θα μπορούσε να ενισχύσει το ρόλο του. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Εγώ μια και το ανέφερες, περίμενε, γιατί βλέπω τώρα στο τρίτο, το είχα φυλάξει, μια και το αναφέρεις, δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις εκτιμήσεις για την Προεδρία, έτσι, για το 28. Δηλαδή, ως πιθανότητες, ποιος είναι ο επικρατέστερος. Αυτή τη στιγμή είναι ο Vance 39%, αυτό είναι σημερινό που το βλέπω. Ο Vance 39%, ο Ρούμπιο 38%.
1: Οριακό.
0: Ο DeSantis 5, Τραμπ. Ποιο είναι όμως το ενδιαφέρον? Ότι είναι ο Vance με 39%, έχει χάσει 13 μονάδες, είναι μείον 13, και ο Ρούμπιο είναι 38, είναι συν 29. Δηλαδή έχουμε άλματα από τον Ρούμπιο και υποχώρηση του Vance. Επαναλαμβάνω. Εκτιμήσεις 39% ως πιθανότητα, έτσι, πιο επικρατέστερος για επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών. Ο Βάνς το 39%, μείον 13 έχει πέσει. Ο Ρούμπιο 38, συν 29, κάνει άλματα. Στήχησε στο Βάνς όλη η ιστορία με το μνημόνιο, η διαπραγμάτευση με το Ιράν που πήγε άπατη.
1: Ναι, και
0: όχι μόνο αυτή.
1: αυτό που καταλαβαίνει ο Ρούμπιο εδώ είναι το σημαντικό, είναι ότι τα ζητήματα Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, αλλά κυρίως Μέσης Ανατολής, θα επιληθούν από την ομάδα την έτερη. Δηλαδή έχουν προνομιακή μεταχείριση ως προς αυτό. Και από τη στιγμή που έχουν προνομιακή μεταχείριση, ο ίδιος επιθυμεί να ενισχύσει το δικό του ρόλο με στον ειρηνικό, μέσω της εμπλοκής δηλαδή του ιδίου στον ειρηνικό, αλλά βέβαια και στο δυτικό ημισφαίριο, το οποίο μετά τη στήριξη, την προφανή και καταφανή στήριξη στο καθεστώς της Αργεντινής του Μίλη, την Κολομβία, τις ανακατατάξεις που υπάρχουν μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, οι Αμερικανοί έχουν εξαιρετικά προνομιακό πεδίο δράσης στο δυτικό ημισφαίριο.
0: Η Ιαπωνία τώρα είπε ότι κινείται αυτόνομα και κάνει και τα δικά της σχήματα στην περιοχή. Έτσι.
1: Κινείται και αναφορικά με την αμυντική της βιομηχανία, συνάπτοντας αμυντικές συμφωνίες με τις Φιλιππίνες και με το Βιετνάμ, κυρίως στο κομμάτι της ναυπήγησης πλοίων και στην πώληση των νέων ιαπωνικών αντιτορπιλικών, τα οποία είναι εξαιρετικά γιατί έχουν πολύ μεγάλη παράδοση οι Ιάπωνες. Mm-hmm. Από τις αρχές του 20ου αιώνα έως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ιαπωνικό ναυτικό ήταν συγκρίσιμο με τα μεγάλα ναυτικά των δυτικών δυνάμεων. Mm-hmm. Και οι Ιάπωνες εξαιτίας της παράδοσης, την οποία έχουν διατηρήσει, έχουν μπει στο παιχνίδι της κούρσας εξοπλισμών και επί της ουσίας έχουν εισέλθει στο πλαίσιο του ανταγωνισμού στρατιωτικής ισχύως σε περίοπτη θέση στην ιεραρχία. Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή μαζί με τους Γερμανούς είναι από τις χώρες που είναι ηγέτες στις αμυντικές δαπάνες.
0: Στον παρεξοπλισμό, οι δύο ετοιμένοι του Δεύτερου Παγκοσμίου. Ενδιαφέρον έχει αυτό.
1: Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι δεδομένο ότι θα αλλάξει μελλοντικά ο συσχετισμός ισχύως σε παγκόσμια κλίμακα. Δηλαδή όταν έχεις τη Γερμανία και την Ιαπωνία επανεξοπλισμένη με πολύ μεγάλες δυνατότητες, από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι οι αλλαγές που θα επέλθουν θα είναι καταλυτικές.
0: Και αυτό πρέπει να το παρακολουθεί με πολύ μεγάλο προβληματισμό και ενδιαφέρον η Ρωσία, ας πούμε, πέραν της Κίνας, ούτως ή άλλως.
1: Η Κίνα το
0: παρακολουθεί. Η Κίνα την Ιαπωνία.
1: Γιατί η Κίνα αυτό που είχε συνηθίσει τόσα χρόνια είναι να αντιμετωπίζει τους Αμερικανούς, ναι, ως τον κύριο συνομιλητή. Δεν συνομιλεί με κανέναν άλλον δηλαδή, για την περιοχή. Αλλά όταν έχεις μια επανεξοπλισμένη και ισχυρή Ιαπωνία,
0: δεν
1: μπορείς να την αγνοήσεις.
0: Αναφέρθηκα στη Ρωσία επειδή και οι δύο, και οι Γερμανοί και οι Ιάπωνες, οι Γερμανοί έχουν περάσει μια φάση η οποία είναι φάση αντιπαλότητας, εντάξει, ούτως ή άλλως έτσι πάντα πάνε αυτοί, κύριο ζεστό, τα βρίσκουν και μετά κάνουν πόλεμο. Αλλά και επειδή η Ιαπωνία έχει εκκρεμότητες και εδαφικές με την Ρωσία.
1: Με τη Ρωσία, υπάρχει και ένα ζήτημα με τη Γερμανία που είναι πρόσφατο. Και αναφέρεται στο γεγονός ότι υπάρχουν μυστικές διαβουλεύσεις μεταξύ Γερμανών και Ρώσων.
0: Και Ρώσων, στο Αζερβαϊτζάν. Να το επαναλάβω για τους ακροατές. Βρέθηκαν μυστικά, τους κάρφωσε βέβαια ο Αλίγεφ, ο Αζέρος πρόεδρος, γιατί βρέθηκαν στον Μπακού. Επειδή βρέθηκαν Γερμανοί και νυν αξιωματούχοι της νυν κυβέρνησης και της Μέρκελ. Ο διευθυντής προσωπικού της Μέρκελ. Ο προσωπάρχης της, να το πω έτσι. Ο προσωπάρχης της Μέρκελ και είναι αξιωματούχοι της κυβέρνησης. Μαζί βρέθηκαν με Ρώσους από συνεργάτες του Πούτιν που δεν μπορούν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη γιατί έχουν ένταλμα και στελέχη της Γκάζπρομ και βρέθηκαν στο Αζερμπαϊτζάν. Και τους κάρφωσε δημόσια ο Αλίγεφ στη συνέντευξη που έδινε με τον Μέρτ, του τόπε στη δημόσια, ότι ήρθαν εδώ Γερμανοί δικοί σου και βρέθηκαν με τους Ρώσους και πήγαν να του κάνουν κρυφά, του είπε. Πήγαν να βρεθούν σε εμάς εδώ στο Αζερβαϊτζάν κρυφά και του είπε και τα ονόματα. Έχει ενδιαφέρον αυτό, έτσι.
1: Είναι σοβαρό επεισόδιο αυτό και αποδεικνύει, Λάβρο, ότι οι διεργασίες που υπάρχουν πάντοτε διαχρονικά μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, ναι, είτε με τη μορφή της Σοβιετικής Ένωσης είτε με τη μορφή της Τσαρικής Ρωσίας, πάντα υπήρχαν και στην περίοδο της Ostpolitik και στην περίοδο του ψυχρού πολέμου και υπάρχουν βέβαια και στη μεταψυχροπολεμική εποχή με αποκορύφωμα της κυβέρνησης Σρέντερ αλλά και την κυβέρνηση Σρέντερ και την κυβέρνηση Μέρκελ. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, παρά το γεγονός του πολέμου της Ουκρανίας, είναι δεδομένο ότι ψάχνεται μια λύση γιατί υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα
0: οικονομικό
1: και με την άνοδο της ΑΕΦΤΕ η οποία θέλει έναν επανυπολογισμό και μια επαναπροσέγγιση των σχέσεων Γερμανίας-Ρωσίας, αλλά όλοι κοιτάζουν και την επόμενη μέρα του πολέμου στην Ουκρανία.
2: Ναι.
1: Που αυτή η επόμενη μέρα έχει πολλές αναγνώσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια επόμενη μέρα συγκρουσιακή, είναι και μια επόμενη μέρα στην οποία δυνητικά θα μπορούσε να υπάρξει μια διευθέτηση ή επαναδιευθέτηση και του γερμανικού ζητήματος και του ρωσικού ζητήματος.
0: Αυτοί είναι καταδικασμένοι να συζητούν, να συμπορεύονται και στο τέλος να πολεμούν. Πάντα τέτοιους κύκλους κάνουν οι Γερμανοί και Ρώσοι.
1: Μια σχέση σύγκρουση συνεργασίας μεταξύ Γερμανίας-Ρωσίας είναι ένας αιώνας αυτός, ο οποίος είναι διαρκής σε όλο αυτό το μοτίβο. Αντίστοιχα είναι και η περίπτωση των Ιαπώνων με τους Ρώσους, όπως ανέφερες. Εκεί υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία ήταν μια χώρα η οποία υπέστη την πιο συντριπτική ήττα σε ναυτικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο ναυτικού πολέμου όλων των εποχών. Δηλαδή η ναυμαχία στο στενό της Τσουσίμα με την απόλυτη καταστροφή του ρωσικού στόλου το 1905 είναι μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές καταστροφές όλων των εποχών. Και μιλάμε για ένα σύγχρονο στόλο, έτσι. Μιλάμε για τον τζαρικό στόλο που άλλαξε πάρα πολύ τα δεδομένα του ρωσικού και μετέπειτα σοβιετικού ναυτικού και γιγάντωσε το ιαπωνικό ναυτικό
0: και τώρα
1: περίπου μονάβαχο τόκο.
0: Και τώρα οι Ιάπωνες επαναδιεκδικούν την θέση τους στην θάλασσα, έτσι.
1: Οι Ιάπωνες είναι ένα ναυτικό έθνος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο, παρά το γεγονός ότι είχαν μια φεουδαλική δομή ως προς την κοινωνία, στη συνέχεια οι μεταρρυθμίσεις Meiji δημιούργησαν τις συνθήκες για ένα ναυτικό έθνος. Είναι ένα από τα μεγάλα ναυτικά έθνη οι Ιάπωνες.
0: Ναι, ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν χερσαία δύναμη.
0: Νησί είναι.
1: Το Ιαπωνικό είναι, καταρχάς είναι τέσσερα νησιά. Ναι, ναι. Η Ιαπωνία. Ναι. Και μόνο η κουλτούρα τους που πηγάζει από το περίφημο Ούριο Άνεμο, δηλαδή τον άνεμο εκείνον που κατέστρεψε το μογγολικό στόλο του Κουμπλάι Χάν που πήγε να καταλάβει την Ιαπωνία, μόνο και μόνο από αυτό η σημασία στη θάλασσα και στη θαλασσοκρατορία, κυρίως στο κομμάτι αυτό του ειρηνικού, έδωσε και τη μεγάλη αφορμή γιατί η Ιαπωνία πάντα έπασχε από πρώτες ύλες και είχε ως σημαντικό μέσο απόκτησης πρώτων υλών μέσω του ναυτικού περισσότερο, δηλαδή μέσω αρχικά του ναυτικού αποκλεισμού της Κίνας και στη συνέχεια της κατοχής μεγάλου μέρους αυτής, της Ματζουρίας. Το κυριότερο είναι ότι μέσω του ναυτικού μπόρεσε
0: να βρει πρόσβαση
1: στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον αδιαμφισβήτητο κυρίαρχο του ειρηνικού. Είναι μια ιστορία η οποία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, αλλά δεν πάβει η Ιαπωνία να αποτελεί μια άκρος σημαντική δύναμη η οποία διαρκώς αυξάνει την ισχύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο ειρηνικός. Θα είναι από τα αναδυόμενα θέατρα αυτά. Και πολύ μεγάλο, με βαριά προστάσια, μεγάλες χώρες και μεγάλες ιστορικές εκκρεμότητες. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης

0: Παραπολιτικά, 91 λαμπρό Καλαρίτη. Εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε λοιπόν να παραμείνουμε στον Ειρηνικό, αλλά για ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Που δεν έχει να κάνει με τις πολεμικές συγκρούσεις και το αναδυόμενο θέατρο του Ειρηνικού, αλλά με κάτι τελείως διαφορετικό. Κωνσταντίνος Τσίλης, Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νότιας Ασίας. Καλησπέρα, σεβασμιότατε, την ευχή σας.
1: Καλό βραδάκι, κύριε Καλαρίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα της επικοινωνίας.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να ρωτήσω το προφανές. Πώς είναι το πίμνιο το Ορθόδοξο εννοώ στην περιοχή αυτή, Σιγκαπούρη, Νότια Ασία? Τι κάνουν οι Ορθόδοξοι, πόσοι είναι, είναι δραστήριοι, είναι αυξάνονται, τι κάνουν?
1: Αριθμητικά με τα μεγέθη των πληθυσμών σε αυτές τις χώρες, καταλαβαίνετε ότι είμαστε η απόλυτη μικρή πλειοψηφία. Mm. Αλλά μας σώζει το δικό μας κεφαλικό, θα έλεγα, ευαγγελικό, η ευαγγελική προτροπή του Χριστού, ότι όπου δύο και τρεις που είναι μαζεμένοι στο δικό μου όνομα, εκεί είμαστε κι εμείς. Οπότε για μας τους Ορθοδόξους δεν είναι τόσο η αριθμή, αλλά όσο είναι η ουσία. Mm-hmm. Διότι το να είναι κάποιος Ορθόδοξος δεν είναι απλά να το δηλώσεις, αλλά όμως βίωμα, να το αισθάνεσαι, να το νιώθεις και να θέλεις πραγματικά να αλλάξεις τη ζωή σου. Αλλιώς δεν έχεις λόγο να είσαι Ορθόδοξος. Μπορείς να είσαι ένας απλός χριστιανός και γι' αυτό υπάρχουν και πάρα πολλά δόγματα. Το να είναι κάποιος Προτεστάτης είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί θα πει δύο προσευχές, θα πει δύο τραγούδια και θεωρείται ότι αυτό έχει κανονίσει τη ζωή. Στην Ορθοδοξία τα πράγματα είναι διαφορετικά, είναι πιο ασκητικά. Ψάχνουμε περισσότερο τον εαυτό μας. Θεωρούμε ότι ο Θεός και η Παναγιά είναι η οικογένειά μας. Οπότε μέσα στην οικογένεια οι σχέσεις είναι εντελώς διαφορετικές.
0: Είναι βίωμα πιο βαθύ και πιο σύνθετο η Ορθοδοξία.
1: Η παράδοση είναι πολύ σημαντική. Ναι. Σε σχέση με άλλα χριστιανικά δόγματα που την παράδοση την παραμερίζουν. Και αυτό έχει ένα βαθμό δυσκολίας, διότι στην Ασία τα ασιατικά θρησκεύματα, αλλά όμως και τα θρησκεύματα όπως το Ισλάμ, θεωρεί το Θεό κάτι εντελώς διαφορετικό που πρέπει να έχεις απόσταση. Οπότε όταν ανοίγεις την πόρτα και λες ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μας και μας περιμένει να το αφήσουμε όλα μας τα προβλήματα, τις έννοιες και εμείς να ξαλαφρώσουμε γιατί δεν αντέχουμε να τα κουβαλάμε καθημερινά, έχει ένα βαθμό δυσκολίας να το πιστέψεις, να το ακολουθήσεις.
0: Πώς προσεγγίζουν οι Ασιάτες Ορθόδοξοι? Πώς προσεγγίζουν, δηλαδή πώς έρχονται σε επαφή? Υπάρχουν νέοι οι οποίοι είναι αφώτιστοι νου?
1: Υπάρχουν. Βέβαια είμαι πολύ φιδωλός στο να δίνω αριθμούς.
0: Καλά, όχι αριθμούς, εδώ πώς το προσεγγίζουν, πώς έρχονται σε επαφή, ας πούμε.
1: Επειδή δεν υπάρχει χριστιανική παράδοση σε αυτά τα μέρη και καταλαβαίνετε κάποιος να γίνει Ορθόδοξος ή να γίνει χριστιανός γενικότερα, έχει κόστος. Διότι αν έρθει κάποιος στην Ορθόδοξη χριστιανική Ελλάδα και δηλώσει ότι γίνεται μουσουλμάνος, γίνεται βουδιστής, πώς θα τον αντιμετωπίσουμε εμείς? Ναι. Αν το παιδί σας, ο ανιψιός σας, ο δικός σας άνθρωπος, ο φίλος σας, έτσι και αυτοί, όταν θα πάει κάποιος και θα πει εγώ αποφάσισα να γίνω χριστιανός, δεν θα κάνουν όλοι πάρτι να το χειροκροτούν και να λένε μπράβο, χαιρόμαστε για την επιλογή σου. Mm-hmm. Οπότε έχει ένα κόστος. Πολλοί άνθρωποι μπορούν να το αποφασίσουν, αλλά αντικειμενικά να μην τους επιτρέπεται να το ακολουθήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Mm-hmm. Και υπάρχει και μια προϊστορία διωγμών σε αυτές τις περιοχές, έτσι, Κίνα κλπ.
1: Αναγκαστικά, διότι οι παραδόσεις είναι πολύ έντονες, πολύ δυνατές και πολλές φορές το χριστιανικό στοιχείο έχει εμπλακεί τους τελευταίους αιώνες με απεικιοκρατικά συμφέροντα. Οπότε ακόμα και για τους αδερφούς εντός εκτός αγωγικών Ρώσους, επειδή είχαν τις πολεμικές συγκρούσεις με την Κίνα, σε παλιά κινέζικα λεξικά, ο όρος Ορθόδοξος σημαίνει στο λίμα Ορθόδοξος Ρώσος κατάσκοπος.
0: Α, ναι, τον ταυτίσει. Ενιολογικά.
1: Ενιολογικά λόγω των ιστορικών καταβολών που έχουν από τους προηγούμενους αιώνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για μας που εμείς δεν λειτουργούμε με πολιτικά συμφέροντα ή πολιτικές δεύτερες σκέψεις, έχουμε ένα ακόμα βαθμό δυσκολίας να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι αυτό που έχουν κρατήσει στη δικιά τους την παράδοση ή στη δικιά τους την ιστορικότητα πλέον δεν συνεχίζεται. Τουλάχιστον από εμάς, τους Έλληνες.
0: Πέρα της ορθόδοξης ταυτότητας, η ελληνική ταυτότητα πώς αντιμετωπίζεται στην περιοχή?
1: Υπάρχει ένας σεβασμός, κυρίως στον κινέζικο χώρο, διότι οι Κινέζοι καταλαβαίνουν και κατανοούν την αρχαιότητα του πολιτισμού μας και πάντα θέλουν να πάνε στο αρχαίο, στο πρωτότυπο, σε αυτούς που ξεκινήσαν. Και οπότε εμάς τους Έλληνες μας σέβονται και μας θεωρούν ότι έχουμε λόγο ύπαρξης για αυτούς και υπάρχει κοινός τόπος επικοινωνίας, διότι και ο δικός τους πολιτισμός είναι αρχαίος και ο δικός μας, οπότε έχουμε εμπειρία που μπορούμε να ανταλλάξουμε σε σχέση με άλλους δυτικοευρωπαίους που θεωρούν ότι η εμπειρία τους είναι πάρα πολύ μικρή ιστορικά, οπότε οι συμβουλές τους στα μάτια τους φαντάζουν πολύ εγωιστικές και πολύ ότι έχουν έναν εγωισμό και μια κομπορημοσύνη η οποία δεν τους αρμόζει με τη δικιά τους την παράδοση. Όμως εμείς οι νεοέλληνες έχουμε ένα συνήθειο λίγο να κοιτάμε το τώρα και όχι το αύριο. Οπότε υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων που έρχονται και θεωρούν ότι στην Κίνα θα μπορέσουμε να κάνουμε έτσι γρήγορες δουλειές. Και αυτό δεν είναι μια καλή διαφήμιση για τη χώρα μας. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά παραδείγματα και αυτά μας σώζουν ανθρώπων που τιμούν το διαβατήριό μας, ναι, και την εθνική μας ταυτότητα και δίνουν ένα διαφορετικό και καλό παράδειγμα σε αυτές τις χώρες που το έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη από φίλους.
0: Άρα αντιλαμβάνονται το βάρος της παρακαταθήκης και μας αντιμετωπίζουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Πέραν των Κινέζων, οι υπόλοιποι έχουν εικόνα, έχουν προσλαμβάνουσες για την Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Σκεφτείτε ότι ακόμα στην Καλκούτα, την παλιά επί ακλικής αποικιοκρατίας πρωτεύουσα των Ινδιών, υπάρχει ακόμα από τους Ινδούς σύλλογος, ένας κύκλος φίλων Ελλάδας και ελληνικής γλώσσας, οι οποίοι βέβαια μιλάνε με πολύ περίεργη προφορά τα ελληνικά, αλλά ότι προσπαθούν να διαβάσουν ποίηση από το πρωτότυπο, ακόμα και αν μην την καταλαβαίνουν, είναι κάτι το οποίο μόνο συγκίνηση μπορεί να φέρει.
0: Βέβαια.
1: Στα αυτιά μας και στα μάτια μας.
0: Υπάρχει και πολύ ισχυρό αποτύπωμα από τα ελληνιστικά βασίλεια στην περιοχή αυτή, κύριο Συνδία κλπ. Βακτρία, Νίκαιρο, αυτά.
1: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Γιατί άμα πάμε ακόμα πιο δυτικά στο Πακιστάν, έχουμε ακόμα τα χωριά των Καλάς, τα οποία βέβαια δεν υπάρχει ακόμα η πρόσβαση, γιατί είναι έντονη η παρουσία των Ταλιμπάν εκεί, αλλά όμως κρατούν ήδη και παραδόσεις που φέρνουν ή υποστηρίζουν ήδη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δικιά τους ιστορική νοημοσύνη και υπόσταση, να θεωρούν ότι είναι συνεχιστές των ανθρώπων του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Άρα η Ελλάδα είναι παρούσα με πολλαπλές ταυτότητες στην περιοχή αυτή, από πολλαπλές ιστορικές περιόδους, έτσι, και την αρχαία, ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές να άπτεται και της Βυζαντινής και της νεότερης τώρα παρουσίας μας.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Καλαρίτη, αλλά δυστυχώς εμείς οι ίδιοι δεν το έχουμε πιστέψει.
0: Ναι.
1: Έχουμε πει τις περισσότερες φορές σε ένα τρυπάκι ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, ενώ η Ελλάδα έχει μια παγκόσμια υπόσταση, την οποία ποτέ δεν υποστηρίξαμε και ποτέ δεν χτίσαμε πάνω σε αυτήν, για να έχουμε μια πολιτιστική διπλωματία μέσα από όλους αυτούς τους χώρους και σε όλα αυτά τα απομεινάρια του παρελθόντος που μπορεί να είναι πολύ σημαντικά για όλους εμάς. Επειδή είπαμε για Καλκούτα, στην Καλκούτα λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχει ελληνικό κημητήριο μετάφος από το 1760. Ότι υπάρχει ιστορικός ναός που είναι 102 ετών. Είναι μεταμορφώσεις του Σωτήρος, ο οποίος στο σημείο αυτό που είναι 500 μέτρα από το ιερό της τέμπλο της Κάλη, που φέρει το όνομά της η πόλη της Καλκούτας, της Ινδουιστικής θεάς, υπάρχει ο δικός μας ναός, ο οποίος είναι μια μικρομορφογραφία, θα λέγαμε, αρχαίου ναού με τους Κίονες. Και θεωρείται μνημείο αναφοράς από τους ίδιους τους Ινδούς. Είναι στοιχεία όμως τα οποία εμείς δεν τα προβάλλουμε πάρα πολύ. Και αυτό είναι κρίμα για μας. Έχουμε μια εσωτερικότητα που δεν θα έπρεπε να την έχουμε σαν Έλληνες.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ένας μικροειδεατισμός, ο οποίος είναι αντίστοιχος με την εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας. Έχουμε δυστυχώς εμείς μικρότερη εικόνα για τον εαυτό μας από ό,τι έχουν οι άλλοι για μας. Και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί οι άλλοι υπερβάλλουν και διωγγώνουν το περιεχόμενό τους και η Ελλάδα λειτουργεί έτσι με μια συστολή, για να το πω κομψά, μην πω τίποτα άλλο.
1: Πραγματικά έτσι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε, την ευχή σας επαφή. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ από καρδιάς. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Έχουμε ανάγκη όλοι από ξεκούραση, από δροσερές στιγμές. Στο πρόγραμμα το οποίο μας αναστατώνει είτε το χειμώνα από τις υποχρεώσεις, τα άγχη και τα προβλήματα. Και όλοι μαζί να γεμίσουμε μπαταρίες για να έχουμε μια καλή σεζόν πολύ σύντομα.
0: Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε, σεβασμιότατε, την ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κωνσταντίνος Τσίλης, Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νότιας Ασίας. Κρατάμε, μεταξύ άλλων, που είπε ότι η Ελλάδα δεν προβάλλει, δεν ενισχύει το αποτύπωμά της, το οποίο είναι εκεί. Αντιθέτως, είτε το αγνοεί, είτε ακόμα χειρότερα το υποβαθμίζει και το υποτιμά. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο 5 με 7. Θέλω να συνηθίσω και εγώ την ώρα. 5 με 7 εδώ στα Παραπολιτικά. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Όχι αύριο, Δευτέρα. Έτσι, μπερδευόμαστε. Τη Δευτέρα, 5 με 7 εδώ στα Παραπολιτικά.

Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, γεροί δυνατοί, συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο, απογευματάκι Παρασκευής, με συγχωρείτε, ξέχασα να το βάλω αθόρυβο το κινητό μου τηλέφωνο, απογευματάκι Παρασκευής 24 Ιουλίου, στην πρωτεύουσα αυτή τη στιγμή ρίχνει εδώ και περίπου 7-8 λεπτά το Θεό με το Θεό που λένε, ένα πολύ έντονο μπουρίνι. Ξέραμε από χθες, από την Έμι, σας το είχα αναφέρει, ότι για σήμερα θα είχαμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, πολύ ισχυρές καταιγίδες, πολύ έντονες βροχοπτώσεις, αναπεριοχές και χάλαζοπτώσεις. Και ετοιμαζόμουν όταν ξεκίνησε, επειδή ξεκίνησε πιο ήπια, να κάνω μια εισαγωγή, επιτέλους βροχούλα που την χρειαζόμαστε, να δροσιστεί λίγο και το χώμα, να δροσιστεί λίγο και η φύση, αλλά αποφάσισε να ρίξει μαζεμένα των τελευταίων ημερών και εβδομάδων. Αν είναι να κινηθείτε, σκεφτείτε το, και αν μπορείτε να το αποφύγετε για λίγη ώρα, φαντάζομαι θα κόψει, δεν μπορεί να ρίχνει σε αυτή τη συχνότητα για πολλές ώρες μετά. Δεν ξέρεις ώρες μετά.

αυτό το κύμα κακοκαιρίας σπάνιας υφής για την εποχή. Τώρα, όπως σας είπα, στο επίκεντρο ήταν η στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Φθιώτιδα, η Εύβοια και σιγά σιγά το μέτωπο κατέβαινε προς Αττική, πλέον έχει φτάσει. Η διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων είπε ότι θα πάει για περίπου 12 ώρες ακόμη, τουλάχιστον μέχρι τις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οπότε εφιστά σε όλους, η κυρία Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, εφιστά σε όλους μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Κατά τα λοιπά, όπως σας είπα και νωρίτερα, ελπίζω να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Είμαστε μαζί σε αυτό το νέο ωράριο. Κλείνουμε την πρώτη εβδομάδα με αυτό το νέο ωράριο, με το ανεμολόγιο εδώ στα Παραπολιτικά, 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί σε αυτό το ωράριο. Σταματάμε τον Αύγουστο λόγω καλοκαιρινών αδειών και με τη νέα ραδιοφωνική χρονιά, τη νέα ραδιοφωνική περίοδο σεζόν από 31 Αυγούστου, Δευτέρα 31 Αυγούστου, θα πορευθούμε με αυτό το ωράριο, 7 με 10. Είπαμε να το ξεκινήσουμε νωρίτερα για να υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής και να το γνωρίσετε όσο γίνεται περισσότεροι ακροατές, μην έρθει σε πολλούς από εσάς έτσι απότομη ξαφνική αυτή η αλλαγή.

Δεν αλλάζουμε την βασική δομή του ανεμολογίου. Στη διάρκεια αυτού του τριώρου ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, ανοίγουμε τα μικρόφωνα και μπορείτε να μας καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να σχολιάζετε τα θέματα που θέλετε, να συζητάμε, με μία λέξη να επικοινωνούμε. Αρχαίγονη και πανανθρώπινη ανάγκη η επικοινωνία.

Την ρύθμιση του ήχου είναι η Χριστίνα Αγγελάκη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη στην επιλογή των τραγουδιών, τη μουσική επιμέλεια, ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο μας καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή να βγείτε στον αέρα είναι 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. 80.

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στέλνετε και να επικοινωνείτε και με μήνυμα ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

Τι στο καλό έχει συμβεί στην Σύρο? Από το αστυνομικό ρεπορτάζ που σχολιάζεται σήμερα και σε όλες τις ειδήσεις και σε όλες τις σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μια 42χρονη η οποία εργάζεται ως διασώστρια του ΕΚΑΒ, βρισκόταν στη Σύρο για διακοπές, που μαχαιρώθηκε από έναν 41χρονο και πλέον με εντολή του εισαγγελέα συνελήφθηκε η σύζυγος του 41χρονου για συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Τι λέει το, διαβάζω στα παραπολιτικά.gr το ρεπορτάζ της Άννας Εμεΐ για λογαριασμό της ιστοσελίδας. Η 42χρονη διασώστρια φέρεται να πήγε στο σπίτι που έμενε αυτό το ζευγάρι με στόχο τη συμπλοκή. Με βάση την τοποθέτηση του συλληφθέντος, λέει ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα, ότι ήρθε 42χρονη με επιθετική διάθεση. Φαίνεται ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, λέγαμε χθες κάτι για κάμερες με τον κύριο Αλέξανδρο από Κυψέλη, συν καταθέσεις μαρτύρων, συν ευρήματα στο σημείο, όπου η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έφτασε έξω από το σπίτι αυτού του ζευγαριού στην Σύρο, στην Άνω Σύρο συγκεκριμένα, φορώντας το παντελόνι της υπηρεσιακής της στολής, γάντια, και έχοντας καλυμμένο μέρος των χαρακτηριστικών του προσώπου της. Μαζί της είχε ένα σακίδιο πλάτης και στο χέρι κρατούσε μία πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι. Μέσα στο σακίδιο μάλιστα βρέθηκε, που ήταν στην κατοχή της, εντοπίστηκαν, αυτό το λένε οι αστυνομικές πηγές, ένα όπλο αεροβόλο και ένας λωστός. Το βιντεοληπτικό υλικό την δείχνει να φτάνει στην κατοικία, να αφήνει το σακίδιο στο έδαφος, περιμένει λίγα λεπτά έξω από την είσοδο και μετά χτυπάει το κουδούνι. Και παρά το γεγονός ότι φορούσε γάντια, άρα δεν μπορούσε να αφήσει αποτύπωμα, χρησιμοποίησε πλαστική σακούλα επιπλέον προστασία για να πατήσει το κουδούνι. Ανοίγει η σύζυγος του 41χρονου και ακολουθεί συμπλοκή, όπου η 42χρονη φέρεται να την τραυμάτισε ελαφρά στην κοιλιακή χώρα με μαχαίρι. Και στη συνέχεια ο 41χρονος, ο σύζυγος δηλαδή, αρπάζει άλλο μαχαίρι από το εσωτερικό του σπιτιού και χτυπάει την 42χρονη στην πλάτη. Καταφέρνει να βγει από την κατοικία η 42χρονη, απομακρύνεται, αλλά ο 41χρονος την καταδίωξε και οι πληροφορίες λένε της πέταξε μία γλάστρα που τη χτύπησε στο κεφάλι. Και στη συνέχεια μάλιστα τη χτύπησε και με μια καρέκλα, ζητώντας τη βοήθεια των περαστικών για να την ακινητοποιήσει. Την ίδια ώρα η σύζυγός του καλούσε σε βοήθεια. Οι δυο τους φέρεται να φώναζαν ότι είναι κλέφτρα. Η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Δεν ξέρω αν ήταν η μαχαιριά στην πλάτη, η γλάστρα, χτύπημα στο κεφάλι, καρέκλα, και συνεχίζεται τώρα η προανάκριση να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν την τραγωδία. Η αστυνομία λέει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν έναν αρχικό ισχυρισμό ότι είχαν οικονομικές διαφορές ή οφειλόμενα ενίκια, τι θα γίνει με τα ενίκια μου. Έτσι είχαν πει αρχικά πρόσωπα του περιβάλλοντος της 42χρονης. Βεβαίως αυτό διερευνάται. Αλλά να σας πω κάτι, ακόμη και αν κάποιος έχει δίκαιο, του χρωστάει ο άλλος ενίκια, δεν βγαίνει, πας εκεί και με ένα ρόπαλο και υπάρξει συμπλοκή, δεν θα δικαιωθείς. Μα μου χρώσταγε ενίκια, θα σου πούνε για πήγαινε στην αστυνομία, βάλε δικηγόρο, πήγαινε δικαστικά, μα ταλαιπωρία, μα έτσι, μα αλλιώς, μα το ένα, μα το άλλο, αλλά δεν θα σου πει κανένας. Α, σου χρώσταγε νίκια και γι' αυτό πήγες με ένα ρόπαλο. Εντάξει, καλά έκανες. Με ένα λωστό, με ένα μαχαίρι.

Τέλος πάντων, είναι μια πάρα πολύ περίεργη υπόθεση, διότι το προφίλ μέχρι τώρα της 42χρονης που έχασε τη ζωή της το παρελθόν της ήταν άμεμπτο. Το προφίλ της δεν ταιριάζει με ένα πρόσωπο που θα πάει με γάντια, με καλυμμένο πρόσωπο, με μαχαίρι για να μαχαιρώσει έναν άλλον άνθρωπο. Ο δε πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, τη χαρακτήρισε εξαιρετική επαγγελματία, εξαιρετική διασώστρια, είχε πολύ έντονη επικοινωνική δράση, αγαπούσε τη δουλειά της, είχε στόχο να προσφέρει στον συνάνθρωπο, υπηρετούσε στο ΕΚΑΒ Αττικής και από το 2023 ως επικουρική διασώστρια, διέμενε στο Κερατσίνι. Φαντάζομαι αν μας ακούει κάποιος και είναι στην περιοχή εκεί, μπορεί να την ξέρει κιόλας. Ιδιαίτερα αγαπητοί, όλοι στο ΕΚΑΒ είμαστε σοκαρισμένοι. Μάλιστα, είχε εμφανιστεί πριν 3 χρόνια σε τηλεοπτική εκπομπή, όχι με την ιδιότητα της διασώστριας του ΕΚΑΒ, αλλά στο πλαίσιο της εθελοντικής της δράσης, και συμμετείχε γενικότερα σε πρωτοβουλίες στήριξης ευάλωτων πολιτών, όπως μοίρασμα γευμάτων σε αστέγους, σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Είχε μιλήσει δημόσια κιόλας για αυτή τη δράση και τον εθελοντισμό και πόσο προσφέρει. Οπότε έχεις το προφίλ ενός ανθρώπου που δεν σου είχε δώσει κάποιες ενδείξεις τέτοιας επιθετικής συμπεριφοράς. Μετά ανακαλύπτεις το μαχαίρι, το λωστό, το αεροβόλο όπλο. Τι συνέβη, για ποιο λόγο πήγε στο σπίτι αυτού του ζευγαριού, ποια ήταν η διαφορά που υπήρχε μεταξύ τους και τι επακολούθησε. Φαντάζομαι και στη Σύρο, που δεν είναι συνηθισμένη σε τόσο έντονο αστυνομικό ρεπορτάζ, θα είναι όλοι πιο, πώς να το θέσω τώρα, θα είναι σχετικά, να μην το κάνω και εγώ υπερβολικά, αναστατωμένοι. Το λιγότερο θα είναι σε μια περιέργεια ως προς τα κίνητρα και την ιστορία πίσω από αυτό το περιστατικό που είχε και τραγική κατάληξη. Δυστυχώς ένας συνάνθρωπός μας έχασε τη ζωή του. Μακάρι να είχαν γίνει όλα αυτά, αλλά να μην είχε οδηγήσει σε θάνατο και να βλέπαμε μετά τι ακριβώς συνέβη. Τώρα βλέπω ότι έχετε καλέσει ο Έμονας, ο Αλιγάτορας, ο Γιάννης από Κεσαριανή, ο Κώστας από Πάτρα.

Θα πάω πρώτα σε ένα τραγούδι και μετά θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Είπα και την σειρά που έχετε καλέσει για να έχετε και μια εικόνα του πότε θα σας πάρουμε εμείς τηλέφωνο για να βγείτε στον αέρα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, ραδιοφωνική παρέα και συντροφιά, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με τον Εμμολόγιο.

0: Φεύγει πολλοί κόσμος από την πρωτεύουσα αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς νωρίτερα, απόγευμα Παρασκευής, θεωρείται, πηγαίνουμε σιγά σιγά για την κορύφωση και είχαμε την πρώτη μεγάλη μαζική έξοδο, οπότε ήταν και η κίνηση, φαντάζομαι τώρα αρκετά καλύτερα, πιο δύσκολη στα ρεύματα εξόδου. Να περάσετε καλά, να περάσετε υπέροχα, να γεμίσετε μπαταρίες, να φτιάξετε αναμνήσεις. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν τηλεφωνικές γραμμές και ξεκινάμε, όπως σας είπα νωρίτερα, με τον Έμωνα Αλιγάτορας, Γιάννης Κεσαριανή, Κώστας από Πάτρα, οι ακροατές που μέχρι στιγμής έχετε δηλώσει συμμετοχή. Γεια σου, Έμωνα.
1: Γεια σου, φίλε Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου, Λαβίτα.
0: Γεια σου, φίλε Έμωνα.
1: Από την πλέον έγκυρη πηγή, πιο έγκυρη δεν γίνεται, καταλαβαίνεις εσύ, να πούμε πως το παλικάρι που λέγεται Μαρίζα Κοχ δεν φορούσε αλεξίσφαιρο γυλαίκο ή οτιδήποτε άλλο μέσω προστασίας στην Eurovision.
0: Το δέχομαι.
1: Πήρε την ψυχή της και βγήκε στη σκηνή. Σε λιγότερο λοιπόν από 100 μέρες, είναι 28 Οκτωβρίου. Προφανώς και αυτή τη φορά τα οστά των μόνων άξιων Ελλήνων, που είναι αυτοί οι μαχητές, θα είναι πεταμένα, σκυλευμένα και ετοιμασμένα στη Μεθόριο για 86η συνεχόμενη χρονιά. Όλοι οι κομματικοί σχηματισμοί εντός και εκτός Βουλής, μέσα ή στον προθάλαμο της εξουσίας, για να ξυγιόμαστε, όλοι τους είναι μνημονιακοί. Όλοι οι κομματικοί σχηματισμοί. Παλαιότερα διακρίνονταν σε έκδηλους μνημονιακούς και κρύπτο μνημονιακούς. Τώρα πια δεν χρειάζεται. Ο λαός ψήφισε μνημόνιο, όπως είχε πει το Θεοδίκιος το καιρό εκείνο, σαν οι Σπαρτιάτες μετά τις Θερμοπύλες να ψήφιζαν εφιάλτη. Έχουν υπερβεί το παλιό τους δόγμα ανήκομεν στην Δύση και τώρα ασκούνται πρόθυμα και εγκάρδια την κύρια επιταγή του μνημονίου, που επιτάσσει ότι το κράτος παρετείται οριστικά και ανεφόρον από κάθε ασύλια λόγω εθνικής κυριαρχίας, από τα περιουσιακά του στοιχεία ή αυτά που πρόκειται να αποκτήσει. Άρθρο 14, παράγραφος 5. Η ταυτότητα του ελληνικού κράτους. Για τα επόμενα λοιπόν πολλά χρόνια, οι κυβερνήσεις στη χώρα θα φροντίσουν πρώτα-πρώτα και κύρια να αποπληρωθούν 250 με 300 δισεκατομμύρια, δεν έχω βγάλει ακόμα πολύ άκρη, στους δανειστές, και παράλληλα να περάσει στα χέρια ιδιωτών, ντόπιων, Τούρκων, Ισραηλινών, πολυεθνικών, και το τελευταίο πετραράκι αυτού του συγκεκριμένου χώρου. Φως, νερό, τηλέφωνο, δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια έχουν χαρίστει σε ιδιώτες. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν τους αρκεί. Πρέπει να επέλθει ένας τέτοιος εξευτελισμός της χώρας που να ντρέπεσαι και μόνο να το σκεφτείς. Πώς μπορείς να ξεφτυλίσεις βαθύτερα κάτι, να το μιάνεις, να το βρωμήσεις, από το να ιδιωτικοποιήσεις τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν υπάρχει αθλειότερη στιγμή για μια χώρα, ελεηνότερη κατάσταση για ένα λαό, που να μην μπορεί να κρατήσει υπό την αιγίδα του το ιστορικό του και αρχαιολογικό άγαθο. και να μαζέψει από το πεδίο της μάχης όκαλα πολεμιστών.

Να σε καλά, Φιλέμωνα. Και υπέροχη επιλογή του τραγουδιού τώρα στο κλείσιμο.

0: Πολύ κακή η αλλαγή στο πρόγραμμα του σταθμού σας, γράφει ο κύριος Χρήστος. Η επιδότηση κάποιων εκπομπών και η απομείωση άλλων δεν βοηθάει κανέναν. Πολύ δε μάλλον τις ίδιες τις εκπομπές που προωθούνται. Ευχαριστώ. Ποτάμια, οι δρόμοι της Καλυθέας, προσοχή, γράφει ο Νίκος από Γιάννητσα. Έχει σταματήσει το έντονο μπουρίνι εδώ και κάποια λεπτά. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Χαλκίδα, αυτό που γίνεται σε εσάς άρχισε πριν 40 λεπτά. Τώρα είναι η βροχή, γράφει πιο ήπια. Πειραιός απέναντι από το Πράκτικερ, γράφει ο Ξηρομερίτης. Τι, ότι... Α, μου στέλνει φωτογραφία. Πόσο γρήγορα τα νερά έχουν φτάσει στο ύψος του πεζοδρομίου. Είναι και αυτό το έντονο, το απότομο που δεν προλαβαίνει να γίνει και η απορρόφηση έτσι όπως πρέπει. Καλά στα είπε ψες για την ψηφιακή δικτατορία ως υποχρεωτικότητα και αποκλειστικότητα, που αν δεν υπήρχαν αποκλειστικότητα και υποχρεωτικότητα δεν θα ήταν δικτατορία. Μπορεί να ωφεληθείς και εσύ, φιλικά ο Μιχαήλ. Γεια σου Μιχαήλ μου. Το ξέρω ότι σε αυτά τα θέματα συμφωνείς με τον συγκεκριμένο ακροατή και διαφωνούμε εμείς. Σε άλλα συμφωνούμε, σε άλλα διαφωνούμε. Συνεχίζουμε, να πάρει το λόγο ο Αλιγάτορας. Ελάτε.
1: Γεια σας κύριε Λαβή, τι χαίρετε.
0: Γεια σου Αλιγάτορα.
1: Πρώτα απ' όλα, από μνήμης θυμάμαι και θα ήθελα να επενέσω το συνακροατή που πριν από μερικές μέρες μίλησε στην εκπομπή και... Να τον επενέσω για το πολύ εξαιρετικό του σχόλιο επάνω στη σύγχρονη μουσική με τα υπέροχα μηνύματα που περνάει στη νεολαία μας. Και το συνέδεσε με τους με τα σαντανιστικά μηνύματα που μας λέγανε παλαιότερα οι ιερείς να βάζουμε τους δίσκους ανάποδα, να τους γυρνούμε για να ακούμε τα σαντανιστικά μηνύματα, τα κρυμμένα. Τώρα πλέον είναι ολοφάνερα, είναι έτσι διαυγή τα μηνύματα, εναργή, πώς θα το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Εξαιρετικό σχόλιο. Επί τούτου ήθελα να συμπληρώσω τον αγαπητό ακροατή αυτόν με το για την οξυδέρκειά του, ότι ο Αλιγάτορας αυτά τα είδη, τα περίεργα, τα μουσικά ρεύματα, τα σύγχρονα που έχουν βγει, τα λέω τοξικά απόβλητα της μουσικής βιομηχανίας. Να προσέχετε παιδιά, προσέχετε. Τι καταναλώνετε. Λοιπόν, ο αγαπητός Έμωνας μου έδωσε πάλι την μπάσα, έτσι, την παλίτσα, για να κάνω μερικά σχόλια για την ωραία μας Ελλάδα με το ένδοξο παρελθόν, το οποίο άμα το προσβάλλουμε πήγεται στην ακροατής Ξηρομερίτης, ο οποίος μας συνείπε για την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα που ξεπουλιέται η Ελλάδα ολοκληρωτικά, δηλαδή ας μου επιτραπεί η έκφραση, η ξεπεσμένη Ελλάδα, σαν τις ξεπεσμένες πόρνες που πουλάνε όσο κάθε εκατοστό, τετραγωνικό εκατοστό του κορμιού τους. Έτσι οδεύει και η σύγχρονη χώρα, η Ελλάδα μας. Αυτό, αλήθεια, δεν ξέρω από πού αντλούνε κάτι τύποι τέτοιοι υπερηφάνεια, να πούμε. Τους έχουν φουσκώσει με το πατριωτισμό, τους έχουν φουσκώσει με υπερηφάνεια τα στήθια και με αέρα τα μυαλά. Και παίρνουν τηλέφωνο στο ανεμολόγιο και λένε αερολογίες. Ίσως θα έπρεπε να το σκεφτείτε, κύριε Λαβίδη, να αλλάξουμε τον τίτλο στην εκπομπή. Να τη λέτε αερολόγιο. Λοιπόν, κάτι τύπη σαν αυτό τον ξηρομερίτη, ξέρετε, τρέφονται από τους μύθους τους, ζούνε το μύθο τους. Και ο Ξηρομερίτης, όπως και πολλοί άλλοι δηλαδή συνέλληνες, ζούνε το μύθο τους. Και μάλιστα τον εθνικό τους μύθο, ο οποίος μπορεί να γίνει και πολύ επικίνδυνος. Να πούμε ορισμένα πράγματα έτσι για να τονώσουμε το ηθικό. Άκουσα κάποιο σχόλιο για τις ρευματοκλοπές σχετικά με το ότι οι εταιρείες
0: χρεώνουν αυτούς που πληρώνουν.
1: Χρεώνουν, ναι, δηλαδή κάποιους άλλους που πληρώνουν κανονικά.
0: Ναι.
1: Να με συγχωρείτε, είναι και η ώρα τέτοια τώρα, αλλά να το πω, ο Μακάκας πληρώνει πάλι δηλαδή. Κατά τα άλλα πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα πρόστιμα πάλι ο Μακάκας, ο Έλληνας, θα τα πληρώσει. Και κατά τα άλλα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τη χώρα και να μην λέμε και τα στραβά της. Δεν πειράζει αν έχει και 10 στραβά που έχουμε και εμείς οι αεριτίδες στη χώρα αυτή. Σου πουλάνε ήλιο, παραλία και θάλασσα και στα χρεώνουν 100 ευρώ. Και άμα πάει κανένας μπατήρης, δεν έχει καμία μοίρα. Δεν θα του αφήσουν ούτε ένα μέτρο άμμο να κάτσει, γιατί θα τους χαλάει την πιάτσα. Τέτοια σκατόβαρα είμαστε. Επιτρέψτε μου. Τέλος πάντων, οι ξηρομερίτες μπορεί να είναι υπερήφανοι για την Ελλάδα. Άμα είναι, αφού είναι υπερήφανοι, ας την πληρώνουν κιόλας. Δεν ξηρομερίτη, για πες μας, αυτή την ελληνική υπηκότητα, πώς το την πληρώνεις? Λοιπόν, κύριε Λαβίδη,
0: να κάνεις επίλογο, Αλιγάτορα.
1: Με κουράζουν οι μικρότητες και θα ήθελα να κλείσω με κάτι από τα μεγάλα. Επάνω την προηγούμενη παρέμβαση που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα και μιλούσαμε περί άστρων, αποστάσεων, εξωγήνων και τα λοιπά, κάποιος έστειλε ένα μήνυμα που λίγο πολύ αντιτάθηκε στη θεώρησή μου, σε αυτό που είπα ότι η ζωή στο σύμπαν δεν είναι και τόσο συχνό φαινόμενο, είναι κάτι σπάνιο. Μάλλον δεν εκτιμούν πολύ, φαίνεται, αυτοί οι άνθρωποι τη ζωή επάνω στον πλανήτη, και αφού σου λέει είναι και άφθονοι παντού, δεν πειράζει, ας την τσακίσουμε εδώ, ας την τσακίσουμε ό,τι μπορούμε, να αρπάξουμε εκεί να φάμε, να επεκταθούμε παραπέρα, να μην αφήσουμε χώρο στα άλλα πλάσματα της φύσης, να το πάρουμε όλο δικό μας. Η ζωή είναι σπάνια να το καταλάβουμε στη φύση, γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να την εκτιμούμε περισσότερο. Ενδεικτικά θα πω μόνο, κύριε Λαβίθη, έτσι μερικά νούμερα, μήπως αντιληφθεί ο ανθρώπινος κοινός νους τι γίνεται, τι γίνεται έξω από αυτό τον ουρανό που βλέπουμε το πρωί και με τον ήλιο και τα σύννεφα. Στο γαλαξία μας πρέπει να υπάρχουν περί τα 200 δισεκατομμύρια άστρα. Δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα για τους πλανήτες, γιατί δεν είναι ορατή προς το παρόν. Οι συνοδοί πλανήτες των άστρων, η δε μέγιστη διάμετρος του γαλαξία μας είναι 100.000 έτη φωτός. Δηλαδή θέλεις 100.000 χρόνια από τη μια άκρη να πας στην άλλη με την ταχύτητα του φωτός. Και μέσα σε ο γαλαξίας μας, να πούμε ότι είναι ένας σπυροειδής γαλαξίας, από αυτούς που είναι οι πιο κοινοί στο σύμπαν, οι πιο πολυπληθείς, αποτελούν, θυμάμαι καλά, περίπου το 80% των γαλαξιών είναι σπυροειδής. Είναι από τους μεγάλους σε όγκο, αλλά η μάζα του είναι σχετικά ελάχιστη. Δηλαδή αντιστοιχούν, θα σας πω, 7 γραμμάρια ύλης ανά 1 δισεκατομμύριο κυβικά χιλιόμετρα. Μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος. Και μέσα σε αυτό το γαλαξιακό σύμπαν, δεν πάω πιο πέρα. Άμα πάμε πιο πέρα, σίγουρα ίσως υπάρχει και ζωή έξω από εδώ. Αλλά πού θα τη βρούμε, ρε φουκαράδες? Πού να τη βρεις?
0: Έγινε λίγα τώρα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Παρακαλώ, γεια.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης, στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Έχει ζητήσει και βεβαίως δικαιούται παρέμβαση ο Ξηρομερίτης. Απλώς βλέπω λιγάκι πλάνα από το ξαφνικό μπουρίνι που δημιούργησε κάποια προβλήματα στο κέντρο και στην Δυτική Αττική, με κάποιες πτώσεις δέντρων. Υπήρχε ένα πλάνο που φαινόταν να έχει πέσει, δεν κατάλαβα έτσι όπως έβλεπαν, ήταν κολόνα της ΔΕΗ ή κολόνα του φωτισμού του Δήμου. Σε κάποια άλλα σημεία έχουν πέσει κλαδιά από δέντρα σε αυτοκίνητα από κάτω. Δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα, ελπίζω να μην είναι εκτεταμένα. Τώρα, Ξηρομερίτη βεβαίως δικαιούσε παρέμβαση, σε ανέφερε ο αλιγάτορας, να απαντήσεις. Γεια σου, Ξηρομερίτη.
8: Και με στόλισε. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Γεια σου, ρε φίλε μου καλέ. Όχι μόνο με ανέφερε και με στόλισε. Αλλά είχαμε και γαβγά την προηγούμενη φορά μαζί. Κατάλαβες που δεν παραδεχόσουν ότι στην εκπομπή σου είπε αυτό που ανέφερα εγώ. Mm-hmm. Ανέφερε την Ελλάδα και την είπε πουτάνα. Εγώ θα το ρωτήσω κάτι. Αν η Ελλάδα είναι πουτάνα, αυτό τι ρόλο θέλει να παίξει, το ρόλο του Τατσάς? Και αν είναι πουτάνα.
0: Ήρεμα με τη λέξη, εντάξει, μια
8: ναι,
0: διατρέχεια.
8: Εντάξει, πόρυγη, ωραία, ίδια έννοια είναι. Αυτού δεν πρόκειται να του κάτσει, όσο και να την πληρώσει. Γι' αυτό χτυπιέται, γευρουλιάζει και τα βάζει με την Ελλάδα. Και επειδή τα βάζει και με τους Ξηρομερίτες, αν θέλει ας κάνει μια βόλτα, ας έρθει Μεσολόγγι, Κοκάλι, ας περάσουμε και στη Λάκα, να το κεράσω εγώ και προβατίνα και του γουστάρει το παλικάράκι μας. Ό,τι θέλει. Ό,τι
0: εντάξει,
8: κάνει και
0: μην το κάνουμε να...
8: Και το, όχι, όχι, όταν
0: λεκτική
8: μιλάει...
0: Η αντιπαρα...
8: όταν...
0: Λεκτική. Μόνο λεκτικά.
8: Εγώ δεν τρέφομαι από εθνικά φρονήματα, ούτε πληρώνω την υπηκότητά μου. Το καίω το διαβατήριό μου τώρα. Τώρα το καίω. Και την εθνικότητά μου, έτσι, δεν την έχω πληρώσει ούτε με χιλιάδες ευρώ. Την έχουν πληρώσει οι παππούδες μου με αίμα. Η εθνικότητά μου είναι πληρωμένη με αίμα. Και είμαι Έλληνας. Τώρα αν αυτό αρέσει στον αλιγάτορα ή όχι, έτερον εκάτερον. Δεν μπορεί όμως, ας πούμε, με τέτοιο λόγο να λέει την Ελλάδα πουτάνα.
0: Φτάνει με τη λέξη αυτή σου είπα.
8: Ναι ρε φίλε, επί ελληνικού εδάφους δεν ζει. Γιατί δεν πάει αυτά να τα πει στο Σύνταγμα. Να βγει. Να βγει μέσα στο Σύνταγμα και να πει αυτά που λέει στο ανεμολόγιο. Ή να κατέβει κάτω στο Μεσολόγιο. Στην Ιερή Πόλη να τα πει. Ή να πάει στο Κοκάλι του Αγρινίου. Ή να πάει στα Άγραφα, να πάει κάπου να μαζέψει κόσμο και να πει αυτά που λέει.
0: Μην το κάνεις να πιαστούμε στα χέρια.
8: Δεν τρέπεται λιγάκι, λέω εγώ.
0: Λεκτική είναι η αντιπαράθεση.
8: Έχει γεμίσει, ναι, η λεκτική. Έχει γεμίσει ο τόπος από τέτοιους πολυξερίδιδες που έχουν πλήρη άγνοια. Πλήρη άγνοια. Το τι εστί Ελλάς και Ελλάδα.
0: Νομίζω επειδή μπήκατε στους χαρακτηρισμούς, χάσατε και δύο το νόημα.
8: Αυτός μπήκε στο χαρακτηρισμό. Ναι. Μου είπε ότι τρέφομαι. Έτσι, εγώ τρέφομαι με φασολάδα.
0: Γιατί ο ένας ανέφερε ένα παρελθόν, ο άλλος ανέφερε σκάνδαλα. Και αντί να συζητάτε για αυτά...
8: Δεν με ενδιαφέρουν τα σκάνδαλα, δεν έχω κάνει εγώ. Εντάξει, εγώ δεν τρέφομαι από την υπερηφάνεια μου. Έτσι, δεν γεμίζει η κοιλιά μου με υπερηφάνεια. Με φασολάδα, με γίδινο γάλα, με μπομποκίσο ψωμί, με αυτά τρέφομαι και με αυτά τρεφόταν οι παππούδες μου. Και αυτά για να τα βγάλω, μοχθώ καθημερινά, υδρώνω και κάνω χιλιόμετρα. Και δεν κάθομαι να λέω παπάντες στο ανεμολόγιο, στο κάθε ανεμολόγιο.
0: Έγινε ξηρομερίτη.
8: Εντάξει.
0: Έγινε.
8: Και αν είναι όπως λέει πόρνη, εγώ το επαναλαμβάνω. Έτσι. Αυτούνου δεν πρόκειται να του κάτσει.
0: Έγινε.
8: Σε καμία περίπτωση.
0: Γεια σου,
8: μπορεί να κουστάρει να του κάτσει ή να αλλάξουν τα δω. Κάθεται σε κάποιους άλλους όμως.
0: Γεια σου,
8: ξέρω. Καλός ή κακός. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Γεια, γεια.
0: Σφαχτείτε όσο θέλετε, αλλά να το αφήσουμε πάντα σε, πώς να το πω, σε αντιπαράθεση λεκτική. Ποτέ δεν προχωράει, δεν κλιμακώνεται, έτσι. Έλα να παίξουμε ξύλο. Τώρα, καθώς πηγαίνουμε για το κλείσιμο της πρώτης ώρας, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, καθώς καθημερινά στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse υπάρχει η δυνατότητα μενού 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και 25 ευρώ το άτομο με ζωντανή μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Και κάθε Σάββατο και Κυριακή έχει και brunch 19 ευρώ το άτομο από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΕΕΠ, είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι μόνο για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι η 1114.

0: Καλησπέρα στο Βασίλη από τα Μέγαρα. Νωρίτερα γράφει ότι έβρεξε λίγο στα Μέγαρα, έντονα, αλλά όχι και μπουρίνι. Ίσως να ξαναβρέξει. Ωραίος ο ΠΑΟΚ γράφει. Παικταράς ο Μύθου. Για μένα συμπληρώνει πλέον δεν υπάρχει παίκτης Κωνσταντέλιας. Τι διαβάζω ρε εσύ Βασίλη? Καλώς είναι ο Μύθου, δεν είναι τόσο παικταρά. Μακάρι να εξελιχθεί. Δεν ξέρω γιατί τον βρήκες τόσο. Μακάρι. Αλλά τι δεν υπάρχει παίκτης Κωνσταντέλιας? Τι είδες εχθές? Γιατί και εγώ λόγω εκπομπής δεν μπορώ να δω ολόκληρο τον αγώνα. Πολύ βαρύ. Καλησπέρα και στον Αναστάση τον φύλακα και τον πιστοποιημένο εθελοντή Δάσο Πυροσβέστη Καρίστου. Από τη βροχερή Νέα Λάμψακο Χαλκίδα στέλνει την καλησπέρα του. Και εδώ είχαμε ωραίο μπουρίνι. Ωστόσο από τους κεραυνούς προκλήθηκε φωτιά σε Μύτικα Χαλκίδας, Μίστρο του Δήμου Δυρφιών Μεσαπιών, Λούτσα του Δήμου Δυρφιών Μεσαπιών, Καστρί Γουβών και Γιάλτρα του Δήμου Ιστιαίας Ειδιψού. Στο πόδι η πυροσβεστική υπηρεσία για πτώσεις δέντρων σχεδόν σε όλη την Εύβοια. Εν τω μεταξύ σε τέτοιες περιπτώσεις όταν προκύπτει από πυρκαγιά, από κεραυνό, φαντάζομαι επειδή είναι πολύ έντονη βροχόπτωση, έχει ποτίσει το χώμα και όλη η βλάστηση είναι υγρή, υπάρχει έντονη υγρασία, δεν υποθέτω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει επέκταση της πυρκαγιάς. Κάνω λάθος? Ότι επειδή ο κεραυνός, για να υπάρξει κεραυνός έχει υπάρξει πολύ έντονη καταιγίδα και να προκληθεί φωτιά δεν μπορεί ή δεν είναι καθόλου εύκολο να εξαπλωθεί και προλαβαίνει να τεθεί υπό έλεγχο. Κάνω λάθος γενικά μιλώντας? Δηλαδή μπορεί στις 10 περιπτώσεις που θα είναι από κεραυνό, πιστεύω ότι στις 9 το προλαβαίνουν, στη μία να τους ξεφύγει, ή κάνω λάθος? Και ο κύριος Κυριάκος λέει ότι οι μεγάλοι γαλαξίες που γνωρίζουμε, η διάμετρός τους είναι από 1 έως 3 εκατομμύρια χρόνια. Ο δικός μας δηλαδή είναι μεσαίου μεγέθους. Δεν είναι και πολύ μεγάλος ο δικός μας. Είναι λίγο πάνω από το μέσο όρο. Μάλιστα. Ρε το γαλαξία μας. Πάμε για κλείσιμο της πρώτης ώρας.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Omega.
1: Πάμε λοιπόν στον κύριο Γιάννη από την Κεσαριανή να ξεκινήσουμε μαζί του τη δεύτερη ώρα, κύριε Γιάννη.
2: Χαίρετε και αγαλιάστε. Υγεία, ειρήνη και αισιοδοξία. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, χαράω το κουράγιο σου.
1: Γιατί?
2: Εχθές πόσες φορές με τον τύπο για τις ταυτότητες και τις ηλεκτρονικές.
1: Α, όχι, μην λέτε, μια χαρά είναι αυτά, μ' αρέσουν, δεν είναι κουράγιο.
2: Κατάλαβα το αρέσει, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν θα άντεχα. Και κάτι άλλο, πριν μερικά, όταν ήσουν στο Ρίαλ, είχα αναφέρει ένα όνομα Χαδρινός, τον Πλουτάρχη. Προχθές άκουσα πάλι έναν κύριο που έλεγε το όνομα αυτού του Έιρεα για μένα, που λίγοι το ξέρουν, δυστυχώς. Έκανε μια υπεράνθρωπη κίνηση τότε στην αγαπημένη μας Κύπρο. Κάποιοι θέλουν την ελληνική ψυχή και την περηφάνεια από το 1821 μέχρι και το έτος 40 ότι ήταν δήθεν, όπως ο προηγούμενος. Και κάποιοι άλλοι, αν θυμάσαι, υπουργός προστασία του πολίτη, είπε ότι αν μπει κλέφτης μέσα κάνει ότι κοιμάσαι. Δηλαδή γίνει αδελφή, χωρίς να θέλει να θίξω τις αδελφές. Πού πάει η Ανδρία, αλλά στο βωμό του χρήματος τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Και δυστυχώς αυτός είναι ο κόσμος. Και γι' αυτό σε θαυμάζω που αναφέρεις μερικά γεγονότα τα οποία είναι περασμένα. Και θα σου θυμίσω σαν σήμερα ήταν το μάτι. Εκεί τη μέρα είχα βγει. Είχα πει, αν όμως και οι τηλεοράσεις δείχνανε το αλαλούμ που γινότανε. Τα μεγάλα επιτελεία και λέγανε αέρα σκοπανιστό. Και ο κόσμος ήταν στις σακούλες. Και βλέπεις πάλι κομματικοί μηχανισμοί. Και το 40 του μάτι δεν πιάνονται, του πύργου δεν πιάνονται, πιάνονται μόνο το τρένο. Βλέπεις επιλεκτικά και γίνεται ένα λαλούμ. Μαγάρι να βάλουν φώτιση στον κόσμο και να μπορεί να ξεδιαλύνει και να διασταυρώσει όπως πολλές φορές το λες, Κωνσταντίνε. Ακούει κάτι και λέει το ποτάδι. Και τι είναι ο τάδι? Πώς τεκμηρώνει αυτό το οποίο είναι? Καλή σου δύναμη και εύχομαι άλλη μια εβδομάδα πριν σου πω καλό καλοκαίρι.
1: Βεβαίως να είστε καλά, κύριε Γιάννη μου, και καλή συνέχεια. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα του οδικού μας δικτύου. Ειδικά του εθνικού. Οι αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια, κάποιος δηλαδή που είναι τώρα 30 χρονών, άντε να θυμάται, δηλαδή κάποιος που γεννήθηκε το 96 δεν έχει ιδέα τι τραβάγαμε όσοι είμαστε, όσοι είναι 40 χρονών και πάνω, που κάνανε την Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκης, που ήταν μια λωρίδα ανακατεύθυνση και σταματάγαν στο Λεβέντι για να φάνε ωραία εκεί στην ταβέρνα. Το πρόβλημα βεβαίως είναι ότι αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι κόστησαν πολύ ακριβά, πιο ακριβά από ό,τι προβλεπόταν. Έχουν υπάρξει πολλά ρεπορτάζ για το κόστος ανά χιλιόμετρο στην Ελλάδα, που είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Τα διόδια επίσης, το υψηλό κόστος των διοδίων. Δεν κρίνει κάποιος το εθνικό οδικό δίκτυο ως προς την λειτουργία και την ποιότητά του. Μια χαρά και πάρα πολύ βελτιωμένο. Όμως το κόστος, τα διόδια, όλα αυτά είναι εξαιρετικά προβληματικά.

Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ακούγατε λίγο περισσότερο το μουσικό χαλί, διότι αυτή τη στιγμή μας ακούτε μόνο μέσω διαδικτύου. Προφανώς λόγω της καταιγίδας νωρίτερα, της έντονης, υπάρχει πρόβλημα με την μετάδοση ραδιοφωνικά στα ραδιοκύματα. Οπότε θα χρειαστεί να μας δώσετε κάποιο χρόνο να σπεύσουν οι τεχνικοί μας να μπορέσουν να το αποκαταστήσουν. Στη διάρκεια αυτού του χρόνου θα ακούμε μουσική.

Φαίνεται ότι το πρόβλημα έχει το τεχνικό που καταστάθηκε. Ευχαριστούμε πολύ τους τεχνικούς μας και τώρα μας ακούτε κανονικά, ενώ πριν μας ακούγατε μέσω διαδικτύου, τώρα μας ακούτε και ραδιοφωνικά. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, ευχαριστώ για την ωραία παρεούλα, λέει ο Αλέξανδρος. Και ήρθε, αυτά μ' αρέσουνε, το μήνυμα του Αλέξανδρου την ώρα που ακουγόντουσαν οι πόρνες και οι τάνες και δεν συμμαζεύεται. Μου λέει ο Κώστας από τα τρελά νερά ότι υπάρχουν και ξηρές καταιγίδες, δηλαδή με κεραυνούς χωρίς βροχή. Εκεί φαντάζομαι τρέχουν και δεν φτάνουνε. Και όπως πάντα όταν υπάρχει μια διαφωνία με ακροατές, ειδικά όταν δεν είναι απλώς διαφωνία αλλά έχει στοιχεία πολύ έτσι έντονης αντιπαράθεσης, και οι υπόλοιποι που ακούνε συμφωνούν ή με τον έναν ή με τον άλλον. Απαράδεκτος ο ξηρομερίτης, μου γράφει ο Μιχαήλ. Ο αλιγάτορ είναι απόλαυση κάθε φορά, είναι παράσημο για την εκπομπή.

Γιατί δεν μας σέβεστε εμάς που ακούμε από το διαδίκτυο, ότι κατά βάση είναι το ραδιόφωνο και συμπληρώνει το διαδίκτυο. Μια χαρά σεβόμαστε. Κώστα από τα τρελά νερά. Μου λέει εφόσον υπάρχει κοινό, δεν το γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια, ας προχωρήσουμε την εκπομπή. Όχι, δεν μπορεί. Πρέπει εκείνη τη στιγμή να υπάρχει μια παύση και να αποκατασταθεί η ακρόαση μέσα από τον ραδιοφωνικό αέρα. Ο τηλέμαχος θέλει να καταγγείλει το Δήμο Αχαρνών. Κοντεύει να περάσει, τελειώσει το καλοκαίρι, δεν έχει καθαρίσει τα καθάριστα οικόπεδα, όπως είναι υποχρεωμένος να κάνει. Και ακούγεται ότι ο Δήμαρχος διαβεβαιώνει τους ψηφοφόρους του, που δεν καθάρισαν τα οικόπεδα, ότι θα κάνει τα στραβά μάτια και δεν θα του στείλει πρόστιμα. Να μην επανεκλεγεί. Από την πρώτη κιόλας Κυριακή. Δεν ξέρω αν όντως ισχύει. Μεταφέρω την καταγγελία, αλλά μία από τις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας είναι η διασταύρωση. Μπορεί να είναι απολύτως

σωστό αυτό που λέει ο ακροατής, αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε κάτι επειδή το λέει ένας. Πρέπει να το διασταυρώσουμε και μάλιστα και η διασταύρωση να γίνει από πολύ διαφορετική πηγή. Τι μεταφέρω την καταγγελία, αν μου στείλουν και άλλοι από το Δήμο εκεί στις Αχαρνές και ακόμα καλύτερα τηλεφωνικά στον αέρα ότι υπάρχει θέμα, αλλιώς πρέπει να γίνει επιτόπιο ρεπορτάζ.

0: Αν μπορείς, διάβασε το μήνυμα, θα με υποχρεώσεις, μου γράφει ο ξηρομερίτης. Ο Κροκόδηλος δεν ανέφερε μόνο εμένα, αλλά και τους υπόλοιπους ξηρομερίτες, χαρακτηρίζοντάς τους μάλιστα νόητους. Όχι, είπε οι ξηρομερίτες, δεν εννοούσε τους συντοπίτες. Εννοούσε με βάση το. Όσους έχουν το δικό σου σκεπτικό, όχι όσους είναι από το ξηρόμερο. Οκ, εγώ του την είπα, οι άλλοι τι δουλειά έχουν. Αλλά αυτή η συμπεριφορά του δείχνει το λόγο και την αιτία που τα βάζει με τους Έλληνες και την Ελλάδα, αποκαλώντας την πόρνη. Δεν πρόλαβα πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κώστα από την Πάτρα να συμπληρώσω νωρίτερα, ξεκίνησα να λέω για το οδικό δίκτυο. Εγκαινιάστηκε λοιπόν ο Ε65 αυτοκινητόδρομος που διασχίζει την κεντρική Ελλάδα και θα διευκολύνει πάρα πολύ την σύνδεση με τις Θεσσαλικές πόλεις και τη Δυτική Μακεδονία. Πλέον θα μπορεί κάποιος από τη Λαμία μέχρι και την Εγναντία το ταξίδι να το κάνει σε μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά. Είναι απίστευτο. Η απόσταση Αθήνας Γρεβενών και Αθήνας Μετσόβου θα είναι μόλις 4 ώρες. Και η μετάβαση πλέον από Αθήνα σε Καστοριά Κοζάνη μόλις 4 ώρες και 30 λεπτά. Είναι εξαιρετικό, έχει να κάνει και σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι οι δρόμοι έτσι όπως δημιουργήθηκαν και από τους αρχαίους Ρωμαίους για να μπορούμε εμείς να επιστρέφουμε στο κατσικοχώρι μας και να περνάμε ωραία το Πάσχα. Οι δρόμοι δημιουργούνται κυρίως για οικονομικές εμπορικές δραστηριότητες, να μεταφέρονται αγαθά, να μεταφέρονται προϊόντα. Δυστυχώς δεν αναπτύχθηκε όσο θα έπρεπε το σιδηροδρομικό δίκτυο, που επίσης είναι πολύ σημαντικό στη μεταφορά αγαθών και προϊόντων, αλλά πλέον με τη διαχείριση που γίνεται στο λιμάνι του Πειραιά, που έχει γίνει ένα από τα καλύτερα και πιο εμπορεύσιμα, πιο μεγάλα σε κίνηση εμπορευμάτων στην Ευρώπη, τώρα σκέφτονται εκεί, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, αναγκαστικά αυτό πιέζει για να δημιουργηθεί δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, σιδηροδρόμων, με συγχωρείτε, το οποίο το αφήσαμε πίσω, οι κακές γλώσσες λένε, διότι ήταν ισχυρά τα συμφέροντα από τα ΚΤΕΛ. Τώρα που τα συμφέροντα είναι ισχυρά, διότι χρειάζεται τα προϊόντα από τα λιμάνια μας να μετακινούνται, θα δημιουργηθεί και το κατάλληλο σιδηροδρομικό δίκτυο. Με μια καθυστέρηση, αλλά είπαμε, προσπαθούμε για πρώτη φορά από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, από το 2010 και μετά, η πρώτη σοβαρή προσπάθεια να δημιουργηθεί κρατικός μηχανισμός. Μα δεν είχαν γίνει πριν το ένα το άλλο ή προχειροδουλειές, ή είχαμε και αυτή τα 40 χρόνια, 30-70, 1930-1970, που περισσότερο μας ένοιαζε να τρώμε ένας τον άλλον. Οπότε όλα αυτά πήγανε πάλι, κατά την προσωπική μου γνώμη, δεν μπορώ να την τεκμηριώσω, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι θέσφατο, αλλά κατά την προσωπική μου γνώμη, η πιο σοβαρή προσπάθεια δημιουργίας κράτους γίνεται από το 2010 και μετά. Ενημερώνει η κυρία Σταυρούλα από τον Πειραιά ότι η Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά είναι κλειστή, έχει πέσει μια σκαλωσιά από πολυκατοικία που φτιάχνουν, να είναι πολύ προσεκτική οδηγή. Μάλιστα, να επαναλάβω για εσάς που μας ακούτε και κινείστε στον Πειραιά, σύμφωνα με ακροάτριά μας έχει κλείσει η Γρηγορίου Λαμπράκη, έπεσε σκαλωσιά από πολυκατοικία που φτιάχνεται, η οδηγή να είστε ιδιαίτερα προσεκτική. Πάμε στον κύριο Κώστα από την... Καλησπέρα, μου γράφει ο Στορμπρίγκερ. Μετά από καιρό άνοιξα λόγω δουλειάς και έπεσα σε τάνες και ιερόδουλες. Απολαυστικό, γράφει ανεμολόγιο. Έτσι ακριβώς. Παλιό καλό ανεμολόγιο. Κάτσε να ακούσω, έχει καιρό. Οι πόρνες ή έτσι ή αλλιώς. Πάμε στον Κώστα από την Πάτρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Έχουμε να μιλήσουμε από τη τέλη Απριλίου, μετά την απώλεια του κυπέλου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τουλάχιστον μιλάμε μετά από μία νίκη που μας δίνει ελπίδες.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, έτσι είναι τα πράγματα. Το ποδόσφαιρο, είπαμε, είναι η σοβαρότερη δευτερεύουσα σχολεία. Ο λόγος που πήρα σήμερα ήταν, πέρα από το καλό καλοκαίρι, πέρα από το να σου ευχηθώ και προσωπικά, έτσι, πέρα από τα email, καλωρίζικο στη νέα, στο νέο ωράριο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το οποίο το θεωρώ ότι είναι και πιο καλό, έτσι, από το προηγούμενο. Είναι πιο σαλονάτο, ας το πούμε. Και, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, μπορεί κάποιοι να έχουν προβλήματα σχετικά με το χρόνο που μπορούν να βγαίνουν και να μιλάνε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, απευθύνεται σε όλο το, η εκπομπή απευθύνεται, πιστεύω, σε όλο το ραδιοφωνικό φάσμα. Δηλαδή, μπορούν να ακούνε και άλλοι άνθρωποι που δεν ακούγανε στο παρελθόν. Πάντως, είναι για καλό. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Συμφωνώ.
1: Δεύτερον, σήμερα έχουμε μια επέτειο. 24 Ιουλίου 1974.
0: Είναι στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα. Πέρα κόσμος και Κοσμάκης.
1: Σαν γεγονός. Εγώ το έζησα. Ήμουν 13 ετών τότε.
0: Βρισκόσασταν στην Αθήνα?
1: Όχι, στην Πάτρα.
0: Πάτρα.
1: Θερινές διακοπές. Ναι. Αθήνα ήταν ο ξάδερφός μου ο ψυχίατρος, ο οποίος μου έλεγε το δικό του βίωμα.
0: Μάλιστα.
1: Το καλοκαίρι πήγα, έχει ένα μαγαζί ο πατέρας μου, μια αυτοαποσχολούμενος, ένα έτσι με πώς το λένε, με υλικά, υπήρχαν ο ηματισμός τότε, υλικά πλακτηρίου, και εκεί πήγαινα τα πρωινά. Διακοπές μετά το σχολείο. Και το είχα ζήσει, δηλαδή, τώρα που ήμουν στην αναμονή, σκεφτόμουν και τις μέρες. 15 Ιουλίου έγινε το πραξικόπημα του Σαμψών, 20 Ιουλίου έγινε η τουρκική εισβολή, 24 Ιουλίου έγινε η παρέδωση, η κυβέρνηση αυτή της, η τελευταία
0: πτώση της Χούντας, η οποία ήρθε με την εισβολή της Κύπρου και όχι με το Πολυτεχνείο. Δεν τελείωσε η Χούντα με το Πολυτεχνείο.
1: Εννοείται ότι δεν τελείωσε. Με το Πολυτεχνείο έγινε πιο ζόρικη. Πώς το λένε, άλλαξε
0: πιο ζόρικη, θα έλεγε κάποιος, με τον Ιωαννίδη και τους λοιπούς.
1: Έφυγε ο Παπαδόπουλος, ναι, έφυγε. Δεν ξέρω τα εσωτερικά τους, τότε δεν μπορούσα να.
0: Για πολύ καιρό υπήρχε η αίσθηση ότι η Χούντα έπεσε λόγω Πολυτεχνείου. Όχι, έπεσε
1: λοιπόν,
0: λόγω.
1: Εν πάση περιπτώσει, μια και που δίνει την πάσα, το δοκίμιο ιστορίας 60. Πότε έγινε, 68 ήδη. Η διάσπαση της κεντρικής, όχι, η διάσπαση του
0: ΚΚΕ, 68, με το ΚΚΕ εσωτερικού, το 68.
1: Που φύγανε τα μέλη της κεντρικής επιτροπής και κάναν το ΚΚΕ εσωτερικού.
0: 68.
1: Μεταξύ των οποίων, ξέρεις, ήταν και ο Θεόδωρος Πάγκαλος.
0: Άμα δεν ήταν ο
1: Ήταν
0: Θεόδωρος
1: μέλος του και μάλιστα στέλεχος, έτσι. Λοιπόν, 68-74 είναι το τελευταίο δοκίμιο ιστορίας που έχει εκδοθεί και τώρα βγαίνει και το τελευταίο από ό,τι μαθαίνω, που πηγαίνει μέχρι το 91, μέχρι τα γεγονότα των ανατροπών κλπ.
0: Ναι.
1: Και βοηθάει μάλιστα και η κυρία Αλέκα Παπαρίγα, η οποία, εντάξει, δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση υγείας, αλλά πώς το λένε, πραγματικά είναι ακμιότατη και με τις δυνάμεις της, από ό,τι γνωρίζω, γιατί, εντάξει, έχει παίξει κεντρικό ρόλο και στη ανασυγκρότηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Λοιπόν, να πω το βιωματικό, μάλλον όχι.
0: Έχει πάει 80 η κυρία Παπαρίγα, ε.
1: Έχει, δεν ξέρω ποια είναι η
0: ηλικία. Ναι, βλέπω της, τώρα, ναι. Βλέπω τώρα.
1: Μα είναι και ο Κουτσούμπας όσα χρόνια. Θυμάμαι ότι ήταν εκεί λίγο με το. Ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου τότε που έγινε ένα συνέδριο που βγήκε πρόεδρος.
0: Είστε μελός?
1: Εγώ όχι.
0: Άρα δεν φοβάστε τη διαγραφή?
1: Καμία διαγραφή, όχι. Εγώ διαγράφτηκα από την ΚΝΕ όταν πήρα πτυχίο το 1988.
0: Ναι, εννοείται. Οπότε μπορώ να σας ρωτήσω. Συγκρίνεται η παρουσία προσωπικά?
1: Ναι, πες μου.
0: Σύγκριση Παπαρίγα Κουτσούμπα.
1: Πιστεύω ότι είναι καλύτερος ο Κουτσούμπας.
0: Από την Παπαρίγα?
1: Ναι.
0: Διαφωνώ. Εντόνως.
1: Αλλά είναι και θέματα αισθητικής από εκεί και πέρα.
0: Αλλά
1: και
0: ναι.
1: Σε ποια συνθήκη. Η Παπαρίγα έβγαλε μεγάλη. Δηλαδή ήταν στα πολύ μεγάλα ζόρια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είχε βουνό
0: Κουτσούμπας
1: πάνω μπροστά της.
0: Κουτσούμπας ίσα-ίσα είχε ένα. Με συγχωρείτε, παίρνει μια χώρα σε κατάσταση μνημονίου που υποτίθεται ότι ο κόσμος ξεσηκώνεται.
1: Έχασε την ευκαιρία, υποτίθεται.
0: Τι θα πει έχασε την ευκαιρία? Είναι σαν να μου λέτε έχασε την ευκαιρία ο Ναπολέοντας το Βαταρλό. Τι θα πει, έχασε την ευκαιρία?
1: Όχι, εγώ δεν το θεωρώ. Εγώ πιστεύω ότι στις παρούσες συνθήκες.
0: Στις παρούσες συνθήκες και να διατηρούμε εκεί την παγκόσμια σταθερά, το π3-14 και το 5% του ΚΚΕ.
1: Δεν διατηρήθηκε η παγκόσμια σταθερά. Αν θυμάσαι, στις δεύτερες εκλογές το 2012.
0: Ναι, είχε πάει. Τσίμπησε, είχε πάει 8-10. Πόσο είχε πάει?
1: Το τελευταίο κόμμα ήταν με 4,5%. Και μάλιστα μας λέγανε κάτι άλλοι φίλοι από Ανταρσία και τέτοια. Λέει τελευταία χρονιά που είσαστε στη Βουλή. Μετά θα
0: Ωραία, μετά τσίμπησε, πήγε 8-10 κάπου εκεί.
1: Έβγαλε άμυνα μετά. Και ήταν ακόμα η Παπαρίγα, έτσι. Δεν είχε βγει ο Κουτσούμπας, αν θυμάμαι. Α, όχι, πρέπει να ήταν ο Κουτσούμπας, δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάμαι ούτε εγώ ακριβώς.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Πριν από καμιά εβδομάδα έγινε μια σύσκεψη. Εγώ δεν ήταν ανοιχτή, δηλαδή δεν πήγε κόσμος. Το έμαθα από κάποιο φίλο, ο οποίος είναι μέλος του κόμματος.
0: Ναι.
1: Και είπε ο Καραθανασόπουλος δύο πράγματα. Το ένα σου το έγραψε χθες στο email, ότι πάμε για εκλογές σύμφωνα με τις πληροφορίες του. Πόσο είναι, 27 Σεπτέμβρη.
0: 27 Σεπτέμβρη, τότε που μου γράψετε και σας απάντησα εκλογές την Άνοιξη.
1: Α, καλά, θα τα λέει ο Μητσοτάκης.
0: Ο Μητσοτάκης, εγώ πιστεύω ότι ο λόγος που το λέει, και εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης, την Άνοιξη θα πήγαινα και όχι,
1: όχι
0: το
1: Σεπτέμβρη.
0: Όχι, έχει
1: λόγους ο Μητσοτάκης να πει την Άνοιξη. Το θέμα είναι αν θα τα καταφέρει.
0: Ναι, επειδή σας το είπα χθες, εγώ θεωρώ ότι αυτή η εκτίμηση πολλών ότι θα γίνουν το φθινόπωρο εκλογές είναι λανθασμένη και θα γίνουν την Άνοιξη.
1: Εντάξει. Αλλά ευκαιρία να το συζητήσουμε. Εντάξει, χθες δεν είχα. Πώς το λέω.
0: Ίσως να μην το ακούσατε την ώρα που το απάντησα. Γιατί
1: όχι,
0: το διάβασα το
1: μήνυμα. Αλλά επειδή είχα σκοπό να βγω σήμερα, λέω θα τα συζητήσουμε.
0: Αλλά
1: σήμερα.
0: Δεν είναι κάθε μου εκτίμηση σωστή. Πολλές φορές οι εκτιμήσεις μου είναι λανθασμένες.
1: Καλά, εμένα συνήθως είναι λανθασμένες και δεν είναι. Εγώ το θεωρώ και υπερβολικά νωρίς να πάει. Δηλαδή θα συρθεί ο Μητσοτάκης αν πάει το Σεπτέμβριο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και
0: όπως ότι
1: έλεγε και ο Χαρίλαος, οι νύχτες είναι εγκαστρωμένες. Και μάλιστα υπάρχει διεθνές θέμα. Για να πάμε πάλι και στη Χούντα του Παπαδόπουλου, για το οποίο θυμάμαι, είχε πει και δεν το ήξερα, ότι είχε δημοσιευτεί στο Βήμα τότε της εποχής μία συνέντευξη του Παπαδόπουλου σε κάποιο δημοσιογράφο, του δικτάτορα Παπαδόπουλου.
0: Ακριβώς.
1: Να γίνει μια συνομοσπονδία Ελλάδας και Τουρκίας.
0: Ναι, ναι, έλεγε τέτοιο.
1: Αυτό ήταν μεγαλειώδες, έτσι.
0: Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, οι άνθρωποι υποστηρίζουν χωρίς να γνωρίζουν. Δεν κάθονται να μάθουν λίγο κάποια πράγματα. Κάτι άκουσαν, κάτι τους είπε όταν ήταν μικροί ο πατέρας τους και τους έμεινε. Πολλοί άνθρωποι δεν ψάχνουν, δεν έχουν γνώση του τι υποστηρίζουν. Να πει ο άλλος, ναι, το ξέρω, αλλά δεν με νοιάζει. Θα το πει στους μισούς και θα σου πούνε fake news, λες ψέματα.
1: Δεν ξέρω πώς θα φανεί αυτό που θα πω. Εγώ τον Παπαδόπουλο τον έζησα σαν πρωθυπουργό. Ήμουνα μαθητής δημοτικού όταν έγινε η Χούντα. Θυμάμαι το συγχωρεμένο τον πατέρα μου να λέει. Θα πεθάνω και δεν θα ξαναψηφίσω. Τον έβλεπε εκεί, γιατί υπήρχε τότε η ΕΝΕΔ, βλέπαμε εμείς την Πάτρα, η ΕΡΤ ήταν μόνο για το λεκανοπέδιο, και έλεγε δεν μπορώ να τον ακούω έτσι όπως μιλάει. Είχε αυτό το αξάν, το λες και πώς είναι αυτό το διαγγελματικό, πώς όταν κάνεις ανακοίνωση, ξέρω εγώ, το πρωί στην αναφορά. Και, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο έζησε ο γέρος, έπεσε η Χούντα, πανηγύρισε και την νίκη του Ανδρέα, του οποίου ήταν οπαδός. Ο γέρος είχε πάρει θέση τότε με την Ένωση Κέντρου και ήταν με την αριστερή πτέρυγα, με τον Ανδρέα, δεν ήταν με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι χούντες, καταρχάς δεν είναι εύκολο να τις ανατρέψει ο λαός. Τις ανατρέπουν οι συνθήκες, οι διεθνείς συνθήκες. Εν προκειμένου, η Χούντα του Παπαδόπουλου ανατράπηκε κάτω από το βάρος των εγκλημάτων της. Αυτό το πράγμα που έκανε στην Κύπρο ήταν τεράστιο.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Λάθος. Στρατηγικό λάθος δηλαδή, και να πω και το άλλο, δηλαδή το πράγμα προφορές αστικής τάξης. Για ποιο λόγο έγινε η Χούντα, ποιο ήταν το αφήγημα. Γιατί ανέλαβε τη διακυβέρνηση με τα όπλα ο Παπαδόπουλος. Τι ήθελε να αντιμετωπίσει. Να το πω.
0: Ναι.
1: Τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Τελικά ποιο ήταν το αποτέλεσμα. να νομιμοποιηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εμείς δεν θα είχαμε τη δυνατότητα η νέα γενιά να έρθουμε σε επαφή με τους κουκουέδες. Τους θεωρήσαμε κάτι, ξέρω πώς είναι οι εξωγήινοι. Που σημαίνει ότι ακόμα και στην αστική τάξη έκανε κακό. Αλλά σαν ιδέα αυτό το πράγμα, δηλαδή ο Παπαδόπουλος είχε διαποτιστεί από την Αμερικάνικη Νοοτροπία. Τι καλύτερο αυτές οι δύο χώρες να έχουν μια συνομοσπονδία. Και να μην υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπές.
0: Ναι, ναι, βρείτε τα, γιατί τσακώνεστε. Βρείτε τα να κάνουμε business.
1: Ακριβώς. Και να φτάσω και στο διατάφτα. Ο Καραθανασόπουλος, λοιπόν, σε αυτή τη στενή σύσκεψη, είπε το εξής. Η κατάσταση, λέει, συγκριτικά με το 1915, δεν είναι χειρότερη. Και πιστεύω ότι έβαλε το 1915, επειδή τότε ήταν ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, δύο χρόνια πριν γίνει η Επανάσταση των Πολσεβίκων. Σήμερα θεωρείται ότι είναι χειρότερη, έτσι, με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται και με το όλο.
0: Δεν μπορώ ούτε εγώ να πω ονόματα. Μακάρι να μπορούσατε να ακούσετε γνώμες πολιτικών και δημοσιογράφων.
1: Οι οποίοι τι λένε.
0: Εκτός μικροφώνου. Και όχι όταν μπαίνουν στο μικρόφωνο που πρέπει
1: καλά,
0: να ανοίξει
1: καλά,
0: ο διακόπτης.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι τέτοιο δεν θα το πει κάποιος δημόσια. Θα το πει σε μια κλειστή, όπως είπατε.
1: Αυτές τις γνώμες που λέτε. Σχετικά ναι. με την κατάσταση, δηλαδή, αν είναι καλύτερη ή χειρότερη.
0: Ναι, και εγώ έχω κάνει. Και αν υπάρχει.
1: Εσύ τι πιστεύεις, αλήθεια, ότι είναι καλύτερη ή χειρότερη?
0: Χειρότερη από το 1915, αστευόμαστε τώρα. Δεν είναι παίρνει καν.
1: Α, άρα έχει δίκιο ο Καναθανασόπουλος που λέει.
0: Ναι, δεν έχει δίκιο, αλλά δεν θα βγει ποτέ. Δεν ξέρω αν το είπε. Δεν μπορώ να το υιοθετήσω επειδή σα το είπε ένα φίλο σα.
1: Οφείλω,
0: όπω είπα και εγώ πριν. Μα και να μου λέγατε ότι τον άκουσα ο ίδιο, δεν θα μπορούσα να το υιοθετήσω. Όπω είπα πριν, διοντολογία, όσο και αν θεωρώ ότι είστε αξιόπιστο. Ναι, θα έπρεπε να τηρήσω λίγο, αλλά να μπορούσατε να ακούσετε γνώμε συναδέλφων δημοσιογράφων του χώρου.
1: Που είναι στο ΚΚΕ, δηλαδή, εκτός, στην αριστερά, προσχήμενη.
0: Εκτός αέρα.
1: Εκτός
0: θα
1: αέρα.
0: Ήταν ναι, πολύ πιο αποκαλυπτικά, ήταν πολύ πιο... Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, εγώ όμως δεν το λέω από την έννοια...
0: Έχουμε οι άνθρωποι ρόλους. Πρέπει να παίξουμε τους ρόλους που μας έχουν αναθέσει.
1: Εντάξει, αυτό είναι η θεωρία του Γκάλμπρεϊθ που εξηγεί την κοινωνική διαστρωμάτωση. Το κάναμε όταν πήγαινε να βγάλω το παιδαγωγικό πτυχίο, πριν γίνω δάσκαλος. Τη Σελέτε το κάναμε και μάλιστα ήταν και ενδιαφέρον. Σύμφωνα και με τον Μάρξ, πάντως οι επόμενες γενιές ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες. Αλλά εγώ δεν εννοώ αυτό, ούτε το βιωτικό επίπεδο, ούτε το μεσόωρο ζωής. Αυτοί είναι δείκτες που δείχνουν ότι είμαστε καλύτερα. Μιλάω από πλευράς επανάστασης, αν είμαστε σε καλύτερη φάση από το 2015. Το οποίο φαίνεται ότι δεν είμαστε σε καλύτερη. Έτσι δεν είναι. Διαλυμένο το εργατικό κίνημα κλπ. Ο Καραθανασόπουλος είπε το εξής. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστιες ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις. Και θυμήθηκα την Παπαρίγα που το έλεγε αυτό. Που σημαίνει πρέπει να έχουμε το νου μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπορεί να μπει κανένα γκολ έτσι τίποτα, από το τίποτα. Από, το, από μία απόκρουση.
0: Από σπόντα, ναι, από το πουθενά, κατάλαβα.
1: Έτσι,
0: κατάλαβα.
1: Έτσι. Να το πούμε και έτσι.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο το περιγράφετε. Μ' αρέσει.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω ότι κανείς δεν ξέρει. Είναι πολύ ρευστή η κατάσταση. Σε αυτό φαντάζομαι να συμφωνούμε.
0: Σε αυτό...
1: Τώρα από εκεί και πέρα, τι θέση θα πάρει ο καθένας. Πραγματικά, εκεί θα δείξει. Εγώ πιστεύω θα προσχωρήσουν άνθρωποι οι οποίοι σήμερα φαίνονται πολέμοι και εχθροί όλης αυτής της ιστορίας και κάποιοι άλλοι οι οποίοι συνεργάζονται κλπ. Επειδή θα χάσουν κάποια προνόμια, μπορεί να είναι και εχθροί της επανάστασης. Και η επανάσταση δεν σημαίνει ότι επειδή θα ξεκινήσει θα είναι και νικηφόρα. Ή επειδή θα εγκαθιδρύσει, ας πούμε, ένα καθεστώς, η οποία μπορεί να μην είναι και επανάσταση με τα όπλα, έτσι. Μπορεί να είναι ένα, δηλαδή ο Κουτσούμπας έχει πει το εξής, ότι μετράμε την επιρροή μας όταν ανεβαίνουν τα ποσοστά μας. Εγώ δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Το είχα κάπως αλλιώς στο μυαλό μου. Δηλαδή τι συμβαίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενόπλος λαός. Δεν υπάρχει κατοχή όπως ήταν το 40-44, το, ναι καλά το 40-44 με το ΕΑΜ. Που σημαίνει λοιπόν ότι μια κυβέρνηση, ας το πούμε προοδευτική όπως τη λέει το ΚΚΕ, εκεί θα αρχίσει το πρόβλημα. Τι θα πω, αν θα μακροημερεύσει και αν θα επιβιώσει.
0: Κατανοητό.
1: Και τι θέση θα πάρει ο λαός, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά τα λέγει και ο Τσίπρας τότε που του λέγανε πώς αυτό. Θα βγάλω, λέει, το λαό στον δρόμο. Τότε που έλεγε ότι θα κάνω. Πώς το λένε, πώς το λένε.
0: Τα νταούλια που θα χτυπάει.
1: Όχι, θα καταργήσει με ένα άρθρο και ένα νόμο.
0: Α, το ένα άρθρο και ένα νόμο, ναι.
1: Αυτό μπορεί να το κάνει η επαναστατική κυβέρνηση.
0: Θα καταργήσει με ένα άρθρο και με ένα νόμο.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Όπως και το κάνανε τότε με τον COVID αυτές οι δικές μας κυβερνήσεις, ή του Μητσοτάκη ήταν τότε, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις ή σε καταστάσεις πολιορκίας μπορεί το κοινοβουλευτικό σύστημα να αποφασίζει πώς θα διοικήσει. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε δημοψηφίσματα να κάνει, δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι και τόσο πολύ έτσι, ας το πούμε, να ζητάει γνώμες. Να είναι δημοκρατικό εντός εισαγωγικών με βάση τα αστικά αυτά. Παίρνονται αποφάσεις. Όπως έπαιρνε αποφάσεις η κυβέρνηση την εποχή του εμφύλιου, 46-49. Κυβέρνηση εκλεγμένη ήταν, έτσι δεν ήταν καμία κυβέρνηση που την είχε διορίσει κάποιος. Και το τελευταίο που ήθελα να πω, το οποίο το γράφει λοιπόν το δική μου ιστορία από εκεί που ξεκίνησα, κανένα κομμουνιστικό κόμμα δεν μπορεί να επηρεάσει την αστική διακυβέρνηση. Δεν μπορεί να πει εγώ θέλω συνθήκες νομιμότητας. Πρέπει να είναι έτοιμο να δουλέψει και στις συνθήκες παρανομίας. Εννοείται ότι τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα στις συνθήκες νομιμότητας. Αλλά μπορεί να έρθουν έτσι τα πράγματα που να βγει εκτός νόμου πάλι. Και όχι όπως βγήκε τότε λόγω του ένοπλου αγώνα. Να βγει γιατί, ξέρω εγώ, έχει μέσα στο πρόγραμμά του την ανατροπή. Να περάσει, ας πούμε, αυτό που έκανε ο Τσίμερος στον Άριο Πάγο. Ότι αυτό το κόμμα δεν δικαιούται να κατεβαίνει στις εκλογές γιατί έχει στο πρόγραμμά του, ξέρω εγώ, να ανατρέψει τη σημερινή δημοκρατία. Το μόνο που μπορεί να κάνει ένα κομμουνιστικό κόμμα για να είναι αξιόπιστο, για να μην είναι οπορτουνιάρικο, για να είναι ορθόδοξο, έτσι όπως το λέω εγώ, είναι να παλεύει για την ανατροπή. Σε κάθε συνθήκη. Αυτό είναι και το επιμύθιο, αυτός είναι και ο επίλογος. Καλό καλοκαίρι.
0: Πολύ πολιτική κουβέντα η αναφορά και μ' αρέσουν εμένα, τις απολαμβάνω αυτές τις πολιτικές περιοχομένου,
1: ναι,
0: και μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Και σήμερα, ναι, πιστεύω να ήμουν αγώνιμος.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, και με τα γκολ και με τα λοιπά, να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι και από πρώτο αθώες από Σεπτέμβρη, έτσι. Αν και την επόμενη εβδομάδα έχεις εκπομπή, έτσι.
0: Είμαστε εδώ την επόμενη εβδομάδα, ναι.
1: Αν είναι να κάνω και άλλη μια εμφάνιση πριν από το καλοκαίρι.
0: Με
1: αλλιώς
0: το καλό.
1: Σεπτέμβρη οριστικά, πρώτο αθώες.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Γεια σας, γεια σας κύριε Κώστα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, μου γράφει ο Άρης 54 από Σουηδία. Εσύ ποιον ρόλο έχεις και ποιος σου τον ανέθεσε? Του θηριοδαμαστή, του γελοτοποιού και του μοντέλου. Αυτούς τους τρεις ρόλους έχω εναλλάξει. Κάποιους τους ανέθεσα εγώ στον εαυτό μου, κάποιους μου τους αναθέσατε οι ακροατές, κάποιους μου τους ανέθεσε η συνθήκη. Καλησπέρα στην κυρία Έφη. Φαντάζομαι είναι και προσωπική ανάγνωση, αλλά να μπορώ να απαντήσω. Υποθέτω η αλλαγή στο ωράριο θα έχει να κάνει με το καλοκαίρι. Με τις καλοκαιρινές άδειες, όχι με κάτι άλλο. Κατά τα λοιπά μου βγαίνει έτσι, να σας εξομολογηθώ, μία πικρία, διότι είναι ώρες και ζώνες ραδιοφωνικές που τις έχω φτιάξει και τις έχω χτίσει για πολλά χρόνια. Οπότε όταν κάποιος απλώς τις αναλαμβάνει και συνεχίζει το ίδιο που εσύ έφτιαξες, όχι κάτι άλλο, μου βγαίνει λίγο μια πικρία, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά προσπαθώ να την θασέβω, να θεωρώ ότι είναι μικροπρέπεια και μικροκόμπλεξ και να μην με κυριεύουν. Προσπαθώ. Πέσει αυτόν που είπε ότι το καινούριο ωράριο της εκπομπής είναι καλύτερο, το ψάχνω, γράφει ο Γρηγόρης. Πλάκα-πλάκα, οι προηγούμενοι τρεις ρόλοι, για να απαντήσω και στον Άρη που μου λέει εσύ ποιο ρόλο έχεις, του κομπλεξικού. Και τον έχω αναθέσει ο ίδιος στον εαυτό μου. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Κομπλεξικός. Έχει δίκιο τώρα ο Κώστας από τα τρελά νερά που λέει ότι δεν θα έστενα άλλο μήνυμα να σου τρώω το χρόνο, αλλά όταν ακούω ότι δεν υπάρχει Κωνσταντέλιας, να ενημερώσω τον κύριο Βασίλη από τα Μέγαρα ότι πρέπει να βράσει μια μπάλα να πιει το ζουμί. Μα δεν, κύριε Βασίλη, με συγχωρείτε, ήταν ακραίο αυτό που είπατε τώρα. Είναι σαν να λέτε ότι ο επιστημονικός ιστορικός υλισμός δεν θα δικαιωθεί στο τέλος. Πράγματα δηλαδή παράλογα εντελώς. Ή σαν να λέτε ότι δεν υπάρχει βαρύτητα σε τέτοιο επίπεδο υπερβολή. Τι κάνετε κύριε Βασίλη, οδηγός ταξί από το κέντρο της Αθήνας. Του άρεσε το τραγούδι στο άνοιγμα της εκπομπής. Δεν ξέρω αν ανταγωνίζεται το Λύκο. Να είστε πάντα καλά εσύ και η ομάδα. Δεν τον ανταγωνίζεται ακριβώς. Είχε ο καθένα, ο Λύκος προϋπάρχει. Το τραγούδι από τις τρύπες ήρθε πιο μετά. Αλλά τελικώς βλέπετε με τα νέα ωράρια και τα λοιπά θα μείνει αυτό. Οπότε ορίστε, η μόνη επανάσταση που άλλαξε τον κόσμο ήταν η σεξουαλική, λέει ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά. Να μια ωραία θεματική. Σεξουαλική επανάσταση. Λαβήθη, σου τα έχει αναθέσει η αυτολογοκρισία και άσε τις περιστροφές μου, γράφει ο Κυριάκος από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι περιστροφές, αγαπητέ, ίσα με το να... Θα μπορούσα να μην διαβάσω καν το μήνυμα του Άρη, αλλά και να μην ξέρετε καν ότι ένας ακροατής μου έστειλε ένα τέτοιο μήνυμα και να μην έκανα καν την αναφορά. Αλλά αν μη τι άλλο, βλέπετε, έχουμε μια σχέση ειλικρίνειας. Αν μη τι άλλο, αυτό το έχουμε κερδίσει. Πάμε στον κύριο Βασίλη από το Μαρούσι και μετά είναι ο Προμηθέας από τα Χανιά και λίγο πιο μετά είναι και ο Κωνσταντίνος από τη Λακωνία. Γεια σας κύριε Βασίλη.
2: Καλησπέρα. Εγώ θα πω ότι το καινούριο ωράριο είναι πάρα πολύ καλό, γιατί μπορούν να ακούνε και άνθρωποι που κοιμούνται νωρίς, γιατί εργάζονται και έχουν οικογένεια.
0: Πολύ ωραία.
2: Να κάνω και μια παρένθεση. Πήρα όλο το μισθό της γυναίκας μου, της μείνανε μόνο 5 ευρώ μέσα για να πληρώσουμε την εφορία. Και αυτό το λέω για αυτούς που έχουν μαγαζιά στα νησιά, γιατί άκουσα ότι η Κέρκυρα έχει το μισό κόσμο.
0: Ναι.
2: Εγώ προφανώς δεν μπορώ να πάω διακοπές, θα πάω Σαββατοκύριακο στον Κάλαμο που πηγαίνω συνήθως. Εντάξει, πλήρωσα την εφορία, γιατί ο Μητσοτάκης είναι ικανός να πάρει όχι το σπίτι, να πάρει και τις παντόφλες από μέσα. Άκουσα τον πρώτο ακροατή. Ωραία όλα αυτά τα επιστημονικά και τα κουλτουριάρικα. Για φανταστείτε, κύριε Λαβίθη, εγώ το 2009 στον Ευαγγελισμό με ογκολόγο τον κύριο Σπύρο Ξινόγαλο έκανα χημειοθεραπεία. Για φανταστείτε ο κύριος Ξινόγαλος να έμενε στη θεωρία και να μου έλεγε απλά έχεις αυτό και αυτό και αυτό και να μην προχωρούσε στη θεραπεία.
0: Δηλαδή νομίζω ότι... Σιδερένιος, δεν το ήξερα αυτό.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το λέω για αυτό. Εγώ το λέω για τον πρώτο ακροατή και πολλούς ακροατές που λένε και δεν λένε τη λύση. Το τι γίνεται το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το να βγαίνετε να λέτε μεγάλες θεωρίες και βαθιστόχαστα πράγματα, καλό. Δώστε μας και μια λύση όμως. Σας λέω, αν ο ογκολόγος μου εμένα δεν προχωρούσε στην θεραπεία, η οποία μπορούσε να είχε και παρενέργειες, θα μπορούσε να είχε οτιδήποτε να είχε. Δηλαδή...
0: Καταλαβαίνω.
2: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να επιβάλλω.
2: Ναι.
0: Θα υπάρχει και το πρακτικό και το θεωρητικό.
2: Το αμάξι θέλει δίσκο πλάτο, θέλει αυτό, θα πάμε στην ώρα και να το φτιάξουμε. Το να λέμε ότι το αμάξι θέλει, ναι. Κάποια στιγμή το βάλουμε μέσα να το φτιάξουμε. Και τον τρόπο που θα φτιάξουμε και το μάστορα που θα βρούμε και τα λεφτά που θα βρούμε να το φτιάξουμε, αυτό είναι το βασικό. Η διαπίστωση είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και επειδή σας είχα πάρει και παλαιότερα, σας είχα πει για την παραμύθα του Κουκουέ, άκουσα και τον προηγούμενο ακροατή, θεωρώ ότι ο κύριος Κουτσούμπας, και δεν ξέρω εσείς δημοσιογράφοι γιατί δεν το ρωτάτε, λέει διάφορα ο λαός στην εξουσία, στο ένα, στο άλλο. Γιατί δεν το ρωτάτε πρακτικά, κύριε Κουτσούμπα, πώς θα το κάνεις αυτό? Δηλαδή, προφανώς ο κύριος Κουτσούμπας θα πάει σε εθνικό νόμισμα. Πώς θα το κάνει αυτό? Προφανώς θα πάρει το Ελευθέριος Βενιζέλος με 40 εκατομμύρια επιβάτες. Αν του κάνουν εμπάργκο όλοι, θα έχει, ξέρω εγώ, το 10%. Δηλαδή, πρακτικά, γιατί δεν το ρωτάτε? Και αυτοί που ψηφίζουν Κουκουέ, γιατί δεν ρωτάνε πώς θα γίνει αυτό?
0: Γιατί έχουν γραφτεί, υπάρχουν τα ιερά κείμενα, όπου όλα έχουν γραφτεί, άρα δεν υπάρχει λόγος ερώτησης.
2: Ποια ιερά κείμενα, ακούστε, η μητέρα
0: έχουν
2: μου
0: έχουν απαντήσει οι γραφές σε αυτά που λέτε. Απευθυνθείτε στα σγραφάς.
2: Ακούστε τα σγραφάς. Ακούστε, η μητέρα μου ήταν από το Βούτσι Γορτινίας, νομού Αρκαδίας. Και την κατοχή ήταν 13 ετών. Και μου είπε, βέβαια, χωρίς να το καταλάβει η γυναίκα, ότι εμείς στο χωριό δεν πεινάσαμε, οι Γερμανοί δεν φτάσανε ποτέ στο χωριό, δεν είδα ποτέ Γερμανούς, λέει, μόνο αντάρτες. Δηλαδή η μητέρα μου 4 χρόνια ουσιαστικά δεν εξαρτιόταν από τίποτα. Δεν πεινάσαν, είχαν το λάδι τους, είχαν το αυγό τους, είχαν την ντοματούλα τους, δεν καταλάβανε τίποτα. Είχαν τα ρούχα, τέλος πάντων, αυτά που ο ίδιος άνθρωπος το 2010 που ήταν εδώ στην Αθήνα εξαρτιόταν από εκατοντάδες πράγματα. Καλές οι γραφές, και όταν έγινε η Επανάσταση το 17, μπορεί οι άνθρωποι να είχαν και ένα μποστάνι απέξω από το σπίτι τους και να μπορούσαν να τραφούν και οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή ένα εμπάργκο να κάνουν, σε μια εβδομάδα η μισή Αθήνα θα πεθάνει.
0: Λοιπόν, βάλτε μια νοτελία, μην κλείσετε, σας χαμηλώνω, διότι έχουμε το διαφημιστικό διάλειμμα στο παρατέταρτο, θα συμπληρώσετε αμέσως μετά. Απλώς να αναφέρω για την κυρία Σταυρούλα από τον Πειραιά, αυτό που μας είπατε νωρίτερα για την σκαλοσιά που έχει πέσει στην Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά και είχε κλείσει και να είναι προσεκτική οδηγή, το βλέπω εδώ και ώρα σε έκτακτη σύνδεση, σε δελτίο ειδήσεων, με περιπολικά της αστυνομίας να έχουν διακόψει την κυκλοφορία. Βλέπω όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας που βρίσκεται στο σημείο. Σαφώς βεβαίως και συνάδελφοι από με τα τηλεοπτικά συνεργεία που καταγράφουν. Το μεταφέραμε αρκετά νωρίτερα. Είχατε απόλυτο δίκιο όμως ότι είχε πάρει... δεν ήταν κάτι απλό που γρήγορα θα μπορούσαν να το λύσουν. Έχει δημιουργήσει σημαντικό θέμα και υπάρχει σχετική κινητοποίηση διαφόρων υπηρεσιών. Φαντάζομαι γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθούν οι σκαλοσιές και να ελεγχθεί και αν υπάρχει κίνδυνος για τις υπόλοιπες σκαλοσιές να πέσουν, είτε για να μπλοκάρουν στην καλύτερη, να μπλοκάρουν την κυκλοφορία, στη χειρότερη να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Και φαντάζομαι θα αναζητείτε και ο εργολάβος ή ο υπεύθυνος για τις καλοσιές, αν δεν είχε γίνει σωστά η στήριξή τους ή αν λόγω της πολύ έντονης νωρίτερα αυτής της ολιγόλεπτης, αλλά πολύ έντονης κακοκαιρίας έπεσαν. Αλλά φαντάζομαι και ο ίδιος θα πρέπει να ερωτηθεί, να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις. Πέναγε κάποιος από κάτω και να πέφτει σκαλοσιά πάνω και να τον πλάκωνε.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή ΡΑΗ.
7: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
11: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
10: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Να συμπληρώσει λοιπόν την παρέμβασή του ο κύριος Βασίλης, ελάτε.
2: Λοιπόν, προσωπική μου άποψη είναι ότι ο κύριος Κουτσούμπας, καταρχήν πανέξυπνος ο Καραμαλής που έβαλε το κουκουέ στη Βουλή, το χρήμα σταύρωσε και το Χριστό. Είναι 52 χρόνια μέσα στη Βουλή, προφανώς με το χρήμα έχουν βολευτεί, έχουν κάτσει τις καρέκλες, ανεβοκατεβαίνουν τη σταδίου, κάνουν κάνα 2-3 φοβερές συναυλίες με τον Ξαρχάκο, κάτι σουβλάκια στο Ήλιο το Σεπτέμβριο και είμαστε μια χαρά, παίρνουμε τα 7 χιλιάρικα. Θα παντελονιάζουμε. Εγώ, συγγνώμη, αλλά δεν βλέπω κάτι άλλο. Με 7.000 κάνω και εγώ τον κομμουνιστή. Διότι αυτά τα χρήματα δεν τα προσπερνάμε και πουλάνε και την παραμύθα ότι τα δίνουμε, λέει, στο κόμμα και πιω και εγώ. Αυτά τα λεφτά που βγάζω, το 80% το δίνω στην οικογένειά μου, το 20% κρατάω εγώ. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι δεν βγάζω 100%? Θεωρώ ότι το κουκουέ, προσέξτε τώρα, γίνεται μία διαμαρτυρία στην Ισραηλινή πρεσβεία για την Παλαιστίνη, καλώς γίνεται. Και μετά πηγαίνει ο άνθρωπος που ψηφίζει Κουκουέ 52 χρόνια, δηλαδή αυτός που ήταν το 74, προσέξτε, 18 χρονών, σήμερα είναι 70. Έτσι. Ένας Κουτσούμπας, ας πούμε, αν ήταν το 74, 18 χρονών, τώρα είναι 70.
0: Κουτσούμπας είναι 70 χρονών πλέον.
2: Ναι, είναι αυτό λέω. Είναι προς το τέλος. Και έχει ζήσει 70 χρόνια. Έχει ζήσει 70
0: χρόνια.
2: Τι
0: λέτε στους ανθρώπους που είναι 70 χρονών ότι είναι προς το τέλος?
2: Όχι, δεν λέω γιατί και εγώ είμαι 62. Δεν λέω αυτό. Λέω έχει ζήσει όλη τη ζωή του μέσα στον καπιταλισμό και προφανώς ο κύριος Κουτσούμπας θα πεθάνει μέσα στον καπιταλισμό. Ας πάει ο άνθρωπος 150 χρόνια, έτσι. Δεν έχω τίποτα να πάθει τίποτα ο άνθρωπος. Ας πάει 150 χρονών, αλλά προφανώς έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα ζήσει όλη του τη ζωή μέσα στον καπιταλισμό.
0: Βλέπετε ότι παράγεται πάντα καινούρια φουρνιά.
2: Και προσέχτε. Ναι, όχι, λέω.
0: Ναι, κόσμο.
2: Ναι, προσέξτε τώρα, πηγαίνει.
0: Οπότε μην τα βάζετε με τους Κουτσούμπες και αυτούς. Πείτε και πείτε στους υπόλοιπους που ψηφίζουν ή που θεωρούν, αυτούς απευθυνθείτε.
2: Σε αυτούς απευθύνομαι. Απλά λέω τι κάνει το κεφάλι. Δηλαδή τώρα τον ξαναψηφίσανε, τι, τους βγάζει ένα 7%, 8% και είναι ευχαριστημένοι.
0: Καλά είναι.
2: Και πώς το λένε. Ναι, όχι,
0: περιμένουμε να οριμάσουν οι συνθήκες, αγαπητοί. Τι θέλετε, θα οριμάσουν.
2: Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Όταν κάνεις μια πορεία στο Ισραήλ έξω για την Παλαιστίνη και πολύ καλά την κάνεις και μετά πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζεις από πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες χρηματοδοτούν τη δολοφονία των παιδιών στην Παλαιστίνη, αυτό δεν είναι χαζό? Ή αυτή τη στιγμή που πληρώνεις 2 ευρώ, γιατί και ο Κουκουές πληρώνει 2 ευρώ τη βενζίνη, δεν χρηματοδοτείς τον πόλεμο του Τραμπ?
0: Δηλαδή, λέει ο Ηλίας, επειδή εσείς βαριέτε να διαβάσετε το αναρτημένο πρόγραμμα του Κουκουέ, πρέπει οι δημοσιογράφοι να ρωτάνε τον Κουτσούμπα?
2: Προσέξτε, κύριε Λαβίθη, θέλω να κάνετε μία εκπομπή. Εγώ δίνω μία πρόταση, έτσι.
0: Και μου λέει και εμένα ότι ήμουν ειρωνικός, ότι για άλλα κόμματα ξέρω να παραπέμπω στο πρόγραμμά τους, αλλά για το Κουκουέ μου γράφει ειρωνία, επειδή είπα για ιερές γραφές κτλ.
2: Απαντάω στον κύριο. Κύριε Λαβίθη, εγώ σας κάνω μια πρόταση, εσείς θα αποφασίσετε.
0: Εμένα μου κάνετε πρόταση, τι. Μην με βάλετε να τα. Δεν υπάρχει.
2: Όχι, άλλο θέλω να σας.
0: Θέλετε να αρχίσω να κουτουλάω τον τοίχο? Κάτι μπορεί να γίνει. Τι θα μου πείτε τώρα, να μιλήσω με.
2: Όχι, αφήστε με να τελειώσω.
0: Να εξηγήσω μήπως από τους δικούς μου χώρους, γιατί οι άνθρωποι, γιατί οι μισοί που το στηρίζουν, μάλλον όχι μισοί, πολλοί επώνυμοι που το στηρίζουν, έχουν τόσα λεφτά όσα εμείς δεν θα βγάλουμε σε μια ζωή. Δεν ξέρω. Σου λέει ο άλλος ότι αυτό είναι και πιο τίμιο. Είμαι Κουκουέ και είμαι και φραγκάτος. Θα μπορούσε, επειδή είμαι φραγκάτος, να μην είναι Κουκουέ. Ναι, έχω οι διακόπτες στο σπίτι μου κοστίζουν 4, έδωσα 4 χιλιάρικα για τους διακόπτες στο σπίτι που έχτισα. Παρ' όλα αυτά είμαι Κουκουέ. Δεν εξαρτώμαι από τα φράγκα. Τι να σας πω, υπάρχει και αυτή η απάντηση που έχω λάβει.
2: Ωραία. Εγώ σας λέω να σας κάνω μια πρόταση. Επειδή ξέρω τις απαντήσεις, απλά. Να φέρετε κάποιον άνθρωπο του Κουκουέ.
0: Για τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει τσιμουδιά ο Κυριούλης, λέει ο Βασίλης. Το Κουκουέ του φταίει. Τώρα θα δεχτείτε, όπως καταλάβατε.
2: Εγώ,
0: επίθεση.
2: Αν θέλετε, κρατήστε το τηλέφωνό μου να κάνω μια ανοιχτό διάλογο. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά αφήστε με να σας πω τι θέλω να πω.
0: Ναι, έλατε.
2: Να κάνετε μια εκπομπή. Εγώ σας κάνω την πρόταση. Ναι. Να έρθει κάποιος οικονομολόγος, γιατί άλλος οικονομολόγος θα βάλει τα γέλια ο άνθρωπος. Να έρθει κάποιος οικονομολόγος του Κουκουέ στην εκπομπή σας. Ή να βγει στο τηλέφωνο και να εξηγήσει επακριβώς, να το εξηγήσει πρακτικά, δηλαδή από πού θα πάρει καύσιμα, από πού θα πάρει φάρμακα, από πού θα πάρει διάφορα πράγματα που χρειάζεται, γιατί λέγαμε, ας πούμε, για τον Τσίπρα ότι του κάνανε capital control. Όταν έρθει το Κουκουέ, τα πράγματα θα κλείσουν οι τράπεζες. Εδώ μιλάγαμε για capital control που είχε την κάρτα στα χέρια σου και μπορούσε να πας στο σούπερ μάρκετ να ψωμίσει 2.000
0: ευρώ. Είστε βαλτός, μου κάνετε κακό τώρα. Εδώ δεν ξέρετε το ανέκδοτο ότι άμα γίνει τίποτα και βγει πρώτο το κουκουέ στις κάλπες, θα καταγγείλει για το αποτέλεσμα για παρέμβαση και θα ζητήσει επανακαταμέτρηση. Τώρα τι με βάζετε κι εσείς, γελάτε. Εσείς γελάτε, αλλά μιλάτε 5 λεπτά, φεύγετε. Εγώ εδώ είμαι κάθε 3 ώρες και πρέπει να. Τέλος πάντων.
2: Ωραία. Επειδή ξέρω ότι θα αρχίσουν να μιλάνε, καταρχήν είδατε που έχουν κρεμαστεί.
0: Ωραία, ποιος έχει καλέσει το βαρύ πυροβολικό του κόμματος τώρα.
2: Προσέξτε. Έχουν πέσει πάνω στις φωτογραφίες από την Κεσαριανή. Δεν τις υποτιμάω, έτσι. Διότι από το 1974 μέχρι σήμερα το Κουκουέ δεν έχει να επιδείξει κάτι. Και έχουν πέσει πάνω στις φωτογραφίες. Καλώς. Αλλά σας ξαναλέω, δεν έχουν να επιδείξουν κάτι. Μία στα δύο ανέβα κατέβα, κάτι συναυλίες με τον Ξαρχάκο, με
12: και
2: πολύ
12: ωραία σουβλάκια.
2: Και κάτι σουβλάκια και κάτι πύρες στο ήλιο τώρα, το Σεπτέμβριο θα τα κάνω. Δεν έχω, δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο, κύριε Λαβίδη μου. Αυτό, ευχαριστώ πολύ.
12: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Καλή συνέχεια εσείς, απολαύστε την ακρόαση. Εγώ θα τα ακούσω έτσι κι αλλιώς. Δεν πειράζει, ωραία είναι αυτά. Υπάρχει λίγο ενδιαφέρον. Να μην είπαμε. Είμαι ζυγός. Οι ζυγοί θέλουν κορυφογραμμές. Ανεβάσματα, κατεβάσματα. Όχι παιδιάδες. Πλησιάζουμε για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας για το απόψινό ανεμολόγιο και μετά θα ανοίξουμε πάλι τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Πάω με κάποια μηνύματα μέχρι το κλείσιμο της ώρας, αμέσως μετά να ακούσουμε μουσική και μετά το τραγούδι σε περίπου 7-8 λεπτάκια από τώρα θα έχουμε πάλι τους ακροτές μας στον αέρα. Τι κάνει ο κύριος Μαντενίδης, σας ανέφερε κύριε Μαντενίδη και σήμερα ο Καλιγούλας. Όχι ότι ο Καλιγούλας σας αναφέρει κάθε μέρα, σας ανέφερε κι άλλος ακροατής. Αφού γράφει οι λαοί δεν θέλουν κομμουνιστικές χούντες, πέρασαν 100 χρόνια και ακόμα να το πάρουν χαμπάρι, έλεος, και γράφει στερόγραφο, για τη νέα ώρα της εκπομπής είναι αρνητικός, όχι, όχι, όχι. Και εδώ είναι η αναφορά σε εσάς κύριε Μαντενίδη. Νέα Δημοκρατία δεν θέλατε μαρμάγκαλοι. Ακούστε τώρα το Λαβίθι απόγευμα. Αρχίζει σιγά σιγά το μαρμάγκαλοι και καρούμπαλοι να γίνει λίγο σήμα κατά τεθέν. Και κάποια στιγμή, όπως καθιέρωσε εδώ από το ανεμολόγιο ο πάλε ποτέ ασφαλιστής από το Γαλάτσι, ο κύριος Χρήστος, που έβγαινε ως Φων Κριστόφ το έλεος, και το έλεος πλέον το χρησιμοποιούμε καθημερινά στη γλώσσα μας, θεωρώ θέμα χρόνου να χρησιμοποιούμε καθημερινά το καρούμπαλι και μαρμάγκαλι, διότι είναι ωραίο και είναι εύκολο να το υιοθετήσει κάποιος και να το κρατήσει. Καλησπέρα στον κύριο Ιωάννη από τα Σπάτα. Καιρό έχει να σας διαβάσω, ελπίζω να είστε καλά. Δεν ακούμε κάτι σχετικά με την πρόταση του εισαγγελέα για τον Μπάζωμα. Μιλάει για Τριαντόπουλο, Μπρατάκο, Μητσοτάκη. Λέτε κάνουμε κράτος μετά το 10, δηλαδή με τα μνημόνια. Ναι. Δέχεστε όσα έλεγε σήμερα ο Στουρνάρας. Δέχομαι όσα έλεγε ο Βαρουφάκης, κύριε Ιωάννη, ο οποίος είπε ότι το 70% όσων μας ζητάει το μνημόνιο είναι πράγματα που έπρεπε από μόνοι μας να τα είχαμε κάνει. Τρίτον, βλέπω καλά τα ντοκιμαντέρ για τη νίκη. Εξοργίζομαι με την ανοησία και όχι μόνο Κυπρίων αξιωματικών που ήταν ανίκανοι να μεταφέρουν το μήνυμα ότι έρχονται πορτοκάλια. Ας το ψάξουμε ιστορικά, απίστευτη ανευθυνότητα και ραχάτι υπηρεσιακό. Τι εννοείται, δεν ενημερώθηκε εγκαίρως από τον ελληνικό στρατό η Εθνική Φρουρά για την αποστολή. Και όταν είχε ενημερωθεί πλέον είχε ήδη γίνει το μοιραίο. Τι εννοείται, τι ακριβώς διαφορετικό είδατε στο ντοκιμαντέρ? Αυτά. Και ο Νίκος, ο οποίος αναφέρεται στην υπόθεση της Texan, αυτής της εταιρείας με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, όπου διεξάγει εκτεταμένη έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για οικονομικές παρατυπίες, υπερκοστολογήσεις και φωτογραφικούς διαγωνισμούς, το οποίο φαινόταν κάτι πολύ ωραίο. Βλέπετε πώς να αρχίσει. Θα έλεγε κάποιος πριν από καιρό σπιτάκια ανακύκλωσης. Θα έβγαινε κάποιος ακροατής, θα γκρίνιαζε. Τι βλακές είναι αυτές? Θα του έλεγα εγώ, παράδειγμα, μα τι μιζέρια είναι αυτή. Ούτε με την ανακύκλωση. Και τελικώς μετά από λίγο καιρό, να η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και υπάρχει τώρα και έφοδος από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς και επιθεωρητές περιβάλλοντος, πειρά από την αντιπολίτευση. Διότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο το είχε προβάλει πάρα πολύ η κυβέρνηση και το είχε προωθήσει. Και τώρα βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, είχε και προσωπική παρουσία ο Πρωθυπουργός, πολύ διαφημισμένο έργο. Όπως καταλαβαίνετε, στη Βουλή είναι η πολιτική αντιπαράθεση ακόμα και εσωκομματικά τα πειρά. Όπως ας πούμε από τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Γιώργο Βλάχο.
13: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρίτη ώρα λοιπόν για το απόψινό μας ανεμολόγιο, 6 λεπτά μετά τις 9 η ώρα στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Βραδάκι Παρασκευής, 24 Ιουλίου, συντονισμένη στα παραπολιτικά 90,1. Κάθε μέρα θα είμαστε μαζί με αυτό το νέο ωράριο, Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Χριστίνα Αγγελάκη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ακροατή, τον Προμηθέα από τα Χανιά, θυμίζω ότι ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας είναι ο 211 10 80 880. Σε αυτόν τον τηλεφωνικό ρυθμό καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα να μιλήσουμε. 2 11 10 80 880. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Προμηθέα. Γεια σας.
1: Γεια σας Κωστά.
0: Χαίρετε.
1: Θα ήθελα σήμερα να μιλήσω για δύο πρόσωπα, αλλά επειδή δεν θα με πάρω χρόνο, θα μιλήσω σήμερα για το ένα πρόσωπο και για το άλλο θα μιλήσω την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα δύο πρόσωπα είναι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσω λοιπόν σήμερα για τον Πρωθυπουργό. Επειδή θεωρώ σημαντική προσωπικότητα τον Πρωθυπουργό και τον θεωρώ τον κατάλληλο άνθρωπο, την κατάλληλη θέση, στην πιο κατάλληλη στιγμή για τη χώρα, θέλω να πω ότι για μένα αποτελεί ένα πολιτικό φαινόμενο το οποίο δεν αξιολογείται μόνο από μέρος μου το γεγονός ότι μιλάει 4 γλώσσες ή έχει τελειώσει Harvard και Stanford και όλα αυτά, αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι η πολιτική παρακαταθήκη που έχει λόγω της οικογενειακής καταγωγής, η οποία για όσους δεν ξέρουν χρονολογείται εδώ και 150 χρόνια περίπου πολιτικά, δηλαδή ο προπάπος του, ο Κωστής ο Μητσοτάκης, ήταν αυτός που είχε παντρευτεί την αδερφή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτό για μένα είναι απίστευτα σημαντικό για τον εξής λόγο. Δεν πιστεύω στους σωτήρες που δεν έχουν γνώση και εμπειρία και ικανότητα να βγαίνουν στο προσκήνιο και να ηγούνται μια προσπάθεια που πρέπει να είναι τεράστια και σημαντική, γιατί όταν πρόκειται για πρωθυπουργό δεν μιλάμε ούτε για άνθρωπο που διοικεί περίπτερο ούτε ένα μίνι μάρκετ. Βλέπε Τσίπρα και τι έπαθε από την απειρία του με τον Βαρουφάκη και όλους αυτούς τους 6 μήνες οι οποίοι σκόστησαν την Ελλάδα δεκάδες δισεκατομμύρια. Τι έπαθε από την απειρία του με τον Βαρουφάκη και όλους αυτούς τους 6 μήνες οι οποίοι σκόστησαν την Ελλάδα δεκάδες δισεκατομμύρια.

είναι σίγουρο. Και είναι σίγουρο γιατί ο Πρωθυπουργός εμπνέει εμπιστοσύνη τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Μου θυμίζει τον πατέρα του σε κάποια πράγματα όπως το λέμε και θα το κάνουμε. Λοιπόν, οι κρίσεις που εμπόδισαν την Ελλάδα να εκτινακτεί οικονομικά τουλάχιστον, όπως ο κορονοϊός, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία που άφησε τα εισιτήρια καύση και τα καύσιμα και όλα αυτά, ο πόλεμος τώρα το Ιράν, όλα αυτά δεν είναι αστεία και θέλουν διαχείριση ιδιαίτερα σοβαρή και ικανή. Ο λαϊκισμός λοιπόν που δεν είναι φαινόμενο μιας πολιτικής παράταξης ή μιας αριστερής ή δεξιάς νοοτροπίας, αλλά διαχέεται σε όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας, ανεξάρτητα αν αλλού υπερισχύει και αλλού είναι λιγότερος. Δεν πάβει όμως να υπάρχει. Αυτός δεν πείθει ότι μπορεί η χώρα να βαδίσει με τις λογικές κυβερνησίες, με τις λογικές επιπολαιότητας, τις αυθόρμητες αντιμετώπισης των προβλημάτων, όμως αυτόματη ανακήρυξη στα 12 μίλια ή πόλεμο με τους Τούρκους ή να βουλιάξουμε τις βάρκες, όπως έλεγε ο Βελόπουλος, στη Λιβύη, ενώ τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε συμφωνία με τη Λιβύη. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι επικίνδυνα και καθιστούν περισσότερο παρά ποτέ την αναγκαιότητα μια σοβαρή και σταθερή κυβέρνηση. Επειδή λοιπόν το διακύβευμα στις εκλογές, όταν καλέσουν αυτές, θα είναι συνεχισμέ, πάμε σταθερά, πάμε μπροστά, πάμε να λύσουμε προβλήματα ή πειραματιζόμαστε και γίνουμε προς τα πίσω. Το πολιτικό φάσμα στην αντιπολίτευση είναι τόσο τραγικό, τόσο γραφικό, που σου προκαλεί απέκθεια. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να τολμήσουν να μιλήσεις για αυτούς και σε κεραυνοβολούσαν πλέπε ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα οι ίδιοι βρίζουν ο ένας τον άλλο και ρίχνουν κατάρρευση ο ένας τον άλλο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σημεία των καιρών απλά, αλλά είναι μια παλιά καθεστωτική νοοτροπία η οποία στηρίχθηκε εδώ και όλο στο λαϊκισμό, και το λαϊκισμό όταν τα πράγματα σοβαρεύουν τον βρίσκει μπροστά σου. Και αυτό συμβαίνει τώρα. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα κάνει πίσω, γιατί δεν θα σκριβώ ότι έχω ακούσει όλες τις συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού και του κ. Τσίπρα και προσφάτως άκουσα και μία, εδώ θα βάλω μια αρνοτελεία, συνέντευξη τον κύριο Λάλα, του κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη. Δεν σας κρύβω ότι εντυπωσιάστηκα απίστευτα. Το παιδί αυτό να είναι καλά, έχει φοβερό μυαλό, φοβερή προσωπικότητα, φοβερή γνώση, εμπειρία, ικανότατη μάθηση. Με εντυπωσίασε τρομακτικά. Και μιλάμε για ένα από τους εγγονούς του Μητσοτάκη, ίσως για μένα ο σημαντικότερος, δεν γνωρίζω τους άλλους για να τους αδικήσω, αλλά ειδικά αυτός με εντυπωσίασε τρομακτικά. Μην ξεφεύγω όμως, βγάζω τελεία και λέω, ο Πρωθυπουργός είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή έχει η χώρα μας. Το να βρίσκεται στην Αμερική και να σε χειροκροτάνε και η Ρουσία και το Κογκρέσο, αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το να έχεις περάσει τόσες κρίσεις και να στέκεσαι όρθιος και να σε αξιολογούν οι αγορές και η χώρα μας να δανείζεται αυτή τη στιγμή με χαμηλότερο επιτόκιο από Αμερική, από Γαλλία και από Ιταλία, και όπως θες να μπει στο Google να τα δει, δεν είναι αστείο. Πάνω απ' όλα λοιπόν χρειάζεται σοβαρότητα, σταθερότητα και υπομονή. Λοιπόν, οι πειραματισμοί είναι ό,τι χειρότερο μπορούν να συμβούν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αυτοί που καλούν τον κόσμο σε ρίσκα του τύπου να τον ρίξουμε και μετά να δούμε τι θα κάνουμε, θα πρέπει να ξανασκεφτούν ποιο είναι το διακύβευμα και ποια θα είναι η κατάσταση.

0: εν απουσία του Πρωθυπουργού. Τέλος λοιπόν, θέλω να πω ότι τη συνέντευξη στον κύριο Χατζηγολάου ο κύριος Μητσοτάκης με απογοήτευσε μόνο σε ένα πράγμα. Είπε ότι αν ο ελληνικός λαός τον εμπιστευτεί για τρίτη τετραετία, αυτή θα είναι η τελευταία. Δεν σας κρύβω ότι νομίζω ότι η ανασφάλεια που μου προκαλεί αντιπολίτευση μου καθιστά αναγκαία την παρουσία του Πρωθυπουργού όχι μόνο για τρίτη αλλά και για τέταρτη και για πέμπτη τετραετία. Ελπίζω να το ξανασκεφτεί, όπως και επίσης ο κόσμος να το δώσει την τρίτη τετραετία και την τέταρτη και την πέμπτη. Ίσως τότε με τις αλλαγές που έχουν γίνει, με τις βάσεις που θα έχουν μπει στην οικονομία, αλλά και με την υποχώρηση του λαϊκισμού, γιατί ο λαϊκισμός είναι και ιδίωμα της γενιάς μου και της πιο παλιάς, η οποία ευθύνεται για την καταργία της χώρας, αυτό να έχει υποχωρήσει και μετά από 10 και 20 χρόνια να είναι τέτοιες οι βάσεις στη χώρα, τέτοια η κατάσταση πολιτική και με το AI και όλα αυτά, ώστε ποτέ μα ποτέ να μην ξαναγυρίσουμε ιδιαίτερα στο λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός είναι ένα πράγμα. Σου χαϊδεύω τα αυτιά με χιλιάδες ψέματα και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου φτωχεύουμε όλοι μαζί. Δεν είναι έτσι η ζωή. Η χώρα μας αξίζει περισσότερα και μπορεί να τα έχει μόνο με προσπάθεια. Ελπίζω λοιπόν ο Πρωθυπουργός να μακροημερέψει στην εξουσία την ηγεσία της χώρας και ο λαός να τον τιμήσει όχι μόνο για τρίτη αλλά και για τετραετία. Να είστε καλά.
1: Το άλλο πρόσωπο που θέλατε να πείτε και δεν προλαβαίνατε.
0: Α, δεν σας είπα.
1: Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Α, θα κάνετε ξεχωριστή. Έγινε.
0: Ναι, θα κάνω ξεχωριστή γιατί βλέπω κάποια θετικά στον κύριο Τσίπρα, αλλά και κάποια αρνητικά. Θα ήθελα να σχολιάσω. Και θέλω να σας πω κάτι, ότι εσύ με θυμάσαι, Κώστα, πριν 20 χρόνια περίπου. Θυμάσαι ότι εγώ δεξιός δεν υπήρξα ποτέ.
1: Ναι.
0: Ούτε και είμαι. Βλέπω όμως ρεαλιστικά το τι ανάγκες έχει η κοινωνία, η οικονομία και πώς οι αγορές αξιολογούν τα πράγματα και πώς η χώρα μπορεί να πάει μπροστά. Κάποιοι δεν κατάλαβαν ότι όταν έπεσε η Ανατολική Ευρώπη η χώρα μας έπρεπε ακαριά να έχει κάνει στροφή. Η τελευταία χώρα που έπεσε κατά εμένα ήταν η δική μας. Και ας μην είχε την ταμπέλα της κομμουνιστικής χώρας αλλά ο κρατισμός την είχε πνίξει. Η γραφειοκρατία και όλα αυτά που μας οδήγησαν στα μνημόνια. Αυτά τα έχω ξαναπεί, δεν νομίζω ότι θα ξαναγυρίσω στις συζητήσεις, αλλά βλέποντας μπροστά, θέλω να κάνω τοποθετήσεις κρίνοντας και συγκρίνοντας πράγματα και καταστάσεις χωρίς πολιτικές εμπάθειες και κορώνες τύπου είμαστε εμείς και όχι εσείς και ιδεολογίες και όλα αυτά για μένα δεν έχουν καμία αξία. Σας έχω πει ότι θαυμάζω τη γνώση, την επιστήμη και κυρίως τους έξυπνους ανθρώπους. Αν κάποτε ντράπηκα που ήμουν αριστερός, ένας λόγος ήταν και αυτός. Δεν υπάρχει εξυπνάδα σε αυτόν τον χώρο, δυστυχώς. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Προμηθέα. Ο κύριος Προμηθέας από τα Χανιά και σε λίγο θα πάρει το λόγο ο Κωνσταντίνος από την Λακωνία. Νομίζω ότι η κρίση του φιλοξενούμενου σας είναι λάθος, γράφει ο κύριος Αργύρης. Η κρίση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν ευτύχημα. Έτσι γράφει. Ο Κώστας και αυτός από τα Χανιά, να είναι καλά ο Προμηθείας μας έκανε να γελάσουμε, γράφει.

Καλησπέρα στο Θανάση από το Εγάλιο. Τι εννοείς, τέλος πάντων. Ο Κώστας από Χαλκίδα μας γράφει ότι ξεκίνησε δυνατός αέρας και βροχή εκεί στην περιοχή και θα κατηφορήσει προς Αθηνά, οπότε θα το συναντήσουμε. Είπαμε, μέχρι τις 6 το πρωί έχει δώσει με το έκτακτο δελτίο της ημετεωρολογική υπηρεσία. Από χθες έχουμε ενημερώσει ότι θα διαρκέσουν αυτά τα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Και ο Δήμος Χαλκίδας στα σπιτάκια ανακύκλωσης. Και η Δήμαρχος, ρε Αναστάση, παντού.

0: Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο από τη Λακωνία. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Ήθελα να αναρωτιόμουν όπως παρακολουθώ την υποβέντη τις τελευταίες εβδομάδες, μπορείς πάρα πολύ άνατα να το κάψεις, το κάψεις τον εγκέφαλο με μερικές τοποθετήσεις που ακούς. Αυτοί, δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Και γι' αυτό και έχω προσπαθώ να απόσχω λίγο, γιατί φουντώνουν λίγο τα αίματα, τα πνεύματα οξύνονται. Δεν βγαίνει και κανένα νόημα. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Έμονα, τον οποίο δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο καθόλου και γι' αυτό και αναφέρομαι ονομαστικά. Προσπαθώ να το αποφεύγω γι' αυτό. Θα συμβολήσω απόλυτα με τα λεγόμενά του. Άσχετα αν κάποιοι από τους προαγγίσαντες θα τα βρουν λαϊκιστικά ή αιρετικά ή δεν ξέρω εγώ τι. Όχι στο Θεό, μπορεί κανείς να ψάξει να βρει τι έχει γίνει τα τελευταία 15 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της χώρας μας, έτσι. Μην πάμε πολύ μακριά. Ήθελα να σημειώσω, αναφερθήκατε προηγουμένως σε κάποια στιγμή στο λόγο σας, στους κεραυνούς που πέφτουν στα βουνά. Μετά από μακροχρόνια παρατήρηση, έχω παρατηρήσει το εξής, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και μιλάω τώρα για βουνά ψηλά, έτσι, 2.500 μέτρα το ταΐγετος, 2.000 μέτρα ο Φάρμανας, με διάσπαρτα δάση, όχι μόνο κόμματα, πάρα πολλές φορές, επειδή από το σημείο που είμαι μπορώ να τα παρατηρήσω και τα δύο, έχω διαπιστώσει ότι το φαινόμενο των ξερών κατηγίδων, δηλαδή να πέφτει ένας ξερός κεραυνός έτσι στο πουθενά.
2: Στο πουθενά.
1: Στο πουθενά. Δηλαδή έχει συννεφιά.
2: Ναι.
1: Μην φανταστείτε, μπορεί να είναι η καταιγίδα 5 χιλιόμετρα πίσω, 4 χιλιόμετρα πίσω, 3, 2 και ο κεραυνός πέφτει μπροστά. Στο στεγνό, έτσι.
2: Στο στεγνό. Σπάνιο στο φαινόμενο. Στεγνό.
1: Σύνηθες, ειδικά από βορρά προς νότο ο καιρός, στις παρυφές του, δηλαδή μετά τις παρυφές του Πάρνωνα, στα 1000 μέτρα, στα 500 μέτρα, στα 1,5 χιλιόμετρο, με το μάτι μπορώ να το καταλάβω, έτσι, μιλάμε για μια επίπεδη έκθεση τώρα εκεί που συζητάμε. Βλέπεις ξερούς κεραυνούς μπροστά, βέβαια έρχεται η καταιγίδα από πίσω, βλέπεις την βροχοκουρτίνα, σαρώνει, εκεί θα τη σβήσει αν πιάσει. Έχουν παρατηρήσει όμως ότι στα βουνά μπορεί να πέσουν ξεροί κεραυνοί και μετά να βλέπεις να τρέχουν και δεν έχεις πρόσβαση εκεί πέρα, έτσι. Στα 1500 μέτρα τώρα αυτό. Μάλλον να τι πρόσβαση να έχεις. Μιλάμε από κάτι μονοπάτια που κουβαλάς με τις ώρες για να φτάσεις στη φωτιά. Μπορεί να καίει δηλαδή χωρίς να έχει ρίξει τα όλα νερό. Στο συγκεκριμένο σημείο. Μπορεί να πέσει να τον δεις μπροστά σου στα 4 χιλιόμετρα όπως το είδα εγώ σήμερα. Και να μην ακούσεις τίποτα. Ούτε καν βροντί, τίποτα. Αλλά ένα παράδοξο σχήμα. Καμία βροντί. Μιλάμε για διπλό κεραυνό, έτσι. Δύο μαζί. Στο ίδιο δέντρο. Σε ένα δέντρο, στη μέση του πουθενά. Σε ένα δέντρο. 3 χιλιόμετρα μακριά σου. Να σκάσουν δύο κεραυνοί και να μην ακούσεις τίποτα. Να δεις μόνο τους κεραυνούς. Τέλος πάντων, να μην το πω πολύ λόγο. Όντως υπάρχει το φαινόμενο της ξηρής καταιγίδας. Δηλαδή, ξεροί κεραυνοί πέφτουν, χτυπάνε ένα δέντρο. Αρπάζουν κάτω τα ξερά χορτάρια και τρέχεις και δεν φτάνεις. Τουλάχιστον ένα τέτοιο συμβάν έγινε σήμερα στον Ταΐγετο. Δεν ξέρω τι έκθεση είναι βέβαια.
2: Ναι.
1: Ελπίζω να μην προχωρήσει γιατί έριξε και νερό εδώ πέρα. Αυτά όσον αφορά τους κεραυνούς και τις καταιγίδες. Προσπαθώ να μην το παίξω πολύ ξερός. Απλά ψάχνοντας κανείς δεν βρίσκει. Δηλαδή, αν μπείτε σε ένα πυρομετεωρολογικό σταθμό, κάτι που έχω διαπιστώσει τώρα τελευταία ότι έχει τοποθετήσει την πολιτική προστασία, βλέπεις κάτι, επειδή τα παρακολουθώ, βλέπω κάτι χαρακτηριστικά διαγράμματα που δεν τα βλέπω στους υπόλοιπους σταθμούς. Είναι όλοι πιστοποιημένοι. Δηλαδή, κάτι VFD, κάτι DFMC, Moisture Content of Dead Fuels και τέτοια. Δηλαδή, είναι τρία χαρακτηριστικά που δεν τα βλέπεις στους άλλους σταθμούς. Τα οποία πρέπει να κάνεις ολόκληρο διδακτορικό για να καταλάβεις τι ακριβώς εννοούν. Είναι μετεωρολογία. Τέλος πάντων. Μου έκανε εντύπωση η στάση ορισμένων ανθρώπων σταχυολογώντας από προηγούμενες εκπομπές στο θέμα της των ταυτοτήτων, για παράδειγμα, ή των ηλεκτρονικών χρημάτων. Παίρνω δύο συγκεκριμένα θέματα τα οποία παρακολούθησα και ομολογώ ότι μου έκανε εντύπωση και η δική σας στάση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Ούτε εγώ με εσάς, ούτε εσείς με το κοινό.
0: Ναι.
1: Αναρωτιόμουν όμως ότι σε μια αποστροφή του λόγου σας είπατε ότι θα προτιμούσατε να είναι κρατικός ο φορέας που θα διαχειρίζει την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, και όχι ιδιωτικές εταιρείες.
1: Και όχι ιδιωτικές εταιρείες. Και αναρωτιόμουν το εξής. Δηλαδή θα προτιμούσατε, ξέρω εγώ, η Παλαντήρ, ας πούμε ένα όνομα που είναι και. Δεν νομίζω να μας λογοκρίνει κανένας, αλλά κάνουμε λογοκρίνη. Έχετε συγγνώμη. Δηλαδή θα προτιμούσε κάποιος η Παλαντήρ, ξέρω εγώ, να είναι στο κεντρικό ημισφαίριο, όχι στο δυτικό, ούτε στο ανατολικό, στο κεντρικό. Δηλαδή από την Νορβηγία μέχρι το Cape Town. Για να το προσδιορίσω κιόλας. Αυτό που θα είναι ο γενικός δερβέναγας των εταιριών που θα ασχοληθούν μετά τη τεχνητή νοημοσύνη, θα πιστευόταν κανείς αυτήν την εταιρεία. Και ας πάμε και στο δυτικό ημισφαίριο. Δηλαδή όλη την Αμερική, την Ήπειρο. Γιατί αυτό είναι το δυτικό ημισφαίριο. Δηλαδή θα ήταν θεμητό να αναλάβουν η DARPA, εντάξει τώρα αυτή είναι η μη κρατική, κρατική μπορεί να την πει κανείς, αλλά ας πούμε το Πεντάγωνο ή οι υπηρεσίες του Πεντάγωνου ή κάποιες υπηρεσίες εντεταλμένες ή κάποια που θα δημιουργηθεί, που έχει δημιουργηθεί μάλιστα, να επιβλέπουν και να χειρίζονται και να χειραγωγούν οτιδήποτε έχει να κάνει από ιδιωτικά, δηλαδή να στρατολογούν τα στελέχη ή να στρατολογούν το περιεχόμενο ή να στρατολογούν τα εργασίες των εταιριών, της Anthropic, της Google, της του X, είναι τόσες οι εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης, της NVIDIA, δηλαδή να διαχειρίζονται όλο αυτό το υλικό, όλη αυτή την τεχνογνωσία, οι υπηρεσίες, οι κρατικές, οι στρατιωτικές κρατικές, γιατί δεν πρόκειται να τις διαχειριστεί το Homeland Security, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, το Πεντάγωνο δεν διαχειριστεί. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια διαφωνία πάνω σε αυτό.
0: Δεν δηλαδή... έχω στο μυαλό μου το Πεντάγωνο, έχω μια αρχή σχετική.
1: Το Υπουργείο Άμυνας.
0: Ναι, δεν έχω στο μυαλό μου ότι ανήκει στο στρατό.
1: Ο στρατιωτικός τομέας. Σας λέω ότι υπάρχει το Homeland Security, το Department, αυτό που έχει, το ICE που έχει, δεν ξέρω πόσες υπηρεσίες, που ασχολείται με την εσωτερική ασφάλεια. Και το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο μπορεί να έχει 19 μυστικές υπηρεσίες και 18...
0: Κατάλαβα.
1: Κεντρικές υπηρεσίες.
0: Όχι, δεν θα ήθελα να έχουν αυτή τον έλεγχο. Αν και αυτοί θα έχουν δικά τους μοντέλα προφανώς, που δεν θα είναι γνωστά στο κοινό.
1: Δεν είναι γνωστά στο κοινό βασικά. Βέβαια.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η NSA ή η CIA δεν έχουν δικό τους πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης.
1: Με συγχωρείτε πολύ. Δεν έχουν. Όχι, δεν έχουν. Δεν έχουν γιατί. Επειδή παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια.
0: Ωραία, το δέχομαι.
1: Διάφορα θέματα. Να σας θέσω το συλλογισμό μου για να μου πείτε και τον έχετε. Επειδή το παρακολουθώ πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά χρόνια, σκεφτείτε το αντίστοιχο της NASA.
0: Ναι.
1: Δισεκατομμύρια δολάρια, προσπαθούμε να τα έχουμε όλα.
0: Ναι, δεν προτιμάτε, θα θέλατε τα ταξίδια να είναι σε ιδιωτική εταιρεία.
1: Και τελικά τα ταξίδια τα έχουν πάρει ιδιωτικές εταιρείες με πολύ πολύ μικρό τρόπο.
0: Όχι, τα πήραν. Όχι, βέβαια. Πρόσφατα είχαμε και την υπέροχη αποστολή με το Artemis. Το πρόγραμμα Artemis, που είναι το ταξίδι επανδρομένου διαστημοπλοίου στο Μαρί, συνεχίζεται.
1: Ναι,
0: γιατί πρώτα θα φτιαχτεί η βάση στη Σελήνη και από εκεί θα γίνει η απογείωση για τον Άρη.
1: Οι εταιρείες που. Παίρνω παράδειγμα τη SpaceX, η εταιρεία η οποία αποδεδειγμένα μπορεί να διαχειριστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία εκτοξεύσεις, μειώνοντας το κόστος, συμπιέζοντάς το σε απίστευτο σημείο, δηλαδή καμία σύγκριση δηλαδή, με την NASA. Είμαι τις τελευταίες εταιρείες που ιδιωτικές εταιρείες, ανταγωνίστρες SpaceX, που μπορούν να κάνουν αντίστοιχα πράγματα, η συμπίεση του κόστους είναι εξωφρενική.
0: Μπράβο δηλαδή, τους και να μπορούν να λειτουργούν επικουρικά, αλλά φαντάζεστε ο Elon Musk να είναι ο μόνος που ελέγχει ποιος θα πάει στο διάστημα.
1: Ο μόνος που ελέγχει δεν αποκλείεται, δεν νομίζω να είναι, γιατί είναι και άλλα, έχουν μοιράσει τα προγράμματα, αλλά τη μερίδα του λέοντος την έχουν εταιρείες του Musk. Εφόσον συμπιέζει το κόστος, δεν ενδιαφέρει τους Αμερικάνους τι γίνεται από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω αν φτάνουν πάλι στο σημείο της NASA, πιστεύω. Δηλαδή να έχουμε ένα.
0: Κοιτάξτε, κρατικό, θεωρώ ένα την τεχνητή νοημοσύνη. Που... Ναι, τη θεωρώ κάτι σαν το στρατό.
1: Δεν μπορεί να έρθει σε προφυλάκιο.
0: Τη θεωρώ κάτι σαν το στρατό την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πιστεύω ότι ο στρατός πρέπει να ανοίξει ιδιώτες. Δεν πιστεύω ότι η NASA πρέπει να ανήκει σε ιδιώτες. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό η τεχνητή νοημοσύνη να ανήκει σε ιδιωτικές εταιρείες. Τις φοβάμαι πιο πολύ από ότι. Μα δεν φοβάσαι το δημόσιο. Τις ιδιωτικές εταιρείες τις φοβάμαι περισσότερο.
1: Πιστέψτε με, ένας από τους πιο έμφερμους διαπρίσιους υποστηρικτές της κρατικής παρέμβασης είναι ο Μιλόν. Όχι από, για κάποιο ακραίο ιδεολογικό λόγο. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Αγγλία την δεδομένη χρονική στιγμή. Από θέμα κρατικοποιήσεων. Για να θυμίσουμε και σε έναν προηγούμενο ακροατή τι ακριβώς συμβαίνει. Ας ψαχτεί λιγάκι ο καθένας να δει τι γίνεται με τις κρατικοποιήσεις στην Αγγλία. Ξεφύγαμε. Παρατηρήστε πόσα συμβόλαια έχει δώσει στην Anthropic, την οποία μάλιστα την απέπεμψε γιατί δεν ήθελε να δώσει την υποδομή της τέλος πάντων για να χρησιμοποιηθεί για πολεμικούς σκοπούς στο Ιράν ή περαιτέρω η Anthropic στο Υπουργείο Άμυνα στον ΗΠΑ και τους τη δώσανε στην Google, νομίζω, δεν θυμάμαι σε ποια εταιρεία, η οποία με τους ίδιους όρους, με τους ίδιους όρους που τους απέρριπτε η Anthropic, τους δεχτήκαν οι άλλοι. Ιδιωτικές εταιρείες. Τώρα μην πω στη διαδικασία να θυμηθώ, είναι ιδιωτικές εταιρείες όμως, έτσι. Δεν είναι πολλές, 3-4 εταιρείες είναι. Πάντως
0: η OpenAI, η Anthropic, που είπατε,
1: η Google, νομίζω ότι η OpenAI Microsoft, ήταν και η Google, ναι. Ναι, η OpenAI και η Google νομίζω.
0: Η DeepSeek τώρα που μπήκαν οι Κινέζοι, αυτές είναι, δεν είναι.
1: Βγήκαν οι υπηρεσίες αμερικάνικες και είπαν θα κάνουμε ban σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με την Anthropic. Δεν μπορούν να τους κάνουν τίποτα. Τι να τους κάνουν. Η Anthropic είναι ένας οδηγός στο χώρο. Δεν νομίζω να μπορέσουν να τους κάνουν κάτι. Όσο εμπάγκο και να τους κάνουν από κρατικά συμβόλαια, η φορά θα σταλώνει. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι ενώ έχουν δώσει ένα σώρο συμβόλαια σε ιδιώτες που έχουν τερματίσει το κοντέρ της τεχνητής νοημοσύνης, και ένας λόγος που γίνεται αυτό, για να το στρογγυλέψουμε, να μην το κουράζουμε πολύ, είναι ότι τα κράτη δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη χρηματοδότηση τόσο γιγαντιών προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με τα data centers και γενικότερα με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και το ρίχνουν στην αγορά. Η αγορά λοιπόν έχει φτιάξει μια τεράστια φούσκα. Κάποιοι θεωρούν μια φούσκα.
0: Προεξοφλεί από ό,τι καταλαβαίνω. Προεξοφλεί τα μελλοντικά κέρδη και λένε αυτοί που δεν. Όσοι θεωρούν ότι δεν είναι φούσκα, λένε ότι επειδή προεξοφλούν.
1: Εγώ ακούω ανθρώπους του χώρου και βλέπω ότι το leverage είναι 50, 80 και 100 φορές την κεφαλοποίησή τους. Δηλαδή κάτι.
0: Μια υπερβολή. Μάλιστα.
1: Τι υπερβολή. Τώρα, τι να σας πω, ονόματα. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι ακροατές τους έχουν παρακολουθήσει, γιατί και εγώ παρότι τα διαβάζω και τα ακούω και στο ίντερνετ, τους ακούω και στο πολιτικά. Καιρό τώρα. Οπότε δεν έχει νόημα να το συζητήσω. Είναι φωνές όμως οι οποίες έχουν μια αρχή και ένα τέλος στην οικονομική τους ανάλυση, έτσι. Θα ήθελα πολύ να είναι το κράτος αυτό που θα καθορίζει κάποια βασικά πράγματα. Απ' την άλλη όμως, όταν βλέπεις ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη ανδρώνεται τα τελευταία χρόνια είναι για το ποιος θα καταφέρει πρώτος να σπάσει τις κρυπτογραφίες του άλλου. Δεν ξέρω αν πιστεύετε κάτι διαφορετικό. Εμένα η κατάληξή μου από όσα έχω παρακολουθήσει και έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια είναι ποιος θα καταφέρει να χωθεί στο ρουθούνι του αλλού πρώτος. Και δεν τους ενδιαφέρει αν θα στρατολογήσουν οι ιδιώτες, αν μετά θα τους υποχρεώσουν να τους τα δώσουν τα κράτη. Δηλαδή για ένα κράτος μιλάμε από τη μία, την Αμερική, και ένα κράτος στις ΗΠΑ και ένα κράτος στην Κίνα από την άλλη. Βέβαια η Κίνα τα έχει όλα ανοιχτά. Οπότε μπορεί να έχουν και εκείνοι να κάνουν το ίδιο. Πάντως τα συστήματα στη μία είναι κλειστού κώδικα, τα Κινέζικα είναι τελείως ανοιχτού. Και πολύ μικρότερο κόστος. Δεν ξέρω τώρα ποιο έχει το προβάδισμα, αλλά μια ιδέα ρίχνω. Και οι δύο στο ίδιο αποτέλεσμα θα καταλήξουν. Οι μεν αφήνουν ανοιχτούς τους κώδικες, οι δε τους θέλουν δεμένους. Εγώ στο θέμα των κλειστών κωδίκων και στις κλειστής χειραγώγησης αυτής που συμβαίνει στη Δύση, είμαι κάθετος. Δεν ξέρω αν συμφωνούν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, συμφωνείτε εσείς να έχουμε ψηφιακό χρήμα, αλλά αν κάποια στιγμή αποφασίσει η Mastercard και η Visa, συγγνώμη για την αναφορά, αλλά με συγχωρείτε, μόνο αυτές οι δύο εταιρείες κυριαρχούν παγκοσμίως. Δηλαδή, εγώ, αν ξεκινήσω αύριο και άλλα 7 εκατομμύρια Έλληνες και κάνουμε συναλλαγές με το Iris, που είναι ελληνικότατο, δεν θα τους κακοφανεί. Τι θα μας κάνουν μπαν.
0: Ωραία. Τα βάλατε και έχει πολύ ενδιαφέρον. Άλλοι ακροατές να το.
1: Θέλω να πω ότι θα το αναπτύξουμε κάποια στιγμή σε μελλοντική εκπομπή, ελπίζω. Και ελπίζω να το αναπτύξουν κι άλλοι ακροατές. Δηλαδή, τι θα μας κάνουν, θα μας κάνουν μπαν. Αυτό που κάνουν στο Ιράν δεν μπορούν να το κάνουν. Γενικότερα όλοι αυτοί.
0: Έγινε.
1: Τι δηλαδή, θα μας ρίξουν βόμβες, μα δεν έχουμε απειλήσει κανέναν. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να κάνουμε. Είμαστε ιστορία, έχουμε.
0: Είμαστε ώρα, πρέπει να κάνουμε επίλογο, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Ωραία, θα κάνουμε επίλογο με το εξής. Ούτε αυτό το εύχομαι, αλλά αν δεν τρέξει το αίμα ποτάμι στους δρόμους, αλλαγή δεν γίνεται, αγαπητοί μου. Αυτή είναι μία περίπτωση. Δεν την ασπάζομαι, αλλά αν ήμουν στη θέση της Βενεζουέλας, αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω να έχει κάποιο διαφορετικό.
0: Εξαρτάται αν θέλουμε αλλαγή ή βελτίωση. Είναι και αυτό μια συζήτηση.
1: Δεν είμαστε στη Βενεζουέλα, βέβαια. Δεν μας έχει ισοπεδώσει ένα σεισμό, δεν μας έχουν κλέψει τα πετρέλαια ακόμα.
0: Το Μεξικό έκανε σεισμό και δεν έπεσαν. Αυτό σημαίνει πολλά για το καθεστώς και για την ποιότητα. Γιατί όταν.
1: Και εμείς, αν ήμασταν σε 30 χρόνια υποκαθεστώς κυρώσεων, μη φανταστείτε ότι θα ήμασταν καλύτερα. Χειρότερα για την Νότια Κορέα θα είναι. Η Βόρεια Κορέα θα είναι.
0: Κατανοητό. Έγινε, αγαπητέ. Έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλώς
0: να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Κωνσταντίνε.

Παραπολιτικά 90,1 κουτανεμολόγιο, καθώς πηγαίνουμε προς το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής σε περίπου 20 λεπτό, αν και κλείνω και λίγο νωρίτερα για να προλάβει να ετοιμαστεί και ο Ραδιοθάλαμος για την επόμενη εκπομπή, για το Μάνο Τσιλιμίδη που θα είναι μαζί σας μετά τις 10.

0: Πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα με την τεχνητή νοημοσύνη. Σας θυμίζω ότι έχει μπει στη ζωή μας από τον Νοέμβριο του 2022. Ούτε 4 χρόνια ύπαρξης δεν έχει κλείσει και βλέπετε πόσες πολλές εφαρμογές έχει. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί και γενικώς δύσκολα εντυπωσιάζομαι με αυτά. Νιώθεις ότι υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη ανέκαθεν. Τώρα, Αβαβά γράφει ως όνομα. Οπότε όταν κάποιος σου στέλνει μήνυμα και στο όνομα βάζει Αβαβά, ξέρεις ότι θα περάσεις ωραία. Εμένα μου αρέσει αυτά, τα διαβάζω. Τα διάβαζα όταν δεν ήταν. Διάβαζα αρνητικά μηνύματα όταν δεν ήταν της μόδας. Πλέον το κάνουν αρκετοί. Οπότε νιώθω λίγο ότι χάνει και τη σημασία του. Αλλά δεν πειράζει. Σούζα Κλαρίνο λαβήθη στα εγκόμια για Μητσοτάκη. Για το Κουκουέ όμως φουλ ηρωνία. Για τον Δημητριάδη δεν έχει πάρει το αυτί σου τίποτα. Για την αποπομπή του υπό τη μορφή αποδεκτής παρέτησης από τη θέση Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που έγινε στις 5 Αυγούστου 2022, τσιμουδιά. Θα σου πω τι κρατάω από το μήνυμά σου. Ότι πήρε τη φράση του Μυρμηδόνα, Σούζα Κλαρίνο. Μυρμηδόνα, βλέπεις ότι επεκτείνεται, έχεις ακροατές. Ωραία φράση είναι και εγώ θα τη χρησιμοποιήσω. Ποια είναι η διαφορά? Ο Μυρμηδόνας μου την αποδίδει, το Σούζα Κλαρίνο, στο Κουκουέ. Σούζα Κλαρίνο κάθεσε λαβήθη στο Γιώργο από το Βέλγιο, στο Χρήστο από το Γαλάτσι, όταν μιλάνε για το Κουκουέ. Αλλά όταν είμαστε εμείς οι δεξιοί, μας βάζει χέρι. Βλέπω λοιπόν ότι πήρε τη φράση Σούζα Κλαρίνο, αλλά εσύ το αντίθετο. Σούζα Κλαρίνο μου λες όταν δεν είναι για το Κουκουέ. Νομίζω ότι εσύ και ο Μυρμηδόνας πρέπει να κάνετε μια πολύ ωραία κουβέντα. Θα ήταν ωραίο να βρεθείτε. Θα ξεκινήσεις εσύ. Τι βλάκας που είναι αυτός ο Λαβήθης. Έλαντε, θα σου πει ο Μυρμηδόνας. Τον έχεις παρατηρήσει, θα πει ο ένας τον άλλον, που κάθεται Σούζα Κλαρίνο σε κάποιους ακροατές. Ναι, ρε, εσύ, αφού εγώ του το είπα ότι κάθεται Σούζα Κλαρίνο. Όποτε λένε κάτι κατά του Κουκουέ, κάθεται Σούζα Κλαρίνο. Όπα, όπα. Σούζα Κλαρίνο κάθεται όταν λένε κάτι υπέρ του Κουκουέ. Μα τι λες, ρε, εσύ. Όταν βρίζουν το Κουκουέ κάθεται Σούζα Κλαρίνο. Ρε, κάνε μου τη χάρη, όταν μιλάνε υπέρ του Κουκουέ κάθεται Σούζα Κλαρίνο και κάπου εκεί θα αρχίσετε να παίζετε μπουνιές μεταξύ σας. Πάμε στον Νίκο από τα Γιάννητσα. Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Τι να σου πω τώρα. Ήταν ανάγκη να το διαβάσεις αυτό το μήνυμα.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Τρελαίνομαι.
1: Δεν διαβασέ και μετά βγάλε μου και μετά διαβασέ. Λοιπόν, έλεος που έλεγε και ο Φον Κριστόφ. Σούζα Κλαρίνο, Λαβηθάκο, έτσι.
0: Σούζα Κλαρίνο.
1: Όταν βρίζουν το Κουκουέ, μου γκασιστούγκα.
0: Βρίζουν τα ιερά και τα όσια.
1: Έλα τα ιερά και τα όσια. Και σαν να είναι όταν σου βρίζουν το Κορνιλιάδη εκεί πέρα και κάνα δυο ακόμα άλλους
0: όμοιους. Το Φωκηδίδη, τον Καβάφη, αυτούς.
1: Ναι, αυτούς να πούμε, όταν σου τους βρίζουν και εσύ αντιδράς. Άντε τώρα. Άντε τώρα. Λοιπόν,
0: γι' αυτό πήρες, επειδή πήραν οι Σιριζέοι και τα χώσαν στο Κουκουέ ή...
1: Λοιπόν...
0: Θα έπαιρνες έτσι κι αλλιώς.
1: Θα έπαιρνα, το είχα στο μυαλό μου να πάρω, αλλά τώρα ήταν, τι να σου πω. Λοιπόν, επειδή δεν την άκουσα όλη την εκπομπή.
0: Είπε ο κύριος Βασίλης, κάνετε μια συναυλία, τρώτε κάτι σουβλάκια, κάνετε μια συναυλία, τρώτε κάτι σουβλάκια, πάτε πάνω κάτω του σταδίου.
1: Τα άκουσα. Άμα θέλει να έρθει στο πάρκο Τρίτη το Σεπτέμβριο να του ψήσω.
0: Μην αρχίσετε, πριν ο ξηρομερίτης, έλα στο ξηρόμερο να σε κεράσουμε. Τώρα εσύ έλα στο πάρκο Τρίτη, τι θα γίνει.
1: Τα φτιάχνω και πολύ ωραία, γιατί ξέρω από ψήσιμο. Λοιπόν.
0: Βάλε μια ανατελεία, έχω μια πολύ σύντομη διακοπή και σε ακούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να πάρουμε έτσι και λίγο μια ανάσα να πέσουν οι τόνοι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλυπτούμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Επιτέλους υπάρχει δημοσιοποίηση των εκτιμήσεων των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Δημοσιοποίηση διότι προφανώς θα τους το έχουν ήδη πει. Τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ μην τις υποτιμάτε. Σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία λέγανε ότι είναι θέμα 48 ώρων και λέγανε πολύ τότε οι βλάκες, οι χαζοί, οι προβοκάτσια επιβεβαίωθηκαν πλήρως. Τώρα λοιπόν η δημοσιοποίηση που υπάρχει είναι ότι σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ δεν θα καμφθεί εύκολα η αντίσταση του Ιράν. Σαν να λένε οι μυστικές υπηρεσίες δημόσια ότι Ντόναλντ, έχεις μπλέξει. Πήκε σε κάτι ή άλλο πρόσαλα ή είχες άλλους σκοπούς και τώρα πρέπει κοίτα να δεις πώς θα βγεις από αυτό το μπλέξιμο που έχεις μπει. Θα το σχολιάσουμε πιο πολύ από Δευτέρα. Ας δώσω και πάλι το λόγο λοιπόν στον Νίκο από τα Γιαννιτσά που θέλει να απαντήσει λίγο σε ακροατές που σχολιάσατε αρνητικά την στάση του Κουκουέ όλα αυτά τα χρόνια. Έλα Νίκο.
1: Λοιπόν, Ντόναλντ, σαν να του λένε Ντόναλντ, όσο μπορείς γρηγορότερα μάζεσαι και φύγε,
0: ναι, σαν
1: γιατί θα ξεφτυλιστούμε παγκοσμίως.
0: Κάπως
1: ήδη έχουν ξεφτυλιστεί, αλλά εντάξει. Τον έχω σε μέσα ο αρχιφασίστας, ο εγκληματίας, ο Νετανιάχου. Τώρα δεν να ξεμπλέξει. Εν τω μεταξύ το Ισραήλ κάθεται στη γωνία και παρακολουθεί και οι Αμερικάνοι έχουν βρει τον πελάτος εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Να ξέρεις, θα πάμε μαζί σου για επίλογο, για κλείσιμο εκπομπή.
1: Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, δεν θα αργήσω. Λοιπόν, εντάξει, τον Προμηθέα τον ξέρουμε, γνωρίζουμε τι είναι. Πάντως, αυτό που έχω να πω μόνο, όχι και τρίτη, τετραετία, Μητσοτάκη, αυτό θα είναι εθνική κατάρα, εθνική συμφορά θα είναι. Εντάξει, ας το ξανασκεφτεί. Λοιπόν, και στον άλλον εκεί, τον καλό κυριούλη που πήρε τηλέφωνο και έλεγε εκεί τα δικά του, με το κουκουέ και τα σουβλάκια και οι βόλτες σταδίου και όλα αυτά να πούμε. Κρίμα που σταμάτησε η βροχή. Θα τον συμβούλευα να βγάλει το κεφάλι του έξω και να κάτσει για 5 λεπτά στη βροχή. Κρίμα που σταμάτησε. Αλλά αν αρχίσει πάλι να βρέχει, ας το βγάλει για 2, 3, 4 λεπτά. Έτσι να συνέλθει λίγο. Διαφορετικά βγάλει το κεφάλι του κάτω από κρύο νερό. Δεν πειράζει, το ίδιο. Εντάξει, τόλμησε και έπιασε στο στόμα του και τους 200 της Κεσαριανής που αν δεν ήταν οι 200 και κάποιες ακόμα χιλιάδες κομμουνιστές που δώσανε τη ζωή τους ως κύριος αιμοδότης της εθνικής αντίστασης, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να μιλάει αυτή τη στιγμή πώς το λένε, έτσι ελεύθερα στον αέρα, και αν θα μιλάει και ελληνικά. Μπορεί να μιλάει και γερμανικά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, για να μαζευόμαστε λίγο, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να πριν τα ξεστομίσουμε πρέπει να σκεφτόμαστε. Εντάξει. Λίγη, πώς το λένε, λίγη προσοχή, παιδιά. Τώρα, εντάξει, τι να πούμε. Παρασκευή σήμερα, εγώ περίμενα ότι θα ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά.
0: Όπως θυμάσαι, που παλιά ήταν ζόρικες οι Παρασκευές, επιστρέφουν. Παλιά ήταν ζόρικες. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Θα είναι η διαφορά ότι.
1: Δυστυχώς το βλέπω. Οι γραφικότητες και.
0: Τίποτα, έκανε μια διακοπή. Έκανε μια διακοπή, σ' ακούω.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Έκανε μια διακοπή, αλλά σ' ακούω.
1: Εντάξει, τώρα. Ναι, κοίτα. Επιστρέφουν τα ζωριλίκια. Με τη διαφορά ότι όταν έχουμε και μερικούς γραφικούς, εντάξει, το διασκεδάζουμε, αλλά και η διασκεδάση έχει τα ωριά της. Από ένα σημείο και μετά σε χτυπάει στα νεύρα. Λοιπόν, να μην κρατάω άλλο.
0: Να σε καλά, Νίκο μου, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά. Νομίζω υπήρξε κάποιο πρόβλημα τώρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να μην μ' άκουσε κιόλας ο Νίκος στην επικοινωνία. Κλείνω με κάποια μηνύματα που ήρθανε. του κυρίου Γιώργου Απολυκόβρηση. Σας το έγραψα και προχθές. Οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύχθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι δυνατόν να αναλάβει το κράτος, δεν μπορεί η αμερικανική κυβέρνηση να πει ότι κατάσχω τα προγράμματα ή τα data center της τεχνητής νοημοσύνης. Σας έγραψα, αλλά δεν το διαβάσατε, ότι απαιτείται νομοθεσία από τα κράτη, δηλαδή κανονισμοί, πώς θα εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη και στο κατά πόσον θα ενσωματωθούν ηθικές αρχές σε αυτήν. Κύριε Γιώργο Μαπολυκόβρηση, δεν μπορώ κάθε... είναι αρκετά τα μηνύματα που κάθε μέρα δεν διαβάζω. Είναι αρκετά τα μηνύματα που διαβάζω από σπάσματα και όχι ολόκληρα τα κείμενα που μου στέλνουν οι ακροατές. Οπότε μην νιώθετε ότι σας αγνόησε ότι έχω κάτι προσωπικό με σας. Είναι πρακτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση του χρόνου και το περιορισμένο δεν έχω ακόμα καταφέρει να υπερβώ το χωροχρονικό συνεχές. Όταν τα καταφέρω θα μπορώ να διαβάζω όλα τα μηνύματα ανεξαιρέτως. Γενικά μιλώντας πιστεύω ότι είμαι από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που διαβάζουν αρκετά μηνύματα. Γεια σου Τηγανιστή από Καλιφόρνια, δεν το περιφρόνησα καθόλου που μου γράφες για την τεχνητή νοημοσύνη ότι μπήκε σε αυτοκίνητο και οδηγήθηκε και πήγε εκεί που ήθελες μόνο του. Καθόλου δεν το περιφρόνησα. Να ξέρεις επίσης ότι θυμάμαι και χθες που μου έστειλες μήνυμα, δεν το διάβασα στον αέρα, που συμφωνούσες με αναφορές που είχα κάνει. Μου έκανε εντύπωση διότι συνήθως διαφωνείς. Και το τελευταίο είναι του κυρίου Παναγιώτη. Λαβήθη μου γράφει, είναι πασιφανές ότι προσκυνάς την κλαδική του κουκουέ. Κάπου εδώ λοιπόν να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Όσοι είναι να φύγετε για την άδειά σας, να περάσετε υπέροχα, να δημιουργήσετε αναμνήσεις, να είμαστε όλοι εδώ είτε από Δευτέρα είτε μετά τις διακοπές. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, έχουμε και την επόμενη εβδομάδα, στις 7 το απόγευμα, στο νέο μας ωράριο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο, με λίγους Doors και Light My Fire, ό,τι πρέπει για βράδυ καλοκαιρινής Παρασκευής. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Vacula tu prala. Apora per gli alli. Vacula tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης. Ελπίζω να αναζωογονηθήκατε με τη βροχή. Εδώ τουλάχιστον στο λεγανοπέδιο έριξε καρκλοπόδαρα διαχειρός βαράγγι. Αλλά που μου είπανε και διάφοροι φίλοι, το αυτό συνέβη στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, δεν ξέρω πού αλλού, στην Αίγινα. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να σας υποδεχτούμε στα μέρη μας για διαλόγους, μονολόγους, εξομολογήσεις, ψιθύρους και σιωπές. Όπως πάντα η εκπομπή είναι κατά το ίμιση ανθολόγιο και κατά το ίμιση καλείστε να απαντήσετε αν θέλετε στο ερώτημα που έχω θέσει. Για το ανθολόγιο εξηγήσεις δεν χρειάζονται. Μία μόνο λέει ο καθένας αυτό που έχει στο νου του. Ανοίγει ένα θέμα κουβέντας μαζί μου. Τώρα το ερώτημα. Προσέξτε το λίγο και ανασύρετε από το βυθό της μνήμης την απάντηση. Ποια είναι μία γνώμη ή μία βεβαιότητα που είχατε παλιά και σήμερα έχει αλλάξει εντελώς? Τι συνέβη και άλλαξε? Επαναλαμβάνω, ποια είναι μία γνώμη ή μία βεβαιότητα που είχατε παλιά και σήμερα έχει αλλάξει εντελώς? Τι συνέβη και άλλαξε? και radio@parapolitika.gr. Η κυρία Άρτεμι Σταματάτου μου γράφει: απλά πίστευα παλιά ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοπροαίρετοι. Τώρα διατηρώ πάντα τις επιφυλάξεις μου. Καλή εκπομπή. Η κυρία Κατερίνα Ζηνοπούλου: απλά όλα είναι ίσωμα, δεν υπάρχει καμία αξία, καμία ηθική και τίποτα πια, τίποτα απολύτως. Καλή εκπομπή. Η κυρία Μίλια Δήμου: παλαιότερα πίστευα πως για 25 με 30 χρόνια υπήρχε μια σχετική σταθερότητα. Σήμερα ούτε για μια μέρα δεν είμαι σίγουρη. Χαιρετώ τη Λίτσα Καρακατσάνη που μου στέλνει ευχές. Ο Αργύρης Λεοντόπουλος λέει: παλεύω να κρατήσω την ελπίδα ότι μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη Ελλάδα ζωντανή. Πίστευα ότι μπορούμε. Είδα ότι δυστυχώς αδυνατούμε. Αναρωτήθηκα, αυτό είναι που μας αξίζει? Απογοητεύτηκα και είπα, αυτό ωραία μας αξίζει, αφού περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα κάνοντας τα ίδια λάθη. Αλλά μετά θυμήθηκα τα παιδιά μας και αποφάσισα ότι πρέπει να κρατήσω την ελπίδα ζωντανή. Με αγάπη πάντα, τα σέβη μου, Αργύρης. Η κυρία Γεωργία Ντίντιφα: καλησπέρα σας κύριε Μάνο. Πόσο άλλαξαν οι άνθρωποι που φοβάσαι να τους εμπιστευτείς. Τρέχουμε στον κατήφορο και δεν σκεφτόμαστε να πατήσουμε το φρένο, και ας είναι μπροστά μας ο γκρεμός. Ζούμε στην εποχή της σύψης και της διαφθοράς. Και η Μαρία Λόμης: πίστευα ότι αυτοί που ευεργέτησες θα το εκτιμούσαν. Δυστυχώς δεν είναι πάντα έτσι. Ο αγνώμων σου δίνει μεγάλη πίκρα και απογοήτευση. Αυτά τα ολίγα για αρχή. Είναι ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να κουβεντιάσουμε αυτό που ήδη σας είπα. Ποια είναι μία γνώμη ή μία βεβαιότητα που είχατε παλιά και σήμερα έχει αλλάξει εντελώς? Αλλά τι συνέβη και άλλαξε?

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Τώρα σε λίγο η Θησαυρούλα θα μας δώσει την πρώτη γραμμή. Και εγώ θέλω να πω ότι μέχρι τώρα οι αντιδράσεις των φίλων για την αλλαγή της ώρας είναι πολύ θετικές. Δηλαδή δεν βρέθηκε ούτε ένας να διαφωνήσει με τη μετακίνηση της ώρας προς τα πάνω. Άλλωστε ήταν για χρόνια που μου το γυρεύανε αυτό οι άνθρωποι, οι φίλοι της εκπομπής, αλλά δεν έτυχε να συμβεί, παρά μόνο για ένα μικρό διάστημα που κάναμε 11 με 4, αλλά τώρα σταθεροποιήθηκε 10 με 3, 10 το βράδυ με 3 το πρωί, και έτσι θα πάμε και όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι να σταματήσουν οι εκπομπές και να πάμε άδεια. Και θα ξεκινήσουμε πάλι πρώτα ο Θεός στο τέλος Αυγούστου με αυτή την καινούρια ώρα. Ανδρέα Μωρή, και θα ξεκινήσουμε πάλι πρώτα ο Θεός στο τέλος Αυγούστου με αυτή την καινούρια ώρα. Ανδρέα Μωρίκη.

0: ποιητή, συνάντησε ένα δάσκαλο, ο οποίο μα είχε μάθει ένα λατινικό ρητό. Το λατινικό ρητό, δεν ξέρω πώ τυχαίρθη, έλεγε De omnibus, για τα πάντα, dubitandum, πρέπει να αμφιβάλλουμε. Και
1: ωραία.
0: Λέγεται ότι, ναι βέβαια, De omnibus, dubitandum. Ο Ντεκάρτ έλεγε σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Cogito ergo sum. Υπάρχει όμως και το ρητό αμφιβάλλω, άρα υπάρχω. Και το αμφιβάλλω σημαίνει ότι δεν είμαι απόλυτα βέβαιος για τίποτα. Δεν είμαι αγνωστικιστής ώστε να πω ξέρεις, δεν υπάρχει καμία απολύτως αλήθεια. Απλώς η σκεπτική φιλόσοφη ήταν αυτό. Δεν είμαστε βέβαιοι τώρα ότι αυτό είναι σωστό. Επέχουμε. Το ρήμα επέχω σημαίνει αναστέλλω προς το παρόν το να δώσω τώρα απάντηση για κάτι να τοποθετηθώ, γιατί ακριβώς αμφιβάλλω. Και διαρκώς αμφιβάλλω. Και γιατί αμφιβάλλω, διότι πιστεύω ότι για κάθε τι υπάρχουν δύο αντίθετες μεταξύ τους θέσεις, οι οποίες σπρώχουν την άλλη καθημερινά με την ίδια δύναμη, ώστε καμία δεν την καταβάλει την άλλη, πως στον Μπράντεφερ κάνουμε ο ένας καταφέρνει και γυρνάει το χέρι του άλλου και το ακουμπάει στο τραπέζι. Υπάρχει δηλαδή ισοσθένεια λόγων, δηλαδή ίση δύναμη στις δύο θέσεις. Και υπάρχει αρεψία, δεν ρέπει το πράγμα ούτε προς τη μια ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Οπότε λέει ο σκεπτικός φιλόσοφος, η σκεπτική ήταν μετασοκρατική φιλόσοφη, όπως ήταν η επικούρη και η στοική. Στοική, επικούρη και η σκεπτική είναι τις κυρίες σχολές μετασοκρατικές. Μα τι λέγανε, δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, επέχω. Δηλαδή θέλω και άλλο χρόνο να σκεφτώ. Πήγες μετά από καιρό και του έλεγες, το σκέφτηκες για πες με την απάντηση, σου έλεγε επέχω. Εκνευριζόσουν εσύ κάποια στιγμή και του έλεγες, ακού να δεις, εντάξει, αυτή είναι η απάντηση. Και σου έλεγε, αυτή είναι η απάντηση, για αυτούς τους 75 λόγους δεν είναι αυτή η απάντηση και σου ανέτρεπε αυτό που πίστευες ότι ήταν η απάντηση στο δικό σου ερώτημα. Και του έλεγες, εντάξει, αφού δεν είναι αυτή η απάντηση, πες μου ποια είναι. Και έλεγε πάλι ο κύριος, επέχω. Αυτή λοιπόν επειδή επήχαν συνέχεια, το ρήμα έχω είναι έχω ήχον στον παραδοτικό, έξω με δαθεία όμως στο μέλλοντα, λέγονται εφεκτική φιλόσοφη. Αυτή λοιπόν επήχαν συνεχώς. Τώρα με ρωτάς μου λες κάτι το οποίο να το πίστευα πολύ,
1: ναι, και
0: το είπα να μην βγήκε και να ακυρώθηκε. Επειδή λοιπόν τη δεύτερη γυμνασίου γνώρισα αυτό το δάσκαλο που μας έλεγε «Τε όμνιπους του πιτάντου», δεν άφησα τον εαυτό μου εκτεθειμένο στο να πιστέψω κάτι πάρα πολύ, σε κάτι πάρα πολύ βαθιά. Και ήμουνα, θα μου πεις, δεν έκανες τίποτα, όχι, παραδοχές έκανα, αλλά ήμουν αποσεκτικός. Δεν θυμόμουν, λάθη έκανα, γύρισα, αλλά όχι πεποίθηση να πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό και να πω αυτό με διέψευσε. Το να έχεις πιστέψει μπορεί να έχεις πιστέψει σε ένα κορίτσι, στον ερωτά του. Εκεί νομίζω ότι όλοι έχουμε λίγο πολύ διαψευστεί και ξέρεις δεν το καταλαβαίνεις και πώς σου έρχεται σε αυτή την περίπτωση η διάψευση και δεν έχει και λογικό περιεχόμενο. Δεν μπορεί να πεις ότι α, το κατάλαβα τώρα, θα το διορθώσω, δεν το ξανακάνω το λάθος. Δεν έχει. Κάθε τι έχει μία ιδιαιτερότητα. Αν η συζήτηση πάει και προς τα εκεί, ναι βεβαίως, οπωσδήποτε, δεν είμαι από τους ανθρώπους που αποτελούν τις φωτεινές εξαιρέσεις που δεν έχουν διαψευστεί, βεβαίως έχουν διαψευστεί και φυσικά γιατί εκείνη την ώρα δεν τα έβλεπα όλα καθαρά τα πράγματα. Δεν σε τυφλώνει ο έρωτας και πιστεύεις πράγματα τα οποία σε οδηγούν να προχωρήσεις, αλλά ξέρεις κάτι, εάν δεν μας πει τον ευέρωτας, δεν ξέρω ο πληθυσμός της γης, αν ήταν 8 δισεκατομμύρια, μπορεί να ήταν μόνο 1,5.
1: Ναι, βέβαια.

0: Δηλαδή, η οικονομία της φύσεως φροντίζει για να ανανεώνεται το ανθρώπινο γένος, η λογική εκείνη τη στιγμή να υποχωρεί και να βγαίνει μπροστά, όχι τόσο το συνέστημα, όσο η παρόρμηση, η φυσική παρόρμηση. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι σε θέματα τα οποία θέλανε προσοχή ιδιαίτερη λογική κτλ. Ότι πίστεψα εκεί, πίστεψα σε ένα κόμμα και αυτό με διέψευσε κτλ. Όχι ποτέ, σε καμία περίπτωση. Αλλά σε επίπεδο ανθρώπινων σχέσεων, ναι, και δεν το θεωρώ ότι ήταν κακό αυτό και θα συνεχίσω να ξεκινάω το να έχω καλή διάθεση απέναντι στους ανθρώπους. Τώρα, εάν εκείνοι δεν αποδειχθούν σωστοί ή αν ήταν συνεπείς και εγώ δεν είχα καταλάβει, βεβαίως ανθρώπινο είναι, θα το υποστούμε αυτό και θα συνεχόμα, θα το υφιστάτα συνεχώς. Δεν είναι προστάμενα αυτά τα πράγματα. Πάντως, δεν έχω δώσει εμπιστοσύνη σε κόμματα, σε πολιτικούς άνδρες κτλ. Φίλους, αρκετούς μπορώ να πω, όχι λίγους, και μαθητές, έχω αρκετούς που πραγματικά έχουμε κοινή πίστη σε κάποιες αξίες και χαίρομαι πάρα πολύ που ζω δεκαετίες μαζί τους. Και αν κάτι δεν πάει καλά στη σχέση, είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει πρόθεση κακή εξαπάθησης, ιδιοτέλειας κτλ. Άνθρωποι να είναι, άνθρωποι είμαστε και σπάλουμε να τα κάνουμε όλοι σε τούτη τη ζωή. Και είναι πολύ σκληρό που ένας από τους δυο τον άλλον να μην εννοεί, έτσι δεν λέει,
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Πολύ πάνω, έτσι λέει. Αυτό έχω να πω, μάνα μου, πού τα βρίσκεις ρε παιδί μου όλα αυτά τα ωραία πράγματα και... Θα ακούσω πολύ ωραία πράγματα.
1: Στίβω το μυαλό μου, ξέρεις. Γιατί τόσα χρόνια πρέπει να βρίσκω κάτι καινούργιο κάθε βράδυ.
0: Ναι, το βλέπω αυτό, το βλέπω.
1: Είναι καλή γυμναστική για το μυαλό πάντως.
0: Είναι πολύ καλή γυμναστική και είσαι μέσα στα πράγματα, είσαι μέσα στην πραγματικότητα και σε εξαπατάει η πραγματικότητα. Μάλλον δεν αφήνεις τον εαυτό σου να εξαπατηθεί. Μην ξεχάσω να πω και κάτι, ότι άκουσα χτες ένα τραγούδι που έχεις βάλει με την Τάνια Τσανακλείδου από τα πρώτα που έγραψες,
1: ναι.
0: Τα σφιγμένα σου χείλη.
1: Ναι.
0: Είναι μαγικό.
1: Δηλαδή, το πρώτο ήταν αυτό. Το πρώτο,
0: ναι, ρε παιδί μου, ναι, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν το να καλεί το Γιάννη το Σπανό.
1: Ναι.
0: Πόσο θα χάρηκε και πώς θα έμπνευσε από τους στίχους αυτούς. Και ήσουν πιτσιρίκι τότε, δεν ήσουν κανάς.
1: 22 εκεί.
0: Μα ήσουν πιτσιρίκι, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άκουγα τους στίχους χτες πάλι και το καμάρο να το ευχαριστιόμουν πάρα πολύ. Και η Τάνια είναι μια ερμηνεύτρια πολύ μεγάλη, γιατί είναι και ηθοποιός μαζί, δεν είναι τυχαία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι τυχαία, δεν είναι τυχαία. Μάνο, έχεις δώσει πάρα πολλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάρα πολλά, πολλά, πολλά, πολλά και δίνεις καθημερινά, σε φιλώ.
1: Κι εγώ, Αντρέα μου, καλή δύναμη.
0: Γεια, γεια, γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και ο Νικόλαος από τα μηχανήματα των ήχων θα μας δώσει τον κύριο Γιάννη Ζαφυρόπουλο από την Αθήνα. Ιωάννη, τι γίνεται καλέ μου?
1: Μάνο, χαίρομαι πολύ που σε ακούω μετά από
0: εγώ,
1: καιρό.
0: Κι εγώ, καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε. Αν και όσο πάει δυσκολεύουν τα πράγματα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Λογικό.
1: Είναι και αυτός ο πόλεμος και δεν ξέρουμε αν θα πατηθούν και τίποτα κουπιά. Τέλος. Ας ελπίσουμε όχι. Πήρα για το ερώτημα, ξέρεις,
0: ναι.
1: Πώς να σου πω, με ιντρίγκαρε αυτό το ερώτημα. Είναι ωραίο ερώτημα αυτό που είσαι βάλει. Αν αλλάζουν, βεβαίως αλλάζουν πράγματα και μέσα σου και έξω σου, και αλλάζεις γνώμη για πράγματα, αν τα κοιτάξεις προσεκτικά σε βάθος και ειδικά αν έχει περάσει και λίγος χρόνος, Μάνο, καταλαβαίνεις ότι έχεις κάνει λάθος. Σε πράγματα δηλαδή τα οποία υπέθετε ότι είναι σωστά στα 20, στα 18, μετά τα 28 σε πιάνει ο εισαγγελέας που λέμε, κατά βάθος δηλαδή, αστείευομαι λίγο. Θέλω να πω ότι το να κάνεις λάθη μέχρι τα 25 είναι φυσικό, φυσιολογικό, αλλά αν αρχίσεις να κάνεις λάθη και μετά τα 30 ή τα 40 ή πολλά λάθη, τότε κάπου, ξέρω εγώ, ίσως δεν το έχεις δει σε βάθος το πράγμα. Και εγώ έχω κάνει λάθη, φυσικά, όπως κάθε άνθρωπος, δεν είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Φυσικά και στον έρωτα έχουν συμβεί πράγματα που τα βλέπα τότε αλλιώς, δεν ήταν έτσι, ήταν τελείως διαφορετικά, και στο επαγγελματικό πεδίο, στο συγγραφικό πεδίο νόμιζα ότι ήταν ρομαντικές καταστάσεις, δεν ήταν ρομαντικές, αν και εγώ παραμένω ρομαντικός. Απλώς ο ρομαντισμός μου, που ήταν φυσικός ρομαντισμός, απλός ρομαντισμός, έχει μετεξελιχθεί σε ένα δημιουργικό ρομαντισμό, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ καλά, που έχω πέσει πολύ έξω, είναι γύρω στο 2002. Ξέρεις, αυτή η ημερομηνία είναι καθοριστική. Το 2002, ξέρεις, την πρωτοχρονιά του 2002, η Ελλάδα άλλαξε νόμισμα. Δηλαδή πέρασε από τη δραχμή στο ευρώ. Το θυμάσαι πολύ καλά. Ήταν μια Τρίτη.
0: Και μας κατακλέψανε.
1: Ναι, θα σου εξηγήσω πώς έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Εκείνη η βροχερή Τρίτη, θα τη θυμάσαι που έβρεχε. Έβρεχε καταρακτοδός παντού. Και στο Λεκανοπέδιο και σε πολλές άλλες περιοχές.
0: Εγώ νομίζω έβρεχε κέρδη σε αυτούς οι οποίοι πουλάγανε την προηγούμενη μέρα 50 λεπτά το μπουκαλάκι το νερό.
1: Αυτό πήγανε.
0: Και την άλλη μέρα το πουλάγανε μισό ευρώ.
1: Αυτό πήγανε, σου πω ακριβώς. Μπήκε στο μυαλό μου ακριβώς.
0: Βροχή κανονική δεν θυμάμαι.
1: Εγώ θυμάμαι και την καταρρακτώδη βροχή που πέφτει στην Αττική εκείνη την Τρίτη, την πρωτοχρονιά του 2002.
0: Να ξεπλύνει τα λάθη του Σιμίτη.
1: Ναι, ο Σιμίτης μετά που έβγαλε από το ATM, θυμάσαι, εκείνα τα χαρτονομίσματα και μας τα έδειχνε.
0: Θα
1: ρίξει και ήταν οι πλάκες του Μωυσή. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι κι άλλα. Θυμάμαι πως από 150 δραχμές η εφημερίδα έγινε 1,5 ευρώ. Στο τσακ. Στο τσάκα τσάκα. Δηλαδή έγινε 511 δραχμές.
0: Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δεν αγοράζει κανείς εφημερίδα πλέον.
1: Ναι,
0: ενώ πριν, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, έπαιρνα νέα ελευθεροτυπία κάθε μεσημέρι.
1: Και
0: μου
1: τη
0: στείλαγε ο περιπτεράς.
1: Μα και εγώ έπαιρνα τότε εφημερίδες. Ναι.
0: Έχω να πάρω εφημερίδα μόνο τα παραπολιτικά που διαβάζω εδώ που έρχομαι.
1: Είναι καλά τα παραπολιτικά.
0: Ναι, θέλω να πω ότι τα διαβάζω εδώ που έρχομαι.
1: Ναι.
0: Και όλες τις εφημερίδες.
1: Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα πράγματα και κάθισα και υπολόγισα. Ενώ ήμουν φανατικός υπέρμαχος του ευρωνομίσματος τότε. Έλεγα, να ένα νόμισμα που δεν θα πληθωρίζεται, δεν θα αλλάζει ισοτιμία και να ένα δυνατό, ισχυρό, αποθεματικό νόμισμα που θα έχουμε.
0: Μα το πρόβλημά του ήταν η ισοτιμία, Γιάννη μου.
1: Η ισοτιμία ήταν, αγαπητέ μου.
0: 340,75.
1: Ήταν πάρα πολλά λεφτά.
0: Εντάξει.
1: Αγοράσαμε πολύ ακριβά κάτι που δεν άξιζε ούτε 180 δραχμές. Δηλαδή μας το δώσαν σε διπλή τιμή. Γι' αυτό η Ελλάδα άρχισε να παραπατάει οικονομικά.
0: Ο Βασίλης Βασιλικός, σε μια κουβέντα που έκανα κάποτε μαζί του,
1: τον έχω γνωρίσει,
0: την έχω μεταδώσει κιόλας σε την εκπομπή,
1: ναι,
0: μου είπε, κορόιδα είναι οι Αμερικάνοι που και το ένα δολάριο και τα δύο δολάρια τα έχουν σε χαρτονομίσματα.
1: Βέβαια.
0: Εμείς αν έχουν... είχαμε το ένα ευρώ σε χαρτονόμισμα, δεν θα κάναμε την ίδια διαχείριση χρήματος.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ναι. Είδα γυναίκα, αρκετά μεγάλης ηλικίας βέβαια, η οποία έδινε μπουρμπουάρ 1 και 2 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Τα θεωρούσε τίποτα αυτά το 1 και το 2 ευρώ. Το 2002, το 2003 εκεί
0: ναι,
1: πέρα.
0: Ναι.
1: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Mm. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή ήταν η πρώτη μου μεγάλη απογοήτευση όταν κάθισα και τα έβαλα κάτω. Είδα ότι αυτό το νόμισμα δεν έπρεπε να το πάρουμε ούτε 180 δραχμές, ούτε 170 ίσως. Ενώ οι Γερμανοί καλά τη βολέψανε. Όσο είχε το νόμισμά τους, ακριβώς η ισοτιμία, 170 δραχμές. Δηλαδή ένα μάρκο, δύο μάρκα, ένα ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν από τις μεγάλες μου απογοητεύσεις που θυμάμαι σχετικά πρόσφατα.
0: Δηλαδή που εσύ νόμιζες, όπως είπες, ότι αυτό θα ήταν η σωτηρία της οικονομίας μας.
1: Έτσι νόμιζα και έχω αλλάξει τελείως γνώμη. Ναι. Ήταν μεγάλη απογοήτευση όταν κάθισα και τα μέτρησα σε μεγεθυντικό φακό και τα έβαλα, και ειδικά τώρα που η αγοραστική του δύναμη είναι 70 παλιές δραχμές, γερές δραχμές της εποχής. Γιατί τότε ο καθηγητής έπαιρνε 200.000 και έκανε και ιδιαίτερα και δεν υπήρχαν φόροι, ούτε μνημόνια, ούτε δεν ξέρω και τι άλλες καταστάσεις. Και ακόμα και με 700 ευρώ, τα 700 ευρώ τότε είχαν σημερινή αγοραστική δύναμη τα 200-300. Mm. Αγόραζες πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα αγόραζες. Σήμερα, αν παίρνεις 700, μάλλον στο παγκάκι θα καταλήξεις.
0: Να σου πω ένα πολύ εντυπωσιακό πράγμα. Όλοι οι φούρνοι παίρνουν κατεψυγμένο ψωμί από το εξωτερικό και τα τυροπιτοειδή. Δηλαδή λουκανικοπιτάκια, τυροπιτάκια, κρεατοπιτάκια, όλα αυτά είναι από βιοτεχνία, έτσι. Γιατί είναι όλοι οι φούρνοι έχουν το ίδιο προϊόν. Ξέρεις, ο φούρνος στη γειτονιά μου πόσο πουλάει το λουκανικοπιτάκι το μικρό που είναι 2,5 πόντους. 1,70.
1: Μη μου, καλά, είναι απίστευτο.
0: 1,70. Ναι, το μικρό.
1: Είναι πανάκριβο. Μα εγώ τώρα, το παίρνω 1,20.
0: Εάν σου δίνανε τον καιρό της δραχμής μία τυρόπιτα και σου ζητάγανε ένα πεντακοσάρικο για να την πάρεις, θα την έπαιρνες ή θα του την έτριβες στη μούρη?
1: Φυσικά όχι.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι, πρόλαβα τις σκουρού της τυρόπιτες το 2002 που έκανε 100 δραχμές.
0: Ναι,
1: και ήταν και πολύ νόστιμες. Πάρα πολύ νόστιμες. Αυτή ήταν μια από τις μεγάλες μου απογοητεύσεις. Έχω αλλάξει άρδιν τελείως γνώμη για το ευρωνόμισμα. Θεωρώ ότι μας δουλέψανε κανονικά. Και η Ελλάδα χρεοκόπησε μέσω της πλαστής ισοτιμίας. Και δεν ζει και ο άνθρωπος αυτός που μας έβαλε με αυτή την ισοτιμία στο ευρωνόμισμα για να δικαστεί κάποια στιγμή.
0: Τι να δικαστεί, και όσο ζούσε, τον δίκασε κανείς?
1: Κανένας.
0: Όταν έλεγε βάλτε τα λεφτά στο χρηματιστήριο.
1: Α, το θυμάμαι.
0: Πώς δεν το θυμάσαι?
1: Αν το θυμάμαι, η οικογένειά μου έχασε εκατομμύρια από αυτά τα πράγματα γιατί την κοροϊδέψανε.
0: Όταν έμπαινε στο τρόλεϊ και έπαιρνε τις κάμερες μαζί του, ότι και καλά. Είναι ένας καθημερινός άνθρωπος κι αυτός.
1: Α, το θυμάμαι,
0: τότε που πήγε στο τηλεφωνικό κέντρο, δεν θυμάμαι, και έλεγε απίστευτο, ασύλληπτο. Το θυμάσαι?
1: Πώς δεν το θυμάμαι, βεβαίως τη θυμάμαι τη σκηνή εκεί με τη τηλεφωνήτρια που έλεγε. Ναι, ασύλληπτο, κάτι τέτοιο έλεγε.
0: Απρόσμενο.
1: Απρόσμενο, ναι, νομίζω απρόσμενο. Απρόσμενο, είπε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Πώς δεν τα θυμάμαι. Είναι απογοητεύσεις αυτές. Όπως και η απογοήτευσή μου που κάποτε πίστευα, μάνο μου, ότι θα βρεθεί κάποιος ο οποίος θα έχει τις μαγικές δυνάμεις, τις ικανότητες, τις δυνατότητες, αν θες, δεν ξέρω τι, να φέρει τη χώρα σε έναν ίσιο καλό δρόμο. Έτσι,
0: ποιος πίστευα, δηλαδή, ο Spider-Man?
1: Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Φυσικά δεν
1: υπάρχει.
0: Όχι,
1: δεν υπάρχει. Ούτε υπήρχε, πιστεύω. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει.
0: Ο Σούπερμαν.
1: Όχι. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, είχα πέσει πάρα πολύ έξω στις εφηβικές μου αναζητήσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος για να μας σώσει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι χειρότερο με τις βεβαιότητες, όταν καταραίουν ή όταν ανατρέπονται?
1: Πολύ ωραία ερώτηση, ρε Μανώ. Έχεις πιάσει, χτύψες καρδιά τώρα. Ποιο είναι χειρότερο?
0: Ναι, η κατάρρευση ή η ανατροπή τους.
1: Καλύτερο πάντως είναι η ανατροπή τους. Mm. Δηλαδή όταν αντιληφθούμε ότι οι βεβαιότητες έχουν καταρρεύσει, θα πρέπει να τις ανατρέπουμε εμείς οι ίδιοι για να φτιάχνουμε άλλου τύπου βεβαιότητες, οι οποίες θα είναι πραγματικές, δεν θα είναι μαϊμού.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή που κάνεις.
0: Πάντως το σημαντικό είναι ότι τα πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα ή αδιαμφισβήτητα άλλαξαν λόγω εμπειριών, γεγονότων ή προσωπικής εξέλιξης.
1: προσωπικής εξέλιξης και καλύτερου ιδώματος. Δηλαδή τα είδαμε από πιο κοντά, πιο πρακτικά, πιο προσεκτικά. Γιατί αν δεν δεις ένα πράγμα από όλες τις όψεις και από πολύ κοντά, να καταλάβεις τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα, δεν θα μπορέσεις να απαλλαγείς και από αυτό.
0: Ναι,
1: αν είναι κακό.
0: Σωστά.
1: Αν είναι καλό, έχει καλός. Αλλά αν είναι κακό, δεν πρέπει κάτι να κάνει. Δεν θέλω να κουράσω άλλο.
0: Και δεν μου λες, εσύ καλά είσαι, πού θα πας τώρα να ξεκουραστείς λίγο?
1: Θα πάω λίγες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα, βέβαια, από όπου κατάγομαι.
0: Α.
1: Εκεί στην Πιερία μάλλον, ναι.
0: Το συγγενολόι σου είναι εκεί.
1: Στο συγγενολόι μου, καλά το είπες ρε Μάνο, πού θα πάω. Γιατί τα χρήματα δεν είναι τα πολλά όπως ήταν κάποτε. Ήταν πολύ περισσότερα. Οι φόροι έχουν τσακίσει και τους απλούς ανθρώπους. Μπορεί να στο πει ο καθένας δίπλα σου, τον οποιοδήποτε να ρωτήσεις. Είναι πολύ ελάχιστα και μετριούνται, δηλαδή πλέον τα μετράει ο κόσμος. Θα πάω οπωσδήποτε, δεν θέλω να επιβαρύνω, αλλά σίγουρα στο συγκενολά μου θα πάω.
0: Καλά, σε μια άκρη που θα κοιμηθείς, τι σώη επιβάρυνση θα είναι?
1: Όχι, δεν υπάρχει επιβάρυνση σε αυτά τα πράγματα, εντάξει, απλώς πάντα όταν
0: είναι
1: εκτός έδρας.
0: Οι γονείς σου ζουν εκεί?
1: Ο πατέρας μου δεν ζει, η μάνα μου ζει.
0: Η μάνα σου, εντάξει.
1: Αλλά έχω τους θείους μου, έχω συγγενείς, έχω ξαδέρφια, έχω διάφορα εκεί. Και είναι μέρος που αγαπώ, γιατί έχω ζήσει τα παιδικά μου χρόνια.
0: Μάλιστα. Επίσης, ξέρεις τι άλλο δημιουργεί εσωτερική πληγή? Οι άνθρωποι πίστευαν ότι η δικαιοσύνη, το απόλυτο δίκαιο δηλαδή, είναι η τελευταία τους καταφυγή. Και ξαφνικά δεν γίνεται αυτό όπως πρέπει.
1: Τι δίκαιο, εδώ πέρα υπάρχει το δίκαιο της πυγμής, δηλαδή το δίκαιο του ισχυρότερου πλέον επικρατεί.
0: Ωραία, να βάλουμε και το δίκαιο του πυγμαίου δίπλα. Ναι, γιατί, μόνο της πυγμής και του πυγμαίου, δηλαδή.
1: Του πυγμαίου, του ασήμαντου.
0: Του ασήμαντου, ακριβώς, ναι, αυτού που...
1: Το δίκαιο της ασημαντότητος είναι ουσιαστικά αυτό. Ότι σημαντικός είναι ο άνθρωπος που σκέφτεται, ο σκεπτόμενος άνθρωπος. Ότι αν δεν σκέφτεσαι και απλά πράττεις έτσι επειδή σου αρέσει ένα αυτό και θέλεις να πετύχεις το άλλο κλπ. Τότε είσαι όχι απλά αυθαίρετος, είσαι και επικίνδυνος.
0: Ναι. Και ξέρεις κάτι, αν κοιτάξεις τα βλέμματα των ανθρώπων, δεν ξέρω αν το παίζεις μόνος σου αυτό το παιχνίδι, περπατώντας, να κοιτάς τους ανθρώπους ή να προσπαθείς να ακούσεις τι λένε την ώρα που περνάνε από δίπλα σου και να φτιάξεις με το νου σου μια προσωπική, ας πούμε, αυθαίρετη ιστορία για το τι ακριβώς λέγανε ενώ μιλούσανε ή τι σκέφτονται. Οι περισσότεροι είναι σαν να έχουν χάσει το χάρτη μέσα σε μια ξένη πόλη.
1: Αυτό που λες είναι πολύ αληθινό. Ξέρεις, θεωρούν ότι η γοητεία, η ευκολία μάλλον, πώς να σου το πω, θέλω να σου το πω λίγο ποιητικά, στο όνομα της ευκολίας ή της ταχύτητας, έχουμε καταργήσει την ποιότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο κόσμος βλέπει, ας πούμε, ανθρώπους, ειδικά πιο νέους, ας πούμε 25, 20 χρονών, 18, οι οποίοι κοιτάνε να αναθέτουν όλη τη δουλειά του πρόστιου λοβού που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος, δηλαδή να σκέφτεται λίγο.
0: Ναι.
1: Λίγο, ρε παιδί μου, δεν είπα να σκέφτεσαι να είσαι ο Αϊνστάιν, ξέρω εγώ.
0: Να μην είσαι φαλάκρας από μέσα.
1: Ναι, να μην είσαι ακριβώς. Και τα αναθέτουν στο κινητό τους. Δηλαδή να βρουν την οδό, να βρουν.
0: Στο AI.
1: Ναι, εγώ πώς το έχω στον πρόστιο λοβό μου και μπορώ και να προσένω το ληστό και να.
0: Πάντως, Γιάννη μου, όταν πριν από 30 χρόνια, ας πούμε, πριν τα κινητά, θυμόμουν 150 τηλεφωνικούς αριθμούς φίλων. Δηλαδή
1: έχω
0: έλεγα.
1: 150.
0: Ναι, το θυμάμαι, 150 τουλάχιστον. Έλεγα. Ναι. Ο Δημήτρης τι νούμερο έχει, τάκ μου ερχόταν στο μυαλό. Τώρα δεν θυμάμαι το σταθερό του σπιτιού μου. Αν
1: έχει
0: με ρωτήσεις, μόνο το κινητό θυμάμαι. Και αυτό επειδή το έχω κάθε τρεις και λίγο μου το ζητάει κάποιος και το ξαναλέω και μου έχει τυπωθεί. Του σπιτιού μου δεν το θυμάμαι.
1: Πρέπει να ξέρεις όμως ότι λόγω νευροσυσχετισμών, που είναι πολύ υγιής κατάσταση, οι νευροσυσχετισμοί είναι υγιής κατάσταση.
0: Ναι.
1: Χάρη σε αυτούς ζούμε, χάρη σε αυτούς υπάρχουμε, χάρη σε αυτούς ερωτευόμαστε. Ήταν πάρα πολύ όμορφη κατάσταση να θυμάσαι 150 αριθμούς, γιατί μπορούσες να. Οι νευροσυσχετισμοί δουλεύαν τόσο όμορφα, που μπορούσες να συσχετίσεις, ας πούμε, το 77 με το 82 με κανένα άλλο νούμερο και τα λοιπά, με το αγαπημένο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Μα σου ερχόταν και η εικόνα του ατόμου.
1: Σου ερχόταν και η εικόνα του, βεβαίως. Ακριβώς. Αυτά γινόντουσαν μέχρι εκεί το 95, 2000, ίσως και λίγο μετά. Παραπάνω όχι. Μετά το 2006 αρχίσαν αυτές οι ιστορίες.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι οι άνθρωποι περνούσαν πολύ καλύτερα πριν 30 χρόνια. Έτσι πιστεύω. Ή τουλάχιστον πιο ποιοτικά. Δεν λέω ότι ήταν πιο πλούσιοι, αλλά πιο ποιότητα ζωής, ποιότητα φαγητού, ποιότητα. Υπήρχε μια ποιότητα στη ζωή μας. Όχι αυτό το χύμα που υπάρχει. Τώρα είναι πάρα πολύ χύμα. Και όταν το κρασί γίνει πάρα πολύ χύμα, ίσως να είναι και νερωμένο, ίσως να είναι και θολό, ίσως να μην πίνει.
0: Μη σου πω ότι είναι και επικίνδυνο.
1: Μπορεί να είναι και επικίνδυνο, ακριβώς.
0: Μάλιστα, αγαπητέ μου.
1: Άρε, Μάνο.
0: Χαρακά πολύ.
1: Κοντά να τα λέγαμε.
0: Ναι,
1: αλλά τα λέμε. Ναι.
0: Να παίρνεις, να τα λέμε. Μη χάνεσαι.
1: Είσαι υπέροχος.
0: Άντε, φιλιά.
1: Πολύ ωραία εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να βγαίνει ο κόσμος να μιλάει είναι υπέροχο. Είναι δημοκρατικό. Είναι, τι να πω, είναι αντίσταση.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Ιωάννη μου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek στο Ζάπιο. Ναι, ούτη. Σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά. 90,1.
4: Η κυρία Φωτεινή μου γράφει: άγρυπνε, ζούμε σε μια σειρά από άγραφες βεβαιότητες. Λέμε αυτό δεν θα συμβεί ποτέ σε μένα. Ο κόσμος προχωράει προς το καλύτερο. Οι σχέσεις κρατάνε αν προσπαθήσεις. Το σώμα μου θα είναι πάντα εδώ. Η ειρήνη είναι δεδομένη. Και ξαφνικά ένα γεγονός, μια απώλεια, μια κρίση, μια συνειδητοποίηση τα γκρεμίζει όλα σαν χάρτινους πύργους. Να πάρεις να το κουβεντιάσουμε, Φωτεινή, ωραία τα λες. Και πάμε σε μία μόνιμη κάτοικο Πορτογαλίας, η οποία την κοπάνησε από το Βύρονα και πήγε στην Πορτογαλία. Γεια σου, Αγλαία.
5: Γεια σου, Λεβέντη μου.
4: Καλώς
5: την. Γεια σου, Λεβέντη. Είσαι καλά?
4: Καλά είμαι, ναι. Εσύ?
5: Εγώ τώρα είμαι στο παράθυρο, γιατί εδώ είναι φως ακόμα. Κοιτάω γύρω-γύρω τα δέντρα. Μια ησυχία, μια γαλήνη.
4: Τι ωραία.
5: Τι να σου πω. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι.
4: Και καλά,
5: λείπω από την πατρίδα μου. Λείπω από την πατρίδα μου και μου στοιχείς.
4: Λείπεις από?
5: Από την πατρίδα μου.
4: Ναι, εντάξει, ωραία. Πατρίδα είναι όπου περνάς καλά.
5: Ναι, όπου γης και πατρίδα.
4: Και αυτό σωστό.
5: Ναι. Τι να κάνω. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ωραία που είναι με την ώρα την καινούρια. Εδώ έχουμε φως και όταν άνοιξα το τηλέφωνο και σε άκουσα, δεν το πίστευα.
4: Ναι, ναι.
5: Τόση χαρά έχω πάρει. Ναι.
4: Και εμένα γιατί... μου, όταν φεύγω από το σπίτι μου για να έρθω εδώ, γιατί συνήθως έρχομαι 3 ώρες πριν, έχει ήλιο έξω. Έχει ήλιο έξω.
5: Ναι, ναι. Εσύ δεν έχεις ησυχία. Έχεις και πάθος με τη δουλειά σου αυτή. Τη δεύτερη δουλειά βέβαια, αλλά και αυτή πια.
4: Μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο, αγάπη μου.
5: Ναι.
4: Κοντά,
5: ναι,
4: γιατί
5: ναι, ναι.
4: Κάνει...
5: Είναι το τηλέφωνο μάλλον βλαμμένο.
4: Ωραία, θα πεις το γαμπρό σου, ναι. Να πάει να σου πάρει ένα...
5: Δεν θέλω πορτογαλικό, κάποια στιγμή θα έρθω τώρα, δεν ξέρω πότε ακριβώς, αν θα σε προλάβω, και θα πάρω ένα από εκεί, δεν θέλω από εδώ.
4: Okay.
5: Παπούτσι,
4: παπούτσι από τον τόπο σου.
5: Ναι.
4: Ωραία.
5: Τέσσερα από εδώ. Ναι.
4: Πώς περνάς, έχεις πήξει τον μπακαλιάρο,
5: σήμερα έφτιαξε μια συνταγή η κόρη μου. Της το είπε η κυρία αυτή που έχει εδώ στο σπίτι και βοηθάει και αυτή και βοηθάει και εμένα. Της είπε μια συνταγή που έκοψε μπουκίτσες ψωμί, το τηγάνισε μαζί με τον μπακαλιάρο ανακατεμένο, σαν σαλάτα έγινε.
4: Τι ωραία.
5: Ναι, με μαϊντανό μέσα, με κρεμμυδάκι, με διάφορα μέσα. Και το φαγα όμορφα.
4: Βέβαια το φαγες. Άλλη μόνο, ο μπακαλιάρος είναι... Όποιος δεν τρώει μπακαλιάρο στην Πορτογαλία, το βάζουν φυλακή.
5: Έλα ναι.
4: Αφού
5: κύριες
4: παντού...
5: συνταγές έχουν.
4: Βέβαια.
5: Κύριες συνταγές έχουν. Ναι.
4: Πώς είναι η υγεία?
5: Κοίταξε, μάνα
4: τα πόδια...
5: Μπορώ να πω ότι εδώ είμαι λίγο καλύτερα. Γιατί περπατάω αρκετά εδώ. Πηγαίνω έξω, με κρατάει αυτή η κυρία που έχουμε εδώ. Κατεβαίνω τις σκάλες. Αυτό είναι το άσχημο που έχει τις σκάλες μόνο. Κατεβαίνω τις σκάλες και με κρατάει και έχω και τον μπαστούνι και γυρίζω γύρω το σπίτι που είναι μεγάλη η απόσταση για να το γυρίσω.
4: Έχει και πίσω πόρτα το σπίτι.
5: Έχει μία στη μία άκρη και στην άλλη απέναντι που ο διάδρομος είναι 180 μέτρα.
4: Ωραία, τότε γιατί δεν του λες του γαμπρού που σε αγαπάει τόσο πολύ να βάλει ένα καθισματάκι στο οποίο να κάθεσαι και να σε τραβάει επάνω του.
5: Ναι. Το ξέρω. Ναι. Θα μου το βάλει, αλλά τώρα είναι πνευμένος και δεν θέλω να, πω, να τον βλέψω κι άλλο.
4: Εντάξει.
5: Δεν μπορείς να φανταστείς τι τραβάει. Έχει εδώ τους εργάτες και δουλεύει όλο στη δουλειά του και δεν θέλω να τον.
4: Εντάξει.
5: Πιάνω με στα καγγελά, καλά καρδιά μου και ανεβαίνω
4: και ανεβαίνεις. Εμείς σου πω ότι και καλό σου κάνει.
5: Ναι, σιγά σιγά προσέχουν, ναι.
4: Μωρέ μάνα μου, να προσέχεις μόνο το χάσιμο της ισορροπίας και την πτώση, γιατί είναι πολύ εύκολο να σπάσει μια γυναίκα το γοφό της και ένας άντρας.
5: Ναι. Ξέρεις κάτι όμως, μάνα, έχω πέσει στην Αθήνα. Εδώ έπεσα μια φορά. Έπεσα και στην Αθήνα 3-4 φορές. Δεν έπαθα τίποτα. Τίποτα μάνα.
4: Ωραία,
5: στο πιο χτύπημα φοβερό στα γόνατα, 4 φορές το δεξί μου γόνατο, έπρεπε να γίνει θρύψαλα και δεν έπαθε τίποτα.
4: Μπράβο. Αυτά είναι κόκαλα. Αυτά είναι κόκαλα.
5: Γερά κόκαλα.
4: Με τα ούλα τους.
5: Γι' αυτό το θέμα που έχεις, το θέμα έχει σχέση με τα χρόνια τα τότε και τα τώρα και τα τωρινά.
4: Ναι.
5: Εμείς τότε ψινόμαστε. Δεν είμαστε βιτυροβλικοί να είχαμε. Δεν καθόμαστε έτσι, έλα να μου τα φέρεις να φάω. Δουλεύαμε. Εδώ θα δεις τα περισσότερα νιάτα, που είναι χρυσά νιάτα βέβαια, δεν μπορώ να πω πανέξυπνα είναι, αλλά είναι πολλά που είναι δώσ' μου να φάω. Δεν ξέρω από δουλειά. Εμείς τότε είμαστε μια χαρά και δουλεύαμε και τις πόρτες μας τις αφήναμε ανοιχτές και κόσμο καλούσαμε στα σπίτια μας. Ανοιχτές οι πόρτες, κόσμος να έρχεται. Εμείς δεν είμαστε ποτέ στο σπίτι χωρίς να έχουμε στο τραπέζι άνθρωπο. Όλα τα χρόνια.
4: Και εμείς. Θυμάμαι τη μάνα μου που καλούσε τους
5: μοναστικούς. Ναι. Εδώ τώρα τρομάζει. Φοβάσαι καταρχήν να βάλεις
4: μάνα στο σπίτι. Ναι. Τώρα πια δεν είναι τίποτα ίδιο.
5: Τώρα τίποτα. Αμπαρώνουμε τις πόρτες γιατί μπαίνουν σαν καλοί κύριοι μέσα στο σπίτι. Στη Ράνια επάνω μπήκανε 3 φορές.
4: Ναι.
5: Σε εμένα και με το συγχωρημένο Βασίλη μας μπήκανε 2 φορές.
4: Πω.
5: Ναι, για φαντάσου τώρα να είσαι.
4: Και πώς αντιδράσατε, μάνα μου?
5: Ευτυχώς δεν ήμουν μέσα.
4: Λείπατε, πάλι καλά.
5: Ναι, καλά. Εγώ θα ήμουν εκεί αν έλειπα τέτοιο πράγμα. Και η κόρη μου έλειπε και εμείς.
4: Μάλιστα.
5: Ευτυχώς.
4: Σ' αρέσει λοιπόν η καινούργια ώρα?
5: Πολύ, πάρα πολύ.
4: Ωραία.
5: Πάρα πολύ μάνα. Γιατί τώρα έξω σχεδόν, όταν εγώ πήρα τη Σαυρούλα τηλέφωνο.
4: Ναι.
5: Είχε σχεδόν ήλιο.
4: Ναι, το καταλαβαίνω.
5: Και ακούω και λέω μπα, ο Μάνος. Και μετά θυμήθηκα ότι έχει αλλάξει η ώρα. Έχει αλλάξει η ώρα. Και λέω, μα τι όμορφα, κάτσε να τον πάρω τώρα. Λέω, γιατί μετά θα είναι τα παιδιά, θα βάλουν να φάμε και όλα αυτά.
4: Σωστά.
5: Και να μην μιλάω εκείνη την ώρα. Ναι, αυτά.
4: Ωραία.
5: Και πριν μας κόψει το τηλέφωνο, το βλαμμένο, όποτε σου χρησιμοποιηθεί, είδες και την άλλη φορά, δεν με άκουσε, δεν σε άκουσε. Ναι.
4: Και έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να σε αποχαιρετήσω τώρα, γιατί φτάνουμε στο σημείο που πρέπει να.
5: Ναι. Την άλλη εβδομάδα, Παρασκευή σίγουρα θα είναι τελευταία, θα φύγει.
4: Ναι.
5: Θα φροντίσω να σε πάρω και να σε χαιρετήσω.
4: Εντάξει λοιπόν. Φιλιά πολλά, Αγλαία μου.
5: Καλή εκπομπή και από
4: καλά.
5: Μένα φιλιά, να περνάς ωραία.
4: Και εσύ
5: και η Αλεξάνδρα, φιλάκια.
4: Γεια σου.

Όταν στους κάμπους που ξυπνούν τα ολόγυμνα κορίτσια θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους, πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμούς τα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου.

πανύψηλα με το γλαυκό τσαμπί που ανάβει και ορτάζει. Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την κροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφιλικώνει τα μεταξωτά της μέρας.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
4: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
5: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
6: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
6: Γιατί έχει τόση φασαρία.
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
6: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.
7: Ο κύριος Άγγελος μου λέει, όταν γκρεμίζονται οι βεβαιότητες μέσα μας, συνήθως παραμένει, απομένει ένα κενό. Και μέσα σε αυτό το κενό γεννιέται πάντα κάτι νέο, πιο εύθραυστο, πιο ειλικρινές και κυρίως λιγότερο αλαζονικό. Η ανατροπή των βεβαιοτήτων είναι σαν σεισμός. Καταστρέφει τις παλιές κατασκευές, αλλά αποκαλύπτει και το έδαφος κατ' όπου αυτές. Μερικές φορές το έδαφος είναι πιο στέρεο από ό,τι νομίζαμε. Άλλες φορές είναι κινούμενη άμμος και πρέπει να μάθουμε να ισορροπούμε διαφορετικά. Ωραίος, αγαπητέ φίλε, πάρε τηλέφωνο να τα πούμε και στον αέρα. Ποιος έχει σειρά, μισό λεπτό να δω. Κύριε Γιάννη από τον Πειραιά, καλώς το να.
8: Γεια σας, χαίρετε.
7: Χαίρετε.
8: Πριν από λίγο άκουσα μια πολύ γνωστή και πολύ αγαπημένη φωνή.
7: Ποια, την κυρία Αγλαία.
8: Η κυρία Αγλαία, ναι, η οποία είναι θεία.
7: Είναι θεία σου.
8: Ακριβώς, και όπως άκουγα τώρα το ραδιόφωνο, ακούω είναι κάποια κυρία που την έχει κάνει μια Πορτογαλία από το Βύρονα και λέω θα είναι η θεία Αγλαία. Και όντως ήταν η θεία Αγλαία.
7: Μια εξαιρετική γυναίκα.
8: Ο οποία επίσης είναι ένας φοβερός άνθρωπος. Σας έχει πολύ μεγάλη συμπάθεια, σας ακούει πάρα πολύ.
7: Ναι.
8: Και είναι ένας άνθρωπος, όχι μικρό σε ηλικία, αλλά πολύ μικρό σε ιδέες και σε διάβγεια μυαλού.
7: Ναι, σωστό.
8: Από ό,τι έχετε καταλάβει με την επικοινωνία.
7: Βέβαια.
8: Και είπαμε να τη κάνουμε έκπληξη. Μίλησα με την συναδελφό στο τηλεφωνικό κέντρο και είπα να βγω να τη πω τα πολλά φιλιά μέσω ραδιοφώνου. Λίγο διαφορετικά από ό,τι άλλες φορές.
7: Τι τέλειο. Και που
8: να που το ραδιοφώνο μας ενώνει. Ναι, ναι.
7: Πολύ, πολύ καλή σκέψη έκανε.
8: Ναι, και να μοιραστώ και μια λίγο αστεία ιστορία. Πριν από κάποιο καιρό, ήξερα ότι θα σας ακούει βέβαια στο ραδιόφωνο φανατικά τα ξημερώματα. Εγώ έτυχε να διαβάζω.
7: Ναι.
8: Θα σου πω για ένα μεταπτυχιακό που έκανα. Σε κάποια φάση όμως με παίρνει ο ύπνος από το διάβασμα. Και μέσα στον ύπνο μου ονειρεύομαι ότι μιλάω με τη θεία την Αγλαία, την ακούω.
7: Ναι.
8: Και ξυπνώντας διαπιστώνω ότι δεν την ακούω στο όνειρο, είναι σε επικοινωνία με εσάς. Ήταν live δηλαδή. Αυτό.
7: Εσείς έχετε πάει ποτέ στην Πορτογαλία?
8: Δυστυχώς όχι.
7: Να
8: θέλω
7: πάτε.
8: Όμως να πάω κάποια στιγμή, ειδικά τώρα που έχω και ένα λόγο παραπάνω τη θεία Αγλαία. Δηλαδή θέλω πάρα πολύ να πάω. Αν και ελπίζω σύντομα δεν έχουμε στην Ελλάδα.
7: Ναι, έτσι είπα, ότι σε κάποιες μέρες θα επιστρέψει.
8: Ναι, ναι, με το καλό την περιμένουμε αυτό, ξέρω και εγώ.
7: Μένετε κοντά της? Εγώ έχω πάει σπίτι της, ξέρω.
8: Βύρονα. Ναι. Εγώ μένω Ζωγράφο, όχι έμενα μάλλον, τώρα με πειράζω.
7: Κοντά, κοντά.
8: Αλλά ναι, με τα πόδια μας χώριζε η Πανεπιστήμιο Βουλή, να καταλάβατε.
7: Ναι.
8: Και μεγαλώσαμε όντως σαν... τι να πω, είναι ξαδέρφια του πατέρα μου, αλλά είναι πιο κοντά από τα αδέρφια του πατέρα μου. Και οι κόρες της, που ενδεχομένως ξέρετε, είναι πραγματικά αδερφές μου.
7: Ναι, τις ξέρω.
8: Αλλά όχι με το, όχι σχήμα λόγου, δηλαδή αυτό που θα λέμε ότι πραγματικά σχεδόν κυριολεκτικά.
7: Για περίμενε τώρα να σας κάνουμε κι εμείς μια έκπληξη.
8: Για να δούμε.
7: Αγλαία. Αγλαία.
1: Έλα, μάτια μου. Έλα, έλα, μάνα μου.
7: Ο Γιάννης.
1: Αχ, το παλιόπαιδο. Αχ, το χρυσό μου το παιδί. Ρε Γιάννη.
8: Περίμενε να το πούμε
1: ποτέ. Πού βρες. Αψυχή μου.
8: Άκουσα, αχ, και αγάπη μου. Άκουσα και την αγαπημένη θεία από την Πορτογαλία.
1: Αχ, μάνουλα μου γλυκιά. Πώς
8: ποια θεία από το Σικάγο τώρα, η θεία από την Πορτογαλία είναι άλλη κατηγορία, μεγαλύτερη.
7: Σωστό.
8: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια.
7: Σε κουφάνε.
1: Από τα αγαπημένα μου παιδιά, Μάνο.
7: Το καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς.
8: Ναι.
1: Ο πατέρας που είναι ξαδερφός μου. Αλλά αυτά τα παιδιά σαν να τα μεγάλωσα εγώ.
7: Ναι.
1: Δεν μεγαλώσανε δηλαδή. Από μικρά με τα παιδιά μου. Αλλά είναι τα λατρεμένα μου.
7: Τέλεια.
8: Όλοι σας, του λέω το αληθές.
7: Τέλεια. Μπράβο, μπράβο. Χάρηκα πολύ.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι, μπράβο μάνα μου. Μπράβο.
8: Τώρα για τη δυνατότητα που είχαμε να μιλήσουμε έτσι λίγο διαφορετικά από ό,τι άλλες φορές. Με το καλό σε περιμένουμε.
1: Ναι, Μανούλα μου, θα έρθω. Θα έρθω και θα σα δω.
8: Ωραία, θα έρθω, ωραία.
1: Αλλά θα έρθετε κι εσείς. Θα έρθετε κι εσείς κάποια φορά.
8: Τέλεια. Καλό βράδυ στη
7: παρέα σε όλους.
8: Καλή συνέχεια στην εκπομπή και χάρηκα πάρα πολύ.
1: Σας αγαπάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο μου, για την έκπληξη που μου έκανες. Ευχαριστώ.
7: Στο καλό να πας.
8: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου Γιαννάκο μου, φιλάκια στο παιδί και στη Μπέση.
8: Καλό βράδυ, γεια σας.
7: 2-11-10-80-880 και radio@parapolitika.gr. Ραδιοβάρκα, ο άγρυπνος.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Έχω ένα μήνυμα από μία κυρία που ο σύζυγός της θα έχει τα γενέθλιά του με το που θα αλλάξει η ώρα, δηλαδή αύριο έχει τα γενέθλιά του, αλλά από τις 12 και μετά μου λέει: «Μάνο, καλησπέρα, θα ήθελα μία θερμή χάρη. Όταν αλλάξει η ώρα, σε παρακαλώ, διάβασε το μήνυμα που σου στέλνω και εκείνος θα καταλάβει ότι είναι για αυτόν». Okay. Ωραία ιδέα. Γεια σου Βασίλη μου από την Καβάλα.
2: Γεια σου θεία Μάνο.
1: Καλώς τον ανιψιό μου.
2: Ο σεφ παρέστη και η θεία.
1: Ναι.
2: Τη σφυρότηρα αριστερά της καρδίας.
1: Ναι.
2: Για πες το θέμα.
1: Το θέμα είναι μία γνώμη και μία βεβαιότητα που είχες παλιά και που ανετράπει. Και τι ήταν αυτό που την άλλαξε.
2: Μάλιστα. Φίλτατε από τους προηγουμένους συνομιλητές που άκουσα.
1: Ήταν αυτό που την άλλαξε.
2: Μάλιστα. Φίλτατε από τους προηγουμένους συνομιλητές που άκουσα.

0: αγκάκι με το τηλέφωνο στο χέρι και κλείνει δουλειές και εκατομμυρίων και εγκομενήλικια και ιστορίες και χιλιαριό, είναι άλλη ζωή με την παλιά τη ζωή, με τις φρικτορίες και τα ρέστα που είχαμε.
1: Ναι.
0: Ένα πράγμα που άλλαξε πολύ, που ήταν αλλιώς μια ωραία ιεροτελεστία, ο γάμος. Ο γάμος παλιά, εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι και ζούσαμε την γιορτή, τη θρησκευτική, την κοινωνική γιορτή, την τοπική γιορτή, ένα γάμο ειδικά στα χωριά της πόλης, που είχε μια αξία, είχε ένα σοβαρό βήμα που έκανε ο ένας και η μία να κάνουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά, να μεγαλώσει η οικογένειά τους, να ζήσουν ενωμένοι μαζί κτλ. Όλο εκείνο το μυστήριο, όλη εκείνη η προεργασία, τα προξενιά μάλλον, τα προξενιά, ξέρεις τι ήταν, ολόκληρη η οτελεστία. Στέλνανε πρεσβείες, μια οικογένεια στην άλλη οικογένεια, απαριθμώντας τα ωραία, τα καλά της μιας και του άλλου, μετά να συναντηθούν, να διδοθούν εξόπτως. Είχε μια αισθαντικότητα αυτή η ιστορία και κατέληγε αρκετές φορές σε καλή σύζευξη, χωρίς στραβοπατήματα στη συνέχεια. Όλο αυτό λοιπόν που έφτασε σήμερα, σε χωρίζω όπως λένε οι μουσουλμάνοι, τρεις φορές όταν πει ο μουσουλμάνος σε χωρίζω, εχώρισε. Αν το πει μπροστά στον καδί, είναι και διαζύγιο και τελείωσε. Εκεί φτάσαμε και εμείς. Όταν κάνεις ένα χαρτί τώρα, το συμβολιογράφο, το σύμφωνο που λένε και τα ρέστα.
1: Συμβίωση, ναι.
0: Χάλασε η ιστορία. Χάλασε η δουλειά. Και γι' αυτό υπερπληθύνθηκαν πλέον τα διαζύγια και για ψήλου πίδημα, από την ώρα που και η γυναίκα άρχισε να εργάζεται, τότε η ανεξαρτησία της ξεπέρασε κάθε όριο και έφτασε πλέον σε αυτό το σημείο ο γάμος να μην έχει διάρκεια, αλλά να είναι ένα φευγαλαίο κοινωνικό γεγονός, πιο φορές εγκρυπτό μεταξύ του ζευγαριού ή και δύο-τριών συγγενών ακόμη. Από εκεί άλλαξε.
1: Πάντως,
0: πολύ.
1: Βασίλη μου, να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Δεν είναι καλύτερα, προκειμένου ένα ζευγάρι να διαπληκτίζεται και να μπινελικώνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, να πάει ο καθένας στη μαμά του να τελειώνει ιστορία?
0: Ναι ρε φίλε.
1: Ναι, δηλαδή δεν βλέπω γιατί όχι.
0: Δεν διαφωνώ. Σύμφωνο, αλλά κοίταξε, έχει ξεπεράσει όμως και τα όρια. Αν και παλιότερα με τα δικαστήρια, όταν ήμασταν και τα ρέστα, όταν άκουγες τις αιτίες χωρισμού, σηκωνόταν οι τρίχες της κεφαλής που δεν υπήρχαν.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το σημείο. Δηλαδή ξεσηκώθηκε και η γυναίκα πάρα πολύ από την καταδυνάστευση που πέρασε τα παλιά τα χρόνια, αλλά και παλιότερο που η γυναίκα δεν εργαζόταν και ήταν το έρμεον του συζύγου. Έφτασε όπως σήμερα να του λέει στο διάλογο, χωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Έχω οικονομική ανεξαρτησία, φεύγω. Και γι' αυτό και...
1: Γιατί το άλλο ήταν δέσμευση, δηλαδή δεσμότης του χρήματος ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν είχε με τι να πάρει γάλα στα παιδιά της και έκανε το κορόιδο, έτρωγε όλη την ξεφτύλα στην πλάτη και στο κεφάλι για το χατήρι των παιδιών.
0: Ναι, γεγονός.
1: Ναι, δηλαδή καλύτερα που είναι έτσι τα πράγματα,
0: κοίτα.
1: Γιατί ό,τι γάμοι είναι να αντέξουνε, θα αντέξουνε. Έτσι.
0: Εγώ... Αλλά ξέρεις όμως, νομίζω από την εμπειρία που έχω προσωπική και από τη δουλειά, πολύ λίγοι αντέχουν. Λίγοι αντέχουν. Όταν κοίτα τα εγγόνια μου και τα παιδιά μου από το σχολείο μου λέγανε μπαμπά ή παππού, ρε εσύ, μόνο η δική σου οικογένεια είναι που έχουμε και με γονείς μαζί. Όλοι οι άλλοι είναι χωρισμένοι. Ξέρεις πόσες φορές το άκουσα αυτό?
1: Ναι, μα δεν είναι...
0: Σε βαθμό, πώς να το πω, εκπληκτικό μάλλον.
1: Το καταλαβαίνω, το ακούω.
0: Από
1: δεν
0: τέσσερα
1: είναι...
0: παιδιά το έχω ακούσει, δικά μου.
1: Ναι.
0: Λέγε.
1: Τίποτα δεν έχω να πω, απλά...
0: Και το έχεις ακούσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, αν ήμουν

0: ένα παιδί μιας οικογένειας που μάλλον η μάνα και ο πατέρας συνέχεια, θα προτιμούσα να πάνε ο καθένας κάπου αλλού και εγώ να γίνω μπαλάκι, προκειμένου να γίνει κουρέλι ο ψυχισμός μου.
1: Σωστά.
0: Καλύτερα να γίνω μπαλάκι, να πηγαίνω 10 μέρες στον ένα, 10 μέρες στον άλλο.
1: Σωστά.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι χωρίζουν αν δεν υπάρχει λόγος.
1: Όχι.
0: Δεν χωρίζουν. Εγώ είμαι παντρεμένος σχεδόν 30 χρόνια με την κυρία Αλεξάνδρα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου χωρίς εκείνη. Δεν μπορώ.
1: Ταιριάξατε με, κύριε αδελφέ, όμως.
0: Πώς
1: να το πω. Ψυχείτε και σώματι.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η τύχη που την είχα και εγώ, που τέριαξα με την Όλγα μου,
0: ναι,
1: με 4 ώρες που την γνώρισα και την έζησα μαζί της 44 χρόνια. Αυτά είναι τα λαχεία μας.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα λαχεία μας, και εσύ με την Αλεξάνδρα και εγώ με την Όλγα μου. Αλλά είναι λίγα τα λαχεία αυτά. Τα πιο πολλά, γι' αυτό βλέπεις, κοίταξε, και τη μεγάλη ενδοοικογενειακή βία η οποία είναι ανεπτυγμένη.
0: Ναι,
1: δεν υπήρχε παλιά, Μάνο.
0: Όχι, ε.
1: Δεν όχι, Μάνο. Δεν και υποθέσεις
0: δεν
1: που είχαν στα δικαστήρια,
0: Ή δεν ερχόταν στα δικαστήρια. Δεν έφτανε.
1: Και δεν έφταναν, αλλά ήταν τόσο αυστηροί, να πούμε, το αίτημα για διαζύγιο. Τότε απαιτεί το τι. Αυτή η αυτοπρόσωπη παρουσία στην αστυνομία. Τους βουτάγανε. Έπρεπε να είναι επαυτοφόρο. Τους βουτάγανε με το σεντόνι, ξεβράκο τους, από το ξενοδοχείο και τους πήγαν στο αστυνομικό τμήμα.
0: Ναι, ναι,
1: για να βεβαιωθεί η μοιχεία.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχε αυτή η πλάκα. Κάπου είναι και ένα έργο που δείχνει τον Κωνσταντάρα.
0: Τον Κωνσταντάρα, ακριβώς.
1: Μπράβο. Ήταν αλλιώς τότε. Τώρα, τι λες, λίγο μουσουλμανικά, σε χωρίζω και τελείωσε η ιστορία. Χάλασε. Χάλασε και αυτή η ευκολία που έδωσε την τότε. Υπήρχε μία δέσμευση, ναι, ήταν και μία και ένα στρίβωμα της γυναίκας που δεν μπορούσε να πει και πολλά, γιατί δεν είχε οικονομική ανεξαρτησία πάνω απ' όλα.
0: Αυτό είναι.
1: Εκείνο που εξυρτάτω η ζωή της και η αναπνοή της από το σύζυγο αφέντη. Έτσι ήταν την εποχή εκείνη.
0: Η αδερφή του πατέρα μου ατύχησε στον πρώτο γάμο και χώρισε. Ο μπάρμπας αυτός δεν της έδινε διαζύγιο όμως. Η θεία μου, η αδερφή του πατέρα μου, ξαναλέω, έζησε 40 χρόνια με ένα ναυτικό. Σαν να ήταν παντρεμένη. Με την ημέρα που επί Πασόκ άλλαξε αυτό και βγήκαν τα διαζύγια,
1: ναι,
0: πήρε διαζύγιο και σε μια εβδομάδα τον παντρεύτηκε. Γέροι πλέον και οι δύο,
1: ναι,
0: παντρεύτηκαν όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και το «δεν σου δίνω διαζύγιο», τι σημαίνει
1: καλά,
0: αυτό.
1: Καλά, ήταν
0: δηλαδή
1: σκριόμετρο αυτό εκείνη την εποχή.
0: Τι πάει να πει δηλαδή. Αφού
1: ήταν,
0: δεν μπορώ να βλέπω τη γολόφατσά σου.
1: Ήταν τελείως απάνθρωπο.
0: Ναι, αφού δεν μπορώ να βλέπω τη βρωμόφατσά σου, γιατί πρέπει να με υποχρεώνεις να κοιμάμαι στο πλευρό σου.
1: Σωστά.
0: Και να μυρίζω τα χνότα σου.
1: Μάνο μου, ήταν και της εποχής εκείνης τα θέσμια της δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Πώς ήταν οι νόμοι τότε, ήταν πιο αυστηροί,
0: ναι,
1: πιο περιορισμένοι, πιο έτσι. Τον κόσμο τον είχαν περισσότερο, να πούμε, στριμωγμένο. Χωρίς πολλά δικαιώματα, χωρίς πολλές δυνατότητες, χωρίς να μπορεί να φωνάξει, να διαμαρτυρηθεί, να κάνει. Γι' αυτό και είχαμε και δικτατορίες.
0: Ο Μάρκος ο Βαμβακάρης,
1: ναι,
0: ήταν παντρεμένος πριν από τη γυναίκα με την οποία έκανε τα 3 παιδιά,
1: ναι,
0: τον Αείμνηστο, τον Στέλιο και τους άλλους 2, η οποία με το που έφευγε ο Μάρκος από το σπίτι στη Σύρα, έβαζε τον κόμενο από το παράθυρο. Του το είπε ο αδερφός του. Και του είπε, δεν σε πιστεύω. Και ξέρεις τι έκανε ο αδερφός του. Έβγαλε ένα μαχαίρι, έκοψε το αυτί του και του το έδωσε του Μάρκου. Του λέει, τώρα με πιστεύεις. Έκοψε το αυτί του, ναι. Λοιπόν, πήγε στον επίσκοπο τον καθολικό,
1: ναι,
0: γιατί ήταν καθολικός ο Μάρκος,
1: ναι, ναι,
0: και του είπε, θέλω να χωρίσω αυτό. Του λέει, δεν γίνεται. Του λέει, δεν γίνεται. Γυρίζει σπίτι, την παίρνει από το χέρι.
1: Οι καθολικοί δεν έχουν διαζύγιο.
0: Ναι, ναι, άκουμε. Την παίρνει στο αυτό, πάνε στην ενορία, μπαίνει μέσα, βρίσκει τον αρχιεπίσκοπο εκεί και του λέει, ρε τράγω, πάρε, του λέει, τη γυναίκα αυτή και κράτα τη για πάρτι σου, αφού δεν μου δίνεις διαζύγιο. Και φεύγει, έρχεται στην Αθήνα και παντρεύεται μία άλλη γυναίκα. Διότι δεν πιανότανε το γεγονός του γάμου με καθολικιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, τώρα μπορούν και οι Ιταλοί.
1: Όχι, ναι, όχι, θα κάνουν διπλούς γάμους. Γιατί εγώ παρέστην σε καθολικό και ορθόδοξο.
0: Τι
1: κάνουν, και τους δυο τους γάμους τους κάνουν.
0: Ναι.
1: Καθένα με το δικό του τυπικό.
0: Ναι.
1: Και τους δικούς του παπάδες και τα ρέστα. Και σε εκκλησιά δικιά του.
0: Mm.
1: Λοιπόν, ένα μέρος λοιπόν από αυτό που άλλαξε είναι ο γάμος.
0: Ναι.
1: Αλλά και όπως πριν είπε ένας συνάδελφος που είπε για το χρήμα, για το ευρώ, για τη δραχμή. Αυτή ήταν μια κατραπακιά μεγάλη. Το τότε, με το τώρα, το ξεγέλασμα, η πτώχευση, η δική μας όλων, ήταν μια κεραμίδα που ναι, άλλαξε τελείως τη ζωή. Αλλά τι μάνο, άλλαξε και η διατροφή μας μάνο.
0: Yeah.
1: Είδες που λες μερικές φορές για ποια ντομάτα που βρίσκεις από τη Βραβρώνα.
0: Ναι, μπατάλα. Η μπατάλα, ναι.
1: Η μπατάλα. Όσοι όλοι οι άλλοι που δεν τρώμε από τη Βραβρώνα, τι τρώμε.
0: Τι τρώτε, σόλα.
1: Κακά τρώμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ό,τι χειρότερο υπάρχει πλέον να εφοδιαστεί το πορκυπευτικό που τρώμε, είναι ακριβώς εκείνο μέσα για να πριστεί, να μεγαλώσει τον ταχύτερο χρόνο, να μοσχοπουληθεί.
0: Και να πριστείς και... εσύ μετά από την τρως.
1: Και εμείς μετά να λέμε ότι έχουμε τους πιο παχύσαρκους νεαρούς,
0: ναι,
1: στην Ευρώπη.
0: Εμείς και ακριβώς. Οι Αμερικάνοι.
1: Εμείς και οι Αμερικάνοι από την κακοφαγία και από τη χιδεοφαγία και από όλα αυτά που μας πασάρουν. Και τα περισσότερα είναι εισαγόμενα τα τρόφιμα, μάνα μου.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Εδώ οι ντόπιες βιομηχανίες κλείσανε εκείνες οι παραδοσιακές που ξέραμε και ό,τι τρώγαμε, τουλάχιστον εμείς οι μεγαλύτεροι και οι γονείς μας που τρώγαμε καθαρή τροφή και
0: σκόρδα, δεν απολαμβάνουμε. Σκόρδα Κίνας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τρεγαγύρευε, ας πούμε.
1: Σκόρδα
0: μπορεί...
1: Κίνας και πατάτες Αιγύπτου.
0: Ναι.
1: Πώς γίνονται, με τι τρόπο γίνονται, πώς
0: ραντίζονται, δεν μπορεί κανείς να ελέγξει.
1: Τίποτα.
0: Και όταν έρχεται...
1: Όταν βλέπεις το Πάσχα και τα Χριστούγεννα γεμίζουμε αρνιά και κατσίκια απόλυτη βαλκανική.
0: Που τα βαφτίζουν ελληνικά.
1: Και ναι, έχουν τη σφραγίδα και την ταμπέλα πάνω,
0: ναι,
1: ελληνικά. Και κανείς δεν διανοείται από αυτούς τους αρμόδιους κτηνιάτους και τα ρέστα να πούνε, για να δούμε ρε παιδιά. Πώς είναι αυτός, εισέρχεται απ' έξω και γράφει ελληνικό. Εκτρέφει κανείς πρόβατα στα Σκόπια ή στην Βουλγαρία. Τι είναι αυτές οι παλιάνθρωπικές. Δεν βαριές.
0: Μάλιστα.
1: Η πόρτα εθύρε ανοιχτέ και περάστε όλοι.
0: Μπάτε σκύλια λέστε.
1: Μπάτε σκύλια λέστε. Αλλά βλέπεις και οι πολιτικοί και αυτοί χάλασαν. Γιατί παλιότερα από όσα έχουμε ακούσει και έχουν αναγραφεί και τα λοιπά, υπήρχε κάποια εντυμότητα και κάποιο σεβασμό μεταξύ τους. Δεν αλληλοβρίζονταν, δεν σκυλοβρίζονταν όπως σήμερα. Δεν χειδεολογιούντο μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Δεν κορόιδευαν τους ψηφοφόρους. Δεν, πολλά δεν. Και πολλοί εκτραχύνθηκαν πριν και έχουν χαλάσει.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπεις αυτές τις μέρες τώρα πάλι που ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που είχε με ένα σωρό βουλευτές, ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί, όλος από γιατί, για την πάρτη τους.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένας εξευτελισμός. Και αν αυτό είναι ένα είδος διδασκαλίας προς τον λαό, τι λέει ο λαός, να γυρίζεται τις δύο παλάμες και να μουτζώνει με την ψυχή του. Έχουμε λοιπόν χάλασμα, μια διαφθορά και μια διαφορά από παλιότερα. Έχουμε αλλαγές επιταχύρω και όχι, και αρκετές φορές τα έχεις δείξει με θέματα δικά σου, ναι, επιταχύρω πάμε. Όχι όταν βλέπεις η εγκληματικότητα, λέω, έχει φτάσει στα ύψη και οι γυναικοκτονίες ακόμα χειρότερες εκείνες. Δεν πάει καλά η κατάσταση.
0: Mm.
1: Σε σχέση με παλιότερα και με τώρα, ναι, δεν πάει, γεγονός είναι. Σου είπα, το μόνο που είναι ευδιάκριτο και αποδεκτό με τα χαράς είναι πια η τεχνική πρόοδος, τεχνολογική.
0: Ναι,
1: ναι, εκεί είναι. Εκεί τρέχουμε και εμείς και πλησιάζουμε και εμείς τους Ευρωπαίους και γενικά τους Αμερικανούς και τα λοιπά. Αλλά εκεί όλα τα άλλα είναι στο χειρότερο. Όλα τα άλλα είναι στον ή στο τρισκατάρατο να τα ρίξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο.
0: Να σε καλά, Μιλή μου.
1: Αυτά είναι μπάρμπα μου.
0: Φιλιά πολλά. Γεια.
1: Γεια χαρά σου.

0: 2-11-10-80-8-80 2-11-10-80-8-80 και radio@parapolitica.gr για την περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο email. Αν και το έχω πει πολλές φορές, εμείς προτιμούμε να ακούμε τις φωνές σας. Αγαπητέ φίλε που τζιβ, πώς λες, ό,τι θέλεις να πεις για αυτά τα θέματα που εμένα δεν με απασχολούν, μου είναι εντελώς αδιάφορη η δραστηριότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου, οπότε δεν πρόκειται να κάνω κανένα σχόλιο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω ούτε εσύ πρόκειται να κάνεις κανένα σχόλιο, οπότε είμαστε 1-1 ή 0-0 αν προτιμάς. Απαράτα μας δηλαδή με δύο λόγια. Ποιος είναι ο ύμνος σκεπτικό δράπανο? Δεν ξέρω ποιον ύμνο εννοείς. Ο Μιχάλης από τα Χανιά λέει: μεγάλωσα με ανοησίες του τύπου τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Ναι Μιχάλη, δεν τη φέρνουν την ευτυχία τα λεφτά, αλλά μπορούν μια πολύ καλή προσομοίωση της ευτυχίας να κάνουν. Γεια σου Βέρα μου από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο, γεια σου. Με ποιον τα έβαλες πάλι?
0: Με ένα μπάρμπα εδώ που... Όχι, δεν με πειράζει εμένα τίποτα, με πειρα... μόνο το σηκώτη με πειράζει. Και ο πατσάς.
1: Και ο πατσάς.
0: Ναι.
1: Τα πιο ωραία.
0: Ανθρώπινοι πατσάδες δεν μασάω εγώ. Η κατσίκα ταραμά δεν μασάει, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν τον βρίσκει στα βουνά και τα όρη που βρίσκεται.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακούω κι εγώ. Λέω τι έπασε το παιδί μας.
0: Παιδάκι μου λέει, γιατί δεν σχολιάζεις αυτό που είναι κορυφαία είδηση μέσα στη μέρα? Διότι δεν με νοιάζει να το σχολιάζω. Δηλαδή δεν με νοιάζει. Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές σε αυτή τη ζωή.
1: Τι είναι εργοδότη σου δηλαδή και σου δίνει εντολές? Τι θα σχολιάσεις?
0: Εντολές μπορεί να δίνει στη ξαδέρφη του, στην νόνα του και στην κόρη του. Όχι στο τζιλιμίδι.
1: Όχι στο τζιλιμίδι. Γκέγκε.
0: Γκέγκε. Ας δω τι λέω. Γκέγκε.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Λέγε τώρα.
1: Πάντως με συγκίνησες απόψε.
0: Πουρκουά.
1: Πουρκουά. Το είπες τόσο ωραία. Για την Αλέκα. Αν σε άκουγε, πρέπει, τι να σου πω, να σε περιμένει με λουλούδια όταν επιστρέψεις.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι λουλούδι από μόνη της, δεν είναι?
1: Wow, πω,
0: μέχρι
1: το κάτω.
0: Μα έτσι είναι.
1: Μπράβο, μπράβο Μάνο. Μπράβο, πραγματικά είναι σπουδαίο αυτό. Γιατί δεν ακούς έτσι τους ανθρώπους, ρε παιδί μου, να λένε καλό λόγο?
0: Ας μην λένε. Αυτοί χάνουν.
1: Είσαι παραδοσιακός και σε χαίρομαι.
0: Αυτοί χάνουν, Μανουλά.
1: Αυτοί χάνουν, μπράβο. Έτσι. Γιατί όταν δίνεις, καλό παίρνεις και καλό.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, άμα είσαι αγρίκος, πώς θέλεις μετά η γυναίκα σου να σε υποδεχτεί?
0: Έλεγα.
1: Έτσι δεν είναι? Ό,τι δίνεις λοιπόν παίρνεις. Μπράβο πάντως. Μπράβο.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά και να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Τώρα, άκουσα και το φίλο μας τον κύριο Βασίλη, πολύ ωραία τα λέει. Πάντα τα λέει ωραία. Έχουμε χάσει μόνο τη φίλη μας την Αθηνά.
0: Μα η φίλη μας η Αθηνά θα επιστρέψει από την Άνδρο 27 του μηνός.
1: Α, 27.
0: Γιατί οργανώνει την έκθεση, ναι, στο Ίδρυμα Κηδονιαίος.
1: Ναι, ξέρω, μου το είχε πει και δεν θυμόμουν τις ημερομηνίες.
0: 27.
1: 27, μάλιστα. Να είναι
0: και
1: καλά.
0: Τέτοια ώρα είναι, ξέρεις, κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Είναι, μιλάει, δίνει διαλέξεις.
1: Τυχερή, ναι, όσοι την ακούνε. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα, τι πίστευα, σε τι πίστευα και που κατέληξα. Όταν είναι κανείς νέος και ειδικά από παιδί, είναι τόσο αγνή η ψυχή του και νομίζει ότι άλλοι Έτσι είναι και αυτοί. Αγνοί, καλοί μαζί και τα λοιπά. Μεγαλώνοντας όμως, δυστυχώς απογοητευόμαστε από ανθρώπους. Θυμάμαι και ο κύριος Βασίλης που είπε για την αγνωμοσύνη κάποιου. Και αυτό δυστυχώς το συναντάμε πολύ στη ζωή μας. Αυτό και εμένα με έχει κλονίσει. Υπήρξα πάντα ένα παιδί, ίσως επειδή ήμουν υπερπροστατευμένα από τους γονείς. Είχα μάθει να παίρνω αγάπη και έτσι έμαθα και να δίνω. Και νόμιζα ότι όλοι οι άνθρωποι σκέφτονται έτσι. Έτσι πίστευα. Ότι όλοι είναι χαρούμενοι, ότι όλοι θέλουν να προσφέρουν. Μεγαλώνοντας βέβαια, άρχισα να αλλάζω και από πολύ δικούς μου ανθρώπους, ενώ εγώ τους έβλεπα με πολύ αγάπη στο συγγενικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Άρχισα να διαπιστώνω ότι δεν με έβλεπαν όλοι έτσι όπως εγώ τους ένιωθα. Και ήταν μικρούλες απογοητεύσεις. Μεγάλη πια χρειάστηκε σε, ας πω, σε πολύ στενό φιλικό κύκλο να προσφέρω κάτι. Χρειάστηκαν, εν πάση περιπτώσει. Ήμουνα η μόνη στον κύκλο που οδηγούσα χρόνια πριν, τώρα οδηγούν όλες οι γυναίκες. Οπότε εξυπηρετούσα, μπορώ να σου πω, καθημερινά, κάνοντας κάποια δρομολόγια μακρινά. Κανόνιζα με την οικογένειά μου, εντάξει, τα παιδιά όλα να είναι τακτοποιημένα. Και μου έλεγε η συγχωρεμένη μητέρα μου, παιδί μου, εντάξει να προσφέρεις, αλλά όχι τόσο πολύ, ξέρεις για ποιο λόγο, μου έλεγε. Πέραν του ότι, γιατί βρισκόμουν συνέχεια μέσα σε νοσοκομεία, πέραν του ότι κουράζεσαι και ξέρω εγώ, αλλά μην απογοητευτείς κάποια στιγμή. Καλέ μαμά, γιατί απογοητευτώ, ίσα μου δίνει χαρά αυτό που προσφέρω. Και έλεγε, μα εγώ στο λέω έτσι από την πείρα μου, γιατί θα πικραθείς. Και λέω, δεν περιμένω να μου προσφέρει κανείς τίποτα. Το δίνω αυτό, μου δίνει χαρά και δεν προσφέρω, δεν περιμένω. Όχι, μπορεί να απογοητευτείς, και όμως πραγματικά, αφού πέρασε η θητεία μου σε αυτό, σε αυτή την προσφορά, η οποία είχε κρατήσει, ας πούμε, 2 χρόνια, κάποια στιγμή βρισκόμουν σε ένα κύκλο πολύ στενό, φιλικό, και ήταν το πρόσωπο που, ας πούμε, είχε βοηθηθεί από μένα και αναφέρθηκα σε κάποιο νοσοκομείο. Είπα, α, εκεί πέρα συμβαίνει αυτό, και γυρίζει και μου λέει μπροστά σε όλους, α, πού το ξέρεις εσύ αυτό? Πώς το ξέρω, λέω, δεν το ξέρω. Ναι, λέει, έχεις πάει? Γυρίζω και λέω, πλάκα μου κάνεις? Γιατί περνούσε εκεί πέρα καθημερινά 3-4 ώρες την ημέρα όρθια να περιμένω κάποια συγκεκριμένη ιατρική πράξη να γίνει στο άτομο αυτό. Και το πλάκα μου κάνεις? Και οι άλλοι που ήξεραν βέβαια κοίταξαν, και εγώ ανησύχησα για τη διανοητική του κατάσταση. Και όμως επέμενε και λέω, βρε παιδί μου, μαζί δεν ήμασταν σε αυτό το... Α, ναι, λέει, κοίτα, λέει, να δεις πως το ξέχασα. Εντάξει, το ξέχασες. Ήταν ένα τσακ, κάτι με τσίμπησε όμως εκείνη την ώρα. Λέω, κοίτα να δεις, άκου, το ξέχασε. Και μετά συνέβησαν και άλλα τέτοια περιστατικά. Και θυμήθηκα τη μαμά μου που είχε πια πεθάνει και λέω, ωραία μαμά, πόσο δίκιο είχες. Πραγματικά δεν περίμενα τίποτα, αλλά ένιωσα μία πίκρα, αυτή την αγνωμοσύνη. Κατάλαβες? Και όταν εμένα μου συνέβη κάτι μετά πολύ σοβαρό, εντάξει, το ξέχασα, εκείνο δεν έδωσε πολύ σημασία, λέω, εντάξει. Μου συνέβη όμως, εμένα μου ήρθε πολύ έτσι κεραυνός και σκέφτηκα, επειδή έπρεπε αυτό το άτομο να το εξυπηρετώ σε κάτι, είχα αναλάβει αυτήν την υποχρέωση. Πήγα και είπα, συγγνώμη, θα κανονίσω με τον τάδε να σε εξυπηρετεί, διότι αύριο επειγόντως μπαίνω στο νοσοκομείο για αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Για προσωπική σου περιπέτεια πλέον.
1: Για προσωπική μου και πολύ σοβαρή. Και λέει, α, ναι, λέω, πω, και άρχισε να χτυπάει το κεφάλι του. Πω, έκανε. Καλά, βρε παιδί μου, λέω, μην κάνεις έτσι. Και άρχισα να παρηγορώ εγώ. Και μην ανησυχείς, λέω, δεν ανησυχώ. ανησυχώ για σένα, μου λέει. Για ποιον ανησυχείς? Ανησύχησε για το άτομο που θα με συνόδευε στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Και λέει, πω, τι έχει να τραβήξει. Ρε, λέω, ποιος θα τραβήξει? Εγώ θα τραβήξω.
0: Γιατί ναι, το είπε αυτό?
1: Γιατί εκείνο το άτομο το αγαπούσε πιο πολύ από μένα. Α. Ίσως κάπως έτσι. Και σκεφτόταν το άλλο άτομο που θα με συνόδευε. Δηλαδή, μου ήρθε να τραλαθώ πραγματικά. Εκείνη την ώρα ένιωσα ότι λέω, όχι, δεν θα ξαναβοηθήσω άνθρωπο. Και σου λέω, δεν περίμενα κάτι.
0: Μα Μανούλα μου, αν ένας άνθρωπος φερθεί ανάποδα ή φερθεί με τρόπο κακό και άστοργο, δεν σημαίνει ότι η ανθρωπότητα είναι copy-paste αυτού νου.
1: Εντάξει, το συναντάμε πολύ συχνά, βρε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνουμε
1: μισάνθρωποι. Δηλαδή.
0: Δεν μπορεί να γίνουμε μισάνθρωποι εμείς.
1: Όχι.
0: Επειδή αυτοί είναι ανίκανοι να αγαπήσουν τα γόνατά τους, να μην πω τίποτα άλλο.
1: Φαίνεται, ενοχλεί το από τι. Κάτι ενοχλούσε αυτή μου η προσφορά. Δεν τη δεχότανε. Ψυχολογικά δεν τη δεχότανε.
0: Και γιατί δεν έλεγε, κάνε μας τη χάρη και μην ξανάρθεις?
1: Μα τι, μα αυτό δεν μπορούσε να το κάνει μόνο του αυτό το άτομο. Αυτό που προσέφερε εγώ, κανείς δεν μπορούσε άλλος να το προσφέρει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Τέλος πάντων, στο είπα πολύ και καλυμμένο, αλλά το ρεζουμέ ήταν ότι έπαψα πια να βλέπω τους ανθρώπους όπως τους έβλεπα. Και όσο μεγαλώνω, ναι, αυτό που λέγαμε προχθές, το να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο, να του ανοίξεις την καρδιά σου, πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αυτό το έβλεπα έτσι και τώρα πόσο άλλαξε. Άλλαξε ο κόσμος, εγώ δεν το έβλεπα σωστά, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Άλλαξε ο κόσμος, άλλαξε.
1: Άλλαξε ο κόσμος, ε.
0: Άλλαξε.
1: Πάντως, εσύ δεν άλλαξες.
0: Όχι, δεν άλλαξα. Προσπαθώ να εξελίσσομαι, αλλά δεν αλλάζω.
1: Μπράβο. Και έχεις και το θάρρος της γνώμης σου. Και εκεί που πρέπει να τα πεις, θα τα πεις όπως πρέπει.
0: Δεν μασάει τα τσικατάραμα.
1: Και εκεί που πρέπει να είσαι τρυφερός, είσαι και μπράβο σου. Να χαίρεσαι την Αλεξάνδρα σου.
0: Να είσαι καλά, βέβαια.
1: Και να είσαι καλά. Λοιπόν,
0: έκανες μπάνιο σήμερα?
1: Βέβαια. Βέβαια, λίγο πριν πιάσει η βροχή.
0: Δηλαδή έχεις κάνει τουλάχιστον 15 μπάνια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Φόβο.
1: Κάθε
0: πόσα...
1: μέρα, κάθε μέρα.
0: Και πόσα παγωτά έχεις φάει?
1: Παγωτά έχω φάει 10, αλλά μην το πεις.
0: Καλά, γιατί έτσι κάναμε μικρή.
1: Ναι, τα
0: μετράγαμε,
1: μετράω.
0: Παγωτά και μπάνια.
1: Και πόσες βουτιές κάναμε.
0: Όχι, αν κάναμε μπάνιο δύο φορές τη μέρα.
1: Ναι.
0: Μετράγαμε δύο μπάνια.
1: Δύο μπάνια, ναι.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια, για
0: αφού
1: να
0: στεγνώναμε, ξεπλενόμασταν από την πρώτη επαφή με το νερό της θάλασσας. Και το απόγευμα άντε πάλι.
1: Άντε πάλι. Και ξέρεις, έχω προσέξει. Λοιπόν, στην παραλία μπορεί να είναι 300 άτομα. Τρεις είναι μέσα. Και αυτοί που είναι μέσα είναι περισσότεροι ηλικιωμένοι.
0: Οι άλλοι απ' έξω παίζουν με τα κινητά τους.
1: Εσύ, ναι. Τι είναι αυτό? Πάνε στη θάλασσα, μπαίνουν λίγο, βρέχονται και βγαίνουν έξω. Και δεν ούτε κάνουν κοιλιοθεραπεία που δεν επιτρέπεται κιόλα. Αλλά όσοι είμαστε μέσα, είμαστε μεγάλοι. Τα γερούδια και κολυμπάμε. Κατάλαβες? Μάλιστα, λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, φοβούνται τα λαγόψαρα.
1: Ναι.
0: Τους λαγοκέφαλους, πώς το λένε.
1: Λαγοκέφαλους, ναι. Δεν έχουν ανάγκη.
0: Ο χοντροκέφαλος φοβάται το λαγοκέφαλο.
1: Ναι. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα και με ακούσατε.
0: Στο
1: γεια σε όλους. Γεια σου, μάνα, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Yeah.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές. Αλλά και μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια και σχολιανά. Και πάμε στο 211 10 80 880 που φιλοξενεί τώρα την Άννα από το Μαραθώνα. Γεια σου Άννα μου.
1: Μάνο μου.
0: Καλώς την.
1: Η Βλαχοπούλου και εγώ. Ξέρεις εγώ που είμαι τώρα.
0: Στην Ταράτσα και κάνεις συμπεραστικά.
1: Ακριβώς. Το δωμάτιό μας είναι πάνω στον τελευταίο όροφο. Και επειδή το αγοράκι μου κοιμάται το χρυσό μου.
0: Ναι.
1: Είμαι έξω. Κουκουλωμένη με μια ετσέτα.
0: Γιατί κάνει κρύο.
1: Ακρίζει. Ναι, έχει κρύο, ψυχαλίζει. Είχαμε βροχή εδώ, είχαμε καταιγίδα. Και μαζί με την Βλαχοπούλα εδώ, υπεραστικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι ανατροπές, μάλλον, τι ανατροπές. Λοιπόν, καταρχάς, ρομαντικό κορίτσι, για αυτά, πίστευα ότι δεν πρόκειται ποτέ να χωρίσω, ας πούμε.
0: Άννα μου, λίγο πιο δυνατά μπορείς να μιλάς.
1: Ναι, βέβαια, τώρα εντάξει.
0: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, πίστευα βασικά, μικρή, ότι με μια αγάπη θα τελείωνε η ζωή. Ότι δεν πρόκειται ποτέ, ας πούμε, να χωρίσω, θα κάνω μια ωραία οικογένεια και αυτά. Ναι, ωραία έκανα μια ωραία οικογένεια, δεν αμφιβάλλω. Αλλά όμως, ανατράπηκε η ισορροπία της οικογένειας. Και χώρισα και φυσικά δεν τελειώνει η ζωή με μια αγάπη. Γνώρισα ας πούμε το σύζυγο τον Νίκο. Είμαστε 21 χρόνια παντρεμένοι. Έχουμε μια ωραία οικογένεια. Ανατροπές δηλαδή.
0: Ναι.
1: Προς το καλύτερο φυσικά. Τώρα τι να πω για τους αγνώμονες ανθρώπους. Αυτό είναι πικρή ιστορία, εντάξει. Τι να πω και εκεί, μαθήματα είναι αυτά, παθήματα. Και δεν πίστευα πάλι ποτέ ότι θα φτάσω σε σημείο αυτού που κοροϊδεύω. Όχι το κοροϊδεύω με την κακή έννοια, αλλά μου κακοφαινόταν ότι κάποιοι συγγενείς δεν μιλιόντουσαν μεταξύ τους και είχαν ας πούμε προβλήματα.
0: Ναι.
1: Και έλεγα εντάξει μωρέ ας πούμε γιατί να φτάνουν στα άκρα και να κόβουν και την καλημέρα. Το έκανα κι εγώ. Είχα δεδομένο ότι ποτέ δεν θα φτάσω σε αυτό το σημείο, αλλά να που το έκανα κι εγώ. Μετά πάλι, παλιότερα με ενδιαφέρει ο κόσμος, δηλαδή, όχι ότι έκανα κάτι κακό, αλλά είχα πει ο κόσμος, ας πούμε, στο γάμο τον πρώτο, αν θα χωρίσω, αν. Μετά έπαψα να ασχολούμαι με τον κόσμο. Ο κόσμος, ας ασχοληθεί με τα δικά του, εν πάση περιπτώσει, και εγώ με τα δικά μου. Το μόνο που μένει. Τα πάντα αλλάζουν μάλλον βασικά, δεν μένει τίποτα σταθερό. Το μόνο που μένει σταθερό πιστεύω είναι, είμαστε εμείς, δηλαδή αυτά τα πιστεύω μας με την έννοια όχι ότι δεν θα ανατραπούν και αυτά, το ήθος και οι αξίες μας, αυτά μένουν μόνο, που μας καθοδηγούν. Και κάθε τι που αλλάζει γίνεται, έχουμε και κάποιο καινούριο νόημα ας πούμε, στη ζωή μας, μας παίρνει κάτι καινούριο.
0: Σωστό.
1: Κάθε ανατροπή.
0: Σωστό. Ότι
1: καλοδεχόμενοι. Είτε καλή είτε κακή. Εντάξει. Να προχωρήσουμε. Αυτό ναι, λοιπόν. Ναι. Πιστεύω.
0: Και άλλο που πίστευες σαν βεβαιότητα στη ζωή σου και το ανέτρεψε η καθημερινότητα υπάρχει.
1: Μια βεβαιότητα σε σχέση με τα οικονομικά πάλι ήταν. Τότε που είχαμε πριν 20 χρόνια που είχαμε πάρει δάνειο για να φτιάξουμε το σπίτι, ο Νίκος έπαιρνε καλά λεπτά, δούλευε στα λεωφορεία ο οδηγός. Είχαμε βάλει μεγάλη δόση για να τελειώνουμε γρήγορα, στα 10 χρόνια δηλαδή. Έλα όμως που πουλήθηκε το λεωφορείο και έπιασε αλλού δουλειά και μας περίσευαν μόνο 400 ευρώ για να περάσουμε το μήνα. Φοβερή ανατροπή μέσα σε 3 μήνες ας πούμε, σε ελάχιστους μήνες φοβερή ανατροπή. Φυσικά εντάξει, τα καταφέραμε και δόξα τω Θεώ όλα καλά. Αυτό ήταν μεγάλη σφαλιά, Ραμάνη.
0: Ναι, καλή.
1: Να ξέρεις δηλαδή ότι σου μένουν μια χαρά λεφτά για να περάσεις. Λες, άντε να βάλω. Είχαμε βάλει 670 ευρώ δόση.
0: Κατάλαβα.
1: Για 10 χρόνια.
0: Mm.
1: Και στο τέλος, εντάξει, να φανταστείς για 7 χρόνια δεν είχαμε κουνήσει το πόδι μας από το μαραθώνα.
0: Mm.
1: Μπορούσαμε να πάμε διακοπές. Εντάξει, είχαμε τη θάλασσα, δόξα τω Θεώ,
0: ναι,
1: δεν είχαμε.
0: Τουλάχιστον αυτό.
1: Αλλά τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε.
0: Mm. Και το δάνειο το είχατε πάρει για 10 χρόνια μόνο. Δεν ήταν,
1: ναι, αυτό...
0: δεν ήταν μεγάλο δάνειο.
1: 80.000 είχαμε πάρει.
0: Α.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχαμε πάρει μεγάλο δάνειο.
0: Mm.
1: Και εντάξει, δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε όμως.
0: Μπράβο, κορίτσι μου.
1: Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν. Μάνου μου πήγε. Πάω τώρα στον Αντρούλη μου πήγε. Αύριο θα πάμε, άμα πρώτο Θεός το απόγευμα, άμα κάνει καλό καιρό, θα πάμε να μαζέψουμε ρίγανη.
0: Ναι, πρέπει να πάτε, σε βουνό θα πάτε δηλαδή.
1: Ναι, είναι εδώ στο βουνό είμαστε. Απέναντι, δίπλα είναι το βουνό δηλαδή.
0: Mm. Και πώς, να σε ρωτήσω κάτι, που πάντα το έχω υπόψη, πώς το λένε, με απασχολεί σαν ερώτημα.
1: Ναι.
0: Αν την έχει λερώσει κάποιο ζώο τη ρίγανη, την έχει κατουρίσει για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί να το ξέρει αυτός που τη μαζεύει?
1: Αν δεν το ξέρει, μωρέ μάλλον.
0: Δεν το ξέρει, ναι.
1: Δεν το ξέρει αυτό. Εδώ βασικά έχει πολλά γρηγούρνα. Οπότε αυτά θα έχουν κάνει τη ζημιά μάλλον.
0: Mm.
1: Και διάφορα, δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά αυτά συνήθως τα γυρίζεις τα ανάποδα, δεν ξέρω τα πλένεις. Δεν νομίζω να πλένονται.
0: Δεν
1: αυτά.
0: Πλένεται η ρίγανη, δεν το πιστεύω ότι πλένεται.
1: Όχι, όχι.
0: Και πού να την πλένεις, με τι δεν την πλένεις δηλαδή?
1: Με τίποτα.
0: Με νεράκι, με τι?
1: Γιατί χαλάει, δεν νομίζω.
0: Χαλάει,
1: βέβαια,
0: βέβαια.
1: Την έχει πλύνει η βροχή. Έχει από το...
0: Χαλάει. Φαντάζομαι ότι ένα φυσικό φαινόμενο είναι τελείως διαφορετικό από το να βουτήξεις ένα κλονάρι ρίγανη μέσα σε ένα πιθάρι με νερό.
1: Όχι, όχι, ναι. Δεν πλένεται η ρίγανη.
0: Ναι.
1: Δεν πλένεται.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα ξαναπούμε πάλι.
0: Θα σε περιμένω, Ανούλα.
1: Φυσικά. Και καλό υπόλοιπο.
0: Στο καλό να πας, για χαρά.
1: Ευχαριστώ, γεια σου Μάνο μου.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω?
3: Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
3: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλάω.
3: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα? Τι είναι, ρε Τζέρεμι, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
1: Θα φάμε τίποτα?
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
2: Κρίμα, χάνεις.
4: Η ώρα είναι 12.

0: μάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και έχω μια παραγγελιά από την κυρία Βροχούλα. Μου λέει: Μάνο μου καλησπέρα, θα ήθελα μια θερμή χάρη. Καθόμαστε εδώ και σε ακούμε με τον σύζυγό μου και θα ήθελα μια έκπληξη για τον ίδιο. Θα μπορούσες στις 12 και κάτι να διαβάσεις αυτή την αφιέρωση που σου στέλνω στο σύζυγό μου Νίκο που μπήκαν τα γενέθλιά του. Το κείμενο είναι το εξής. Αγαπημένο μου Νίκο, σου εύχομαι χρόνια πολλά, με υγεία και αμέτρητες όμορφες στιγμές μαζί. Είσαι ο άνθρωπός μου στη βροχή και στον ήλιο και σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραζόμαστε. Να βλέπω πάντα το χαμόγελό σου στα χείλη και στα μάτια. Η Αμαλία σου. Να μου στείλεις μήνυμα, Αμαλία μου, αν το άκουσε ο Νικόλαος και πώς αντέδρασε. Νίκο μου, χρόνια πολλά και ας μη σε ξέρω. Ελπίζω ότι θα βρείτε την ευκαιρία κάποια στιγμή και εσύ και η κυρία Αμαλία να πάρετε τηλέφωνο να ακούσουμε τη φωνή σας. 2-11-10-80-8-8-0, τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τη Δευτέρα το βράδυ στις 10 μέχρι την Παρασκευή τα ξημερώματα στις 3. 5 ώρες κάθε βράδυ. Ανδρέα από τη Θάσο.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Καλώς τον Αντ.
1: Χάθηκα αρκετό διάστημα.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, ενώ χάθηκα αρκετό διάστημα.
0: Ναι, όντως.
1: Είναι κάποιες πληροφορίες. Έπρεπε να κάνω ένα χειρουργείο και κάτω από κατάσταση μετά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Θα το πορεία μεγάλη.
0: Έγινε τώρα λίγο καλύτερη κατάσταση.
1: Με μόνο η ταλαιπωρία που έφυγα είναι αυτό το τόσο κουρασμένο που δεν ξέρω αν είμαι καλύτερα ή χειρότερα. Εννοείται καλύτερα, αλλά νιώθω ότι πολύ ταλαιπωρία.
0: Ναι, καλό μου. Το... Και με τι είχε να κάνει, με τα πόδια?
1: Όχι, με την αδεία Πακροφένης.
0: Με?
1: Την αδεία Πακροφένης που έχω στην κοιλιά μου.
0: Μάλιστα.
1: Μου βγάλε επιπλοκή δεύτερη φορά.
0: Κατάλαβα. Μόνο, Αντρέα, κάνε μου μια χάρη. Για να μην χρειάζεται να στο λέω συνέχεια. Πρώτον, δεν έχεις ανοιχτή ακρόαση, ε?
1: Όχι.
0: Ωραία. Μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο.
1: Πιο κοντά.
0: Εντάξει, εκεί.
1: Ωραία.
0: Ναι. Σ' ακούω.
1: Υπάρχει ένα ευχάριστο. Θυμάσαι που έλεγα ότι να πάω Ελβετία, να πάω Αμερική, να πάω στην Αλάσκα για μια ανηχύληση που θα έκανα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο γιατρός που είχα, ο νευροχειρουργός, έκανε τα δύνατα δυνατά για να με στείλει εκεί, γιατί μάλλον δεν θα μπορούσα να πάω.
0: Ναι.
1: Μου έλεγε συνέχεια ψέματα, έστειλα τα χαρτιά, έστειλα εκείνο. Από μία σπόντα κάποιου του γιατρού εδώ πέρα στο νησί που έχω, ένα γιατρό αθρολογό, να μην τα πονηρωγώ, με σύστησε κάποια κυρία που έχει πρόβλημα του παιδί της, είναι ανάπηρο. Λοιπόν, έχει γιατρό στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Λουκά,
0: ναι,
1: και στην Αθήνα ακόμα έναν που κάνει αυτό που μου λέει αυτός για αυτή την εγχείρηση. Μίλησα με τον γιατρό, τον βρήκα, μίλησα, μου λέει εννοείται θα μου κάνει αξονική και ένα άλλο, μια εξέταση. Και μόλις βάσει αυτά που μου λες, που κολλάς λίγο πόδι και τα λοιπά, εάν θα το κάνω, νομίζω θα περπατήσεις. Είμαστε μια ομάδα 5 γιατρών που έχουμε σηκώσει πολύ κόσμο. Και κάτι καλό είναι που βάζεις εκεί που έχεις το πρόβλημα.
0: Είδες κάθε πόδι για καλό τελικά, καλά λένε.
1: Και περιμένω με αγωνία 26 Αυγούστου θα πάω στην Καβάλα να από κοντά να με δει και θα του δείξω τα χαρτιά μου και αν μου πει το ok, μάλλον έχω σηκωθεί. Δεν θέλω να τρέχω να παίξω μπάλα, θέλω να πιω, να ποτήρι νερό, να πάω το λέτε, να βγω λίγο έξω, να δω λίγο κόσμο.
0: Ναι ρε αγόρι.
1: Τίποτα παραπάνω. Αλλά μου έδωσε τόσες ελπίδες και μου λέει 20 ανθρώπους που δεν κουνιότανε καθόλου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σου πω σχεδόν τίποτα. τάδε εδώ, τα αλαβάσει που κουνάς, πόδια, χέρια και τα λοιπά, κουνάω. Και αυτό που κουνάω, τέλος πάντων, λίγο, ελάχιστο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στράβω με τα πόδια μου, λέει, θα σου κάνω καλά.
0: Μάλι, τέλεια.
1: Και είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος. Περιμένω πότε θα σε αυτή τη στιγμή. Κουράστηκα, μάλλον 8 χρόνια κουράστηκα.
0: Το καταλαβαίνω, ρε φίλε.
1: Αλλά δόξα Θεώ, όλα καλά.
0: Το άλλο το κάθαρμο που σε χτύπησε δεν έχει καμία συνέπεια, ε.
1: Εκείνος, μάλλον είμαι με την ασφάλεια, τη δικιά του και τη δικιά μου,
0: ναι.
1: Που τρέχουν χρόνια τι ενστάσεις, ξανά ενστάσεις, έφεσεις, το ένα το άλλο, και πιστεύω να είναι στο τελευταίο δικαστήριο τώρα τον Νοέμβριο. Να πάρω χρήματα, να δω κι εγώ τη ζωή μου, να... έχω πολλά έξω, τέλος πάντων. Και πρέπει να... κάπως...
0: ναι, κάπως να διευθετηθεί αυτό.
1: Ναι, αυτά τα χρήματα δεν θα πάω στα πούσο. Και είναι για τη ζωή μου, για την... να περπατήσω, να... οτιδήποτε.
0: Μάλιστα, Αντρέα μου.
1: Πιστεύω ότι ο Θεός θα... αυτή τη φορά... θα με βοηθήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και πάλι μετά από μήνες... θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μάρον το Τσιλιμπηρί. Εξαιτίας του γίνανε πάρα πολλά για το καλό μου. Να μην ανατρέξω και, περνάει έτσι ο χρόνος και τους κυρίους και τις κυρίες που βοηθούσανε, βοηθήσανε για το μηχάνημα που πήρα.
0: Ναι.
1: Ίση αιτία που όλα αυτά γίνανε για το καλό μου μάλλον και να ξέρεις ότι άμα πρώτα Θεός υποθώ θα σώνασαι εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι, μακάρι Αντρέα μου.
1: Και πάλι μακάρι. Θα σου ευχαριστώ όλους μάλλον.
0: Να είσαι καλά.
1: Ένα καλό ξημέρωμα να έχουμε.
0: Φιλιά πολλά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη από τη Θήβα.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο, καλησπέρα σε φίλους και ακροατές.
0: Καλώς τον. Τη Θήβα την Επτάπηλη.
1: Ναι. Ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια σχετικά με το θέμα που έβαλε.
0: Ναι.
1: Βεβαιότητες που έχω και
0: έχεις ανοιχτή ακρόαση. Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, τότε μίλα μου όσο γίνεται πιο κοντά στο μικρόφωνο. Πες μου.
1: Ναι. Δύο βεβαιότητες που έχω και δεν πρόκειται να αλλάξουν είναι ότι την σοφία για την ευτυχία του ανθρώπου πάνω στη γη την έχουν τα παραμύθια.
0: Ναι.
1: Εντελώς τυχαία πέρασα από έναν μεγάλο κεντρικό δρόμο μιας μεγάλης πόλης και είχε στον δεύτερο όροφο ένα σεμινάριο πάνε πολλά χρόνια τώρα και μιλούσε ένας καθηγητής σχετικά με τα παραμύθια.
0: Ναι.
1: Και δεν κράτησα σημειώσεις για να μεταφέρω όλα όσα είπε. Αλλά αυτό που κατάλαβα ήταν ότι το κλειδί της ευτυχίας για τον άνθρωπο την έχουν τα παραμύθια που έχουν γραφτεί τόσο από τους νεότερους συγγραφείς όσο και από τους παλιούς. Ένα δεύτερο, μια άλλη δεύτερη βεβαιότητα που έχω είναι ένα, για το πολύ ωραίο παραμύθι που μας έφερε ο Χριστός πάνω στη γη σε μια άλλη εποχή βέβαια. Και είναι ένα διαχρονικό θα έλεγα παραμύθι γιατί στον Γολγοθά βρίσκονται τρεις σταυροί. Στο πρόσωπο του κυρίου καθρεφτίζεται η ανθρωπότητα που σταυρώνεται και θα συνεχίσει να σταυρώνεται μέσα στους αιώνες. Και τα δύο πρόσωπα που υπάρχουν πίσω από τον κύριο, που είναι οι ληστές, τα πρόσωπά τους καθρεφτίζονται οι δύο μεγάλοι λίσταχοι που έχει αυτός ο κόσμος και είναι, μιλάω βέβαια για τους μεγάλους τραπεζίτες και τις μεγάλες μηχανίες όπλων που έχουν κάνει τον κόσμο ανω κάτω και κόβουν και ράβουν τον κόσμο στα μέτρα τους, αδιαφορώντας για τις συνέπειες και τις ανθρώπινες απώλειες που έχει η ανθρωπότητα. Γκρεμίστηκε η βεβαιότητα ότι θα ζω σε έναν κόσμο που θα έχει ένα περιβάλλον ιδανικό και αναφέρομαι στο κλίμα. Σύμφωνα με τη δική μου την κρίση έχει κυλήσει ο πλανήτης στον κρεμό και γκρεμίζεται και οδεύει προς την άβυσσο. Και τα φαινόμενα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα επιταχύνονται. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα στους δύο μεγάλους γίγαντες που κυριαρχούν στον κόσμο να τους πιάσει από το αυτί και να τους βάλει στο τραπέζι, γιατί θα δούνε οι λαοί και οι ηγέτες όλοι ότι έρχεται η καταστροφή μέσα και θα υποχρεωθούν να κάτσουν σε ένα τραπέζι όλοι μαζί και να βρουν λύση, ελπίζω τότε να μην είναι πολύ αργά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, μία άλλη βεβαιότητα που γκρεμίστηκε σε μένα είναι ότι η αρχή του ενός ανδρός αρχή και αναφέρομαι στην πολιτική ζωή της χώρας τα τελευταία 50 χρόνια. Εγώ αυτό είναι η δική μου εκτίμηση αυτή, είναι ότι η ελληνική πραγματικότητα δεν είχε την οριμότητα για να διαχειριστεί τα όποια θέματα είχε ο ελληνικός λαός. Έπρεπε δηλαδή να είχε στο κεφάλι της κάποιον κηδεμόνα όπως είναι η γερουσία, το κογκρέσο ας πούμε όπως έχουν οι Αμερικανοί και το έχουν κάνει αυτό.

0: για να μην έρχεται οποιοδήποτε και τους κάνει από κάτω. Γιατί τα λάθη μαζεύονται το ένα μετά το άλλο και οδηγηθήκαμε στα μνημόνια.
1: Σωστά.
0: Για το λόγο του αληθές θα μπορούσαμε να πούμε ατυχείς εκφράσεις που παλαιότερα υπόθηκαν από πολιτικούς ανθρώπους που είπαν ότι ήρθαμε και βρήκαμε άδεια ταμεία. Μια άλλη πολιτική έκφραση από τον κύριο Πάγκαλο που είπε ότι
1: μαζί τα φάγαμε
0: και αμέσως κατάλαβα εγώ ότι ο πρόεδρος μας ήθελε την εξουσία πάση θυσία μέχρι το τελικό, μέχρι το τέλος της ζωής του. Εσείς θέλατε να βολευτείτε, σας βολέψαμε, πήραμε βέβαια δανεικά, τώρα έφτασε ο κόμπος το χτένι. Βέβαια για να πούμε και ένα θετικό, γιατί στην πολιτική ό,τι και αν κάνεις έχει θετικά, έχει και αρνητικά. Το θετικό ήταν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βολεύτηκαν, έτσι για να λιβανίσουμε λίγο και τους ανθρώπους εκεί στο ΠΑΣΟΚ, είναι ότι αυτοί κατάφεραν να φτιάξουν οικογένειες, γιατί είχαν ένα σταθερό εισόδημα, είχαν ένα εξασφαλισμένο μέλλον για το αύριο και κατά κάποιο τρόπο διατηρήθηκε σταθερός ο πληθυσμός της χώρας. Κατά άλλα, η εγχείρηση πέτυχε, ο εγχειρισμένος απεβίωσε και όλα καλά και ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Βεβαιότητες που είχα στο παρελθόν σαν παιδί και εγώ που ήμουν νέος, είχα την βεβαιότητα ότι αν θα ήμουν με την συγκεκριμένη κοπέλα που έχει τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά εν περιπτώσει θα ήμουν ευτυχής. Στην πορεία διαπίστωσα ότι όλα αυτά δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία ιδέα. Πιστεύω στην αγάπη, στην επικοινωνία των ανθρώπων για να μπορέσουν να έχουν μια, πώς το λένε, μια σταθερή και να υπάρχει στη ζωή τους μια ομαλότητα. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Εγώ, Βασίλη μου. Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι, πόσο χρονών είσαι?
0: Είμαι 56.
1: Ναι, μου έλεγε μία συγγενής μου που μεγάλωσε στη Θήβα ότι όταν ήταν μικρό παιδί στο σχολείο, στο γυμνάσιο, ο καθηγητής των τεχνικών τους έλεγε «Αν μου φέρετε αρχαία νομίσματα θα σας βάλω 20, διότι όπου και να έσκαβες τότε έβρισκες αρχαία νομίσματα».
0: Ναι.
1: Το έχεις ακούσει εσύ ποτέ αυτό?
0: Όσον αφορά για την περιοχή δική μου, την Θήβα.
1: Ναι, για τη Θήβα, ναι, βέβαια. Μα η Θήβα ήταν μεγάλη.
0: Δεν ξέρω για την Θήβα, αλλά εγώ επειδή ο πατέρας μου άφησε ένα μικρό κτήμα, είχα βρει. Τα έχω εδώ στο,
1: ναι,
0: στο Σιρτεράρι, σε ένα σακουλάκι. Έχω βρει 2-3. Αρχαία νομίσματα.
1: Αρχαία, έτσι λέμε, ναι.
0: Ναι, αρχαία, ναι.
1: Ναι, φαντάσου.
0: Ναι, έχω βρει στο χωράφι μου εγώ, στο χωράφι του πατέρα μου.
1: Κατάλαβα. Ευχαριστώ, φίλε.
0: Και εγώ.
1: Καλή δύναμη.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά.

0: κυρία Μαλία που μου ζήτησε νωρίτερα να συμμετάσχω στην έκπληξη που θα έκανε στο σύζυγό της, που την ημέρα που ξεκίνησε πριν από 25 λεπτά έχει τα γενέθλιά του, μου λέει: «Μάνο μου, γλυκέ μου, Μάνο, να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, να σου πω μόνο ότι εκείνη την ώρα σηκώθηκε να πάει για λίγο στο διπλανό δωμάτιο και με νύχια και με δόντια τον κράτησα. Όταν άκουσε το όνομά του, γούρλωσε τα μάτια του. Όταν άκουσε δε και το δικό μου, άνοιξε και το στόμα από την έκπληξη. Πίστευα ότι εκείνη την ώρα θα το ανακοινώσεις και τον κρατούσα. Ήσουν συνεπέστατος και στην ώρα και σε ευχαριστώ που δεν το ξέχασες. Σε ακούω από τα 15 μου, όπως και ο σύζυγός μου. Δεν γνωριζόμασταν τότε και τώρα είμαι 36, με διακοπές στο μεσοδιάστημα λόγω διαβασμάτων και δουλειάς. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά και πάντα έτσι γνήσιος και διαφορετικός από αυτή την εποχή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο, για τη χαρά. Και εγώ θα χαρώ εάν πάρετε τηλέφωνο να ακούσω τη φωνή σας. Γεια σου, Μαριβούλα.
1: Γεια σου, πολύ αγαπημένα μου, Μάνο.
0: Τι γίνεται,
1: Καλά.
0: Μπράβο.
1: Είπα να πάρω και εγώ για το θέμα.
0: Να πάρεις.
1: Μόνο που θα ήθελα να το θέσω λίγο διαφορετικά.
0: Παρακαλώ, κυρία μου.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι τα πάντα έχουν αλλάξει. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχουν αλλάξει, ας πούμε, τα παιδιά από παλιά παίζανε στις πλατείες, στις σαλάνες. Τώρα έχουν το κινητό και ασχολούνται. Αυτό νομίζω εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν αλλάξει όλα τώρα. Οι μεγάλοι δεν πολύ βγαίνουν. Νομίζω πιο παλιά βγαίνανε.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά πιο πολύ είναι στο σπίτι. Ή σε ένα κινητό ή σε έναν υπολογιστή και λιγότερο βγαίνουν.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και ξέρεις κάτι, ναι, το έχω παρατηρήσει δηλαδή. Κάθονται δίπλα-δίπλα και στέλνουν μηνύματα ο ένας στον άλλο. Αντί να μιλήσουν, στέλνουν μηνύματα. Δεν ξέρω.
1: Α, όχι, έχουν, εγώ ναι, δεν το κάνω. Εγώ όταν έχω.
0: Καλά, εσύ δεν το κάνεις.
1: Δίπλα, προτιμώ να τη διαζώ σε επικοινωνία.
0: Σωστό.
1: Απλά μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω μεμονωμένα.
0: Το κατάλαβα, Μανούλα μου.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά λέμε τι κάνουνε. Το βλέπω εγώ και σε σπίτια που πάνε στη θιά στο σπίτι να φάνε, ξέρω εγώ, κάνουν το ίδιο.
1: Ναι.
0: Κάνουν το ίδιο.
1: Ναι.
0: Μιλάνε με μηνύματα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Άντε, παίξε και ένα κομμάτι στο πιάνο.
1: Να παίξω. Λοιπόν.

0: Να σας πω και ένα ευχάριστο. Η εφαρμογή που έχω εδώ για τον καιρό δείχνει ότι αυτή τη στιγμή ρίχνει μια βροχή. Η βρόχα έπεφτε right through και η θερμοκρασία είναι 19 στην Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη, 16 στην Καβάλα. Βασίλη, από την Καβάλα κρύο, ε. Δηλαδή, εντάξει, όχι και κρύο, αλλά δεν είναι και τα 41 που βιώσαμε τις προάλλες. Μου είναι μισητός αυτός ο καιρός. 2-11-10-88-80. Γεια σου, Φωτεινή.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί γελάς?
1: Τώρα,
0: που μου είναι μισητός ο καιρός.
1: Όχι, μια όχι, ο σημερινός καιρός είναι θαύμα.
0: Ναι, θαύμα.
1: Λοιπόν, εδώ συμβαίνουν πράγματα τραγικά στο Μαρούσι.
0: Τι?
1: Βγήκα να σηκώσω την τέντα, ξαφνικά άρχισε να φυσάει τρομερά.
0: Ναι.
1: Και
0: λες τώρα θα τη σκίσει.
1: Τώρα πάει η τέντα, μου λέω θα χαλάσει, και την ώρα που μάζευε την τέντα αρχίζαν και πέφταν οι λεύκες.
0: Άτε ρε.
1: Ναι. Είχα τρομάξει δηλαδή πάρα πολύ. Η μία έπεσε προς το κήπο, στο πίσω μπαλκόνι έπεσε προς το διπλανό κήπο και μία μικρότερη έπεσε στον γκαράζ της διπλανής πολυκατοικίας.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ήταν λίγο έτσι, μαύρησε και ο τόπος. Τώρα βρέχει χαλαρά, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μια διαστροφή την έχω. Δηλαδή, καλός είναι ο καιρός αυτός. Δηλαδή,
0: καλός δεν λες τίποτα.
1: Ναι, θα με ακούει άνθρωπος και θα λέει ότι
0: λέει.
1: Δεν πάω καλά. Δεν ξέρω.
0: Μα ούτε εγώ πάω καλά, κατά τη γνώμη του.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω, το έχω πει πολλές φορές, έπρεπε να οι επιστήμονες να είχαν βρει έναν τρόπο να αλλάζουν τον καιρό. Να αλλάζουν τον καιρό.
1: Ναι, το καλοκαίρι και τώρα τελευταία και τις γιορτές. Χριστούγεννα και Πάσχα.
0: Ναι,
1: γιατί λείπουν άνθρωποι γι' αυτό. Και εντάξει, πρέπει να το πάρουμε απόφαση, να ρυθμίζουμε τις ζωές. Νομίζω, Μάνο μου, το πρωί μιλούσα με το γιο μου,
0: ναι,
1: και πρέπει να του είπα ένα πάρα πολύ σοφό, ας πούμε, θα το μοιραστώ, εάν μου επιτρέπεις βέβαια.
0: Παρακαλώ.
1: Μιλάγαμε για το γιο του, ας πούμε, και λέγαμε εκεί για το λίγο να μεγαλώσει, ξέρω εγώ, για χαρτζηλίκη, για αυτό, για εκείνο, και του λέω θα ανατρέξεις, λέω, πώς πέρασες εσύ στο σπίτι μου όταν ήσουν στην ηλικία του παιδιού σου, ή όταν θα γίνει αργότερα έφηβος, είσαι ευχαριστημένος με αυτά που
0: βίωσες.
1: Που βίωσες εδώ, στο σπίτι του, το πατρικό σου. Σου λείπανε πράγματα, ήταν πολλά αυτά που σου λείπανε. Τώρα έχεις την ηλικία και και το μυαλό να τα κρίνεις, που λείπεις κάπως πιο μακριά. Και το βρήκε και αυτό σωστό, βέβαια. Αλλά μετά το σκεφτόμουν κι εγώ και το βρήκα κι εγώ. Αυτό θαυμάστηκα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε.
0: Σε μικρές δόσεις δεν πειράζει.
1: Ναι, ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο το σημερινό θέμα.
0: Ναι, χαίρομαι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, όχι μόνο το σημερινό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, μιλάμε για το σημερινό.
0: Ναι.
1: Η βεβαιότητα έχει αλλάξει εντελώς. Εγώ σαν άνθρωπος πάντως δεν έχω αλλάξει πολύ, δηλαδή που δεν έχω, βέβαια πάω σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, αλλά σαν χαρακτήρα, σαν θέλω, σαν προσπαθώ να είμαι σε μια κατάσταση, να προσαρμόζομαι σε εκάστοτε καταστάσεις. Τώρα παλαιότερα με λιγότερα ήταν καλύτερα, με λιγότερα πράγματα. Η μέρα μας, η θυμάμαι, είχε μια πιο ηρεμία είχε. Τώρα έχουμε τα πάντα στο χέρι μας και νιώθουμε και κουρασμένοι. Και ειδικά κουρασμένοι οι νέοι άνθρωποι, και αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα.
0: Μήπως αντί για κουρασμένοι να είναι μπαλιτισμένοι, γιατί δεν τους βγαίνει.
1: Είναι παλιτισμένοι και έχουν μάθει στην ευκολία, και αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα. Στην ευκολία που μάθανε, βέβαια ευθυνόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι. Γιατί υπάρχει μια νοοτροπία, ας πούμε, μην κουραστεί το παιδί, πρέπει να κουραστεί, πώς θα γίνει.
0: Καλά, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, πρέπει να κουραστεί.
0: Τίποτα δεν βγαίνει χωρίς κούραση.
1: Βεβαίως, δεν βγαίνει κάτι, ας πούμε. Και βέβαια με η τεχνολογία είναι ευχής έργων που υπάρχει, και βέβαια δεν υπάρχει σε δόσεις λογικές για μικρά παιδιά, αλλά η τεχνολογία υπάρχει και εξελίσσεται και καλώς υπάρχει, ας πούμε.
0: Ασφαλώς.
1: Ναι. Πάντως παλαιότερα, εγώ θυμάμαι μικρή που πήγαινα στο σχολείο, στο γυμνάσιο, λύκειο, ήμουν στο μεταξουργείο, και είχε μια άλλη μαγεία, θυμάμαι, παίρναν τις καρεκλίτσες τους, και τότε τα σπίτια ήταν και με αυλές, ήταν και με... και βγαίναν στο πεζοδρόμιο και μιλάγαν, έτσι. Ναι. Φέρνω αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, και ήταν μια μαγεία με τις ατέλειωτες συζητήσεις, ας πούμε. Επίσης θυμάμαι πολύ όμορφα τις γιορτές, ας πούμε, τις απόκριες. Πηγαίναμε στην Πλάκα.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ όμορφα.
0: Ναι.
1: Και ξέγνιαστα, δεν φοβόμαστε, ξέρω εγώ, και με τις συμμαθητριές μου. Θυμάμαι στην Ανάσταση πηγαίνω, δηλαδή το ευχαριστιόμαστε. Τώρα δεν είναι έτσι. Είναι κάπως πιο άχρωμα.
0: Δεν έχει καμία σχέση, όχι δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση δεν
1: καμία
0: είναι.
1: Σχέση. Μπορώ να πω ήταν και πιο αγαθές οι εποχές, ας πούμε.
0: Οι σχέσεις των ανθρώπων.
1: Ναι, οι σχέσεις των ανθρώπων. Και σήμερα είναι κάπως βάρβαρες, κάπως πιο αναλώσιμες. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, ας πούμε. Τώρα ακόμα και οι γιορτές τότε ήταν διαφορετικές. Σήμερα βαριόμαστε, ας πούμε, να καλέσουμε έναν άνθρωπο στο σπίτι, να μαγειρέψουμε, να φτιάξουμε κάτι για να περάσουμε όμορφα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ παλιότερα θυμάμαι την πρωτοχρονιά καλούσα, και επειδή περνάγαμε όμορφα, με παίρναν ήδη και μου λέγανε θα μας καλέσεις και φέτος. Λέω βεβαίως. Λοιπόν,
0: αυτόκλητη.
1: Αυτόκλητη, ναι, πραγματικά, ναι. Και μου άρεσε. Και σήμερα δεν γίνονται έτσι. Κοιτάμε πώς να μην καλέσουμε, να βγούμε έξω. Τώρα επικρατεί το, ξέρεις, γιορτάζω, ας πούμε, θα πάρω τους φίλους μου, τις φίλες μου και θα πάμε έξω να φάμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο, μάνο μου.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν είναι το ίδιο. Είναι αλλιώτικα στο σπίτι. Είναι αλλιώτικα στο σπίτι που θα βάλεις τα... Δηλαδή...
0: Είναι αλλιώτικα, το λέει
1: αλλιώτικα, όλα. Είναι αλλιώτικα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ναι, ακριβώς. Είναι αλλιώτικα. Είναι αλλιώτικα. Τώρα, δεν ξέρω, αλλάξανε πάρα πολύ και η αλλαγή δεν σταματάει εδώ. Τη βλέπω να γίνεται ακόμα πιο χειρότερη η αλλαγή.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντως θα πω, όπως έλεγε και ο Λογοθετήδης, ανθίσταμε. Σε μια ταινία που δεν θυμάμαι πια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όχι ότι κρατάω παλαιές συνήθειες, αλλά μου αρέσουν ορισμένα πράγματα και δεν θα τα αλλάξω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα τα αλλάξω. και όταν γιορτάζει, ξέρω εγώ, κάποιος, ακόμα και ο νεαρός που έχει γενέθλια, τα παιδιά το κάνουν το πάρτι στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι της μόδας ο παιδότοπος.
0: Δεν είναι το... άθλια μέρη αυτά.
1: Δεν είναι το ίδιο, μάνο μου.
0: Παιδί μου, είναι άθλια μέρη.
1: Ναι,
0: άθλια.
1: Εγώ δεν έχω πάει. Έχουν πάει εκείνοι, βέβαια. Αλλά... ναι, είναι όπως το λες, μάνο μου, και το φαγητό τους και... βέβαια...
0: Ξέρασμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στο σπίτι είναι... Περνούν πάρα πολύ ωραία σε σημείο που παίζουν και οι μεγάλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν έχουν ξεκολλημό να φύγουν, ξέρω εγώ, μετά το πάρτι.
0: Σωστό.
1: Όλα αυτά είναι νεόφερτα. Νεόφερτα από πού όμως, από εμάς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι το πάρτι το κάνω στους παιδότητες στο εξωτερικό και το φέραμε κι εμείς. Εμείς.
0: Καλά,
1: εμείς...
0: μπορεί και να γίνεται, ναι.
1: Μπορεί και να γίνεται.
0: Γιατί εμείς έχουμε μία τάση να αντιγράφουμε.
1: Να αντιγράφουμε, ναι. Αλλά εφευρίσκουμε και μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Τέτοιου είδους, δηλαδή τέτοιες ιδέες, ώστε να μην κουραστούμε. Να κουραστούμε. Mm. Να κουραστούμε. Γιατί να μην κουραστούμε. Αυτά, μάνα μου.
0: Μάλιστα. Και αυτό δεν θα αλλάξει, ξέρεις, Φωτεινή.
1: Από...
0: Όσο και να στενοχωριέσαι, δεν θα αλλάξει.
1: Ναι.
0: Γιατί τα πρώτα άτομα που ζητάνε να πάνε στους παιδότοπους είναι τα παιδιά. Γιατί έτσι έχουν μάθει.
1: Ναι.
0: Πάει ο ένας, λέει και εγώ.
1: Ο μικρός ο δικός δεν ζήτησε όμως.
0: Καλά, έτυχε.
1: Έτυχε. Ναι. Ίσως το πολύ μπλαμπλά της γιαγιάς, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Όχι, το, όχι ότι δεν
0: αυτό.
1: Θα πάμε. Αυτό που οργανώνουν στο σπίτι τους, ας πούμε, του αρέσει, προφανώς.
0: Mm.
1: Και περνάνε όμορφα, ας πούμε. Κάπως έτσι γίνεται... όπως είπαμε και, το, και τα φαγητά τους, τέλος πάντων, άλλοι που έχουν πιο γερό πορτοφόλι το κάνουν σε, δεν ξέρω τι, υπάρχουν και διάφορες ειδικά μέρη, για, που σου λέει παιδικά πάρτι, φέρνουν και κλόουν και δεν ξέρω τι.
0: Καλά μου ρε τώρα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Μάλιστα, Φωτεινή μου.
1: Αυτά, χάρηκα πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά όλοι. Για χαρά.
0: Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα τώρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Πάμε να κλείσουμε την τρίτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από ένα άλλο βιβλίο του που λέγεται «Εγχειρίδιο Ευθανασίας». Όλα στο σπίτι ήταν ήσυχα. Ο πρωινός καφές, η θλίψη του απογεύματος, ο ύπνος, χρονολογίες και λόγια, αντιδικίες και όνειρα, ακόμα και τα πένθη τακτοποιημένα από το χρόνο ή τη μνήμη. Αλλά καθώς ανέμιζε καμιά φορά η κουρτίνα ή έπεφτε μία πετσέτα δίχως ήχο στο πάτωμα, ανατριχιάζαμε όλοι, σαν να έγινε άξαφνα εκείνο που χρόνια είχαμε φοβηθεί. Ίσως όμως και να ήταν ένα πρόσωπο φανταστικό, γι' αυτό και περισσότερο επικίνδυνο. Το συναντούσα στον διάδρομο ή πίσω από τα νοσοκομεία. Την πρώτη φορά έκανε πως δεν με γνώριζε. «Ιωάννη», του λέω, «δεν κρεμαστήκαμε μαζί?» Από τότε έχω πάντα μια άλλη ηλικία από την αληθινή. Όμως εκείνο που θα μας συντρίψει είναι μια λεπτομέρεια που πέρασε απαρατήρητη και θα έρθει η ώρα κάποτε να τη θυμηθούμε. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουμε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Μαρκατού να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!

Η κυρία Ελένη λέει, τώρα που έπιασε βροχή, μπορείτε να βάλετε τον Νταλάρα να τραγουδάει το σακάκι μου και αν στάζει. Ναι, το μετέφερα στον Νικόλαο και το βρήκε στη μπάνκα του σταθμού. Και έχω και ένα ωραίο μήνυμα από την Κρήτη. Κρήτη 1958, χωριό κοντά στην Αλμυρίδα Χανίων, λέει ο Νίκος. Με ξεφορτώνονταν το καλοκαίρι για 3 μήνες να μείνω με τους παππούδες. Πέρναγα τέλεια. Η γιαγιά προσπαθεί να πείσει τον παππού να πηγαίνει στην εκκλησία και η αποστομωτική απάντησή του ότι δεν είναι ανάγκη, γιατί καθημερινά πίνει το αίμα του Χριστού και της Παναγίας στο δάκρυ, δηλαδή το κόκκινο κρασί του και την τσιγκουδιά. 2-11-10-80-8-8-0 Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, σας περιμένουμε για τη συνέχεια. Η διευθύντρια επικοινωνίας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και εμείς σας περιμένουμε στον αέρα.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 1:05 από ό,τι βλέπω στο ρολόι. Και πάμε να υποδεχτούμε μία επίσημη προσκεκλημένη μας. Την εξαιρετική τραγουδίστρια Ασφασία Στρατηγού.
1: Θα είναι σε λίγο εδώ μαζί μας στο στούντιο, μαζί με τους μουσικούς της, τους συνεργάτες της, τους φίλους όπως είπε, τον Νίκο Σαμαρά που θα παίξει τρομπέτα, μπουζούκι και σάζι, τον Μιχάλη Μπακάλι που θα παίξει κρουστά και τον Πασχάλη Παπαζούδη που θα παίξει κιθάρα.

Έχω και τον δίσκο, τον πρώτο προσωπικό δίσκο, γιατί έχει συμμετάσχει σε ομαδικές δουλειές η Ασπασία Στρατηγού. Τίτλος του δίσκου Ροδόσταμο. Έχω λοιπόν το CD στα χέρια μου. Θα παίξουμε ζωντανά τα τραγούδια τα περισσότερα εδώ, αλλά που και που θα χρειαζόμαστε να βάζουμε ένα τραγούδι από το CD. Η Ασπασία Στρατηγού είναι αναμφισβήτητα μία από τις σπουδαιότερες φωνές της νέας γενιάς και θα σας το αποδείξουν οι συνθήκες σε λίγο. Βάζω λοιπόν να ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι από το CD Ροδόσταμο της Ασπασίας Στρατηγού. Στη διάρκεια του τραγουδιού θα τοποθετήσουμε στις σωστές αποστάσεις τα όργανα και θα ξεκινήσει η εκπομπή.

0: Πριν σας παρουσιάσω την ομάδα που είναι εδώ στο στούντιο, τους μουσικούς και την Ασπασία, τη στρατηγού, να σας πω κάτι που βρήκα στο ίντερνετ, καθώς έψαχνα ένα είδος βιογραφικού, ας πούμε, για την Ασπασία. Έλεγε, είναι αναμφισβήτητα μία από τις σπουδαιότερες φωνές της νέας γενιάς, αν και δεν διαθέτει προσωπική δισκογραφία, τώρα διαθέτει βέβαια, το ροδόσταμο που σας έβαλε και ακούσατε. Αν και δεν διέθετε τέλος πάντων προσωπική δισκογραφία, το έχει αποδείξει με τη συνέπεια στις μέχρι τώρα επιλογές και συνεργασίες της. Έχει συνεργαστεί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, με τον Χρήστο Τσιαμούλη, με τον Θανάση Πολυκανδριώτη και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες. Τα τελευταία χρόνια συνεργάστηκε με τον Γιώργο Νταλάρα και έχει συμμετάσχει σε μεγάλες συναυλίες του, όπως ήταν οι μουσικοθεατρικές παραστάσεις Όταν Συμβεί στα Πέριξ στο Ηρώδιο, Όλα Απ' την Αρχή στο Θέατρο Παλάς και Σαν Τραγούδι Μαγεμένο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Καλωσορίσατε, παιδιά. Γεια σου, Ασπασία μου.
1: Γεια σου, Μάνο. Καλώς σε βρήκαμε.
0: Πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω μετά από τόσο
1: λίγες μέρες.
0: Μετά από μια εβδομάδα.
1: Έλα να σου πω. Να το κάνουμε στέκι, κάτι.
0: Να το κάνουμε, δεν έχω αντίρρηση.
1: Μόνο μην είχε αυτό τον καύσωνα, θα ήταν πολύ ωραία.
0: Ωραία θα ήταν, αλλά εσύ από ό,τι άκουσα θα φύγεις μετά από εδώ και θα πας απευθείας εκεί που σε περιμένει.
1: Το μαγιώνει στην τσάντα και με.
0: Όταν σε είδα και όταν μου είπες ότι έχεις δύο παιδιά, λέω πώς γίνεται μια τόσο νέα γυναίκα να έχει δύο παιδιά. Θα είναι πολύ. Αγοράκι, κοριτσάκι.
1: Ένα και ένα.
0: Δεν μου λες.
1: Γίνονται αυτά. Αρκεί να έχεις κουράγιο. Και νομίζω όταν είσαι νέος έχεις και κουράγιο.
0: Αγοράκι, κοριτσάκι.
1: Ένα και ένα.
0: Δεν μου λες.
1: Γίνονται αυτά. Αρκεί να έχεις κουράγιο. Και νομίζω όταν είσαι νέος έχεις και κουράγιο.

0: επάγγελμα. Θα συμβεί, είναι μοιραίο. Αλλά πάντα βρίσκω το λόγο για τον οποίο κάνω αυτό που αγαπώ τελικά. Και νομίζω ο λόγος είναι πιο ισχυρό κινητρό από όλα τα εμπόδια τα οποία έχουν παρουσιαστεί μπροστά μου.
1: Και αυτές οι περίοδοι που λες που αμφισβητεί κανείς εκείνο το οποίο αποτελούσε το απόλυτο όνειρό του.
0: Ναι.
1: Πώς αντιδρά, δηλαδή πώς ξαναβρίσκει πάλι την ισορροπία του, πώς ξαναμπαίνει στο δρόμο, στο δικό του δρόμο. Πώς ξαναπαίρνει τα πράγματα από την αρχή δηλαδή.
0: Νομίζω ότι, τουλάχιστον σε μένα, τι έγινε. Σε αυτές τις περιόδους πέρασα μία μικρή παύση, είτε επειδή έτσι ήταν αναγκαίο να γίνει λόγω προσωπικών επιλογών, όπως παράδειγμα η μητρότητα. Mm-hmm. Αναγκαστικά έγινε μία μικρή παύση. Ή κάποιες άλλες καταστάσεις, μπορεί να είναι και η αναδουλειά αυτό. Mm. Γιατί έχει συμβεί και αυτό.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερα στις μέρες μας είναι πολύ συχνό το φαινόμενο. Οπότε εκεί αυτή η παύση σε κάνει να απέχεις από αυτό και να καταλαβαίνεις πόσο σου λείπει. Και μετά παίρνεις πάλι μπρος, κάνεις μια επανεκκίνηση και βάζεις πρώτη. Και όταν βάζεις πρώτη έχει μεγαλύτερη δύναμη αυτή η ταχύτητα και σε σπρώχνει με μεγαλύτερη φόρα. Έτσι εμένα
1: λειτουργήσε
0: σε μένα, ναι, αυτή η κατάσταση.
1: Θα μας πει Ασπασία ένα τραγούδι, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια τρομπέτα ανάμεσά μας. Δεν έχετε ακούσει βέβαια, φαντάζομαι, σε ρεμπέτικα τραγούδια, ας πούμε ρεμπετικοφανή ή λαϊκά τρομπέτα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Πάμε στο
0: αυτό που θα παίξουμε δεν θα έχει τρομπέτα.
1: Όχι, καλά, λέω. Όταν έρθει.
0: Παίζει τρομπέτα, ο Νίκος Σαμαράς δηλαδή. Είναι πολυοργανίστας και.
1: Και είναι και τραγουδοποιός.
0: Τραγουδοποιός σπουδαίος.
1: Και έχω και δύο CD του, τη Ξενιτιά η Θάλασσα του Νίκου Σαμαρά.
0: Το πιο πρόσφατο.
1: Το πιο πρόσφατο και το προηγούμενο, Νερό στα μάτια μου. Τραγουδούν Ελένη Βιτάλη, Αναστασία Χατζιαποστολίδου, Καλογιάννης.
0: Καλογιάννης Βεράνης.
1: Ναι, πρέπει να αλλάξω γυαλιά πρεσβειοποίηση. Και Βασιλική Αλεξίου, αρέθηκε μόνο του. Πάμε στο τραγούδι.

0: Νίκος Σαμαράς, Σάζι Μπουζούκη τρομπέτα, Μιχάλης Μπακάλης κρουστά, Πασχάλης Παπαζόδης κιθάρα και η Ασπασία Στρατηγού που τραγουδάει. Άκουγα το κομμάτι αυτό εξαιρετικό. Ποιος το έχει γράψει?
1: Το έχει γράψει ο Δημήτρης Σύντος, σε στίχους και σε μουσική. Είναι ο ενορχιστρωτής του δίσκου και πάρα πολύ επιστήθιος φίλος. Ταλαντούχος πολύ.
0: Πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι μερικά τραγούδια από την πρώτη στιγμή που τα ακούει κανείς καταλαβαίνει ότι θα σημαδέψουν την εποχή τους. Δηλαδή, δεν έχει σημασία από τώρα. Δεν έχει σημασία που τώρα το ραδιόφωνο δεν έχει αρκετές εκπομπές να παρουσιάζουν τραγούδια και οι εταιρείες βγάζουν σπάνια δίσκους πια.
1: Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Με το ίντερνετ και με τα λοιπά.
1: Είναι ένα πρόβλημα γιατί κάνεις έναν δίσκο. Δεν μπορεί να έχει δύο τραγούδια ένας δίσκος.
0: Ναι.
1: Θα έχει τουλάχιστον 8 με 10. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και τα 10 ή έστω τα μισά να φτάσουν στα αυτιά του ακροατή.
0: Αλλά νομίζω πως έτσι ήταν πάντα. Δηλαδή οι εταιρείες πάντα έκαναν προώθηση τους δίσκους τους με ένα-δύο τραγούδια. Και από εκεί και πέρα η παραγωγή ότι παίζαν στο ράδιο. Από τις επιλογές τους, τις προσωπικές.
1: Σίγουρα. Απλά τώρα έχουν δυσκολεύσει πιο πολύ.
0: Το πρώτο πια CD που έχω στα χέρια μου της Ασπασίας Στρατηγού, είπαμε ότι έχει συμμετάσχει σε δίσκους με πολυσυλλεκτικούς δίσκους, δηλαδή με πολλούς καλλιτέχνες μαζί. Τίτλος Ροδόσταμο του δίσκου και το κομμάτι που έρχεται ακούει στον τίτλο Βρύση.

0: Είναι μια παρέα εκλεκτών μουσικών εδώ, μαζί με την Ασπασία Στρατηγού. Η αφορμή είναι η κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού δίσκου της, με τίτλο «Ροδόσταμο». Η αφορμή, ας πούμε, η αιτία είναι βαθύτερη, είναι καταπληκτική η τραγουδίστρια. Είναι μαζί της ο Νίκος Σαμαράς, τρομπέτα Μπουζούκι Σάζη, Μιχάλης Μπακάλης Κρουστά και Πασχάλης Παπαζούδης Κιθάρα. Πώς ξεκίνησε η διαδικασία να αντιληφθείς, σε ποια ηλικία ήσουν δηλαδή αρχικώς, ότι το τραγούδι θα αποτελέσει ένα μονοπάτι, ένα δρόμο, μια λεωφόρο?
1: Ήταν πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς έγινε αυτό. Απλά, εντάξει, δεν ήμουν σίγουρη αν θα οδηγηθώ εκεί σύμφωνα με το τι θα γινόταν γύρω μου. Γιατί εντάξει, πρέπει να έχεις και λίγη τύχη γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο να το θέλεις και να το προσπαθείς. Ήμουνα μαθήτρια.
0: Το γυμνάσιο, ας πούμε.
1: Γυμνάσιο, ναι.
0: Και τι δηλαδή, γινόντουσαν οι εκδηλώσεις του σχολείου και τα λοιπά και τραγούδια?
1: Στο σχολείο δεν είχα καμία συμμετοχή. Καθόλου.
0: Το Παρασκευή
1: δηλαδή, έφευγα από το σχολείο, πολύ ανακουφισμένη που τέλειωσε αυτή η εβδομάδα και ούτε παρέες μου ήταν περισσότερο στο σχολείο. Εκτός γινόταν αυτό. Είχα γνωρίσει συνομιλίκους μου που πηγαίναν στο μουσικό γυμνάσιο της Παλίνης τότε, το πρώτο που ιδρύθηκε. Και
0: ο ενθουσιασμός.
1: Και ήμουν συνέχεια από πίσω. Μαζί τους. Μαζί τους. Ναι. Δεν πειράζει, αφού δεν πήγα εγώ μουσικό γυμνάσιο, τουλάχιστον θα κάνω παρέα μαζί τους, κάτι θα γίνει. Και σιγά σιγά έτσι δουλεύτηκε όλο αυτό. Άκουγα πολύ. Άκουγα πολλά είδη μουσικής, αλλά εστίασα πιο πολύ στα παραδοσιακά και τα ρεμπέτικα, που τότε μου άρεσαν ιδιαίτερα κιόλας.
0: Η μάνα σου και ο πατέρας σου ήταν άνθρωποι που τους άρεσε να ακούνε.
1: Να ακούνε. Όχι μουσική. Να φανταστούν την κόρη τους σε μια τέτοια δουλειά. Όχι.
0: Ιδίως ο πατέρας.
1: Όχι, εντάξει, και οι δύο, ναι. Ήταν διάφοροι. Όχι επιθετικοί απέναντι σε αυτό ή να προσπαθήσουν να με αποτρέψουν, απλά διάφοροι. Σου λέτε, είναι μια λόξα, θα τις περάσει, δεν το πάρουμε και στα σοβαρά. Εγώ το έπαιρνα βέβαια στα σοβαρά όσο περνούσε ο καιρός. Και σιγά σιγά, αφού τέλειωσε πια και το σχολείο.
0: Έχει ενδιαφέρον να
1: άρχισα να βγάζω μεροκάματο, ειλικρινά μεροκάματο, που δεν το βγάζανε.
0: Τα παιδιά της ηλικίας.
1: Και αυτό εντάξει, γλυκαίνει, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, είναι ωραίο να ζεις από κάτι που αγαπάς και να δουλεύεις και να μην μοιάζει με δουλειά αυτό που κάνεις, έτσι. Με αυτή την
1: ακριβώς, ναι. Σε αυτή την ηλικία ειδικά δεν μπορούσα να σκεφτώ τους κινδύνους που μπορεί όλο αυτό να περιέχει ή την κούραση. Ήταν όντως κάτι ονειρικό.
0: Πάμε λοιπόν να κεράσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα τους φίλους ακροατές. Ένα τραγούδι που θα παίξουμε εδώ μας στο στούντιο.
1: Ναι.
0: Τι θα είναι?
1: Είναι οι δύο φυλακές, πάλι του Δημήτρη Σίντου.
0: Ναι. Ωραία.
1: Καταπληκτικό κατά τη γνώμη μου τραγούδι.
0: Γράφει εξαιρετικές μουσικές και τραγούδια.
1: Ναι. Και τα φιλιά μας εκεί που βρίσκεται, αν μας ακούει, είναι στη Δράμα. Τα φιλιά μας.

0: Εμένα με έβαλε ασπασία πριν και έκανα μια αφήγηση στα παιδιά για μια ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα τραγούδι. Μπορείς να μου πεις εσύ μια ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα δικό σου τραγούδι, από αυτά που λες?
1: Ένα τραγούδι το οποίο... δύο τραγούδια κρύβουν μια ιστορία. Θα πω ότι το πιο, αυτό που θεωρώ εγώ λίγο πιο σημαντικό, το Χειμωνιάτικο, το νούμερο 10 στον δίσκο, το οποίο είναι ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Δημήτρη Στάθη. Ήτανε το 2014, αν δεν κάνω λάθος, σε μια συναυλία που κάναμε, σε μια βραδιά τέλος πάντων που κάναμε σε μια μουσική σκηνή στο Ρυθμό Stage. Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, κυρίως φίλων και μετά συνεργατών, που είχε δημιουργηθεί από τον Κωνσταντίνο τον Πλούσιο, ο οποίος έχει κάνει και την παραγωγή του δίσκου, μου έχει δώσει και πολλά τραγούδια. Και έχει έρθει ο Δημήτρης να μας ακούσει. Και λίγο πριν το τέλος της βραδιάς, τον φωνάζει ο Κωνσταντίνος, ανέβα να μας πεις και εσύ ένα τραγούδι. Έρχεται λοιπόν, είπε ένα δικό του τραγούδι, το Χειμωνιάτικο. Και με έκανε και δάκρυσα. Τρόπος, το τραγούδι, δεν ξέρω τι. Με μια κιθάρα, το είπε μόνος του, γιατί φυσικά εμείς δεν το γνωρίζαμε αυτό το τραγούδι. Μετά από λίγο καιρό, όταν άρχισαμε να στείνουμε την ιδέα να γίνει αυτός ο δίσκος, το Ροδόσταμο, κάπου πάλι τον συνάντησα τον Δημήτρη και του είπα: Δημήτρη, θα σε πειράζει πολύ αυτό το τραγούδι, επειδή με συγκίνησε βαθιά, να το κάνουμε μια διασκευή και να το πούμε.
0: Σε τριγύριζε από εκείνο το βράδυ.
1: Τριγύριζε, ναι. Πέρασε 1,5 χρόνος από τότε
0: καιρός,
1: που το άκουσα μέχρι που του το είπα. Με μεγάλη μου χαρά μου είπε: το κάνουμε μια διασκευή. Ο Δημήτρης δηλαδή, ο Σύντος, έκανε τη διασκευή και το είπαμε. Και είναι από τα πολύ αγαπημένα.
0: Το οποίο μπορούμε να ακούσουμε πάρα αυτά, κυρίες και κύριοι, από το πρώτο προσωπικό δίσκο της Ασπασίας Στρατηγού με τίτλο Ροδόσταμο.
1: Το νούμερο 10.
0: Τίτλος του κομματιού, Χειμωνιάτικο.

0: Δεν σκέφτηκες ποτέ σε πόσο δύσκολη εποχή βρέθηκες να τραγουδάς, τώρα που οι εταιρείες σπανίως βγάζουν δίσκο? Είσαι τυχερή, νομίζω, που έχεις ένα δίσκο στα χέρια σου.
1: Είμαι τυχερή, όχι απλά επειδή έχω ένα δίσκο στα χέρια μου. Αυτό με λίγη προσπάθεια και αρκετά λεφτά νομίζω γίνεται.
0: Ναι, καλά.
1: Και στις μέρες μας. Το θέμα είναι ότι δεν είμαι τυχερή γι' αυτό. Είμαι τυχερή γιατί έχω βρει ανθρώπους που στήριξαν αυτό το όνειρο το δικό μου. Έγινε και δικό τους όνειρο. Και δεν έγινε απλά όνειρό τους για να με στηρίξουν. Ήτανε σε πρώτη προτεραιότητα αυτό και για εκείνους. Δηλαδή δουλέψανε σαν να πρόκειτο για δικό τους προσωπικό δίσκο. Παράδειγμα, ο Δημήτρης ο Σύντος που κάνει τις ενορχιστρώσεις. Ήταν άπειρες ώρες στο στούντιο και δούλευε με τρομερή αφοσίωση γι' αυτό. Μέχρι και ο χολύπτης μας, ο Γιάννης Μπαξεβάνης, ήταν πολύ αφοσιωμένος και το αγάπησε πραγματικά. Ο Μιχάλης Μπακάλης που είναι σήμερα εδώ, που έχει κάνει και τις ενορχιστρώσεις στα Κρουστά, δεν ήθελε απλά να παίξει. Mm-hmm. Έδωσε την ψυχή του. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Σαμαράς έδωσε τραγούδια, έπαιξε πάρα πολλά όργανα, έκανε και εκείνος ενορχιστρώσεις. Ο Κωνσταντίνος Πλούσιος, που έδωσε την αρχική αφορμή να πάρω εγώ μπροστά και να το πιστέψω πρώτα εγώ. Γιατί εγώ είχα πρόβλημα, εγώ δεν το πίστευα. Ακριβώς επειδή οι εποχές είναι δύσκολες και όλα αυτά που σε τραβάνε πίσω. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι παίξαν καθοριστικό ρόλο στο ότι το αποφάσισα.
0: Δεν θέλω να σε τρομάξω με την ερώτηση, αλλά στο κομμάτι αυτό, ας πούμε, της δύσκολης καθημερινότητος, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κατάντια μας το έχουμε εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι ή οι πολιτικοί που οδήγησαν τις καταστάσεις εκεί που τις οδήγησαν?
1: Τους πολιτικούς εμείς τους επιλέγουμε. Ναι. Νομίζω αυτό και μόνο τα λέει όλα.
0: Και πώς εξηγείς ότι άνθρωποι...
1: Και τι να επιλέξουμε όταν έχεις, ας πούμε, ένα χάλι, έχεις πέντε χάλια, λες τι να, πάλι σε χάλι θα πας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ότι
1: δεν
0: έχει το πανέρι.
1: Και επιλογή. Μα δεν έχει, αν δεν έχει, αλλιώς χωρίς πανέρι. Ναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό το πράγμα να...
0: ρυθμιστεί στο
1: μέλλον. Να ρυθμιστεί, ναι.
0: Καλά, θα γυρίσουμε να πούμε και άλλα τέτοια. Θα πούμε τώρα το κομμάτι...
1: του Διονύση Θεοδόση μουσική, ενός πολύ ταλαντούχου πνευστού, που κι αυτός αγάπησε μαζί μας όλη τη διαδικασία, και του Κωνσταντίνου Πλούσιου η στίχη. Πού να πω.
0: Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Yeah.

για την κυρία Ελένη που διαμαρτυρήθηκε ότι έχουμε πολύ καιρό να διαβάσουμε Χόρχε Μπουκάη, ένα κομμάτι του με τίτλο «Είμαι το συνέστημα της απόρριψης για τον εαυτό σου». Εγώ σου έφερα τα συναισθήματα της ντροπής. Σου έδειξα όλα τα μειονεκτήματά σου, τις ασχήμιες σου, τις ανοησίες σου, τα δυσάρεστα όλα. Εγώ σου κρέμασα την ταμπέλα διαφορετικώς όταν σου είπα για πρώτη φορά στο αυτί ότι κάτι δεν πήγαινε εντελώς καλά με σένα. Είμαι ο απρόσκλητος μουσαφύρης, ο ανεπιθύμητος επισκέπτης και ωστόσο είμαι ο πρώτος που ήρθα και ο τελευταίος που θα φύγω. Έγινα ισχυρός με τον καιρό, ακούγοντας τις συμβουλές των γονιών σου για το πώς να θριαμβεύσεις τη ζωή, παρατηρώντας τις αντιλήψεις της θρησκείας σου που σου λέει να τι να κάνεις, να τι να μην κάνεις για να σε δεχτεί ο Θεός τις αγκάλες του. Υποφέροντας απάνθρωπα αστεία των συντρόφων σου στο σχολείο όταν γελούσαν με τις δυσκολίες σου, υπομένοντας τις ταπεινώσεις από τους ανώτερούς σου, παρατηρώντας την άχαρη μορφή σου στον καθρέφτη και συγκρίνοντας την μετά με την εικόνα των διασήμων που βγαίνουν στην τηλεόραση. Και τώρα επιτέλους, έτσι όπως είμαι δυνατός και για τον απλό λόγο ότι είμαι γυναίκα, νέγρος, Εβραίος, Ανατολίτης, ανάπηρος, ψηλός, κοντός, χοντρός, μπορώ να σε μεταμορφώσω σε ένα σωρό σκουπίδια, σε παλιοσίδαρα, σε αποδιοπομπαίο τράγο, στον παγκόσμια υπεύθυνο, σε έναν καταραμένο μπάσταρδο μίας χρήσης. Γενιές και γενιές ανδρών και γυναικών με υποστηρίζουν. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από μένα. Η θλίψη που προξενώ είναι τόσο ανυπόφορη που για να με αντέξεις πρέπει να με μεταδώσεις στα παιδιά σου, ώστε εκείνα να με περάσουν στα δικά τους παιδιά στους αιώνες των αιώνων. Για να σε βοηθήσω εσένα και τους απογόνους σου, θα μεταμφιεστώ σε τελειομανία, σε υψηλά ιδανικά, σε αυτοκριτική, πατριωτισμό, ηθικές αξίες, καλές συνήθειες, αυτοέλεγχο. Η θλίψη που σου προξενώ είναι τόσο έντονη που αν θελήσεις να με αρνηθείς και γι' αυτό θα προσπαθήσεις να με κρύψεις πίσω από το πρόσωπό σου, πίσω από τα ναρκωτικά, από τη μάχη για το χρήμα, από τις νευρώσεις σου, πίσω από την απρόσωπη σεξουαλικότητά σου. Δεν έχει σημασία τι κάνεις, όμως δεν έχει σημασία που πηγαίνεις. Εγώ θα είμαι πάντα εκεί, πάντοτε παρόν, γιατί ταξιδεύω μαζί σου μέρα και νύχτα, ακούραστα, δίχως όρια. Εγώ είμαι η βασική αιτία της εξάρτησης, της κτητικότητας, της πίεσης, της ανηθικότητας, του φόβου, της βίας, του εγκλήματος, της τρέλας. Εγώ σου δίδαξα το φόβο της απόρριψης και εγώ περιόρισα την ύπαρξή σου σε αυτό το φόβο. Από εμένα εξαρτάται το αν θα εξακολουθήσεις να είσαι αυτό το άτομο που το γυρεύουν, το λατρεύουν, το χειροκροτούν, ο ευγενικός και ο ευχάριστος που είσαι σήμερα για τους άλλους. Από εμένα εξαρτάται, γιατί εγώ είμαι το μπαούλο όπου έχεις κρύψει εκείνα τα πιο δυσάρεστα πράγματα, τα πιο γελία, τα λιγότερο επιθυμητά και από σένα τον ίδιο. Χάρη σε μένα έμαθες να συμβιβάζεσαι με αυτά που σου δίνει η ζωή, γιατί τελικά οτιδήποτε και αν ζήσεις θα είναι πάντοτε παραπάνω από αυτό που νομίζεις ότι αξίζεις. Το μάντεψες, έτσι δεν είναι? Είμαι το συνέστημα της απόρριψης που νιώθεις για τον ίδιο σου τον εαυτό. Όλα άρχισαν εκείνη την γκρίζα μέρα που αφέθηκες να πεις περήφανος «εγώ είμαι». Και ντροπιασμένος και φοβισμένος, κατέβαζες το κεφάλι και άλλαξες τα λόγια και τις πράξεις σου με έναν καλό συλλογισμό: «εγώ θα έπρεπε να ήμουν». Απόσπασμα από το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάη «Να σου πω μια ιστορία», εκδόσεις Όπερα.

Και κλείνουμε και την πρώτη τελευταία ώρα με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Εγχειρίδιο Ευθανασίας». Σαν τον ποιητή που σκίζει τα χειρόγραφά του και φεύγει για τον ωκεανό. Σαν τη γυναίκα που αφήνει την κουρτίνα να πέσει και ενδίδει. Σαν ένα προάστιο πολύ μεγάλο για ένα ραχητικό παιδί. Σαν το θολό γέλιο του παρήσακτου σε ένα σπίτι που εορτάζει. Σαν τους αλήτες που πετάνε μία πέτρα στον ουρανό. Σαν αυτό που λέγαμε κάποτε μια μεγάλη εποχή. Σαν τα μικρά ραφτάδικα στις συνοικίες, όπου ντύνεται κανείς για να πεθάνει. Μια ακαθόριστη μεγάλη υπόσχεση, όπως συμβαίνει πάντα στις παλιές κάμαρες, ή μια χειρονομία απαλή, όπως καρφιτσώνεις ένα ρόδο στο στήθος μιας γυναίκας που ποτέ δεν υπήρξε. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, και θα πάμε στο Μπορντό, που είναι στη Γαλλία, δεν είναι αυτό? Ναι. Και ο Μάκης είναι εκεί, ο επαγγελματίας οδηγός. Γεια σου Μάκη.
5: Καλή σας μέρα και σε εσένα Μάνο και στην παρέα σου.
4: Καλώς τον.
5: Λόγω του ότι έχω αύριο και μεθαύριο αργία, γιατί απαγορεύεται η δουλειά εδώ πέρα. Κάθομαι και ακούω την εκπομπή από την αρχή μέχρι το τέλος.
4: Μάλιστα.
5: Και να πω την Αγία Μαλίθια, η κοπελιά που είναι εκεί πέρα, αυτή η καλή κυρία, αυτή η φωνή που έχει, πολύ μου άρεσε.
4: Ποια εννοείς, η Θησαυρούλα?
5: Όχι.
4: Α, η κυρία Ασπασία Στρατηγού, ναι.
5: Ακριβώς.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα το ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ναι.
5: Να πω το στο θέμα, το μόνο που μπορώ να πω σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που έψαχνα και ήθελα και τελικά δεν το κατάφερα, μου ανατράπηκε,
4: ναι.
5: Ήταν η επιθυμία μου, αυτή την επιθυμία, την αποκριστάλλωσα περίπου στα 18 με 20, την επιθυμία μου να κάνω παιδιά. Και το μόνο που μου δόθηκε από τη ζωή, δεν μου δόθηκαν τα παιδιά, μου δόθηκε το παιδί.
4: Α, έχεις μόνο ένα αγόρι που είναι ναυτικός από ό,τι ξέρω.
5: Ναι, είναι τρίτο καπετάνιο.
4: Μάλιστα.
5: Και
4: ήταν και εγκλωβισμένο στο Ορμούζ,
5: Σωστά το είπες, και ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Τώρα γυρίζει από την Κίνα άδειος, γιατί είχαν πάει η Βραζιλία το επόμενο ταξίδι και γυρίσαν και ξεφορτώσαν στην Κίνα. Και γυρίζει άδειος, είναι στη Σιγκαπούρη, έχουν σταματήσει, θα σταματήσουν στις 3 μέρες στη Σιγκαπούρη, και μου έλεγε, δεν κάνει ο Θεός να πάμε μια φουτζέιρα να πάρουμε 3 φορές παραπάνω από αυτά που παίρναμε. Το παιδάκι μου, συγγνώμη τώρα θα χρησιμοποιήσω, τα οπίστια σου σε τρώνει. Και γελάγαμε, αυτό έγινε χθες. Έγινε χθες. Από ό,τι κατάλαβα, έχει εξοικειωθεί με τον κύριο. Εξοικειωθεί. Και οι στατιστικές είναι λίγες για τα θύματα από τις επιθέσεις και κάτω. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Και στα πλοία που χτυπήσανε, γιατί τα χτυπάνε ως επιτοπλίστων πίσω στη... Δεν τα χτυπάνε. Τα πιο πολλά έχουν χτυπηθεί στην πίσω πλευρά για να τα... που είναι οι μηχανές.
4: Μάλιστα.
5: Και ένα της εταιρείας χτυπήθηκε. Άδειο. Τα καράβια έχουν ένα σύστημα που είναι το ένα καράβι μέσα στα άλλο, τα γκαζάδικα. Αν γίνει ατύχημα, δηλαδή είναι σαν να λέμε το ένα καράβι μέσα στο άλλο. Αν γίνει ατύχημα και σπάσει κάποιο, όπως λένε, να πάει στο δεύτερο κομμάτι, σαν στεγανό. Και χτυπήθηκε και μου λέει τελικά ήταν φορτωμένη. Ήταν τυχερή, γιατί η οβίδα χτύπησε στην πλευρά του που ήταν τα καύσιμα. Πήγαινε με κατεύθυνση προς τα μπάρια και σταμάτησε, λέει, στο κενό. Τελικά, λέει, πήγαν το ταξίδι και τώρα θα πάνε, από τη μόνο για αυτός, μου λέει, θα πάνε σε ένα φυγείο. Μου λέει, δεν ξέρω σε ποιο ναυπηγείο, θα πάνε να την βγάλουν την οβίδα από μέσα.
4: Κατάλαβα, μάλιστα.
5: Το τραγικό ήταν του Προκοπίου, τώρα μου έλεγε, σου λέει, προχθές, που τους έχουν πιάσει, τώρα το πόσο καιρό θα κάτσουν εκεί κάτω. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό. Εδώ πέρα στο Μπορντό αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση πολύ καπνό, γιατί έχουν τεράστιες φωτιές.
4: Το έβλεπα τώρα στη τηλεόραση.
5: Πάρα πολύ καπνό.
4: Το έβλεπα στη τηλεόραση τώρα και στην Ισπανία επίσης.
5: Ειδικά του Μπορντό, εδώ εμείς που είμαστε, η μυρωδιά, τώρα είναι νύχτα και είναι ξαστεριά και την έχει κάνει πιο νύχτα, την έχει κάνει την κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια τραγικότητα, παιδιά, μια φοβερή κατάσταση. Και τι θέλουμε, δεν θέλουμε, στον ορίζοντα, δεν έχω οπτική γωνία κατευθείαν με τους πρόγειες, αλλά έχει στον ορίζοντα την αναλαμπή όλης αυτής της κατάστασης. Αυτό το κοκκίνισμα στον ουρανό.
4: Ναι ρε παιδί μου.
5: Α, τραγικό.
4: Κάει και Ευρώπη όλη.
5: να ευχηθούμε η Ελλάδα να έχει πολύ μικρό κόστος, που μέχρι τώρα πιστεύω το κόστος είναι μικρό. Ας ευχηθούμε και να είναι και οι τελευταίοι άνθρωποι που ίσως χάσουν τη ζωή από αυτά τα πράγματα.
4: Μακάρι.
5: Αλλά εγώ θα θέσω ένα ερώτημα, ρε παιδιά. Για ποιο λόγο θέτω ένα ερώτημα. Για ποιο λόγο οι υπεύθυνοι, αυτούς τους υπεύθυνους που έχουμε στη Βουλή, όλους δεν φτιάχνουν ένα νόμο να τσακίζει. Και αυτόν που έστω και από αμέλεια το κάνει.
4: Όχι, και το εγκληματική.
5: Γιατί εγώ.
4: Μάκη.
5: Το κάνει, καλά το κάνει.
4: Μάκη, περίμενε να σου πω κάτι. Και αυτός που κάνει από αμέλεια κάτι είναι το ίδιο, το ίδιο με αυτόν που το κάνει επίτηδες. Είναι το ίδιο. Άμα σου λέει το κράτος απαγορεύεται να φτιάξεις μπιφτέκια στον κήπο και εσύ πας και τα φτιάνεις, δεν είναι αμέλεια.
5: Είναι εμπρισμό.
4: Είναι εμπρισμός, ναι, είναι έγκλημα.
5: Εγώ θέτω το ερώτημα. Αυτός είναι ανώμαλος, είναι τρελός, είναι κουρλός, το κάνει. Το κράτος μας, αυτοί οι 300.
4: Και το κράτος μας ανώμαλο είναι.
5: Δεν λέω οι 151.
4: Και το κράτος μας ανώμαλο είναι, αγόρι μου. Ανώμαλο είναι, ανωμαλάρα μάλιστα.
5: Όχι, ειδικούνται στο κράτος.
4: Το ίδιο κάνει. Το ίδιο κάνει. Το κράτος δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Καθόλου.
5: Μετά αυτό θα του κατασχέτει τα πάντα. Έκαψε ο άλλος 100 ανθρώπους στο μάτι και βλέπει ήλιου φως.
4: Όχι μόνο βλέπει ήλιου φως, παρακοροϊδεύει κιόλας. Σου λέει τι μαλάκες είναι αυτοί, ας πούμε, που με δέχονται έτσι που είμαι.
5: Οπότε να θέσω εγώ στο Σύνταγμα που λένε ότι θέλουν να αναθεωρήσουν. Γιατί δεν το βάζουν σαν όρο.
4: Γιατί είναι ανίκανοι γι' αυτό.
5: Όχι, δεν είναι ανίκανοι.
4: Ανίκανοι είναι.
5: Ποντικομαμές των συμφερόντων είναι.
4: Το ίδιο κάνει, ποντικομαμές για την ακρίβεια.
5: Όχι, κυρότερη, ποντικομαμές.
4: Καλά.
5: Δηλαδή τώρα κάθομαι και βλέπω αυτό απέναντί μου, ρε παιδιά, και μου πονεί η καρδιά μου. Τραγικό, μιλάμε μια τραγικότητα. Ένα πράγμα να τα παραγωγεί. Και είναι μια περιοχή εδώ στον Μπορντό, πανέμορφη. Ρε. Δηλαδή η φύση ήταν απλόχερη. Δεν ξέρω εγώ ποιος, αλλά ήταν απλόχερη σε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν εδώ πέρα.
4: Ναι. Και τους διαλύσανε.
5: Δεν ξέρω, πάντως εγώ δηλαδή, και να πω, βλέπω και κάποιους άλλους οδηγούς που είμαστε εδώ πέρα, καθόμαστε, γιατί το βράδυ οι πιο πολλοί κλείνουμε, όχι πιο πολλοί, σχεδόν όλοι τις κουρτίνες να κοιμηθούμε στο φορτηγό μέσα.
4: Ναι, ναι.
5: Αν δεις τα φορτηγά, οι ανθρώποι κάθονται με τα πόδια, όπως και εγώ στο τιμόνι, την πλάτη πίσω και κοιτάμε. Τι κοιτάμε.
4: Έλατε.
5: Νιώθουμε τη λύπη του αφανισμού της ζωής.
4: Μάλιστα.
5: Τι να πω, ρε μα την Παναγία, έχω. Είναι τόσο μεγάλο αυτό. Είναι μεγάλο, είναι πραγματικά μεγάλο. Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα, ναι, δηλαδή έχει πάρει τεράστια διάσταση.
4: Ναι.
5: Γι' αυτό είναι τραγικό πολύ.
4: Μάλιστα.
5: Και η πλάκα ποια είναι. Και αυτός ο άτιμος, ο Ατλαντικός, δεν μπορεί να φέρει μια βροχή. Γιατί είναι Ατλαντικό απάνω.
4: Ναι.
5: Και για όλοι μπήκανε μέσα του Ατλαντικού και δεν μπορεί να ρίξει μια βουλιά τη βίση και αυτού. Χαιρετώ.
4: Να είσαι καλά, Μάκη μου.
5: Θα προσπαθούσα να ευχαριστήσω την κλείνοντας την εκπομπή, ξέροντας ότι και εγώ έχω σχέση με αυτό που εκφράζει και μεταφέρει η κοπελιά, να της ευχηθώ ό,τι τα καλύτερα.
4: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά, για χαρά.

μια εξαιρετικής ποιότητας φωνή. Το καινούριο, το πρώτο δηλαδή CD της, έχει τίτλο Ροδόσταμο, αλλά έχουν υπάρξει συμμετοχές της σε πολυσυλλεκτικούς δίσκους, ας πούμε.

0: Ασπασία, μπορείς να μου εξηγήσεις ένα πράγμα? Τι είναι αυτό που σπρώχνει τους ανθρώπους να τραγουδάνε? Δηλαδή τους καθημερινούς ανθρώπους εννοώ, όχι τους επαγγελματίες. Γιατί τραγουδάμε εμείς οι άνθρωποι?
1: Φαντάζομαι ότι είναι όπως και όταν χορεύουμε. Εξωτερικεύουμε τα ισόψυχά μας. Είναι μια μορφή έκφρασης. Κάτι πρέπει να βγει. Πρέπει να εκτονώσουμε κάπως αυτό που μας βασανίζει.
0: Τα καλοκαίρια των παιδικών σου χρόνων πού τα παίρνεις?
1: Στις γιαγιάδες.
0: Ναι, πού όμως?
1: Το είχα δίπορτο. Το ένα ήταν, η μία γιαγιά ήταν στην Εύβοια, κεντρική Εύβοια, και η άλλη στην Αίγινα. Αυτό που μου έχει μείνει πιο πολύ είναι στην Αίγινα. Μπορεί να αυτή η συγκεκριμένη γιαγιά που μου μείναν αυτές οι διακοπές πιο χαραγμένες, πιο έντονα, γιατί τη λάτρευα, ήταν και συνονόματη. Δεν τη λάτρευα γι' αυτό βέβαια, αλλά...
0: Και τι είναι αυτό που σου έχει μείνει πιο πολύ από την Αίγινα που λες, δηλαδή?
1: Η μυρωδιά του γιασεμιού στην αυλή. Που ακόμα και τώρα όταν περάσω από κάποια γειτονιά και το μυρίσω, κατευθείαν πάω εκεί.
0: Άρα λοιπόν μπορούμε να σκαλίσουμε τη μνήμη που λένε τώρα, μιας και οι μυρωδιές είναι μνήμη, δεν είναι μόνο οι στιγμές, έτσι δεν πάει?
1: Οι μυρωδιές, οι μελωδίες.
0: Θα μας πεις ένα τραγούδι από εκείνα που έχεις ερμηνεύσει σε άλλους δίσκους.
1: Σε έναν δίσκο που βγήκε πρόσφατα, που κυκλοφόρησε δηλαδή πριν λίγες μέρες. Και μιας και είπες πριν διάλογοι, μονόλογοι. Αυτός ο δίσκος λέγεται Μονόλογος. Α, και ναι, το τραγούδι λέγεται Μονόλογος.
0: Ωραία, τέλεια. Πάμε.
1: Και μου έδωσες έτσι πάσα να το βάλουμε εδώ.

0: Είναι η Ασπασία Στρατηγού στο στούντιο μαζί με μια ομάδα εκλεκτών μουσικών. Νίκος Σαμαράς, Μιχάλης Μπακάλης, Πασχάλης Παπαζούδης. Νίκο Σαμαρά, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Μπορείς να πας κοντά στο μικρόφωνο όμως, έτσι.
1: Καλό.
0: Βλέπω έγχορδα, έτσι, μπουζούκι, φαντάζομαι και άλλα, το σάζι, όλα.
1: Ναι, αυτά, εντάξει, μπουζούκι ναι, κυρίως.
0: Το πνευστό πώς μπήκε εκεί ανάμεσα?
1: Έτυχε.
0: Δηλαδή?
1: Έτυχε, έπαιζε από μικρός και τα δύο όργανα. Τρομπέτα στη φιλαρμονική του χωριού.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Είμαι από αντιχωριστή δράμας.
0: Μάλιστα.
1: Και το μπουζούκι. Έτυχε και τα δύο απλά να μ' αρέσουν. Έπαιζε ένας φίλος μου μικρός.
0: Ναι.
1: Έπαιζε ένας φίλος μου και έτσι ξεκίνησα και τα δύο.
0: Πάντως είναι σημαντικό να σκέφτεται κανείς ότι σε μια εποχή, ας πούμε, που είσαι μικρό παιδί και μπλέξεις με το μπουζούκι, με τα όργανα, με αυτά, όλα τα άλλα παιδιά φαντάζομαι το χρόνο τον ξόδευαν σε ασχολίες που κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των μικρών παιδιών, παιχνίδια κτλ. Και εσύ απομονωνόσουνα και μάθαινες μουσική?
1: Ήμουνα βέβαια και σε μουσικό σχολείο, το οποίο, όπως ξέρετε, βοηθάει πάρα πολύ όλα τα παιδιά να ασχολούνται με τη μουσική και είναι καταφύγιο για τα παιδιά αυτά. Εντάξει, βοήθησε πάρα πολύ. Εδώ με τον Πασχάλη παίζαμε μαζί, μεγαλώσαμε μαζί. Ήμασταν μια παρέα μουσικών που ποτέ δεν ένιωσα μόνος ή απομονωμένος από τα άλλα παιδιά.
0: Κατάλαβα. Το CD αυτό που θα ακούσουμε το κομμάτι, πώς λέγεται?
1: Το CD λέγεται «Νερό στα μάτια μου» και θα ακούσουμε την Καρχιδόνα.
0: «Νερό στα μάτια μου» όχι, είχα βάλει το άλλο, νόμιζα. Με μπέρδεψες.
1: Δεν πειράζει.
0: Από το άλλο.
1: Να ακούσουμε από το άλλο.
0: Ποιο?
1: Να ακούσουμε το τέταρτο.
0: Το τέταρτο
1: το
0: κομμάτι.
1: Το οποίο είναι ουσιαστικά μια τριλογία που μιλάει. Έχει εμπνευστεί κοπέλα που έχει γράψει στους στίχους από όλους τους ανθρώπους που αφήνουν την πατρίδα τους λόγω του πολέμου και να πάνε σε άλλες πατρίδες, και έτσι έχει ξεκινήσει να γίνεται ο δίσκος. Λέγεται Βασιλική Παπαζαχαρίου, στιχουργός, και αυτή η κοπέλα που τραγουδάει λέγεται Αναστασία Χατζιαποστολίδου, η οποία είναι και στιχουργός και μου έχει γράψει τραγούδια στον άλλο δίσκο.
0: Ωραία. Θα ακούσουμε και το άλλο το κομμάτι που είναι πολύ ωραίο, την Καρχιδόνα, αλλά πάμε για την ώρα να ακούσουμε αυτό στο οποίο αναφέρθηκες.

0: Όταν σε βλέπουν τα παιδιά σου, δύο παιδιά δεν έχεις, ναι, ένα παιδί, είπες, ναι, πριν, ένα κοριτσάκι και ένα αγόρι. Στην τηλεόραση, πώς αντέδρασαν την πρώτη φορά, όταν σε πρωτοείδανε στο...
1: Νόμιζαν ότι θα τα δω κι εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Κλασική αντίδραση μικρού παιδιού.
0: Σωστό.
1: Ναι. Έτσι, νόμιζα κι εγώ. Μικρή, έβλεπα την εκφωνήτρια των ειδήσεων. Πίστευα ότι με κοιτάει και εμένα.
0: Εγώ πήγαινα και έκανα
1: γκριμάτσες. Πρέπει να είμαι φρόνιμη. Πρέπει να είμαι φρόνιμη. Ξέρεις, δεν πρέπει να σκαλίζεις τη μύτη, δεν πρέπει να κάνεις τέτοια πράγματα. Γιατί σε κοιτάει. Σωστό. Ρωτούσα τη μαμά μου, ήταν ασπρόμαυρη τηλεόραση. Την ναι, πρόλαβα και την ασπρόμαυρη.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί φοράει γκρι κραγιόν.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι γκρι. Δεν μπορούσα. Άργησα πολύ να το καταλάβω. Τα παιδιά μου νομίζουν ότι τα βλέπω κι εγώ. Στην αρχή τουλάχιστον. Εντάξει, η κόρη είναι 7 χρονών, έχει αρχίσει πια να καταλαβαίνει ότι είναι μαγνητοσκοπημένο. Στην αρχή λέγανε, ναι, σε είδαμε.
0: Εγώ ήμουν πολύ μικρό παιδί όταν ήρθε τηλεόραση στην Ελλάδα και επειδή ήμουν και σκανδαλιάρης, πήγαινα μπροστά στην οθόνη και έκανα γκριμάτσες για να προκαλέσω το γέλιο στην εκφωνήτρια. Και εγώ νόμιζα.
1: Αλλά τίποτα εκείνη, έτσι.
0: Τίποτα. Ποτέ. Το κομμάτι που θα πούμε τώρα στο στούντιο είναι.
1: Είναι το φαρμάκι σου του Νίκου Σαμαρά και της Αναστασίας Χατζιαποστολίδου. Που υπάρχει στο δίσκο Νερό στα μάτια μου. Και το τραγουδάει ο Κολογιάννης Βεράνης, τώρα θα το ακούσετε από μένα.

0: Το πιστεύεις αυτό? Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν?
1: Αν και δεν το έχω γράψει εγώ.
0: Όχι, δεν έχει σημασία. Ρωτάω εσύ.
1: Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Τουλάχιστον από κάποια ηλικία και μετά.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν αλλάζουν.
0: Δηλαδή, κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι το βασικό εφόδιο που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να πάει καλά στη ζωή? Το χρήμα, ας πούμε? Όχι, φαντάζομαι.
1: Βοηθάει το χρήμα, αλλά δεν βοηθάει. Είναι εφόδιο που. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για πιο ουσιαστικά πράγματα, για άειλα, για. Νομίζω η υπομονή είναι μεγάλη αρετή, κάτι που εγώ δεν είχα. Και άργησα πολύ να την αποκτήσω και μάλιστα βασανίστηκα επειδή δεν την είχα. Μου κόστησε δηλαδή όλο αυτό. Τι θα συμβούλευα τα παιδιά μου? Κάτι τέτοιο δεν με ρωτάς. Η υπομονή και η πίστη σε ό,τι ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να τον πάει κάπου.
0: Υπάρχει περίπτωση, υποθετικό είναι το ερώτημα, αλλά ένας άνθρωπος που οι δυσκολίες τον έκαναν να χάσει την πίστη του, υπάρχει περίπτωση να συναντηθεί μαζί της ξανά, να την ξαναβρει στο δρόμο την πίστη του πάλι? Δεν αναφερόμαι στην πίστη στο Θεό, μιλάω.
1: Όχι, και ούτε εγώ, ούτε εγώ. Ναι. Ούτε εγώ απόλυτα δηλαδή.
0: Δεν χάνεται, λες?
1: Νομίζω δεν χάνεται κατά βάθος.
0: Δηλαδή, αν μόνο πάψουμε να πιστεύουμε, λίγο καιρό
1: έχουμε πεθάνει. Νομίζω έχουμε πεθάνει. Αν πάψουμε να πιστεύουμε. Εσωτερικά έχουμε πεθάνει. Μπορούμε απλά να κλειστούμε και να, σε ένα σπίτι και να μην κάνουμε τίποτα. Νομίζω η πίστη δεν χάνεται. Μέχρι που θα έρθει η ίστατη στιγμή, πραγματικά να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, πιστεύουμε. Πιστεύουμε και ελπίζουμε και προσπαθούμε.

0: Ήταν μια καλή στιγμή σήμερα. Η παρέα εδώ εξαιρετική. Ο Νίκος Σαμαράς, ο Μιχάλης Μπακάλης και ο Πασχάλης Παπαζούδης με τρομπέτα, μπουζούκι, σάζι, κρουστάκι, κιθάρα. Και η Ασπασία Στρατηγού, η αφορμή για την πρόσκληση ήταν η κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού της δίσκου. Ο τίτλος είναι Ροδόσταμο και η εταιρεία ποια είναι?
1: Spider Music.
0: Α, μάλιστα. Και δεν έχουμε τώρα όσο χρόνο θα χρειαζόμασταν για να παίξουμε ακόμα πολλά περισσότερα τραγούδια και ιδίως από αυτά που παραγγέλνετε. Έχουν προετοιμαστεί τα παιδιά, έχουν κάνει πρόβα για να είναι συνεπείς στο ακρόαμα. Και ποιο κομμάτι θα πούμε?
1: Θα πούμε το τραγούδι Χίλια Δίκια του Νίκου και της Αναστασίας. Μουσική Νίκου Σαμαρά, Αναστασία Χατζή Αποστολίδου, στίχη. Το οποίο βρίσκεται στο δίσκο Νερό στα Μάτια Μου και το τραγουδάει η Ελένη Βιτάλη. Θα το πω εγώ και
0: ωραία,
1: θα ακούσουμε μετά ένα που... γιατί έχει πει δύο.
0: Ωραία.

0: Όταν ξεκίνησες να τραγουδάς σε αυτή την ηλικία τη μικρή, σε ποια ήθελες να μοιάσεις? Θέλω να πω, ποιες θαύμαζες?
1: Δεν είχα ποτέ κάποια συγκεκριμένη τραγουδίστρια που θα ήθελα να μοιάσω. Επειδή ακούγα πολλά είδη μουσικής, μου άρεσαν πολλές. Ξέρεις, και δεν είχα επικεντρωθεί σε κάποια. Και ξέρεις, δεν μου αρέσει αυτό το θέλω να μοιάσω. Ήθελα να παίρνω από όλες στοιχεία τα οποία θα διαμορφώσουν κάτι δικό μου, κάτι ξεχωριστό.
0: Ωραία. Το κομμάτι αυτό που θα πούμε τώρα είναι αυτό το περίπλοκο που έλεγες, το δύσκολο.
1: Το δύσκολο, περίπλοκο. Είναι ένα φανταστικό τραγούδι, αλλά και δύσκολο ταυτόχρονα.
0: Αυτό.
1: Του Νίκου Σαμαρά και του Δημήτρη Στάθη, η στίχη αυτή τη φορά. Το οποίο η δυσκολία του είναι στην έκταση. Και είναι και μεσημέρι, δεν είναι νύχτα που εμείς, ξέρεις, έχουμε συνηθίσει να ανοίγουν οι φωνές μας.
0: Πιο καλό λαδωμένο, λαρίγγι το βράδυ.
1: Ναι. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Σας ακούμε λοιπόν, παιδιά.

0: η Ασπασία μαζί με τον Νίκο, τον Μιχάλη και τον Πασχάλη. Νίκος Σαμαράς, Μιχάλης Μπακάλης, Πασχάλης Παπαζούδης και Ασπασία Στρατηγού. Ασπασία, τώρα που, όχι τώρα, έχει ανοίξει ο δρόμος καιρό βεβαίως, αλλά τώρα με το δίσκο και προχωρώντας ο καιρός και πλουτίζοντας την εμπειρία, εάν θέλεις να συνεργαστείς με κάποιον, είσαι σε φάση να τον πάρεις τηλέφωνο και να του πεις θέλω να πω δικά σας τραγούδια? Να έχεις εντοπίσει ένα συνθέτη και...
1: Με τους ανθρώπους που γνωρίζω προσωπικά, το έχω κάνει. Το κάνω, δηλαδή... Δεν θα ντραπώ. Δεν αισθάνομαι ότι.
0: Αλλά έναν που δεν το ξέρει, δεν το
1: ξέρω. Έναν που δεν το ξέρω, η αλήθεια είναι ότι τηλέφωνο δεν θα τον έπαιρνα. Αλλά θα προσπαθούσα, αν ήθελα πάρα πολύ, να γνωριστούμε, να υπάρξει δηλαδή προσωπική επαφή και να προκύψει αυτό.
0: Τι χαρακτηριστικό πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να καταλάβεις ότι θα γίνει φίλος σου από την πρώτη στιγμή που θα τον συναντήσεις? Φίλος της καρδιάς εννοώ.
1: Δεν το καταλαβαίνω από την πρώτη στιγμή αυτό. Ποτέ δηλαδή δεν στάθηκα στην εντύπωση της πρώτης στιγμής. Με τους πραγματικά φίλους έχει περάσει καιρός που χτίστηκε όλο αυτό. Πέρασε καιρός δηλαδή για να χτιστεί.
0: Κατάλαβα. Το κομμάτι εκεί που ο αγέρας δεν φυσά το παίξαμε?
1: Όχι.
0: Όχι. Θες να παίξουμε αυτό τώρα?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Είναι το νούμερο 8 από το CD Ροδόσταμο, με τον τίτλο Ροδόσταμο, όπου η Ασπασία Στρατηγού για πρώτη φορά έχει προσωπικό δίσκο. Είπαμε ότι έχει συμμετάσχει σε πολλές πολυσυλλεκτικές εκδόσεις δίσκων όπου ακούγονται πολλοί καλλιτέχνες.

0: Και εγώ σε ευχαριστώ βέβαια που ήρθες σήμερα εδώ.
1: Η δική μου είναι η ευχαρίστηση και η χαρά και η τιμή που με καλοδέχτηκες.
0: Να σε καλά.
1: Σε θαυμάζω χρόνια, σε ακούω χρόνια.
0: Ευχαριστώ, Ασπασία. Τι τελευταίο θα πούμε για το δίσκο πριν σε αποχαιρετήσουμε?
1: Θα πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί όλο αυτό. Στον Κωνσταντίνο Πλούσιο που έχει κάνει την παραγωγή, που είναι η ψυχή της παρέας γενικότερα, έχει δώσει τραγούδια. Στη Spider Music που το πίστεψε και το εξέδωσε. Στον Νικό Σαμαρά, στον Διονύση Θεοδόση, στον Δημήτρη Στάθη, στον Τάσο Κούρτη που ήταν και το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, ήταν δικό του. Στον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη, είναι η δημιουργή. Δεν ξεχνά κανέναν.
0: Εσύ ξέρεις, πάρε το CD και κοίτα.
1: Όχι, τους είπα όλους.
0: Τους είπες όλους.
1: Δημήτρη Σίντο, φυσικά που τον είπαμε και από την αρχή και έχει κάνει και τις ενορχιστρώσεις. Μιχάλη Μπακάλη, Γιώργο Προδρόμου, Βασίλη Κορακάκη έχουν παίξει μέσα.
0: Ο γιος του Βαγγέλη.
1: Έπαιζε μπουζούκι στο
0: που
1: ακούσαμε. Αντάρτ Studios και Νίκο Μέρμιγκα, Γιάννη Μπαξεβάνη, τον ηχολήπτη μας. Αυτά, τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
0: Να είσαι
1: καλά.
0: Εσένα
1: που με φιλοξένησες.
0: Ακούμε το τελευταίο για την ώρα κομμάτι.
1: Και τους ακροατές που σχολίασαν τόσο όμορφα.
0: Ακούμε ένα τελευταίο κομμάτι από το CD Ροδόστομο με τίτλο Σκέψεις.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εδώ σας αφήνω και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ. Έτσι έχει αλλάξει το σύστημα, το ωράριο. Είναι 10 το βράδυ με 3 το πρωί. Και συναντιόμαστε από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Καλό ξημέρωμα. Τα σέρβι μου.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στο τηλέφωνο από διευθυντής.
2: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα πόδια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μιλάμε με τον γιο σου.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε κάτι άλλο σου κουστάρι. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες θα με κάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπη στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίσω της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
5: Κρύε.
7: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
9: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μάη και εμείς αναζητούμε το καλοκαίρι που εδώ που τα λέμε δεν έχει κάνει ακόμα την απόλυτη εμφάνισή του. Ψάχνουμε λοιπόν τις μουσικές μας, τις αγάπες μας για ένα ακόμα καλοκαίρι που με τον ερχομό του Ιούνιου θα πρέπει να το νιώσουμε περισσότερο. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ του Σαββάτου με τα καλοκαιρινά του ρούχα. Αυτό το απόγευμα θα θυμηθούμε παλιά καλοκαίρια ή και πιο κοντινά. Πάντως θα είναι τα καλοκαίρια της ζωής μας που έγιναν φωτογραφίες για να μπουν σε αυτό το άλμπουμ που ξεφυλίζουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Ο Θανάσης